0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Game.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Super Sport 104.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σε Νόσα!

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
2: Ακούτε Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι καλιά κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια

26 και είναι η μέρα της Ομόνιας και της Πάφου. Οι δύο ομάδες μας ρίχνονται στη μάχη για τα ευρωπαϊκά κύπελα, τέταρτος γύρος πρακτικά, play-off, εδώ όπου θα κριθούν τα πάντα όσον αφορά την παρουσία τους στις φάσεις το League Phase των διοργανώσεων που αγωνίζονται. Η Ομόνια κυνηγάει το Europa League, έχει εξασφαλισμένο το Conference. Απ' την άλλη η Πάφος θέλει το Conference, με Saint-Truiden η Ομόνια στο Βέλγιο, με Δυναμό City, Δυναμό Τυράννων τέλος πάντων η ομάδα της Πάφου, και πρώτα παιχνίδια, υπάρχει και ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα και τα δύο παιχνίδια στην Κύπρο, οπότε θα δούμε πως θα πάει όλη η διαδικασία. Ένα μάτς το οποίο της Ομόνιας είναι στις 9 και στις 10 είναι η Πάφος. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια σήμερα, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είχε και αρκετά παιχνίδια γενικά αυτές τις μέρες, αλλά το μενού σήμερα είναι πάρα πολύ γεμάτο. Έγινε viral το βιντεάκι με τον Αλβανό εκεί που έπιασε το μαυροσάκουλο με τα 500 ευρώ και τα πέταγε στους παίχτες για μισό εκατομμύριο για πρόκριση, πριν πρόκρισης για την Πάφο, κόντρα στην Πάφο. Τσα, οι Αλβανοί έχουν και μαυροσάκουλα. Πώς το λένε, κάτι μου θυμίζει αυτό. Κάτι μου δεν μπορώ να πω, αλλά κάτι μου θυμίζει, γιατί υπήρξε viral στιγμή στο παρελθόν έτσι και εδώ στην Κύπρο. Λοιπόν, με μαυροσάκουλο και πολλά λεφτά, δεν ξέρω αν ήταν ένα μισό εκατομμύριο, αλλά πολλά λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι οι Αλβανοί είπαν αποφασισμένοι να κάνουν την υπέρβαση, γιατί προφανώς για αυτούς είναι υπέρβαση να πάνε σε ομίλους, σε league phase. Απ' την άλλη, Πάφος είναι το φαβορί, πρέπει να είναι προσεκτικοί και είδομεν. Χθες είχε αρκετά γκολ το μενού. Celtic Lask 3-0, Nijmegen Bodo Glimt 1-3, Hapoel Berseva Sabah 2-1 και Slovan Bratislava Celje 1-1. Μάτς τα οποία είχαμε χτες βράδυ στο Champions League. Θεωρώ η Celtic προκρίθηκε, πιστεύω και η Bodo Glimt προκρίθηκε, η Bodo Glimt η οποία διέλυσε την Nijmegen, η οποία καθαρίσε τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα τα πράγματα ήταν και τον Ολυμπιακό, ούτε την Bodo Glimt θα μπορούσε θεωρητικά να την περάσει, αλλά αν κρίνουμε τι έγινε στα μάτια με την Nijmegen, αλλά οι Νορβηγοί δεν μας σαν πήγαν, έριξαν ένα τρίμπαλο χτες μέσα στην Ολλανδία και είναι φαβοροί. Φαβοροί είναι η Μπερσεβά απέναντι στη Σαμπάχ, αν και η Σαμπάχ στον προηγούμενο γύρο έριξε 4 στην Άρχους και προκρίθηκε, την απέκλεισε. Το Σλόβαν Μπρατισλάβα Τσέλι είναι πιο μοιρασμένο, έχουν εκεί δύο τις πιθανότητες τους. Μετά το χτεσινό 1-1, οπότε η Σλόβαν δεν εκμεταλλεύτηκε την έδρα και βλέπουμε πώς θα πάει. Χτες είχαμε και La Liga πρεμιέρα για την Ατλέτικο 2-0 τη Μάλαγα, σε ένα παιχνίδι όπου τα γκολ και τα δύο ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο. Κινησούλα πολύ χαλαρά, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Δροσιά, καλή είναι η θερμοκρασία, για να πω την αλήθεια, γιατί περιμένουμε άνοδο της θερμοκρασίας σιγά σιγά από σήμερα, και αυτή η άνοδος μεταφράζεται σε 37-38 από ό,τι υπολογίζουμε και κάνα 40 περίπου μέχρι την Κυριακή, και μιλάμε για εσωτερικό, έτσι, για Λευκοσία κυρίως, αλλά θα έχει μια άνοδο της θερμοκρασίας σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Πάντως τώρα το πρωί είναι ok. Το ανησυχητικό είναι στο μέτωπο του Ιράν, διότι το είχαμε αφήσει, η αλήθεια είναι, εκτός εξίσωσης. Ετοιμαστείτε για νέες αυξήσεις στις βενζίνες, διότι ενώ είχαν πει και ενώ είχε πτώσει το πετρέλαιο αρχίες του μήνα, δεν είδαμε ανάλογη πτώση, τουναντίον είδαμε αύξηση εδώ στην Κύπρο. Τώρα που πήγε προς τα πάνω πάλι και πάλι ζορίζεται η κατάσταση, θα πάμε σε νέα αύξηση στο πετρέλαιο σίγουρα το επόμενο διάστημα. Βρίσκουν ευκαιρία κάποιοι, τέλος πάντων. Ο Τραμπ κήρυξε οικονομικό, είπε ότι θα είναι οικονομικό D-Day αυτό που θα γίνει απέναντι στο Ιράν το επόμενο διάστημα. Κήρυξε οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου στο Ιράν. Η αλήθεια είναι, με τον πόλεμο ή με τα όπλα δεν τα κατάφερε, δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Και ή τουλάχιστον από αυτά που μαθαίνουμε, αυτά που βγαίνουν προς τα έξω, ο οικονομικός πόλεμος μπορεί να του περνάει περισσότερο. Το θέμα είναι τι απόνερα θα φέρει κάτι τέτοιο, γιατί μπορεί στην Αμερική να μην τους επηρεάσει τόσο πολύ και εδώ στην Ευρώπη να μας διαλύσει. Συν της άλλης, οι Ιρανοί μας απειλούν.

0: εμάς και τους Βούλγαρους ότι προσέχτε, είστε πιθανοί στόχοι. Να φάμε και στο Ξόφαλτσο κάνα πυραυλάκι, ας πούμε, και να τρέχουμε για να μην φτάνουμε. Βέβαια, οι στόχοι είναι η βάση των Άγγλων. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν θα πάνε να βομβαρδίσουν τα μολ και τα περίχωρα της Λευκωσίας. Αλλά είναι μια κατάσταση στην οποία λένε οι δικοί μας ότι γνωρίζουμε, έχουμε πάρει τα μέτρα μας κλπ. Η Ελλάδα, μάλιστα, ετοιμάζεται να μεταφέρει συστοιχίες Patriot στην Κρήτη, έτσι ώστε να, γιατί η Κρήτη είναι πιθανός στόχος λόγω της βάσης στην Σούδα των Αμερικανών, οπότε αναλόγως θα πρέπει να πάρουν τα μέτρα εκεί, μήπως και γίνει καμιά ιστορία. Οι ειδικοί πάντως λένε ότι οι πύραυλοι, αν υπάρξει κάποιο τέτοιο, που εγώ το βλέπω δεν είναι ένα σενάριο πιθανό, αν υπάρξει πρόθεση των Ιρανών να χτυπήσουν αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, τα πυραυλάκια τα οποία έχουν έρχονται σαφώς πιο αποδυναμωμένα ή τουλάχιστον δεν θα κάνουν τόσες ζημιές όσο σε μικρότερο βεληνικές. Έρχονται πάντως τα πυραυλάκια από το Ιράν. Τα δούμε. Είναι μια διαδικασία η οποία πάλι ξαναπαίρνει φωτιά και δεν είναι καλό, γιατί είναι ένας πόλεμος ως ένα σημείο ο οποίος ξεκίνησε, θυμίζω, τον Ιανουάριο. Είμαστε Αύγουστο, δεν υπάρχει κυχηρία. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην περιοχή, όχι στο βαθμό που ήταν Ιανουάριο-Φλεβάρι, που βομβαρδιζόταν ό,τι υπήρχε γύρω-γύρω, Ντουμπάι, Ομάν, Κουβέιτ κλπ. Αλλά πάντα ελοχεύει ο βιοκίνδυνος από τη στιγμή που υπήρχε μια άτυπη κυχηρία, να έχουν αναδιοργανωθεί και οι δύο πλευρές, να μαζέψαν όπλα, να φτιάξαν όπλα. Και να δούμε, να παρακολουθήσουμε πολύ ενδιαφέρον και με αγωνία, θα έλεγα, το ποιο θα είναι το επόμενο κεφάλαιο. Λοιπόν, προς το παρόν δεν επηρεαζόμαστε. Τι άλλο έχει? Μπαλίτσα, πολύ μπαλίτσα, θα τα πούμε σε λίγο. Θα πάω να φέρω αθλητικές εφημερίδες. Επαναλαμβάνω, απολαύστε αυτές τις μέρες τα πρωινά στη Λευκωσία, γιατί είναι συλλεκτικά όσον αφορά την κίνηση. Δεν έχει κίνηση ή σχεδόν καθόλου κίνηση. Είναι πολύ χαμηλή η ρυθμή. Και από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει σιγά σιγά η επιστροφή των αδειούχων. Την μεθεπόμενη εβδομάδα, πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, να είναι χαμός. Λοιπόν, Κυριάκος Ομόνια, διαβάζει το μήνυμα. Καλημέρα, Άλκη, άρχοντα, ακόμα μια καλοκαιρινή βραδινή βάρδια. Εσύ ως φτάνει στο τέλος της και εμείς έτοιμοι να συντονιστούμε μαζί σου, Ανδρέα, με Άλκη Ανδρέα και με τη μοναδική Στέλλα για την ενημέρωση. Όμορφη καλημέρα από Κυριάκο Μονέ. Γεια σου, ρε Κυριάκο μου, καλημέρα. Στέλλα, σε λίγο, περίμενε καμιά ωρίτσα. Εντάξει. Έτοιμη από τώρα, είναι έτοιμη από τώρα, μας περιμένει. Λοιπόν, επιστρέφουμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
6: Πολτρόνα Σοφά.
7: Σολοδιβάνι. Διπολιτά.
8: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League. Η Σερ Τρουίντεν. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Pepsi και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
12: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
13: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
12: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
14: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
15: Πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
19: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
22: Σέρβις σε 15 μέρες.
21: Κάτι πιο ευχάριστο.
22: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
21: Α, τώρα μιλάς σωστά.
23: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

0: όσα χρόνια τραγούδια και παίζουν ακόμα, δεν έχει έτσι πράγμα. Δηλαδή ακούγονται ακόμα οι Fine Young Cannibals. Α, το καιρό του Κιουτσού, ξέρω πότε είναι αυτό. 1980, μπορεί να γίνουν και 80, τέλη 80. Λοιπόν, χάσαμε εδώ. Μ' αρέσει, πήρα ποντίκι, πήρα το κονέκτορ για το ποντίκι θα άφησα σπίτι. Μια χαρά. Έτσι είναι, δουλεύουν τα ποντίκια στην νέα εποχή. Λοιπόν, Μακρόπουλος, έχουμε κλήρωση σήμερα, γατάκια. Ένας από εσάς θα τσιμπήσει τραπέζι για 6 άτομα.
1: Και ήταν, ναι, 26 Δεκεμβρίου,
0: ναι,
1: του 1988.
0: Είδες, τέλος αίτης, μπράβο. Άρα καλά θυμάμαι. Τα θυμάμαι, τα χορέψαμε τα... Τέλος πάντων, τραγουδάρες. Λοιπόν, ακούστε. Μακρόπουλος έρχεται σε 2 μέρες, το Σάββατο. Όσοι θέλετε να πάτε να δείτε τον Νίκο Μακρόπουλο στο κοινοτικό στάδιο Πισουρίου, ειδικά όσοι κάνετε διακοπές, πάφοντα, και όπου και να σε λέει, πας να το δεις στο Μακρόπουλο, σιγά που είναι και μεγάλη Κύπρος τώρα. Υπόσχεται μια ξέχαστη βραδιά. Η εκπομπή σας δίνει ένα τραπέζι για 6 άτομα μαζί με ένα μπουκάλι για να περάσετε ωραία. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα, σε ανύποπτο χρόνο. Στο 23-24 έχετε λίγη ώρα ακόμα να στέλνετε την ένδειξη Μακρόπουλος με ελληνικά, γράψτε το, Μακρόπουλος. Θέλετε να γράψετε το όνομα, γράψτε το, με κοφτεί. Άμα θέλετε, γράψτε το, είτε έχει είτε δεν έχει, είναι ok. Τώρα, την κλήρωση θα την κάνουμε σήμερα. Υπάρχουν μηνύματα για τις προηγούμενες μέρες, εννοείται. Θα βάλουμε και αυτά τα οποία είναι σήμερα. Θα κάνουμε την κλήρωση και ένας από εσάς θα το παίξει extra large. Θα πει στην παρέα του, μάγκησες, έχω μπουκάλι στο Μακρόπουλο και ερνάω εγώ, πουλόγου μου. Λοιπόν, εντάξει, είναι ωραίο δώρο, θα είναι ωραία βραδιά. Ο Μακρόπουλος είναι ο Μακρόπουλος, έτσι θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάντα μια συναυλία του Μακρόπουλου, είναι ωραία τα τραγούδια του, είναι ο ίδιος ωραίος γενικά on stage. Άρα...
1: Ποιος έγραψε Μακρόπουλος?
0: Μακρόπουλος.
1: Πολύ θα θέλαμε να ήταν ο Μακρόπουλος.
0: Μακρόπουλος, εντάξει. Δεν θα μπει στην κλήρωση 868 γιατί δεν θα το πιάσει. Θα γράψουμε Μακρόπουλος στο κομπιούτερ και θα στο βγει ο Μακρόπουλος.
1: Άλλος ο Μακρόπουλος.
0: Είναι άλλος ο Μακρόπουλος. Δεν θα μπει στην κλήρωση έτσι. Μακρόπουλος, έτσι. Μόνο Σιλάκα Κουμπάρε Άλκη, γεια σου 350, καλημέρα. 875 που έστειλε Μακρόπουλο, έστειλε και καπάκι μήνυμα, καλημέρα, μια ζωή ΑΕΛ. Καλώ το Λέοντα. Ένα τετράμπαλο έλεξε η ΑΕΛΕΧΤΕΣ. 4-0, πόσο ήταν, 4 έβαλε στον Ήψονο. Ήψονο, Σάντεμον, μας τα λέει καλά. Η ΑΕΛ τα είπε φιλικά με τον Ενή. Περίμενα εδώ πόσο ήταν το σκορ. Το 4 το θυμάμαι, το άλλο δεν θυμάμαι αν είχε. 4-0, ναι, 4-0. Λοιπόν, ο Τσατάκοβιτς έβαλε τα 2, άλλο ένα ο Σινκ και ένα ο Γκομίζια. Εμένα ο Πεχταρά, εμένα αυτός μου αρέσει πολύ από την ΑΕΛ, είναι ο, πώς το λένε, ο Σινκ, σας το είπα. Τον είδα 2 παιχνίδια, εξαιρετικός. Ενώ φετινά, όχι περσινά. Τι άλλο έχουμε, να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχει μια σειρά, δεν ξέρω αν την έχετε δει, το Ρίτσερ. Ρε παιδί μου, έχω κάτσει τώρα και εγώ δει όλους τους, έχει 4 κύκλους των 8 επεισοδίων. Είδα τους 2 πρώτους σερί. Εχθές, επειδή τελείωσα νωρίς τις δουλειές γενικά, λέγαμε να κάτσω εδώ το 2ο κύκλο. Και ο 2ο κύκλος είναι 8 επεισόδια της 1 ώρας. Τα είδα σερί. Πήγαμε μέχρι τη 1-1.30 το πρωί. Και το έβαλα και το 1ο του 3ου κύκλου. Ναι.
1: Εκάτσες και είδες
0: 8 ώρες. Σερί. Από το μεσημέρι σιγά-σιγά, από το απόγευμα. Σερί. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Δεν είναι πρόβλημα.
0: Δεν μπορώ, άμα δω μια σειρά και
1: μ' αρέσει. Πρέπει να σου κόψουμε το Netflix.
0: Άμα δεν είναι στο Netflix, είναι στο Amazon.
1: Ας σου κόψουμε το Amazon.
0: Πώς το λένε, το βρήκα στο YouTube. Το θέμα είναι ότι άμα κόψεις
1: το... Ας σου κόψουμε το YouTube.
0: Ρε, άμα κόψω μια σειρά που μου αρέσει, δεν μπορώ. Μετά θέλω να το δω.
1: Στις κόρες μου, κόψα από το Netflix.
0: Δεν μπορώ.
1: Έβλεπε ένα Stranger Things,
0: κατάξει. Ναι, το Stranger Things.
1: Με τις ώρες.
0: Έντοχο, και φοβητσιάρικο λίγο.
1: Μια φορά κάτσα και εγώ να δω, βλέπα κακά αίματα, κακά ιστορίες.
0: Ναι, με άλλη, UFO.
1: Το σταμάτησε.
0: Ούτε εγώ το έχω δει, αλλά θέλω να το δω κάποια στιγμή γιατί έχει action. Πέφτουνε, είναι splash, πέφτει το. Λοιπόν.
1: Είναι μόνο αυτό. Είναι μόνο να να δεις 15 ώρες την ημέρα.
0: Είναι πολλές.
1: Πάμε και να ψωνίζουμε ρούχα, να έχει πάνω τα πέντε.
0: Έχει πολλά.
1: Σαν τα σχολείο.
0: Ναι.
1: Παπούτσια,
0: δεν
1: γίνεται ρε φίλε.
0: Έχει. Το Stranger Things είναι viral, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Το Richard δεν ξέρω πόσοι το έχετε δει. Πολύ ξύλο, πολύ αίμα και πολύ action. Τώρα είμαι στα μέσα. Τελείωσα τους δύο πρώτους κύκλους. Πάμε στους δύο τελευταίους. Τον 3 και τον 4. Α δούμε. Πάντως είμαι πολύ απρόληπτη σειρά και μου αρέσουν αυτού του στυλ οι σειρές. Λοιπόν, η αλήθεια λέει εργολαβική υπονόμευση του DC. Κατευθυνόμενα δημοσιεύματα από το περιβάλλον του Προεδρικού στείνουν σενάρια συγκρούσεων στο κόμμα ανάμεσα σε Ανίτα και Φούλη. Ναι, όχι, δεν θα πλακωθούν η Ανίτα και ο Αβερόφ να κάτσουν έτσι, δηλαδή, αν είναι να έχουν εκεί δύο το σύνδεσμο. Να τα κανονίσουν, εντάξει. Financial Times. Πιθανός στόχος και η Κύπρος. Η Τεχεράνη εξετάζει πλήγματα στην Ευρώπη. Μέχρι την Κύπρο φτάνουν τα βλήματά τους. Τα Ιρανικά βλήματα μάλλον. Αλλά εντάξει, θα δούμε. Με το σταγονόμετρο και σε βάθος 5 χρόνων αυξήσεις. Εν τω μεταξύ, κάποιες εφημερίδες, ας πούμε ο Φιλελεύθερος, πανηγυρίζει, λέει, αύξηση για όλους τους συνταξιούχους. Κεντρικό θέμα. Η αλήθεια λέει με το σταγονόμετρο και σε βάθος 5 ετών αύξηση άνω των 100 ευρώ για 50.000 συνταξιούχους γύρατος και κάτω των 100 ευρώ για άλλες 60.000 συνταξιούχους. Η ρύθμιση για το πέναλτι 12% δεν βρίσκει σύμφωνες στις συντεχνίες. Μάλιστα. Η Χαραυγή στο ίδιο τέμπο. Αυξήσεις σε συντάξεις με αστερίσκους. Στα χέρια των κοινωνικών εταίρων η πρόταση της κυβέρνησης σε βάθος πενταετίας οι μικρές αυξήσεις. Οπότε μην περιμένετε οι συνταξιούχοι να γίνετε πλούσιοι ξαφνικά στα 70 σας, να το ξέρετε αυτό. Τώρα τι αυξήσεις με 100 ευρώ ή γύρω στα 100 πλην συν. Ο Μουσιούτας λέει ότι 50.000 συνταξιούχοι θα έχουν αύξηση άνω των 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή 101 ή 199 για να το καταλάβουμε δηλαδή. Και 60.000 συνταξιούχοι θα είναι κάτω των 100 ευρώ. Δηλαδή τι εννοούμε, 20 ευρώ ή 99 ευρώ. Πάλι είναι πρέπει να μας το ξεκαθαρίσουν. Αυτό όμως το κόλπο ποιο είναι, γιατί όταν έχει μια καλή είδηση, μια εξαγγελία ρε παιδί μου από το κράτος και λέω από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, γενικά είναι ανέκαθεν φαινόμενο αυτό, πρέπει να βρούμε πού είναι η παγίδα, γιατί κάτι δεν είναι τόσο εύκολα. Και τι είναι... θα γίνει σε βάθος πενταετίας. Δηλαδή θα πάρουμε ας πούμε 20 ευρώ, 30 ευρώ σε βάθος πενταετίας. Άρα ο πολίτης λέει σε βάθος πενταετίας οι αυξήσεις της συντάξης, η ακτινογραφία της προτινόμενης συνταξιωτικής μεταρρύθμισης. Μάλιστα. Επάρκεια ασφάλεια δικαιοσύνη, έκανε λόγο ο Υπουργός Εργασίας για τη μεγαλύτερη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση από το 1981. Ας πω την αλήθεια, εμένα όταν ακούω μεταρρυθμίσεις, όχι δεν με πείθουνε, κάτι με φοβίζει, μεταρρυθμίσεις δεν είναι για καλό. Συνήθως.
1: Από το 81.
0: Ναι, συνήθως.
1: Άρα η επόμενη θα γίνει το...
0: Το 300, το 2100. Ναι, το 2070, ξέρω εγώ, ναι, κάπου εκεί μπορεί. Ο Φιλελεύθερος είπαμε πανηγυρίζει, αύξηση για όλους τους συνταξιούχους. Έως και 50% στις χαμηλές συντάξεις και μείωση στα πέναλτι του 12%. Δηλαδή, αν διαβάσεις Φιλελεύθερο σήμερα το πρώτο σέλιδο και διαβάσεις και την αλήθεια ή τη Χαραυγή.
1: Να συγχυστείς.
0: Να συγχυστείς, ναι. Να πεις τώρα θα τα πάρω τα λεφτά.
1: Αν διαβάσεις.
0: Να πανηγυρίσω.
1: Μόνο Φιλελεύθερο όμως.
0: Αν διαβάσεις μόνο Φιλελεύθερο.
1: Έκαναμε
0: να πανηγυρίζεις, αλλά θα τα βλέπεις μες στην τράπεζα κάθε τέλος του μήνα. Λοιπόν. Στην Ελλάδα η κατάντια της ειδησιογραφίας και των ΜΜΕ είναι πρωτοσέλιδο Εσπρέσο, λέει, ο χωρισμός για τον Μίστερ 4.000 γυναίκες.
1: Για να επικοινωνούμε, ποιο κατά την βλέπεις.
0: Την ΕΡΤ.
1: Ένα βάλω και εγώ.
0: Ο Σπαλιάρας, λέει, τα έσπασε με τη σεξ οδοντίατρό του. Τον Ιούνιο μίλαγε δημόσια για γάμο. Τι συνέβη άραγε, αυτό είναι πρωτοσέλιδο εφημερίδας. Δηλαδή στην Ελλάδα τα λύσαμε όλα τα προβλήματα και πλέον προβάλλουμε το διαζύγιο του Σπαλιάρα. Του Μίστερ 4.000 που περηφανεύεται. Άκου. Άντε τώρα να μην πω κανένα βαριά πρόεδρε.
1: Ποια εφημερίδα γράφει αυτό το πράγμα?
0: Η Εσπρέσο.
1: Εντάξει, η Εσπρέσο.
0: Παρακάτω, καλά.
1: Πικάντικα τα.
0: Πικάντικα. Θα έλεγα τώρα το πικάντικα, αλλά
1: τα νέα τη.
0: Είναι εδώ πικάντικα. Super Sport. Τι γράφουμε εμείς σήμερα? Με μία άνεση, με ένα άγχος. Α? Λοιπόν, περίμενα να το καταλάβω. Με μία άνεση, με το μαξιλαράκι της Λίγκα. Α, οκ. Okay. Η άνεση είναι για την Ομόνια, η οποία έχει σίγουρο το league face του Conference League. Οπότε πάει στο Βέλγιο να το παλέψει χωρίς την πίεση, χωρίς τον πιστόλι στον κρόταφο. Ενώ η Πάφος είναι με τον πιστόλι στον κρόταφο, γιατί σου λέει: αν δεν περάσουμε τους Αλβανούς, πώς το λένε, θα έχουμε θέμα. Μάλιστα. Έξυπνο το πρώτο σέλιδο του κυρίου Χατζηστηλή, η τίτλη μάλλον. Κόσμος των σπορ της Χαραυγής, με υπομονή και επιμονή. Θέμα για την Ομόνια, 9 η ώρα στο Βέλγιο με τη Σεντ Ρούιντεντ. Μάλιστα. Πανέτοιμη η Πάφος, γράφει η Χαραυγή. Γήπεδο του Πολίτη, βάσεις από το Βέλγιο. Η Ομόνια κοντράρεται στις 9 με τη Σεντ Ρούιντεντ. Μάλιστα. Και goal news για τον πρώτο γλυκό καρπό στην πόλη των φρούτων. Α, δεν είναι το Σεντ Ρούιντεντ, έτσι. Δεν το ήξερα. Στην πόλη των φρούτων, τι έχει λαχαναγορά μεγάλη, ας πούμε, έχει φθαρτά πολλά.
1: Μα πει ο Μάκης.
0: Ο Μάκης.
1: Θα τα λέξει όλα αυτά.
0: Να δω.
1: Θα το βγάλουμε σίγουρα σήμερα.
0: Να το μοιάσουμε πιο μετά.
1: Να μας ενημερώσει.
0: Στην πόλη των φρούτων, οκ. Okay. Δεν το ξέρω ότι έχετε. Τι έχει μπανανιές, αποκλείεται να έχει. Τέλο πάντων. Okay. Σε 5 χρόνια μισή θα έχουν πεθάνει, λέει ο Χρήστανθος, οι συνταξιούχοι. Δεν έχει και άδικο. Δηλαδή, όχι μισή, αλλά κάποιοι δεν θα προλάβουν να δουν αυξήσεις. Τώρα το λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά κάνεις μια μεταρρύθμιση και ανακοινώνεις αυξήσεις, ας πούμε, και λες σε βάθος πενταετίας. Τώρα να μας το εξηγήσει, να δω πόσο το ξέρει το θέμα η Στέλλα, να μας το αναλύσει έτσι το βαθμό του δυνατού, να δούμε θα πάρουν οι συνταξιούχοι καμιά αύξηση του χαϊρκού, ενώ να αξίζει όντως. Αν υπάρχει αύξηση 100-150 ευρώ το μήνα, είναι ένα καλό ποσό. Είναι ένα σημαντικό, ειδικά για τους μικροσυνταξιούχους που έχουν, πώς το λένε, έχουν συντάξεις σχεδόν πείνας, αν μπορώ να το πω έτσι.
1: Το Βέλγιο, αγαπητέ Αλκή,
0: ναι,
1: έχει τεράστιες εκτάσεις
0: μπανάνας
1: με μυγές,
0: μυλιές,
1: αχλαδιές, κερασιές και φράουλες.
0: Άρα εντάξει, άρα τα έχει όλα εκεί πέρα πακέτο τα πράγματα. Λοιπόν, οκ. Okay. Τι είπε ο Νταμάτο? Ο Νταμάτο είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας, ο Ιταλός, ο οποίος παίρνει, είναι από τους πλέον υψηλά αμοιβόμενους στην Κύπρο, σε όλους τους κλάδους. Δηλαδή, CEO εταιριών δεν παίρνουν τόσα λεφτά, παίρνει ο κύριος Νταμάτο. Και λέει, κάτι είδα, πώς, δεν το βρίσκω τώρα εδώ τι είναι. Έστειλε μήνυμα σκληρής δουλειάς, έχουν κλείς. Θα κάνουμε, λέει, το καλύτερο δυνατό να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και να διασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο. Ξέρετε τι σας περιμένει φέτος τους διαιτητές, άμα δεν είστε στο ύψος σας. Διότι φέτος, κύριοι και κυρίες διαιτητές και διαιτητίνες, έχει 5 εισιτήρια στην Ευρώπη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν το φαντάζεστε. Το τι χαμό θα έχουμε κάθε Σαββατοκύριακο στα γήπεδα και τι παιχνίδια θα γίνονται. Και αλίμονο να μπει κάποιος στο στόχαστρο ομάδας για σφυρίγματα κλπ. Θα έχουμε πολλά θέματα φέτος. Το πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν το λέω, δεν κινδυνολογώ. Ήδη ξύνουν τα νύχια τους κάποιες ομάδες. Διότι τα 5 εισιτήρια είναι 5 εισιτήρια στην Ευρώπη. Δηλαδή η πρώτη εξάδα θα βγαίνουν οι 5 από τους. Μάλιστα είναι κάποιος που θα είναι και εμπλεκόμενος και στο κύπελο. Οπότε στο πρωτάθλημα σίγουρα οι 4 από τους 6 θα βγαίνουν μέσω πρωταθλήματος. Και θα υπάρχει και το εισιτήριο του κυπέλου που μπορεί να είναι κάποιος από την πρώτη εξάδα, από την πρώτη πεντάδα, δεν το ξέρουμε, θα το δούμε. Και οι ομάδες ξύνουν τα νύχια τους γιατί θέλουν όλοι να βγουν Ευρώπη του χρόνου. Και όχι Ευρώπη, θέλουν και Champions League, διότι είναι 2 οι θέσεις στο Champions League. Σου λέει, αν το πρωταθλήσω, okay. Και ο δεύτερος που πάει Champions League. Τη βλέπω τη δουλειά κάτι σαν το κύριο, αν θέλουμε ψυχαναλυτή, όχι αναλυτή φάσεων. Ψυχαναλυτή θα θέλουμε φέτος. Θα καθιερώσω να βρω ψυχολόγο.
1: Ψυχολόγο, δεν θέλω να βγάζω.
0: Να βρω. Εύκολα. Γέμισε τρελούς η χώρα. Οπότε
1: και έχουμε... να ξεκινήσει που λέω μας.
0: Εμείς θα κάνουμε την ψυχανάλυση. Εμείς θα καθόμαστε την καρέκλα πίσω όπως είναι και να διηγούμαστε τις περιπέτειες του Σαββατοκύριακου. Θα έχει πολύ σοου. Ετοιμαστείτε. Από την άλλη εβδομάδα, την παράλληλη, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και ετοιμαστείτε κάθε Δευτέρα να δείτε τι θα γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε καυγάδες και γκρίνιες κάθε εβδομάδα. Ούτε Είναι σιγουράκι αυτό. Και ετοιμαστείτε όλοι να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και οι διαιτητές. Λοιπόν, καλημέρα, Μπότσο μου, είμαι 30 χρονών, ΑΕΚ Αθηνών, φανατικός και έβλεπα χτες βίντεο του Σαββίδη και του Σαββίδη και λέω τι παιχταράδες ήταν. Εσύ τους θυμάσαι την ΑΕΚ που ήσουν ο 446. Καλημέρα, φίλε. Όχι, τους θυμάμαι. Εγώ, κοιτάξτε, στην ΑΕΚ σας το έχω ξαναπεί, δεν έχανα παιχνίδι, δηλαδή η Φιλαδέλφια όλα, δηλαδή πόσα παιχνίδια έχει μέσα στη χρονιά, 20 και τα 20. Και στα εκτός, πάρα πολλά παιχνίδια και στα εκτός. Ενώ έκανα το tour της Ελλάδας. Με το λεωφορείο ή με αυτοκίνητο, με παρέα, ανάλογα. Με τρένο, Θεσσαλονίκη πολλές φορές. Και αεροπλάνο μια φορά με Κρήτη, για Κρήτη. Και με πλοίο Κρήτη. Το Κνωσός, νομίζω με το Κνωσός είχα πάει. Σε μάτς με τον Όφη εννοώ. Ο Σαββεύσκη, έτσι παίχτης δεν έχει ξαναβγεί, δηλαδή μιλούσε στην μπάλα. Ο Σαββίδης ήταν ο Ιάερινος, ήταν όπως τον ζήσατε εδώ στην Κύπρο με την Ομόνια, ήταν upgrade η έκδοση του Γιώργου Σαββίδη, ήταν ακόμα πολύ καλύτερος σε ένα πολύ, πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα. Καμία σχέση στο ελληνικό πρωτάθλημα, ειδικά τότε με το κυπριακό. Μια και μιλάμε για Γιώργο Σαββίδη, Ομονιάκα, λοιπόν, 9 ώρα απόψε. Θα ψάξω το αποτέλεσμα. Για μένα το γεγονός ότι η ρεβάνς είναι στο Γασιπί είναι πλεονέκτημα για τους πράσινους, σε έναν καλό βαθμό, διότι το γήπεδο σίγουρα θα είναι καμίνη στη ρεβάνς, αν έρθει ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολος αντίπαλος, αλλά η Ομόνια σαν... δεν θα πω budget, δεν πιο ακριβά τα budget στο Βέλγιο, ακόμα και για μια μικρομεσαία ομάδα όπως είναι η Saint Trudent, αλλά ως εμπειρία και λοιπά στην Ευρώπη έχει σαφώς περισσότερες παραστάσεις σε σχέση με τους Βέλγους. Τώρα, είναι μια ομάδα project Ιαπώνων, θυμίζω η ομάδα της Saint Trudent, την έχουν αγοράσει οι Ιάπωνες. Έχουν 300 Ιάπωνες ποδοσφαιριστές. Η φιλοσοφία της Ιαπωνίας είναι ένταση, τρεξίματα ακατάπαυστα μέσα στο γήπεδο. Αυτό που βλέπουμε στην εθνική τους, και δεν ξέρω πόσοι βλέπετε πρωτάθλημα Ιαπωνίας, έχει τύχει να δείτε, είναι τρέξιμο, τρέξιμο, τρέξιμο. Δηλαδή αν δείτε παιχνίδι Κασίμα Άντλερς με Ουράβα Red Diamonds, που είναι από τα μεγάλα ντέρμπι και είναι φυσικά τα γήπεδα στην Ιαπωνία, δεν μπορεί να τους παρακολουθείς. Κάποια στιγμή κουράζεσαι να τους βλέπεις. Τρέχουν τόσο πολύ που δεν προλαβαίνεις. Η ενδεκάδα που ξεκίνησε στον επαναληπτικό με τη Λίνκολ έχει πολλές πιθανότητες να τη δούμε και σήμερα στο κόντρα στη Saint Trudent. Στην αποστολή είναι η Ντουβέρν Σάτκα, όχι ο Μαγιαμπέλα, όχι ο Ντουμπάτζο. Ο Μπέργκ μίλησε για ποιοτικό σύνολο και είπε ότι θα παλέψουμε για την πρόκριση. Νομίζω ότι αυτό έπρεπε να πει ούτως ή άλλως, γιατί αυτός είναι και ο στόχος της Ομόνιας, έτσι, να παλέψει για την πρόκριση. Η Ομόνια είναι outsider. Για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι, η Ομόνια είναι outsider. Στα δύο μάτς με την Λίνκολ ήταν grande favori. Το επιβεβαίωσε έστω με αχ και βαχ. Με την Καϊράτ ήταν επίσης favori για την πρόκριση. Δεν το επιβεβαίωσε. Οπότε για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι η Ομόνια είναι outsider. Και αυτό μπορεί να είναι καλό. Λοιπόν, 9 η ώρα το παιχνίδι. Εννοείται ραδιοφωνικά εδώ στον Super Sport. Μία ώρα αργότερα η Πάφος βρίσκεται ενώπιον από μια ακόμα μεγάλη πρόκληση. Θέλει για μία ακόμα φορά να μπει σε League Phase. Conference League. Conference League. Δεν ψάχνει απλώς ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην Dynamo City. Η καλή Πάφος για μένα μπορεί να περάσει από απόψε, εάν παρουσιάσει την εικόνα που ξέρουμε ως ομάδα. Αν παρουσιάσει την εικόνα της αποτελεσματικότητας, αν είναι αποτελεσματική. Επιτέλους να δούμε τον Λελέ να σκοράρει, να είναι πιο αποτελεσματικός. Στο αγωνιστικό μέτωπο, τα αγωνιστικά προβλήματα περιορίζουν κάπως τις επιλογές. Προσθέθηκε και ο Ντράγκομιρ, είναι απουσία. Αλλά εντάξει, το ξαναλέω, η Πάφος έχει σαφώς περισσότερη ποιότητα από τους Αλβανούς, έχει εμπειρία, έχει βάθος και αυτό περιμένουμε να αποτυπωθεί στο γήπεδο σήμερα. 10 η ώρα είναι το παιχνίδι. Ο coach ο Σαπίντο είπε ότι δέχομαι ότι είμαστε το φαβορί. Είναι όντως το φαβορί η Πάφος σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και είπε μάλιστα ότι υπάρχει και διάθεση για ενίσχυση, κάτι δηλαδή το οποίο σημαίνει θα μας βγάλει ειδήσεις στο επόμενο διάστημα όσον αφορά το μεταγραφικό εννοώ, έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Θεωρώ ότι το έχουν, μπορεί και η Ομόνια και η Πάφος να βρεθούν με εισιτήρια πρόκριση στην επόμενη φάση. Το θέμα είναι πώς θα πάει όλη η διαδικασία σήμερα. Είναι σημαντικά τα πρώτα μάτς και οι ρεβάνς πιθανότητα να κρίνουν οριστικά το σενάριο του εισιτήριου. Έτσι. Όχι πιθανότητα, εννοώ στο σενάριο ότι δεν θα ξεκαθαρίσει από απόψε η πρόκριση και θα χρειαστεί το δεύτερο 90 λεπτό. Λοιπόν, θες και break τώρα. Θες και break. Λοιπόν, θυμίζω, θα κάνουμε κλήρωση σήμερα για Μακρόπουλο. Η συναυλία του είναι το Σάββατο στο Πισούρι, το Σάββατο μεθαύριο, 22 Αυγούστου. Σας δίνω ένα τραπέζι για 6 άτομα μαζί με ένα μπουκάλι. Γράψτε Μακρόπουλος στα ελληνικά, όχι Γκρίκλης. Μπαίνετε στην κλήρωση η οποία θα γίνει σήμερα για τη συναυλία του Σαββάτου. Σήμερα κερδίζετε το τραπέζι για 6 άτομα μαζί με μπουκάλι και το Σάββατο πάτε να ακούσετε Νίκο Μακρόπουλο.
2: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
4: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy. στο κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες,

0: με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο.
5: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 35 πρώτα λεπτά. Καλημέρες όσων στην παρέα μας εδώ στον Super Sport. Αύριο θα δώσουμε και 5 εισιτήρια για το τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης. Έτσι, όταν στέλνετε μηνύματα με την ένδειξη μπάσκετ, μπαίνετε στην κλήρωση. Θα γίνει αύριο το πρωί. Μπορείτε να το κάνετε και αυτό. Μακρόπουλος ή αλλιώς στα αγγλικά Long Bird, λέει ο Αντώνης από ΕΛ. Γεια σου, Αντώνα, καλημέρα. Μακρόπουλος Δημητράκης Παπαμιλτιάδης από την Καλαβασό. Γεια σου, κύριε Δημητράκη Παπαμιλτιάδη. Στο τελευταίο της μάτσης Έντρου Ίντεν, Άλκη μου είχε 3 Ιάπωνες βασικούς. Είχε και έναν. Είχε και ο ένας ήταν goalkeeper και πέρασε και στο δεύτερο ημίχρονο ακόμα ένας. Έχει 7 παίκτες νομίζω είναι στο ρόστερ της Ιάπωνες. Τώρα να το δω σε λίγο, να το ξανοίξω να δω. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Πάμε να δούμε συνέχεια. Το ΑΠΟΕΛ έχει μεταγραφολογία, αλλά όχι για πλήν. Τι εννοώ, να φύγουν παίχτες. Ο ένας είναι ο Ρώσα, για τον οποίο μιλήσαμε και από χτες και από προχτές βασικά. Υπάρχει μια πρόταση την Νεύτσι Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν και ακολούθησε και άλλη πρόταση από την Καραμπάχ. Καραμπάχ είναι πιο δυνατή από την Νεύτσι. Λοιπόν, η Καραμπάχ λέει δίνει 150 χιλιάρικα για δανεισμό ενός έτους και άλλα 850 εάν ο παίκτης παίξει τα μισά παιχνίδια. Τώρα, δηλαδή ένα εκατομμύριο. Εδώ όμως θυμίζω ότι ο παίκτης στο ΑΠΟΕΛ είναι δανεικός από την Μπάια της Βραζιλίας και η συμφωνία λέει ότι το πρώτο εκατομμύριο πιθανής πώλησης πάει στην Μπάια και το δεύτερο πάει στο ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει συμφωνία με τους Βραζιλιάνους. Άρα, αν πάρει ένα εκατομμύριο από το Αζερμπαϊτζάν το ΑΠΟΕΛ, θα πάρει φράγκο, ούτε σέντ. Θα το πάρουν όλοι οι Βραζιλιάνοι. Οπότε τι γίνεται τώρα, αν να δώσουν το Ρώσα, περιμένουν βελτιωμένη πρόταση από το Αζερμπαϊτζάν, χωρίς να αποκλείεται πρόταση και από άλλη χώρα, ακόμα και από τη Βραζιλία. Ο Ρώσα έχει καλά στοιχεία. Το θέμα είναι ότι δείχνει ο Παπαδόπουλος να μην. Όχι, δείχνει, δεν τον θέλει για το. Δεν είναι σε επιλογές για το αρχικό σχήμα. Άρα αυτό είναι ένα θέμα που βάζει σε σκέψη τον ποδοσφαιριστή να φύγει ή να ψάξει κάτι καλύτερο, τέλος πάντων. Περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Απ' την άλλη βγήκε το όνομα του Κούτσακου που λέει το ρεπορτάζ ότι υπάρχει ενδιαφέρον από σύλλογο της Σκανδιναβίας. Δηλαδή μιλάμε για Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία. Okay. Δεν υπάρχει όμως κάτι δεδομένο για τον Κούτσακο. Αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι είναι ανοιχτή η υπόθεση από τη στιγμή που υπάρχει έτσι περιθώριο μέσα από τις επαφές να διαμορφωθούν δεδομένα που θα μπορούσαν να φέρουν και τις δύο πλευρές σε κάποια συμφωνία. Όλα αυτά υπό το πρίσμα των προπονήσεων και της προετοιμασίας η οποία συνεχίζεται εν ώψη έναρξης του πρωταθλήματος. Υπάρχουν και τα τελευταία φιλικά των ομάδων. Σε αυτή την εξίσωση είναι και το ΑΠΟΕΛ το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο. Άρα θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία και κυρίως πέρα από τις αποχωρήσεις, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για τους παίκτες που σας είπα, εάν θα προκύψει και κίνηση ενίσχυσης. Γιατί το ΑΠΟΕΛ, αυτό που έχω σχολιάσει, εντάξει, θέλουν οι τερματοφύλακα να πάρουν έναν που να είναι το αντίπαλο δέος των Μπέλετς. Okay. Σεβαστό. Το οχτάρι είναι δεδομένο ότι θα πάρθει, διότι υπάρχει πρόταση στον Περέιρα και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα υπάρξει θετική απάντηση ή αν θα πάνε σε άλλη επιλογή. Δηλαδή το ΑΠΟΕΛ στόπερ δεν θέλει, είναι ok με τα στόπερ. Έκλεισε με Λαΐφη και τον Ντέγκενεκ ως βασικούς και τον Γιαννακού, ποιος άλλος είναι, αλήθεια, ο Γιαννακού και ο Αγγελόπουλος. Αυτή θα είναι η στόπερ του ΑΠΟΕΛ ή θα πάρει και άλλο στόπερ. Γιατί δεν άκουσα το τελευταίο διάστημα να ακούγεται, να γράφεται ή να συζητείτε κουβέντα για στόπερ στο ΑΠΟΕΛ. Φαίνεται ότι ο coach κρίνει δεν υπάρχουν ανάγκες. Okay, σεβαστό. Ο Απόλλωνας αξιολογεί την κατάσταση των Γκβίντα και Ροντρίγκες εν ώψη πρεμιέρας. Θα έχει τις απουσίες του Απόλλωνας αν λείψουν αυτοί οι δύο. Είναι σίγουρα έξω ο Βάισμπεκ και ο Τομάς, μάλιστα για τις δύο πρώτες αγωνιστικές, γιατί είναι τιμωρημένοι από πέρσι. Άρα έχει τα θεματάκια του. Από όλους, ο οποίος θυμίζω παίζει με τον Άρη. Το ερωτηματικό που λέγεται Άρης. Ο Άρης, ο οποίος εχθές ανακοίνωσε μεταγραφή 19 χρονών.
Μπέντσε Σόκους, Ούγγρος. Διοσκόρη, εκεί παίζει. Εντάχθηκε στις ακαδημίες της ηλικία 7 ετών και έφτασε μέχρι την πρώτη ομάδα. Έπαιξε πέρσι 23 μάτς στην πρώτη κατηγορία, τα πλήστα ως αλλαγή. Είχε 2 assist. Αυτός τώρα είναι δεξί back βασικά. Στον Άρη συνεχίζουν αυτή τη φιλοσοφία. Παίρνουμε μωρά και βλέπουμε να προσπαθήσουμε να δείξουμε μωρά, να τα πουλήσουμε για πολλά λεφτά. Τώρα, σε αυτό το πουλάω για να πάρω λεφτά, είναι στην εξίσωση και ο Γκάουσταντ, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ο εξτρέμινο Γκάουσταντ, θυμίζω, 22 ετών. Τον θέλει η Μόλντε, μάλιστα. Ο Γκάουσταντ, ο Άρης τον είχε πάρει από την Ρανχάιμ, από την Νορβηγία, από τη δεύτερη κατηγορία, πρόπερση. Ή πέρσι, περίμενε πότε, ήταν 25, πέρσι τον πήρε. Λοιπόν, άρα με συμβόλαιο μέχρι το 29 ο Γκάουσταντ, σημαίνει τι, ότι ο Άρης έχει απλά το πρώτο χέρι. Αν τον θέλει η κυρία Μόλντε, έλα κυρία Μόλντε, σκάς τα λεφτά να πάρεις τον Γκάουσταντ. Να δούμε, έτσι. Άρα ο Άρης έχει μια προσθήκη, τον Σόκους, από χτες, τον Ούγκρο, και πιθανή αποχώρηση αν γίνει deal με την Μόλντε για τον Γκάουσταντ.

0: Με τον Τσατάκοβιτς να σκοράρει δύο φορές. Το ένα ήταν πέναλτι. Η ΑΕΛ κέρδισε 4-0 τον Ύψωνα σε φιλικό που έγινε στο Αμόχωστος. Άλλο ένα γκολ ο Σιν και ένα ο Κυριάκου. Εντάξει, δεν το έχω δει το παιχνίδι. Διάβασα ότι η ΑΕΛ ήταν ανώτερη σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Εντάξει, ο Ύψωνας έχει θέματα. Πολλά γκολ. Έφαγε σε δύο μάτς 11 γκολ. 7 από τη Σαλαμίνα, 4 από την ΑΕΛ. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούνε, δεν ξέρω, γιατί αυτόματα θα είναι από τα φαβορί για υποβιβασμό αν δεν το λύσουν το θέμα το αμυντικό. Ειδικά σε ένα δύσκολο και απαιτητικό πρωτάθλημα που έρχεται. Η ΑΕΛ, θυμίζω, έχει φιλικό το Σάββατο με τον Άρη, είναι η πρόβα Τζενεράλε και καληνύχτα. Ξεκινάει πρωτάθλημα μετά. Καλημέρα στον Γιώργο, τι γίνεται με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει, παίρνει παίχτες και προπονητή τίποτα. Έχει το να δω τώρα, εδώ τώρα εντωμεταξύ έχει ένα chance να πάρει το χρήσμα του βασικού ο κύριος Αστίθ. Η ΑΕΚ, αυτός που κουτσάρει την ομάδα τώρα, που προπονεί την ομάδα εν πάση περιπτώσει, είναι ο Ινιάκη Αστίθ, ο οποίος ήταν βοηθός του Καμορανέζη. Ο Αστίθ, αν τον θυμάστε, αν σας λέει κάτι το όνομα, είναι αυτός που έπαιζε το Αποέλ, ο στόπερ, ο αμυντικός. Τον θυμάστε τον Αστίθ? Όχι, τον θυμάσαι. Πέρασε και δεν ακούμπησε.
1: Από αυτό έχει
0: πολύ. Όχι, έπαιξε στο Αποέλ.
1: Το Αποέλ έχει πολύ θόρυβο.
0: Έπαιξε στο Αποέλ. Απλά δεν έχει εργαστεί ποτέ ως πρώτος προπονητής. Και ως βοηθός για αυτή την εμπειρία, γιατί ήταν 5 χρόνια στη Λέγκια Βαρσοβίας και ήταν και υπηρεσιακός προτού προσληφθεί καινούριος προπονητής. Δεν αποκλείω, όσο περνούν οι μέρες και επειδή πλησιάζει το ντέρμπι με το Αποέλ, έχουν μείνει 10 μέρες για το ντέρμπι με το Αποέλ της πρώτης αγωνιστικής, η ευθύνη του Αστίθ να γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, δηλαδή να μείνει αυτός ως πρώτος προπονητής. Ο Ρόκα, το ρεπορτάζ λέει ότι του έχει εμπιστοσύνη. Και επειδή ο Ρόκα γενικά θέλει ο προπονητής, ο εκάστοτε προπονητής, να είναι κάποιος που να είναι της απόλυτης εμπιστοσύνης του, δεν θα εκπλαγώ πλέον από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η καθυστέρηση να δούμε τον Αστίθ να είναι ο πρώτος προπονητής της ΑΕΚ φέτος. Για το δεν ξέρω για πόσο διάστημα. Να το δούμε. Πάντως, όσο περνούν οι μέρες, το σενάριο να είναι αυτός που θα κουτσάρει το συγκρότημα της ΑΕΚ απέναντι στο ΑΠΟΕΛ γίνεται πιο πιθανό. Όμως, επαφές με προπονητές κλπ. Είναι πάντα στο τραπέζι, έτσι. Απλά δεν ξέρω πότε μπορεί να γίνει ένα πιθανό deal. Δεν υπάρχει χρονικός ορίζοντας. Μπορεί να γίνει τώρα το πρωί. Δηλαδή να πάει τώρα ο Κυριάκος ο Δημητρίου στη δουλειά του, στο γραφείο του, και να του πούν του Κυριάκου: φτιάξε δελτίο τύπου, ανακοινώνουμε προπονητή. Welcome κλπ. Ή Benvenuto. Ξέρω εγώ αν θα φέρουν Ιταλό, Ισπανό κλπ. Δεν ξέρω. Ή Willkommen, να φέρουν Γερμανό. Όχι, το Γερμανό τον φάγαμε. Δεν έχει πάει ο Γερμανός. Δεν υπάρχει. Έχει ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι και όσο παραμένει η εκκρεμότητα εννοείται ότι θα πρέπει να το συζητάμε για τον προπονητή στην ΑΕΚ Λάρνακας.

0: Καλημέρα στον Νικόλα. Τι γίνεται με Κούτσακο? Παιδιά, τον Κούτσακο σας είπα πριν, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από ομάδα της Σκανδιναβίας. Να σας πω τώρα, επειδή είμαι και έτσι λίγο αστυνομικό δαιμόνιο, τον Κούτσακο λέει τον ενδιαφέρει ομάδα, ενδιαφέρεται ομάδα από τη Σκανδιναβία. Τι είναι ο Κούτσακος? Ρε, τι θες παίζει ο Κούτσακος?
1: Εξοδόξου.
0: Μπράβο. Είναι επιθετικός, ακραίος επιθετικός. Η Μόλντε από ποια χώρα είναι? Πού είναι η Μόλντε? Νορβηγία.
1: Νορβηγία, ναι.
0: Είναι Σκανδιναβία?
1: Βέβαια.
0: Είναι.
1: Ψάχνει για...
0: Έκανε πρόταση στον Άρη για τον Γκάουστατ.
1: Άξα.
0: Έκανε. Τι είναι ο Γκάουστατ?
1: Ακριβώς.
0: Έξω-έξω. Δεν θέλει και τον Κούτσακο. Λέει, αν πιάσουμε τον Γκάουστατ να πάρουμε τον Κούτσακο ή Τούμπαλιν. Ρε, μα, άμα έχω,
1: δηλαδή,
0: εάν το σενάριο μου το περίμενε, ρε.
1: Φόσκολε, περίμενε.
0: Εάν το σενάριο του Φόσκολου που λέω τώρα ισχύει, δηλαδή, αν
1: δηλαδή πήγε πρώτα στον Άρη, έφαγε μπόρτα.
0: Ή ανάποδα.
1: Και στο Κούτσακο.
0: Ψάχνει και τους δύο, χτυπάει και τους
1: δεν
0: δύο.
1: Μπορούμε.
0: Όποιον πιάσει τέτοιο, το αγκίστρι. Όποιο ψάρι πιάσει. Αλλά λέω, εάν σε περίπτωση επιβεβαιωθεί τέτοιο σενάριο, όπως ακριβώς το λέω, θα πάω να γραφτώ στην αστυνομική ακαδημία για detective, δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, περιμένετε να δούμε. Περιμένετε. Πάντως τον Κούτσακο, δεν ξέρω πόσα λεφτά. Πόσα να δώσει για τον Κούτσακο? Είναι μικρός όμως. Το μισό, έτσι όπως ξεφύγαν τα πακέτα των χρημάτων για τους παίκτες πλέον. Ποιον διάβαζα, θυμάμαι χθες και γέναγα, δίνανε 1,5 εκατομμύριο έναν παίκτη. Όχι άμπαλο, δηλαδή μιλάμε για. Και δίνανε 1,5 εκατομμύριο να σπάσω τον θυμό, θα σα τον πω. Όχι στην Κύπρο, εκτός. Στην Ελλάδα, αλλά δεν θυμάμαι για ποιον. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο Κούτσακος, ένα ποσό, ας πούμε, παρότι ο γεγονός ότι δεν είναι μπαρούτοκαπνισμένος, να πω ότι έχει παίξει 1,000 παιχνίδια, έχει δείξει όμως ότι ξέρει μπαλάρα. Ένα ποσό, μισό χαρτί, εκεί περίπου, μπορεί να το πάρει το ΑΠΟΕΛ. Μπορεί και λίγο παραπάνω. Όμως να δούμε αν αυτοί οι Σκανδιναβοί, τέλος πάντων οι άγνωστοι Σκανδιναβοί, θέλουν όντως τον Κούτσακο. Δηλαδή κάνουν κίνηση σοβαρή, να το πω έτσι. Πώς αλλιώς να το πω. Παίζει και όφη Europa, ιστορική βραδιά στο Παγκρίτη. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, πιστεύω γεμάτο. Τώρα θα τα πούμε για τις ελληνικές ομάδες. Η Σαλαμινάκα πήρε παίχτη Κονατέ. Το Κονατέ εντωμεταξύ στην... Τώρα αυτός είναι Γάλλος, εντάξει. Και εγώ είμαι Γάλλος. Ο Κονατέ είναι... Το Κονατέ που είναι, περίμενε, είναι Σενεγάλη ή Μάλι. Ή Μάλι ή Σενεγάλη. Τέλος πάντων, το Κονατέ είναι, όπως λέμε, Γεωργίου. Έχει 300 Κονατέ που παίζουν στην Ευρώπη και άλλους... Από τους 300, οι 200 είναι Ιμπραχήμ Κονατέ. Πρέπει να είναι Γιώργος Γεωργίου. Δηλαδή αυτό το πράγμα στη Σενεγάλη είναι το κλασικ ονοματεπώνυμο. Ιμπραχήμ Κονατέ. Ένα τέτοιο Ιμπραχήμ Κονατέ πήρε η Νέα Σαλαμίνα. Τον ανακάλυψε ο Λάρκου στη Ζήρα, στο Αζερμπαϊτζάν. Και μέχρι πρόσφατα έκανε και προπονήσεις με την ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, που σημαίνει ότι είναι σε καλή κατάσταση. Είναι οχταροδεκάρι από ό,τι έχω αντιληφθεί. Και είναι το νέο απόκτημα της Νέας Σαλαμίνας.

0: Για πάμε εκτός σύνορα να δούμε τι παίζει και εκεί. Τα δικά μας νομίζω πάνω κάτω τα καθαρίσαμε. Περίμενε για την Ανόλα, είπαμε για την Ανόλα νωρίτερα. Όχι, για την Ανόλα δεν είπαμε. Όχι, δεν είπαμε. Η Ανόρθωση έχει το φιλικό μεθαύριο, το Σάββατο, με την Καρμιώτησα στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Δεν θα έχει τηλεοπτική κάλυψη. Μπορεί να το πούμε σαν πρόβα τζενεράλε. Τέλος πάντων, είναι το τελευταίο φιλικό πριν το πρωτάθλημα. Στην Ανόρθωση, σας είπα, η ομοιογένεια είναι σε πολύ ψηλό βαθμό, διότι οι παίκτες είναι οι ίδιοι από πέρυσι. Ακριβώς το ίδιο ρόστερ. Ελέω εμπάργκο. Το ερωτηματικό της Ανόρθωσης είναι πώς θα διαχειριστεί την απουσία του Σένση. Ένας παίκτης ο οποίος έβγαζε assist, σκόραρε, ήταν όλο το παιχνίδι της Ανόρθωσης. Αν αυτό ο Ελμαέστρο καταφέρει να το διαχειριστεί με παίκτη που δεν ξέρω ποιος θα είναι ο Αντισένση, θα το δούμε αυτό, η Ανόρθωση θα μπορεί να δει και πιο ψηλά. Έτσι, σε σχέση με την περσινή θέση, την πρώτη θέση στο δεύτερο γκρουπ που δεν λέει πολλά πράγματα, αλλά η Ανόρθωση είναι μια ομάδα για πρώτο γκρουπ, για τίτλους, για διακρίσεις γενικότερα. Δεν χρειάζεται από κάτι παραπάνω. Λοιπόν, στο Σεν του Ίντεν λέει βγάζουν το καλύτερο γουασάμπι. Απαναγία μου. Καλημέρα Κυριάκο, έχει έτσι πράγμα. Γουασάμπι ούτε να το κουμπίσω. Δηλαδή, μόλις το βάλω πάνω στη γλώσσα πρέπει να πάρω την ίδια ώρα φωτιά. Και πάρα πολύ σαν το μαύρο το τέλος πάντων. Είναι πράσινο κιόλας. Δεν το λες, α, τι ωραία σαλτσούλα, να είναι σαν τη γουακαμόλε. Μόλις το φας, πάπαλα. Πάμε εξωτερικό.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, μαζεύεστε σιγά σιγά, επιστρέφετε από διακοπές, γιατί βλέπω και μηνύματα από κλασικούς παραδοσιακούς ακροατές, που σημαίνει ότι έρχεστε σιγά σιγά πίσω στο κλινονάστη.
2: Ελάτε
0: πουλάκια μου. Να σου πω, να μείνετε εκεί που είστε. Η Λευκοσία είναι μια χαρά, δεν κατάλαβα δηλαδή. Να κάνουμε αποκέντρωση. Πού πήγατε, πρωταρά να μείνετε. Να βρείτε εκεί σπίτι, μα μείνετε μόνιμα. Να πήγατε στα βουνά να μείνετε. Κατάλαβα, λέει, το πίσω Λευκοσία. Μείνετε κανένα πίσω, ρε παιδιά. Δηλαδή, αφήστε λίγο να κινηθεί το πράγμα. Καλημέρα στο Γιώτη, καλημέρα φίλε Άλκη. Να μας τα δώσουν σιγά σιγά τις αυξήσεις της συντάξης, να μην τα φάμε απότομα. Σωστός. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Γεια σου, Παναγιώτα, καλημέρα. Ο Μιχαλάκης λέει: καλημέρα, εγώ θα γραφτώ στο μαντίο των Δελφών. Ομόνια Double 2020. Α, προβλέψεις Double για το. Πιο εύκολο είναι το να πάρει Ομόνια Double παρά να έρθει πρόταση, αυτό που είπα πριν, και από τη Μόλντε και για δύο παίκτες και για τον Κούτσακο και για τον Γκάουσταντ. Τέλος πάντων. Ας εδώ, ρε Παναγιώτη, με Μιχάλη, συγγνώμη, αν θα σε πάμε στο μαντίο των Δελφών. Λοιπόν. Γκάουσταντ. Τέλος πάντων. Ας εδώ, ρε Παναγιώτη, με Μιχάλη, συγγνώμη, αν θα σε πάμε στο μαντίο των Δελφών.

0: άμυνας. Λοιπόν, έχει κάνει πάντως γερό μπάσιμο για Λυκογιάννη ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται για το πρωτάθλημα, για την πρεμιέρα με τον Ηρακλή, και θα κάνει και μεγάλο rotation από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο Νίκολιτς. Τώρα, τα ωραία είναι σήμερα στην Ευρώπη. Τρεις μάχες. Επιστρέφει ο Όφη στην Ευρώπη, ο οποίος υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Είναι 9 η ώρα το βράδυ στο Παγκρίτιο. Παίζει ο Παναθηναϊκός 9.30 στο ΆΚΑ απέναντι στην φιλόδοξη Χράντετς Κράλοβε από την Τσεχία. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε για σχεδόν 15 Αύγουστο και η Αθήνα είναι άδεια, θα έχει μίνιμουμ 25.000 Παναθηναϊκούς σήμερα στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός θέλει τον Γιένς Στέι, σας το είπα τις προηγούμενες μέρες, δεκάρι Γερμανός, Βέρντερ Βρέμις, 29 ετών. Ο Παναθηναϊκός δίνει 8,5 εκατομμύρια ευρώ. Και η Βέρντερ λέει όχι. Ρε Βέρντερ, πού να πουλήσει τον Στέι που δεν τον ξέρει κανένας, 8,5 εκατομμύρια ευρώ και λες όχι. Πόσα να πάρει, λέει, να πάρει 10. Τέλος πάντων, έκπληξη στη λίστα της Ευρώπης. Βάλαν τον Πάλμερ Μπράουν αντί του Ζαρουρί. Τρίτος της παρέας, ΠΑΟΚ, παίζει απόψε με την Μπραν. Την Μπραν την είδαμε τον Απόλλωνα. Νομίζω ότι είναι παιχνίδι που θα δούμε πολλά γκολ εδώ. Και ο ΠΑΟΚ σκοράρει και αυτοί σκοράρουνε. Δεν παίζει και ο Ζίφκοβιτς, είναι πρόβλημα, γιατί είναι τιμωρημένος και χάνει και τα δύο μάτς. Χωρίς και Κωνσταντέλια, δηλαδή οι δύο μαέστροι του ΠΑΟΚ, ο Ντέλιας έφυγε μια και καλή και ο Ζίφκοβιτς λείπει για αυτά τα δύο παιχνίδια με τους Νορβηγούς. Δύσκολο το εργάκι. Δεν ξέρω πώς θα είναι και η Κερκίδα, η οποία είχε πολλές, έγιναν πολλά πράγματα τα τελευταία 24 ώρα μετά την απώλεια του Ντέλια. Θα δούμε. Λοιπόν, χρονικά η σειρά, 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ τηλεοπτικά από το Open στην Ελλάδα, σε ανοιχτή ζώνη η αναμέτρηση. 9 η ώρα ο Όφη τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ, από Κοσμοτέ στην Ελλάδα, και σε ανοιχτή ζώνη στην Ελλάδα από τον Sky ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς Κράλοβε. Απαντώ και σε μηνύματα που ρωτάτε για τηλεοπτικές μεταδόσεις κλπ. Οκ. Καλημέρα, τα εισιτήρια για Ολυμπιακό εναντίον από όλο το Σάββατο, πότε θα μπορούμε να αγοράσουμε? Έχω ιδέα, 132. Το φιλικό εννοείς? Ναι, φαντάζομαι να υπάρχει κάποια προπόληση. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια ταμεία εκεί, δεν υπάρχει θέμα. Θα είναι και κόσμος η ροή, οπότε πας στο ταμείο μια χαρά και θα εξυπηρετηθείς. Ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Γκονζάλες, ο Μεξικανός είναι, ναι, ο Γκονζάλες ο Μεξικανός, είναι σέντερφορ, θα πάει περίπου στα 11 εκατομμύρια το deal. Περιμένουν, ο Ολυμπιακός κάνει αντεπίθεση μεταγραφική, περιμένει να φτιάξει ομάδα καλύτερη, πιο ανταγωνιστική, η οποία θα κυνηγήσει διάκριση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη στο Europa League, αφού απέτυχε να πάει στο Champions League. Θα έχει και άλλες μεταγραφές. Παίζει και η περίπτωση του Μέλε, ο Μέλε Μπεχτούρα, έχω εικόνα του με την Εθνική Δανίας. Παίζει και στα δύο άκρα της άμυνας. Πολύ καλή λύση. Αν τον πάρει ο Ολυμπιακός, θα είναι όντως μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Πραγματικά μια πολύ καλή μεταγραφή. Χτες είχε κύπελο Ελλάδας, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0, 3-1 στα πέναλτι η Νίκη Βόλου. Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Και Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1. Μπράβο ρε Σέρες, βάλαν τον κολλάκι εκεί στο φινάλε. Μια χαρά ήτανε. Δωράκι το 2-1, με πέναλτι κιόλα. Το 90 το βάλε ο Πανσεραϊκός. Πέναλτάκι, 2-1, καληνύχτα, προκρίθηκε. Ο Ναν, πρόβλημα, έπαθε ρήξη έσω μηνίσκου σε προπόνηση ατομική. Έκανε προπόνηση στην Αμερική. Εντάξει, με τον Ναν ταξίδεψα μαζί από Αμερική προς... ναι, αλλά δεν έβγαλα φωτογραφία. Μόνο είπαμε γεια και του λέω, σου εύχομαι την καλύτερη χρονιά.
1: See you soon.
0: Πώς παστέξ. Ρε παιδί μου, δηλαδή έκανες προπόνηση ατομική στο σπίτι σου, δεν ξέρω, σε ένα γηπεδάκι μπάσκετ, ας πούμε.
1: Ήταν τον Ναν. Δεν έμειναν.
0: Ναν, δεν έμειναν. Ρε τι γίνεται, ρε, πλήγμα με Ναν. Ρε, έφαγα και το Λεωνίδου, ρε, δεν έχει έτσι πράγμα. Τον έκανα.

0: Κιμάντο Λεωνίδου. Να δούμε, θα γίνει και με το walk-up στον Ολυμπιακό, γιατί είναι στα μαχαίρια. Χαμός. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα με ρωτάτε αν θα βάλω κάτι στο Telegram και στο Netto Beto Free. Να βάλω, γιατί και χτες ανέβασα διάδα στο Champions League. Μέσα σε 40 λεπτά ήταν κλειστή, χαλαρά. Σήμερα θα βρέξει γκολ, τι να σας πω. Κρατά το Μπρέλες, Europa League και Conference League, play-off, πρώτα παιχνίδια όπου οι ομάδες, ειδικά οι γηπεδούχοι, θα θέλουν να πάρουν προβάδισμα εν όψη ρεβάνς. Ετοιμαστείτε για βροχή. Έχει ματσάρες, έχει κάποια πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Το ενδιαφέρον μας προφανώς είναι στα 5 παιχνίδια των κυπριακών ελληνικών ομάδων. Ομόνια, Πάφος, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Όφη. Έτσι, αυτά είναι τα μάτια που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Αλλά έχει και άλλα ωραία παιχνίδια. Ερυθρός Αστέρας Πίλζεν, Μπενφίκα Άρχους, Τρανσμοσπορ Φερεντσβάρος, καλό ματσάκι. Λεχ Πόζναν Τούν. Έχει πολλά ματς και στο Europa και στο Conference League. Παίζει και η Brighton, ας πούμε, σήμερα με την Τρόμσο. Τρόμσο Brighton. Ποιος θα περάσει αυτό το ζευγάρι? Η Brighton. Παίζει και η Μονακό με την Γκόρνικ εκτός. Έχει και Άγιαξ. Έχει και καλές ομάδες στο Conference. Έχει Rangers. Έχει Παρτιζάν Βελιγραδίου. Μπράγκα. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έχουμε πολλά πράγματα να θυμηθούμε και επιστρέφω σε λίγο.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

Καλησπέρα με αναλυτική ενημέρωση στο μικρόφωνο Άλκης Μπότσος. Βραδιά Ευρώπης για Ομόνια και Πάφο, οι οποίες ρίχνονται στην μάχη για τα play-off του Europa League και του Conference League αντίστοιχα. Στην Ομόνια παίζουν στις 9 το βράδυ στο St. Truiden απέναντι στην τοπική ομάδα, με τον Μπέρ και τους παίχτες του να ψάχνουν αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να μεταφέρουν την υπόθεση πρόκρισης στη ρεβάν της Λευκοσίας την ερχόμενη εβδομάδα. Με εκτός επιλογών είναι η Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάτζο, στην αποστολή είναι και ο Ντουβέρν και ο Σάτκα. Ποιοτικό σύνολο, η St. Truiden θα παλέψουμε για την πρόκριση, το σχόλιο του Χένινγκ Μπέρκ στην χτεσινοβραδινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Η αναμέτρηση στις 9 το βράδυ θα μεταδίδεται ραδιοφωνικά από τον Super Sports 104 και τηλεοπτικά από την Cita Vision.

0: Λίγη ώρα αργότερα στις 10 η Πάφος βρίσκεται ενώπιον πρόκλησης απέναντι στην Δυναμό Τυράννων με την ομάδα του Ρικάρντο Σαπίντο να ψάχνει αποτέλεσμα ενώψει ρεβάν στο Αλφα Μέγα την ερχόμενη εβδομάδα. Εκτός επιλογών και ο Ντραγκομίρ με τα προβλήματα όσον αφορά τις απουσίες για το σημερινό παιχνίδι να ανεβαίνουν, λείπει και ο Μαμάντοφ. Θα ξεκαθαρίσει εντός της ημέρας για Κορέα και Κίνα αν θα είναι διαθέσιμη. Δέχομαι ότι είμαστε το φαβορί ατάκα του Ρικάρντο Σαπίντο στην χτεσινή διάσκεψη τύπου. Στο ΑΠΟΕΛ δύο διαφορετικοί φάκελοι βρίσκονται ανοιχτοί στην ομάδα εν ώψη προγραμματισμού. Ο λόγος για Κούτσακο και Ντιέγκο Ρόσα. Για τον Κούτσακο φαίνεται ότι ενδιαφέρεται ομάδα από τη Σκανδιναβία, χωρίς πάντως να υπάρχει κάτι δεδομένο στη συζήτηση όσον αφορά ποσά που ζητάει το ΑΠΟΕΛ. Την ίδια ώρα για τον Ρόσα υπήρχε αρχικό ενδιαφέρον από την Εύτσι Μπακού στο Αζερβαϊτζάν, ενώ στο παιχνίδι μπήκε και η Καραμπάχ από την ίδια χώρα, με την Καραμπάχ να δίνει 150.000 ευρώ και άλλες 850.000 στο τέλος της χρονιάς και αν ο ποδοσφαιριστής αγωνιστεί στο 50% των αγώνων. Το οικονομικό καθεστώς πάντως είναι εμπλεγμένο για τον Ρόσα, αφού σε περίπτωση πώλησης του το πρώτο εκατομμύριο καταλήγει στην Μπάια Βραζιλίας και το δεύτερο εκατομμύριο στο ΑΠΟΕΛ, ενώ ποσό πάνω από 2 εκατομμύρια μοιράζεται ισόποσα στις δύο ομάδες. Στον Απόλλωνα αξιολογείται η κατάσταση των Γκβίντα και Ροντρίγκες που είναι αμφίβολοι εν ώψη πρεμιέρας με τον Άρη. Σίγουρα εκτός επιλογών είναι τιμωρημένοι Βάισμπεκ και Τομάς. Με ζεστότα Τσατάκοβιτς, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ, η ΑΕΛ κέρδισε 4-0 τον Ύψωνα σε φιλικό που έγινε στο αμόχωστο σε επιστροφή. Στην ΑΕΚ δεν υπάρχει νεότερο στο θέμα προπονητή, με τον Τσάβι Ρόκα να βρίσκεται σε συζητήσεις με κάποιες περιπτώσεις τεχνικών. Την ίδια ώρα όμως, όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζει η πρεμιέρα και τον ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ, ο Ινιάκη Αστίθ, ο οποίος προπονεί την ομάδα το τελευταίο διάστημα, θα έχει όλο και περισσότερες ευθύνες και ίσως τελικά να είναι αυτός ο οποίος θα κοουτσάρει την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος. Στον Άρη ανακοίνωσαν χτες την απόκτηση του Μπέντσε Σόκους, παίκτης ο οποίος αγωνιζόταν στην Ουγγρική Διοσγόρη. Πρόκειται για 19 χρονών δεξιό μπακ και θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2031. Την ίδια ώρα στο προσκήνιο βρίσκεται το όνομα του Ντένις Γκάουστατ. Υπάρχει ενδιαφέρον από τη Μόλντε για τον 22χρονο ακραίο επιθετικό του Άρη και αναμένονται εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία και της ανόρθωσης με την αναμέτρηση απέναντι στην Καρνιώτισσα μεθαύριο Σάββατο να δείχνει πιθανότητα εντεκάδα για τον Ελ Μαέστρο εν ώψη και της έναρξης του νέου πρωταθλήματος. Η Νέα Σαλαμίνα προχώρησε σε μία ακόμα μεταγραφή. Ο λόγος για τον Γάλλο κεντρικό μέσο Μπραχίμ Κονατέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Αμοχώστου. Στην Ελλάδα η μέρα Ευρώπης για τρεις ομάδες. Πρώτος δείχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος απέναντι στην Μπραν Νορβηγίας στην Τούμπα ψάχνει αποτέλεσμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League. Στο League Face η αναμέτρηση έχει δύο μεγάλες απουσίες. Ο ΠΑΟΚ και μία του Κωνσταντέλια που πήρε μεταγραφή στην Dortmund, αλλά και του Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος και για τα δύο παιχνίδια. Λίγη ώρα αργότερα, στις 9, ο ΟΦΗ επιστρέφει στην Ευρώπη και ψάχνει τον στόχο της πρόκρισης στο Europa League. Υποδέχεται στις 9 στο Παγκρίτιο την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Τέλος, στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την τσέχικη Χράντετς Κράλοβε, στην αποστολή ο Πάλμερ Μπράουν αντί του Ζαρουρί. Πάνω από 25.000 οπαδοί αναμένονται στο γήπεδο. Τρελή πρόταση για τον Γερμανό Γεν Στέι της Βέρντερ Βρέμης από τον Παναθηναϊκό, με την ομάδα πάντως της Βρέμης να απαντάει αρνητικά στα 8,5 εκατομμύρια που προσφέρουν οι πράσινοι για τον ποδοσφαιριστή. Στην ΑΕΚ ψάχνουν την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας και έκαναν γερό μπάσιμο για την απόκτηση του Λυκογιάννη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στο καμπιονάτο. Στον Ολυμπιακό έκλεισε το deal με τον Σέντερφορ από το Μεξικό, ο λόγος για τον Γκονζάλες. Ο Ολυμπιακός θα πληρώσει 11 εκατομμύρια ευρώ για να ντύσει στα ερυθρόλευκα τον ποδοσφαιριστή. Κύπελο Ελλάδος τεστ, Καλαμάτα Πανετολικός 4-2, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 2-1, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Για το Champions League χτες βράδυ 4 παιχνίδια, Σλόβαν Μπρατισλάβας Τσέλιε 1-1, Χάποελ Μπερσεβά Σαμπάχ 2-1, Ναϊμέγγεν Μπόντο Γκλιμτ 1-3 και Celtic Lask Linzer 3-0. Τέλος για τη Λα Λίγκα, Ατλέτικο Μαδρίτης Μάλαγα 2-0. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Europa League στις 9, Ομόνια Σεντρούιντεν και Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Για τα προκριματικά του Conference League στις 8:45 ΠΑΟΚ Μπραν, στις 9:30 Παναθηναϊκός Χράνετς Κράλοβε και στις 10 Δύναμο City Πάφος.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
10: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνοια για πρόκριση στη Link Face του Europa League, η Saint Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός αποστολής, Meridian Bank. Χορηγός, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience.
12: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
14: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
15: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
14: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
16: Κανένα πρόβλημα. βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
17: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
18: Everyone, τα πάντα εσύ.
19: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
20: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
23: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
24: Σέρβις σε 15 μέρες.
23: Κάτι πιο ευχάριστο.
24: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
23: Α, τώρα μιλάς σωστά.
25: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
27: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στην... μάλλον είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Supersport. Πολλά μηνύματα για Μακρόπουλο. Επαμέρχεται στο Πισούρι μεθαύριο. Και θα σας δώσω ένα τραπέζι για 6 άτομα με μπουκάλι για τη συναυλία του Νίκου Μακρόπουλου στο γήπεδο του Πισουρίου το Σάββατο 22 Αυγούστου. Γράψτε Μακρόπουλος με ελληνικά. Το ξαναλέω, όχι Greeklish, με ελληνικά, για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση. Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, αυτή είναι και η ευκαιρία σου, γιατί η Pizza Hut Κύπρου, υποστηρικτής 11 ομάδων πρώτης κατηγορίας, σου δίνει την ευκαιρία να κερδίσεις season ticket, εισιτήρια αγώνων και επίσημες φανέλες της αγαπημένης ομάδας. Μπείτε στην ιστοσελίδα της Pizza Hut, κάντε λογαριασμό, ολοκλήρωσε μια online παραγγελία και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση της Pizza Hut. Γιατί η απόλαυση συνεχίζεται και μετά το τελευταίο σφύριγμα. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα Σάβα για να συζητήσουμε τα της επικαιρότητας. Μισό λεπτό να πάρω αναπαυτικά θέση, να κατεβάσω το μικρόφωνο και να είμαι όλο αυτιά να ακούσω τη Στέλλα, να δούμε τι παίζει στα της επικαιρότητας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άσκη. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, Εμείς στο ραδιόφωνο, επειδή δεν έχουμε τις κάμερες μπροστά, έχουμε την πολυτέλεια, μπορεί να πλώνουμε πόδια, να καθόμαστε όρθιοι, να καθόμαστε, να ξαπλώνουμε, ό,τι θέλουμε κάνουμε.
1: Καλά και εμείς.
0: Αρκεί να έχουμε το μικρόφωνο κοντά, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Ένα μικρόφωνο είμαστε ok.
1: Ωραία να ήθελες να βάλω μικρόφωνο.
0: Βέβαια, υπάρχει ωραίο πράγμα, δηλαδή στην τηλεόραση πρέπει να είμαστε στιτοί, το ξέρεις.
1: Εντάξει, δεν είναι θέμα στιτό, αφεντής.
0: Όχι στιτό, εννοώ δεν μπορείς να είσαι τόσο άνετος όσο μπορείς να είσαι.
1: Δεν μπορείς, πρέπει να σέβεσαι στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, ενώ στο ραδιόφωνο είναι πιο χαλαρά.
1: Είναι κυρίως αυτό, έτσι.
0: Βέβαια, στο ραδιόφωνο όπως ακούει ο κόσμος που είναι χαλαρός και λοιπά, πρέπει και εμείς να του μεταδίδουμε αυτή τη χαλαρότητα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, έλα σου πω τώρα, οι τρεις εφημερίδες σήμερα από τις τέσσερις βλέπουν με μισό μάτι βασικά κρατάνε μικρό καλάθι, γιατί είναι μικρές οι αυξήσεις και σε ορίζοντα πενταετίας. Ο Φιλελεύθερος ψιλοπανηγυρίζει, εν πάση περιπτώσει είναι πιο διθυραμβικό το σχόλιο.
1: Γράφει, επιτρέπετε.
0: Πες μου.
1: Τι γράφει και λες ψιλοπανηγυρίζει.
0: Ένα λεπτό να σου πω. Δεν γίνεται πουθενά αναφορά σε σχέση με αυτό που γράφουν οι άλλοι. Δηλαδή, αύξηση για όλους τους συνταξιούχους έως και 50% στις χαμηλές συντάξεις και μείωση του πέναλτι στο 12%. Αυτός είναι ο τίτλος. Ενώ οι άλλοι όλοι. Ένα λεπτό, να βρω την. Η Χαραυγή λέει αυξήσεις με αστερίσκους σε βάθος πενταετίας ή μικρές αυξήσεις. Ενώ η αλήθεια λέει. Πουντό με το σταγονόμετρο και σε βάθος 5 χρόνων. Κυβερνητική πρόταση για το συνταξιοδοτικό.
1: Πολύ δυσκολία.
0: Ο πολίτης έχει ένα λεπτό να δω τον πολίτη. Πού είναι ο πολίτης. Χάνουμε και το. Ο πολίτης λέει σε βάθος πενταετίας οι αυξήσεις της συντάξης. Οι πολυαναμενόμενες.
1: Εμένα αυτό είναι ο τίτλος. Ότι σε βάθος πενταετίας.
0: Ναι. Μικρές αυξήσεις.
1: Δεν είναι. Όλα μαζί από την 1η του 27.
0: Ναι.
1: Το σταγονόμετρο δεν θα το και τα υπόλοιπα είναι κάτι το οποίο το ξέραμε, τα έλεγε ο Υπουργός Εργασίας εδώ και καιρό, ότι δεν μπορούν να δώσουν θεματικές αυξήσεις. Θα δώσουν αυξήσεις και είναι και αυτά που σου έλεγα και χθες, ότι δεν στους πλήστους, λόγω του ότι θα γίνουν κάποιες έτσι διαδικασίες, δηλαδή διαδικαστικά δεν θα έρχεται από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας η χαμηλή επιταγή. Θα μπαίνουν όλα μαζί. Θα δουν κάποιες αυξήσεις τύπου 100-200 ευρώ. Μπορεί και περισσότερες, μπορεί και λιγότερες, μπορεί και καθόλου. Και είναι με αστερίσκους αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές κριτήρια για το ποιος παίρνει τι και πώς πάει η κατάσταση. Λοιπόν, να σου πω έτσι συνοπτικά, και αυτό με το πέναλτι το ξέραμε, το είπαμε και χθες, ότι θα μειωθεί. Αυτό είναι στα θετικά της μεταρρύθμισης της συνταξιοδοτικής.
0: Το πέναλτι είναι για προώρη συνταξιότηση.
1: Συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Είναι στα θετικά.
0: Στέλλα, το πέναλτι είναι για προώρη συνταξιότηση.
1: Ναι. Είναι αυτοί που παίρνουμε στα, όσοι λαμβάνουν στα 63 σύνταξη.
0: Okay.
1: Παίρνουν 12% μειωμένη σύνταξη.
0: 12 γενικά, νόμιζα ότι ήταν στο εφάπαξ το...
1: Όχι. Είναι 12% μειωμένη σύνταξη. Δεν ονομάζεται πέναλτι. Λάθος το λέμε. Πέναλτι, έτσι μάθαμε όμως να το λέμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ήταν μια δέσμευση που είχε γίνει όταν είχε έρθει και η Τρόικα στην Κύπρο, κάτι το οποίο είχε γίνει και κάτι το οποίο έμεινε, γιατί είναι και μια πρακτική που ακολουθείται έτσι ευρωπαϊκά, με διαφορετικό μοτίβο βέβαια.
0: Okay.
1: Στα 63 έτη, όποιος επιθυμεί να συνεξοδηθεί νωρίτερα, δηλαδή από τα 63 και κάτω, αν σου το θέσω έτσι, λαμβάνει μειωμένη σύνταξη. 12% μειωμένη.
0: Οκ, μια χαρά. Μάλιστα.
1: Περίμενε όμως άλλη.
0: Άρα θα μειωθεί αυτό το 12%.
1: Σε αυτό το κομμάτι. Mm. Γιατί δεν είναι μόνο τα πρόσωπα τα οποία αποφασίζουν να κάνουν retire, να συνταξιοδοτηθούν στα ελληνικά. Δηλαδή, επειδή μπορούν, είναι και τα πρόσωπα τα οποία συνταξιοδοτούνται λόγω του ότι δεν αντέχουν την εργασία τους, που μπορεί να είναι χειρονακτική, μπορεί να είναι στους ήλιους, μπορεί να έχουν ένα ατύχημα, μπορεί να οι προσωπικές οικογενειακές τους συνθήκες να μην τους επιτρέπουν να δουλεύουν, ας πούμε, γιατί μπορεί να πρέπει να κάνουν κάτι άλλο, να μεγαλώνουν είτε οτιδήποτε, δεν ξέρω. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πλέον πάρα πολύ, ότι είναι και το κάνει αδικία το 12%. Δηλαδή, ας πούμε, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ένας υδραυλικός, ένας χτίστης, ένας πελεκα... χειρονακτικές δουλειές, έτσι. Mm-hmm. Που με τις συνθήκες εργασίας στην Κύπρο δεν μπορούν εύκολα να πάνε μέχρι τα 65 τους σε αυτές τις δουλειές.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν εύκολα. Είναι γεγονός. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, που είναι και αυτοεργοδοτούμενοι, οι πλήστοι, και πολλές των περιπτώσεων πληρώσαν πολύ περισσότερα από μισό τους στις κοινωνικές ασφαλίσεις ως αυτοεργοδοτούμενοι και είχαν και τα λιγότερα ωφέλη ως αυτοεργοδοτούμενοι όλα αυτά τα χρόνια. Δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη από τα 63 τους, γιατί θα είναι 12% μειωμένοι.
0: Okay. Okay.
1: Κάπως, δηλαδή, και άλλοι, ας πούμε, παράδειγμα, κάποιος μπορεί, ας πούμε, να χάσει ένα δικό του άτομο, οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.
0: Μπορεί να έχει, υπάρχουν, αντιλαμβάνομαι τι εννοείς. Ναι,
1: ναι. Αυτά είναι οι αδικίες που λέμε για τα, 63ο έτος που είναι το 12%. Mm. Η αρχική σκέψη ήταν να μπουν κάποια κριτήρια, δηλαδή για ανθρώπους που βρισκόνται σε αυτή την, θέματα υγείας, ας πούμε. Για αυτά θέματα υγείας θα γίνουν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι θυμάμαι ότι συζητούσαμε μαζί με τον Υπουργό από τον αέρα της εκπομπής, ότι θα γίνουν κάποιες διαφορετικές ρυθμίσεις, γιατί υπάρχουν και πρόσωπα που για θέματα υγείας λαμβάνουν πρόορη σύνταξη και αυτούς τους αποκόπτουν το 12% άλκη. Δεν υπήρχε δηλαδή γραμμή. Τώρα θα μειωθεί συνολικά και θα δούμε. Τώρα, ως προς τις αυξήσεις που είναι και το μεγάλο ζήτημα που συζητάμε και συζητάμε, να δώσουμε έτσι ένα παράδειγμα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τα άτομα με χαμηλά εισόδια που έχουν εισόδηματα, που έχουν 15 χρόνια, ας πούμε, πληρωμένες στις εισφορές τους, παίρνουν η σύνταξη σήμερα 411 ευρώ.
0: Okay.
1: Με την μεταρρύθμιση, όπως χθες αναλύθηκε στους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και πάλι λέμε ότι επειδή θα πάει η Βουλή, δεν ξέρουμε τι θα αλλάξει και τι θα συζητηθεί. Με τη μεταρρύθμιση, συνεπώς, όπως σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση, το νομοσχέδιο, ο τελικός σχεδιασμός θα προβλέπει περίπου αύξηση 40%. Η σύνταξη, δηλαδή, θα πάει στα 577 ευρώ, γιατί το 40% της αύξησης δεν είναι στα 411 ευρώ στο σύνολο. Είναι περίπου στο μισό των 411 ευρώ. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Ας πούμε τώρα, γιατί είναι 15 χρόνια που έβαζαν εισφορές, γι' αυτό. Στα άτομα τώρα που έκαναν 30 χρόνια εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις και παίρνουν την ίδια σύνταξη με 311 ευρώ, αυτοί θα πάρουν 50% αύξηση και θα φτάνει, ας πούμε, 650 ευρώ η αύξησή τους.
0: Okay.
1: Η μηνιαία.
0: Okay.
1: Και όσο αυξάνονται τα χρόνια που έβαλες εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις, τόσο πιο πολύ θα αυξάνεται η αύξηση που παίρνεις. Δηλαδή τα άτομα πρόσωπα που βάλουν 35 χρόνια εισφορές και παίρνουν 411 ευρώ σύνταξη, αυτοί θα παίρνουν 700 περίπου ευρώ αύξηση. 700 ευρώ θα φτάνει η αύξησή τους. Και πάει έτσι. Πάει ανάλογα με τα χρόνια των εισφορών η αύξηση. Κάπως έτσι.
0: Αυτά
1: έτσι.
0: Όλα είναι, θα περάσουν από ψήφιση στη Βουλή για να εγκριθεί το τελικό.
1: Διαβούλευση βεβαίως.
0: Ναι. Okay.
1: Ναι. Okay. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα, υπάρχουν και σχετικά στο Μεγάλα, μπορεί ο κόσμος να θέλει να τα δει. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Το κύριο ζήτημα για τις αυξήσεις έχουν να κάνουν τα χρόνια που βάλες εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, αλλά και το πόσο χαμηλός συνταξιούχος είσαι. Ας πούμε, να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Κάποιος που πιάνει σύνταξη 1500 ευρώ και έχει 42 χρόνια εισφορές στις κοινωνικές ασφαλίσεις, και αυτός θα πάρει αύξηση. Θα πάει στα 1600.
0: Να δούμε. Τι άλλο έχουμε?
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα με το οποίο βλέποντας την κατάσταση την οποία επικρατεί, νομίζω ότι θα είναι από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν με το που θα ξεκινήσει η εκπομπή 31 του Αυγούστου, για να δώσουμε παραδείγματα στον κόσμο να καταλάβει, να δούμε πού κινόμαστε. Γενικά, γιατί το συνταξιωτικό δεν αφορά μόνο τους συνταξιούχους τώρα, μας αφορά όλους. Κάποια στιγμή, αν μας βοηθήσει ο Θεός, θα είμαστε έξι συνταξιούχοι και θα ξέρουμε και πόσα θα παίρνουμε.
0: Όπως το λες.
1: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ διεθνή επικαιρότητα.
0: Με αυτές τις απειλές.
1: Έχουμε νέα ανάφλεξη στο Ουκρανικό, από ό,τι βλέπουμε.
0: Στο Ουκρανικό ή στο Ιρανικό?
1: Έχουμε νέα ανάφλεξη και στα δύο μέτωπα. Ο Ντόναλντ Τραμπ πλέον απειλεί με οικονομικό πόλεμο. Άφησε το πεδίο και πάει στα οικονομικά.
0: Μα το θέμα είναι, Στέλλα, αν κάνει αυτό που λέει ο Τραμπ, ο οικονομικός πόλεμος δεν έχει θέμα να μην επηρεάσει την Ευρώπη. Θα είναι λιγότερα τα σκάλια για τους Αμερικανούς και πολύ περισσότερα για την Ευρώπη, η οποία με βάση αυτά που γράφαν και οι Financial Times εχθές για το πιθανές απειλές Ιρανικών, μάλλον Αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη που αγγίζουν Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο, σημαίνει ότι, δεν ξέρω, η κατάσταση είναι πάλι μπερδεμένη. Υπήρχε έτσι μια περίοδος που ήταν υπήρχε μια ηρεμία, μια ανήσυχη ηρεμία, τώρα πάμε πάλι σε πιο υψηλούς τόνους.
1: Και είναι και έτσι περίεργο, γιατί τον Νοέμβριο ο Αμερικανός πρόεδρος έχει εσωτερικές εκλογές.
0: Ναι.
1: Τις οποίες έτσι βλέπαμε ότι έκαναν κάποιες κινήσεις για να πάει προς το θετικό αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς και με ποιους συμβουλάτορες τέλος πάντων καταλήγεις αυτά, αλλά φοντώνοντας δεν χρειάζεται κανένα, είναι πάντα πρόβλεπτος. Αλλά μας έχει συνηθίσει όμως να κάνει έτσι έντονες δηλώσεις αλκή και μετά να παίρνει αυτό που θέλει, να μπαίνει σε μια διαβούλευση. Άρα μένει να δούμε εάν αυτές τις απειλές του τις κάνει πράξεις. Ο ίδιος εξήγηλε πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομική που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, είπε, εναντίον οποιασδήποτε χώρας, ακόμα και αν αυτή τη στηρίζει την Τεχεράνη. Αυτό είναι το σημαντικό, Αλκή. Πέραν από τον απειλές για το Ιράν, είναι και για όλες τις χώρες οι οποίες στηρίζουν το Ιράν.
0: Ναι. Αυτό που λέει πάντως ο Τραμπ για...
1: Μίλησε για απομόνωση χωρίς προηγούμενο, μίλησε για κυρώσεις, νέες κυρώσεις, όσοι προσφέρουν οικονομική στήριξη στην Τεχεράνη, μίλησε για νέα μέτρα κατά του Ιράν. Δεν του άρεσε προφανώς, γιατί την Τεχεράνη δεν ήρθε να συμφωνήσει μαζί τους στη συμφωνία την οποία η Αμερική προσέφερε και προσφάτως στην όλη κατάσταση. Είναι ένα μακροσκελές μήνυμα στα Truth Social του Ντόναλντ Τραμπ, που εστιάζει στην αποτυχία στο να επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών εκεί, και πλέον οδηγεί σε ένα οικονομικό πόλεμο και σε μια πρωτοφανή απομόνωση, όπως ο ίδιος την είπε.
0: Μα έτσι λέει ο Τραμπ, αλλά την ίδια ώρα, εχθές, όταν δημοσιεύτηκε η κατάσταση, η ημερήσια κατάσταση ταμιακών διαθεσίμων και χρέους στο Υπουργείο Οικονομικών στις ΗΠΑ, για πρώτη φορά το ανεξόφλητο δημόσιο χρέος στις ΗΠΑ ξεπέρασε τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια. Και βλέποντας την ανάλυση, τα 32-3 είναι τίτλοι με, ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου που είναι στα χέρια τρίτων. Και τα περισσότερα ή πάρα πολλά, ένας τεράστιος όγκος από αυτούς, είναι στα χέρια Κινέζων ή της Κίνας τέλος πάντων. Λίγο μπερδεμένη η κατάσταση στις ΗΠΑ όσον αφορά το οικονομικό. Γι' αυτό δεν ξέρω πού το πάει, τι σκέφτεται ο Τραμπ με το λέγοντας οικονομικό πόλεμο στο Ιράν. Είναι κάτι το οποίο προφανώς θα πρέπει να το δούμε το επόμενο διάστημα.
1: Προφανώς. Πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να δούμε και πώς επηρεάζει αυτό που είπε προηγουμένως. Ευρώπη, Κύπρο και γενικότερα.
0: Εμείς φοβόμαστε εδώ πέρα για κανένα πυραυλάκι ή τίποτα.
1: Δεν νομίζω Άλκη ότι θα φοβόμαστε εμείς εδώ για κανένα πυραυλάκι. Εντάξει, τι να σου πω. Την προηγούμενη φορά αυτό που συνέβη και στις βρετανικές βάσεις, νομίζω ότι απλά μας...
0: Ο στόχος είναι εκεί. Εντάξει, δηλαδή αν
1: με βάση τα δημοσιογραφικά... Δεν νομίζω όμως ότι πλέον δεν είναι υποψιασμένοι.
0: Είναι πάλι εδώ τα F-16.
1: Τα ελληνικά.
0: Ναι.
1: Δεν γνωρίζω, αλλά είχαν φύγει όλα.
0: Είχαν φύγει κάποια στιγμή.
1: Όχι όλα.
0: Είχαν έρθει δύο, είχαν φύγει και τώρα... Προσπαθώ να βρω, γιατί κάπου διάβαζα χθες ότι θα υπάρχει και φρεγάτα εδώ του ελληνικού ναυτικού συν 5-16, αλλά δεν το έχω δει. Δεν ξέρω αν
1: από
0: ήταν.
1: Το αυτό.
0: Αν ήταν, αυτό προσπαθώ να θυμηθώ. Χθες το διάβασα. Αν ήταν πρόθεση καθόδου ή αν όντως έχουν ήδη έρθει. Δεν το. Δεν
1: πρέπει να το βρω. Έχουμε από ελληνικά μέσα τα οποία του αρέσει να τονίζουν έτσι λίγο πράγματα και σενάρια και επικινδυνότητες. Γιατί,
0: γι' αυτό ξέρεις, σου λέω, θέλω να δω.
1: Αρέσει του συναδέλφου στην Ελλάδα και το είδαμε την προηγούμενη φορά με τις βρετανικές βάσεις, το πώς παρουσιάζαν την κατάσταση. Νομίζαμε ότι είμαστε σε πόλεμο, νομίζουσαμε κανονικά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι γίνεται, τι λέμε, όχι δεν μιλώ για εσένα, μιλώ γενικότερα και για τους συναδέλφους στην Ελλάδα, το τι λέμε, το τι δεν λέμε. Το πώς το παρουσιάζουμε το όλο θέμα. Η Κύπρος είναι μια χώρα η οποία δεν απειλείται αυτή τη στιγμή. Όλες οι χώρες της Ευρώπης λαμβάνουν μέτρα και για τρομοκρατικές επιθέσεις και ενδεχόμενα χτυπήματα, είτε από αυτή την ανάφλεξη που τώρα τις τοποθετήσεις που βλέπουμε από τον Ντόναλντ Τραμπ, το Χεράνι και το καθεξής. Όλη η Ευρώπη και πόσο μάλλον η Κύπρος που γειτνιάζει με αυτές τις περιοχές.
0: Εντάξει, το δημοσίευμα
1: το
0: δημοσίευμα το βρήκα, λέει ότι σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές στην Κύπρο.
1: Περίμενε, από πού είναι?
0: Ελλάδα. Λέει
1: από
0: ότι...
1: το νόμισμα, ας πούμε, ή από το αυτό, Star.
0: Όχι, από το News Bomb και το έχει και στη Real. Λέει ότι παραμένουν οι ελληνικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο των υφιστάμενων σχεδιασμών, δηλαδή τέσσερα μαχητικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, ότι παραμένουν στην Κύπρο, αυτό λέει.
1: Ναι, τα F-16, αυτό σου είπα, δεν είμαι σίγουρα, δεν φύγαν από την Κύπρο.
0: Ναι, τέσσερα.
1: Ο Κίμωνας έφυγε και ήταν στην Πάρο.
0: Ναι.
1: Ο Νικηφόρος, δηλαδή τα F-16, όταν σηκώθηκε το ένα και μάλλον ξαναεπέστρεψε, πρέπει να παραμένουν στην.
0: Ναι, είναι.
1: Ανδρέας Παπανδρέου.
0: Ναι, στο Ανδρέα
1: Παπανδρέου. Από εκεί και πέρα παραμένουν από τότε που είχαμε το χτύπημα, γιατί υπάρχει, δεν έχει φύγει απειλή, όχι για τη χώρα, γενικότερα στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα σου λέω ξανά, η Κύπρος είναι ένας ασφαλής προορισμός, λαμβάνονται νέα αυξημένα μέτρα ασφαλείας από το κεντρικό κράτος, από την αστυνομία, από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, από την Εθνική Φρουρά, γιατί υπάρχει μια έκρηθμη κατάσταση στην περιοχή μας. Και αλίμονο να μην λαμβάνουμε αυτά τα αυξημένα μέτρα. Είναι για καλό. Από εκεί και πέρα δεν θεωρώ ότι η Κύπρος θα είναι ο στόχος.
0: Ούτε εγώ.
1: Τώρα, εάν συμβεί κάτι σε μορφή ατυχήματος, τι να σου πω.
0: Μεμονωμένο, εν πάση περιπτώσει.
1: Μπορεί να συμβεί, εντάξει. Ναι. Μακάρι να μην συμβεί. Αυτό.
0: Αυτά έχουμε και κάτι άλλο. Είχε κάποια από τα αστυνομικά, δεν είδαν, είχε κάτι έτσι. Γκραντέ, συνεχίζονται πάντως αυτές οι επιχειρήσεις της αστυνομίας. Είδα μια είδηση ότι έπιασε λαβράκι η ΚΑΝ, έκανε έφοδο σε διαμέρισμα 26χρονου, ο οποίος ήταν φορτωμένος με κόκα, επαρχία μοχός του, από ό,τι βλέπω.
1: Ναι.
0: Έγινε το 15 Αύγουστο. Μισό κιλό κοκαίνη, μάλιστα.
1: Και εμένα που βρέθηκε με έναν κιλό κάνα βυστυχή σε παγωνιέρα, λες, το χωράφι.
0: για να είναι φρέσκια. Για να διατηρεί φρέσκια, πώς θα γίνει το.
1: Α, ναι.
0: Αχ, τέλος πάντων.
1: Την είχε στην παγωνιέρα, την είχε στην παραλία.
0: Έτσι είναι. Ο σωστός έτσι είναι. Αν είναι, αν είναι φρέσκο το πρωί, πρέπει να έχει και την παγωνιέρα μαζί. Κατάλαβα δηλαδή.
1: Ήταν στη Λάρνακα αυτό που έγινε.
0: Στη Λάρνακα, ναι.
1: Ήταν και εκεί μια επεισοδιακή καταδίωξη. Σύλληψη, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Αυτά συμβαίνουν αυτά.
0: Είναι.
1: Είχαμε μεθυσμένους πολλούς χθες το βράδυ, πολλούς από την εμπειρία ναρκωτικών, πίσω από ένα τιμόνι. 12 στο σύνολο ήταν οι μεθυσμένοι, έτσι.
0: Παιδιά, με αυτό με τους μεθυσμένους, δηλαδή πόσα παιδιά ή και νεαροί και όχι μόνο, πόσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει στο παρελθόν σε τροχιά εμπλεκόμενα με εμπλεκόμενους μεθυσμένους. Δηλαδή δεν ξέρω, δεν βάζουμε μυαλό.
1: Δυστυχώς.
0: Και πρόσφατα το ίδιο είχαμε πάλι με ένα σοβαρότατο τροχαίο εδώ στη Λευκοσία, πάλι με μεθυσμένο. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Λοιπόν, πάνω κάτω αυτά είναι η ερώτητα. Σιγά σιγά θα μπούμε και εμείς στους ρυθμούς μας.
0: Πότε ξεκινάς την άλλη εβδομάδα? 29.
1: 31.
0: Ναι, Δευτέρα δεν είναι.
1: 31 είναι Δευτέρα.
0: Δευτέρα, ναι. Την παράλληλη Δευτέρα, όχι αυτή, είναι την επόμενη.
1: Ναι, 31 Αυγούστου.
0: Μια χαρά.
1: Γραφείο βεβαίως πολύ νωρίτερα.
0: Ναι, σωστό. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Super Sport 104. Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπε στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
3: Super Sport 104.
2: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Μόνο στην Πολτρώνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
4: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κολλητά.
2: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει.
5: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή.
7: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
8: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
9: Απάντηση.
8: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
9: Απάντηση.
8: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
9: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
8: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
9: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
8: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
12: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
13: Σέρβις σε 15 μέρες.
12: Κάτι πιο ευχάριστο.
13: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
12: Α, τώρα μιλάς σωστά.
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Λοιπόν, θα ασχοληθούμε με Ευρώπη. Πάφος και Ομόνοια. Ομόνοια και Πάφος δείχνονται στη μάχη σήμερα για τα πρώτα παιχνίδια στα play-off των διοργανώσεων που αγωνίζονται. Πρώτα πάμε η Αλβανία να συναντήσουμε τον απεσταλμένο του Super Sport, τον Γιαννάκη Έλληνα, ο οποίος θα έχει την περιγραφή του σημερινού παιχνιδιού. Έχει και ένα θέμα. Ακούγεται ότι μέχρι τώρα δεν έχει κανονιστεί το τηλεοπτικό κομμάτι, γιατί ζητούν υπέρογκα ποσά οι Αλβανοί. Οπότε δεν υπάρχει συμφωνία με την ΣΥΤΑ. Άρα, τουλάχιστον να διαβάζω κάποια δημοσίευματα, ίσως να είναι στον αέρα η μετάδοση του αγώνα, αλλά θα το δούμε. Πιστεύω θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να το παρακολουθήσουμε και τηλεοπτικά. Το παιχνίδι, σε κάθε περίπτωση, ραδιοφωνικά θα το ακούσετε εδώ στον Super Sport. Γεια και καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα από το El Pasan της Αλβανίας.
0: El Basan, ελληνικά εδάφη, έχει ελληνικό πληθυσμό εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν συναντήσατε βορειοϋπηρώτες.
1: Μέχρι στιγμής δεν ακούσαμε ελληνικά, αλλά εντάξει, σίγουρα θα έχει, αφού είναι ελληνικό.
0: Υπάρχουν και εκεί βορειοϋπηρώτες. Για πες τι γίνεται.
1: Λοιπόν, η αποστολή κατέφθασε χθες, όπως ξέρετε. Στις 6.30 τοπική ώρα, 7.30 ώρα Κύπρου, ο Σαπίν το έδωσε τη δημοσιογραφική διάσκεψη και στις 7.08 ώρα Κύπρου προπονήθηκε η ομάδα για πρώτη φορά στο γήπεδο στο οποίο θα διεξαχθεί το παιχνίδι. Είχαμε την διάσκεψη, όπως είπαμε, του Πίντο, ο οποίος είπε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο αντίπαλος είναι η ομάδα που τρέχει, παλεύει τα παιχνίδια από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, όμως είπε ότι η ομάδα του είναι έτοιμη να χτυπήσει αυτό το παιχνίδι. Μας είπε ότι έχει καταλήξει στους 11 τους οποίους θα χρησιμοποιήσει και οι απουσίες θα αντικατασταθούν επάξια. Υπενθυμίζουμε ότι η Ντράκομιρ και Μαμάντοφ είναι εκτός, προσθέτονται στους Ζάζα, Κόρτερ και Κυριακίδη. Στην αποστολή είναι και ο Κορέια αλλά και ο Κίνα και επέστρεψε και ο τιμωρημένος Σέμα. Είναι στη διάθεση του προπονητή. Στην διάσκεψη ήταν και ο Σούρης.
0: Δηλαδή είναι έξω ο Ντράγκομιρ.
1: Και ο Μαμάντοφ σίγουρα.
0: Και ο Μαμάντοφ σίγουρα.
1: Ζάζα Κόρτερ Κυριακής. Οι προηγούμενες απουσίες.
0: Ναι. Αυτοί λοιπόν, ναι,
1: ο Κορέα και ο Κίνα είναι στην αποστολή. Δεν ξέρω αν θέλει να προφυλάξει τον Κορέα περισσότερο. Νομίζω ότι ο Κίνα είναι σε καλύτερη. Είναι πιο έτοιμος το Κίνα, νομίζω. Και ο Κορέα φαίνεται ότι είναι έτοιμος, αλλά δεν νομίζω να τον ρισκάρει εν ώψη και του επαναληπτικού. Θα θέλει σίγουρα να τον έχει επίτιμο πόλεμο για να μην πάθει κάποια υποτροπή και να χάσει και τον παίχτη για τη συνέχεια.
0: Εντάξει, το κλίμα πώς είναι, πώς τους είδες εκεί στην ομάδα εν ώψη του παιχνιδιού, γιατί ο Σαπίντο σωστά είπε ότι εμείς είμαστε το φαβορί. Το αποδέχεται τον τίτλο, ναι, του φαβορί.
1: Ναι, το αποδέχεται. Ρωτήθηκε από Αλβανό δημοσιογράφο, ναι, για αυτό το θέμα στην δημοσιογραφική. Του είπε, δέχεστε ότι είστε το φαβορί. Ναι, είπε ότι τον αποδέχομαι ότι είμαστε εμείς το φαβορί. Εντάξει, αυτό όπως είπε δεν σημαίνει και τίποτα. Πρέπει να παλέψει το παιχνίδι για να πάρει το ζητούμενο αποτέλεσμα. Δεν λέω ότι θα είναι το φαβορί η Πάφος, δεν λέω όμως ότι θα είναι εύκολο παιχνίδι. Υπάρχει ανησυχία, δεν ξέρει κανείς σε ποια μέρα θα βρεθούν οι Αλβανοί, που είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. Φέτος φάνηκαν, εντάξει, πέρασαν τρεις ομάδες, φάνηκαν λίγο για τυχεροί, όμως για να φτάσουν μέχρι εδώ κάτι σημαίνει αυτό και σίγουρα θα διεκδικήσουν και αυτοί τις δικές τους πιθανότητες για να περάσουν.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι οι Αλβανοί θα έχουν και τη στήριξη περίπου 1.000 φίλων τους και αυτό το λόγο.
0: Εντάξει, είναι σοβαρό.
1: Αλλά,
0: και το γήπεδο είναι 12.000, αν θυμάμαι καλά, κάπου διάβαζα.
1: Ναι, είναι κάπου εκεί.
0: Στο γήπεδο, τι γήπεδο, είναι παλιό, αυτά τα παλιά γήπεδα.
1: Είναι παλιό, μας θύμισε κάτι σαν μπακάριο.
0: Okay.
1: Χθες που το είδαμε, μας θύμισε κάτι σαν Μακάριο. Δεν είναι η φυσική έδρα των Αλβανών αυτή, είναι στα Τίνα η φυσική τους έδρα.
0: Ναι, ναι.
1: Γι' αυτό έχουν βάλει και λεωφορεία με δωρεάν μεταφορά προς το γήπεδο για τους φίλους στην Δυνάμο.
0: Okay.
1: Ο προπονητής τους είπε ότι στην διάσκεψη που έδωσε και αυτός θα κυνηγήσουμε το όνειρο, όταν είπε ότι όσο πιο δύσκολο είναι κάτι είναι και πιο όμορφο, είπε ότι θα επιδιώξει να κάνει το παιχνίδι του η ομάδα του, να επιτεθεί έχοντας τη στήριξη των οπαδών, και θα γίνει προσπάθεια για να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα.
0: Ναι. Καλά, ο πρόεδρος τους τα λεφτά που σακούλιασε εκεί στο Μαυροσάκουλο και τους τα πέταξε στα αποδυτήρια για πριν, είναι για το παιχνίδι, για να προκριθούν απέναντι στην Πάφο, ήταν από προηγούμενο παιχνίδι πριν? Δεν κατάλαβα, είδες αυτό το βίντεο?
1: Ήταν από προηγούμενο, από ό,τι φαίνεται ήταν από προηγούμενο, και είπε ότι θα μοιράσει το ποσό των 500.000 ευρώ
0: αν προκριθούν την Πάφο.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αξιολογικό, φαντάζει.
1: Αφού θα τα πάρουν από εκεί, εντάξει.
0: Γι' αυτό λέω, φαντάζει λογικό, λόγω του ότι έχει τέτοιο, θα πάρει λεφτά με πρόκριση στο Conference League, οπότε σου λέει ναι, θα πάρουμε, ξέρω, 4-5 εκατομμύρια, δώσω τα 500 μίνιμουμ.
1: Ναι, σίγουρα είναι και ένα κίνητρο για τους παίχτες να τους πιέσει να δώσουν το απαντοδυνάμιο τους, να πάρουν αυτό που θέλουν.
0: Έπεσε πολύ γέλιο με αυτό το βίντεο πάντως εχθές, δηλαδή η αντιδράση ήταν χαμός. Και στην Ελλάδα το είχαν πρώτο θέμα σε αρκετές ιστοσελίδες το συγκεκριμένο βιντεάκι με τον Αλβανό Κυριούλη.
1: Να μπαίνει ένας πρόεδρος σε αποδυτήρια και να πετάει τα 50 ευρώ, εντάξει. Δεν είναι
0: εκεί. Α, δεν ήταν 500 ευρώ που ήταν.
1: 500
0: ευρώ και 100 ευρώ, δεν ήταν, και 200 ευρώ. Δεν είχε 50 ευρώ, πρέπει να μην είχε ούτε ένα. Ήταν χοντρά νομίσματα.
1: Δεν είναι συνηθισμένο αυτό, εντάξει. Κέρδισε, πάντως κέρδισε τις εντυπώσεις.
0: Εντάξει, για την Πάφο αυτά τα πριν είναι παιχνιδάκι, είναι το πρωινό τους. Δηλαδή, Πάφος, αν περάσουν οι παίκτες, αυτά τα πριν τα δίνει για πλάκα, ειδικά πέρσι με το Champions League. Αλλά για τους Αλβανούς είναι πρωτόγνωρα αυτά τα ποσά, σίγουρα.
1: Σίγουρα είναι πολλά λεφτά. Ναι. Μια ομάδα εκτιμημένη από το Transfer Market 6,5 εκατομμύρια, mm-hmm. απέναντι στην Πάφο στα 26. Εντάξει, σίγουρα είναι μια ομάδα low budget.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο. Άρα, εντεκάδα, πώς τη βλέπεις την όλη κουβέντα?
1: Λοιπόν, εντεκάδα, να πούμε και την εντεκάδα εδώ. Μαντζέσκι κάτω από τα δοκάρια, Νταβίτ Λουίς Γκολτά στο κέντρο της άμυνας, αριστερά στην άμυνα Ιωάννου, δεξιά ο Μπρούνο, Πέπε και Σούνιτς μπροστά από την άμυνα στα αμυντικά χαφ, στο κέντρο Μπιέλ Κούγκα. Και εδώ είναι το ερωτηματικό, Κίνα, Σέμα ή Κορέα, δίνω περισσότερες πιθανότητες στον Κίνα. Και κορυφή ο Λελέ.
0: Άντε, ο Λελέ καταφέρει να πετύχει κανένα γκολάκι σήμερα. Εντάξει, η Πάφος είναι καλύτερη ομάδα. Δεν μπορώ να αποκλείσω το σενάριο να δούμε από σήμερα έτσι ένα καθαρό σκορ πρόκρισης, αλλά σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι η ρεβάνση είναι στην Κύπρο, στην Λεμεσό, είναι θετικό. Είναι θετικό, αν κάτι δεν πάει καλά σήμερα.
1: Σίγουρα είναι θετικό, αλλά εδώ στην ομάδα, από ό,τι μιλήσαμε και με τους θύνοντες, αυτοί θέλουν ένα αποτέλεσμα που δεν θα, ένα αποτέλεσμα νίκης που θα είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα στο επαλεπτικό. Δεν θέλουν σε κανένα τρόπο να μπουν στην διαδικασία της ανατροπής του αλφα-μέγα.
0: Ναι.
1: Το είχαν και στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν τα κατάφεραν στο τελευταίο με τους Αυστριακούς και δεν θέλουν να έχουν αυτό το σενάριο, να παίξουν με την πλάτη στον τοίχο, ας το πούμε, εντάξει, με αυτή την εβδομάδα όσο γίνεται με την πλάτη στον τοίχο, να τρέψουν στο αλφα μέγα αποτέλεσμα. Θέλουν να πάρουν εδώ μια νίκη, να ξεμπερδεύουν μια και καλή.
0: Οκ, έχουμε κάτι άλλο να μεταφέρουμε?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι οι διαιτητές στο τρίτο της διευθυνσίας είναι Βέλγοι. Okay. Να δούμε και αυτοί πώς θα αντιμετωπίσουν.
0: Οκ, έχουμε κάτι άλλο να μεταφέρουμε?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι οι διαιτητές

απέναντι στην αλβανική ομάδα της Dynamo City. Ουσιαστικά ομάδα από τα Τίρανα, αλλά είπαμε λόγω του ότι δεν είναι η έδρα του πλήρη τα κριτήρια της UEFA. Παίζουν στο Ελμπασάν, στο Ελβασάνι, έτσι, μια περιοχή γεμάτη με Έλληνες βορειοεπιρώτες. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι. Η Πάφος είναι φαβορή, το καταλαβαίνουμε, αυτό το νιώθουμε, είναι καλύτερη ως ομάδα. Όσον αφορά τις τιμούλες που δίνουν οι εταιριούλες για το συγκεκριμένο μάτς ενώ της Πάφου, να τα δούμε λίγο συγκεντρωτικά. Η Πάφος είναι φαβορή, τιμή είναι κάτω από 2 για πιθανή της νίκη στο παιχνίδι, πάνω από 4 η Δυναμό City. Η Ομόνια είναι κοντά στο 5 το πιθανό διπλό απέναντι στην Σέντρου Ίντεν, η οποία είναι κάτω από 2 πιθανή νίκη των Βέλγων. Είναι φαβορή η Σέντρου Ίντεν στο ζευγάρι εδώ. Ο ΠΑΟΚ είναι αρκετά μεγάλο φαβορή, 1.60-1.65 απέναντι στην Μπραν. Εντάξει, Μπραν είναι πολύ επικίνδυνη, είναι τόσο εύκολο το μάτς για τον ΠΑΟΚ, ειδικά μετά τις απώλειες και του Κωνσταντέλια αλλά και του Ζιβκοβιτς που δεν θα παίξει ούτε το ένα ούτε το άλλο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ πιο μεγάλο φαβορή με τη Χράντετς Κράλοβε στο 1.50 απέναντι στην συγκεκριμένη ομάδα. Ο Νόφ είναι outsider στο γήπεδο του στο Παγκρίτιο με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας, οριακά outsider, 2.75 όφι, 2.65 η Βούλγαρη. ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας είναι ο Πίτας εκεί, ο Σένσι. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό το παιχνίδι. Όφι έχει πάντως, θα έχει την έδρα, έχει ψυχολογία, να δούμε. Εντάξει, η Ευρώπη δεν είναι εύκολη, αλλά οι βουλγάρικες ομάδες δεν είναι και κάτι το super wow. Η ΤΣΕΣΕΚΑ θεωρητικά είναι μια καλή ομάδα μέχρι εκεί, οπότε πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει ο Όφι το κάτι παραπάνω. Βασικά το πρώτο βήμα για την πρόκληση στην επόμενη φάση του Europa League, που δεν είναι άλλη από το League Phase τη διοργάνωση, αλλιώς θα είναι στο Conference. Λοιπόν, αυτά. Σε λιγότερο από 2 λεπτά θα έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε την τρίτη ώρα της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με Ομόνια, να πάμε δηλαδή στο Βέλγιο, εκεί που είναι η αποστολή της ομάδας από το βράδυ της Τρίτης. Και είναι πανέτοιμη Ομόνια για τον απόψινό δύσκολο αγώνα με την ομάδα της Σεντρούιντεν. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
4: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
5: Και ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Στη μάχη των play-off ρίχνονται απόψε Ομονία και Πάφος. Στις 9 η Ομονία αντιμετωπίζει τη Σεντ Τρούιντεν στο Βέλγιο για το Europa League και στις 10 η Πάφος παίζει με την Δυναμό Σίτις στην Αλβανία για το Conference League. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104. Τηλεοπτικά η Ομονία θα μεταδοθεί από τη Cita Vision, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για τηλεοπτική κάλυψη και του αγώνα της Πάφου. Ο αντίπαλος θα έχει τον ενθουσιασμό με στην εμπειρία των ισοπροπονητής της Ομονίας Χένινγκ Μπέρκ, ο οποίος δεν έχει στη διάθεσή του τους Μαγιαμπέλα και τον Μπάντζο, ενώ ούτε ο Άιτινγκ είναι απολύτω έτοιμος, διαθέσιμος ο Ντουβέρν. Περιμένω ένα δύσκολο παιχνίδι, η Δύναμο είναι μια ομάδα που παλεύει, τρέχει, έχει πάθος. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα και να παίξουμε έξυπνα, δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Ρικάρτο Σαπίντο, ο οποίος στάθηκε και στον κακό αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Εκτός επιλογών, ο Αμαμάντοφ και Ντράκομιρ ξεκαθαρίζει την τελευταία στιγμή για Κορέα και Κίνα. Σε φιλικό προετοιμασίας, η Αλεπ κράτησε 4-0 της Κράσα Βαϊνίδη, ο Βολσιμίος ο Τσατάκοβιτς και από ένα εγκομής και Κυριακού. Στον Απόλλη συνεχίζεται η προσπάθεια ενίσχυσης για τερματοφύλακα και μεσοπιθετικό. Σε ό,τι αφορά στις προτάσεις που λήφθηκαν για Ρώσα και Κούτσακο, δεν ικανοποιούν οικονομικά. Στην ΑΕΚ ο Ρόκα συνεχίζει τις επαφές με συγκεκριμένο προπονητή, ενώ όπως όλα δείχνουν πάει Ισραήλ ο Γκουρφινγκέλ. Στον Απόλλωνα Κβίουτα και Ροντρίκες κάνουν αγώνα δρόμου να προλάβουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των play-off του Conference League. Στις 8:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν και στις 9:30 ο Παναθηναϊκός η Χράντετς. Ο Μπάμπης Λικογιάννης συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να είναι ο αριστερός μπακ που θα αποκτήσει η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Αρμάντο Γκονζάλες, ενώ Κάσερες και Πουέρτα παραμένουν στο προσκήνιο. Χθες για το Champions League, Νάιμεγγεν Μπόντον Γκλίμπτ 1-3, Celtic Glasgow 3-0, Σλόβαν Τσέλι 1-1 και Χάπολ Μπιερσεβά Σαμπάχ 2-1. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας, Ατλέτικο Μαλάγα 2-0, σήμερα στις 10, Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League, η Σεντ Τρούιντεν. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the coffee experience.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
11: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
13: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Στο Πανεπιστήμιο Euclan Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
15: Δεν μου εύκολαν πάνε τούτη. Καυτές προσφορές The Wall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Αμπέρ ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθ' και βάζω καλά.
16: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία The Wall από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
15: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
16: Ιωάννου Tools Cyprus 2234 4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 26 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο κυπριακής τσιπούρας από 25,70, τώρα 19,99. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24,99, τώρα 17,99. Σουπιές από 13,32, τώρα 9,99.
2: Blue Island, η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Super Sport 104.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
6: Σέρβις σε 15 μέρες.
5: Κάτι πιο ευχάριστο.
6: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
5: Α, τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, είναι τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Μέσα στην ώρα θα κάνουμε και την κλήρωση για την, για τη συναυλία του Νίκου Μακρόπουλου. Οπότε έχετε λίγη ώρα ακόμα να στέλνετε μηνύματα με την ένδειξη Μακρόπουλου στα ελληνικά για το ερχόμενο Σάββατο στο Πισούρι. Έχει κάποιες εξελίξεις στο ΑΠΟΕΛ. Θα το έχουμε το ρεπορτάζ μετά τις 9.30. Περιμένω το Γιάννο να ψάξει κάποια πράγματα και θα τα πούμε στη συνέχεια. Ρεπορτάζ Ομόνιας θα έχουμε αμέσως τώρα, διότι οι πρωταθλητές παίζουν σήμερα στο Βέλγιο απέναντι στην Σεντ Ρούιντεν. Οπότε πάμε Βέλγιο στο Μάκη τον Νικολάου. Μάκη, καλημέρα.
11: Μάκη, καλημέρα στους ακροατές. Από την ηλιόλουστη σήμερα, γιατί χτες από το νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ έβρεχε και στη Λιέγη και στο Σέντρο Ίντεν, ναι, όπου έγινε υποβροχή, η προπόνηση των πρωταθλητών εν όψη
10: έβρεχε,
11: του
10: έβρεχε
11: μεγάλου
10: δηλαδή,
11: αγώνα.
10: Έβρεχε καταιγίδα.
11: Όχι, αλλά έβρεχε συνεχώς αυτό το λίγο-λίγο-λίγο.
10: Ναι.
11: Το ενοχλητικό.
10: Okay.
11: Και θα είναι έβρεγμένο το γήπεδο σήμερα, όπως είπε και ο Μπέ, γιατί ρωτήθηκε για το θέμα του συνθετικού χλωτάπη, να ξεκινώ έτσι. Απλά την ώρα του αγώνα δεν θα βρέχει. Η πρόβλεψη σήμερα μιλάει για βροχές ελαφρές. Μένα 2 ώρες νωρίς το απόγευμα.
10: 2 ώρες είναι διαφορά με το Βέλγιο.
11: Μία.
10: Okay. Εντάξει, άρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν νομίζω να απασχολήσει, τέλος πάντων. Το γήπεδο πώς είναι γενικά?
11: Εντάξει, το γήπεδο αγωνιστικός χώρος, είπαμε, είναι συνθετικός ο Χλωτάπητας.
10: Ναι.
11: Ρωτήθηκε ο κύριος Μπερκ αυτό, είπε ότι θα είναι πιο γρήγορα θα αγγείλα η μπάλα. Και αυτό είπε ότι δεν τον ανησυχεί. Έπαιξε και την περασμένη φορά στο περασμένο εκτός έδρας στο Γιβραλτάρ, αλλά είναι διαφορετική η κατάσταση τότε. Από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία, αγωνία για το απόψινό παιχνίδι, έτσι ώστε να παρουσιαστεί Ομόνια με ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, βελτιωμένη, για να διεκδικήσει αποτέλεσμα κόντρα στους διψασμένους και ενθουσιώδεις Βέλγους, αφού θα είναι η πρώτη τους παρουσία στην Ευρώπη και θέλουν και αυτοί να πάρουν ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη του επαναληπτικού.
10: Ναι.
11: Ένα γήπεδο που χωράει, ρωτήσαμε ψες τον εκπρόσωπο τύπου της Βελγικής ομάδας, 9.000. Υπάρχει μια κερκίδα πίσω από το ένα τέρμα, η οποία έχει κατεδαφιστεί, θα φτιαχτεί καινούρια, και απόψε στο γήπεδο θα βρίσκονται περίπου 7.000. Mm-hmm. Προπολήθηκαν μέχρι χθες 6.500, περιμένουν οι Βέλγοι 7.000, 150 θα είναι οι φίλοι του Τριφυλιού.
10: Okay. Εντάξει, άρα γενικά έχει... Να έχει καλή ατμόσφαιρα το γήπεδο.
11: Ναι, διότι κάνουν ατμόσφαιρα οι φίλοι της ομάδας από ότι μας έχουν μπει. Έστω και μικρό το γήπεδο, αλλά έτσι είναι θορυβώδης. Γιατί είναι και η πρώτη τους φορά που θα παίξουν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και σίγουρα θα είναι selling face.
10: Ναι.
11: Φυσικά θέλουν το πιο μεγάλο στόχο που είναι
10: ναι, και για τις δύο ομάδες ισχύει αυτό.
11: Ναι,
10: βέβαια,
11: ναι.
10: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι κυτρινό-μαύρο που φοράνε, έτσι.
11: Γαλαζοκίτρινα, τα καναρίνια είναι.
10: Περίμενε, το κίτρινο το βασικό τους.
11: Ναι, κίτρινο και γαλάζιο.
10: Και γαλάζιο. Okay, γιατί
11: είναι το παρατσούκλι, είναι το κίτρινο, το θυμάμαι, είναι τα καναρίνια.
10: Ναι, νόμιζα ότι το κίτρινο το θυμάμαι, απλά νόμιζα ότι ήταν ναι. Το μαύρο το δεύτερο, όχι το...
11: Όχι, είναι γαλαζοκίτρινη.
10: Οκ. Okay.
11: Όπως τον πανετολικό.
10: Α, πανετολικό στυλ.
11: Ναι, okay. Ναι.
10: Εντάξει.
11: Ο προπονητής τους πάντως είπε ότι υπάρχει και αυτούς δίψα για ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρώτη τους παρθενική συμμετοχή στην Ευρώπη. Έχει αποδεινωθεί αυτή η ομάδα. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα για αυτούς. Γιατί μου τα είπε πώς όπως τους.
10: Σε σχέση με πέρσι.
11: Ναι, έχουν φύγει 4 παίχτες. Οι δύο πήγαν στο εξωτερικό στη Φράιμπουργκ και πήραν 20 εκατομμύρια αυτοί, αλλά για την ώρα δεν έχουν αναπληρώσει αυτά τα κενά. Πήραν ένα πρόσφαση, δεν ξέρω αν θα είναι διαθέσιμος, ο Βοσνίος ο Μπαστάρ, είναι διεθνής, τον πήρα από τη Σαραγώσα, τελευταίο απόκτημα.
10: Ναι.
11: Αλλά είπαμε, έχει αυτό τους Ιαπωνέζους που διοικούν και 6 Ιάπωνες στο ρόστερ.
10: Εντάξει, είναι πρόκληση για την Ομόνοια απέναντι σε βελγική ομάδα που δεν είναι πρώτης γραμμής, δεν είναι αυτό που λέμε κλασική ομάδα βέλγικη με τεράστια ιστορία, τίτλους κλπ. Αυτό της δίνει τις πιθανότητες να διεκδικήσει τα ίσια την πρόκληση στα δύο μάτς.
11: Αν βελτιωθεί η Ομόνοια, αν δείξει καλά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο και το έκανε στο κάτω-κάτω και πριν από 3 χρόνια, δεν κάνω λάθος, κόντρα στην τότε κυπελλούχο Γάνδη.
10: Ναι.
11: Εντάξει, είναι μια πόλη σε Τρίτεν, έφθαρμο χωριό, 40.000 κατοίκων, με ένα γήπεδο με ξενοδοχείο και μολ εκεί όλα γύρω. Το γήπεδο είναι πάνω από το μολ και το ξενοδοχείο δίπλα.
10: Α, είναι έτσι, okay.
11: Είναι έτσι στήμα.
10: Ωραία.
11: Ναι.
10: Ο Μπέρθ, πώς τον είδες?
11: Είναι αισιόδοξος και αυτός, έχει εμπιστοσύνη στους παίχτες του. Εκτός, είπαμε, είναι ο Μαγιαμπέλα, δεν είναι, είπε, κάτι το σοβαρό που έχει. Έμεινε στην Κύπρο, θα αξιολογηθεί και ίσως να είναι διαθέσιμος στην Αλληπέπτη. Διαθέσιμος ο Κέι είναι ο Ντουβέρν, όχι όμως ο Σάτκα, ο οποίος τώρα κάνει προετοιμασία με την Ομόνοια και το καλοκαίρι ήταν ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.
10: Okay. Περιμένουμε δεκάδα
11: Ρεβάνς
10: Πελίνφιλ. Και από κάτι
11: ακόμα και ο Άιτινγκ πλήρως έτοιμος να μπω δεκάδα, που πιστεύω αυτή θα είναι. Ο Φαπιάνο, οι ακραίοι θα είναι ο Νεκό μαζί με τον Μπάλκοβετς, ο Νικόλας Παναγιώτου με τον Κουλυμπαλή στην άμυνα στόπερ, ο Βόσνιος ο Μάρις μαζί με τον Παναγιώτη Ανδρέου, ο Τάνκοβιτς, ο Μοντρόρ από τη μια, ο Εβάντρο από την άλλη και ο Ντιονί στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή πιστεύω θα είναι. Εκτός εάν έχει αποφασίσει κάτι άλλο ο κύριος Μπέρκ ή τι να σκεφτώ, ο Χαζιωβάνης δεν νομίζω να ξεκινήσει, ούτε και ο Καγκουλής.
10: Ναι, ναι.
11: Ας τα αφήσουμε έτσι δύο ερωτηματικά, αλλά δεν πιστεύω.
10: Εντάξει. Η βάση υπάρχει, ενώ
11: ακριβώς,
10: η πρόβλεψη είναι ακριβώς. Σωστή σχέση με την δεκάδα της, με τη Λίμφιλτ, αλλά από εκεί πέρα μπορεί να δούμε μια ή δύο max διαφοροποίησης. Το δύο νομίζω πολύ.
11: Μίλησε για επιθετική δομή που έχει αυτή η ομάδα και νοοτροπία, ότι κυνηγά τον γκολ, έχει υπετέτα αδυναμίες της. Θυμίζω ότι στους δύο αγώνες πρωταθλήματος που έδωσε η Σεντρουίδες στο Βελγικό Πρωτάθλημα έχει δύο σοπαλίες. 1-1 με τη Λόμελ εδώ στην έδρα της και 3-3 εκτός με τη Στρέγκ Μπρις, προηγείτο 3-1 και ισοφαρίστηκε εκτός έδρας. 4 γκολ υπέρ, 4 κατά. Είναι μια ομάδα που σίγουρα έχει αυτό το επιθετικό πνεύμα και καλύτερα με τον τρόπο η Ομόνοια την αντιμετωπίσει όπως πρέπει για να μπορέσει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα εν ώψη του Βαλευτικού της επόμενης Πέμπτης στο Γασιμπή. Θα έρθουν και 300 Βέλγοι από ό,τι μας έχουν πει την άλλη εβδομάδα.
10: Κύπρο, 300 Βέλγοι.
11: Ναι, ναι. Ναι.
10: Okay. Μια χαρά. Ωραία. Μάκη, καλή δουλειά.
11: Ευχαριστώ να πω ότι τον αγώνα θα διευθύνει ο Γιώργη Καμπάκοφ. Είστε και στην Κύπρο αυτός.
10: Μα ο Καμπάκοφ είναι ο Βούλγαρος.
11: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
10: Διαιτητής. Τέλος πάντων.
11: Εντάξει, κατάλαβα τη γωνία, έτσι λέω.
10: Τέλος πάντων, τώρα θα τον δούμε.
11: 9 η ώρα, σέντρα στο Στάγεν. Με μετάδοση φυσικά από το σώμα του Πεσπορ 104. Τηλεοπτικό το πιτσα είναι από την Φιταβίζον. Και πολλές ευχαριστίες στους χορηγούς μας. Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός αποστολής Pepsi και ως διαφορετικό παιδόν. Υποστηριχτές, ακουστικά κέντρα Δικονόμου. Τα Coffee Island σε Σταυρού, Παλωριώτισσα και Αθαλάσσα. Και ο καφές Μπόκα, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ομόνια, καλή επιτυχία στην Πάφο. Θέλουμε βαθμούς, θέλουμε νίκη το κυπριακό
10: ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
11: Καλή εκπομπή, και καλό, καλό πρωινό από τη Λέγη σε όλο τον κόσμο.
10: Καλή χαρά. Φεύγουμε από το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Πάμε στο ΑΠΟΕΛ, όπου είναι μια περίοδος όπου το οικονομικό είναι παραμένει στην πρώτη γραμμή, παρέα βέβαια με το κομμάτι του προγραμματισμού, αλλά νομίζω το οικονομικό από τη στιγμή που πιέζει για δεδομένους λόγους, είναι κάτι το οποίο συζητείται ευρύτατα και έχει και υπάρχει ανησυχία σχετική στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Γιάννος Παπαϊάννου για το ρεπορτάζ. Γιάννο, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
10: Έχει προκύψει εξέλιξη με τον κύριο Λιασί, κάτι γίνεται?
12: Ναι, υπάρχει εξέλιξη. Εντάξει, παίζει ρόλο και το οικονομικό, όπως είπες και εσύ, πιέζει το οικονομικό. Η νέα εξέλιξη που υπάρχει και το οποίο επιβεβαιώσαμε και πληροφορήθηκαμε πριν από λίγο είναι ότι σωματείο, εταιρεία και η πλευρά του επενδυτικού γκρουπ του Σάβα Γιασί προτίθενται να στείλουν επιστολή στην ΚΟΠ.
10: Ναι.
12: Που θα δηλώνει ότι υπάρχει προσυμφωνία για δημιουργία νέας εταιρείας. Okay. Και ανάληψης υποχρεώσεων από τον επενδυτή.
10: Όλων των υποχρεώσεων.
12: Ναι, ανάληψης υποχρεώσεων από τον επενδυτή. Ουσιαστικά ζητούν από την ΚΟΠ με αυτά τα δεδομένα που θα τους επεξηγούν μέσα στην επιστολή την αδειοδότηση της νέας εταιρείας από το 2027 και μετά, που εάν γίνει αποδεκτό αυτό από την ΚΟΠ, τότε θα υπάρχει το ενδεχόμενο, όχι το ενδεχόμενο, θα υπάρχει η στήριξη από την πλευρά του επενδυτή από τώρα.
10: Okay.
12: Δηλαδή θα θέλουν να έχουν τις διαβεβαιώσεις.
10: Άρα να μπει από τώρα ο Σάββας Λιασίς της ομάδας και στο οικονομικό κυρίως.
12: Θα μπει εάν γίνει αποδεκτό αυτό που θα στείλουν επιστολή από την ΚΟΠ και αν γίνει αποδεκτό να γίνει αδειοδότηση της νέας εταιρείας.
10: Περίμενε, εννοείς η ΚΟΠ να ενημερώσει την UEFA ή δεν έχει εμπλοκή η UEFA σε αυτό το κομμάτι?
12: Αυτό δεν το γνωρίζω.
10: Νομίζω ότι από τη στιγμή που υπάρχουν πρέπει να μπει στην εξίσωση και η UEFA σε αυτό το κομμάτι.
12: Πιθανόν να γίνει αυτό. Απλώς η νέα εξέλιξη που υπάρχει τώρα είναι ότι, να το επαναλάβουμε έτσι για το εμπεδώσει ο κόσμος,
10: το πούμε, ναι.
12: Ότι σωματείο, όπως μας το έχουν μεταφέρει, σωματείο, εταιρεία και Σάββας Γιασίς προτίθενται να στείλουν επιστολή στην ΚΟΠ που θα δηλώνει ότι υπάρχει προσυμφωνία ανάμεσα στα τρία μέρη. Το λοιπόν, για δημιουργία νέας εταιρείας και ανάληψης υποχρεώσεων από τον επενδυτή. Ουσιαστικά ότι έχουν συμφωνήσει, υπάρχει προσυμφωνία και θέλουν την ανάληψη νέας εταιρείας, τη δημιουργία νέας εταιρείας για να ασκήσει τις υποχρεώσεις του ο επενδυτής. Ουσιαστικά ζητούν από την ΚΟΠ με αυτά τα δεδομένα που θα τους επεξηγούν μέσα στην επιστολή την αδειοδότηση της νέας εταιρείας από το 2027 και μετά. Δηλαδή με το τέλος ότι θα υπάρχει η εγγύηση ότι το 2027 θα δημιουργηθεί η νέα εταιρεία και έτσι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει ο Σάββας Γιασίς άμεσα να μπει και να αρχίσει να βοηθά οικονομικά τον ΑΠΟΕΛ.
10: Okay.
12: Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν.
10: Είναι εξέλιξη, διότι κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά, έτσι, αν πώς το λένε, επιβεβαιωθεί.
12: Το σίγουρο είναι ότι το θετικό είναι ότι φαίνεται ότι τα τρία μέρη έχουν φτάσει σε προσυμφωνία, δηλαδή ουσιαστικά είναι συμφωνημένα όλα όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, νομικά θέματα που υπάρχουν, και ότι θέλουν να γίνει η έγκριση από την ΚΟΠ. Πιθανόν να γίνει και αυτό που είπες και εσύ, Άσκη, ότι πιθανόν να χρειάζεται και τα ΕΚΟΠ να υπάρξει θέμα και με την FIFA.
10: Ναι, ναι, νομίζω. Ναι.
12: Το θετικό είναι ότι υπάρχει αυτή η νέα εξέλιξη. Δηλαδή μπήκε το νερό στο αυλάκι και θέλουν από τώρα να, να πάρουν την έγκριση από την ΚΟΠ, ώστε να γίνει η αδειοδότηση της νέας εταιρείας από το 2027, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί και ο Σάββας Γιασής με τις εγγυήσεις που θα υπάρχουν να μπορέσει άνετα να μπει άμεσα στο ΑΠΟΕΛ και να συνεισφέρει οικονομικά μέχρι τη δημιουργία της νέας εταιρείας. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε και χθες, ότι να μπορέσει ο επενδυτής να βοηθήσει από τώρα μέχρι να γίνει η δημιουργία της νέας εταιρείας.
10: Ναι.
12: Αυτό.
10: Εντάξει, θα είναι σημαντική εξέλιξη. Όχι, θα είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη.
12: Και οραντική εξέλιξη,
10: ναι, ναι. Ναι, ναι.
12: Είναι αυτό που θα έλεγα ότι περίμεναν όλοι τόσο καιρό, και αυτό που απομένει είναι να σταλεί επιστολή στην ΚΟΠ. Τα δεδομένα που όπως τα έχουμε μεταφέρει, αυτά ισχύουν, αυτά μάθαμε και μεταφέραμε τώρα στο ραδιόφωνο.
10: Οκ, μια χαρά. Στο υπόλοιπο κομμάτι με τα γραφικά, ενώ ο προγραμματισμός, προπονήσεις κλπ. Έχει και φιλικό με τον Ολυμπιακό, δεν είναι το φιλικό?
12: Το φιλικό με τον Ολυμπιακό το Σάββατο στις 7 το βράδυ. Τηλεοπτικό για αυτό το παιχνίδι.
10: Okay.
12: Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια πράγματα όσον αφορά τον Κούτσακο που βγήκε χτες. Υπήρξε μια... γράφτηκε παντού ότι υπάρχει πρόταση προς τον ΑΠΟΕΣ.
10: Από Σκανδιναβία.
12: Από Σκανδιναβία,
10: έτσι,
12: ναι.
10: Έτσι διάβασα κάπου.
12: Αυτό που μάθαμε εμείς και το επιβεβαιώσαμε είναι ότι δεν υπάρχει επίσημη πρόταση από συγκεκριμένη ομάδα από Σκανδιναβία. Έγινε μια διερευνητική επαφή όσον αφορά τις απαιτήσεις που θέλει ο ΑΠΟΕΛ σε ενδεχόμενο πώληση
10: του
12: Κούτσακου, και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη εξέλιξη.
10: Ποια ομάδα, ξέρουμε καμιά ομάδα ή χώρα?
12: Ρώτησα, δεν υπήρχε οποιαδήποτε
10: απάντηση. Ναι, από τη που δεν είναι κάτι επίσημο, τι να μας πούμε ότι είναι, ξέρω εγώ, η Μόλτε, λέω εγώ τώρα, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, η Γκέντεμπορκ ή οποιαδήποτε, ό,τι και να μας πούνε, αυτό δεν είναι επίσημο.
12: Ναι. Ναι. Από ό,τι κατάλαβα, Άρκη μου, είναι μια διερευνητική επαφή, και οι διερευνητικές επαφές συνήθως γίνονται από μάνατζερ.
10: Μάλιστα. Άρα με τον Κούτσακο, αν θα υπάρξει επίσημο, να ασχοληθούν. Εντάξει, όλα έχουν την τιμή τους. Τώρα
12: θα, ασχοληθούν και με τις οικονομικές απαιτήσεις που θα έχει το ΑΠΟΕΡ για το συγκεκριμένη περίπτωση. Αν έρθει επίσημη πρόταση από κάποια ομάδα που θα ζητά τον Κούτσακο για παραχώρηση του Κούτσακου από τον ΑΠΟΕΛ.
10: Στο άλλο κομμάτι με τον Ρώσα.
12: Στο άλλο το κομμάτι με τον Ρώσα, αυτό που μάθαμε είναι ότι αρχικά ήταν η Νέρτσι Μπακού, που ουσιαστικά η Νέρτσι Μπακού ήθελε την καταβολή του συμβολέου του, να πληρώσει το συμβόλαιο του Ρώσα και να τον πάρει ο δανεικό για την χρονιά, αυτή την αγωνιστική χρονιά τώρα.
10: Εννοείς να πληρώσει το μισθό του?
12: Ναι, να πληρώσει το μισθό του. Και ουσιαστικά η απάντηση ήταν αρνητική. Βγήκαν κάποια δημοσιεύματα χθες ότι στο κόρπο μπήκε και η Καραμπάχ. Ναι, όντως. Ναι, όντως. Ζήτησε με δανεισμό τον ποδοσφαιριστή 150.000. Αν αγωνιστεί στα 50% των αγώνων της, τότε θα πάρει δικαιώματα, θα πληρώσει δικαιώματα προς τον ΑΠΟΕΛ 850.000. Ουσιαστικά ένα εκατομμύριο όμως, διότι στο κόρπο είναι και εμπάγια στην ομάδα των οποίων πήρε ο ΑΠΟΕΛ, από την βραζιλιάνικη ομάδα την Μπάγια, που έχει δικαιώματα το 50%. Έτσι ουσιαστικά το 1 εκατομμύριο αυτό θα το παίρναν οι Βραζιλιάνοι.
10: Okay.
12: Για να είχε οικονομικό όφελος ο ΑΠΟΕΛ θα ήταν από 2 εκατομμύρια και πάνω. Έτσι, επί του παρόντος δεν ικανοποιεί κάτι ούτε η πλευρά και της Νέτ Τσιμπακού και της Καραμπάκ και θα περιμένουν να δουν αν θα προκύψει οτιδήποτε άλλο. Στη συνέχεια θα έρθει κάποια αντιπρόταση. Είναι ανοιχτό το κεφάλαιο για αυτού του Ρώσου.
10: Εντάξει, είναι... Δεν ξέρω τώρα με τα...
12: Αλλά δεν υπάρχει κάποια οικονομική...
10: Είναι ρευστά.
12: Δεν υπάρχει όμως κάποια οικονομική πρόταση που θα έχει οικονομικό όφελος από ένα όπως θα γίνει με τον Κόρπου για παράδειγμα που πήρε σημαντικό ποσό όπως έγινε με τον Αμπάκνια στις περιπτώσεις του, στην περίπτωση του Ρούσα. Γιατί για τον Κούτσακο είναι αυτό που λέμε ότι είναι πρώτα μια διερευνητική επαφή. Μπορεί σήμερα, αύριο να έρθει και πρόταση. Να περιμένουμε.
10: Ναι, σωστό.
12: Έτσι είναι τα δεδομένα.
10: Το ΑΠΟΕΛ στο ΣΥΝ εννοώ προσθήκες.
12: Προσθήκες είναι τερματοφύλακας και η θέση του Οχταρίου.
10: Καλά, τώρα, στόπερ δεν θέλει το ΑΠΟΕΛ. Είναι οκ okay με Ντέγκεν, Εκλάιφη,
12: Αγγελίου. Την άποψή μου την είπα εγώ. Ναι. Η δική μου άποψη είναι ότι χρειάζεται και στόπερ.
10: Ναι. Δεν βγαίνει,
12: η άποψη δική μου μπορεί
10: επειδή το συζητήσαμε, το θυμάμαι, γι' αυτό λέω. Ναι. Δεν βγαίνει κάτι προ τα έξω. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι.
12: Προ τα έξω βγαίνει η άρκη μου, τερματοφύλακας και Οχτάρι.
10: Και Οχτάρι, ναι.
12: Οχτάρι είναι τα δεδομένα, όπως τα έχουμε πει αρκετές φορές. Εάν προκύψει κάτι με τον Περέρα, όμως ενεργοποιείται το Plan B πλέον. Κοιτάζουν για παίχτες. Και για τερματοφύλακα. Βγήκε το όνομα του Λοτίνγκιν χθες. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι.
10: Πάλι.
12: Ναι, βγήκε, αλλά δεν νομίζω να υπάρξει κάτι με το συγκεκριμένο λόγω ηλικίας. Και είναι ένα όνομα που βγήκε αρχικά για την θέση του τερματοφύλακα στο ΑΠΟΕΛ. Όμως από ό,τι μάθαμε δεν υπάρχει κάτι με τον συγκεκριμένο. Θα ψάξουν να βρουν έναν εισάξιο τερματοφύλακα απέναντι στον Μπέλετς και θα δούμε. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Όμως είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα έχουμε νεότερο.
10: Πέρασε το φράγμα των 8.000 πριν από λίγο το ΑΠΟΕΛ στα διαρκείας. Ήτανε 8.016-8.20, ναι, τώρα. Εντάξει, σίγουρα πέσαν οι ρυθμοί όσο αφορά το κομμάτι διάθεσης εισιτηρίων. Το 8.000 παραμένει ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Οπότε... Να περιμένουμε να δούμε. Μα το Σιπριάνο τον ξαναδώσανε με υποσχετική.
12: Δεν επέστρεψε στο ΑΠΟΕΛ. Ναι. Μάλλον
10: συνεχίζει με υποσχετική.
12: Εντάξει, φαίνεται ότι είναι σε εγρήγορση όλα τα θέματα στο ΑΠΟΕΛ. Δηλαδή και στο θέμα του επενδυτή και στο θέμα του οικονομικού, θέμα του επενδυτή που έχουμε μεταφέρει αυτά τα νέα δεδομένα που υπάρχουν τώρα.
10: Okay.
12: Είδαμε τα γραφικά. Υπάρχουν ενδιαφέρον από... για παίχτες του ΑΠΟΕΛ από άλλες ομάδες. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Για παράδειγμα, λέμε τώρα για τερματοφύλακα και για οχτάρι.
10: Ναι.
12: Εάν έρθει η πρόταση για τον Κούτσακο και παραχωρηθεί, είναι απόλυτα φυσιολογικό, είπα πως θα κινηθεί και για σέντερ.
10: Okay.
12: Γι' αυτό λέω, μεταφέρουμε τα δεδομένα που υπάρχουν, που ισχύουν τώρα.
10: Okay.
12: Και αυτά είναι τώρα.
10: Δώσουμε ένα αριθμό από το 1 ως το 172 για να δώσω πρόσκληση για Μακρόπουλο, ένα τραπέζι για Μακρόπουλο το Σάββατο, να στείλουμε έναν ακροατή με παρέα 6 ατόμων.
12: Το 17.
10: Το 17 είναι ο 473, τελειώνει το κινητό του, Μακρόπουλος έχει στείλει μήνυμα. Ωραία, λοιπόν. Θα τον ενημερώσουμε, το στείλουμε στο διαφημιστικό μας. Γιάννο, ευχαριστώ.
12: Ευχαριστώ.
10: Καλημέρα.
13: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 9:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
15: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
16: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε ο Γιος Φλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τι ενεργείται σήμερα η νεκροτομή του πενταμινού βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του. Οι αρχές αναμένουν τα ευρήματα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, καθώς δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις. Τρία πρόσωπα συνελήφθησαν στη Λάρνακα από την ΙΚΑΝ μετά τον εντοπισμό κάναβης, χρημάτων, κροτίδων και φωτοβολίδων. Κατά την επιχείρηση, ένας εκ των τριών προσπάθησε να διαφύγει, προσκρούοντας σε τρία υπηρεσιακά οχήματα και τραυματίζοντας μέλος της ΙΚΑΝ. Ο αστυνομικός έλαβε πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Οι τρεις συλληφθέντες τέθηκαν υποκράτηση και οι εξετάσεις συνεχίζονται. Στη σύλληψη ενός 35χρονου προχώρησε χθες βράδυ αστυνομία, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε σχέση με το σοβαρό περιστατικό επίθεση εναντίον διανομέων φαγητού που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Μούτσαλο στην Πάφο. Εμπρισμός, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, προκάλεσε πυρκαγιά σε όχημα στην Αγία Μαρινούδα της Πάφου. Το όχημα καταστράφηκε ενώ ζημιές υπέστησαν άλλα δύο οχήματα και η πολυκατοικία. Νέα κλιμάκωση στην αντιπαράθεση με το Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας όπως υποστήριξε την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για οικονομικό πόλεμο και απομόνωση χωρίς προηγούμενο, απειλώντας παράλληλα με κυρώσεις όσους προσφέρουν οικονομική στήριξη στην Τεχεράνη. Αναστολή όλων των εμπορικών συναλλαγών, των ανταλλαγών αγαθών και των χρηματοπιστωτικών δασοληψιών με το Ιράν μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η αναστολή έρχεται ως αποτέλεσμα του εντοπισμού δύο βαλιστικών πυράβλων, οι οποίοι σύμφωνα με το Abu Dhabi εκτοξεύτηκαν από Ιρανικό έδαφος με στόχο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Απορρίπτει την κατηγορία η Τεχεράνη. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 5-9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Φλόρες της Ινδονησίας, λίγες μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,7 βαθμών που έπληξε την ίδια περιοχή και προκάλεσε δεκάδες θανάτους και εκτεταμένες ζημιές. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σημερινός σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρων. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή νέες υλικές ζημιές.
13: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
17: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
18: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
16: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 35 στα νότια και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
20: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
21: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
22: Electroline. Έλα στο αύριο.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τείχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
0: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Face της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτί ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
22: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
23: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
25: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
26: Σέρβις σε 15 μέρες.
25: Κάτι πιο ευχάριστο?
26: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
27: Α, τώρα μιλάς σωστά.
28: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
30: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε στην, στο φινάλε της εκπομπής εν πάση περιπτώσει, πάνω κάτω ένα τέταρτο έχουμε. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Θοδωρό Τσολάκη να δούμε τα νέα της Ανόλας, να δούμε τι γίνεται στην ομάδα της Αμοχώς του. Κάναμε την κλήρωση για Μακρόπουλο, νικητής, ο ακροατής μας που έχει στείλει μήνυμα με το κινητό του να τελειώνει σε 473. Θοδωρή, καλημέρα.
1: Καλημέρα Άρκη, καλημέρα Ιησού, ακροατήσου.
0: Τι γίνεται, τι λέει ο Ελμαέστρο? Μ' αρέσει το Ελμαέστρο, είναι έτσι επίθετο έβυχο.
1: Ναι.
0: Να δούμε πόσο μαέστρος είναι μες στο γήπεδο, να το δούμε σιγά σιγά.
1: Εκεί είναι το πιο σημαντικό, να φανεί αν είναι μαέστρο στον αγωνιστικό χώρο. Εντάξει, το σημαντικό από πλευράς της ομάδας της Αμοχώς του είναι το γεγονός ότι μπαίνει στα τελευταία στάδια της προετοιμασίας για το πρωτάθλημα, μοντάρι με, με διπλές προπονήσεις, φιλικές αναμετρήσεις. Είναι το τελευταίο φιλικό του έκτο για διαόρθωση του ερχόμενου Σάββατο απέναντι στην Ιταλία, σε αυτήν την πρόβα. Γενεράλε, δεν θα είναι δυνατικό, είναι γνωστό αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι τα πέρι, όμως ο κόσμος πρέπει να βρεθεί στο ίδιο για να στήριξει την ομάδα, για να δώσει ψυχολογία στους παίκτες εν ώψη του πολύ σημαντικού αγώνα της επόμενης Κυριακής που θα έρθει με την ΑΕΡ στο στάδιο Αλφαμέα για να έρθει στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στα αγωνιστικά δεδομένα να πούμε ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Ναγκρούς θα είναι στην αποστολή στο παιχνίδι με την Καμπιόλισσα. Αν δεν γίνει αυτό με τον Ίντερτο θα είναι για να προφυλαχθεί και θα είναι στην αποστολή στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Για τον Κωνσταντίνο Γιαρτήματα και πάλι το ίδιο, πολύ πιθανό να μην είναι στην αποστολή τώρα με την Καμπιόλισσα και θα διαφανεί μετά αν θα είναι στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Για τον Βανί πάνω κάτω τα δεδομένα είναι όπως τα έχουμε μεταφέρει εδώ για αρκετό καιρό. Ήταν και στον πάγκο στο παιχνίδι με το Αποέλ, όμως γίνεται μια ξεκάθαρη διαχείριση και μια επάνωδος που θα έρθει σταδιακά και θα μπορεί και ο ίδιος να προσφέρει σε τρία όρθωση προσέγγια να τον έχει και με αυτόν τον τρόπο. Και από εκεί πέρα αναμένεται να δούμε καλύτερα μονταρίσματα στο παιχνίδι, δηλαδή να δούμε τον Νέστο Ελ Μαέστρο να επιλέγει την βασική του εντεκάδα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί διαρρήσε τα παιχνίδια που έδωσε μέχρι στιγμής για όρθωση, δεν το είδαμε να κατασταράζει σε μια συγκεκριμένη εντεκάδα, αλλά και τους παίκτες μάλιστα να τους δοκιμάζει σε διάφορες θέσεις, για παράδειγμα τον Πάντι μέσα στα χαφ, τον Κωνσταντίνο Σεντίου στα άκρα της επίθεσης ενώ είναι καθαρό δεξιμπακ. Και γενικότερα ως προς αυτό το κομμάτι περιμένουμε να δούμε κάποια πράγματα περισσότερο στο παιχνίδι με την Καμπιόλισσα, τα οποία θα κατασταράξει έστω ο Νέστο Ρεν Μαέστρο για την εντεκάδα του παιχνιδιού με την ΑΕΛ.
0: Ο Αντισένση ποιος θα είναι δηλαδή, για να καταλάβω φέτος, έχει πάρθει η τελική απόφαση?
1: Για την ώρα του είναι ξεκάθαρο πως για τον Αντισένση δεν γίνεται λόγος για Αντισένση.
0: Αλλάζει φορμάτ δηλαδή, θα παίζει διαφορετικά, τι είναι το πλάνο?
1: Αυτή που είδαν τα παιχνίδια τελικά της όρθωσης ακόμη δεν ξεκαθάρισε καλά το πλάνο το πως παίζει ο Νέστο Ελ Μαέστρο. Καλύτερα μπορούμε να πούμε δεν έδειξε ακριβώς, γιατί έχει δοκιμάσει πολλά συστήματα. Το 3-5-2, στο 3-4-3, στο 4-2-3-1, στο 4-4-2, γιατί έπαιξε αρκετά συστήματα γενικότερα τα φιλικά. Γι' αυτό θα είναι καλύτερα εδώ το παιχνίδι με την Καρμιόλισσα, για να μπορούμε να πάμε σήμερα.
0: Okay. Εντάξει, να το δούμε αυτό το κομμάτι. Με το άλλο, το μέτωπο του εμπάρκο δεν προκύπτει κάτι καινούριο?
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι ξεκάθαρο ότι η ανόρθωση τρέχει τις διαδικασίες. Έχουν μισθωθεί κορυφαίοι νομικοί από την Αγγλία που πήγε ο Χρήστος Μαραγκός. Επέστρεψε, πήγε στα γραφεία της ανόρθωσης και έχει πιάσει κανονικά δουλειά μαζί με το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο, τον Σαβαγουμή και όλους τους άλλους, και τρέχουν όλα τα ρήλαινα στην αόρθωση, περισσότερο το οικονομικό. Εκεί ρίχνει το βάρος η διοίκηση Χρήστου Παναγκού να εξεύρει ακόμη περισσότερα έσοδα, να φέρει στην ομάδα χρήματα, ούτως ώστε να είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Να πούμε ότι έχουν τακτοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οι οικονομικές εκκρεμότητες που υπήρχαν από την προηγούμενη χρονιά στους ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε, να το τονίσουμε. Και γενικότερα η ανόρθωση έχει μπει πλέον σε άλλα δημιουργία και βλέπει καλύτερο μάλλον το μέλλον.
0: Okay, αισιοδοξία υπάρχει, ο κόσμος εκεί είναι, θα στηρίξει, το ξέρουμε το όλο σκηνικό, οπότε θα το δούμε μέσα στο γήπεδο, γιατί ακριβώς, πλησιάζουν τα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Πλησιάζουν το πρωτάθλημα, έρχονται οι αγώνες, έχει ντέρμπι, έχει διάφορα ωραία, οπότε όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ανόρθωση να παρουσιαστεί όπως πρέπει στην πρεμιέρα με την ΑΕΛ, αδύσκολο παιχνίδι, αδύσκολο πρόγραμμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και οι δύο ομάδες έτσι, επειδή ήταν πέντε στο δεύτερο γκρουπ, θέλουν το κάτι παραπάνω, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι.
1: Ναι, είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ωραία. Καλημέρα, ευχαριστώ, Θόδωρε.
1: Ευχαριστώ και μου. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια για του ανθρώπου μα.
0: Λοιπόν, αυτά από το ρεπορτάζ τη ανόρθωση. Όσον αφορά τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή την περίοδο στην βαροσιωτική ομάδα, τώρα ψάξουμε να επικοινωνήσουμε τον Γιώργο Λεωνίδου να έχουμε και ρεπορτάζ ΑΕΚ.

Πώς ήταν, η ταινία «Κυνηγώντας το πράσινο διαμάντι», κάτι τέτοιο. Τώρα είναι ψάχνοντας το Γιώργο Λεωνίδου, το έχει κλειστό το κινητό, δεν μπορεί να τον βρούμε, να τον πετύχουμε σε λίγο. Αν όχι, δεν πειράζει, θα έχουμε πιο μετά ρεπορτάζ. Ετοιμαστείτε για πολύ γεμάτο πρόγραμμα σήμερα, έτσι καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια τα οποία έχουμε ενώπιό μας και θα ασχοληθούμε. Τα δύο παιχνίδια των κυπριακών ομάδων προφανώς ξεχωρίζουν. Αρχικά η αναμέτρηση της Ομόνιας, η οποία είναι στις 9 το βράδυ απέναντι στην βελγική Saint Truiden εκτός έδρας. Μία ώρα αργότερα στις 10 το βράδυ είναι το παιχνίδι της Πάφου με την Δυνάμο Σίτι στην Αλβανία. Η νεότερη πληροφόρηση που έχω είναι ότι ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία για το τηλεοπτικό. Είναι πριν από πολύ λίγο το έχω ενημερωθεί όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν έχει αλλάξει κάτι, άρα αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα η μετάδοση του αγώνα της Πάφου. Το πιθανότερο, αυτή τη στιγμή όπως είναι τα πράγματα, δεν θα μεταδοθεί ο αγώνας. Γίνεται προσπάθεια γιατί οι απαιτήσεις των Αλβανών είναι υπέρογγες για ένα τέτοιο, για ένα τέτοιο παιχνίδι, οπότε θα περιμένουμε να δούμε αν μέσα στην ημέρα ευοδοθεί η διαπραγμάτευση που υπάρχει και υπάρχει τέλος πάντων το αποτέλεσμα. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε πρακτικά αργότερα. Οπότε ραδιοφωνικά σίγουρα την Πάφο θα την ακούσετε, τηλεοπτικά παίζει, θα δούμε. Αργότερα, απόψε πάλι έχουμε τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Πρώτος δείχνεται στην μάχη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται στην Τούμπα την Μπραν. Αμέσως μετά είναι στις 9 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Στις 9 στο Παγκρίτιο ο Όφη αγωνίζεται με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πρώτο ευρωπαϊκό του Όφη φέτος. Και στις, το τελευταίο δείχνεται στη μάχη ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αγωνίζεται στο Ολυμπιακό στάδιο απέναντι στην Χράντετς Κράλοβε. Αυτό είναι το μενού όσον αφορά τις αναμετρήσεις σήμερα ελληνικών κυπριακών ομάδων στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, τηλεοπτικά από Cita Vision 9 η ώρα Saint Truiden Ομόνια. Δεν ξέρουμε αν θα μεταδοθεί το παιχνίδι της Πάφου ακόμα, άρα να περιμένουμε να δούμε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Στην Ελλάδα τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού, είναι σε ανοιχτή ζώνη από το Open και τον Sky αντίστοιχα, και το παιχνίδι του Όφη είναι από την Κοσμοτέ στην Ελλάδα. Έτσι, αυτά. Λοιπόν, τι άλλο...

Είπαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ με τον Γιάννο Παπαϊάννου ότι στο ΑΠΟΕΛ ετοιμάζεται να φύγει, μπορεί να γίνει και εντός της ημέρας, κοινή επιστολή Λιασί Σωματείου Εταιρείας προς την ΚΟΠ με στόχο την ενεργή εμπλοκή νωρίτερα του Σαβαλιασί στα του ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια από πλευράς στόχο την ενεργή εμπλοκή νωρίτερα του Σαβαλιασί στα του ΑΠΟΕΛ. Πρέπει να υπάρχει σχετική άδεια από

0: Να στήθει η ΑΕΚ στο τέρος, στον τέρμι με το Αποέλ όσο αργούν να φέρουν προπονητή.
1: Κοίταξε,
0: και να κάνει κανένα καλή εμφάνιση, να πάρει και αποτέλεσμα και να τον κρατήσουν για πρώτο προπονητή.
1: Και κάπως έτσι γράφονται ωραίες ιστορίες στο
0: ποδόσφαιρο. Βέβαια, γιατί ένας προπονητής, ο οποίος ήταν 5 χρόνια στη Λέγκια Βαρσοβίας ως βοηθός, έχει εμπειρίες στον πάγκο, δεν είναι προπονητής. Ενώ δεν έχει κουτσάρει ως πρώτος προπονητής σε μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά τις εμπειρίες έχει.
1: Και τι σύμπτωση κόντρα στην πρώην ομάδα του έγινε αυτό.
0: Ναι, βέβαια, πάνω στο Αποέλ που έπαιξε μπάλα στο Αποέλ.
1: Ποδοσφαιριστής, ναι. Εντάξει, πάμε λίγο μακριά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και μαθαίνω και από το ρεπορτάζ, δεν θέλουν στην ΑΕΚ να συμβεί κάτι τέτοιο. Όμως κοιτάξτε, προεβδομάδα, γιατί συμπληρώνεται τώρα μια εβδομάδα, δεν ξέρω, Πέμπτη, Παρασκευή, είχε φύγει ο Μαύρο Καμαρονέζη πριν 6-7 μέρες. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι το ρεπορτάζ έλεγε πως η ΑΕΚ δεν βιάζεται. Αυτό δεν σημαίνει θα φέρνε προπονητή σε ένα μήνα, αλλά σημαίνει ότι δεν θα φέρνε στο επόμενο 48 ώρο για παράδειγμα, κάτι που επαληθεύτηκε. Αυτό δείχνει κάποια πράγματα και νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που ο Τσάβι Ρόκα δεν έχει υπογράψει ακόμη κάποιο προπονητή για να τον ανακοινώσει, σημαίνει δεν έχει βρει αυτόν που ψάχνει στο 100%. Περιμένει. Φυσικά αυτό συνέβη και την προηγούμενη φορά που έψαχνε προπονητή και φέρε τον Μάρο Καμουρανέζη, γιατί δεν έγινε άμεσα η πρόσληψη. Υπήρχε μια καθυστέρηση στο θέμα ανακοίνωσης προπονητή. Άρα καθυστέρηση στην ανακοίνωση δεν σημαίνει απαραίτητα και καλή επιλογή. Αυτό εύχονται στην ΑΕΚ να επιβεβαιωθεί αυτή τη φορά όμως. Και ο εκλεκτός που θα έρθει και η ζαριά που θα ρίξει ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής να αποφέρει καρπούς. Γιατί κοιτάξτε, είναι νομίζω η πιο σημαντική απόφαση για τη φετινή σεζόν. Αν η ΑΕΚ δεν πετύχει ούτε εδώ έναν προπονητή στη φιλοσοφία της και που να της ταιριάξει με το καλημέρα και να μπορέσει να δώσει στοιχεία της ταυτότητας του μέσα στο αγωνιστικό σύνολο, θα έχει θέμα μέσα στη χρονιά πιθανολογώ. Το ρόστερ το έχει, υπάρχουν καλοί παίχτες. Μένει να δούμε ποιος θα έρθει να τους δέσει να τους κάνει ομάδα. Αυτό είναι το σημαντικό της υπόθεσης.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω, κάνω μια εκτίμηση για Ισπανό, έτσι λένε οι πληροφορίες.
0: Μα άντε, να φέρει κανένα Ισπανό να έρθει στα ίσια του Ρόκα, γιατί ναι. Με Ισπανό έχει, πώς το λένε, επιτυχίες στο παρελθόν.
1: Ναι, είναι υπερπατημένη αγορά. Δεν ξέρω, δεν είναι και δεδομένο, αλλά το όνομα του Πάκο Λόπεθ για παράδειγμα φιγουράρει στη λίστα, όμως το κασέ είναι ψηλό.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω αν θα προχωρήσει τελικά, γιατί είναι και θέμα το κασέ ενός προπονητή. Και δεν ξέρω αν θα είναι ο Πάκο Λόπεθ τελικά αυτός που θα βάλει την πλατιά του στο συμβόλαιο που του προσφέρει. Α, εκεί θα είναι κάποιος άλλος συναδελφός του.
0: Okay.
1: Δεν είναι κάτι νεότερο αυτή τη στιγμή να μεταφέρουμε. Όντως είναι δεδομένο ότι υπάρχει shortlist προπονητών. Οι δύο που προαναφέραμε τις προάλλες.
0: Πρέπει να είναι ένας-δύο το πολύ. Πόσοι να είναι.
1: Κοίταξε, ξέρεις τι καταλαβαίνω τι γίνεται. Είναι συνεχώς ένα-δύο στη λίστα και όταν δεν μπορέσει να κλείσει την πρώτη επιλογή, μάλλον πάει στην επόμενη ή περιμένει και λίγο την πρώτη. Ξέρεις πώς είναι σκληρό πόκερ αυτή η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Η μια σου λέει όχι ένας προπονητής, γιατί μπορεί να περιμένει κάτι από Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για παράδειγμα, που είναι και καλά τα συμβόλαια. Και αν δεν πάρει κάτι εκεί, έρχεται πίσω και λέει εντάξει, είμαι okay με τόσα. Ξέρεις πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις. Κυρίως άπτονται του οικονομικού κατά κύριο λόγο. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παραμέτροι, όπως είναι το staff, όπως είναι τα χρόνια συμβολέου. Αλλά το πρώτο και κυριότερο να συμφωνήσεις με κάποιος στα λεφτά και μετά στα υπόλοιπα.
0: Τηλεοπτικό το φιλικό αύριο.
1: Ναι, με την ομονία Κωνσταντίνα Μαϊού στις 7.30, προβάν τζενεράλε της ΑΕΚ. Δεν έχω ενημερωθεί για τα αγωνιστικά, αν υπάρχει κάποιος που δεν θα παίξει. Θεωρώ ότι με τον κύριο Αστίθ και τον Κάρλες Μαρτίνες στον πάγκο, γιατί είναι και ο Κάρλες Μαρτίνες που κάνει τις προπονήσεις, όχι μόνο Αστίθ, είναι και δυο τους. Ο Κάρλες Μαρτίνες ήταν όταν έφυγε και ο Ιδιάκης ένα δύο παιχνίδια στον πάγκο. Λοιπόν, με τον Κάρλες Μαρτίνες και τον Ινάκη Αστίθ να προετοιμάσουν την ομάδα, δεν νομίζω ότι θα ξεφύγουν από την πεπατημένη που έπαιζε ΑΕΚ επί Μαύρο Καμαρονέζη ένα 4-2-3-1. Θα παίξει προφανώς ο Μπράμπτη, ίσως και ο νέος αριστερός ο Μπακ.
0: Να το δούμε, το παιχνίδι, να ρίξουμε ματιές. Ναι.
1: Θα πάρουν κάποιοι παίχτες λεπτά που δεν έπαιξαν προηγουμένως. Ο Γκουρφιγγέλ είναι κοντά στη Χαπόελ Τελαβίβ. Στο μεταξύ, όλα δείχνουν επαναπατρισμό. Υπήρξε και παλαιότερα ενδιαφέρον προς το πρόσωπό του. Τώρα δεν υπάρχει κανένας λόγος από πλευρά ΑΕΚ να μην προχωρήσει ένα τέτοιο deal. Και αφού και ο ίδιος ξέρει ότι είναι εκτός πλάνων, θα ψάξει να πάει σε μια ομάδα που θα παίζει. Άρα όλα συγκλίνουν στο ότι αποχωρεί ο Γκουρφιγγέλ. Και μένει να δούμε ποιος θα έρθει τερματοφύλακας. Αν έρθει καταλόγου Α, θα πρέπει να υπάρξει και αποχώρηση παίχτη καταλόγου Α και όλα δείχνουν Μούφτιτς. Αλλά να περιμένουμε, το όνομα του Πίριτς επιβεβαιώνει εγώ ότι προτάθηκε, αλλά δεν προχωράει η κουβέντα για την ώρα. Δηλαδή το προτάθηκε.
0: Πώς είναι τώρα.
1: Μα νομίζω έχει φύγει από την Εύτσιν Μπακού. Δηλαδή ήταν προς την έξω, δεν ξέρω αν επισημοποιήθηκε το διαζύγιο.
0: Μα μείνει ελεύθερος, τον βλέπω να παίρνει το αεροπλάνο και να έρχεται.
1: Ναι, δεν ξέρω όμως αν θα προχωρήσει για την ΑΕΚ, αν θα πάει σε άλλη ομάδα.
0: Είναι ελεύθερος, δεν ξέρω. Ναι,
1: ναι, δεν ξέρω. Είναι ένας θεματοφύλακας που υπάρχει ενδιαφέρον και από το πρόσωπό του, αλλά δεν μπορεί να υποθεί με βεβαιότητα ότι θα είναι ο εκλεκτός του Τσάβι Ρόκα.

0: Γιώργο, καλή δουλειά, ευχαριστώ.
1: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
0: Καλό πρωινό σε όλους, τα λέμε αύριο το πρωί.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Φιλεραϊκό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
4: Σέρβις σε 15 μέρες.
3: Κάτι πιο ευχάριστο.
4: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
3: Α, τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.

0: αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σημαντική εξέλιξη προκύπτει στον ΑΠΟΕΛ που έχει να κάνει με το ενδεχόμενο οικονομική στήριξη από την πλευρά του επενδυτή Σαβαλιασί. Από τώρα, σωματείο, εταιρεία και το επενδυτικό γκρουπ Σαβαλιασί θα στείλουν κοινή επιστολή στην ΚΟΠ που θα κάνει λόγο για προσυμφωνία δημιουργία νέα εταιρεία και αδειοδότηση τη από το 2027. Αν το αίτημα γίνει αποδεκτό, τότε ο Σαβαλιασί θα εμπλακεί οικονομικά στον ΑΠΟΕΛ από τώρα. Σε ό,τι αφορά στον Κούτσακο, δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση, ενώ για τον Ρώσα ήρθε πρόταση τόσο από Νεύτη Συμπακού όσο και από Καραμπάχ, όμως επί του παρόντος δεν ικανοποιούν οικονομικά. Στη μάχη των play-off ρίχνονται απόψε Ομόνια και Πάφος. Στις 9 η Ομόνια αντιμετωπίζει τη Σετ Ρούιτεντ στο Βέλγιο για το Europa League και στις 10 η Πάφος παίζει με την Δύναμο Σίτι στην Αλβανία για το Conference League. Και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104. Τηλεοπτικά η Ομόνια θα μεταδοθεί από τη Cita Vision, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για τηλεοπτική κάλυψη και του αγώνα της Πάφου. Στην Ομόνια ο Μπέρκ δεν έχει στη διάθεσή του τους Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάντζο, ενώ ούτε ο Άιντινγκ είναι απολύτα έτοιμος, διαθέσιμος ο Ντουβέρν. Στην Πάφο εκτός επιλογών, ο Μαμάντοφ και Ντράκομιρ ξεκαθαρίζει την τελευταία στιγμή για Κορέα και Κίνα. Ο Άρης ανακοίνωσε το δανεισμό των Μαρτίνοφ και Σέζαρ στην Καρμιώτησα μέχρι το τέλος του 2027. Η Νέα Σαλαμίνα συμφώνησε με τον Κονατέ για ένα συνένα χρόνο. Στην ΑΕΚ ο Ρόκα συνεχίζει τις επαφές με συγκεκριμένο προπονητή, ενώ όπως όλα δείχνουν πάει Ισραήλ ο Γκουρφινγκέλ. Στον Απόλλωνα Κβίτα και Ροντρίγκες κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των play-off του Conference League. Στις 8:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν και στις 9:30 ο Παναθηναϊκός η Χράντετς. Ο Μπάμπης Λικογιάννης συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να είναι ο αριστερός μπακ που θα αποκτήσει η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Αρμάντο Γκονζάλες, ενώ Κασέρες και Πουέρτα παραμένουν στο προσκήνιο για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10 Ραγιο Βαγεκάνο Αλαβές. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
2: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
3: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Europa League στις 9, Ομόνια Σεντρούιντεν και Όφη Τσέσεκα Σόφιας. Για τα προκριματικά του Conference League στις 8:45 ΠΑΟΚ Μπραν, στις 9:30 Παναθηναϊκός Χράνετς Κράλοβε και στις 10 Δύναμο Σίτι Πάφος.
4: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
5: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα.

0: Πες μου κάτι.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στον Αντρίκο μας εκεί στο Παλιομέτωχο.
0: Κάποιοι φίλοι μου είπαν πως ξέρανε.
1: Στον παππούν του τον Ανδρέα, στη μητέρα του, στον πατέρα του. Σ' όλη την οικογένειά του. Αντρίκο μου, το τραγούδι σου θα το βάλουμε σε λίγο. Μετά τις 10.30.

0: τραγούδι που μας το ζήτησε η φίλη μας η Χαρά. Το στέλνουμε. Η Χαρά στη Λάρνακα.
1: Πες μου κάτι, μα
0: η Χαρά η Σταρ.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Από φορτον υπόσω σου τάνα του να φορτώσει. Που σημαίνει όποιος δεν φορτώνει πόσο σου, βοήθα τον να φορτώσει. Η παροιμία λέγεται για κάποιους που βλέπουν κάτι να συμβαίνει παράνομο, αλλά κλείουν τα μάτια και τα αυτιά και δεν μιλούν σε κανένα. Συνήθως ατομικιστές και αδιάφοροι ή μάλλον εχθρικοί προς τους άλλους είναι οι τσιγκούνιδες, οι πλούσιοι και οι τοκογλύφοι, με ένα λόγο οι εχούμενοι μάλλον. Φαίνεται όμως πως για το φτωχό των λαών η οικονομική βασικά εξαθλίωση του επιβάλλει αναγκαστικά ένα ισχυρό ατομικισμό να μην λαλεί τίποτε. Από φορτώνει ταλόνι σου, βοήθα τον να φορτώσει. Από φορτώνει που ταλόνι σου τάνα του να φορτώσει, κι όταν λείψει τσίνου θα πιάσει που το δικό σου.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα. Η ώρα είναι 10:30.
1: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274 5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
4: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Έχει σκοπό να κάνει νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
7: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμοι!
7: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
7: Μπάρτσα ή Liverpool?
8: Μπάρτσα!
7: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
0: Super Sport 104. μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Να το στείλουμε και στην κυρία Ανίτα Δημητρίου, την πρόεδρο του συναγερμού. Να της το πεις, Πέτρο μου, ναι. Να της το πεις και θέλω να με πιάσει τηλέφωνο.

Πάντως έτσι είναι ωραία, περνούμε ωραία. Τώρα που να ακούμε κανέναν πολιτικό που είναι όλοι με άδειες. Ησυχάσαμε, ναι, ναι, έτσι. Άρα αυτοί που γεμώνουν άγχος στον κόσμο και στρες, τελικά είναι η πολιτική, ρε παιδιά. Το επόμενο τραγουδάκι αφιερωμένο στο φίλο μου τον Πανίκο Γιατρό, σε στίχους δικούς του Ολύμπουρος και ο Ζίζυρος.

0: Ήταν μάχεσαι σαν τον πελόν κι άλλη να τα φάσει.
1: Μαλίμπουρο σε μάχε του έπατσε προφτάσει. Παρόλο που σε κάμπο σαν τσαλά για να στηβάσει. Πατά πεζίνα του Φωσέ, χάτισαν τη σφαίρα. Κι ο Λίμπουρος σκέφτεται του είναι θαυτίζειν ημέρα. Αντί να κάτσει στη δουλειά, πάνω να διασκεδάσει. Εγιόν και θέλω τίποτε, μόνο να σιμονιάσει. Να δω τον πελοζίζειρο να έρχομαι να πεινάσει. Πονάφτει να μου τσιάγωνα, να φάμα και να βράσει. Μα σε αγκούρι θα του πω τη σκλώρα κατά πιάσει. Να μέσα στα πολυλιώνα κοφκούμε και στράταν. Σιμόνιασε με το καλό και σιόνιασε αλαβάτα. Ο Λίμπουρος βαώθηκε μέσα εις τη φωλιά του. Εβάλλεν τη ροπούα του, άψεν τη τσιμινιά του. Εψήνεν τους μεζέδες του, έτραβαν την πινιά του. Εσκέφτεν τον το ζύζυρο και γέλαν η καρδιά του. Και παρακαλεν το

Μαρινάκη. Αμάν και μεσομέρτασαν και μένω, όπως μου είπαν, εφάνηκε ο ζύζυρος στην πόρτα του και χτύπαν. Αμάνα μου και άκου τον

στήσω. Μιλιάνε σου μια έμπα, εις φότσο να βγάλεις πέρα. Λιμπούρε τον τα λόγια μου, θα θύμηθεις μια μέρα. Όσοι δουλεύκουν σε σκληρά, θυμάσαι τον τα λόγια. Για μυάλα εγκορό, είναι παλιά εν ηρολόγια. Εμείνεν έτσι σκεφτικός ο Λίμπουρος για λίγο.

0: Αναγκάμισε να καταλάβει.
1: Εδώ είμαστε, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, η εκπομπή μας.
2: Ρε Παναγηματίασης, κι είσαι συλλογισμένος. Βουλιάξαν τα καράφια σου κι είσαι τσιμακωμένος. Τι να σου πω, φίλε Κωστή, και πώς να σε εξηγήσω. Έχω ένα γερημό κατόν, θέλω να το ξορίσω. Παίρνω τον τσι, παίρνω το δά, μα που κι αν το χαμνίσω, πάντα τη στράτα βρίσκει την κι έρχεται πάλι πίσω. Προχτές εν τον εχάμνησα από τσιμπον το πισούρι. Έτσι πιστεύκεις ρε Κωστή, ελούθηκεν τα βούρι κι απίαν όχτους και λαξές όπως το απιτούρι. Ολάν όπως τον άπαρον, είδες ποτέ σου σφαίραν. Ούτε μου σκέφτηκα λεπτόν πως θα τα βγάλει πέρα κι ως που να φτάσω έσω μου στη σκάλα με καρτέραν. Προχτές παλέντον έδισα μέσα σε μια σακούλα και πήρα τον μες στα βουνά που τσίπωνει φασούλα. Χέμα βάλα του και νερό, φαΐ να του γεννάσω. Μα ούτε που πρόλαβα πηλέσω μου για να φτάσω και στράφησαν τον Κύριον. Θα αρκούμε ένα σπάσω. Εβούρα μέσα στην αυλή, μια κάτω και μια πάνω. Τα νεύρα μου πιο σπάσαση νομίζω θα πελάνω. Μα μπράβαν του τον Παναή, άκου ένα πελάνεις. Άκου καλά τι θα σου πω και κρός του τι θα κάνεις. Κι άσε σακούλα να μπασά για κάσα μέσα βάρτων και βάλω στα να μέθον πως δεν περνάς τον κάτον. Κι αύριο μπον Κυριακή και έχουμε αργίαν, τράβα τσιπά στα ρακαπά, ξέρεις την Παναγίαν. Πας στην παλιά την εκκλησιάν, ευτής δεξιά να κλώσεις, τράβα προς τη Σικόπετρα για να το σαντανώσεις. 2-3 χιλιόμετρα γιοφύρι θα ανταμώσεις, κατέβα μες στον ποταμό να θέλεις να γλιτώσεις και μέτρινε στο όγκο νταρκάτσι για να κλώσεις. Όσο να κλώσεις, άθιμου ταχύτητα να ρίψεις, γιατί στο πρώτο στα δεξιά πάλι θα ξαναστρίψεις. Κι αμέ πεζίναν πάτα του και φόρα να του δώσεις, κι ύστερα που τέταρτον στα αριστερά να κλώσεις και τράβα ποιον ολόησα. Θα δεις δέντρα κομμένα, κάτι παλούρες κάτσαρα, βάτους ξεριζωμένα και κάτι φτάνω άμπελα μεσογερημωμένα. Ξαπόλα τον κάτω σου κι αμένα τον αφήσεις. Κι αν η στραφή αλλά ξανά εμένα να μου φτύσεις.
3: Πάει ο Κωστής στη δουλειά πρωί πρωί Δευτέρα, φακά την πόρταν κι ανοίγει με μια ψηλή μανιέρα. Λαλεί του φίλε Παναή, τι κάμνεις, καλημέρα.
2: Εγύρευκα σε ρε φίλε, εσύ τώρα έναν κάρτον, πέ μου να δούμε να χαρείς τι έγινε με τον κάτον. Άις μαδρε Κωστή και σου, δουλεύκεις μας θα αρκούμε. Έλαλεις περικιάτευση και ευτυχώς να πούμε, που με έμεψε στα ράθεμα χαζίρι να χαθούμε. Ευτύχημα που ο κάτος μου που το κατηγορούμε, ήβρεν τον δρόμο ευτυχώς πίσω για να στραφούμε.
1: Αυτό για τον κάτον που εστράφηκε μόνος του. Και έτσι γινόταν παλιά. Όταν ήθελα να μην έχουν τους κάτους σπίτι, επέρναν τους με το αυτοκίνητο μου κάπου μακριά, αλλά ο κάτος εστρέφεται. Μετά από 6-7 μήνες έβρισκε το δρόμο και πήγαινε σπίτι του. Τραγουδάκι για το φίλο μας τον Κλεάθη, το Τσανκαρά.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League, η Saint Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής, Meridian Bet. Χορηγός, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πούκα. Live the Coffee Experience.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αγία Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
5: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 11.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ

0: αργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
1: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργύρου. Σημαντική εξέλιξη προκύπτει στον ΑΠΟΕΛ που έχει να κάνει με το ενδεχόμενο οικονομικής στήριξης από την πλευρά του επενδυτή Σαβαλιασή από τώρα. Σωματείο εταιρεία και το επενδυτικό γκρουπ Σαβαλιασή θα στείλουν την επιστολή στην ΚΟΠ, όπου η οποία θα κάνει λόγο για προσυμφωνία δημιουργίας νέας εταιρείας και αδειοδότηση της νέας εταιρείας από το 2027. Αν το αίτημα γίνει αποδεκτό, τότε ο Σαβαλιασής θα εμπλακεί στα οικονομικά του ΑΠΟΕΛ από τώρα. Σε ό,τι αφορά στον Κούτσακο, δεν υπάρχει επίσημη πρόταση. Για τον Νοαρόσα ήρθε πρόταση τόσο από Νευτσιμπακού όσο και από Καραμπάχ, όμως επί του παρόντος δεν ικανοποιούν οικονομικά. Στη μάχη των play-off ρίχνονται απόψε Ομόνια και Πάφος. Η Νέα Ομόνια αντιμετωπίζει τη Σεντ Τρούιντεντ στο Βέλγιο για το Europa Link. Εκτός Μάγια Μπέλα και του Μπάντζο, ενώ ούτε ο Άιντινγκ είναι απολύτω έτοιμος, διαθέσιμος ο Ντουβέρν. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Στις 10 η Πάφος παίζει με την Dynamo City στην Αλβανία για το Conference League. Εκτός επιλογών, Μαμάντοφ και Ντράκομιρ ξεκαθαρίζει την τελευταία στιγμή για Κορέα και Κίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας, ενώ γίνεται προσπάθεια να μεταδοθεί και τηλεοπτικά από τη Cita Vision, με τους υπεύθυνους της κυπριακής πλατφόρμας να μην τα βρίσκουν για την ώρα στο οικονομικό, με τους αντίστοιχους υπεύθυνους της τηλεοπτικής παραγωγής στην Αλβανία. Ο Άρης ανακοίνωσε το δανεισμό των Μαρτίνοφ και Σέζαρ στην Καρμιώτησα μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27. Η Νέα Σαλαμίνα συμφώνησε με τον Κονατέ για 1+1 χρόνο. Στην ΑΕΚ ο Ρόκα συνεχίζει τις επαφές με συγκεκριμένο προπονητή, ενώ όπως όλα δείχνουν πάει στο Ισραήλ ο Γκουρφινγκέλ. Στον Απόλλωνα Κβίτα και Ροντρίγκες θα κάνουν αγώνα δρόμου να προλάβουν την πρεμιέρα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρυθμίζονται στη μάχη των play-off του Conference League. Στις 8:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν και στις 9:30 ο Παναθηναϊκός η Χράντετς. Ο Μπάμπης Λικογιάννης συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να είναι ο αριστερός μπακ που θα αποκτήσει η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Αρμάντο Γκονζάλες, ενώ Κασέρες και Βουέρτα παραμένουν στο προσκήνιο για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10 Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Και επειδή είμαστε στον Αύγουστο, πάμε και με το τραγούδι. Ήτανε Αύγουστος, Γιώργος Βανής.

Πάμε και στους φίλους τους Ομονιάτες. Να κάνουμε μια αναφορά. Η Ομόνια κοντράρεται στις 9 σήμερα με την Σεντρούιτερ και θέλει θετικό αποτέλεσμα. Και ο φίλος μας ο Μάριος που τα περβόλια της Λάρνακας άψεν την καντήλα στην Παναγία περιμένει. Κοντράρεται λοιπόν απόψε στο Βέλγιο στην πρώτη μεταξύ τους μονομαχία για τα play-off του Europa League.

δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η είσοδος στο League Phase του Europa League, όπου το επίπεδο είναι σαφώς καλύτερο, είναι πιο πολλά τα ριάλια, να κάνει και χαράνο ο Παπασταύρου. Σε όλους τους ομονιάτες, το τραγούδι της Ομόνιας.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
3: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο, 22 Αυγούστου, στο γήπεδο Πισουρίου, στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός, Property Gallery.
6: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου κι αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ Δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία Δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο μου στην καρδιά μας.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 11:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
14: Καλοκαίρι, Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Διενεργείται σήμερα η νεκροδομή του πενταμενού βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του. Οι αρχές αναμένουν τα ευρήματα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, καθώς δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις. Τρία πρόσωπα συνελήφθησαν στη Λάρνακα από την ΙΚΑΝ μετά τον εντοπισμό κάναβης, χρημάτων, κροτίδων και φωτοβολίδων. Κατά την επιχείρηση, ο ένας εκ των τριών προσπάθησε να διαφύγει, προσκρούοντας σε τρία υπηρεσιακά οχήματα και τραυματίζοντας μέλος της ΙΚΑΝ. Ο αστυνομικός έλαβε πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο. Οι τρεις συλληφθέντες τέθηκαν υποκράτηση και οι εξετάσεις συνεχίζονται. Στη σύλληψη ενός 35χρονου πρόχωρησε χθες βράδυ αστυνομία λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε σχέση με το σοβαρό περιστατικό επίθεσης εναντίον διανομέων φαγητού που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Μούτθαλο στην Πάφο. Η αστυνομία αναζητά και άλλα πρόσωπα. Εμπρισμός σύμφωνα με την πυροσβεστική προκάλεσε πυρκαγιά σε όχημα στην Αγία Μαρινούδα της Πάφου. Το όχημα καταστράφηκε ενώ ζημιές υπέστησαν άλλα δύο οχήματα και πολυκατοικία. Φωτιά και σε διαμέρισμα στη Λευκωσία, η οποία προκλήθηκε από ηλεκτρικό πατίνι, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε και το απόγευμα της Πέμπτης σε μικρή αποθήκη στην κοινότητα Αθιένου, προκαλώντας ζημιές τόσο στο υποστατικό όσο και σε όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο δίπλα. Νέα κλιμάκωση στην αντιπαράθεση με το Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας, όπως υποστήριξε, την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για οικονομικό πόλεμο και απομόνωση χωρίς προηγούμενο, απειλώντας παράλληλα με κυρώσεις όσους προσφέρουν οικονομική στήριξη στην Τεχεράνη. Αναστολή όλων των εμπορικών συναλλαγών, των ανταλλαγών αγαθών και των χρηματοπιστωτικών δασοληψιών με το Ιράν μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η αναστολή έρχεται ως αποτέλεσμα του εντοπισμού δύο βαλιστικών πυράβλων, οι οποίοι σύμφωνα με το Abu Dhabi εκτοξεύτηκαν από Ιρανικό έδαφος με στόχο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Απορρίπτει την κατηγορία η Τεχεράνη. Η Τουρκία και η Συρία ενισχύουν την ενεργειακή τους συνεργασία με έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Παράλληλα, νέες υποδομές θα τριπλασιάσουν τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.
16: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
17: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοπιεία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
18: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
15: Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ώστε το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 35 στα νότια και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το mecalive.com.cy.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Με αυτό το τραγούδι για το φίλο μας τον Αντρίκο και πάμε σε ένα άλλο τραγούδι που το ζήτησε ο Χριστάκης, ο Βαρνάβα, ο φίλος μας, ο οποίος ισιώνει τώρα άλλα μαρίνες. Και επειδή είναι θαυμαστής του Καζαντζίδη.

Και με αυτό το τραγούδι κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο. Νότης Φαγκανάκης. Για ποιους? Για το φίλο μας το Σωτήρη, το συμμαθητή μου της Αθηνάς. Για τον Μάριο, τον κοινοτάρχη του ΑΣΚΑ. Εντάξει, και για τον Μάικ τον πουλίνε εδώ που είναι σφακιανανικός. Μίλησε του Σφακιανάκη. Και τα νέχομαι. Θέλουμε να κλείσουμε, να φέρουμε το Σφακιανάκη στην Κύπρο. Όσα θέλει.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
5: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλαρά μαζί με ένα φραπέ.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με Hewlett Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 inch Smart από 139 ευρώ. 40 inch Full HD Smart από 189. 43 inch Full HD Smart από 239. 50 inch 4K Smart Google TV από 349. 65 inch 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
10: Ανδρέας Χαραλάμους.
11: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
16: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Σημαντική εξέλιξη προκύπτει στον ΑΠΟΕΛ που έχει να κάνει

0: με το ενδεχόμενο οικονομικής στήριξης από την πλευρά του επενδυτή Σαβαλιασί. Το Σωματείο Εταιρεία αλλά και το επενδυτικό γκρουπ του Σαβαλιασί θα στείλουν κοινή επιστολή στην ΚΟΠ που θα κάνει λόγο για προσυμφωνία δημιουργίας νέας εταιρείας και την αδειοδότησή της από το 2027. Αν το αίτημα γίνει αποδεκτό, τότε ο Σαβαλιασίς θα εμπλακεί οικονομικά στον ΑΠΟΕΛ από τώρα. Στη μάχη των play-off ρίχνονται απόψε Ομόνια και Πάφος. Στη 9 η Ομόνια αντιμετωπίζει τη Σεντ Τρούιντεν στο Βέλγιο για το Europa League. Εκτός Μαγιαμπέλα και του Μπάντζο, ούτε ο Άιτινγκ είναι απολύτω έτοιμος διαθέσιμος στον Τουβέρν. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Στις 10 η Πάφος παίζει με την Δύναμο City στην Αλβανία για το Conference League. Εκτός επιλογών είναι η Μαμάντοφ και Ντράκομιρ, ενώ ξεκαθαρίζει την τελευταία στιγμή για Κορέα και Κίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον Super Sport 104, ενώ γίνεται προσπάθεια να μεταδοθεί και τηλεοπτικά από τη Cita Vision, με τους υπεύθυνους της κυπριακής πλατφόρμας να μην τα βρίσκουν για την ώρα στο οικονομικό με τους αντίστοιχους υπεύθυνους της τηλεοπτικής παραγωγής στην Αλβανία. Την αποκτήση του Λάζαρ Μάρας ανακοίνωσε ο Άρης. Πρόκειται για 20χρονο Μαυροβούνιο αμυντικό, ο οποίος αγωνιζόταν στην Ντάτσιτσε του Ζή. Η ΑΕΛ ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείασης για τη νέα σεζόν. Στην ΑΕΚ ο Ρόκα συνεχίζει τις επαφές με συγκεκριμένο προπονητή. Στον Απόλλωνα Κβίτα και Ροντρίκες κάνουν αγώνα δρόμου να προλάβουν την πρεμιέρα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των play-off του Conference League. Στις 8:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν και στις 9:30 ο Παναθηναϊκός η Χράντετς. Ο Μπάμπης Λικογιάννης συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να είναι ο αριστερός μπακ που θα αποκτήσει η ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός περιμένει τον Αρμάντο Γκονζάλες, ενώ Κασέρες και Πουέρτα παραμένουν στο προσκήνιο για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10 Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο η αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Sport.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους. Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
6: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: 12 στα Σπορ.
0: Καλώς σας μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Είναι η εκπομπή 12 σας. Είμαι η Μαρίνα Αργυρού και θα είμαστε παρέα για το επόμενο δίωρο. Μαζί μου στο στούντιο πάντα και ο Μιχάλης Πουλής. Όσοι ξεμείναμε, Μιχάλη Πουλή, αυτή την εβδομάδα στη Λευκοσία. Εμείς φύγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μπορούμε να έχουμε βέβαια παράπονο. Αλλά ευχόμαστε έτσι να περνάτε όμορφα όπου κι αν είστε. Και εμείς, όπως είπα, θα είμαστε εδώ για ένα δίωρο να σας κρατήσουμε συντροφιά με όλη την αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Οτιδήποτε βεβαίως προκύψει και κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα σας το μεταφέρουμε. Είναι η μέρα Ευρώπης η σημερινή, γιατί και οι δύο εκπρόσωποι που απέμειναν από πλευράς Κύπρου στα ευρωπαϊκά κύπελλα συνεχίζουν την προσπάθεια τους στα play-off. Η πρωταθλήτρια Ομόνια παίζει απόψε στο Βέλγιο με την Σεντ Τρούιντεν στα play-off του Europa League, έχοντας ήδη εξασφαλίσει θέση στη League Face του Conference League. Παρ' όλα αυτά, οι πράσινοι θέλουν να πετύχουν την είσοδό τους στο Europa League, τη δεύτερη τη τάξη, κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Από εκεί και πέρα, η Πάφος αγωνίζεται για τα play-off του Conference League στην Αλβανία απέναντι στην Δυναμό City και θέλει να αποδείξει ότι, ή μάλλον καλύτερα να επιβεβαιώσει το ρόλο του φαβορή που την ακολουθεί στο ζευγάρι, να πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο την ερχόμενη Πέμπτη θα της επιτρέψει να σφραγίσει την πρόκριση στα in League Face του Conference League απέναντι, όπως είπα, στην Dynamo City, μια ομάδα που βέβαια και αυτή θα κάνει την προσπάθειά της. Θα έχουμε ρεπορτάζ και των δύο ομάδων από τους απεσταλμένους μας, με τον Μάκη Νικολάου να είναι μαζί με την αποστολή της Ομόνιας και τον Γιαννάκη Έλληνα να είναι μαζί με την αποστολή της Πάφου. Ολοκληρώθηκε χθες βράδυ και η προετοιμασία των δύο ομάδων. Θα μας τα πούν όλα οι συνάδελφοι καλύτερα έτσι στην πορεία, όταν και θα συζητήσουμε εκτενέστερα μαζί τους για το ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, νεότερα, όπως μετέφερε και ο σταθμός μας από το πρωί, προκύπτουν στην περίπτωση ΑΠΟΕΛ, δηλαδή εταιρείας, σωματείου και Σαβαλιασί. Θα έχουμε και τον Γιάννο Παπαϊωάννου. Γύρω στις 12:40 θα φιλοξενήσουμε τον Γιάννο να μας μεταφέρει ολοκληρό το ρεπορτάζ. Πάντως αυτό έτσι που βγήκε το πρωί, όπως είπα, μέσα από τον σταθμό μας, είναι ότι οι τρεις πλευρές θα στείλουν κοινή επιστολή στην ΚΟΠ για την δημιουργία νέας εταιρείας, το προσύμφωνο ουσιαστικά της δημιουργίας νέας εταιρείας, έτσι ώστε να, αν πάρθει το εντάξει, το αν ανάψει το πράσινο φως, να ξεκινήσει να συνεισφέρει από τώρα οικονομικά ο κύριος Λιασί. Θα μας τα πει, όπως είπα, ο Γιάννος καλύτερα, που γνωρίζει το ρεπορτάζ και σίγουρα έχει κάνει και την έρευνά του τις δύο ώρες που ακολούθησαν της πρωινής ενημέρωσης, για να έμαθε περισσότερα. Θα φιλοξενήσουμε έτσι λίγο μετά τη μία τον Ανδρέα Μιχαηλίδη να μας δώσει από πλευράς, από προπονητικής πλευράς, έτσι λίγο τα φώτα του σε σχέση με τα δύο απόψινα παιχνίδια των κυπριακών ομάδων στην Ευρώπη, ο ίδιος πώς περιμένει τις αναμετρήσεις και πώς είδε μέχρι στιγμής Ομόνια και Πάφο. Θα έχουμε ρεπορτάζ Καρμιώτισσας, γιατί προκύπτουν νεότερα και πάλι στην Καρμιώτισσα. Τρέχει ο μεταγραφικός της σχεδιασμός μετά τον Γιαννακόπουλο, τον οποίο αποκαλύψαμε χθες από την εκπομπή μας ότι θα φορέσει τα γάντια της Καρμιώτισσας και θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια της ομάδας των πολεμιδιών για τη νέα σεζόν. Σήμερα προέκυψε και ανακοίνωσε από πλευρά Σάρη ότι Μαρτίνοφ και Σέζαρ πάνε δανεικοί στην Καρμιώτισσα και θα υπάρξει και άλλη ενίσχυση από πλευρά της ομάδας των πολεμιδιών. Ο Αρίστος Παναγίδης θα είναι γύρω στη 1:30 μαζί μας, ενώ θα έχουμε και ρεπορτάζ ΑΕΛ, η οποία έδωσε χθες φιλικό και κέρδισε με το ευρύ 4-0 τον Ύψωνα. Να δούμε έτσι πώς είδε ο Κομάρτινς την ομάδα του στο χθεσινό αγώνα, αλλά και ρεπορτάζ Άρη, ο οποίος ανακοίνωσε και νέα επένδυση με τον Μαυροβούνιο Λάζαρ Μάρας. Έχουμε έτσι ετοιμάσει αρκετά λοιπόν για εσάς και σήμερα, και οτιδήποτε δεν ανέφερα αλλά προκύψει θα το μεταφέρουμε. Να πω ότι την προσπάθεια τους στα play-off του Conference League κάνουν απόψε τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Παναθηναϊκός, και οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν εντός έδρας. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 8:45 την Μπραν, ενώ ο Παναθηναϊκός στις 9:30 παίζει στην έδρα του, όπως είπα, με την Χράντετς, και οι δύο θέλουν να βάλουν βάσεις πρόκρισης εν ώψη επαναληπτικού, που και τα δύο παιχνίδια θα είναι εκτός έδρας. Ενώ να δώσω λίγο και τα χθεσινά παιχνίδια για το Champions League, ήταν η δεύτερη θέση των play-off. Νάιμενγκεν Μπόντον Γκλιμπτ 1-3, Celtic Lask 3-0, Slovan Τσέλιε 1-1 και Χάπουελ Μπιερσεβά Σαμπά 2-1. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας χθες, η Ατλέτικο κέρδισε την Μάλαγα 2-0. Είναι παιχνίδια της πρεμιέρας αυτά στην Ισπανία, η οποία χωρίστηκε σε πάρα πολλές δόσεις. Η οποία πρεμιέρα χωρίστηκε σε πάρα πολλές δόσεις. Και έχουμε και απόψε ένα παιχνίδι. Επίσης στις 10 η Ράγιο Βαγιακάνο θα υποδεχθεί την Αλαβές. Και βεβαίως έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια για τα play-off, τόσο του Europa όσο και του Conference League. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, όταν θα έχουμε έτσι λίγο χρόνο, θα πω αναλυτικά όλα τα παιχνίδια και τις ώρες διεξαγωγής. Απλά Απλώς παρέλειψα να αναφέρω τις ώρες των παιχνιδιών των Κυπριακών ομάδων. Στις 9 η Ομόνια παίζει με τη Σεντρούιντεν, στις 10 η Πάφος με την Δύναμο Σίτι. Η Ομόνια θα μεταδοθεί τηλεοπτικά, είναι δεδομένο και από την Citavision. Δεν ισχύει για την ώρα το ίδιο για την Πάφο, γιατί προκύπτει έτσι μια οικονομική διαφορά ανάμεσα στη Citavision και την αλβανική ομάδα παραγωγής. Δεν τα βρίσκουν για την ώρα. Είναι έτσι αυξημένες οι απαιτήσεις των Αλβανών. Δεν προκύπτει για την ώρα έτσι κάποια συμφωνία. Θα το παλέψουν οι άνθρωποι της Citavision προκειμένου να μεταδοθεί τηλεοπτικά και αυτό το παιχνίδι. Θα μας τα πει ο Γιαννάκης αργότερα.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Ομόνια και Μάκη Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται στο Βέλγιο μαζί με τους πρωταθλητές και θα είναι ο υπεύθυνος της μετάδοσης απόψε του αγώνα. Μάκη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι Μαρίνα και στους ακροατές μας και στον Μιχάλη. Από το κέντρο της Λιέγης.
0: Πώς είναι
1: μαζεμένοι και κάποιοι φίλοι της Ομόνιας εδώ, άρχισαν να τραγουδάνε τα συστήματα, έτσι κάποια καφετερία, μπειραρία, εδώ στο λεωφόρο του καθεδρικού του Αγίου Παύλου.
0: Μάλιστα. 150 άτομα, Μακία, δεν κάνω λάθος.
1: 150 περίπου, ναι.
0: Εντάξει, φαντάζομαι έτσι θα έδωσαν το πράσινο χρώμα εκεί στην...
1: όχι, δεν είναι τόσοι λίγοι, είναι τα σιγά σιγά μαζεύουν, τώρα γεμίζει και κόσμο το κέντρο της πόλης. Σήμερα φυτάει, αλλά είναι καλύτερη ημέρα από χτες που έβρεχε από τις 3 περίπου η ώρα μέχρι το βράδυ. Σήμερα υπάρχει και ηλιοφάνεια και συννεφιά, μπορεί να βρέξει κάποιες ώρες το απόγευμα, αλλά την ώρα του αγώνα, όπως μας έχουν πει από πλευράς Λιέγης, της ομάδας της Central Eden, που είδαμε ψες, δεν θα υπάρχει βροχή.
0: Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι όμως χαμηλότερη η θερμοκρασία σε σχέση με την Κύπρο.
1: 2-2, 22 τώρα.
0: 22, εντάξει, ιδανικές συνθήκες, Μάκη, η αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η Ομόνια, πόσο έτοιμη είναι βέβαια με τις επιλογές που μπορεί να έχει στη διάθεση τον Μπέρκ.
1: Πίστη, αισιοδοξία, αυτό το σήμερα μας βγάζω με αυτά που άκουσα, τι μας είπε χτες ο κύριος Μπέρκ, ότι η ομάδα θα είναι βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια, ότι θα βγάλει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, θα παρουσιαστεί ανταγωνιστική, έτσι ώστε να πάρει αποτέλεσμα για να κρυθούν όλα στην ρεβάνς 27 Αυγούστου στην Λευκοσία απέναντι στους τριταθλητές Βελγίου, την Central Eden, και ευχάριστη όταν πέρσι στο πρωτάθλημα, για πρώτη φορά παίζει η Ευρώπη παρθενική εμφάνιση και για αυτούς είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι, όπως είπε και ο προπονητής του Σοντεμέγια στην διάσκεψη, υπάρχει ρήψη, ενθουσιασμός ότι και οι Βέλγοι θα πάρουν το προβάδισμα της ενόψης του επαναληπτικού. Ανάμεσα να γίνει μια γερή μάχη, η Ομόνια που δίνει το 200ο της παιχνίδι στην Ευρώπη, είναι έτσι, και αυτή ένα παιχνίδι πάρα πολύ σημαντικό, και όλα θα κρυθούν, ενώδες στο πρώτο παιχνίδι, στο συνεδρικό χλωτάπιτα του Στάγεν, ένα γήπεδο που μετά την κατεδάφιση της μίας κεφτίδας πίσω από την εστία θα κατασκευαστεί καινούρια. Ο ΆΗ, σύμφωνα με το τι μας είπε ψέσο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας, 9.800 ατυρακρίδια είχαν πουληθεί μέχρι χτες 6.500, δεν περιμένουν παραπάνω από 7.000.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και όμως είπα, θα είναι 150 οι φίλοι της, θα είναι σε δύο μέρη, σε δύο χώρους του γηπέδου. Υπάρχουν και τα δύο, όπως λέμε, εισιτήρια που έχει πάρει η πρωταθλήτριά μας. Θα καθίσουν εκεί κάποιοι φίλοι της ομάδας και οι περισσότεροι σε μια πλευρά του γηπέδου.
0: Ναι. Πάντως και ο Χένινγκ Μπέρκ χθες βράδυ στις δηλώσεις του έκρουσε τον κοδωνά του κινδύνου Μάκη, ότι είναι μια ομάδα βελγική, παίζει με κορυφαίες ομάδες στο πρωτάθλημα της. Ότι πρέπει οι παίχτες ουσιαστικά να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι και να αποφύγουν το οποιοδήποτε λάθος.
1: Οπωσδήποτε, από τη συγκέντρωση, πάθος, ένταση στο παιχνίδι, γιατί είναι μια ομάδα με επιθετική νοοτροπία, παίζει και αυτό το επιθετικό πνεύμα, κάνει ευκαιρίες, βάζει γκολ, αλλά υπάρχουν και οι αδυναμίες μέσω επιθετικά. Δεν είναι τυχαίο, τα 4 στα 4 στο πρωτάθλημα. Πέτυχε 4, δέχθηκε 4 με δύο ισοπαλίες μέχρι τώρα στο βελγικό πρωτάθλημα. Ναι. Και μετέχει απευθείας στα play-off του Europa.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αποδυναμώθηκε όμως, όπως και η Ομόνια σίγουρα, γιατί μιλώντας με τον εκπρόσωπο τύπου ψες της, πολύ έτσι ευγενικοί άνθρωποι και φιλόξενοι, έχουν φύγει 4 παίχτες, δύο Ιάπωνες, μεσοπιθετικός και center for, και πήραν 20 εκατομμύρια παίχτες που πουλήθηκαν στην Freiburg, την γερμανική. Ναι. Έχουν πάρει κάποιους παίχτες, αλλά από ό,τι μου έχει πει τα κενά αυτά δεν έχουν αναπληρωθεί για την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε.
0: Ναι, εντάξει, και η Ομόνοια, τα είπαμε για την Ομόνοια Μάκη, αλλά η Ομόνοια έτσι έχει ξεκινήσει να δείχνει καλύτερα στοιχεία πλέον. Είναι η αλήθεια ότι δεν παρουσιάστηκε στα προηγούμενα παιχνίδια όπως άφησε την περσίνη.
1: Άλλη Ρίκο Μαρίνα, άλλη Σεντροίτε.
0: Σωστό.
1: Όμως μια καλή Ομόνοια με καλό ευρωπαϊκό κουστούμι μπορεί να διεκδικήσει αποτέλεσμα απέναντι σε αυτή την ομάδα που δεν έχει την εμπειρία, αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα του Βελγίου τρίτη πέρσι στο πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό και χρειάζεται έτσι πάρα πολύ προσοχή.
1: Βέβαια, σίγουρα.
0: Για και να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα της επιτρέπει να έρθει εδώ μπροστά στον κόσμο της να σφραγίσει την πρόκριση.
1: Ναι, ακριβώς. Γιατί πρέπει να είναι και αποτελεσματική, δηλαδή στις όποιες ευκαιρίες δημιουργήσει, κάποιες τουλάχιστον να τις μετουσιώσει σε γκολ.
0: Ναι.
1: Τώρα, αγωνιστικά, γνωστόν ο Μαγιαμπέλα για άλλο ένα μικρό πρόβλημα και μας είπε δεν είναι μεγάλος τραυματισμός του ο Μαγιαμπέλα, όπως είπε ο κύριος Μπέρκ, θα αξιολογείται, μείνει Κύπρο και ίσως είναι έτοιμος την άλλη εβδομάδα. Ο Ντουμπάτσο εκτός, οι υπόλοιποι ήρθαν, ο Ντουβέρν είναι διαθέσιμος, είναι σε καλό ρυθμό, ανεβαίνει ο Ντιονί, ανεβαίνει ο Τάνκοβιτς, ο Άιτινγκ εδώ και μια εβδομάδα προπονείται. Ο Σάτκα όμως, ο Σλοβάκος, δεν έκανε προετοιμασία, έκανε ατομικές προπονήσεις. Όταν ήρθε στην Κύπρο ξεκίνησε έτσι μια ειδική προετοιμασία με το τριφύλι.
0: Ναι. Εντάξει, αυτός θέλει χρόνο. Το θετικό είναι ότι έχει έτσι ένα όπλο περισσότερο στα χέρια του Χένιγκμπεργκ.
1: Ναι, σίγουρα. Και πιο έτοιμοι θέλουν όλοι να πιστεύουν στην Ομόνοια παίχτες σήμερα απέναντι στους Βέλγους.
0: Ναι.
1: Με κάποιες προπονήσεις σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι κόντρα στη ομάδα του Γιβραλτάρ.
0: Ναι, έτσι μια ενδεκάδα.
1: Αλλά άλλο το εμπόδιο εκείνο, άλλο αυτό.
0: Σαφώς. Κάθε ομάδα είναι διαφορετική και πρέπει να προσαρμόζεται το πλάνο ανάλογα έτσι για το πώς αναμένεται να παρατάξει την ομάδα του Ομπέρκ.
1: Πώς θα παρατάξει.
0: Ναι.
1: Τα Φαμπιάνο από τα δοκάρια, αριστερά ο Μπάλκοβες, δεξιά στην άμυνα ο Νεκό. Ο Κουλιμπαλί μαζί με τον Νικόλα Παναγιώτου θα είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Στην μεσαία γραμμή θα είναι ο Μάριτς, ο Παναγιώτης Ανδρέου και ο Μουάμερ Τάνκοβιτς. Στα φτερά πιστεύω ακραίοι εξτρέμ ο Μοτνόρ μαζί με τον Ευάντρο και μπροστά βλέπω τον Λοΐς Διονύ, που είχε πετύχει τον γκολ νίκης πρόκρισης κόντρα στην Λίνκον την περασμένη εβδομάδα στο Γασιμπή.
0: Ναι. Φαντάζομαι έτσι για μεταγραφικά Μάκη ούτε λόγος αυτή τη στιγμή.
1: Ούτε
0: για
1: λόγος. Τώρα το μυαλό αλλή μόνο προσοχή είναι πώς θα μπορέσει η απόψη Ομόνοια να κοντράρει την Σέντρο Ίντεν στο Στάγεν και να επιστρέψει αύριο το πρωί στην Λευκοσία με ένα καλό αποτέλεσμα για να ξεκινήσει την προετοιμασία για την ρεβάνση Ομόνοια που για έκτη χρονιά, έκτη φορά μάλλον, θα είναι σε League Phase ή ομίλους, θέλει να κάνει την συμμετοχή της στο Europa. Για τρίτη φορά έχει δύο συμμετοχές Europa Conference και τρεις, συγγνώμη, Europa League Phase και τρεις Conference, όλοι στοχεύουν να κάνει τρεις Europa συμμετοχές με τη φετινή και να μείνουν οι τρεις στο Conference.
0: Μάλιστα. Μακάρι έτσι να καταφέρει η Ομόνοια να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο θα της επιτρέπει να μπει σε θέση οδηγού. Να πάνε όλα καλά για την Κυπριακή ομάδα, Μάκη. Όλα καλά να πάνε και για σένα για την μετάδοση απόψε του αγώνα. Σε ευχαριστούμε.
1: Να πούμε ότι παιχνίδι 9 η ώρα, Super Sport 104, τηλεοπτικό από την Sita Vision, Sports 1, διότι θα είναι ο Γιώργη Καμπάκοφ. Ασχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες μας και στην Ομόνοια και στην ΠΑΦΟ που παίζει 10 η ώρα με την δύναμωσή της στην Αλβανία. Χρειαζόμαστε σαν κυπριακό ποδόσφαιρο τους βαθμούς, τις νίκες για να διατηρήσουμε και την μεθεπόμενη χρονιά πεντάδα κυπριακών ομάδων συμμετοχής σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να ευχαριστήσουμε και τους χορηγούς μας, μέγας χορηγός Meridian Bet, χορηγός αποστολής Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων και υποστηρικτές ακουστικά κέντρα οικονόμου, τα Coffee Island στη Σταυρού, στην Αθαλάσσα και στην Παρουριώτισσα και ο καφές Πόκα εύχομαι ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας από την βελγική πόλη Λιέγη. Μεγάλη μάχη υπόψη της Ομόνοιας στο Στάγεν, στην Σέντρου Ήτεν, την πόλη με την τοπική ομάδα, στο μεγάλο αυτό πρώτο ραντεβού σε play-off Europa League. Mm-hmm. Μεγάλη να μιλούμε για League Phase Europa τον επόμενο μήνα, επόμενο τέλος του μήνα, και για την Bafo League Phase Conference.
0: Σαφώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάγκη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή
0: εκπομπή.
1: Να είστε καλά όλοι.
0: Αυτά έτσι από πλευράς Ομόνοιας και Μάγκη Νικολάου. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την Αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φόρτισε, προστάτευσε.
3: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της Αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
4: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Europa League στις 9, Ομόνοια Σεντρού Ήτεν και Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Για τα προκριματικά του Conference League στις 8:45 ΠΑΟΚ Μπραν, στις 9:30 Παναθηναϊκός Χράνετς Κράλοβε και στις 10 Δύναμο City Πάφος.
5: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Xiaomi 17 TAF Series μαζί με Redmi Pad 2 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
6: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Προϊόντα Αλφα Μέγα. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. Αλφα Μέγα κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. Αλφα Μέγα χαρτί υγείας 10 τεμάχια μόνο 3,99. Αλφα Μέγα απορρυπαντικό για μαύρα ρούχα 3 λίτρα μόνο 4,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνοια για πρόκριση στη League Phase του Europa League, η Σεντρού Ήτεν. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός αποστολής, Meridian Bank. Χορηγός, πέψης και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the coffee experience.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα.
12: Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: Το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
5: Πολτρόνα Σοφά.
6: Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
7: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός.
8: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 12:30.
11: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στη Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
12: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
13: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
14: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Και πάλι μαζί εκπομπή εδώ Κασασπόρ, Μαρίνα Αργυρού στο μικρόφωνο. Φεύγουμε από Βέλγιο, πάμε Αλβανία, εκεί όπου θα συναντήσουμε τον Γιαννάκη Ελίνα που ακολούθησε την αποστολή της Πάφου. Γιαννάκη, καλό μεσημέρι. Γιαννάκη, μας ακούς? Θα επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Γιαννάκη. Εντάξει, όταν είναι εξωτερικό οι συνάδελφοι, ενδεχομένως να προκύπτουν κάποια θέματα στην επικοινωνία. Αναμένοντας να πω ότι, και δεν ξέρω βέβαια, θα μας τα πει και ο Γιαννάκης αν έχει κάποια ενημέρωση, ότι για την ώρα δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα σε Sita Vision και την αλβανική πλατφόρμα για τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα. Πάμε τώρα στο Γιαννάκη. Γεια σου Γιαννάκη, μ' ακούς τώρα?
1: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές και τις ακροάτριες του Super Sport 104.
0: Καλό μεσημέρι και σε εσένα. Έτσι να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το θέμα που έλεγα τώρα για την Sita Vision, γιατί αν έχει επιτευχθεί συμφωνία ουσιαστικά με τους Αλβανούς για να μεταδοθεί και τηλεοπτικά το παιχνίδι, γιατί παίρνουμε και αρκετά μηνύματα, είναι η αλήθεια.
1: Πάντως μέχρι στιγμής ο απεσταλμένος της ΣΥΤΑΣ για τη μετάδοση του αγώνα είναι εδώ μαζί μας. Δεν έχει ακόμη καμιά ενημέρωση ότι θα μεταδώσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Περιμένει γι' αυτό, όπως περιμένουμε και εμείς, για να ενημερώσουμε τους φίλους ακροάτες.
0: Εντάξει, αυτό που γνωρίζουμε εμείς εδώ στην Κύπρο, δεν ξέρω αν έχεις μάθει κάτι περισσότερο εσύ ίσως από τους ανθρώπους της ΠΑΦΟΥ, είναι ότι δεν τα βρίσκουν στο οικονομικό.
1: Ναι, γιατί... ναι, είναι το συνηθισμένο που χρησιμοποιούν οι εταιρείες, αφού δεν υπάρχει πλαφόν σε αυτούς τους προκριματικούς γύρους, την τελευταία στιγμή προβάλλουν αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις εδώ οι εταιρείες που θα μεταδώσουν το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Τώρα κατά πόσον θα τα βρουν στο μπαζάρι, έγκυται στις δύο πλευρές.
0: Ναι. Να πούμε ότι είναι διπλάσια η οικονομική διαφορά σε σχέση με το ποσό που αρχικά υπολογιζόταν. Θα είναι κάτι που θα διαφανεί έτσι, θα το παλέψω φαντάζομαι οι άνθρωποι της Sita Vision μέχρι και την έναρξη του αγώνα. Το δεδομένο είναι ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 Γεννάκη με εσένα στη μετάδοση και όλοι ευπρόσδεκτοι να συντονιστούν με το σταθμό μας για να ακούσουν δεδομένα το παιχνίδι.
1: Οπωσδήποτε στο ραδιόφωνο θα είμαστε, θα το μεταδώσουμε. Από εκεί και πέρα, αν οι δύο πλευρές θα βρουν στα τηλεοπτικά, αν και νομίζω ότι την τελευταία στιγμή ίσως γίνει κάποια συμφωνία, παρά να τα χάσουν όλα εδώ οι Αλβανοί, ίσως προτιμήσουν να έρθουν σε μια συμφωνία για να μεταδοθεί το παιχνίδι και τηλεοπτικά.
0: Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο στα αγωνιστικά, γιατί διαβάζω τώρα για τον Dragomir ότι υπενθυμίζουμε ότι τον Dragomir έχει μείνει εκτός από το σημερινό παιχνίδι, όμως παρέμεινε στην ευρωπαϊκή λίστα γιατί φαίνεται ότι προλαβαίνει τον επαναληπτικό.
1: Ναι, ο Dragomir αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα στους προσαγωγούς από ό,τι μάθαμε και έμεινε για να προφυλαχθεί, για να χρησιμοποιηθεί. Έμεινε στη λίστα για να, αν ξεπεράσει τον τραυματισμό του, να χρησιμοποιηθεί στον επαναληψικό. Εκτός είναι και ο Μαμάντοφ, ο οποίος είναι και αυτός τραυματίας και έχει μείνει εκτός λίστας. Από εκεί και πέρα είναι η Ζάζα, ο Μπόρτερ και ο Κυριακίνης, οι οποίοι είναι οι μόνιμοι απόντες στο τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Και για τους Κίνα και Κορέα θα ξεκαθαρίσει, θα περιμένουν μέχρι την Ιστάτη.
1: Κίνα και Κορέα είναι στην αποστολή. Είναι και ο Σέμα στην αποστολή που επέστρεψε μετά την τιμωρία του και θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή ο προπονητής. Όχι, θα αποφασίσει. Έχει αποφασίσει χθες μας ότι έχει αποφασίσει την ενδεκάδα. Σίγουρα αυτός κάτι ξέρει παραπάνω. Εγώ πιστεύω κάποιον από τους τρεις θα χρησιμοποιήσει ή τον Κορέα ή τον Κίνα ή τον... ή τον Σέμα.
0: Ναι, έτσι μιας και μιλάμε για αυτό το κομμάτι, θέλεις να μας δώσεις και μια πιθανή εντεκάδα.
1: Λοιπόν, να σας πω και μια πιθανή εντεκάδα μαγεστικά τα παλοκάρια. Νταβίτ Λουίς και Κολθάρ στο κέντρο της άμυνας, Ιωάννου στα αριστερά της άμυνας και Μπρούνο στα δεξιά. Πέπε Σούνιτ στα αμυντικά χαφ, στο κέντρο θα έχουμε τους Μπιέλ Πούγκα και Κίνα ίσως. Η Σέμα, η Κορέα, νομίζω ίσως περισσότερες πιθανότητες έχει ο Κίνα. Με προθυμένο τον Λελέ.
0: Ναι.
1: Έχει ο Κίνα νομίζω περισσότερες πιθανότητες.
0: Έπεσε η γραμμή. Θα επιδιώξουμε και πάλι να καλέσουμε τον Γιαννάκη. Στις 10 είναι το παιχνίδι, να υπενθυμίσω, για την ΠΑΦΟ και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον σταθμό μας. Ακόμη δεν είμαστε σίγουροι για την τηλεοπτική κάλυψη. Μέχρι να διαφανεία θα τα βρουν η Σίτα Vision με τους Αλβανούς στο οικονομικό κομμάτι, γιατί ζητούν αρκετά χρήματα από την αλβανική πλατφόρμα. Λοιπόν, έχουμε και πάλι εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Όχι, δεν έχουμε τον Γιαννάκη μαζί μας. Θα ξαναπροσπαθήσουμε. Μείναμε έτσι στην πιθανή ενδεκάδα της ΠΑΦΟΥ. Να πω εγώ λίγο ότι ο Ρικάρτο Σαπίντο χθες βράδυ εξέφρασε παράπονα για την κατάσταση, την κακή κατάσταση του αγωνιστικού χώρου. Του γηπέδου είναι ξηρό, λέει, το γήπεδο. Ευχόμαι μέχρι αύριο να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Πάμε ξανά στο Γιαννάκη. Έλα Γιαννάκη, μας ακούς? Γιαννάκη? Όχι.
1: Και δεν πάλι. Ξέρω, Μαρίνα.
0: Ναι, τώρα σε ακούμε.
1: Δεν σας ακούω.
0: Εμείς σε ακούμε, Γιαννάκη, τώρα? Όχι. Λοιπόν, δεν μας ακούει. Μια τελευταία προσπάθεια. Εύχομαι έτσι να καταστεί δυνατή η σύνδεσή μας με τον Γιαννάκη Έλληνα. Λοιπόν, πάω πίσω σε αυτό που έλεγα, ότι εξέφρασε παράπονα ο Ρικάρτο Σαπίντο για τον αγωνιστικό χώρο. Έλα Γιαννάκη, τώρα μας ακούς?
1: Ναι, τώρα σας ακούω. Αυτά τα προβλήματα με τις τηλεφωνικές γραμμές αυτές της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Λοιπόν, μείναμε στην πιθανή ενδεκάδα και στον Κίνα, ότι θεωρείς ότι εσύ... Ότι
1: ναι, θεωρείς... είναι Κίνα θέμα, η Κορέα. Θεωρώ ότι ίσως ξεκινήσει ο Κίνα και προφυλαχθεί ο Κορέα. Δεν νομίζω να ξεκινήσει ο Σέμα. Ναι. Αυτή είναι η εκτίμηση μου. Είπαμε και πριν ότι έχει αποφασίσει από χτες ο Σαπίντο για την ενδεκάδα και αυτή πιστεύω είναι επικρατεστέρη. Mm-hmm.
0: Ο Σαπίντο, ο οποίος, όπως έλεγα και πριν από λίγο, ότι εξέφρασε παράπονα για την κατάσταση, την κακή κατάσταση και του αγωνιστικού χώρου, ότι είναι ξηρό το έδαφος, τονίζοντας ότι ευελπιστεί να διορθωθεί μέχρι σήμερα, που εντάξει, φαντάζει λίγο δύσκολο να διορθωθεί.
1: Εντάξει, να διορθωθεί είναι πιθανό με κάποιο πότισμα.
0: Ναι, με πότισμα μόνο.
1: Μέχρι εκεί. Φαινόταν πράσινος ο αγωνιστικός χώρος, αλλά εντάξει, μέχρι εκεί νομίζω δεν θα υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα. Όπως είπαμε και το πρωί, είναι ένα γήπεδο που μας θυμίζει το παλιό το Μακάριο.
0: Το Μακάριο, ναι,
1: 12.000
0: κατηγορίας, ναι.
1: Θεατές χωρητικότητα. Αναμένονται γύρω στους 1.900 με 1.000 οπαδοί εδώ της τοπικής ομάδας.
0: Από πλευράς ΠΑΦΟ.
1: Τοπικής και ουσιαστικά, αφού θα ταξιδέψει από τα Τίγρανα και έχει μπει και λεωφορείο δωρεάν για τους φίλους της ομάδας της Δυναμό Σίτη και έχει ανακοινωθεί. Από πλευράς ΠΑΦΟ, τώρα μιλούσαμε με τους ανθρώπους της ΠΑΦΟ, είναι γύρω στους 170.
0: Μάλιστα.
1: Με αποκλείω να φτάσει μέχρι τους 200, αν κάποιοι ταξιδεύουν ή έχουν ταξιδέψει από γειτονικές εδώ χώρες ή που ήταν σε διακοπές και τα λοιπά και έρθουν εδώ για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι απόψη.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι με φαβορί, το παραδέχθηκε και ο Ρικάρτο Σαπίντο, ότι δέχομαι, λέει, το χαρακτηρισμό του φαβορί, όμως χρειάζεται προσοχή. Προσοχή, γιατί σίγουρα σε τέτοιο επίπεδο δεν μπορείς να αποτιμήσεις κανένα αντίπαλο, πόσο μάλλον αυτός παίζει στην έδρα του, στη χώρα του, στην προκειμένη, αφού είπαμε ότι είναι εκτός έδρας, παίζουν και αυτοί τώρα η Δύναμο.
1: Ναι, ναι. Σίγουρα ρωτήθηκε από Αλβανό δημοσιογράφο αυτή την ερώτηση και απάντησε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Είπε ότι η Δύναμο είναι μια ομάδα που τρέχει, που μαρκάρει και παίζει με πάθος και θα χρειαστεί προσπάθεια από την δική του ομάδα για να έρθει το ζητούμενο.
0: Ναι.
1: Και το ζητούμενο για τους ανθρώπους της ΠΑΦΟΥ, μιλώντας εδώ, και είναι μια νίκη η οποία θα απλοποιήσει τα πράγματα στον επαναληπτικό. Ναι. Δεν θέλουν σε καμιά περίπτωση να βρεθούν πίσω στο σκορ και να χρειάζονται να κάνουν την ανατροπή στο αλφαμέγα.
0: Ναι. Και υπενθυμίζουμε ότι δεν έχει άλλο περιθώριο λάθος η Πάφος από τη στιγμή που το μαξιλαράκι το χρησιμοποιεί τώρα, αφού αποκλείστηκε από το Europa Link. Είναι η μοναδική της ευκαιρία αυτές οι διπλές αναμετρήσεις για είσοδο σε League Phase.
1: Οπωσδήποτε είναι η μοναδική ευκαιρία να μπει στη League Phase. Σε περίπτωση αποκλεισμού βγαίνει εκτός Ευρώπης και είναι αυτό που απεύχονται οι άνθρωποι της ομάδας της Πάφου, γιατί μια πορεία στο link face του conference link θα φέρει και αρκετά έσοδα, θα είναι και παιχνίδια ίσως με βαθούς αντιπάλους και αυτό θέλουν να κυνηγήσουν απέναντι στην Δυναμό, να πάρουν την πρόκριση για να προχωρήσουν.
0: Ναι. Έτσι λίγο οι καιρικές συνθήκες, αν μπορείς να μας μεταφέρεις πώς είναι.
1: Οι καιρικές συνθήκες είναι ζέστη, είναι συνθήκες Κύπρου. Ναι, είναι συνθήκες Κύπρου μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει πρόγνωση για βροχή, να μην πάθουμε ότι πάθαμε στην Αυστρία. Νομίζω ότι εντάξει, ίσως επειδή είναι βραδινός αγώνας είναι καλύτερες οι καιρικές συνθήκες, όμως τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με αρκετή ζέστη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για λοιπόν, Νέκη, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Να πούμε ότι οι διαιτητές που θα διαιτήσουν αυτό το παιχνίδι θα είναι Βέλγοι. Και να τελειώσω και με τους χορηγούς. Μέγας χορηγός είναι η Meridian Pet, η χορηγή Engine G Luxury Home και η εταιρεία Pepsi και η ως διαχωρισμή οικοπαίδων, ενώ υποστηριχτής θα είναι ο καφές Foca. Μαρίνα, φίλοι ακροατές, καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σου Γιάννακη, καλό υπόλοιπο, καλή επιτυχία στην Πάφο, καλή μετάδοση σε σένα.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια με Αποέλ και Γιάννο Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, Γιάννο.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία, και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, όπως έτσι βγήκε και από το πρωί από την εκπομπή μας, φαίνεται να γίνεται μια προσπάθεια, κοινή προσπάθεια από πλευρά Σαβαλιασί, εταιρείας Αποέλ, σωματιού Αποέλ, για κοινή επιστολή στην ΚΟΠ, έτσι ώστε διαδικαστικά να μπορέσει να εμπλακεί από τώρα ο κύριος Λιασής στα οικονομικά. Έτσι να μας το πεις εσύ πιο σωστά, αναλυτικότερα, και αν έχεις εξασφαλίσει και περισσότερες πληροφορίες.
1: Ναι, όπως αποκαλύψαμε το πρωί, σωματείο, εταιρεία και η εταιρεία του Σάβα Λιασή προτείνονται να στείλουν επιστολή στην ΚΟΠ, που θα δηλώνει ότι υπάρχει προσυμφωνία από τα τρία μέρη, σωματείο, εταιρεία και της εταιρείας του κύριου Γιασί, για δημιουργία νέας εταιρείας και ανάληψης υποχρεώσεων από τον Κύπριο επενδυτή. Ζητούν από την ΚΟΠ, με αυτά τα δεδομένα που θα τους επεξηγούν μέσα από την επιστολή, την αδειοδότηση της νέας εταιρείας από το 2027 και μετά. Φυσικά αυτό θα γίνει και μετά από έγκριση και από την UEFA. Εάν γίνει αποδεκτό, τότε, Μαρία, είναι το ζητούμενο να εμπλακεί ο Σάββας Γιασής από τώρα στα διοικητικά του ΑΠΟΕΛ και φυσικά στα οικονομικά ζητούμενα, να συνδράμει οικονομικά και ο ΑΠΟΕΛ να πάρει βαθιά ανάσα και ουσιαστικά να μπει το νερό στο αυλάκι και ο ΑΠΟΕΡ να περάσει σε μια νέα εποχή.
0: Γιάννο, τότε που ξεκινήσαμε να συζητούμε αυτό το θέμα, γινόταν λόγος ότι η ΚΟΠ θα ενημερώσει την UEFA και ότι από την UEFA ήταν που ουσιαστικά περίμενε το επενδυτικό σχήμα του Σαβαλιασί, το πράσινο φως, για να προχωρήσουν όλες οι διεργασίες. Εξακολουθεί να ισχύει αυτό το θέμα ή αρκεί ένα εντάξει από την ΚΟΠ για να μπορέσει να γίνει αυτή η διευθύνηση?
1: Αυτό που έχουμε πληροφορηθεί είναι ότι αυτή τη στιγμή, που είναι σημαντική παράμετρος, ότι υπάρχει προσυμφωνία ανάμεσα σε σωματείο εταιρεία και εταιρείας του Σαβαλιασί. Ναι. Αυτό συνεπάγεται ότι έχουν γίνει βήματα προς τα μπρος και από τη στιγμή που θα στείλουν το επιστολή, προτίθονται να στείλουν επιστολή προς την ΚΟΠ, συνεπάγεται ότι κάποια πράγματα έχουν προοδεύσει, έχουν γίνει για να ζητούν και την έγκριση. Ναι. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς λεπτομέρειες το τι έγινε, όμως όλα συνηγορούν ότι έγινε ένα αποφασιστικό και σημαντικό βήμα. Αυτό έχουμε πληροφορηθεί και αυτό έχουμε μεταφέρει και θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Να δούμε το πώς θα διαμαστεί η ιστορία. Πρώτα να σταλεί επιστολή, να αξιολογηθεί από την ΚΟΠ, η οποία θα ενημερώσει την UEFA, και αν υπάρξει έγκριση, τότε η πλευρά του Σάββα Γιασί θα μπορεί να εμπλακεί από τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο λόγος που γίνεται τώρα άμεσα και όχι να περιμένουν να ολοκληρωθεί δηλαδή μέχρι το χρονικό ορίζοντα του Μαρτίου, είναι διότι θα υπάρξουν οικονομικά ζητήματα. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει συνδρομή του κύριου Γιασί στα οικονομικά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια, μια συγκυρισμένη δουλειά, ώστε να γίνουν όλα στην εντέλεια, άλλωστε και ο κύριο Γιασίς με την πλευρά του θα θέλει να συνδράμει οικονομικά. Ναι, δεν είναι ο παρός του ΑΒΕΛ, όμως ως επιχειρηματίας και ως άνθρωπος που θα είναι ο επενδυτής του ΑΒΕΛ θέλει να είναι εξασφαλισμένος και αυτός ότι ναι, με βάζω το χρήμα μου, αλλά θα είναι όλα οργανωμένα, όλα στην εντέλεια και κάτω από συγκεκριμένες αδείες από την ΚΟΠ και από την UEFA, ώστε να γίνει μια συντονισμένη και σωστή δουλειά και ο ΑΠΟΕΛ να μπει σε μια νέα εποχή. Σαφώς. Διότι πραγματικά στην κυριολεξία της λέξης θα μπει σε μια νέα εποχή ο ΑΠΟΕΛ. Διότι τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Πολύ σφιχτά οικονομικά.
1: Όταν μπει ο επενδυτής, είναι αυτό που λέγαμε εδώ και ένα χρόνο για επενδυτές. Ξεκινήσαμε από τους Βραζιλιάνους, ήρθε η περίπτωση του Σάββα Γιασί και φαίνεται ότι το νερό μπήκε στα βλάκι. Να μην τα ματιάσουμε τα πράγματα, να πάνε όλα καλά, διότι και ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ θέλει να ακούσει χαρμόσυνα νέα. Σαφώς, δηλαδή σαφώς, να ασχολείται πλέον μόνο με το αγωνιστικό και το πώς θα προοδεύσει η ομάδα του. Και για να προοδεύσει η ομάδα του και να μην έχει προβλήματα η ομάδα του, θα πρέπει να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή να περάσει σε μια νέα εποχή και ο Σάββας Γιασίς να έχει ένα ενεργό ρόλο από τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, άρα έχει αποσταλεί...
1: Όχι, προτίθεται να στείλουν.
0: Ναι, πότε.
1: Αυτό, δεν ξέρω να πω με ακρίβεια πότε θα γίνει, όμως από τη στιγμή που βγαίνει ότι προτίθεται να στείλουν την επιστολή, σημαίνει ότι και τα τρία μέρη ότι έχουν συμφωνούν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν έμειναν κάποιες λεπτομέρειες, πιθανόν. Και να προχωρήσει το θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτό που βγαίνει είναι ότι είναι έτοιμοι να στείλουν επιστολή προς την ΚΟΠ για να γίνουν τα επακόλουθα.
0: Μάλιστα. Άρα αναμένουμε και εμείς. Είπαμε, Γιάννο, την Δευτέρα, που είναι και η δημοσιογραφική διάσκεψη του Χάρη Φωτίου, ενδεχομένως να ξεκαθαριστεί και αυτό το κομμάτι, όπως και άλλα πολλά που αφορούν τον ΑΠΟΕΛ.
1: Εμείς μεταφέρουμε τις εξελίξεις που υπάρχουν την δεδομένη στιγμή. Αυτό ισχύει.
0: Πάμε έτσι λίγο στα μεταγραφικά και τι γίνεται με το θέμα του τερματοφύλακα κυρίως.
1: Το θέμα του τερματοφύλακα είναι στο ψάξιμο, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Είναι υπό αξιολόγηση κάποιοι τερματοφύλακες που είναι στα υπόψη του κύριου Βρίζα και του κύριου Παπαδόπουλου, όπως και για την θέση 8 που στο προσκήνιο είναι η περίπτωση Περέρα, όμως από τη στιγμή που δεν απαντά ακόμη είναι αναγκασμένοι να ενεργοποιήσουν το Plan B με κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Επί του παρόντος είναι τερματοφύλακας και η θέση 8 στη μεσαία γραμμή. Τώρα, εάν θα πετάξει οποιαδήποτε αποχώρηση και θα πετάξουν νέα δεδομένα, αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε από τώρα, διότι βγήκε το όνομα του Κούτσακου, ότι ομάδα από σκανδιναβική χώρα ενδιαφέρεται. Είναι περίπτωση του Ρώσα που είναι ανοιχτά μέτωπα και οι δύο. Απλώς αυτό που μάθαμε όσον αφορά την περίπτωση του Κούτσακου είναι ότι έγινε μια πρώτη διερευνητική επαφή. Δεν υπάρχει επίσημη πρόταση προς το ΑΠΟΕΛ. Έγινε μια διερευνητική επαφή ουσιαστικά μέσω manager όπου πήραμε έτσι μια απάντηση από τον ΑΠΟΕΛ περίπου που κυμαίνονται οι απαιτήσεις για να παραχωρήσουν τον Κούτσακο και θα αναμένουμε αν θα υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση. Για τον Ρώσα, επί του παρόντος υπήρξε εκπρούσια από την ΕΦΣΥ Μπακού που ουσιαστικά η πλευρά της ΕΦΣΥ ζητούσε να πάρει τον Ρώσα δανεικό και να πληρώσει το συμβόλαιο του που έχει στο ΑΠΟΕΛ, κάτι που δεν είναι αποδεκτό. Ήρθε νέα πρόταση από την Καραμπάχ η οποία ζητούσε 150.000 γυραλισμό του ποδοσφαιριστή και αν αγωνιζόταν σε 50% των αγώνων της τότε να εξασκήσει το δικαίωμα αγοράς με 850.000. Όμως την εξίσωση μπαίνει και η ομάδα του, η προηγούμενη του Ρώσα η Μπάια, η οποία έχει ποσοστό 50% των δικαιωμάτων. Έτσι, ουσιαστικά να από εδώ είναι τη συγκατάθεσή του, τότε η Μπάια θα έπαιρνε το 1 εκατομμύριο που ήταν το συνολικό ποσό που προσφέρει η Καραμπάχ και ο ΑΠΟΕΛ δεν θα είχε οικονομικό όφελος. Έτσι, και αυτή επί του παρόντος δεν απορρίφθηκε πρόταση. Εάν υπάρξει πιο γενναιότερη πρόταση που θα έχει και οικονομικό όφελος το ΑΠΟΕΛ, τότε μπορεί να εξεταστεί.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά
0: φαντάζομαι. Γιάννο, για οτιδήποτε, αν προκύψει κάτι νεότερο, εννοείται, θα ενημερώσουμε άμεσα.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, Γιάννο. Γεια σου. Καλό μεσημέρι. Γεια. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
3: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
4: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Face της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμητή ξενοδοχείου. Πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμητή

0: www.pepsis.com.cy.
1: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
4: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
6: Καραλάμπους. Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει.
7: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι μία.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαγύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Στη μάχη των play-off ρίχνονται απόψε ο Μονέ και Πάφος. Σε νέα η Ομόνια αντιμετωπίζει τη Σεντρούιντεν στο Βέλγιο για το Europa League. Εκτός Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάντζο, ενώ το ITINK είναι απολύτα έτοιμος, διαθέσιμος ο Ντουβέρν. Ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα από τον σταθμό μας και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Στις 10 η Πάφος παίζει με την Δύναμο City στην Αλβανία για το Conference League. Εκτός επιλογών Μαμάντοφ και Ντράκομιρ, ξεκαθαρίζει για Κορέα και Κίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας, ενώ γίνεται προσπάθεια να μεταδοθεί και τηλεοπτικά από τη Cita Vision, με τους υπεύθυνους της κυπριακής πλατφόρμας να μην τα βρίσκουν για την ώρα στο οικονομικό, με τους αντίστοιχους υπεύθυνους της τηλεοπτικής παραγωγής στην Αλβανία. Σωματείο εταιρεία από ΕΛΚ και το επενδυτικό γκρουπ του Σαβαλιασί θα στείλουν κοινή επιστολή στην ΚΟΠ που θα κάνει λόγο για προσυμφωνία δημιουργίας μιας εταιρείας και την αδειοδότηση αυτής από το 2027. Αν το αίτημα γίνει αποδεκτό, τότε ο Σαβαλιασί θα εμπλακεί οικονομικά στον ΑΠΟΕΛ από τώρα. Την επιστροφή του Ζάνου Σάβα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο 20χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Την απόκτηση του Λάζαρ Μάρας ανακοίνωσε ο Άρης. Πρόκειται για 20χρονο μαυροβούνιο αμυντικό, ο οποίος αγωνιζόταν στην Τέτσι Τουζή. Η Ελλάδα ανακοίνωσε την έναρξη

0: διάθεση των εισιτήριων διαρκεία τη. Στην Αεκορόγα συνεχίζει τι επαφέ με συγκεκριμένο προπονητή, ενώ όπω όλα δείχνουν, πάει Ισραήλ Γκουρφινγκέλ. Στον Απόλλωνα, Κβήτα και Ροντρίκε κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την πρεμιέρα. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των play-off του Conference League. Στις 8:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν και στις 9:30 ο Παναθηναϊκός η Χράντετς. Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ θα πρέπει να θεωρεί τον Μπάμπης Λικογιάννης και σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί. Ο Αρμάντο Γκοντζάλες φτάνει αύριο στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10 Ραγιο Βαγεκάνο Άλαβες. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
1: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Εκπομπή 12 στα σπορ, έχουμε μπει στην δεύτερη μας ώρα. Μαζί μας είναι ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, θα το φιλοξενήσουμε τώρα στην εκπομπή μας, τον προπονητή Ανδρέα Μιχαηλίδη, να μας δώσει έτσι λίγο την προπονητική του άποψη σε σχέση με τις αναμετρήσεις των Ευρωπαίων μας απόψε. Να πω ότι μαζί μου πλέον στο στούντιο και στην ροή του ήχου έχει αναλάβει ο Στέφανος Στεφάνου. Πάμε τώρα στον κύριο Μιχαηλίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Ανδρέα.
1: Γεια σου Μαρίνα μου, καλό μεσημέρι.
0: Εντάξει, φαντάζομαι παραθερίζεις και εσύ, είσαι στις διακοπές σου, αλλά δεν μου χαλάς χατήρι.
1: Ποτέ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ποτέ των ποτών. Για σένα δεν υπάρχει περίπτωση. Και για όλους τους συναδέλφους σου, για να είμαι εντελώς ειδικής, αλλά το σένα ξέρω. Ιδιαίτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και το εκτιμώ ιδιαίτερα. Και εύχομαι να περνάς ωραία, αλλά φαντάζομαι θα δεις και τα παιχνίδια απόψε.
1: Ναι, βέβαια. Παρακολουθώ όλες τις ομάδες και νιώθω πολύ πολύ μεγάλη στεναχώρια, πίστεψέ με, που δεν είχαμε τις επιτυχίες που περιμέναμε. Ναι. Για παράδειγμα έφυγε η ΑΕΚ νωρίς, η Ομόνια έχασε την πρώτη ευκαιρία την μεγάλη, ο Απόλλωνας δεν πέρασε την Πραν.
0: Ναι.
1: Ήταν τρεις περιπτώσεις που μπορούσαμε να περάσουμε
0: άνετα. Και Πάφος που έφυγε από το Europa League.
1: Ακριβώς. Οπότε και επειδή κάποιοι λένε ευτυχώς έφυγε ο αιώνιος αντίπαλος, εδώ παίζει η Κύπρος την επόμενη χρονιά, Μαρίνα μου, που θα έχουμε πέντε ομάδες, μα πέντε ομάδες όπως είναι το πρωτάθλημα, από τις έξι πρώτες που γίνεται έτσι ένας αγώνας να ανέβουν την πρώτη εξάδα να συμπεριληφθούν. Σκέψου, εσύ το ξέρεις, είναι η δουλειά σου όλη μέρα, από τις έξι την πρώτη εξάδα, οι πέντε θα είναι Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να χάνουμε βαθμούς.
0: Ακριβώς.
1: Που έχουμε κάποτε και μέσα στα χέρια
0: και
1: μας.
0: Το θέμα είναι να διατηρηθούμε κιόλας στη 15η θέση για να μπορέσουμε να έχουμε και την επόμενη χρονιά άλλες πέντε ομάδες. Διότι ναι, έχουμε μια αποστάση ασφαλείας από την Ελβετία, αλλά η Ελβετία έχει περισσότερες ομάδες τώρα, τις παρέμειναν
1: ακριβώς
0: περισσότερες ομάδες στην Ευρώπη.
1: Γι' αυτό το λέω. Τώρα έχουμε την πεντάδα στην Ευρώπη, αλλά όταν χάνουμε βαθμούς σίγουρους, χάσαμε δύο προκρίσεις στα πέναλτι για παράδειγμα. Ο Απόλλωνας μπορούσε να περάσει την Πραν. Είχαμε ευκαιρίες σοβαρές για βαθμούς για να διατηρήσουμε την 15η θέση και να έχουμε την πεντάδα στην Ευρώπη. Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Η Ομόνια, εντάξει, έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Fest του Conference League, αλλά σίγουρα θέλει Europa League και αυτό θα επιδιώξει έτσι μέσα από τις διπλές αναμετρήσεις με τη Saint Truiden. Μια βελγική ομάδα παρόλα αυτά, παρότι δεν έχει ιδιαίτερες παραστάσεις ευρωπαϊκές, είναι μια βελγική ομάδα και κρύβει κινδύνους. Έτσι, πώς περιμένεις το απόψινο παιχνίδι?
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολη η αποστολή της Ομόνιας. Να μην θεωρούμε, επειδή είναι πολύ γνωστή η Saint Truiden και σε μένα, να μην κάνω τον ξερόλα, είναι αυτή η ομάδα με τους πολλούς Ιάπωνες, δεν είναι έτσι?
0: Ναι, ναι, ναι, αυτή είναι οι Ιάπωνες ιδιοκτήτες και έχει 5-6 νομίζω Ιάπωνες στο ρόστερ της.
1: Ακριβώς. Και νομίζω θα δυσκολευτούμε πάρα πάρα πολύ σαν Ομόνια, σαν Κύπρος το λέω.
0: Ναι.
1: Μακάρι να περάσει. Εγώ θεωρώ ότι η Ομόνια θα κάνει μια καλή παρουσία τους ώστε να φέρει την πρόκληση στο Γασιπί.
0: Ναι.
1: Αυτή πρέπει να είναι η... Είμαι βέβαιος ότι και ο Μπέρκετς σκέφτεται. Αν μπορέσει να το χτυπήσει από το εκτός έδρας παιχνίδι, μπράβο του.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι η πρόκληση θα παιχτεί στη δεύτερη συνάντηση στο Ιδρυκοσία. Είναι δύσκολη αποστολή.
0: Ναι.
1: Είναι καλή ομάδα αυτή. Έχω διαβάσει, έχω δει το ρόστερ, δεν ξέρω την ομάδα και τους ποδοσφαιριστές,
0: ναι, ναι,
1: να μην κοροϊδευόμαστε. Όμως νομίζω ότι θα έχει μια δύσκολη δουλειά η Ομόνια απέναντι. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές όμως, και νομίζω ότι όσο περνά ο καιρός θα βελτιώνεται, θα κάνει καλύτερα παιχνίδια, θα δένεται περισσότερο σαν ομάδα, γιατί έχασε σημαντικούς παίχτες. Είχε μια ομάδα χτισμένη εκεί, δεμένη, και έφυγαν κάποιοι σημαντικοί παίχτες, Μαρίνα.
0: Σωστά, που δεν αναπληρώθηκαν, και έτσι και λίγο οι εμφανίσεις της Ομονίας στα πρώτα παιχνίδια δεν ικανοποίησαν, με τη μουρμούρα να ξεκινά. Θεωρείς ότι κρίθηκε αυστηρά η Ομονία μέχρι στιγμής?
1: Να σου πω, Μαρίνα, την άποψή μου. Ο προπονητής της Κερκίνας έχει πάντα δίκιο. Έτσι το έλεγα πάντοτε, όσοι αυστηροί κριτικοί και να μας έκαναν. Όμως είναι και έτσι, βιάζεται, γιατί μια μέρα σε χειροκροτεί, την άλλη
0: σε ισοπεδώνει. Ναι.
1: Όμως η Ομόνια, για να λέμε του στραβού το δίκιο, άφησε τον εαυτό της ανοιχτό και εκτεθειμένο στην κριτική. Διότι έφυγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, αν με ρωτάς εμένα, έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
0: Μα έτσι είναι, μα δεν μπορούσε να τους ικανοποιήσει οικονομικά.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Προχτές έφυγε ο Κωνσταντέλη από τον ΠΑΟ. Τι θα γίνει, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, έτσι είναι.
1: Μπράβο. Αυτή τη λέξη πήγαινα να πω. Και όταν είσαι επαγγελματίας, πουλάς, αγοράζεις. Η Arsenal πρωταθλήτρια, Μαρίνα μου, και έδωσε τον Τροσάρ, τώρα θα δώσει και τον Μαρτινέλλη πιθανότατα. Δυο ποδοσφαιριστές που την βοήθησαν αφάνταστα να πάρει το πρωτάθλημα και να χτίσει την ομάδα που έχει, και πήρε τον Τζόλι. Οπότε ο Αρτέτα δεν ήξερε ότι ο Τζόλις θα μπει τόσο γρήγορα μέσα στην ομάδα.
0: Και μπήκε όντως, έτσι, από το παιχνίδι που ήταν προχθές με τη Σίτη.
1: Δεν είναι τυχαίο που πολλές ξένες ομάδες, πολλές ευρωπαϊκές ομάδες ψάχνουν και έχουν ήδη, αλλά ψάχνουν και για Έλληνες ποδοσφαιριστές, γιατί έκανε επιτυχία ο Καρέτσας, ο Τζόλις τώρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο καλύτερο πρωτάθλημα. Οπότε, η Ομόνια άφησε τον εαυτό της εκτεθειμένο. Έφυγαν οι ποδοσφαιριστές, αλλά δεν καλύφθηκαν, ρε παιδί μου, γρήγορα. Και είχαν όλο τον καιρό. Ήταν πρωταθλητές από το περασμένο καλοκαίρι, που λέει ο λόγος. Όμως, θα πρέπει να δώσουν τον χρόνο στην ομάδα τους, την ομάδα που αγαπούν οι Ομονιάτες, και στον προπονητή, τον προπονητή που τους έδωσε το πρωτάθλημα.
0: Και εντάξει, θα ενισχυθεί η Ομόνια, είναι δεδομένο, θα ενισχυθεί και εντάξει, έχει μπει league phase, είπαμε, όμως αν μπει στο Europa, που είναι ακόμη πιο ψηλός ο πύχης, είναι σίγουρα πιο ψηλό το επίπεδο, πιο ανταγωνιστικά τα παιχνίδια, είναι δεδομένο ότι θα επιδιώξουν, φαντάζομαι, να φέρουν ποιοτικούς εμπειρούς παίκτες που να βοηθήσουν άμεσα και να μπορεί να ανταποκριθεί και στις δύο διοργανώσεις.
1: Έτσι είναι. Η Ευρώπη δεν είναι μόνο πρεστής που είναι και τα λεφτά, κακά τα ψέματα. Τα λεφτά τα πολλά είναι στην Ευρώπη, χαρακτηρί μου.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Η Πάφος πέρσι βοήθησε με, είναι 25-30 εκατομμύρια.
0: Νομίζω μπορεί να είναι και περισσότερα από το Champions League.
1: Συγγνώμη, μια χρονιά εκεί για να έχεις τέτοιο, εκτός από το budget σου, παίρνεις και από την Ευρώπη τέτοιο ποσό. Συγγνώμη, είναι πολύ, πολύ σημαντικό.
0: Θεωρείς ότι έτσι η Ομόνια, παρότι είναι δύσκολο το παιχνίδι, έχει τα φόντα να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να έρθει εδώ στην Κύπρο να διεκδικήσει την πρόκριση?
1: Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Δηλαδή θα δεχτεί πίεση, θα δυσκολευτεί σε αρκετά στάδια του παιχνιδιού, αλλά έχει, έτσι, σουλουπώνεται σιγά σιγά. Έχει κάποιους έμπειρους ποδοσφαιριστές, έχει ένα πύργο πίσω στα Κολπός και κάποια παιδιά, αλλά τα οποία ανεβαίνουν συνεχώς. Νομίζω ότι ναι, έχει τα φόντα να πάρει ένα αποτέλεσμα για να διεκδικήσει την πρόκριση. Είναι το φαβορί είναι η Σεντρούιντεν τώρα, όπως είναι τα πράγματα σήμερα, αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν μπορεί να ξέρει κανένας πώς θα εξελιχθεί ένα παιχνίδι.
0: Πάμε έτσι λίγο και στην Πάφο. Η Πάφος έχει τον τίτλο του φαβορί στο ζευγάρι της απέναντι στην Δυναμό Σίτη, αλλά αυτές οι ομάδες είναι επίσης επικίνδυνες.
1: Έχει τον τίτλο του φαβορί και νομίζω είναι το φαβορί και θα το αποδείξει η άποψή μου και στα δύο παιχνίδια. Εγώ θεωρώ ότι θα περάσει η Πάφος. Ο πρόεδρος μπήκε μέσα και έκανε εκεί με τα μαυροσάκουλα.
0: Ναι, μοίραζε με τα 200 ευρώ, ναι, ο Αλβανός.
1: Αφού τα έχει, ας τα μοιράζεται με τους ποδοσφαιριστές του. Κανένα πρόβλημα. Όμως νομίζω ότι η Πάφος έτσι κατέβηκε και το Βάκι με τα μαυροσάκουλα.
0: Εντάξει, δεν τον είδαμε τώρα, αν έγινε ενικόκνητο, δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι η Πάφος θα περάσει. Δεν ξέρω αν θα χρειαστεί και το δεύτερο παιδί, πολύ πιθανόν, γιατί θα είναι μια καυτή έδρα, ένα δύσκολο γήπεδο. Η έδρα παίζει πολλές φορές σημασία και οι ποδοσφαιριστές θα έχουν, εκτός από το κίνητρο, το προσωπικό, της ανέλυξης της ευρωπαϊκής πορείας, θα έχουν και το κίνητρο που τους έδωσε το πολύ σημαντικό ο πρόεδρος τους. Κάποτε δουλεύει θετικά, κάποτε αρνητικά, όμως νομίζω ότι θα χρειαστεί και το δεύτερο παιχνίδι η Πάφος στην Λεμεσό θα...
0: Ναι, στην Λεμεσό, το
1: αλφαμέ. Στην Λεμεσό θα περάσει και θα πανηγυρίσει, αισθάνομαι.
0: Ναι. Και όπως είπες, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε και τη δεύτερη ομάδα. Είναι βαθμοί που δεν πρέπει να τους αφήνουμε να πηγαίνουν χαμένοι. Και θεωρώ, έτσι για να το γενικεύσουμε κιόλας λίγο, ότι το Conference League είναι ιδανική διοργάνωση για τις κυπριακές ομάδες, για να μαζέψουμε βαθμούς, για να πάρουν βεβαίως και το οικονομικό όφελος που παίρνουν. Σίγουρα Europa και Champions League είναι πολύ ψηλότερα τα ποσά, αλλά κανείς δεν λέει όχι και σε αυτά του Conference League.
1: Μπράβο Μαρίνα που το λες αυτό, γιατί το συζητούσα προχθές με κάποιους φίλους και ένας δυο υποτιμούσα το conference σαν να είμαστε η Ισπανία, ρε παιδί μου, οι ισπανικές ομάδες τώρα. Το conference έγινε για ομάδες και σαν τις δικές μας. Οπότε δεν πρέπει να υποτιμάται καθόλου αυτή η διοργάνωση. Προσφέρεται, γι' αυτό έγινε, γι' αυτό την διοργάνωσαν εκεί στην UEFA. Υπάρχουν επιτροπές πολύ επαγγελματικές που μελετούν και προγραμματίζουν
0: και που ξέρουν πολλά περισσότερα από όλους μας,
1: πάρα πολύ περισσότερα, και χαίρομαι που έγινε το conference γιατί για ομάδες σαν τις κυπριακές είναι χρυσάφι.
0: Σαφώς, είδαμε και την πορεία της ΑΕΚ πέρσι πως
1: πήγε... Ναι, βέβαια, δεν πρέπει να υποτιμάται σε καμιά περίπτωση.
0: Και εντάξει, η Πάφος είχε πολύ καλή παρουσία, η Πάφος πέρσι στο Champions League, όταν παίζεις και χωρίς άγχος, διότι όταν είσαι και το outsider σχεδόν σε όλους τους αγώνες παίζεις χωρίς άγχος και σου βγαίνει και καλύτερα. Όμως δεν σημαίνει ότι κάθε χρόνο μια κυπριακή ομάδα μπορεί να διακριθεί είτε μέσω Champions League είτε Europa League. Υπάρχει και ο κίνδυνος του διασυρμού από την άλλη.
1: Ναι, η Πάφος πέρσι ήταν φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το παραδεχτούμε. Δεν είχε μόνο καλή παρουσία, είχε εκπληκτική παρουσία.
0: Εκπληκτική και παρολίγο να περάσει και στην επόμενη φάση.
1: Το Champions League έφερε αποτελέσματα τα οποία δεν πίστευαν ούτε ήδη περίπου.
0: Ναι,
1: ναι, αλλά ναι, πολλές φορές πάει βρύση στην...
0: Η στάμνα στη βρύση, αλλά μια φορά
1: θα σπάσει. Η στάμνα στη βρύση κάποτε μπορεί να μας πάσει να πέσει. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε ό,τι μπορούμε όσο πιο ψηλά τόσο πιο καλά.
0: Σίγουρα, αλλά, σίγουρα.
1: Αν δεν μπορούμε ψηλά και δεν πετύχουμε τον πρώτο στόχο, μούνταρε για το conference. Μην
0: σωστά,
1: το, μην το
0: ναι, ναι, ναι, δεν πρέπει να το υποτιμούμε, ναι.
1: Ναι, σε καμιά περίπτωση. Και είναι κάτι που το σκεφτόμουν πολύ, το συζητούσα έτσι με στενούς φίλους και λοιπά, με τα παιδιά μου, και χαίρομαι που το είπες, γιατί μου έδωσες την ευκαιρία να πω και αυτές τις σκέψεις
0: ναι,
1: μου,
0: ναι,
1: που δεν είναι πάντα σωστές, αλλά είναι οι σκέψεις μου και ήθελα να τις μοιραστώ.
0: Και δεν μας παίρνει κιόλας, κύριε Ανδρέα, σαν Κύπρος, να ούτε να υποτιμούμε ούτε να μην θέλουμε κάτι. Κάνουμε έτσι μια υπερπροσπάθεια οι ομάδες μας απέναντι σε μεγαθύρια οικονομικά κιόλας. Δηλαδή τα μπάτζετ που παίζουν στην Ευρώπη είναι, δηλαδή είμαστε μυρμήγκια κοντά τους και πάλι
1: σωστό,
0: είμαστε ανταγωνιστικοί.
1: Σωστό. Και μεγαλώνουμε και το γεγονός ότι πετύχαμε τη 15η θέση είναι πολύ
0: άθλος,
1: μεγάλο,
0: έτσι όπως ήρθε πέρσι.
1: Πολύ μεγάλος άθλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι πέντε ομάδες είναι τρομερή επιτυχία και αφού το έχουμε
0: να το διατηρήσουμε. Σωστά.
1: Και να θέλουμε, προχθές μου έλεγε κάποιος, ευτυχώς που έφυγε η τάδε ομάδα και μακάρι να φύγει αυτή. Έτσι το οπαδικό.
0: Ναι, νομίζω είναι πολύ λίγοι αυτοί που έμειναν σε αυτό το επίπεδο.
1: Ναι, είναι ένα ποσοστό, ναι, λιγότερο. Έχει ζήγιο από προηγουμένως. Ελπίζω σιγά σιγά να μειώνεται
0: να
1: όσο γίνεται περισσότερο.
0: Τα μυαλά.
1: Ναι, γιατί είναι η Κύπρος που
0: σίγουρα,
1: παίζει. Κακά τα ψέματα. Εκεί είναι η Κύπρος.
0: Και έτσι έχουμε και ένα λεπτό ακριβώς στη διάθεσή μας. Πώς περιμένεις την έναρξη του πρωταθλήματος που είναι σε 8 μέρες ακριβώς?
1: Ελπίζω να είναι ανταγωνιστικό. Εάν ακολουθηθεί μια σκέψη που κάνω, εάν ακολουθηθεί η τάση των τελευταίων χρόνων, 5-6 πόσων, εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα μου, Μαρίνα, που δεν, καμιά ομάδα δεν έκανε τον back-to-back.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει.
1: Στο πρωτάθλημα, αν το σπάσει Ομόνοια, ναι, καλή τη τύχη.
0: Από τον κορονοϊό και μετά είναι σίγουρα δεδομένο.
1: Μπράβο. Αυτό. Οπότε, εάν ακολουθηθεί αυτή η τάση και πούμε ότι η Ομόνοια δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, που κανείς δεν ξέρει και καλή τη ώρα ότι και να πετύχει,
0: ναι,
1: σημαίνει ότι θα παλέψουν οι άλλες 5-6 ομάδες εκεί, mm-hmm, για τον τίτλο και για την θέση στην Ευρώπη. Θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι το βλέπω, γιατί υπάρχει στο τέλος του δρόμου υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο.
0: Τα 5 εισιτήρια. 2 Champions League, 2 Conference και ένα Europe.
1: Α, τα 5 εισιτήρια. Και τώρα να σκεφτούμε η Κύπρος μας, οι πρώτες δυο ομάδες να μπαίνουν αμέσως στην Champions League. Είναι τρελό και να το σκέφτεσαι.
0: Ναι. Περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκινήσει η σεζόν, υποσχόμενη και αυτή η σεζόν, και μακάρι έτσι να δούμε ωραία παιχνίδια. Και βεβαίως μακάρι να τα καταφέρουν και οι δύο κυπριακές ομάδες απόψε.
1: Θα τελειώσω, αφού σε ευχαριστήσω, Μαρίνα μου, για την συνομιλία μας, με το εξής. Πρέπει και εμείς να βελτιωνόμαστε σε όλα τα άλλα. Οι ομάδες να βελτιώνονται και η Ομοσπονδία, η οποία κάνει καλή προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, πρέπει να το δώσω,
0: ναι,
1: να το δώσουμε αυτό, ναι, το πράγμα, ναι. Πρέπει να βελτιώνονται και στη διαιτησία, να κάνουν περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη επιμόρφωση στο VAR, καλύτερη χρήση του VAR. Δεν μπορεί να τραβάς τη μια γραμμή να είναι μυρογνωμόνιο και η άλλη να είναι ζαβή σαν ζιγζακ. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα βελτιώσουμε, ώστε να κάνουμε ένα καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Σωστά.
1: Και τα γήπεδά μας και οι άρχοντες και
0: όλα,
1: οι παράρχοντες
0: εκεί. Πάντα.
1: Όλα πρέπει να δουλέψουν προς ένα καλύτερο κυπριακό ποδόσφαιρο.
0: Σωστά. Κύριε Αντρέα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα και θα σου ευχηθώ αυτό που σου εύχομαι πάντα, να επιστρέψεις κάποια στιγμή στους πάγκους και βεβαίως κάθε καλό σε ό,τι κάνεις.
1: Ευχαριστώ, αγαπημένη μου. Γεια σου, Μαρία.
0: Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες,

0: φυτόριο με 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Προϊόντα ΑΜΕΓΑ. Με την ποιότητα που εμπιστεύεσαι στην καλύτερη τιμή. ΑΜΕΓΑ κοτομπουκές 500 γραμμάρια μόνο 4,49. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας 10 τεμάχια μόνο 3,99. ΑΜΕΓΑ απορρυπαντικό για μαύρα ρούχα 3 λίτρα μόνο 4,49. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Face της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.

0: αγρότης μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
5: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς εχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Τα απάντηση.
7: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
8: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
10: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
14: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέλιος Φιλίππου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Εντοπίστηκε στην Κύπρο το πρώτο για το 2026 κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο λοιμοξιολόγος Άριστος Αριστοδήμου ανέφερε στο ΚΙΠΕ ότι ο ασθενής, ένας 70χρονος άντρας, είναι σε σοβαρή κατάσταση και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας στην περιοχή εκφράζει η Πανκύπρια Συντεχνία Ελεκτών, ένα αέριας κυκλοφορίας με αφορμή τη δραστηριότητα τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών και μη επανδρομένων αεροσκαφών σε περιοχές που επηρεάζουν κρίσιμες αεροπορικές διαδρομές και τις προσεγγίσεις προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Τρία πρόσωπα συνελήφθησαν στη Λάρνακα από την ΙΚΑ μετά τον εντοπισμό κάνναβης, χρημάτων, κροτίδων και φωτοβολίδων. Στη σύλληψη ενός 35χρονου προχώρησε χθες βράδυ η αστυνομία, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε σχέση με το σοβαρό περιστατικό επίθεση εναντίον διανομέων φαγητού που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Μούτσαλο στην Πάφο. Νέα κλιμάκωση στην αντιπαράθεση με το Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας, όπως υποστήριξε, την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε λόγο για οικονομικό πόλεμο και απομόνωση χωρίς προηγούμενο, απειλώντας παράλληλα με κυρώσεις όσους προσφέρουν οικονομική στήριξη στην Τεχεράνη. Αναστολή όλων των εμπορικών συναλλαγών, των ανταλλαγών αγαθών και των χρηματοπιστωτικών δασοληψιών. Αναστολή όλων των εμπορικών συναλλαγών, των ανταλλαγών αγαθών και των χρηματοπιστωτικών δασοληψιών με το Ιράν μέχρι νεωτέρας, ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Η αναστολή έρχεται ως αποτέλεσμα του εντοπισμού δύο βαλιστικών πυράβλων, οι οποίοι, σύμφωνα με το Abu Dhabi, εκτοξεύτηκαν από ιρανικό έδαφος με στόχο τη θαλάσσια κυκλοφορία. Απορρίπτει την κατηγορία η Τεχεράνη. Η Τουρκία και η Συρία ενισχύουν την ενεργειακή τους συνεργασία με έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Παράλληλα, νέες υποδομές θα τριπλασιάσουν τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας.
16: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege.
17: Ακολούθησε το επάγγελμα του καπετάνιου στη Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
18: Ακολούθησε το επάγγελμα του εμποροπλοιάρχου στην Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
19: Διεκδίκησε μία από τις υποτροφίες που καλύπτουν πλήρως τα ετήσια δίδακτρα σπουδών στο πτυχίο Ναυτικής Επιστήμης.
20: Οι υποτροφίες προσφέρονται σε συνεργασία με εταιρείες της Κυπριακής Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και το Intercollege.
21: Κρατική χορηγία και περαιτέρω ωφελήματα για δικαιούχους.
22: Πληροφορίες στο 2284-2500 ή στο saima.ac.cy.
23: Ναυτική Ακαδημία Κύπρου.
24: Μια συναρπαστική καριέρα στη θάλασσα με ψηλές απολαβές ξεκινάει εδώ.
15: Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 35 στα νότια και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
25: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
27: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
28: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Έχουμε επιστρέψει στην εκπομπή μας και έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο ουσιαστικά. 12 σας πόρ, Μαρινά Αργυρού στο μικρόφωνο, Στέφανος Στεφάνου στη ροή του ήχου και πάμε να ασχοληθούμε με Καρμιώτισσα γιατί υπάρχουν εξελίξεις στην ομάδα των πολεμιδιών. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας, ο Άριστος Παναγίδης, είναι μαζί μας. Άριστε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι σε όλη την ομάδα και τους ακροατές σας. Ασφαλώς είμαστε ικανοποιημένοι με τις δύο τελευταίες προσθήκες που ανακοινώθηκαν σήμερα, τον Γιούλιο Σέζαρ και τον Αλεξάνδρ Μαστίνοφ. Είναι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές με ποιότητα, παραστάσεις αγωνιστικές και κυρίως θεωρούμε κίνητρο να δουλέψουν και να βοηθήσουν ασκετά την ομάδα. Είμαστε πεπισμένοι ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Είναι δύο προσθήκες που ενισχύουν σημαντικά την αμυντική μας γραμμή. Ο Μαρτίνος στο κέντρο της άμυνας και ο Σέζαρ στο αριστερό άκρο. Δύο θέσεις τις οποίες θέλαμε περισσότερες επιλογές ασφαλώς. Και όπως είπα, είμαστε σίγουροι ότι θα βοηθήσουν την ομάδα. Έχουν έρθει από τον Άρη για την φετινή χρονιά, με δανεισμό έτσι ένα χρόνο. Γνωρίζουμε τον Σέζαρ από την περσινή του παρουσία στο πρωτάθλημα και την πολύ καλή σεζόν που πραγματοποίησε. Ο Μαστίνοφ από την δική του πλευρά είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλά σωματικά προσόντα, Μαρίνα, και σημαντικές εμπειρίες για την ηλικία τους. Θεωρούμε ότι θα μας βοηθήσουν. Βέβαια, ο προγραμματισμός, το είχαμε πει, δεν έχει ολοκληρωθεί. Αναμένουμε ακόμα σίγουρα δύο προσθήκες. Υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις πάνω στις οποίες δουλεύουμε και θα υπάρξουν ανακοινώσεις εντός των επόμενων ετών.
0: Και πάλι με τη μορφή δανεισμού ή θα αποκτηθούν κανονικά οι ποδοσφαιριστές?
1: Κοιτάξτε, αν υπάρχει δυνατότητα για να αποκτηθούν, ασφαλώς, αλλιώς με τη μορφή δανεισμού. Θα είναι κάτι που εξετάζει η διοίκηση και ο πρόεδρος συγκεκριμένα. Και αναλόγως με την περίπτωση θα έχουμε και τις ανακοινώσεις που πρέπει. Τώρα, Μαρίνα, αν μου επιτρέπεις έτσι ένα σχόλιο σε ό,τι αφορά γενικότερα τις συνεργασίες με άλλα σωματεία. Εμείς οφείλω να πω ότι τις βλέπουμε θετικά. Άλλωστε, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι απολύτως φυσιολογικό να υπάρχουν δανεισμοί, μετακινήσεις ποδοσφαιριστών και συνεργασίες. Αυτό συμβαίνει παντού, νομίζω, σε όλο τον κόσμο. Και θεωρούμε ότι μόνο όφελος μπορεί να υπάρχει όταν αυτές γίνονται με σωστό τρόπο και εξυπηρετούν τις ανάγκες των ομάδων. Ακριβώς, η συνεργασία που προκύπτει με τον Άρη είναι πολύ καλή και τους ευχαριστούμε για τον τρόπο που ολοκληρώθηκαν οι δύο συμφωνίες. Θέλουμε ασφαλώς να έχουμε καλές σχέσεις και ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με όλες τις ομάδες. Και αν αύριο, με βάση και την ερώτηση που μου έκανες, αν αύριο παρουσιαστεί μια καλύτερη περίπτωση ποδοσφαιριστή από οποιοδήποτε άλλο σωματείο και θεωρούμε ότι μπορεί να βοηθήσει την Καρμιώτισσα, ασφαλώς και θα την εξετάσουμε. Άλλωστε, εμείς το συμφέρον της ομάδας είναι αυτό που βλέπουμε και πρέπει να αναφέρω ακόμη ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από την διοίκηση σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο αγωνιστικό. Και Μαρίνα, θα σου πω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε κάποια πράγματα που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά, δηλαδή, και τα οποία ξεπερνούν τα στενά όρια του ποδοσφαίρου. Υπάρχει συγκεκριμένη φιλοσοφία για το τι θέλουμε να χτίσουμε και τι θέλουμε να εκπροσωπεί η Καρμιώτισσα και το αφήνω εδώ.
0: Θα περιμένουμε να δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, απλώς για να σταθώ πάνω στο κομμάτι, έτσι, το προηγούμενο που ανέφερες, είδαμε και πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια ομάδες να παίρνουν δανεικούς ποδοσφαιριστές από μεγαλύτερες ομάδες ή οι ομάδες που έχουν έτσι πιο πλούσιο ρόστερ και να τους βγαίνουν πάρα πολύ και να κάνουν πολύ καλές πορείες. Άρα είναι λογικό μια ομάδα όπως η Καρμιώτισσα να κοιτάζει έτσι και ό,τι γλιτώσει και στο οικονομικό είναι όφελος.
1: Κοιτάξτε, που είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια πρακτική που ακολουθούν πάρα πολλές ομάδες σε όλο τον κόσμο. Αυτό πράξουμε και εμείς στην Κύπρο. Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές που ενδεχομένως να μην έχουν τη δυνατότητα τη συγκεκριμένη στιγμή να έχουν θέση στην ομάδα που βρίσκονται. Οπότε δεν μπορούμε να το παραγνωρίζουμε αυτό και δεν μπορούμε ούτε να μην το λάβουμε υπόψη. Ασφαλώς και χρειαζόμαστε καλούς ποδοσφαιριστές και πάνω σε αυτό στηριζόμαστε.
0: Χθες, Άριστε, μιλήσαμε και για τον Νίκο Γιαννακόπουλο, με τον οποίο ενισχυθήκατε στον Άσο. Πότε αναμένετε στην Κύπρο και πότε έτσι θα ανακοινωθεί και επίσημα?
1: Θα ανακοινωθεί σήμερα και επίσημα ο Γιαννακόπουλος. Είναι ήδη στην Κύπρο. κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις και θα ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την ομάδα. Είναι, είναι μέρος της ομάδας ήδη, θα αρχίσει άμεσα τις προπονήσεις και θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή μας, θεωρούμε από την πρώτη κιόλας αγωνιστική, αν όλα πάρουν καλά.
0: Και είπαμε το Σάββατο έτσι, το φιλικό με την Ανορθώση, η Πρόβα Τζενεράλε.
1: Ακριβώς το Σάββατο το βράδυ στις 7, στο Αντώνης Παπαδόπουλος, είναι το τελευταίο επίσημο φιλικό. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η ομάδα, όλοι οι ποδοσφαιριστές, να δοκιμάσουν ασφαλώς αν έχουν τη δυνατότητα και είναι οι ποδοσφαιριστές να ενταχθούν στην ομάδα, να πάρουν κάποια λεπτά συμμετοχής. Αυτό θα το κρίνει βέβαια ο προπονητής και κατά πόσον μπορούν να αγωνιστούν. Βέβαια οι δύο ποδοσφαιριστές που και οι τρεις ποδοσφαιριστές μάλλον που, που ανακοινώνονται σήμερα είναι σε πάρα πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Έκαναν κανονικά την προετοιμασία τους, άρα θεωρούμε ότι θα βρίσκονται στη διάθεση του Αλέξη Γαρπόζη. Και πιστεύω ότι όντως θα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία το, το αγώνα του με την Ανόρθωση.
0: Σίγουρα, γιατί πούμε... έχετε και δύσκολο αγώνα στην πρεμιέρα απέναντι στην ΠΑΦΟ, οπότε σίγουρα πρέπει να πάτε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι.
1: Ναι, με αυτή την ευκαιρία να μου επιτρέψει να, να ευχηθώ στην ΠΑΦΟ και στην Ομονία καλή επιτυχία για τους απόψινους αγώνες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φυσικά η ΠΑΦΟΣ είναι ένας πάρα πολύ καλός αντίπαλος. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την ανάπτυξη που έχει η ομάδα και με την κατάκτηση πέρσι του κυπέλλου και πρόταση του πρωταθλήματος. Οπότε θα έχουμε ένα δύσκολο ξεκίνημα, αλλά όπως έχω πει πολλές φορές, το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνιος, άρα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους αγώνες για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους.
0: Σαφώς. Και περιμένετε κι εσείς αύριο, από ό,τι έτσι συζήτησαμε και τις προηγούμενες μέρες, για το γήπεδο να ξεκαθαρίσει οριστικά, έτσι.
1: Ναι, η οριστική απάντηση για το Τσίρο θα, νομίζω θα είναι, θα την έχουμε αύριο. Εντάξει, αν δεν καταλήξουμε στο Τσίρο, εμείς είμαστε, είπα πολλές φορές ότι είμαστε αισιόδοξοι για το Τσίρο, αν όχι θα πάμε στο Παφιακό.
0: Στο Παφιακό.
1: Στο Παφιακό.
0: Α, όχι στο Δασάκι τελικά.
1: Όχι, στο Παφιακό.
0: Στο Παφιακό, μάλιστα. Ωραία. Άριστε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Γεια σας.
0: Στο Παφιακό λοιπόν θα παίζει η Καρμιώτισσα, έτσι, και σε καλή γούξα πρόπτου, νομίζω δεν, εγώ τουλάχιστον δεν το είχα δει το προηγούμενο διάστημα, επειδή είχε δηλωθεί και το στάδιο του Εθνικού Άχνας, οπότε το επισημαίνουμε ότι εάν δεν λειτουργήσει το Τσίρο, η Καρμιώτισσα θα παίζει στο στο Παφιακό. Λοιπόν, διαβάζω τώρα το θέμα του, της Cita Vision με τους Αλβανούς. Φαίνεται ότι οδεύει προς συμφωνία η Κυπριακή πλατφόρμα με την, με τους, με την αλβανική παραγωγή και όπως όλα δείχνουν θα μεταδοθεί το απόψινο παιχνίδι της ΠΑΦΟΥ και τηλεοπτικά από τη Cita Vision.

0: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε τα θέματα μας με Μιχάλη Αριστίδου. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Εντάξει, απλώς έτσι συζητούσα τώρα και με τον Άριστο τον Παναγίδη και μας είπε για το Παφιακό ότι τελικά η Καρμιώτισσα θα παίζει εκεί σε περίπτωση που δεν γίνει κουβέντα με το Τσίρο, γιατί και το Δασάκι έχει κάποια θέματα.
1: Ακριβώς, ναι. Ήταν κάτι που είμαι εγώ και περίπου μία-δύο εβδομάδες όπως την είναι, δηλαδή από την στιγμή που βγήκε η πληροφορία ότι το Δασάκι ούτε και αυτό έχει μέχρι στιγμής αδειοδότηση από την αρχή αδειοδότηση των σταδίων. Οπότε η εναλλακτική τρίτη στην ουσία για την Καμέρισσα είναι το Παφιακό. Το
0: που είχε ξαναπαίξει και στο παρελθόν η Καρμιώτισσα στο Παφιακό. Ναι.
1: Οπότε αν και μόνο το Δασάκι δεν πάει ούτε και αυτό την άδεια από την αρχή αδειοδότηση των σταδίων, θα δούμε την Καρμιώτισσα πότε μου στείλει να υποδέχεται την Πάφο στην ίδια της ερώτησης από το Παφιακό. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε έτσι τώρα στον Άρη, να ξεκινήσουμε με τον Άρη Μιχάλη, γιατί ο Άρης ανακοίνωσε και την απόκτηση του Λάζαρ Μάρας. Επίσης είναι Μαυροβούνιος, 20 ετών ο ποδοσφαιριστής, αριστερό μπακ, και είναι πάνω στην ίδια φιλοσοφία του να αποκτά έτσι νεαρούς εξελίξιμους ποδοσφαιριστές.
1: Ναι, ένας 20χρονο Μαυροβούνιος, και του αριστερού μπακ, στην ουσία εναλλακτική λύση της από τον Άντερσον Κορέα, θα είναι ποδοσφαιριστής αυτός για 3 χρόνια, είναι η συμφωνία ανάμεσα στα δύο πλευρά, εντάξει, είναι η φιλοσοφία που έχει χτίσει φέτος ο Άρης, να πάρει δηλαδή νεαρούς και εξελίξιμους ποδοσφαιριστές, το έχει κάνει ήδη σε πολύ μεγάλο βαθμό και ήδη κάποιοι εξ αυτών, είδαμε και μια ανακοίνωση νωρίτερα, που να χρησιμοποιούν και δανεικοί σε άλλες ομάδες, έτσι ώστε να μπορέσουν να παίρνουν μάλλον χρόνο συμμετοχής περισσότερο από ό,τι θα έπαιρναν αν ήταν στον Άρη.
0: Ναι, μάλιστα. Και να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλοι μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος.
1: Περιμένουμε σίγουρα θεματοφύλακα και επιθετικό άτομο από τον Άρη.
0: Ναι,
1: ναι. Είναι δεδομένο ότι θα πάρουν ακόμα δύο ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι, ναι, θα είναι πάνω στην ίδια φιλοσοφία.
1: Αυτό θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Θα κερδίσουμε στην φιλοσοφία. Εντάξει, απλά να πούμε και για τον Μαρτίνο και τον Σιντούλε Σέζαρο ότι θα είναι στην Καρμιώτισσα. Φαντάζομαι το...
0: Ναι.
1: Οπότε για να κλείσει το ρόστερ του Άρη, περιμένουμε να πάρει το τερματοφύλακα και ένα επιθετικό ακόμη.
0: Ναι. Και ο Άρης, είπαμε, το Σάββατο έχει την πρόβα Τζενεράλε με τον Απόλλωνα, ολοκληρώνει την προετοιμασία του και με την ΑΕΛ, συγγνώμη, τον Απόλλωνα είναι η πρεμιέρα, ναι, τα μπέρδεψα, και βλέπει Απόλλωνα πλέον για το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, το επίσημο.
1: Είναι το δεύτερο φιλικό παιχνίδι για τον Άρη, κόντρα στην ΑΕΛ, όπως έγινε Σάββατο, είναι η πρόβα Τζενεράλε, και για τους δύο μονομάχους, θα μπορούσε το παιχνίδι πριν από την έναρξη του παθήματος, που θα είναι την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Πάμε και στην ΑΕΛ Μιχάλη. Η ΑΕΛ, η οποία έδωσε χθες ένα φιλικό με τον Ύψωνα, με μια επιβλητική νίκη 4-0 κέρδισε η ομάδα του Κομάρτινς. Είδε πράγματα και έτσι μας έλεγες και εσύ ότι κατασταλάζει σιγά σιγά και στην βασική του εντεκάδα που θα χρησιμοποιήσει στους επίσημους αγώνες.
1: Έβγαλε τα στοιχεία που όλοι περίμεναν να βγουν στην ΑΕΛ. Αρκετά από τα στοιχεία, τέλος πάντων, ότι πάντα υπάρχουν σε μια βελτίωση. Όμως ήταν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση ΑΕΛ μέσα στο τρίτο παιχνίδι με την Άσσαβα Ύψωνα. Πολύ εύκολη νίκη της με 4-0. Σπόραν και οι δύο σεντερφόρ της ομάδας. Δύο Τσαντάκοβιτς ήταν με πέναλτι. Ένα ο Γκομής και το δεύτερο ο Σίνκ, ο οποίος φαίνεται ότι παίρνει με σπασμένα φρένα αυτός ο ποδοσφαιριστής.
0: Ναι.
1: Ο Θεός Σίνκ από την περσινή χρονιά που έχει κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά για τα δεδομένα του ίδιου, έτσι, όχι για την ομάδα του, αλλά μπαίνει έτσι χουλιόζος τη νέα χρονιά και στενέστρεμουν τα χέρια τους τώρα, βλέποντας τον Νότια να είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Όμως γενικότερα οι αρχιτές ήταν πάρα πολύ καλοί, λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά όλες οι γραμμές της, κόντρα στην Γκρασιά Παρενιγύψωνα, και σίγουρα θέλουν να έχουν και συνέχεια σε αυτό το μοτίβο που έχουν πει.
0: Μιχάλη, σε έχουμε χάσει. Λοιπόν, πρέπει να μην έχει καλό σήμα ο Μιχάλης. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του.

Λοιπόν, δεν κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσουμε με τον Μιχάλη, αλλά μας έχει καλύψει σε όσα μας ανέφερε και για τον Άρη και για την ΑΕΛ. Δύο λόγια πριν πάμε πριν ολοκληρώσουμε ουσιαστικά και αναλάβει τη σκητάλη από εδώ και πέρα ο Γιώργος ο Λεωνίδου. Για την ΑΕΚ δεν υπάρχει έτσι οτιδήποτε νεότερο πλέον ακόμη για τον νέο προπονητή της ομάδας. Οι πληροφορίες είναι αυτές που γνωρίζετε κι εσείς, ότι υπάρχουν προχωρημένες επαφές με τον Τσάβη. Ο Τσάβη Ρόκα έχει προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένο προπονητή, αλλά για την ώρα δεν διαρρέει το οτιδήποτε. Λοιπόν, υπενθυμίζω, η Ομόνια στις 9 αντιμετωπίζει στο Βέλγιο τη Σεντρούιτεντ, η Πάφος στις 10 στην Αλβανία την Δυναμό City, και τα δύο παιχνίδια θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και το pre-game αλλά και το post-game. Η Ομόνια δεδομένα θα μεταδοθεί από τη Cita Vision. Φαίνεται ότι η Cita Vision τα έχει βρει με τους Αλβανούς και κατά πάσα πιθανότητα θα μεταδοθεί και το παιχνίδι της Πάφου από την Cita Vision, από τη στιγμή που δεν έχουμε λάβει οποιαδήποτε επίσημη ενημέρωση. Λέω πιθανόν, οι πληροφορίες λένε ότι πάνε προς συμφωνία, αλλά πρέπει να ανακοινωθεί και επίσημα για να σας το πούμε δεδομένα. Πάντως σίγουρα τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα ακούσετε από τον Super Sport 104. Παίζουν απόψε και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. 8:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν. Στις 9:30 ο Παναθηναϊκός στην Χράντετς. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε σε Ομόνια, Πάφο και βεβαίως και στις ελληνικές ομάδες, στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Από εμένα τη Μαρίνα Αργυρού, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Όπως είπα, αναλαμβάνει από εδώ και πέρα τη σκητάλη ο Γιώργος Λεωνίδου σε αθλητικά δελτία αλλά και στην εκπομπή Game Time. Γεια σας.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Epic One, τα πάντα εσύ.
3: Σε σένα όλα τα έχω βρει, αρχίζω σε επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
1: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε ένα Samsung Galaxy S26 Series μαζί με Galaxy Watch Ultra eSIM με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το... Τα Σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus. Σήμερα λέει, θέλω να γίνω

0: Super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Everyone,
2: σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
3: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού, γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ου ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
8: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
9: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 2.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
15: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στη μάχη των πλέον βρίχνονται απόψε Ομόνια και Πάφος. Στις 9 το τριφύλλι αντιμετωπίζει τη Σεντρούιτεν στο Βέλγιο για το Europa League. Εκτός η Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάντζον, ότι ο Άιτινγκ είναι απόλυτα έτοιμος, διαθέσιμος ο Ντουβέν και ο Σάτκα. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Στις 10 η Πάφος παίζει με την Dynamo City στην Αλβανία για το Conference League. Εκτός επιλογών ο Μαμάτοφ και ο Ντράγκομιρ ξεκαθαρίζει την Ιστάτη για Κορέα και Κίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας, ενώ προς συμφωνία οδεύει η Cita Vision με τους Αλβανούς για την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Επιστολή προς την ΚΟΠ ετοιμάζουν στο σωματείο εταιρεία και για εσείς για να περάσει ο Αποέλ στην επόμενη μέρα διοικητικά. Δεν παραχωρείται ο Ρώσα. Θα παραχωρήσει ορισμένους παίκτες στους δανεικούς η ανόρθωση αποφασίζει για αυτούς ο Ελ Μαέστρο. Ο Άρης έδωσε δανεικό στην Καρμιώτη σαν 22χρονο αμυντικό Μαρτίνοφ. Κοίτα τον κατάλογο Β των Ταμάχου για πιθανή ενίσχυση της άμυνας της ΑΕΛ. Κοντά στον αντικαταστάτη του Καμορανέζη είναι ο Ρόκα, πάει στην Χάπουελ Τελ Αβίβον Κουρφιγγέλ. Δεν θα παίξουν στο φιλικό με τη Νέα Σαλαμίνα και κάνουν αγώνα δρόμο για την πρεμιέρα του Απόλλωνα, εκ Β και Ροντρίκες. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των playoff του Conference League. Στις 8:45 ο ΠΑΟΚ παίζει με τη

0: Πράν και σε 9.30 ο Παναθηναϊκός με την Χράντετς. Ποδοσφαιριστής ΑΕΚ Αθηνών πρέπει να θεωρείται ο Μπάμπης Λικογιάννης. Ο Δέβι Προσάλ Γουάσλο Ταρέμι του Ολυμπιακού Πειραιός. Η Κρίσταλ Πάλας είναι έτοιμη να αποκτήσει τον Άξελ Τισασί με την μορφή δανεισμού από την Τσέλσι. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10 Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
5: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
8: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
9: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Παραπαπα.
11: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
12: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.
13: Έχω αντέξει πολλά. Μια κλινική με άδειους τοίχους στο μυαλό μου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Είναι εκπομπή Game Time, 5η 20 Αυγούστου, εδώ κατά καλό καιρά. Ο καιρός είναι καλός έξω, κύριε Χαϊλή.
1: Τέλειος, φίλε μου.
0: Για θάλασσα.
1: Εννοείται.
0: Για όσους πάνε. Εντάξει, να νομίζει κανένας ότι έβαλα ως κατάρες να βρέσει τώρα που θα με άδεια. Νομίζω τον καιρό που δεν, είμαι, που δεν ήμουν άδεια, που με δαμε, ο καιρός είναι ο καλύτερος για θάλασσα. Αλλά δεν φταίω εγώ.
1: Θέλεις να πω να πούμε, είπες εχθές, μακάρι ώστε σε μια που να σε θάλασσα.
0: Αφού ξέρεις ότι μου αρέσει. Ναι, ναι, είναι και ανιωμάτι, μα είσαι που λαλούν. Επίσης, σειράμε την σλόγαν και πει, ένα.
1: Και έτσινο. Τουλάχιστον εκεί, τουλάχιστον κρατήθηκε.
0: Έχω άνθρωπο που έκρουσε πάνω μας.
1: Και τι να έκχαθεν.
0: Έλος πάντων.
1: Πέθηκε όλο για την τραγουδάρα Σφαγιανάκης.
0: Ναι, Σφαγιανάκης. Άδεια κλινική το μυαλό μου. Εντάξει, επιλογή Χαϊλίων ότης. Ο Στέφανος εκτέλεσε, πιστολέρο. Στέφανος στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο και δίπλα μου ο συνάδελφος ο Μιχάλης ο Χαϊλής, τον οποίο και καλώς ορίζω.
1: Να σε καλά, φίλε μου. Στην παρέα μας.
0: Θέλεις να φύγεις να βάλει λίγο πάνω τραγούδι. Πάρ' το. Μα έτσι πολλά. Για κλινική με αντιστοιχούς των μυαλών. Κατάλαβασαι.

0: Μάλιστα.
1: Μετά που είσαι έναν και τον Πολύβιον, εμπιστεύκεται με ο Στέφανος.
0: Καλά,
1: πέμουν έναν τραγούδι λαλί μου και δεν πόσο το αρέσει.
0: Καλά κάνουμε ρε φίλε. Ναι, είπες του και εκτός άρα ενώτης πόσο λάθος να πάει. Ναι, όντως έχεις απλώς.
1: Είναι πολλά γνωστό τραγούδι.
0: Όχι, όχι, αλλά είναι ένα από τα πολλά καλά κομμάτια που έφκανε ο Νότης, πάρα πολλά τραγούδια. Σε ποσότητα και ποιότητα είναι εκεί. Λοιπόν, εντάξει, γούσταν αυτά, αλλά ξέρετε, πολύ αγαπούν τον Νότη. Να ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα τους χορηγούς. Echo, McDonald's και Cablenet. Και Cablenet σας δίνει το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max με δωρεά σύνδρομη HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα data και λεπτά και SMS. Όλα αυτά περιόριστα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Τι άλλο θέλετε. Μην το χάσετε, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλεσε το 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα cablenet. Ευχαριστήσω όμως εκτός από την cablenet, όπως είπα πριν, και σε Echo και σε McDonald's. Μια παρένθεση πριν ξεκινήσουμε. Φαίνεται ότι η ΣΥΤΑ πάει να τα βρει με τους Αλβανούς για την παραγωγή του αγώνα. Και από προηγούμενες φορές που ξέρω και από την Cablenet είναι πολύ σκληρό το παζάρι, αλλά συνήθως βρίσκεται η λύση. Και να ξέρετε, καμιά φορά δυστυχώς ευτυχώς είναι αναγκασμένες και οι πλατφόρμες να στάξουν το χρήμα για να δείξουν το παιχνίδι. Είναι υποχρεωμένες και προς τους συνδρομητές τους και τους πιάνουν λίγο μέσα, να το πω έτσι. Καταλαβαίνετε τι
1: μια εννοώ. Μια σου μου νομίζω, γιατί την άλλη εβδομάδα ήταν Κύπρο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω ακριβώς πάνω σε αυτές τις επαφές, αλλά αν έχει ο τσάντος στο γάμι, στο γάμι. Ναι, έτσι πράγει και δεν είναι. Οφθαλμό αντί οφθαλμού σε τέτοιες περιπτώσεις. Όχι σε ούλα, αλλά σε τέτοιες. Ναι.
1: Περί χρημάτος ο λόγος.
0: 2.92 λέει ρε αγορίνες, μπαίνουμε νολέσια στα βαθιά. Λοιπόν, ευκολίνη, σιλάκα, double chance, δυναμό, with love, your gare, και πούρε και Μιχάλη, λέει 2.92. Η δυναμό εννοεί δυναμό City. Ασοχήν double chance με μπάφο. Έτσι εννοεί, και ευκολύνει σιλάκα. Βασικά είναι ο Μονιάτης και αντιπαφίδης ο άνθρωπος. Και ο παιδί με συνέστημα. Όχι, εντάξει, έδωσε κάποιες επιλογές που μπορεί να επιβεβαιωθούν. Μακάρι όχι, θέλουμε ευκολιά. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, να δώσουμε λίγο τους αριθμούς που καλείται. 77-77-10-20, το νούμερο αυτών. 77-77-10-20. Στο 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Και στο 23-24 δεν στέλνετε μόνο και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε ή θέλετε να σχολιάσετε εσείς, αλλά και για τους διαγωνισμούς, που είναι δύο εν ενεργεία διαγωνισμοί και αύριο είναι εκκληρώσεις. Στο 23-24 την ένδειξη Ομόνια και δίπλα το όνομα τεπώνυμος σας, δηλαδή Μιχάλης Χαελής Ομόνια, για να διεκδικήσετε το εισιτήριο διαρκείας, το έναν εκ των δύο που κληρώνουμε αύριο, και τα δύο θα κληρωθούν για την Ομόνια. Προσφορά του Rimduk Lounge στο Mackenzie. Ζήσε την εμπειρία, απόλαυσε τη στιγμή στο Rimduk στο Mackenzie. Πολύ όμορφο μαγαζίν και ευχαριστούμε για την προσφορά των δύο διαρκείας. Και κύριε Χαηλή, για τον μπάσκετ.
1: Ο άλλος ο διαγωνισμός στο 23-24 και πάλι στέλνετε με ένδειξη μπάσκετ το ονοματεπώνυμο σας και διεκδικείτε προσκλήσεις για όλους τους αγώνες του τουρνουά Payball Νεόφυτος Χανδριώτης. Το τουρνουά θα διεξαχθεί 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία και συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πυριός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλης Πανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάβι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Οι προσκλήσεις ισχύουν και για τα τρία παιχνίδια του τουρνουά. Οι εισιτήρια διατίθονται επίσης στο sold out tickets. Οποιοδήποτε χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες μπορεί να καλέσει στο 7032-22.
0: Λοιπόν, εσύ κι άλλο μου έστειλε τώρα, εκάει και που τη Σλόβανα, Μπρατισλάβας. Ήταν και καλή τιμή ρε Χαϊλή όμως, α.
1: Ναι, αλλά εσύ φταίς που με βάλες να δω
0: κοπό. Ρε φίλε, γίνεται η Σλόβαν τώρα να κουτσουφλά με τσέλη εντός έδρας ρε φίλε. Προηγείται θέμα, δεν κάνω λάθος, που ήταν μια μαθιά. Όχι κυρία Σλοβαν, είσαι απαράδεκτη, βάλτε και να μας διαψεύσεις.
1: Διατηρεί το αίτητο.
0: Μα δεν μπορεί να κάνω εγώ εδώ 7-0-0. Κατάλαβες, δεν και εδώ κάτι άλλο. Ο 97 λέει Γκάνερς μόνο Άρσεναλ, κύριε 29 Μαΐου κάτι καλό έρχεται λέει. Ο φίλος σε 29 Μαΐου, ο Γκάνερ. Είπαμε για την Ομόνια, δεν το αναλύσαμε πολύ προχτές, ότι αυτό που κάνουν, έτσι ένα σύντομο σχολείο, άνθρωποι εκεί, δεν είναι εύκολο να συμβεί στο ποδόσφαιρο, δηλαδή να μην επενδύσεις όλο το χρήμα στο αγωνιστικό και να κοιτάξεις λίγο πέρα από τη μύτη σου και να βελτιώσεις και τις εγκαταστάσεις σου. Είναι κάτι ξενόφερτο.
1: Είδες το κάπου παγκοσμίως από το πράγμα.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να συμβαίνει κάπου. Στην Κύπρο δεν συνηθίζω να το βλέπω.
1: Εγώ άκουσα για επενδυτές. Καλή ώρα τη Safe Trade. Έχουν την Ιάπωνες και φέρνουν οι Ιάπωνες ταλέντα για να πιάνουν εμπειρίες και να βγουν προς τα έξω να πουληθούν. Εγώ τούν το πλάνο που κάνει η Ομόνια 29 Μαΐου, πραγματικά παρότι γνωρίζω τα παιδιά από την πρώτη μέρα ίδρυσης τους, πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Και μπράβο τους και ξανά μπράβο τους. Χωρίς μεγάλες, ας πούμε,
0: χωρίς την πανοκρουσίες.
1: Την πανοκρουσίες κάνουν τζίνο που πρέπει, βάλουν στόχους και εκτελούν. Όχι εκτελούν τους, όπως είπα να το πω. Πραγματικά και μπράβο τους ξανά.
0: Πέμουν λίγο για την κατάσταση τώρα στο ΑΠΟΕΛ. Γιατί υπάρχει εξέλιξη την οποία μετέφερε το πρωί Άννος Παπαϊάννου στο σταθμό μας. Ετοιμάζεται η κοινή επιστολή με γιασί σωματείων και εταιρείων, οι τρεις πλευρές, να τη στείλουν προς την ΚΟΠ για έγκριση, για να μπορεί, ανεκατάλαβα σωστά, δεν το πολλομελέτησα, δεν ερώτησα δεξιά-αριστερά, μάθω παράνομα πληροφορίες, να μπει πιο γρήγορα, να μπορέσει να βάλει κάποια λεφτά και μετά όταν γυρίσει η εταιρεία η καινούργια τον Μάρτιο επίσημα που θα συνεδριάσει η UEFA όταν συνεδριάζει κάθε Μάρτιο για τα θέματα αυτά να εξαργυρωθούν σε μετοχές κλάσης Α από ό,τι κατάλαβα τα λεφτά που θα μπουν.
1: Χωρίς να το ψάξεις, μπράβο σου.
0: Έτσι είναι.
1: Αλλά εγώ να μιλήσω έτσι και σαν αποελίστας και σαν αποελίστες. Επιτέλους, ευτυχώς, δόξα ο Θεός. Δηλαδή κάτι γίνεται που να παίρνει σάρκα και ωστά πλέον. Εντάξει, έγινε και λίγο σούσουρον τις τελευταίες μέρες και είχα πει και στην εκπομπή ότι εμένα δεν μ' αρέσει και να φκένουν να γίνονται αναρτήσεις και να υπάρχουν έτσι κάπως ναι, πολεμικά παιδεία. Τελικά, όπως έγινε και στην περίπτωση Μπασκάλ, φκένει η διοίκηση, φκένει τώρα και ο Γιασής, η εταιρεία του κλπ. Και διορθώνουν πλέον την κατάσταση και πλέον το ΑΠΟΕΛ που πνίεται, θα το πω έτσι, σε μεταγραφές, θέλει επίγον τερματοφύλακα, δεύτερον πίσω από τον Μπέλετς, μαζί με τον νεαρό τον Μίχο. Και κατ' εμέναν αυτό που μια και μπήκα στα αγωνιστικά, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να φύγει ο Ρώσα, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πουληθεί ο Κουτσάκος, δεν το καταλαβαίνω, εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω.
0: Γιατί όμως πρέπει, εν και πέγκας ότι πρέπει.
1: Πρέπει με την έννοια ότι φκένει προς τα έξω, για μένα σημαίνει υπάρχουν συζητήσεις, ναι, ok, αλλά πρέπει να υπάρξει ένα ρόστερ αγωνιστικών το οποίο να είναι αντάξιο για να διεκδικήσει τους στόχους της φετινής σεζόν. Θέλει επίγον σεντερφόρ για μένα ανταποέ και είμαι της άποψης ότι ο Κούτσακος δεν πρέπει να φύγει.
0: Εγώ είπα στόπερ, πορτάρι στόπερ επιθετικό.
1: Επίσης, λέει για στόπερ. Σιπριάνο. Για μένα ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Ανήκει στον ΑΠΟΕΛ.
1: Ανήκει στον ΑΠΟΕΛ. Βραζιλία έμεινε και κάτω και προπονιέται.
0: Είναι με ελευθέρα που έφυγε.
1: Όχι, όχι. Ανανεώνεται η υποσχετική του. Απλά και κάτω επειδή το πρωτάθλημα τελειώνει νομίζω.
0: Εντάξει, είναι άλλες ημερομηνίες.
1: Ναι, ναι, γι' αυτόν και τώρα έμεινε και κάτω και θα ανανεωθεί. Επίσημα δεν ξέρουμε κάτι αν ανανεωθήκε.
0: Μα θα αποελέσει τρεις θέσεις και ενές που το φιλικό που του κάμε και κάμε άλλη μεταγραφή που ήταν ανόρθωση και μετά. Τότε είχα μετρήσει τρεις θέσεις και ενές.
1: Ναι, ναι.
0: Και εγώ λάλα σου τρεις θέσεις τις οποίες άρα μπορεί να σκαλύψει τον κατάλογο Α.
1: Αν το συνδυάσουμε με τον που συμβαίνει τώρα με για σύν εταιρεία.
0: Ρε φίλε, εκτός τούτον όμως.
1: Αν μπουν λεφτά υπάρχει περιθώριο να
0: συνδυάσει και σε κάτι άλλο. Ο ΑΠΟΕΛ επιβεβαιώνεται και από τους ρεπόρτερ του ΑΠΟΕΛ, όχι από μένα δηλαδή. Μας το λένε ρεπόρτερ του ΑΠΟΕΛ ότι υπάρχουν ηλυμένες οικονομικές υποχρεώσεις άμεσα με ποσά που δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα. Είναι ψηλά, είναι ποσά τα οποία θα πρέπει να βρεθεί γερή πούγκα να τα καλύψει. Άρα ανεβοδοθούν αυτές οι προσπάθειες τώρα και που επιταχύνονται και εκεί θα βοηθηθεί πολύ ο ΑΠΟΕΛ. Θα είναι μια γερή ανάσα στο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του τις οικονομικές. Για να είναι εύρυθμη λειτουργία μιας ομάδας. Τα λέγα και χθες, εσύ δεν ήσουν εδώ, αλλά θα τα πούμε και τώρα θες από πάνω πάνω. Μια ομάδα για να πετυχαίνει τους στόχους της είναι απαραίτητο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει οικονομική υγεία. Να μου πει το ΑΠΟΕΛ που πιάνει το παραθέμα σαν πίντο νεχρό στα λεφτά, αφού πιάνει το ήταν πίσω μισθή από ό,τι καταλαβαίνουμε, και λέγεται. Ότι πιάσαν το όντα πίσω σε μισθού, αλλά είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα να έχει εύρυθμη λειτουργία όταν χρωστά λεφτά. Είτε σε εφιστάμενο ρόστερ, είτε παγιέ οφειλέ που σε επηρεάζουν.
1: Για τα οικονομικά τα ΑΠΟΕΛ, χαμογέλασα τώρα που το είπες, γιατί ούτε καταλαβαίνουμε ούτε φαίνονται. Πλέον είναι ούλα διάφανα και μπράβο στο Φωτίου, γιατί ό,τι φκένει είναι όπως τις λερνές ίδρες τα προβλήματα, τα οποία διορθώνει. Και για να φτάσει, είδαμε ο κόμπος το χτένει σε εισαγωγικά και να μπει ο Γιασί σφαίρα για να γίνει η εταιρεία τώρα αμάν αμάν, σημαίνει ότι ο Χάρης ο Φωτίου, κατά την άποψή μου, ό,τι μπορούσε να κάνει, ίσως να κάνει και παραπάνω από που μπορούσε, για να φτάσει αυτή τη στιγμή να γίνει τούτη σύμπραξη άμεσα.
0: Άρα τροχιοδρομούνται εξελίξει εκεί και τη Δευτέρα, να θυμίσω, μιλά στις 3 σε δημοσιογραφική διάσκεψη στον Αρχάγγελο Χάρης Φωτίου, πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ. Θα είναι ο σταθμός μας εκεί, δεν ξέρω θα πάει πολύ και όσο θα πάει, θα μάθουμε.
1: Θα πω και μια μικρή πληροφορία την οποία γνωρίζω, δεν τη λέω επειδή την ξέρω. Είναι κοντά στον Μωρόν το ΑΠΟΕΛ.
0: Άρα δίνει την είδηση ότι είναι κοντά στην απόξη Λορέν Μωρόν.
1: Ναι. Η δική μου πληροφορία προσωπικά.
0: Βαρβάτη μεταγραφή.
1: Βεβαίω είναι βαρβάτη μεταγραφή. Παλεύκουν το και συνεχίζουν να το παλεύκουν και εύχομαι να ισχύει αυτό το πράγμα. Συνήθως δεν πέφτω έξω στις πληροφορίες που μαθαίνω για τον ΑΠΟΕΛ.
0: Εύχεσαι αλλά ο 020 λαλί, ρε Γιώργο Λακιόλα, αλλά να πεις παράδειγμα λαλί Χαϊλής και Ομόνια, Χαϊλής και ΑΠΟΕΛ, ναι, και ρώτα το λέει Δημήτρης Λίμπια.
1: Βεβαίως,
0: φαίνεται. Για να δω αν θα τσιμπήσεις, αλλά αν είπες κάτι.
1: Είναι κρύφτηκα ποτέ στη ζωή μου, ακόμα και όταν πέρασα και από τη διαιτησία. Είμαι ΑΠΟΕΛ, ήμουν ανέκαθεν. Ο πατέρας μου αγωνίστηκε στο ΑΠΟΕΛ, ο θείος μου αγωνίστηκε στο ΑΠΟΕΛ. Όμως έχω σχέση με την Ομόνια, ο κουμπάρος μου και ο εξάδελφος μου, ο Κυριάκος Χαϊλής, αγωνίστηκε στην Ομόνια. Είχα πάει σε παιχνίδια της Ομόνιας, επί καιρό Κασέκε, Μπούνι κλπ. δεν έχω πρόβλημα, ούτε είμαι με παροπίδες εγώ, ούτε μου αρέσκει να μπαίνω σε διαδικασίες τσακώμου κλπ. Εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος βλέπω πιο μακριά το πλάνο όσον αφορά ποδοσφαίρο. Και εύχομαι όλος ο κόσμος να κατανοήσει τις δυσκολίες που υπάρχουν σε αυτό το άμυρο νησί και να σκέφτεται πιο ορθά όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά.
0: Να σου πω, ο Διόνεν Τασίσα λέει: εγώ έκαηκα πάνω στην ομάδα την περασμένη εβδομάδα να νικήσει και στα δύο ημίχρονα τα 20 ευρώ θα ήταν 4.000 λέει. Και κάθεσε το ημώνα με λίγο. Και να πεις αν κακή σκέψη ή είναι ομόνια για στα δύο ημίχρονα είναι κακή.
1: Όχι, και δυστυχώς είναι πολύ κόσμο που πήρε στον κουβάν με τη λίγο.
0: Να δώσω προβλέψεις κάποιο ακροατή εδώ του Ανδρέα, του Σάντι, Σεντρούιτεν με την ομόνια Άσον, Παναθηναϊκός Χάνς Κράλαβε Άσον, Καϊράτ Άντερλεχ διπλό και Σιόν Άγιαξ διπλό. Που τούτα εγώ θεωρώ έτσι λίγο ρίσκο και τη Σεντρούιτεν και τον Άγιαξ. Τον Παναθηναϊκό και τον Άντερλεχ βλέπω τους. Φοβάμαι λίγο τον Άγιαξ και τη Σεντρούιτεν.
1: Η δική μου άποψη.
0: Κυρίως τον Άγιαξ που είναι και εκτός έδρας.
1: Ο Άγιαξ αρχίζει πλέον να πατά πιο
0: γερά. Εγκαλεί όμως η Σιόν.
1: Ναι, αλλά ο Άγιαξ έχω τον δει και στα φιλικά τον πριν 15-20 ημέρες. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Αρχίζει πλέον να μυρίζει ο Άγιαξ που ξέρουμε όλοι. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει
0: ξέρεις ο Άγιαξ. Ξέρεις ποιος είναι ο τεχνικός διευθυντής τσάμε. Ο Γιόρτι Κρόιφ που πέρασε που είναι.
1: Μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Τελικά η Άγιαξ.
0: Έχει το Κρόιφ στον Άγιαξ, τον Ιραόλα στην Λίβερπουλ. Εξάγει πολύ τη δημόνη Άγιαξ.
1: Είδες ότι κάτι κάνει και έχετε παράπονο όλη την ώρα.
0: Πες μου όμως τη σκέψη σου γιατί διακόψασαι.
1: Λοιπόν, η σκέψη μου είναι ότι η Κίνα που βλέπω εγώ σήμερα, έτσι, αφού πήρε δείγμα ο κόσμος από τα στοιχηματικά μου, αφού δεν τα καταφέραμε να βρούμε καμία από τις δύο, βλέπω Παναθηναϊκό. Λοιπόν, θεωρητικά η Μη είναι καλύτερη ομάδα από τη Χράβετς και την Πάφο. Ότι όσα ζωά λεφτά και να σωνώσει ο πρόεδρος του Δυναμό, η Πάφος εν Πάφος στην Ευρώπη ξέρει τι κάνει. Μπορεί να αποκλείστηκε προχτές, αλλά είδαμε πώς αποκλείστηκε. Τζιν τα λεπτά, τα κενά εστοιχίσαν της. Πιστεύω ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Δυναμό και θα τα καταφέρει και απόψε και εδώ στο
0: Ιωάννη. Βλέπεις δηλαδή την Πάφο και είναι να κερδίσει. Την Ομόνια πώς τη βλέπεις, γιατί παίζει σήμερα.
1: Πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι, παρότι όλες οι πληροφορίες και τα στατιστικά λένε ότι είναι επιθετική η ομάδα Σεντ Τρούιτεν. Έχει δύο ισοπαλίες στο πρωτάθλημα και οι δύο με 2-2 σκορ, 4 υπέρ, 4 κατά. Είναι ομάδα εκφύσεως και πέρσι.
0: Να πάμε με το αφίσκορ.
1: Εγώ είμαι της άποψης επειδή είναι αγκλειστή η άμυνα. Ανέκαθεν τα τελευταία παιχνίδια που βλέπουμε την άμυνα της Ομόνιας θα είναι πολύ κλειστό παιχνίδι γενικά. Δυσκολεύεται να σκοράρει η Ομόνια, δυσκολεύεται να φάει γκολ. Πέρσι ήταν ακριβώς το αντίθετο. Πέρσι πυροβολούσε στην Ευρώπη.
0: Ποιον μπορούσε να δεχτεί πίσω όμως.
1: Ναι, και να δεχτεί, αλλά πέρσι μέχρι τα play-offs επιροβολούσε με τεσσάρες και λοιπά. Εν τούτο που λείπει από την φετινή Ομόνια που είχαμε προαναφέρει και την Τρίτη.
0: Λέει εδώ, ο 92, σταμάτα Μιχάλη, έκλεισε ένα δάκρυ λοιπόν στις 26 του μηνό αεροδρόμιο, θα έρθει ο πρώτο μπούμ της Σιλάκκας. Έχεις πληροφορία και για τη Σιλάκκα.
1: Δεν ξέρω, φίλε.
0: Επειδή για να λέει μπούμ της Σιλάκκας, μάλλον είναι την Ομόνια.
1: Εντάξει, επειδή γνωρίζω το φίλο 2.
0: Α, καταλάβεις τον πονούμερο.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί και να.
0: Έχει καλές πληροφορίες ο 2-2. Πέσαν πολλές πληροφορίες.
1: Ακούω να δεις, για να τον πιστώσω, αν μέχρι τις 4 δεν στείλει άλλο 4 μηνύματα παρόμοια, θα πιστέψω ότι στις 26 θα έχει boom στη μεταγραφή της Ομόνιας.
0: Άρα, μάλλον λέει αλήθεια, μια φορά στέλνει μηνύμα.
1: Ναι, συνήθως.
0: Έτσι είναι ο 2-2, μια φορά λέει την αλήθεια του. Μάλιστα. Πάμε σε γραμμή, χαίρετε.
2: Γεια σου, ρε Λεωνίδου.
0: Ω, κύριε Σάντι.
2: Να μου γίνεται.
0: Είμαι καλά, εσύ.
2: Από ποιον να μιλάτε, ρε κουμπάρε.
0: Έπιασες τηλέφωνο πιο πριν και σου απαντήσαμε, κύριε.
2: Ναι, έπιανα δεν μ' απαντά, ρε κουμπάρε, αφού μιλάτε συνέχεια.
0: Τέλος πάντων, να το εξετάσουμε το θέμα.
2: Είσαστε καλά.
0: Καλά. Μόνο κάνω μια χάρη, με μου αρκέψεις, πέρκες φάει Ομόνια, γιατί κόψαμε τα μες την εκπομπή του, τα.
2: Εκόψετε.
0: Ναι, έκαμε και ο δώρος στην Ατασσαλία του, είναι σωστό. Αν θα πιάνε να μάλλα λύσαν τεμονιάτικα μόνο με πιάνεις. Αν θέλω να ζώγεις κανέναν κομμονάκι, καμιά πρόβλεψη, είσαι καλό τσάμε.
2: Εδώ καλό κομμονί μου.
0: Θέλω πίτσο του κόσμου να δικαιολογήσεις τις σκέψεις σου. Εκτός την Ομόνια, δεν θέλω να ασχοληθείς με την Ομόνια. Πες μου για τις άλλες, γιατί να δέρει ο Άγιαξ, ας πούμε.
2: Γιατί να δέρει ο Άγιαξ, δεν κουπίσαμε.
0: Μπράβο, έπεισες με. Δηλαδή θεωρείς ότι ο Άγιαξ μια ογδόν τα αξίζει.
2: Παίζουμε τον Άγιαξ, την Άντερλεκ, τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, με πειράζει αν είναι η πρόβλεψη σου. Κόφτη με να μην το έφτιασαι δημοσία. Λοιπόν, εντάξει, ρε κουμπάρε, αλλά δεν υπάρχει λόγο να μας το αναλύσει. Είπε μας το, ξέρουμε το, πάμε παρακάτω. Να μας πεις και για την Καϊράτ, γιατί είναι τόσο ψηλή τιμή της. Sorry, την Άντερλεκ, με την Καϊράτ.
2: Επειδή παίζουμε στην ομάδα της Καϊράτ.
0: Μα είναι καλή ομάδα η Καϊράτ, ρε.
2: Είναι καλύτερη ομάδα
0: η Καϊράτ. Μπράβο. Άρεσε μου. Να σου πω για κάτι.
2: Εντάξει,
0: την Πάφο για έντυνε βάλες. Φάσε τι.
2: Έντυφο με ρεβί, αλλά...
0: Αλλά είπα να παίξω
2: λίγες ομάδες.
0: Εντάξει, είπα να παίξω σίγουρες. Εγκάλυψες. Τον κάνει όχι για την Ανόλα. Φίλε, η Ανόλα θα δώσει κάποιους παίχτες δανεικούς. Είπες μου ότι ο Στάπο ήταν αδιαφανή, φίλε, κάποιες προφορές υπάρχουν. Να τις επιβεβαιώσουμε, να μην πούμε ονόματα λάθος ο Νέαρ. Και θα σε πιάω τηλέφωνο και εκτός αέρα σου από μάλιστα.
2: Εσύ να μας στείλεις τώρα εκτός αέρα να ξέρω.
0: Άτε να σου στείλω μόλις πάω διάλειμμα τώρα.
1: Εγώ θέλω να φύγει ένας που την Ανόλα.
0: Ποιος?
1: Και γίνωσα αδυναμία, γνωρίζω τον από μωρό. Και είμαι σίγουρος ότι να γράψει ιστορία.
0: Α, προβλέψω από... αν ξέρεις που μωρό είναι που είναι Λευκοσία, ο Χαραλάμπους είναι που είναι Πάου Χρυσοστόμου.
1: Όχι.
0: Μιχάλης Ιωάννη.
1: Ξέρω και το Χρυσοστόμου είναι χορκάνος μου Τρικομήτης, αλλά μιλώ για τον Ευαγόραν τον Χαραλάμπους.
0: Ευαγόραν Χαραλάμπους.
1: Τρομερή αδυναμία του Ευαγόραν. Τρομερή.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι killer, έπαιζε με ποδόσφαιρο μαζί με τον γιο μου και πάντα εφώναζα του που πάρω στην κερκίδα. Killer, πάμε δυνατά. Και πάντα δικαιώνε με λαλό το σηκώνε τρίχα.
0: Να σου πω κάτι, πέρσι ο Αγόρας νομίζω δεν έπαιξε πολύ με τον Μαύρο Καμπανέζη.
1: Αδίκησα.
0: Πιστεύω αν βρεθεί προπονητή να ξεκλειδώσει καλή ώρα τώρα ο Μαέστρο θα μπορέσει να πιάσει πράγματα από τον Αγόρα.
1: Ξέρεις ποιος τον ξεκλειδώσε? Ο Μαύρο Καμπανέζη στην προηγούμενη στιγμή.
0: Τώρα δεν τον έθελε, τώρα
1: δεν ξέρω τι έγινε πέρσι πραγματικά.
0: Σαν τι πιστεύεις τον Αγόρα, πες μου λίγο γρήγορα πριν πάω διάλειμμα. Έχεις αδυναμία ποδοσφαιρικά?
2: Αδυναμία έχω τους Εργίου και τον Μάριο.
0: Του Ηλία. Εντάξει, Μάριο και ο Ηλία είναι και γείτονας σου, πρόσθετο.
2: Αλλά το Μαράζι μου ήταν που φύγω κάμω έτσι πριν, α, και το έφτασα.
0: Αυτή στο Παπαδόπουλο, θα του βακάσω στους Παγκούς.
2: Αγία
0: μου. Εν και φημίζεσαι για ανηρεμία σου.
2: Ήταν η καρδιά μου καμένη.
0: Ναι, έχασες. Να έρθει μόνο ο Λεωνίδου τώρα. Ό,τι πιο κοντινό σε ΑΕΚ που να δεις είναι ο Λεωνίδου.
2: Ναι,
0: προχτές όμως
2: μετά από
0: Έλληνα δεν μάνει άλλο στο Τζεφανίκη της, α. Ω,
2: μελάλης
0: πελάρες του κόσμου μας, εγώ πας στην Κελέμ. Σαντί, εν την
3: σου, bye bye. Άντε, γεια σου, Σαντί. Όχι, πάμε ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη Link Face του Europa League. Η Σερ Τρουίντεν, 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
6: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the coffee experience.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
9: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
10: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
9: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο,
11: κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
12: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
13: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
14: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 2:30.
17: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.
18: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μισάριο της πρώτης ώρας 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα ευχαριστίες σε Echo Cablenet και στα εστιατόρια McDonald's. Θέλεις δροσιά αλλά θέλεις και γεύση. Sprite Zero μιξάρεται με Pink Grapefruit και φέρνει ένα νέο ηλεκτρικό Sour Twist τα αγαπημένα μας γεύματα στα εστιατόρια McDonald's. Go on, taste the mix experience. Ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Έτσι, αξίζει να το επισκεφτείτε. Να επισκεφτείτε τα εστιατόρια McDonald's και να δοκιμάσετε έτσι τα νέα προϊόντα που συχνά πυκνά φέρνουν και λασάρουν οι άνθρωποι εκεί στα McDonald's και είναι πολύ προσεγμένα. Ευχαριστές και σε Echo και σε Cablenet, στους τρεις χορηγούς μας. 23-24-50 γραπτά μηνύματα, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 23-24 και για τους διαγωνισμούς. Για τον μπάσκετ μας ενημερώνει ο κύριος Χαϊλής αμέσως.
1: Στείλτε μήνυμα στο 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ, το όνομα τεπώνυμο σας και διεκδικήστε προσκλήσεις για όλους τους αγώνες του τουρνουά Payball Νεόφυτος Χανδριώτης. Το τουρνουά θα διεξαχθεί από 11 μέχρι και 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδοπούλος Ελευθερία και συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιώς, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Οι προσκλήσεις ισχύουν και για τις 3 μέρες του τουρνουά. Οι εισιτήρια διατίθονται μέσω του Sold Out Tickets και όποιος χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες μπορεί να καλέσει στο 7032-22.
0: Για τα εισιτήρια διαρκείας της Ομόνιας στέλνετε στο 23-24 την ένδειξη Ομόνια και δίπλα το όνομα τεπώνυμο σας και μπαίνετε στην κλήρωση για να έχετε το 2 season ticket. Θα τα κληρώσουμε αύριο όπως και τις 5 προσκλήσεις του μπάσκετ. Αλλά οι 5 προσκλήσεις του μπάσκετ δεν σταματούν μόνο αύριο Παρασκευή, γιατί θα είναι και τις επόμενες 2 Παρασκευές. Δηλαδή 21 αύριο και έχουμε και 28 και 4. Έτσι. Λοιπόν. Άρα για την Ομόνια στέλνετε στο 24-24 την ένδειξη Ομόνια και δίπλα το μαντεπούνιμο σας και αύριο θα δώσουμε 2 συζητήσεις προσφορά το Rimbuk Lounge στο Mackenzie, το οποίο και ευχαριστούμε. Πάμε σε γραμμή, χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Αμά.
2: Ξέρω να μου να πεις που την πρώτη λέξη.
0: Αμά.
2: Κάμε το μονόλογο σου.
0: Έθα πω κάτι αφού ξέρω τι να πεις εσύ, δεν έχω σκοπό.
2: Όχι, κάμε το μονόλογο σου. Του κόσμου να πληροφορείς τον κόσμο να που έκαμε, πληροφορείς τον, και ο Χαϊλή πληροφορείς τον.
0: Ωραία. Πολύ καλά, όπως πολύ καλά ξέρετε, τις προάλλες σας είπα ότι υπάρχει μια κλεψιά, ο Άσος της Σλόβαν Μπρατισλάβας, γιατί ο Χαϊλής μας είπε για έναν 6-0-0, 6 παιχνίδια.
1: 5-1-0.
0: Ήταν 5-1-0 τότε.
1: Και έγινε 5-2-0 τώρα.
0: Τέλος πάντων, για το τότε πες μου 6-0-0, εγώ έτσι κατάλαβα.
1: 6 παιχνίδια 5 νίκες.
0: Τέλος πάντων, είπα δεν χάνει ρε παιδί μου του ρε, αφού έχει τούν το σερί στην έδρα του με τη Τσέλη. Καλή έδρα επειδή τότε και εγώ σου πάμε Ραϊσλάβας από ελ. Θα κερδίσει.
2: Αν είπες
1: έχαν ύβρες το έχασες.
0: Είπα win για να κρύβω λόγο. Εγώ νόμιζα ήταν 6-0-0 και πάντα γίνει 7-0-0. Ότι δεν είναι απόλυτο. Κάποιοι ακούσαν μας όμως.
2: Είπε μας τα ούλα. Όχι φίλε μου, εγώ τα προγνωστικά μου είχα τα φκάλι που πριν. Το κουπόνι είναι στήλα.
0: Α, Ενίτα, εσέ παρακίνησα.
2: Όχι ρε φίλε, απλά να σου πω και ακόμα και την ώρα που την χτύπουν. Λαλό και εγώ, ρε μεν την βάλεις πάνω αφού έκαμε η δική μνήμα τόσο κάχτος. Λαλό ύστερα που μέσα μου, καλά ρε, είσαι άνθρωπος εσύ να πιστεύεις ότι δεν είσαι αιμονίες, πας την πάνω και σε κόφτω. Έβαλα την πάνω ρε κάχτο και ξύπνησα σήμερα και λάτω έναν ένα.
1: Τρεις ζυγαρέκλα του γιαγιά του ρε, να φιαίτητος.
0: Εξύπνησες με το αριστερό.
1: Να φιαίτητος που είσαι Σλόβαν Μπρατισλάβας.
2: Λοιπόν φίλε, για φέτος σου απαγορεύει η... Ένα σεβαστό κομμάτι κόσμου της κυπριακής κοινωνίας σου απαγορεύει να μιλάς για θετικά προβλέψεις αποτελεσμάτων για την Ομόνια.
0: Τίποτε, άμα κρυά που είναι Ομόνια.
1: Δηλαδή σήμερα να πεις εντρούιτεν σήμερα.
2: Να πει καλό, αλλαλή τον αντίπαλο, εγώ δεν μου να σου πω. Να του φέρνω κάθε μέρα ό,τι θέλει να πίνει.
0: Να ανοίξω account να βάλετε λίρια για μέσα να μιλώ ανάποδα.
2: Γιώργο, για όνομα ρε φίλε, δηλαδή ειδικά για τούν την ομάδα, εντάξει ρε είπες και για άλλες, αλλά για τούτη έκαμε εσύ δική μνήμα ρε, εστάθηκες πάνω της, ανάλυσες τη, είπες για την επίσκεψη σου στο γήπεδο.
0: Και εγώ τες έδραν καλή.
2: Ναι, ο ορτοτάπητας σου σε διαφορετικό και σε διαφορετικό να παίρνει. Διάλυσες, τα έριψες, την σταμάτησες τα πάντα. Έτω χάσαμε τα ριάκια να σταματούμε εμείς.
1: Να μου τον κάνετε να μην μιλά πλέον.
0: Όχι να μιλούμε ρε, πειράζει μα ρε. Θα συνεχίσουμε ρε, αποφρασιθήκαμε.
2: Μιχάλη, εγώ έστειλα το μήνυμα το κουπόνι που έχασε.
0: Έστειλε μου πριν.
2: Όχι, έστειλα το μήνυμα του, θα τα πούμε η ώρα 2.30, ο νέα.
0: Να νιώσεις άσχημα, έστειλε μου άμε, κάνε να νιώσω άσχημα.
2: Εν του την εχάριζα, φίλε, εμισή χιλιάρα, εμισή χίνα που έχασα. Και όλοι με 5 ευρώ έτσι τα κουπόνια μου, εμένα τον 5 ευρώ.
0: Μπράβο, Λεωνίδου.
2: Ρε Λεωνίδου, ας πούμε, δεν έπρεπε τίποτε άλλο να σταματήσεις πάνω του, ρε κουμπάρε.
0: Όχι εμάς.
2: Η άλλη ομάδα, κάτι άλλο, ναι, ξεφέρε σήμερα για την ομάδα μου να παίξουμε, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Φίλε, Ομόνια, εγώ δεν πάω τη θωρώ την αφίσκορο.
1: Χρησιμοποιάτε κάτι λέξη.
0: Goal call, στα αγγλικιστή goal call.
2: Φίλε, κοιτάξτε, θα σου πω, λάθος τον Μπουλάρης, να πεις σε όμου νιώθεις και αϊστάτουτα.
0: Είναι ξέρω σημείο, goal call. Αν με ρωτάς σημείο, να σου πω πιο κοντά είναι ο άσος για μένα, παρά το διπλό.
2: Μπράβο, ρε, φίλε. Μπράβο ρε φίλε μου.
0: Και ευκέντη κανένας διπλάτσο και αύριο πιαλάνεις κουμμάς στα τηλέφωνα.
2: Έλα σου πω, αφού είναι πολλά δηλαδή ρε Γιώργο του Διομαράς. Ότι ξέρω το γήπεδο της είναι πλαστικό.
0: Είμαι, φίλε, να με συγχυστεί κάποιος που θέλει να μας στοχοποιήσει. Δεν είναι τι θέλω, είναι τι πιστεύω. Το τι θέλω είναι δυο διπλά να πιάει πόντους η Κύπρο και έχουμε για πολύ διάστημα δυο ομάδες στο τσάπιο.
2: Ακριβώς ρε φίλε μου, ακριβώς. Δηλαδή όσες φορές είπες κάτι. Όσες φορές δώσεις ένα προγνωστικό και έπαιζες μέσα, εντάξει, έπαιζες μέσα γιατί ελάβες ένα προγνωστικό αλλά δεν νιώθες το διεντζινό που θέλεις. Όσες φορές όμως...
0: Όσες φορές εδώ και σκάτι με... που επίστευκες...
2: σου ακριβώς έκαμε στα μαύρα λεγέρημα. Να σου το πω συνούλη.
0: Άσε με να μου να κάνουμε ρε Ασήμε μου. Προς το παρόν με ακολουθήσεις, πού πότε.
2: Ρε φίλε, πάλι είσαι φίλος μου παλά όπως εσύ.
0: Έτσι είναι, ναι, ο κόσμος αγαπά μας.
1: Τέλος καλών όλα καλά.
2: Ναι, φίλο μας Βασίλη. Είπαμε τα και σήμερα, θα τα πούμε.
0: Να σε καλά Μιχάλη μου.
2: Αύριο είσαι ευκάλλης είναι τα ώρα.
0: Αύριο ευκάλλω Σκοπιά 2-4.
2: Ρε φίλε μπορεί να σε επισκεφτώ.
0: Όποτε θέλεις και καλή επιτυχία στην ομάδα σου και την Πάφο.
2: Να σε καλά ρε φίλε.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, γεια σου. Τα λέμε με τον επόμενο.
2: Γιώργο.
0: Ναι.
2: Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου Χαϊλή μου.
1: Καλά βοήμα φίλε.
2: Τα κάτα σου ρε μονά που έρθει.
0: Έλα ρε τα κάτα μου και άλλο κάτι μου θυμίζει τη βελούδινη φωνή.
2: Έλα σου πω.
0: Έλα.
2: Κάκτος ένις άκτος να μπουλάρουν. Μόνο ένα μπράβο μόνο. Μετά που είναι απογραφτεί συμφωνία με το Χαϊλίλαλ, με το Ιασί, ό,τι θέλει να λέει.
0: Μετά, πιο πριν μην πεις ότι έκλεισε και ότι πάει καλά πράγματα.
1: Εγώ δεν υπογράφω τίποτε μαζί του πάντως.
0: Ξέρω εγώ ρε φίλε αν πω πάνε καλά και που κουπιστεί να φταίξω ρε αγίνο και αυτό δεν έχω ιδέα.
1: Μόλις ξεκίνησε να μιλά για το Αποέλα λίμου συνέχισα εγώ, δεν πήρε θέσεις.
0: Τα κάτα θυμάσαι ότι πριν λίγων καιρών, εντάξει εκτός άρα διηγήθηκες μας την ιστορία, ένα διοικητικό στέλεχος σε ανησύχησε για τον Γιασί.
2: Ναι μάλιστα.
0: Φαίνεται ότι όσα σου είχε πει δεν έφτασε.
2: Μάλιστα.
0: Είσαι ανακουφισμένος τώρα.
2: Είμαι. Φίλε, αφού είναι η λύση μας, δεν έχουμε άλλη
0: στο δράδυ. Ηθικό δίδαγμα να μην αγχώνεσαι με το παραμικρό.
2: Εντάξει, Γιώργο μου, αλλά εντάξει, φίλε, αφού περιπέτσου μας, δεν θέλεις να μας απέντουν τσινόν το τώρα, φίλε. Πρέπει να δυναμώσουμε πάλι.
1: Άρα όταν με ρώτησες και σου είπα για αποελίστες αυτή τη στιγμή, λαλούν όλοι μαζί, επιτέλους, δόξα σου Θεός, επιβεβαιώνει μου το ζώντα κατά μας.
2: Εσύ πιστεύεις ρε Χαλή μου, 100% να πού πιστεύεις.
1: Πιστεύω 100% στο πλάνο της τριετίας.
2: Ούτε... Με τον Γιασίν όμως.
1: Αφού ήδη ο Γιασίν είναι και τώρα που είναι μέσα. Off the records ήταν μέσα έχει καιρό. Και ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα για τον Χάρη να τα λύσει άμεσα μόνος του.
2: Μπράβο, Χάρη μου, αλλά... ξέρεις το Άγιο Σάβα πόσα άσχερκα να το αυτερώνει.
1: Εννοείται ρε φίλε, εννοείται πραγματικά ευτυχώς που έγινε τούτη κίνηση στον Αποέλ.
2: Είναι γιατί... φοβερός άνθρωπος άκουσα, πολλά καλός, πολλά προσιτός, πολλά καλός απλός άνθρωπος.
1: Εντάξει, θα πω εμάς ενδιαφέρει αν είναι καλός άνθρωπος. Είναι από ελίστα και ενδιαφέρει να σώσει το Αποέλ και πάλι καλά που είναι και καλός άνθρωπος. Δηλαδή εγώ συνδυάζω τα ούλα. Είναι η αλήθεια ότι ήταν μεγάλη ένεση τούτη που έγινε και εγώ ξανατονίζω τον μπράβο στο Χάρη Φωτίγου και στα παιδιά που ήταν στο team για την εξέβρεση επενδυτή που ενήργησαν στο τσακ μπανκ που λέμε.
0: Εντάξει,
1: και έκλεισαν αυτή τη συμφωνία με, με Σάβα Γιασί. Γιατί πριν με διακόψεις Γιώργο, πόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, πόσα και πόσα ακούσαμε και πόσα και πόσα ένιδαμε.
2: Και άλλοι και αυτά που νόπερες και τοπιά.
1: Ταλαιπωρήθηκε ο Αποελίστας Γιώργο μου και τούτο είναι η πραγματικότητα.
0: Παιδιά, εγώ θέλω να πω σφήνα στη συζήτηση σας στο χαλασό, καμία σχέση, απλά από ό,τι καταλαβαίνω, εκκρεμεί έγκριση της ΚΟΠ, απομένουν κάποια βήματα. Δεν λέω θα χαλασεί, λέω φαντάζομαι για να μπορέσω να κάνουμε τη συζήτηση για την επόμενη μέρα θα πρέπει να υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση για η συμφωνία.
1: Εφόσον θα υπάρχει σχέση με, με τον Μάρτιο, δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Μα εγώ δεν λέω θα έχει πρόβλημα. Λέω ότι αυτό που περιμένω είναι τις επίσημες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σοβαρή εξέλιξη ότι συντάσσεται μια κοινή επιστολή να πάει προς την ΚΟΠ. Άρα το επόμενο βήμα είναι να εγκρίνει η ΚΟΠ, η UEFA ποιοι είναι αρμόδια αυτή τη διαδικασία και έπειτα θα προχωρήσει από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Έχει τσάντα με το εγκρίνει.
0: Όχι, να μην παρεμηνευτεί. Δεν σου λέω εγώ αν έχει τσάντα, δεν μπορώ να ξέρω. Σου λέω ότι προφανώς για να στείλουν την επιστολή σημαίνει είναι μια έγκριση.
1: Εγώ λέω σου ότι δεν έχει τσάς να με την εγκρίνουν.
2: Δεν
1: έχει τσάς να με την εγκρίνουν.
0: Δεν παίζω με την ψυχολογία κανενός. Λέω ότι για να γίνει τούτη διαδικασία προφανώς απαιτείται μια έγκριση που κάποιον που είναι που τον τους τρεις.
1: Εγώ να απαντήσω και να πω ότι ακόμα και η σημερινή κίνηση με τις συμφωνίες σε off the records ήταν εις γνώση και της ΚΟΠ. Γιατί το επόμενο βήμα είναι τούτο που γίνεις και τώρα για να το εγκρίνει η ΚΟΠ.
2: Πότε μπαίνει ο Γιάσης, χαλή μου.
1: Τώρα άμεσα, αφού κινήσκεται εταιρεία τώρα, με την έγκριση της ΚΟΠ πάντα εννοείται, και αναλαμβάνει επίσημα.
0: Εγώ αυτό που ξέρω σίγουρα σου μεταφέρω, γιατί το ακούσαμε αυτιά μου από τον ίδιο τον άνθρωπο το συγκεκριμένο, είναι ότι θέλει να μπει στο ΑΠΟΕΛ, θέλει να μπει πουτα τώρα στον ΑΠΟΕΛ, θέλει να μπουν κεφάλαια πουτα τώρα στον ΑΠΟΕΛ και μετά να μετατραβούν σε μετοχές κλάσης Α από τον Μάρτιο και εν τεύτε. Αυτό που μπορώ να σου πω με τα βεβαιότητα είναι ότι ο Σάββας Γιασίς έχει δείξει ουσιαστικό ενδιαφέρον για να εμπλακεί στον ΑΠΟΕΛ και δεν ήταν λόγια της χαλή μας, γιατί δεν θα ήταν ακόμη εδώ και δεν θα έκανε αυτές τις ενέργειες να βρεθεί στην πρώτη και όλα τα συναφή. Φίλε, δεν ξέρω διαδικαστικά. Δεν μπορώ να απαντήσω για κάτι που δεν είμαι γνωστής 100%.
1: Για οποιαδήποτε άλλα πληροφορίες, εγώ να το πω τώρα.
2: Όχι.
1: Να πω κάτι το οποίο αφορά όλο τον κόσμο και κάτι το οποίο ευκήγε προς τα έξω. 24 του μήνα μιλάω χάρη στο Φωτίου. Σίγουρα να αναλύσει και τούτο. 24 είναι Δευτέρα.
2: Τούτο με τον μωρό κοντεύκει πράγματι.
0: Μας πει ο Χαϊλής, εγώ
1: είχα πει και προηγουμένως ότι η δική μου η πληροφορία, όχι οι πληροφορίες, η πληροφορία την οποία θεωρώ εγώ προσωπικά εμπιστή, χωρίς να σημαίνει ότι είναι υπογραμμένη, είναι ότι πιέζουν τα πράγματα με τον μωρό και είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή ένα περίψε και τη δεύτερη πρόταση που
2: δεχάμε. Εμείς άλλους ο δεύτερο με επιθετικό, τώρα έτσι συγχυστήκαμε λίγο, άλλοι έτσι.
1: Εντάξει, είπαμε και ξεκαθαρίζω ότι είναι η δική μου πληροφορία. Να δούμε να θα υλοποιηθείς
0: το τέλος. Να σε καλά τα κάτα μου, να σε καλά.
2: Τερματοφύλακα, εκοντεύσα από ποτέ.
1: Τερματοφύλακα, εγώ προσωπικά δεν ξέρω, έμεινα στον Καμίς και λέω δύσκολο, τσίνον ακούστηκαν και οι άλλες ομάδες, δεν ξέρω, μακάρι να γίνει καμία έκπληξη, πάλι προσωπική μου επιθυμία, να έρθει ο Πασχαλάκης.
2: Ναι, ωραίος,
1: και ο Καμίς. Εντάξει, ίσως λέω πιο δύσκολο, υπάρχει συμβόλαιο.
2: Τόσο λέει, τι θα ήταν κλειστός, μα πιάντσο ήταν πια το αεροπλάνο να έρθει στην Κύπρο, να αρίσκια. Το Λετίτσα, ο Κράτης, ρε Γιώργο μου.
0: Πως ήταν μια ανάσαν και να βάγει, σε πενόχι τελικά.
2: Να πιάνε τα λόγια στην Κύπρο, γι' αυτό μπορώ εδώ. Κι άλλα, συγγνώμη.
0: Δεν ήξερα τι ακριβώς έγινε. Θα δούμε. Έλα, ακούεις με τα κατά μου. Θα δούμε, εντάξει, δεν προχωρά του Λετίτσα. Τώρα πότε ακριβώς να βάγει, δεν ξέρω, αλλά δεν προχωρά. Αλλά σημαντικό. Σημαντικό να δούμε και είναι το επόμενο βήμα.
2: Έλα, μ' ακούτε.
0: Τα κατά, ακούεις μας ή βάλετε μας σίγας.
2: Έλα, έχασας ρε Γιώργο.
0: Ακούεις.
2: Ακούσε και μου.
0: Μας έκλεισες, εντάξει, λοιπόν. Ο Λετίτσα, τα κατά μου, ο Λετίτσα να βάγεις εν την Ιστάτη, δεν ξέρω πώς και γιατί και σε ποιο χρονικό σημείο ακριβώς των επαφών. Ο Αποέλ ψάχνει τερματοφύλακα, δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο αυτή τη στιγμή, εξωγνωρίζουμε με συγκεκριμένο κύπερ, αλλά κρατάμε την πρόθεση να ενισχυθεί κατά από τα δοκάρια.
2: Τι να σε χάσε Γιώργο μου, τι να σε χάσε.
0: Να σε καλά τα κάτα μου, τα λέμε.
2: Άντε, Γιώργο,
0: γιατί
2: μου,
0: έχουμε
2: να
0: επόμενο.
2: Γεια σου,
1: χαλή μου. Γεια σου,
0: στον επόμενο. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Χαρητήρια για να εκπομπή σου φίλε.
0: Να σε καλά φίλε.
3: Τώρα που είναι ο Χαϊλής, αν είναι να πιάνω κάθε μέρα όμως.
0: Εντάξει, όσο ποτέ έρχεται ο Χαϊλής μπορείτε να πιάνετε.
3: Μάλιστα. Του Χαϊλή, ποιος ήταν ο καλύτερος βοηθός διαιτητής που έπαιρνε μαζί του, να του δώσω έναν μια μικρή βοήθεια.
0: Ναι, να σου πω κάτι όμως, εγκρίμα, φαντάζομαι βοηθός για τον οποίο αναφέρεστε είστε εσείς. Είναι κρίμα. Ναι, ένα λεπτό. Είναι κρίμα, γιατί θα σας πω κάτι που δεν ξέρετε. Ο Χαϊλής κάθε Σαββατοκύριακο που πήγαινε στα γήπεδα, όλων των βοηθών τα ίδια ελάλεν. Είσαι ο καλύτερος.
3: Με
0: μιλάς, αλλά δεν καταλάβει τη φωνή σου, κυρία. Πέ μας τον καλύτερο βοηθό. Πέ μας.
1: Καταρχήν, σε όλους μπορεί να έχεις δίκιο. Σε όλους όταν πηγαίναμε στα γήπεδα, ελάλουν τα ίδια. Το θέμα είναι ποιος θα έκαμπνε στο γήπεδο.
0: Ένα λεπτό, πέρα μας, ποιος είναι ο κύριος στην άλλη γραμμή. Ισχυρίζεται ότι κατ' εσέ είναι ο καλύτερος βοηθός που είχες στα παιχνίδια που πήγαινες μαζί του.
1: Που τη φωνή είμαι στο ράδιο, δεν είμαι έμπειρος για να μπορώ να ξέρω.
0: Για να δω αν καταλάβεις.
1: Αμά μου πει, δεν είναι ότι είναι να τον πιστώ σε επειδή είναι να μου
3: πει. Να το δω μια βοήθεια.
0: Άτε, δώσ' του.
3: Αέλαος πρωτάθλημα.
1: Αέλαος πρωτάθλημα.
0: Πόσοι αελίστες βοηθήκαν μαζί σου.
3: Στην Λευκοσία
0: ένας. Και στην Λευκοσία. Κάνε ένα σοκουτσό καθαρίσμα. Δεν το ρίξερεις τον άνθρωπο.
3: Στην Λευκοσία ένας.
0: Κύριε, δεν σας καταλαβαίνει.
1: Σταμάζεις ο νους μου, ρε.
3: Μάριος Πέτρου.
1: Ρε το Μάριο.
0: Ο Μάριος
1: τώρα. Υπογράφε μου.
0: Ο Μάριος ήταν ο καλύτερος βοηθός που είχα, ρε παιδιά, εννοείται.
3: Έχω να σου πω. Καλύτερα να κάνει εκφωνητής, να μου το λέει παραγωγός παρά μες στο ίδιο.
1: Παραγωγός. Παραγωγός.
0: Έλα σου πω, ήταν τόσο κακός ήδης.
3: Εφόμαστε να φύγουμε πολύ παιδό.
0: Που κούπα παιχνίδια.
1: Δηλαδή ξεκίνησε σε δικά και σε κλείδε. Παράχιστο στη διαιτησία, πίστεψε με, εγώ δεν στον έφυγα με πάρω το κεφάλι τουλάχιστον.
0: Κύριε Μάριε,
3: άιστα κύριε,
0: Μάριε μου, άκου ας σου πω, για το Χαϊλή μπορεί να μην είσαι ο καλύτερος λάσμαν της δεύτερης κατηγορίας, για μένα αν είσαι όμως.
1: Έτσι.
3: Κύριε Χαϊλή.
1: Ίσου φίλε μου, ήσουν πάρα πολύ καλός και τούτο
3: είναι αλήθεια. Να δώκεις του κόσμου έναν κουπί και το μάι να το πιάει.
0: Πέμα στο μακροχρόνιο σου.
3: Είπα σου, αέλαος πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, το καταγράφουμε κάτω, αν σε θυμούμαστε. Καλό μου, Πόλη. Καλά για τον Αποέλ, στέκειος Ομόνια, λέει 935. Μπράβο του για το μήνυμα. Αυτού του είδους μηνύματα θέλουμε. Να τρέξουν όλοι να αγοράσουν και για να βλέπουν τα Αποέλ φέτος, λέει 307. Και στον 545 και τον 020 που λένε ότι η ΚΟΠ είναι Αποέλ, να σας πω ότι η ΚΟΠ κατά καιρούς βοήθησε πάρα πολλές ομάδες που είχαν θέμα με τα κριτήρια και το ξέρετε όλοι πολύ καλά. Κατά καιρούς οι ομάδες μας, αν όχι όλων των περισσότερων, πέρασαν δύσκολα με τα οικονομικά. Και θεωρώ ότι όμως ποδία πλάτη λίγο πολύ έβαλε για όλους, αν θέλετε τη γνώμη μου, και το ίδιο το κράτος. Κατά καιρούς με διαγραφή ποσού χρωστησιμιών, με ευκολίες πληρωμών, τα ξέρουμε όλοι. Αν θέλετε τη γνώμη τη δική μου, γιατί προσπαθώ να είμαι πάντα ειλικρινή και αντικειμενικός όσο γίνεται. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Γιώργο.
0: Ναι.
4: Ο Λοΐζος.
0: Ναι, κύριε Λοΐζο.
4: Είμαι ειδικιωμένος εγώ, αλλά θα συγχαίρω.
0: Και εμείς σας συγχαίρουμε.
4: Είμαι από Ελίστα και εγώ και είμαι Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο σας.
1: Είμαστε το ίδιο, κύριε Γιώργο.
0: Είμαστε 50% ίδιο.
4: Είμαι, είμαι αρκετά ηλικιωμένος, αλλά που 12 χρόνια έφτιανα εμπάστα και παρήσα απέναντι που το παλιό το κασίπι να δούμε τα πουλιά.
0: Μάλιστα, κύριε Γιώργο.
4: Δεν χάναμε εμάς.
1: Κίνες πράγματι, κύριε Χριστό, ήταν ωραίες εποχές.
4: Τα πάγουσα σήμερα είναι ευχάριστα.
0: Όντως είναι.
4: Ναι. Θέλω να σου πω μια το 1955 ήμουν 18 χρονών τότε και έπαιζε το παλιό το Γασιμπή ο Μεσοπορικός.
0: Ναι.
4: Με τη Τσετίγκαια.
0: Μάνα μου.
4: Ξέρεις το λεπτό.
0: Ότι επέζησαν αντιπάλι, ξέρω το. Έγινε κάτι ιδιαίτερο την χρονιά.
4: Ήταν νομίζω επέζανε, ήταν για το τελικό για να έρθει ο πεζομορικός ένα φιουμέν. Ναι. Για να έρθει που έχει καλά τόνες ο πεζομορικός. Ήταν ισχυρή ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Θυμάσαι και το πρώτο παιχνίδι του Αποέλ στην Ευρώπη. Με την Νορβηγική Λίν, κύριε Λοΐζο.
4: Όχι, να θυμούμε.
1: 1963.
4: Τούτο να θυμούμε το ειδικά, γιατί έπαιζαν οι Τούρκοι. Και βάλαμε το στοίχημα τότε. Κάποιοι συνάδελφοι έπιαμε και ως το δηλαδή σε 9 τεταστρό να τελειώσει και δεν να ειδούσει.
1: Α, μάλιστα.
4: Και μετά δεν κάνω λάθος εδέραν 3-1. Ήταν ισχυρές ομάδες το Ιντσοτήκο, ήταν ισχυρή
0: τότε ομάδες. Τον καιρόν εκείνο.
1: Ωραίες αναμνήσεις, κύριε Λουζό μου. Μαθαίνουμε και εμείς οι πιο μητσοί.
4: Δεν
0: και φτάσαμε εντά, αλλά για να τα λύτε εσείς πας ζήσετε.
1: Είναι ωραία να μαθαίνουμε.
4: Που το 55 που θεωρούμε το Αποέλ.
0: Κύριε Λεζό, μια τελευταία ερώτηση γιατί έχω επόμενο ακρόατη και έχω και τελευταία ώρα 3. Θυμάστε κανέναν που τα ευρωπαϊκά του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ?
4: Όχι, μπάσκετ δεν είναι αυτοί. Θυμούμε το...
0: Θυμάστε το Βαζέχα, εντάξει, τούτους, ναι, λογικό.
4: Τι ως θυμούμε, Χαλάσσα, μπάσκετ, ένα θυμούμε.
0: Ένα θυμάστε, α.
4: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
0: Να είστε καλά, κύριε Λοΐζο μου, χαρά μας που σας ακούσαμε, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
5: Χαίρετε, ο κύριος Γιώργος.
0: Ο ίδιος, κύριε Μητροπάνο.
5: Εγώ είμαι στενοχωρημένος.
0: Γιατί είστε στενοχωρημένος?
5: Διότι, κοίταξε να δεις, ο φίλος μας, ο Στέλιος, ο Παπαμεωσαίος, αποκάλεσε μας εχθές αχάπαρους.
0: Μα ποιους?
5: Εμένα και τον κύριο Στέφανο.
0: Γιατί?
5: Εγώ έδειξα του κότσινη κάρτα, εγώ θα ξεβώ το Σεπτέμβρη, τέλος του Σεπτέμβρη θα ξεβώ στο σούπερ.
0: Άρα η κότσινη κάρτα σου έχει διάρκεια ένα μήνα.
5: Ένα μήνα και θα ξεβαίνω κοντά σας εσάς να μιλώ μαζί σας. Εγώ δεν θα ξεβαίνω να μιλώ. Αχάπαρο, δηλαδή είμαστε ο Τσούπαρος.
0: Έλα να σου πω, κύριε Μητροπάνο, αν επιτρέπετε, γιατί σε απεκάλεσε ένα χαπαρό.
5: Άκου να σου εξηγήσω. Εγώ έβαλα την ΑΕΚ 1-1 και ήρθε 0-0. Λάλο του ρε κουμπάρε, κοίταξε να δεις, πάντα κερδίζουμε λάλο του. Ο Στέφανος τώρα υποστηρίζει με ο Στέφανος.
0: Η Ελλάδα υποστηρίζει αλήθεια.
5: Λοιπόν, άκου να σου εξηγήσω. Το 0-0 και το 1-1 εν κοντά, εν ισοπαλία. Λάλο του εν κερδίζω. Αποκάλυψε μας αγάπαρους. Εντάξει, αποκαλεί μας ο Τσούπαρος, εντάξει, ο κύριος Τέλειος. Εγώ κουμπάρε, έφταξα να πάρω στο σούπερ. Ούτε σήμερα ούτε αύριο θα παίρνω
0: κοντά. Όχι στο σούπερ ολοκληρό, να πιάνεις δαμέ, είπαμε.
5: Να πιάνω δαχαμέ, ως το Σεπτέμβριο, να μ' αλήξει τη μορία τους, θα τους απαντήσω.
0: Α, ως κοιάζεις πως ύστερα.
5: Βέβαια, ρε κουμπάρε, έτσι θέλω. Γιώνει ο στρατηγός να μάθουσε, διότι εγώ όταν ξεβαίνω, αγαπητέ Γιώργο, πίσω μου ξεβαίνουν 100 και 200 για τον Μητροπάνο. Εγώ είμαι βασιλιάς της Κύπρου. Θέλω να το σέβονται. Είμαι 80 χρονών, ξέρω τόσα πολλά, είδα τόσα πολλά. Εμείς επιέναμε και θορούσαμε το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ τώρα πάει καλά και οικονομικά. Εγώ ξέρω ότι έδωσαν του, έχει λεφτά και ξέρω εγώ δεν θα έχει πρόβλημα. Έδωσαν οι επενδυτές, άστο εμμυστικά του κράτους.
0: Λαρίστα δα, εμμυστικά.
5: Μαθαίνω τα ρε κομπάρε, εγώ μαθαίνω, εγώ είμαι Ολυμπιακός αλλά μαθαίνω. Ολυμπιακός φέτος είναι να πάει καλά και τον παίχτη που πιάμε.
0: Ο Σάπινεν.
5: Ναι, καλός, Γιώργο, κοινός.
1: Και ο Ζάνος επέστρεψε. Μεγάλο ταλέντο ο Ζάνος.
5: Γιατί είναι εύκολα να δέρουν τον Ολυμπιακό φέτος ομάδες. Φυσικά φύγαν ορισμένοι, ήταν άντε ρε κομπάρε, να δείξει το πράγμα. Είναι σωστά. Όταν αρχίσει 28 του μηνός, 607 που αρκινεύκουμε.
0: 28 Παρασκευή για μέ.
5: Παρασκευή για μέ, να αρχίσει για μέ, φίλε μου. Εγώ να ξεβαίνω από η ώρα 2 ως η ώρα 4 να μιλώ μαζί σας, αλλά που τις 4 ως τις 7 δεν θα ξεβαίνω.
0: Να σε καλά κύριε Μητροπάνο μου, τα λέμε.
5: Λοιπόν, καλώς σας απόγευμα, καλές επιτυχίες και θα μιλήσουμε tomorrow.
0: Γεια σου κύριε Μητροπάνο μου, γεια σου.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο. Τώρα σε 2-3 λεπτά θα είναι ο νέα το δελτίο μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?

0: ας πιούμε σε αυτό.
1: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
2: Φραπέ, χαλαρά.
3: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω sold out tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
4: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
12: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Στη μάχη των πλέον βρίχνονται απόψε Ομόνια και Πάφο. Στι 9 το Τριφύλι παίζει με τη Σεντρούιντεν στο Βέλγιο για το Europa League. Και εκτό η Μαγιαμπέλα, του Μπάντζο, αμφίβολο ο Άιτινγκ, διαθέσιμη Ντουβέν και Σάτκα. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Super Sport 14 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Στι 10 η Πάφο παίζει με την Δυνάμο City στην Αλβανία για το Conference League. Εκτό επιλογών η Μαμάντοφ και Ντράγκομιρ ξεκαθαρίζει την Ιστάτη για Κορέα και Κίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μα ενώ προ συμφωνία οδεύει η Cita Vision με του Αλβανού για την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα. Στον ΑΠΟΕΛ περιμένουν την έγκριση τη Σκόπια να εισέλθει ο Σάββα γιατί στα διοικητικά δεν φεύγουν για την ώρα Ρώσα Κουτσάκο. Σάββατο το φιλικό τη ανόρθωση με την Καρμιώτη σα μέσα είναι τα Κρού και Μίντερντροπ. Ο Άρης κινείται για ενίσχυση τη επιθετική του γραμμή. Ο Ράσκοφ εξετάζει συγκεκριμένε επιλογέ. Εξετάζει το μεταγραφικό παζάριο ανταμάχου για ενίσχυση τη ΑΕΛ στην άμυνα. Λόπεθ και Ιντζάκη προτάθηκαν στην ΑΕΚ για την θέση του προπονητή. Κλείνει με τερματοφύλακα ο προγραμματισμό. Τρέχει τι διαδικασίε κυπριοποίηση του Ομπράουν στον ΑΠΟΕΛ να εξετάζουν καθημερινά την κατάσταση των Κβίτα και Ροντρίκε. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των playoff του Conference League. Στις 8:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπράγκ και σε 9:30 ο Παναθηναϊκός στην Χράντετς. Στον καλαθοσφαιρικό Ολυμπιακό Πυρός μέχρι το 2031 ο Νίκος Πλώτας. Η Τότεναμ αποφάσισε να κινηθεί για τους Σαβίνιο και ο Μαρ Μαρμούς στη City. Το Αμβούργο πάει να αγοράσει τον Φάπιο Βιέιρα από την Arsenal. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10 Ραγιο Βαγεκάνο Αλαβές. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και

0: Ζήσε με χαμόγελο.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Ανέρχεται γάς παρέα σου ρε Στεφανέ. Δεν με το τραγούδι. Αχώσεις με να θέλουμε και φακελάκια τώρα.
1: Μετά πουλάκι Παπαδόπουλο, γαμήλιο πάρτι.
0: Πού μας επήρε και φέρετε μας από τους στη Βρύση. Λοιπόν, ευχαριστίες σε McDonald's, Cablenet και ECO. Δεν ξέρω αν συνομωτήσε το σήμερα, αλλά το ECO Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο γεμάτο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους, ενεργοποιείς την αντίλια και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το ECO Smile θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια. Κύριε Ρόκα, είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Έχει τίποτε μάνα μου λέει 92. Ο Ρόκα δεν είναι στη Χαβάη, είναι στην Κύπρο. Ήταν λίγες μέρες στην Ισπανία, δεν ξέρω αν ήρθε. Όχι, δεν πήγε και διακοπές, μην διερωταστε. Πήγε και δουλειά στην ΑΕΚ, εννοώ, την ΑΕΚ, και κάποια άλλα θέματα. Αλλά εγώ σας είπα την πληροφόρηση μου. Υπάρχουν δύο προπονητές που προτάθηκαν και υπήρχε μια θετική άποψη για εκείνους. Ο Πάκο Λόπεθ και ο Μπάρα Κιντζάκη. Για όσους λέει κάτι το επίθετο, ήταν παλιά παίκτης ανόρθωσης. Προπόνησε την Πετρέλα Ιερουσαλήμ δύο χρόνια. Και οι δύο κατά το πρόσφατο παρελθόν φιγούραρα ψηλά στη λίστα του Ρόκα όταν έψαχναν αντικαταστάτη. Βασικά ο Πάκο Λόπεθ μετά τον Μπέρκ. Και η ΑΕΚ είχε και Πάκο Λόπεθ και Μπάρα Κιντζάκη στη λίστα της όταν έφυγε ο Ιδιάκεθ και κατέληξε σε Ρωθάδα. Εντάξει. Από εκεί πέρα δεν ξέρω αν θα είναι κάποιος εκτός δύο. Λίγη υπομονή και θα δούμε.
1: Να βρει τι με την ομάδα που να έρθει.
0: Μόνο τερμοφύλακα λήφκεται από τις
1: μεταφράσεις. Άρα να την έβρε.
0: 77-77-10-20 τρίπον και στις παρεμβάσεις 23-24 γραπτάς μηνύματα. Τα δώσαμε τα μηνύματα. Πάμε σε γραμμή. Χαίρετε.
2: Χαίρετε Γιώργο.
0: Γεια σας.
2: Γιώργος Ολυμπιακός.
0: Έλα Γιώργο μου.
2: Επειδή μου αρέσει να ακούω ανακρίβειες, ειδικά που σταθούν σαν το δικό σας, ένα αυτηδικό σταθμό, για αποκατάσταση της τάξης και της αλήθειας. Είπες προηγουμένως ότι όλες οι ομάδες σχεδόν βοηθηθήκαν από την ΚΟΠ όσον αφορά τα κριτήρια.
0: Είπα οι όλες ή σχεδόν όλες.
2: Νομίζω μπορείτε και όλες, εγώ δεν έχω το είπα, σχεδόν όλες.
0: Οι ομάδες όλων μας, αν λοιπόν, όχι όλες οι περισσότερες.
2: Θα σου πω αγαπητέ, και να μάθει ο κόσμος όλος που δεν ξέρει, ποιες ομάδες βοηθηθήκαν και να σου πω και ποιες ομάδες δεν βοηθηθήκαν, απλά θέλαν να τις οδηγήσω στον κρεμμό. Λοιπόν, βοηθηθήκαν ενίοτε η ΑΕΛ, ο ΑΠΟΕΛ, η Ομόνια, η Ανόρθωση, ο Απόλλωνας, ο Εθνικός Άχνας, τούτε σε βοηθηθήκαν. Να σου πω ποιες ομάδες δεν βοηθηθήκαν. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, και να επανέλθω, η Αλκή, η ΑΕΚ Κυθρέας. Λοιπόν, και θα σου πω και με λεπτομέρειες. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ετιμωρήθηκε τη σεζόν 12-13 για τα κριτήρια με μείον 3 βαθμούς. Αποτέλεσμα, ισοβάθμισε στη βαθμολογία με τον Εθνικό Άχνας, αλλά λόγω του ότι υστερούσε στα μεταξύ τους παιχνίδια, αιτία διαβάθμιση. Τη σεζόν 13-14 ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με μείον 6 βαθμούς στη δεύτερη κατηγορία. Μόλις που εγκλείδωσε τη διαβάθμιση, που τη δεύτερη στην τρίτη. Τη σεζόν 14-15 εξεκίνησε με μείον 9 και να παίζει μόνο με παίχτες κάτω από 21 χρονών. Εκκίνησε να πάει στην τρίτη κατηγορία και γλίτωσε 3 λεπτά πριν τη λήξη του παιχνιδιού με έναν γκολ φάου. Τη σεζόν 15-16 ο Ολυμπιακός πάλι ετιμωρήθηκε με μείον 3 βαθμούς και έχασε την άνοδο στην ισοβαθμία με την αναγέννηση τερίγκας τελευταίων λεπτών στο Μπακάριο με παρουσία 5-6 γιος θεατό. Αυτά για αποκατάσταση της αλήθειας. Να σου πω για την Αλκή. Την Αλκή δεν σήραν την Τζεπίε, δεν ζητέταν στην κατηγορία. Το ίδιο και την Κυθρέα. Την Κυθρέα θέλεσαν τις 12 βαθμούς για να ξέρει για τα κριτήρια.
0: Άρα με το σχεδόν αυτά, όλες είμαι καλυμμένος.
2: Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας. Και να σου πω και ποιοι βοηθούνται. Οι ομάδες, οι λεγόμενες, γιατί για μένα λεγόμενες είναι μόνο, εσχάτως εκάμετε και τον Άρη και την Πάφο μεγάλες ομάδες και όποτε να ανοίξουμε το ράδιο πρίζετε μας ότι τραυματίστηκε ο τάδε της Πάφου και πόλησε την μούτσιν του ο τάδε του Άρη χωρίς να αναφέρετε καν τις υπόλοιπες ομάδες. Οι Big Six οι λεγόμενοι έγιναν Big Eight, okay, και θεωρούνται και τούτες μεγάλες ομάδες. Τώρα ποια είναι τα κριτήρια για μια μεγάλη ομάδα, εν πόσον κόσμο έχουν, πόσους τίτλους έχουν, δεν ξέρω.
0: Θέλεις να το αναπροσαρμόσω λίγο, είναι διεκδίκητες.
2: Ναι, και να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ δεν ξέρω να λέω τις αθλητικές ειδήσεις και να ακούω κάθε μέρα όταν επέκτησες το από έλεγα μηρέτης. Όταν επέκτησες της Ομόνιας εν άρρωστος. Όταν επέκτησες της αρρώστοσης επόλυσε το φτύν. Όταν προπονητής της ΑΕΚ έφταρτη και μάρτη αύριο. Δεν αρέσκει μου να ακούω ολοκληρωμένες ειδήσεις όλες τις ομάδες. Έχει και άλλες ομάδες πρώτης κατηγορίας. Που ονομάσετε εσείς οι δημοσιογράφοι, αθλητικογράφοι, μεγάλες ομάδες. Ονομάσετε. Μεγάλες ομάδες υπάρχουν πολλές.
0: Ναι, αλλά να σου πω
2: και κάτι. Ο Ολυμπιακός Λευκοσίας έχει τρία πρωταθλήματα και έναν κύπελλο. Ο Άρης πόσα έχει και υπάρχει.
0: Ναι, άκου να σου πω όμως, αύριο το σύστημα έτσι πάει όμως. Άμα πρωταγωνιστής γράφουσε. Έτσι είναι η κατάσταση. Δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Εγώ να το δεχτώ, αλλά.
0: Ενώ Ολυμπιακό, με το παίρνει προσωπικά Ολυμπιακό, αύριο να πιάει πρωταγωνιστή ή σε μια χρονιά είναι πρώτο, α πούμε, να γράφει τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, να σου πω και γιατί τον Ολυμπιακό, αγαπητέ, μερικοί που την Λευκοσία, α το πω έτσι, ονονοείτο, δεν το θέλουν στην πρώτη κατηγορία, ούτε το θέλουν να πρωταγωνιστεί. Και μόλις έχουν την ευκαιρία διούν του την που πάνε.
1: Πάντως,
2: τούτη είναι η πραγματικότητα δυστυχώς.
1: Πάντως Γιώργο μου, έτσι αλλά σε φέρω στο σήμερα πολλά καλές μεταγραφές του Ολυμπιακού. Έκαναμε αναφορά και χτες και προχτές και σήμερα. Σήμερα έκλεισε και ο Ζάνος, ο Σάβα επέστρεψε. Εσύ πώς βλέπεις τον Ολυμπιακό φέτος, που εσύ είσαι πιο κοντά και μπορείς να μας δώσεις έτσι παραπάνω εικόνα.
2: Θα πω ότι είναι πιο κοντά από εσάς. Ό,τι βλέπετε εσείς που δεν είναι γραφές, βλέπω και εγώ. Θεωρώ ότι υπέρβαση, να το πω έτσι, είναι τόσο τελευταίος που πιάνε.
1: Ο Σάπινεν,
2: ο Σάπινεν, όλα να φανούμε στο ύπεδο όμως.
1: Εντάξει, υπάρχει χημεία όμως, γιατί η βάση στα συστατικά, το ότι η διοίκηση, ο προπονητής, τζαμέτζεν ήδη, θεωρώ ότι είναι τα συστατικά για να δημιουργηθεί κάτι καλό. Και πέρσι ο Ολυμπιακός έδειξε πάρα πολλά καλή εικόνα σε μεγάλη διάρκεια του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι και φέτος είναι έναν ακόμα πιο καλός. Εγώ, χωρίς να έχω αγωνιστική εικόνα, με τον λίγο που τον είδα στο.
2: Είμαι ο Δημήτρης Χαϊλής, εσύ.
1: Είμαι ο Μιχάλης
0: Χαϊλής. Μιχάλης, ο Δημήτρης.
2: Μιχάλης Χαϊλής,
1: υπήρξες διαιτητής. Υπήρξα και ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και διαιτητής.
2: Πότε έπαιζε στον Ολυμπιακό?
1: Μέχρι το 98.
2: Για έπαιξες και τρία χρόνια.
1: Όχι, έπαιξα. Ήμουν στις ακαδημίες βασικά. Δεν έπαιξα στην πρώτη. Ναι.
2: Για να είμαι ειλικρινής, έτσι θυμούμε πολλά καλά. Θυμούμε τον Χαϊλή που έπαιζε μέσα στο Αποέλτσιτε στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ήμουν λίγο έντονος αγαπητή, διότι εγώ του ταούλα έζησα τα από μέσα στο γήπεδο με τον Ολυμπιακό και γι' αυτόν είμαι έντονος, διότι τότε περνούσαν όλοι τα κριτήρια εκτός στον Ολυμπιακό. Τόσο πόλεμο είσαι ο Ολυμπιακός. Και δεν είναι το ότι είναι Ολυμπιακός, και αν αντικειμενικός παρατηρητής, αν τα δείχνουν, δεν είναι να πει ρε, μα γιατί την ομάδα κάθε χρόνο αφαιρούσαν τους βαθμούς κάθε χρόνο. Για τέσσερα χρόνια που πιέντουν την κουβέντα εγώ. Για τέσσερα ολόκληρα χρόνια.
0: Εντάξει, είναι κατανοητό, Γιώργο μου. Παρέθεσες την πραγματικότητα όπως τη βίωσες εσύ.
2: Μάλιστα, αυτά έχω να πω, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά Γιώργο, καλό υπόλοιπο. Λοιπόν, πάμε που στο επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Τάσο.
3: Παίζεσαι ρε φίλε.
0: Πού σε βρίσκω?
3: Παίζει μας το αέρα.
0: Εντάξει.
3: Τέλος πάντων, εχθές ο παρέας ο Πάρατσο μου, ξέρουν και είπεν στον Παπανεσέως, είμαι τσακρός τουρβος, είπε.
0: Ναι.
3: Έπιασε το πρώην προσθέσαι, ναι. Anyway, πάμε στην ουσία. Η ανόρθωση είναι μια δύναμη. Φέρετε, έτσι δεν πιστεύω. Θα πάει εξάδα. Νιώθω ότι.
0: Μάλιστα.
3: Το λοιπόν. Η έβδομη θέση είναι δική μας. Στάνταρ. Πιστεύω, βλέπω έτσι. Δηλαδή για τον Ολυμπιακό. Άμα δεν τηρούν τα κριτήρια τα ευλογημένα.
0: Εντάξει, τούτο που είπα εγώ πριν να ξεκαθαρίσουμε, είπα ότι κατά καιρούς πολλές ομάδες κανονικά είναι τα για να περάσουν τα κριτήρια και δεν λέω για κάποια συγκεκριμένη και είναι περνούσαν. Απλά θρός, λαλή ρε φίλε, είπες μας, τώρα λέει ο Ολυμπιακό δεν ισχύουν το πράγμα γιατί μας αφαιρούσαν μας αβέρτα βάθμους κάθε χρόνο, ενώ όντως κάποιοι άλλοι περνούσαν τα και έπρεπε να τα περνούν.
3: Το γνωρίζω, το ακούω. Το λοιπόν, από και κάτι για ο Μαρία μου το Μητροπάνο, έχεις έβγαινε στο πρόγραμμα του Στέλιου Παπανεσέως.
0: Ναι.
3: Λέει ότι μόλις εξύπνησα λαλί του. Και λέει κάτι αερομπρούμε, γι' αυτό που είπε βάλει του βιέτο. Λέει ότι δεν έχω πρόβλημα, λέει το στέκιο λέγεται.
0: Μάλιστα.
3: Ήταν και τα γενέθλια του Άγγωνα με χτες 7 χρόνια που το γιο μου.
0: Σου ζήσει.
3: Μα έκανα τους φαγητά, πλα πλα πλα πλα. Και άκου έχουμε και στη δική σου και του Στέλιου. Το λοιπόν, αυτά με αγάπη πάντα. Έχεις ομάδα, παίζεις, πάεις, έμπαεις, έμπαεις. Ας πω και κάτι.
0: Ναι κύριε Τάσο μου, πέ μας.
3: Η Πάφος είναι να δέρει 4-1 απόψε.
0: 4-1.
3: Μακάρι. Έτσι το νιώθω.
1: Μακάρι.
0: Και η Ομόνια νιώθεις κάτι.
3: Να σφάει ένα μηδέ.
0: Να σφάει ένα μηδέ.
3: Sorry που το λαλώ, να μου να πω να βάλει πέντε.
0: Ναι, ναι.
3: Είναι αγαπητή, ναι.
1: Αν
3: θέλεις να κάνεις κανέναν κουπόνι, πάμε σε κάτω.
1: Καλή πληροφορία.
3: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, καλό βήμα.
0: Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Καλό βήμα.
0: Γεια σας.
4: Αντρέας θα πω λεμεσό ή Αγιώτη Ψουιστάουν.
0: Έλα κύριε Ψουιστάουν, επειδή έζησε έτσι πάνω είπαμε.
4: Ναι, λοιπόν. Θέλω να κάνω μια... όχι παρατήρηση.
1: Επισήμαση.
4: Να προσλάβω στο Super Sport κανέναν τεχνοκράτη, κανέναν λογιστή και να το πάρετε έτσι λίγο για αστείο, αλλά εν και αστειεύκουμε. Έγινεται να φκένει ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ. Αν σήμερα το πρωί, γιατί είδα το post στο Super Sport μέσω του Facebook και...
1: ο ρεπόρτερ του ΑΠΟΕΛ.
0: Και φκήγαινε ο εκπρόσωπος του ΑΠΟΕΛ.
4: Ο ρεπόρτερ, γιατί κάπου μοιάζει η φωνή μαζί με τον Πετεβίνο, η φωνή του
0: ΑΠΟΕΛ. Ο Ιάννης ο Παπαϊωάννου.
4: Ναι. Έγινεται να λέει ότι ο Γιασής θα κάνει επιστολή στην ΚΟΠ ότι θα γραφτεί μια νέα εταιρεία που θα είναι το 2027 και να μην μπαίνει ένας δημοσιογράφος που να του πει, γιατί είναι κοροϊδία για τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, του τον περιπέξιμο, να μην πιένει ένας δημοσιογράφος και του λέει, μα κύριε, το ας θα κάνεις μια εταιρεία και όταν θέλει να γραφτεί η εταιρεία, όταν κάνει μια εταιρεία, πάει στον εφόρο εταιρεών και τη γράφεις και πληρώνεις. Και είτε την ξεκινάς είτε όχι, την εταιρεία πάει στον εύφορο εταιρεών, την πληρώνεις κανονικά, σαν υφιστάμενη εταιρεία και δεν πάει στον εύφορο να πεις θα κάνω μία εταιρεία, θα τη γράψω το 27 και θα κάνω εμπιστολή στην ΚΟΠ να την δεχτεί. Έκανες τις εμπιστολές σου στον εύφορο εταιρεό ότι ξέρεις, θα κάνω μια εταιρεία το 27, μια καινούργια εταιρεία που το 27, γιατί προηγούμενη χρωστά τα μάνω και φαρατής και μπαίνω εγκύριο. Έτσι όλες τις που πάει.
0: Εντάξει κύριε, αλλά και εμείς είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε φωτεινοί παντογνώστες, να ξέρουμε το γράφουν οι εταιρείες και να μου γεννήσετε.
4: Την τελική κοροϊδία και στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ.
0: Τι να σου πω τώρα, ούτε ξέρω ούτε να κατονούμε με εταιρείες συνταλώσεις γράφονται. Αν ήθελα να έχω εταιρεία ήταν να κάνω μια, δεν μπορώ να κάνω.
4: Ναι, αλλά έγινε φυσικό το πράγμα. Θα πάει στον Επιστάβη, θα κάνω μια εταιρεία, θα την γράψω το 27, αλλά θα κάνω επιστολή στην ΚΟΠ να δεχτεί τα θέλω μου και τα σχέδια που θα κάνω.
0: Κύριε Υψούς μου.
4: Αφού πρέπει να έχει και ρόλο και η UEFA. Ο Παπαϊωάννου αυτό που παίρνει τα αυτά του από και να λέει μα, αφού μας σούσαν τα λόγια δεν ξέρουν τι έλεγε.
0: Δεν τον άκουσα συνάρφω κύριε Ήψουν με άλλο λεπτό, βάλουμε τη σκέψη μας σε μια τάξη. Ο άνθρωπος λέει το ρεπορτάζ του. Κάποιος μπορεί να συμφωνεί, κάποιος να διαφωνεί, κάποιος να τον αμφισβητεί, να τον πιστεύει, είναι άλλη ιστορία αυτή. Αλλά αντιλαμβάνομαι τα ερωτήματα που θέτεται κάτω. Δεν ξέρω αν θα κάνουν τώρα την νέα εταιρεία, μα δεν θα γίνει τώρα νέα εταιρεία όμως.
4: Μα αυτά που είπε.
0: Μια εταιρεία θα γίνει το 27. Μα πρώτα για να γίνει νέα εταιρεία, κύριε.
4: Ναι,
0: χρειάζεται έγκριση από την UEFA που κάθε Μάρτιο συνεδριάζει.
4: Μα γι' αυτό που λέω. Αυτό είπε ότι θα πάμε στην ΚΟΤ και θα πούμε θα κάνουμε εταιρεία το 27, αλλά θα πληρώνουμε από τώρα. Ποιο θα πληρώνει από τώρα.
0: Δεν ξέρω αυτά τα νομικά. Δεν ξέρω τι παραθυράκια υπάρχουν επί αυτού. Εγώ εκεί που είχα μείνει ήταν ότι ο κύριος Γιασής θα μπορούσε να εμπλακεί από τώρα. Φτάνει να διασφαλιζόταν ότι θα γίνει τον Μαρτινόντος αυτή η εταιρεία, που είναι η απόφαση UEFA αρχικά, όχι τη ΚΟΠ από ό,τι καταλαβαίνω. Yeah. Και τα λεφτά που θα βάλει αυτός και οι συνεργάτες του θα μετατραπούσει σε μετοχές για να μην τα χάσει. Τα βάζει από τώρα για να τα μετατρέψει μετά σε μετοχές.
4: Μα πώς θα γίνει, από τη στιγμή που μέτοχος είναι και ο πρόδρομος το 20% που δεν τα δόρισε, εκεί νομίζω είναι το πρόβλημα του ΑΠΟΕΛ. Γιατί αν μπει μια εταιρεία θα πετά και ο πρόδρομος το 20%. εκεί που ήταν μπατισμένο, θα θέλει και 20%.
0: Κύριε Ψέση μου, παίζει σε ένα γήπεδο που δεν το ξέρω καλά και δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν τα κατέχουν τα οικονομικά.
4: Επειδή έχω εταιρεία και τα νομικά. Και ξέρω.
1: Εγώ το μόνο που έχω να σου πω, κύριε Ψήφι, είναι ότι ο συνάδελφος ο Παπαϊωάννου Γιάννος είπε το πρωί ότι φεύγει επιστολή στην ΚΟΠ με υπογραφή γιασί σωματείου και εταιρεία με φόντον τα οικονομικά του ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχει
4: ναι,
1: κάτι
4: με
1: το οποίο.
4: Με φόντο το 27 ότι θα κάνει την ΕΡΕΔΑ, αλλά θα δίνει λεφτά. Ποιο θα δίνει λεφτά.
1: Το Μάρτιο του 27 είναι η έγκριση από την ΚΟΠ για δημιουργία τη καινούργια εταιρεία.
4: Όχι, πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τον εύφορο εταιρείο.
1: Μπορεί να
4: συντρέχουν
1: οι διαδικασίες, κύριε Ψήφι μου. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι του που πάσουν να κάνουν τις ενέργειες δεν ξέρουν.
4: Δεν ξέρω. Αν ξέρουν ή απλά προσπαθούν να παραμυθιάσουν τον κόσμο.
0: Μα είναι δυνατόν να παραμυθιάσουν ή να λένε έτσι ψέματα κατά μου τώρα του κόσμου.
1: Εντάξει, είναι η άποψη.
0: Εντάξει, δεν θα σου πω. Δεν μπορώ να αφήσω γιατί δεν ξέρω τις πληροφορίες ακριβώς.
4: Εντάξει, ελπίζω να βγουν και από ελίστες να μιλήσω γιατί υπάρχουν και άτομα, έχω φίλους από ελίστες που ναι, είναι υποψιασμένοι.
0: Ας πούμε ένα πράγμα για να κλείσουμε. Αν θεωρείς εσύ προσωπικά ότι όλο αυτό είναι ένα καλό στημένο ψέμα δικαίωμα σου, αλλά σου λέω ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια και σε λίγο καιρό να είναι έτσι θα δικαιωθείς.
4: Ελπίζω και θα ξαναδώ.
0: Τι ελπίζεις να δικαιωθείς, γιατί είσαι αντιαπολίστας κύριε Ψουίσιο.
1: Καλό στημένο
4: όχι,
1: ψέμα.
4: Ναι, όχι, δεν είμαι αντιαπολίστας, γιατί αν πω για την ομάδα θα πούν ναι, έναν αντιαπολίστας. Όχι, έχω φίλους αποελίστες που μου αρέσει να είναι η ομάδα του εκεί, ξέρει λίγο να περιπέξει ο ένας τον άλλο, ξέρεις, αυτόν το...
0: Εγώ σου λέω, θέλεις τη γνώμη μου, χωρίς να έχω πληροφορήσει, όλοι που σε διακόπτω, τη γνώμη μου από τα συμφραζόμενα. Θεωρώ πραγματικά ότι ο Γιάσης θέλει να εμπλακεί και να ρίξει χρήμα αυτός και οι συνεργάτες του. Έτσι καταλαβαίνω.
4: Και εγώ μπορεί να το πιστεύω, αλλά άλλον την πιστεύω και άλλο στην πράξη.
0: Εντάξει, γι' αυτό περιμένω. Εγώ λέω αυτό που καταλάβω και περιμένω. Δεν μπορώ να πω κάτι
4: άλλο. Αλλά δεν γίνεται να κάνεις εταιρεία και θα πεις θα κάνω εταιρεία το 27 και θα... Όχι, ή την κάνεις την εταιρεία... Ή δεν την κάνει.
0: Εντάξει.
4: Ή περιμένει να το κάνει το 27 και να λαμβάνει.
0: Εντάξει, γυρέψει μου, κατανοητό. Να σε καλά. Ευχαριστώ. Γιατί έχω και επόμενε γραμμέ γι' αυτό και παίζει λίγο. Δύο τελευταία, γιατί έχουμε. Ένα σε μήνε, εντάξει, επειδή έχουμε το πολιτικό σε λίγα λεπτά. Πάμε, χαίρετε.
5: Έλα, φίλε μου.
0: Αχα, εσύ είσαι ρε πρόεδρε που περιμένει.
5: Ναι.
0: Έλα, πάμε. Ναι.
5: Καλό τον κόμμα το Σάββατο να κάνουν γραμμή το Παπαδοπουλό.
0: Σωστό.
5: Και μακριά από επεισόδια. Γιατί έγινε να παίρνει η Τσέση Αλαμίνα η ώρα 7 στο Αμόγωστο με τον Απόλλωνα και η Αλόθος η ώρα 7 και η Άστερ η ώρα 7.
0: Έθασε επεισόδια ρε πρόεδρε, μεν κακομέλετας. Είμαστε νουλοι φίλοι.
5: Ναι, έγινε να βάλει μαζί τι είδαν όλα, ρε φίλοι.
0: Να τα καονίσουμε πρόεδρε, δεν μπορούμε να περπατούμε δίπλα δηλαδή.
5: Πάντα σκοτώνονται.
0: Να με σκοτώνονται.
1: Άσε καλά πρόεδρε μου.
0: Γεια σας πρόεδρε. 116 λέει κύριε εταιρεία είναι ήδη γραμμένη. Απλά θα ενημερώσουν την ΚΟΠ ότι η τάδε νέα εταιρεία θα αναλάβει υποχρεώσεις της τάδε εταιρείας. Είναι ok λέει 116. Δεν ξέρω αν είναι
1: ok. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τα πολιτικά ονόματα.
0: Φίλε εγώ σίγουρα δεν ξέρω για οικονομικά. Με ρωτάτε. Ξέρω τα απαραίτητα.
1: Η ουσία μία είναι ότι από ελ πλέον μπαίνει σε πορεία υγείας. Τούτον πρέπει να το αποδεχτούν όλοι από ελίστες και εμείς.
0: Ο 553 λέει κάτι το οποίο είναι άκρος ουτοπικό. Το κράτος θα διαγράψει χρέη του από LLA. Έτσι σενάριο δεν παίζει όμως. Το ξέρετε πολύ καλά. Ότι πλέον έχουν αυστηροποιηθεί τα πράγματα και πρέπει να καταβάλλονται οι δόσεις κάθε τέλος του μήνα. Και δεν πιστεύω ότι για το Θεό είναι εκείνη τα δρομολόγια των ομάδων στο Υπουργείο Οικονομικό και όσους θυμούνται που πήγαιναν για συγκεντρώσεις για τις συναντήσεις με τον εύφορο φορολογίας. Το πράγμα δεν χωρά άλλη χρονοκαθυστέρηση. Γίνεται ένα διακανονισμό και οφείλουν να το πούμε αυτό. Οφείλουν οι ομάδες, όχι μόνο το ΑΠΟΕΛ, έτσι δεν το συγκεκριμενοποιούμε. Όσοι χρωστούν και μέσα στο διακανονισμό, μέχρι τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, οφείλουν να πληρώνουν.
1: Ναι, και εγώ για να μην φύγει κάποιο και να πει μα πού πνέει σε πελάγι υγεία. Όταν λέω υγεία, εννοώ ότι πλέον όλα συσταρίζονται και ξέρουν τις υποχρεώσεις τους και το τι πρέπει να κάνουν. Και ειδικά στο αγωνιστικό κομμάτι που είναι η ταπέλα ή ο καθρέφτης της κάθε ομάδας, όχι μόνο του ΑΠΟΕΛ.
0: Πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
6: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ.
7: Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Face της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Pepsi και iOS διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και iOS διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
12: Χτίζετε ή ανακαινίζετε το σπίτι, την κουζίνα ή το εξοχικό σας? Αγοράστε σήμερα ολοκληρωμένο πακέτο συσκευών Omnis με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Εντυχιζόμενο φούρνο 70 λίτρων, κεραμική εστία, απορροφητήρα, δίπορτο ψυγείο και πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, όλα μαζί στη σούπερ τιμή των 999 ευρώ μόνο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
13: Τι είναι η premium εμπειρία Cablenet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και golf, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large! Όχι, και τόσο large!
14: Unlimited Sports, όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι διοργανώσεις, όλα δικά σου, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet, a better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 3:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
18: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέγος Φιλίππου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο για το 26 με 74χρονο νοσηλεύεται διασωνυλωμένο στη ΜΕΡ. Ο ασθενής παρουσίασε εγκεφαλίτιδα, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι δεν είχε ιστορικό ταξιδιού. Σοβαρές ανησυχίες της πολιτικής αεροπορίας στην περιοχή εκφράζει η Πανκύπρια Συντεχνία Λεκτών εν αέρια κυκλοφορίας με αφορμή τη δραστηριότητα τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών και μη επανδρομένων αεροσκαφών σε περιοχές που επηρεάζουν κρίσιμες αεροπορικές διαδρομές και τις προσεγγίσεις προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Την ακύρωση του μουσικού φεστιβάλ Nexus που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στα κατεχόμενα στο κάστρο της Κερίνιας ανακοινώνει και επίσημα η σερβική εταιρεία παραγωγής Exit μετά το σάλο που προκλήθηκε σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Σε δεύτερη σύλληψη προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης που διαπράχθηκε στις 18 Αυγούστου στην επαρχία Πάφου σε βάρος διανομέων. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη του ΤΑΕΠΑΦΟΥ συνέλαβαν δυνάμει δικαστικού εντάλματος έναν 22χρονο, ο οποίος τέθηκε υποκράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των αστυνομικών ανακρίσεων. Υποκτά ημερικράτηση ο πρώτος συλληφθέντας, άντρας 35 ετών. Χωρίς εξέλιξη, παραμένει διαφορά για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του ορομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού, με την 24ωρη Πανκύπρια απεργία της 17ης Σεπτεμβρίου να εξακολουθεί να ισχύει, ανέφεραν στο ΚΙΠΕ εκπρόσωποι των ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.
17: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College και απόκτησε τεχνική κατάρτιση σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
20: Σπούδασε τεχνικός μηχανολογικών εγκαταστάσεων στο Inter College. Πληροφορίες 2284 2500 ή στο intercollege.ac.cy.
21: Inter College. Αριστεία στην εκπαίδευση.
19: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 35 στα νότια και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το mecalife.com.cy.
22: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
24: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το τελευταίο μισάωρο παρακάτω, όπως συνηθίζω να λέω τέτοια ώρα. Ευχαριστίε σε ακόμα χτωνά και κέβολνετ. Στο 23-24 στέλνετε μήνυμα για το διαγωνισμό των εισιτηρίων Διαρκές Ομονίας. Δύο στο σύνολο είναι που θα κληρώσουμε αύριο. Και δύο τυχεροί θα πάρουν από ένα σύζο τίκετ τη Ομονία προσφορά του Ριμπιού Κλάουν στο Μακένζι. Ζήσε τη στιγμή. Απόλαυσε την ποιότητα του μαχαζιού εκεί στο Μακένζι, στο Ριμπιού. Στο 23-24 στέλνετε την ένδειξη Ομονία. Και δίπλα το όνομα τεπώνυμο σας και μπαίνετε στην κλήρωση και να μας δώσεις...
1: Και επίσης το 23-24 με την ένδειξη μπάσκετ αυτή τη φορά το όνομα τεπώνυμο σου και διεξικάς προσκλήσεις για όλους τους αγώνες του τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης που θα διεξαχθεί 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία και θα συμμετέσχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιώς, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Η πρόσκληση ισχύει και για τους τρεις αγώνες του τουρνουά. Οι εισιτήρια διατίθενται μέσω του Sold Out Tickets. Και όποιος χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες μπορεί να καλέσει στο 7032-22.
0: Άρα, στο 23-24 την ένδειξη μπάσκετ του πλάτου ονομάτε πόνιμο σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Πέντε τυχεροί αύριο θα πάρουν από μία πρόσκληση, η οποία ισοδυναμεί με πρόσβαση σε όλους τους αγώνες του τουρνουά 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μπράβο στους οργανωτές που και πάλι φέρνουν σπουδαίες ομάδες και θα δούμε ωραίο μπασκετάκι, είναι ωραίο το μπάσκετ. Στο Payable Νεόφυτος Χανδριώτης, έναν τουρνά που γίνεται θεσμός και ανεβαίνει όλο και περισσότερο επίπεδο. Και αύριο αμφότερες οι κληρώσεις 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις 23-24 μηνύματα. Και θέλω να δώσω ένα μήνυμα του ETS 027 που είναι λίγο ξεχωριστό. Γιώργο, γεια σου. Λοιπόν, άκου τώρα. Είμαι ανόρθωση και εκτιμώ αφάνταστα την προσφορά του Σένση πέρσι στην ομάδα. Δεν θέλω να φανταστώ που θα ήμασταν τώρα, δεν είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Θέλω να τα πηγαίνει καλά στην καριέρα του. Τώρα είναι στη Τσέσεκα μαζί με το δικό μας Πίτταν και αντιμετωπίζω για το Europa League τον Όφη που είναι ελληνική ομάδα και το συμπαθώ αλλά και τον Κόντι σαν προπονητή. Νιώθω πολύ περίεργα, δεν ξέρω τι να υποστηρίξω.
1: Τι να πεις, πραγματικά εντάξει, άμα είναι και της ομάδας σου ποδοσφαιριστής που συμπαθάς και υπάρχει ακόμα ένας Κύπριος με πολύ καλή πορεία, ο Ιωάννης ο Πίττας. Κάνουν πράγματα μαζί και φαίνονται μέχρι αυτή τη στιγμή και Σένση και Πίττας. Του έδωσαν και μια εξαιρετική παγιά σε έναν γκολ που είχε βάλει τις προάλλες ο Σένση και αντιμετωπίζουν την έκπληξη, την περσινή, την
0: κυπελούχο.
1: Είναι μια ομάδα η οποία έχει χρόνια να βγει στην Ευρώπη. Όφη.
0: Τι θα συμβούλευες τον άνθρωπο να κάνει?
1: Στην περίπτωση...
0: Διότι να είναι. Ή δεν θα δεις καμιά εκ των δύο αναμετρήσεων ή θα δεις και τις δύο και θα παρακαλάς ισοπαλία απόψε, ισοπαλία στον επαναληπτικό και 26-26 στα πέναλτι όποιος το βάλει. Για να δίκαιο. Αφήνει 9 από πάνω σου. Είναι σοβαρό δίλημμα. Τι να σου πω εγώ, δεν το έχω για να μπορώ να σου απαντήσω. Να παρακαλάς σίγουρα ισοπαλία απόψε και βλέπουμε να αγοράσεις τον πελάνος παρακάτω. Έχει και Ευρωπαίους απόψε, δικούς μας.
1: Ναι,
0: τους οποίους και ευχόμαστε καλή επιτυχία, Ομόνια και Πάφο.
1: Χρειαζόμαστε τους βαθμούς, άρα θέλουμε βαθμούς.
0: Να κάνουμε αρχή από την Ομόνια που είναι playoff του Europa League. Δεύτερη τη τάξη διοργάνωση ευρωπαϊκή, ευρωπαϊκή κύπελλα εννοώ. Πώς βλέπεις το παιχνίδι, πιστεύω θέλει πολύ προσοχή στο κομμάτι της μετάβασης. Γιατί η Ομόνια την ώρα που έχει την μπάλα, αν τη χάσει, η Βέλγη είναι γρήγορη. Ναι. Δηλαδή, επισέρχομαι σε προπονητικά να μου πεις τώρα δεν είμαι προπονητής, αλλά είναι λίγο φαινότερο ότι είναι με τους Ιάπωνες μέσα που είναι μοτοράκια. Mm-hmm. Είναι δύσκολη η κατάσταση αν δεν κρατάς σωστά την μπάλα και την κυκλοφορείς ορθά.
1: Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπε ο Μπέρκ, ότι η ομάδα θα παρουσιαστεί ακόμα πιο έτοιμη σήμερα.
0: Είναι αισιόδοξος ο Νότιος.
1: Είναι αισιόδοξος. Υπάρχουν κάποια θέματα. Ο Σέτσκα είναι στην αποστολή, δεν είναι έτοιμος. Ο Άιτινγκ έχει μία εβδομάδα μόνο που προπονείται. Μαϊ Αμπέλα είναι εκτός.
0: Ο Ντουμπάντζο εκτός.
1: Ο Ντουμπάντζο εκτός.
0: Ο Ντουβέρν είναι έτοιμος.
1: Δεν νομίζω να αλλάξει.
0: Θα παίξει ο Νεγκό.
1: Δεν νομίζω να αλλάξει σημαντικά πράγματα. Και είναι έτοιμος ο Ντουβέρν.
0: Δεξιά ποιος θα παίξει μπροστά αφού είναι έξω Μαϊ
1: Αμπέλα. Εγώ ποιο θέλω εγώ θα πω. Και ελπίζω να το βάλει. Μάλιστα.
0: Συνήθως παίζει αριστερά έξω. Παίζει από δεξιά.
1: Σε μια συζήτηση που είχαμε ένα φίλο νομονιά. Δηλαδή μπορεί 60 λεπτά βγάλει. Εντάξει, να σου κάνει τα πρώτα 60.
0: Ύστερα θεωρούμε
1: το μεγάλο. Ναι ρε φίλε, δικαιωματικά ήταν πέρσι στην ομάδα και ήταν πάλι πολύ καλή παρουσία του.
0: Μαϊ Αμπέλ, δηλαδή Μοντρόρ αριστερά, Χατζηγεβάνης δεξιά και πίσω από τον Ελτόρο ο Τάνκοβιτς.
1: ο Τάνκοβιτς, αν και εγώ θα ήθελα τον Βάντρο. Μάριτς Ανδρέου είναι αλλασί
0: στα χαφ. Πέρσι εκεί διέπρεψε με Βάντρο.
1: Ναι, κάποιος θα μείνει έξω όμως. Αν βάλουμε...
0: θα μείνει ο Άριο Ιωβάνι να παίξει με τον αριστερά. Λέμε εμείς οι κασίες τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εναλλακτικά θα μπορεί ο Μοντρόρ να κάτσει στον πάγκο και να παίξει βασικό στο Χατζη Ιωβάνι. Δεν απαγορεύεται. Ο Μοντρόρ, ο οποίος είναι καλός παίκτης, αλλά δεν έχει βρει ακόμη τον κόλ. Προσπαθεί να βρει μια διαφάση που θα ξεκλειδώσουν, να είναι πιο αποτελεσματικός.
1: Μα γι' αυτό λέω να μπει ένας ποδοσφαιριστής που γνωρίζει και τον προπονητή, ήταν και στην ομάδα την περσινή, που ήταν τόπη ομάδα η περσινή. Άρα, γιατί να μην έχει τις ευκαιρίες.
0: Εντάξει, που η μέση και πίσω ξέρουμε Φαπιάνο, Κουλυμπαλή Παναγιώτου, Νενκό Μπάλκοβιτς, Μάριτς Παναγιώτου.
1: Σωστό.
0: Μάριτς
1: Ανδρέου. Παναγιώτης Ανδρέου.
0: Μάριτς Ανδρέου και πίσω στο πέρο Παναγιώτου μαζί με τον Κουλυμπαλή.
1: Δεν εμπιστεύω να κάνει κάποιες αλλαγές, ούτε μπροστά, παρότι υπάρχουν επιλογές. Και ο Άγγελος ο Νεοφύτου, τον οποίο δεν αναφέρουμε τον τελευταίο καιρό.
0: Ο Διονύ έχει ένα προβάδισμα για αυτό.
1: Ο Διονύ έχει τον πρώτο λόγο, όπως μας έχει δείξει ο κ. Μπέρκ. Απλά αναφέρω ο Νεοφύτου για τον λόγο ότι και στην περσινή σεζόν, όταν δεν έπαιζε ο ΜΑΕ, έπαιζε ο μικρός και ήταν πάρα πολύ καλός. Και με αρκετά γκολ.
0: Εντάξει, και κάποιοι ομονιάτες που ίσως γελάσουν τώρα που θα πω είναι και ο Κακουλής. Λέω γιατί ξέρουμε μερίδα ομονιατών που δεν τον έχουν σε εκτίμηση. Εγώ θεωρώ αδίκως.
1: Να πω κάτι για τον το θέμα, γιατί εγώ συνεχίζω να υποστηρίζω γενικά τους Κύπρους ποδοσφαιριστές, να μην είμαι μονικός με κάποιους ποδοσφαιριστές. Εμένα μου αρέσει ο Κύπριος ποδοσφαιριστής να είναι στην επιφάνεια. Και οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι διακρίνονται και εξελίσσονται θέλω να προοδεύουν. Ένας από αυτούς είναι και ο Αντρόνικος ο Βακουλής. Και πιστεύω ότι, όπως είχα πει και τις προάλλες, με τα πρώτα του γκολ θα αλλάξει και αυτό που νιώθει αυτή τη στιγμή, γιατί πίστεψε με.
0: Νιώθει πίεση εννοείς που δεν σκοράρει.
1: Η πίεση γενικά είναι σε όλους τους ποδοσφαιριστές, ακούν, διαβάζουν κλπ.
0: Ειδικά μα είναι Κύπρο, έτσι καταλάβει.
1: Ακριβώς. Και είχα πει και τις προάλλες κάτι που αφορά όλες τις ομάδες. Έκλεισε το ρόστερ. Τούτη είναι μέσα. Λέω παράδειγμα. Έκλεισε το ρόστερ, τούτη είναι μέσα. Μπράβο, τέλος.
0: Okay. Έχουμε γραμμή. Την Πάφο δεν την ξεχνάμε. Θα συζητήσουμε. Πάμε όμως στον ακροατή. Χαίρετε.
2: Και είναι τα γραμμήνες ρε Λεωνίδου, καλησπέρα.
0: Αν το ξέρω να μην απαντήσω.
2: Να μην απαντήσω, ξέρω το, καλησπέρα σε τον κύριο Λεωνίδου, τον κύριο φίλο μου Λεβενταρά Χαϊλή.
1: Καλά πόγευμα φίλε μου.
2: Να μου πηγαίνετε, και ποιος είναι μόνο, Στέφανος.
0: Ναι, Στέφανος, ναι.
2: Μάλιστα, και Στέφανος, Στέφανου, έβαλε καντρα ό,τι ρε πελέ. Να μην κλέμετε, διότι με την Ομόνια κλέμετε. Και με μου λαλείτε με έναν ιστορία και ποτούν το ο μαλακίες, sorry, ιστορία και ποτούν το γεωγραφίες. Φίλε μου, έγινε και λάθος, να βγουν και να πούν ότι έκαναν λάθος. Ο φίλος μου Γκαγουλίνε όμως δεν είχα τίποτε μαζί του. Έφεραν τον άνθρωπο να βγάλει ακάστα από η φωτιά, να ξαναέπασουν το πριν την καηρά του το πράγμα. Ας θυμάσαι. Για να μην λάλλω ότι είμαι προπονητή και της τούτης. Φίλε μου, αποδείχτηκε ότι έγινε και λάθος. Οκ, δέχουμε το. Φκέτε και πείτε έναν συγγνώμη του κόσμου. Να θωρώ εγώ τη Λεύσκη με την ΑΕΚ που ήταν να τους φάω για μπούκομα. Και επειδή εσείς δεν έκαμετε κινήσεις οι οποίες, είπα σου το και ξανά κύριε Λεωνίδου, εντάξει ο φίλος Νοχαηλής να κουρατήσεις τώρα για μέ. Ακούε, αλλά... Φίλε μου, θέλαμε να ενισχύσεις. Το ΜΑΕ ξέρεις όταν πας, σημαίνει να φύγει. Το ΣΕΜΕΔΟ περίπεζες με και τούτο λαλότο, διότι δεν τα βρίσκες μαζί του, αλλά και λάλες του κόσμου ότι ξέρω εγώ να μποζίτα. Φεύγεις ο Μασούρας, άρα πρέπει να κάνεις κινήσεις για να γίνεις καλύτερος, ειδικά για τον τη χρονιά. Και αποδείχτηκε ότι η Ομόνια εμπορούσε να προχωρήσει πολλά. Εγκάμα συλλάβω και τουλάχιστον πέντε ένα συγγνώμη ρε. Εγκρίμαν ο κόσμος.
0: Μα ένα λεπτό ρε Καντεμούλου, η Λεύσκη είναι έτσι εύκολη λία, δηλαδή ήταν ως φάζει για μπουκόμα.
2: Φίλε, εγώ έτσι, ο Καντεμούλου έτσι πιστεύει. Εντάξει, δεν θα το δούμε ντε και δεν θα μου πεις τώρα ότι ο Καντεμούλου εκ των υστέρων λαλή, διότι ο Καντεμούλου εφώναζε πολλά πριν την καηρά ότι έθελες μεταγραφές. Δεν τες έκαμε. Οκ, έχουμε τώρα φίλε για τον Άρφα τον Βίδαν λόγο. Ο Ασάβουρ έχει τις δικές του κινήσεις. Με περιπέζε τον κόσμο ρε φίλε. Είμαστε κρίμα. Και να αρχίσει να μου λαλείς μόλις τελειώνει ο προάστημα να γίνουμε πανίσχυροι. Έκανε μας πούν τα αρνούκια τώρα ρε, αφού μας δεν πούν λίγους. Sorry που μιλώ έτσι, εν το αίσθημα του Καντεμόγλου.
1: Είναι η αλήθεια ότι και εγώ συμφωνώ ότι ο φετινός σχεδιασμός της Ομόνιας μέχρι στιγμής είναι λίγο αλλοπρόσαρτος, δεν είναι ορθόδοξος να τον πω. Ακόμα τώρα που σκέφτομαι και το κέντρο της Ομονίας έφυγε ο Ιράκοβιτς. Ο Άιτινγκ είχε πρόβλημα και ακόμα τώρα μπαίνει μέσα.
2: Μα με ο Άιτινγκ δεν έχει πρόβλημα ρε, κάτι μας περιπέζουν ρε
0: Χαϊτινγκ. Δεν κάνετε μόνο, είσαι πολλά αρνητικός ρε κάνετε μόνο.
2: Άιστα τον τα έργα ρε Λεωνίδου και τον τα έργα τα πολλά.
1: Είναι στην αποστολή και προπονείται εδώ και μια εβδομάδα.
2: Ναι, προπονείται και να προπονείται ακόμα. Κύριε Λεωνίδου, ο φίλος μου, να μπορεί να λύσει, ο προπονητής σας είναι καλά.
0: Ο Καμορανέζι είναι και ο προπονητής σας, πλέον αλλά είναι καλά.
2: Μάλιστα, είναι κρίμα όμως. Λαλό σου το τσιπά σου το ξανά, άκουε. Είναι και κάνω τον καθηγητή. Ο μόνος λόγος που δεν μπόρεσε να δουλέψει κατ' εμένα, χωρίς να παρεξηγηθώ που κανένα να εκεί, είναι ο φίλος σου που φέρνει τους παίχτες.
0: Ωραίο κάνεις.
2: Μάλιστα, άμα τον Μπέρκρε, ρε, δεν αφιβάλλω τον Μπέρκ. Ούτε τον Παπασταύρο αφιβάλλω. Άισε πολλά άλλο κάποια πράγματα. Άμα τον Μπέρκ δεν έκανε ένα κάμιο καημένος ο Καμοραρέζι. Και ας πω και άλλο πράγμα. Είναι να μπορεί να γίνει λάθος δηλαδή. Με τον Καμοραρέζι.
0: Φίλε, η εικόνα της ομάδας δεν ήταν καλή.
2: Και καλά, ποια εικόνα, αφού εσύ μου το λαλείς. Εσύ σαν δημοσιογράφος, λαλείς μου ότι πρέπει να περάσουν κάποιες αγωνιστικές.
0: Φίλε, διαφωνώ με τον που λες, όμως η εικόνα στα φιλικά, αλλά και στο έναν επίσημο και κάπως να βάλω και Ρουμανία να αναλυθεί μέσα με την Πεϊτάν, φαίνεται ότι δεν μπορούσε να κουμαντάρει το καράβι ο Καμουρανέζ. Φίλε, μπορεί να άκου να σου πω, το λάθος δεν είναι ότι έφυγε 15 Αυγούστου. Για μένα το λάθος ήταν που προσελήφθη. Και σου εξηγώ γιατί. Η ΑΕΚ έχει τόσα χρόνια συγκεκριμένη φιλοσοφία με την οποία αγωνίζεται. Εκτιμώ ότι ο Καμορανέζη δεν είναι αυτής της φιλοσοφίας προπονητής.
2: Εντάξει ρε φίλε, γίνει γελάς, τα λάθη γίνονται, δεν έχουμε.
0: Εν τι πάει να κρεμάσουμε τον Ρόκα στην πλατεία Σολομού για 20.000 να φορούν.
2: Εν κρεμάζω τον Ρόκα.
0: Είπα ότι πρέπει να μάθει που τα λάθη του. Τούτον είχα πει τότε στην κριτική μου.
2: Τρεις αγωνιστικές να δεις ρε φίλε, έστω να ξεκινήσει ο πρωτάθλημα ρε.
0: Πρέπει να τα στην Ομόνια αν τούτα και ήταν να πιάσεις την μπαζούκα να έρθει στο ράδιο ρόι.
2: Πέμου ξανά να που σου είπα, Καμορανέζι.
0: Τι, Καμορανέζι out.
2: Καμορανέζι ο πρώτος που να δει.
0: Είπες το τούτο, νομίζω είπες το αν δεν κάνω λάθος.
2: Ο Σαπίντο έπαιζα έξω για την προπονητή, διότι φαίνεται ότι η δουλειά που κάνει.
0: Εν κάντε μου γλάμμα αν είπες εσύ έπεσα έξω και παραδέχεσαι το σημαίνει θα βρέσει 4 χρόνια πιντωμένα στην Κύπρο.
2: Μάλιστα και ο Μπέρκ να πάει σπίτι του ούτε τζίγκολ πέντε.
0: Άντε κλείστο γιατί παρανόησε. Γεια σου κατέ μου.
2: Λοιπόν χαιρετώ το φίλο μου Χαϊλίν.
1: Καλά απόγευμα φίλε μου.
2: Και το Στέφανο μου.
0: Γεια σου κατέ μου γλου. Άντε. Επόμενο. Εντάξει άρα είναι ώρα της Πάφου. Δυνάμωση την Πάφος. Όπως όλα φαίνεται και όπως όλα δείχνουμε, συγχωρείτε, θα είναι τηλεοπτικό από τη ΣΥΤΑ. Πάει προς συμφωνία με τους Αλβανούς η συνδρομητική πλατφόρμα, η ΣΥΤΑ. Και θέλω να μου πεις, γιατί δεν είναι αυτό που θα σχολιάσουμε, θα είναι τηλεοπτικό ή όχι. Θα σχολιάσουμε τα του αγώνα όπως τα περιμένουμε. Εγώ περιμένω μια Πάφον κυριαρχική με την κατοχή της μπάλας. Ίσως λίγο πιο προσεκτική να αφήνει εκτός έδρας το παιχνίδι. Αλλά γνωρίζοντας το Σαπίντο πως προπονεί και πως θέλει τις ομάδες του να παίζουν, έναν της φιλοσοφίας πάμε και κάνουμε μάτσο το Χ. Θα χτυπήσει το παιχνίδι. Και καλά είναι να κάνει.
1: Εγώ να συμφωνήσω μαζί σου. Επιστρέφει και ο Μαέ. Ο Μαέ να ακούει Μαέ λέει ένα λαλίνα που γίνεται. Εμάς θα μας μέσα στην Κύπρο έτσι εύκολα.
0: Εντάξει, το επίθετο έχει μια βαρύτητα.
1: Λοιπόν, μπαίνουν και τα νέα αποκτήματα τα τελευταία μέσα. Εγκαμάλε, πώς το λένε το τελευταίο.
0: Εγκαμαλέου.
1: Και γνωρίζοντας ο Σαπίντο τι έχει στη διάθεση του, είχαμε πει και τις προάλλες ότι η Πάφος είναι από τις πρώτες ομάδες που σχεδόν ολοκλήρωσαν. Μιλούμε να μην ένας και ο παίχτες και εκείνοι δεν ξέρω κατά πόσο θα έχουν θέσεις στην 11, ενώ αν θα είναι 11 τη διόη, αλλά ολοκλήρωσαν το ροστερ, ήταν έτοιμη η ομάδα για να παρουσιαστεί στην Ευρώπη. Από ατυχία δεν έχει προκριθεί στα του Ευρώπα, είναι στην είσοδο του conference. Είμαι σίγουρος ότι απόψε θα δείξει τη δυναμική της, παρότι στα δύο πρώτα παιχνίδια της Ευρώπης εκτός έδρας δεν ήταν καλή. Είχε χάσει 2-0 και 1-0.
0: Χάιντουκ και Σάρσπουργκ. Αλλά τώρα βέβαια είναι άλλο το επίπεδο.
1: Άλλο το επίπεδο, θα πρέπει να δείξει καλό πρόσωπο από την αρχή, άμα αν επιβληθεί.
0: Επίσης με να κατασταλάξω σε πρόβλεψη την οποία δίνω τώρα. Πάρτε χαρτί και πένα. Χινάρινη Ομόνια, δίπλα τσον η βάφος.
1: Πάρα πολλά καλή επιλογή κατά εμένα. Νοουμένου πώς θα στηθεί η Ομονία. Την Ομονία, εγώ όπως νιώθω την Ομονία είναι ότι πρώτη φορά τη θωρώ.
0: Παράγει και χινάρι με γκολ, δεν τσουπά 0-0 ταμπουρωμένη.
1: Δύσκολο, δύσκολο. Την Ομονία δεν τη θωρώ τρώει εύκολα γκολ εγώ. Όσον καλή και να είναι σε τρούτε, όσον καλή και να είναι επιθετικά, εγώ θωρώ να νύει το παιχνίδι, να το πω πιο σωστά. Είναι δύσκολη ομάδα η Σεντρούιντεν. Είναι καλή ομάδα η Σεντρούιντεν. Είναι πρωτάρα στην Ευρώπη. Έχει πουλήσει ποδοσφαιριστές. Έχει πάρει 20 εκατομμύρια. Άρα έχουν φύγει από όσο γνωρίζω 4 ποδοσφαιριστές. Οι δύο έχουν πάει στη Φράιμπουργκ, τη Γερμανική. Έχει κάνει δύο προσθήκες, αλλά δεν είναι η ίδια όπως ήταν την περσινή σεζόν. Ούτε η Ομόνια είναι όπως ήταν στην περσινή σεζόν. Άρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο για μένα, αν επιμένω, θα είναι κλειστό παιχνίδι.
0: Μάλιστα, στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλώς ήρθατε, Παγιώ.
0: Γεια σου, Δώρο.
3: Λοιπόν, να συμφωνήσω με το φίλο μας τον Ομονιάτη Ζινών για τον εξής λόγο, ότι με αυτόν τον υλικό, έστω για να ήρθε ο Κακουλή και ο, πώς το λέμε, ο Νόν και ο άλλος, το υλικό τούτο που είχαμε ούτε μπορούσε να προχωρήσει στο κύπελο προαθλητήρων Ευρώπης. Εγώ να πω στα ελληνικά, μας και άλλο τσάπιονι. Το λέω, κύπελλο προαθλητήρων Ευρώπης. Έτσι ήταν πάντα. Αυτός τα λέμε στα αγγλικά για λόγους πρεστής. Συμφωνείς?
0: Ας σου πω κάτι, ας συμφωνείς όμως, το Europa και ο Κόφερες είναι τόσο στα ελληνικά.
3: Το Europa είναι κύπελλο UEFA. Έτσι ονομάζεται.
0: Ναι, και
3: το Κόφερες δεν υπήρχε Κόφερες. Ήταν
1: κύπελλο
3: κυπελούχο. Ναι, έτσι ήταν. Συμφωνώ. Είναι έτσι που είμαστε εμείς οι Κυπρέοι.
0: Έχεις δίκιο.
3: Έτσι είμαστε. Είμαστε οι Άγγλο, μάλλον οι μιμητές. Έτσι θα το πω. Και επειδή ενισχύθηκε η Ομόνοια, φυσικά ήταν απρόβλεπτες οι αγώνες που παίξαμε με 10 παίχτες που έγιναν 10 ποσί. Είναι η αδυναμία. Αν δεν έχεις αδύναμη ομάδα, αρχίζουν τα προβλήματα, είναι οι αποσυγκεντρώσεις, δεν είσαι εντάξει στον αγώνα και κάνεις, έρχεται ο κνευρισμός και κάνεις απρόβλεπτες ενέργειες, λαθασμένες. Mm-hmm. Και αυτό είναι η κότσινη. Συμφωνείς? Εγώ έτσι τα βλέπω. Αν δεν μπορείς να ολοκληρώσεις μια επίθεση και κάνεις κάποιες εταιρείες οι οποίες δεν έχουν νόημα, έρχονται τα προβλήματα και στο τέλος παίζεις οι άλλοι με 10 παίχτες και
1: παρτίζεις. Να ευχηθούμε μπόψε να παίξει με 11, να μην υπάρχουν αποβολή.
3: Να σου πω πως θα παίξει, συγγνώμη μου σε αυτό, η Ομονία θα παίξει με αντεπιθές και προβλέπω ότι θα καταφέρει ο Τζονής, τον προλαβών
0: Τιονής. Ο Τιονής,
3: εγώ έφκαλα ο Τιονής. Εγώ είπα στον Παπα Μωυσής ότι μπορεί να βάλει και δύο τέρματα σήμερα.
0: Ο Ζινωνής.
1: Εάν θα παίξει με αντεπιθέσεις, που πολύ σωστά τώρα.
3: Έτσι θα παίξει. Δεν θα παίξει ανοίχτα.
1: Μπορεί να ξεκινήσει με Κακουλή. Πιο γλυκό που είναι.
3: Ναι, έχει δίκιο πάνω. Εντάξει, μπορεί να το πάρει ο Ντιονί, γιατί πάνω η ενέργεια του Ντιονί μου θύμισε τον ΜΑΕ που επέρασε σε 4-3 σε αρκετούς αγώνες, έτσι. Και εχθές έκανε με ελιγμούς, επέρασε 4, απέφυγε να το πω, 4 αμυντικούς και ένας ο παιδομαχαίνος πέντος.
0: Μάλιστα, Δώρο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, καλό είναι πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, Δώρο μου. Λοιπόν, ευχόμαστε ο Δώρο να είναι πάντα τσίρεμος και να συζητά για τη Ομόνοια. Είπαμε ότι προσπαθούμε να υιοθετήσουμε αυτή την τακτική, κύριε Χαϊλή. Να μιλάω καθένα για την ομάδα του. Φυσικά θέλει κάποιο να μιλήσει για λεγόμενα γίνεται. Φτάνει να κάνει με σεβασμό.
1: Όπως μας δίδεται εμάς το βίο από εδώ, έτσι δίδεται και στον κόσμο. Εμείς τους το δίδουμε το βίο. Άρα πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί μέσα στα σωστά πλαίσια.
0: Εσύ είσαι και σε τούν την γραμμή, είσαι και στην άλλη του ακροατή. Ναι. Πιστεύω ότι καταλαβαίνει πώ προσπαθούν να χτίσουν μια οικογένεια σε αυτήν την εκπομπή να περνούμε ωραία.
1: Κοίταξε το κλίμα στι εκπομπέ που ακούω εγώ σαν ακροατή αρέσκει μου. Αρέσκει μου, αλλά ναι, ο τρόπος που αναπτύσσεται μια χημεία. Το θέμα είναι να με ξεφεύγουν, να κρατούν όλοι έτσι.
0: Θέλω να έρθεις μια μέρα που να είμαι και εγώ και ο Πολύς, να είμαι και αδίστα για λίμματα να μου γίνεται. Okay. Να κρατήσεις πρακτικά. Okay. Εσύ γελάς γιατί ξέρεις, καταλάβεις τα μου γίνεται, κύριε Στεφάνου. Λοιπόν, Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής Game Time. Ευχαριστώ κύριο Χάρη που ήταν εδώ.
1: Εγώ σας
0: ευχαριστώ. Προναγγέλλω ότι θα είναι και αύριο για να αναγκάσω να έρθει, γιατί περνούμε ωραία μαζί του. Ελπίζω και εσύ.
1: Εννοείται.
0: Να περνάς καλά. Όπως και όλος ο κόσμος μας ακούει, όσοι δεν μας ακούν πάλι να είναι καλά, να χαμογελούν με υγεία όλοι μας. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή στις διακοπές μας. Παντού να προσέχουμε για να έχουμε. Ευχαριστώ και ο Στεφάνο που ήταν στη ρυθμίση της ροής του ήχου και θα συνεχίσει να είναι μέχρι τις 7 γιατί ακολουθεί εκπομπή. Δώσε πάσα με το στοίχημα μέσα από τις 4 μέχρι τις 7. Αθλητικά δελτία μέχρι τις 6. Και φυσικά μετά την εκπομπή του Στίγε Παπαμεσαιός, λίγο μετά τις 8, ξεκινάει η εκπομπή Μπαλάνε και γυρίζει με το Στίγε Παπαμεσαιός των συντονισμών. Είναι στο Βέλγιο ο Μάκης Νικολάου, στην Αλβανία είναι ο Γιαννάκης ο Έλληνας για τα παιχνίδια Σεντρούιτεν Ομόνια για τα playoff του Europa League και Dynamo City Paphos για τα playoff του Conference League. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Μακάρι να έρθουν με τις αποσκευές τους γεμάτες μαζί με το διπλό για να φέρουν και πόντους στην Κύπρο και να βάλουν βάσεις πρόκρισης. Από μένα, καλό υπόλοιπο σε όλον τον κόσμο. Γεια σας.
4: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
6: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
7: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
8: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
10: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
14: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία

0: εμπιστοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητά η σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
1: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Οργανισμός Λυρικής Σκηνής Κύπρου με την Ορχήστρα Καμεράτα Λεμεσού παρουσιάζουν την όπερα του Ελιξίριο του Έρωτα στο Βατζίκιο Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού στις 13 και 15 Σεπτεμβρίου. Όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες με την υποστήριξη της Freedom 24. Εισιτήρια από την Ticketmaster και το Ταμείο του Θεάτρου. Χορηγός επικοινωνίας το Omega Media Group.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 4.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.

Radio. Ενημέρωση στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεωνίδου. Στη μάχη των Playoff ρίχνονται απόψε Ομόνια και Πάφος. Στις 9 το Τριφύλι παίζει με τη Σεντρούιτεν στο Βέλγιο για το Europa League. Εκτός μάχης η Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάντζο. Αμφίβολος ο Άιτινγκ. Διαθέσιμος ο Ντουβέρν. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 14 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Στις 10 η Πάφος αντιμετωπίζει την Δυνάμο City στην Αλβανία για το Conference League. Εκτός επιλογών Μαμάτοφ και Ντράκομιρ. Ξεκαθαρίζει την τελευταία στιγμή για Κορέα και Κίνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας προς συμφωνία Cita Vision με τους Αλβανούς για την τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης. Συντάσσεται η κοινή επιστολή για ασχή σωματείου και εταιρείας από ΕΛ με στόχο την έγκριση της ΚΟΠ για να μπει νωρίτερα στην ομάδα των επενδυτικών γκρουπ. Ευχάριστα τα νέα στην ανόρθωση για τον Αλέσιον Τακρούς, ο οποίος μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα, ενώ σύντομα αναμένεται να γίνει το ίδιο και για τον Μίντρε Ντροπ. Ξεκαθαρίζει το ρόστερ του Άρη με παίκτες που φεύγουν ως δανεικοί, η προτεραιότητα η ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Έμφαση στην άμυνα δίνει ο Μάρτιν στην ΑΕΛ, για την ώρα έκλεισε ο κύκλος των μεταγραφών. Δεν συμφώνησε με προπονητή μέχρι στιγμής ο Ρόκας στην ΑΕΚ, εξετάζονται συγκεκριμένοι τερματοφύλακες. Ακολουθεί πρόγραμμα γύμνασης των Κόλτσων στον Απόλλωνα σε συνεννόηση με τους γιατρούς, η πιθανή εγγραφή τους στον κατάλογο. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στην μάχη των playoff του Conference League. Σε 8:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν και στην 9:30 ο Παναθηναϊκός στην Φράντετς. Ο Αρμάντο Γκονζάλες αναχώρησε για την Αθήνα και δήλωσε πολύ χαρούμενος που θα παίζει στον Ολυμπιακό Πειραιός. Παρουσίασε τον Κονατέ στο Περναμπέου η Ρεάλ Μαδρίτης. UEFA, AFC και CONCACAF εξετάζουν πρόταση Μομφής κατά του Ινφαντίνο της FIFA για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10 Ραγιο Βαγεκάνο Αλαβές. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί εκπομπή, δώσε πάσα.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
2: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο Στέφανος Στεφανίνη είναι σήμερα κονσολάρχης 20 του μηνός Αυγούστου του 26. Κύριε Στέφανε, ευρωπαϊκή βραδιά, καλά την έχεις, 7 η ώρα να μας πεις άλλη πετέρτσι, χαμογελάσε, ναι, και να έρθει ο γεροντάσος και να μείνουμε ως αύριο το πρωί. Αρέσκει σου. Και αύριο είναι Παρασκευή και να είσαι off. Έχουμε δίπλα μας τον κύριο Παύλο Ανόρθωσης, αμμογός του, και Παναθηναϊκός, και United, και Τωρίνο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Και άσε καλά που είμαι.
2: Καλησπέρα σας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα, με μπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την πίτσα από Παπαγιώρ. Σήμερα να δώσουμε για εισιτήριο για το μπάσκετ 11-13 νεόφυτος Χαντριώτης στο τουρνουά που έχει καταστεί θεσμός. Ολυμπιακός Πύριος Άρης Θεσσαλονίκης, Ερυθρός Αστέρας Μακάμπι Τελ Αβίβ λαμβάνουν μέρος. Το εισιτήριο που θα κερδίσετε είναι και για τις τρεις ημέρες. Θα δώσουμε και ο Μακρόπουλος σήμερα έναν τραπέζι για 6 άτομα με ένα μπουκάλι στο Πισούρι, έρχεται το Σάββατο. Η ταβέρνα μας ισχύουση για όσους της αξίζουν, Στέφανε, για όσους της αξίζουν. Όχι του υλικοφιλούς και τους συμφεροντολόγους, εννοείται. Πάρε μικρόφωνο, εννοείται. Είχαμε σήμερα σηκώτα λάνια τηλεόραση, εννοείται. Να σας ακούει και ο Παύλος, έχω φέρα και μάρτυρα σήμερα. Λοιπόν, και εν ώψη της ρεβάνσης της Ομόνιας με τη Σετ Ρίτερ, έχουμε και έναν εισιτήριο που θα δώσουμε την Τρίτη. Στέλνεται Ομόνια Σετ Ρίτερ στη Δυτική του Γκάσιμπι. Είναι και αυτό χωρία από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τις οποίες ευχαριστούμε. Άρα στέλνεται Ομόνια Σετ Ρίτερ, είναι η Ομόνια ή ακουστικά κέντρα οικονόμου την Τρίτη. Λίγο μετά τις, πριν από τις 6, θα βγάλουμε στον άντρο ανοιγητή για να έχει έτοιμο το εισιτήριο ηλεκτρονικά την Τετάρτη. Εντάξει. Άλλη μια προσφορά από την εκπομπή και από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου. Καλησπέρα.
3: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
3: Να καλησπέρισουμε και τον φίλο μας τον Άννα Νικολίτη και τον φίλο μας τον Παύλο μου για την Κασού.
0: Ανόρθωσης αμμογός του.
3: Έχει κανένα θέμα με τι ομάδα είναι ο άνθρωπος. Εμείς είμαστε φυλάκτες του
0: ποδοσφαίρου. Εννοώ να καταλάβεις ποιος είναι, ρε.
3: Εντάξει, εντάξει, ναι, αφού άκουσα την που το
0: πέφτει. Ανόρθωσης αμμογός του, λέει.
3: Και είπαμε και ξαναλέμε ότι πάντα εμείς αγαπούμε το ποδόσφαιρο, όποια ομάδα δεν αγωνίζεται, φτάνει να είμαι στο ευαγωνίζεσαι και να νικά πάντα ο καλύτερος. Τέλειο μόνο πιο τυχερός.
0: Ναι.
3: Που για να ευχηθούμε στην αγαπούλα μας πόψη το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και που για να μην εκεί εύχομαι και στην Πάφο, η Πάφο θα βρούμε, ναι.
0: Πόψη και η Πάφος, η ώρα 9, η ώρα 10, ναι, η ώρα 9, η ομόνια, η ώρα 10, η Πάφος. Από γι' αυτό μου να πει...
3: Να ευχηθούμε και στην Πάφο, καλό αποτέλεσμα να έχει, ενώ ψηφίσει πάνω την ψηφού και που για μένα και εσύ φίλε μου, είπαμε ότι πάντα από το ποδόσφαιρο. Τώρα όσον αφορά τους φίλους μας, σαν να έχουμε λίγες αποχές, έτσι που είναι εκπομπή τώρα τελευταία.
0: Και πέμω.
3: Έχουμε λίγες αποχές που είναι εκπομπή, δεν είναι ακόμα πάρα πολύ να ευχαίνουν τώρα τελευταία.
0: Όχι, είναι οι αδιούχοι τώρα. Οι πιστοί μας, οι ακροατές, οι πιστοί ακροατές, οι βαρετοί, οι βαρετοί. Είπα προηγουμένως ότι κάποιοι που θεωρούνται συμφεροντόλο ή υλικόφιλοι και λοιπά, 5-6 άτομα πιάσεις το καλό. Και να πας, είναι και έχει πρόβλημα. Να πας, κάνουμε και δίχα το ρε φίλε.
3: Το καλό σου που καρύφθηκα
0: εδώ στον εξηγητή. Όχι, ρε φίλε, άκουα σου πω. Έχει 9 χρόνια που με δαμε και πάω για 10. Εκαθάρισα τουλάχιστον 14 άτομα. Ο στόχος είναι να φύγουν 22, να κάνω 2 εντεκάδες. Να βρίσκονται μεταξύ τους, να λόγονται σε ιστορίες τους, αυτά τους κλπ. Εντάξει, είτε 18 χρονών, είτε 78 και 82.
3: Μετά που είναι
0: πρόσφατα, διότι έχει κάποιον κύριο τώρα τελευταία που κάνει που δουν τα κολπούς και να πήγε και να πες το καλό.
3: Αυτά. Τώρα τελευταία που λέει, έχει 9 χρόνια που κάνουν την εκπομπή του, θυμάσαι, να σου βάλω ένα quiz, θυμάσαι ποιος είναι ο πρώτος σου ακουρατής της εκπομπής.
0: Γιώργος Αντωνία Πόλε, μεσόν ομονιάτης.
3: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία Γκά, εσπέρα.
4: Αν δεν φουμίσει το σπίτι του, να τον εξηλίσει που κάτω. Γιώργος Αντωνίου.
0: Γιώργος Αντωνίου, αδερφικός φίλος, κύριε Νικαρέ, όπως εσύ ο Λεβέντης. Είναι κατάλαβα γιατί.
4: Καλά να είμαστε.
0: Καλά να είμαστε, σου πες ένα χαπάρε να θυμωθείς.
4: Μα πού είμαι χαπάρος.
0: Α, εντάξει. Κάποιοι άλλοι κάνουν για τα μουτρούκια τους να πας στο καλό.
4: Να πνάσουν.
0: Κάνουμε και δίχα τους.
4: Να πάνε να πνάσουν. Να χαιρετήσουμε τον φιλοξενούμενο σου, τον κύριο Παύλο.
0: Ο κύριος Παύλος είναι ο Τσάκος.
4: Βεβαίως, γιατί να μην είναι Τσάκος.
0: Μάλιστα.
4: Ευχαριστούμε τον κύριο Στέφανο.
0: Έχει ρε, είχαμε τα χέρια του πάνω για μου και τούτος, είναι και τούτος που μπορείς κομμωδία και τούτος, ήταν μακαμά, είναι η τύχη μου τα τελευταία χρόνια.
4: Να φύγει η ώρα σήμερα, ακούσα.
0: Εφτά παραπέντε να κλείσει, δηλαδή για φύγει.
4: Όχι, να κλείσει
0: δεν
4: μπορεί, να φύγει ναι, να κλείσει δεν μπορεί,
0: παιδί του κι άλλο. Να κάνουμε ένα διάλειμμα και λίγο μετά τις 8 να ξεκινήσουμε να εκτάξει την εκπομπή πάλι.
4: Λοιπόν, να πούμε καλή επιτυχία στην Ομόνια από το πρώτο, στην Πάφο από το επόμενο.
0: Μάλιστα.
4: Και καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, Νικάρα μου, σε ευχαριστώ.
4: Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Επόμενος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ο Σάντι, ρε κοπέτσι.
1: Ο Σάντι, ανόρθωση.
0: Ανόρθωση, όχι ανόρθωση, είπαμε. Ανόρθωση, αμμοχός του.
1: Μάλιστα.
0: Με γιώτα, όχι ήττα. Ακριβώς, είναι ανόρθωση στη δουλειά που κάνουμε για ανόρθωση στην οικονομία. Είναι ανόρθωση.
1: Μάλιστα. Να καλησπέρισω και τον Πάμπο μου.
0: Ο Πάμπλος έδαμε.
1: Και το... Οι βολίτες.
0: Ναι ρε, είπα σημαίνει σφίγγες, δεν πάει καμιά ζημιά. Είπες καλησπέρα, καλησπέρα. Αγαπάς μας, αγαπούμε σας, καλησπέρα.
1: Και εγώνει αγαπή
0: σας. Μπράβο.
1: Εύχομαι καλή επιτυχία με τις ομάδες.
0: Μάνα μου, Σάντι μου.
1: Χρειαζόμαστε το βάθμο.
0: Χατ, μακάρι ρε Σάντι μου, μακάρι ρε Τσάκο μου.
1: Επειδή του χρόνου η ανόρθωση, ένα παίζει μου τον το Champions League.
0: Μάνα μου τώρα, Σάντι μου, ρε
1: στο. Δεν μπορεί να κάνω μεν.
0: Champions League, επειδή που πήγαινε ο Παπαμοσιός μαζί σας τώρα.
1: Εμείς ανοίξαμε τον δρόμο.
0: Μάνα μου, ρε. Σάντι μου, τότε πήγες κάνω ταξίδι εξωτερικό.
1: Όχι, δεν
0: πήγε. Εξωτερικό
1: δεν πήγε, σαν. Απλώς δεν πήγε στο αεροδρόμιο.
0: Εγνωρίστηκαν πολύ κόσμο τότε της αρρώστασης, ρε, άμα μπορούν να ρωτήσω τότε, ναι.
1: Επήγε στο αεροδρόμιο.
0: Α, επήγε στο αεροδρόμιο.
1: Και ξιάστηκα και είναι και η ώρα 7 το πρωί και γυρίζα να βρω κατά
0: μέρος. Άντε, πέντε να πνάσεις. Πέντε πάει και ξεχάσεις τώρα. Πέντε να πνάσεις να κοιμηθείς. Άντε, γεια.
1: Όχι,
0: να ακούω την ερχόμπη. Να
1: είναι
0: ακούει, ρε, αγαπού, εσύ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα.
5: Τέλειο.
0: Ναι.
5: Μπορώ να έχω μια σύντομη συνομιλία με τον πώς το λέμες, τον φίλο σου, τον Εγκάρδιο, τον Πελεμεσόν, τον Αντωνίου. Μπορώ να το ρωτήσω κάποια πράγματα. Αν μου επιτρέπετε να...
0: Μπορεί να ρωτήσεις τον Γιώργο τον Αντωνίου που το ραδιόφωνο εννοάς.
5: Ναι, όχι που το ραδιόφωνο.
0: Να τον τηλεφωνήσει.
5: Ναι, εκτός αέρα.
0: Εντάξει.
5: Να σώσω το τηλέφωνο του σταθερό και αν μπορεί να με πάρει είναι μέσα να με σπίτι.
0: Ωραία, εντάξει, μπορεί να διακοπές τώρα, Δευτέρα πάει δουλειά.
5: Α.
0: Δευτέρα σίγουρα πάει να ανοίξει το μαγαζί. Εντάξει ρε, θύμεις μέσα εδώ γύρω, να σώσω τηλέφωνο και πιάσω νερό και όχι πρόβλημα, να το πω.
5: Γίνεται.
0: Καλό γίνεται ρε, είναι να...
5: Ναι, αλλά πότε να σε πάρω μου πεις το τηλέφωνο,
0: να με πάρει, να σου πω, να σου πω. Πάρε με όποτε θέλεις μετά, να είμαι όλη νύχτα εδώ απόψε.
5: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
5: Γεια.
0: Σε χαιρετώ. Καλησπέρα.
6: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Τι κάνετε.
0: Ποιος.
6: Πάει.
0: Μα πού είσαι ρε Αγία Αποέλ.
6: Δεν μπορεί, δεν είσαι
0: αυτά. Ε, κατάλαβα. Άκουες ότι να συμπληρώσω 22 εντεγάδες και να μην σε μπάκει σε μέσα, ναι.
6: Αν είμαι μέσα, είμαι
0: Θα είσαι μέσα σου κουμπάρε.
6: Εύκολα
0: φίλο μας δεν προδώνουμε κουμπάρε μου.
6: Άκουσα έναν ακροατή σου τον κύριο Σάντρι και θέλει να πάει Champions League. Μα πότες ομάδες δεν θα πάει Champions League.
0: Πες μου τις πρώτες πώς θέλει να πάσει. Ένα παθιό.
6: Είναι να παθιό. Είναι πάμε και να το από ελ.
0: Πάμε και από ελ. Μάλιστα. Μάλιστα. Καλά ρε κουμπάρε εντάξει είπες πάμε και από ελ.
6: Εντάξει.
0: Εντάξει. Τα προγνώσεις δεν κάνουν. Α, μάλιστα. Πού πάεις τώρα.
6: Εδώ θα πανευκόησα. Πού πάει.
0: Εσκολάζες.
6: Κλείσα.
0: Καλά έκαμες. Καλά έκαμες. Μιλούμε αύριο το πρωί. Ανταλλαγή απόψεων σε κορυφαίων επίπεδο.
6: Μάλιστα.
0: Αυτά.
6: Οκ.
0: Έγινε.
6: Bye.
0: Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα.
7: Ναι, καλησπέρα.
0: Ναι, κυρία Κυριακή.
7: Προσπάθησα πάρα πολύ σήμερα πάντως.
0: Τι
7: ήμουν άτυχη. 7 φορές που πήρα. Και μάλιστα σε μια στιγμή να μιλούσα μόνη μου, ενώ μισά ήμουν στον αέρα, ενώ δεν ήμουν.
0: Γεμάτος ο κύριος Στέφανος, εντάξει, είπαμε, ό,τι κουμπί προλάβει ο άνθρωπος, εντάξει.
7: Είναι η πρώτη του εργασία τούτη.
0: Ναι, βέβαια. Βέβαια, αλλά και φταίει.
7: Όχι, δεν φταίει.
0: Όχι.
7: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
0: Είναι, αν είναι γεμάτες οι γραμμές, προσπαθεί να δώσει προτεραιότητα.
7: Όχι, δεν παραπονούμε.
0: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, καταλαβες.
7: Μακάρι να είναι έτσι εκπομπή με πολύ κοινό, ακροατές, και δεν πειράζει αν προσπαθούμε.
0: Κυρία Κυριακή, είτε κάποιοι το θέλουν, είτε κάποιοι δεν το θέλουν, είναι η πρώτη εκπομπή, μια χαρά είναι. Μένε έχετε νιώ, είσαστε στην κορυφή. Μένε έχετε
7: νιώ. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες.
0: Μάλιστα.
7: Ιδιαίτερα στην Πάφο μου.
0: Μάλιστα.
7: Μπορεί φαινομενικά έτσι θεωρητικά να είναι αδύνατη ομάδα, αλλά η Αλβανία είναι μια καυτή έδρα, θεωρώ. 150 άτομα παφίτες που θα πάνε, δεν θα πάω εγώ.
0: Ναι. Εσύ επιφυλασσέ για τους ομίλους.
7: Ετοιμαζόμαστε. Θέλουμε επίγο δεξίν αριστερό μπακ. Θέλουμε που τον το σέντερφορ.
0: Ναι.
7: Επιγόντως. Αλλά είπαμε ότι θέλουμε υπομονή. Είχαμε και τους τραυματισμούς και σε αυτόν το μάτς και στο προηγούμενο.
0: Ναι.
7: Στο προηγούμενο έπρεπε να διαφυλάξουμε το 2-0 και προχωρήσαμε μπροστά, αφήναμε καινούς χώρους και με έτσι και μια ολιγορία 15 λεπτή αλλάξαν τα δεδομένα. Είμαστε και άτυχοι. Ήταν θεοτύχεροι, έρχεται την μπάλα μέσα από τα πόδια του Ταμπάκοβιτς να που τον λαλείτε που έβαλαν τα 4 τέρματα.
0: Ναι, συνολικά μάλιστα.
7: Διότι θέλει και τύχη τέλειο μου το ποδόσφαιρο.
0: Ο ψαρά λαλεί φρέσκα ψαριά, άρα απόψε τα σπουδαία, κυρία κύριε.
7: Για να δούμε.
0: Μάλιστα.
7: Για να δούμε.
0: Θέλεις αντιλαμβάνομαι, θέλεις προγνωστικά από μένα, ναι.
7: Ναι. Γι' αυτόν έκαμα τούτον την παφή.
0: Έκαμε σου την τρίπλα, με πήρες με βογή, έπηρες με ποδά.
7: Πάντως, διέγνωσα μία ικανότητα σου, που είναι πολλές φυσικά.
0: Ναι.
7: Μόλις μιλήσει, ή πριν μιλήσει ο ακροατής, ο κάθε ακροατής, καταλαβαίνεις να μπουν να πούν ή να μου σκέφτονται.
0: Κυρία Κίμω, έκαμα τρία χρόνια ψυχολογία.
7: Ναι.
0: Γι' αυτό να μας θέλω γελιούμε.
7: Και αρέσκει μου οι ταπέλες που διάστον καθένα μας και είναι πολύ εύστοχες.
0: Μάλιστα.
7: Για παράδειγμα έτσι ξέρετε.
0: Βέβαια. Οι κακούργοι, οι αχάπαροι, οι καλοσυνάτοι, οι χουβαρτάδες, οι λεβέντες. Αυτές είναι πολλά και διάφορα. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Εκπροσωπείται η κοινωνία μας σε αυτήν την εκπομπή.
7: Μα γι' αυτόν είναι σταθερή.
0: Κάτι θέλει να πει ο Λεωνίδου.
8: Κυρία Κυριακή, καλησπέρα.
7: Όχι, ένα θυμό σε πήρα σε 10 φορές σε έναν τηλέφωνο.
8: Μάντζο εγώ από παντό, κυρία, γέννη με τηλεφωνητή.
7: Πώς τον το χάλι σας. Εν τω μεταξύ, ολόν ομονιάδες καλέτε τώρα.
8: Δεν θα κάνω, σκάμου έλεγχο, μπα στην πόρτα, κυρία.
7: Όχι, ολόν ομονιάδες, ούτε έναν παφίτη δεν αφήνει.
8: Τέλος πάντων, τώρα έχουμε από είδηση και την Πάφωνα σας ενδιαφέρει.
7: Ενδιαφέρει με απόλυτα.
8: Λοιπόν, έχω καλά μαντάτα. Εξ όσων πληροφορούμε, υπάρχει συμφωνία της ΣΥΤΑ με τους Αλβανούς και το παιδί σαν την τηλεοπτική από τη ΣΥΤΑ οριστικά.
7: Λεωνίδου, ενάρτη ο Πουλούλου.
8: Όχι, ποιος Πουλούλου, μα είτε και ο Πουλούλου, κύριε, εμπαγιά ψαρκαλά δυο πάμε εσύ ο Τσίνα.
7: Λοιπόν, πείτε μου να δούμε.
8: Λοιπόν, εγώ έδωσα την είδηση να πληροφορηθεί ο κόσμος ότι θα είναι οριστικά τηλεοπτικών από τη ΣΥΤΑ να ξέρουν οι φίλοι της Πάφου και ουδιαίτεροι και σας εύχομαι καλή επιτυχία και εσάς και της Ομόνοιας.
7: Για πείτε μου να δούμε τούτον το νέο της Πάφου.
8: Το νέο είναι τηλεοπτικό.
7: Έπια
0: μας σημαίνει τα τρίπλα μας και λοιπά. Και το τελευταίο, κυρία Κυριακή.
7: Ενώ είσαι όταν να μας πεις καμιά μπροστή κύριε από τούτο Λεωνίδου μου.
0: Ενώ δεν με την πάπω.
7: Πολύ καλά.
0: Εγώ είναι τελευταίο. Και το τελευταίο, ένα-δύο είπαμε.
7: Ένα-δύο.
0: Εντάξει.
7: Και οι δύο σας. Ευχαριστώ και τους δύο πολύ. Θα κάτσουμε στον καναπέ μας με παρέα, με μπυρίτσες.
0: Μάλιστα.
7: Σκοψίδια, ιστορίες, αυτά.
0: Θα τα πούμε όσον ούπο.
7: Όσον ούπο θα τα πούμε.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο Κυριακά, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
9: Ο Ομόνοιας Κύπρου.
0: Μα πού εμφανίστηκε ρε φίλε. Μπράβο, έτσι. Έπιασε το Ομόνοια Πηλήμα ρε Στέφανε. Έτον πρώτο. Έτον πρώτο που επανήλθε στο Βερκί.
9: Όχι ρε φίλε.
0: Φίλε, απειλείς άκουσε. Άκουσα σου πω. Απέλασα.
9: Όχι,
0: άρεσε. Δεν μας αρέσει. Απέλασα 14. Μέχρι τώρα. Και θα συμπληρώσω. Ω, ένα αξίζει να δάμε. Και θα συμπληρώσω 22, είπα. Και μάλιστα ο φίλος μου 132 είπε παραπάνω από 22 να βάλει και άλλα γέλα. Διότι αν κουραστεί κάποιον, να αλλάξουν μεταξύ τους. Ναι, μπορεί να πάμε 26. Το ρόστερ.
9: Εντάξει, τούτοι που σε ακούσει κανείς 830 και 11 να μου
0: έρθει. Όχι, για τους αντίθετους που λέω.
9: Α, οκ.
0: Κοινούς που απέλασα. Αυτά, να μου κάνεις.
9: Καλά μάνα μου. Δουλειά με δουλειά. Βρα ευκαιρία και πιάσα, αφού είπασαι του. Να πάει ως 30 και κάνει.
0: 30 ξέρεις ποιος Άγιος γιορτάζει.
9: Παναγιά μου, όχι.
0: Άγιος Αλέξανδρος.
9: Έχεις το αδειγραμμία να μπορεί, ξέρω.
0: Άγιος Αλέξανδρος, ναι. Μάλιστα.
9: Λοιπόν. Η Ρίστεν Παρόδο, ακούγει ο Λορίδη τα ελληνικά μου.
0: Ναι.
9: Η Κυριακή έχει τα πολλά, η κυρία Κυριακή, sorry, έχει τα πολλά με τους Ομονιάτες.
0: Όχι ρε φίλε, όχι. Ωε ρε, είναι εντάξει κυρία Κυριακή, είναι εντάξει.
9: Μα ότι είναι εντάξει είναι και αφιβάλλω το.
0: Όχι, πειράζει, πειράζει.
9: Εκεί σημαίνει ότι είναι κακός άνθρωπος, κύριε Λέησο.
0: Μάλιστα.
9: Έχει μια έτσι προς την Ομόνια, δεν πειράζει, δεν σημαίνει κάτι. Να μου να κάνουμε υπόψη, φίλε μου καλέ.
0: Έναν η Ομόνια, ένα δύο η Πάφος.
9: Από το στόμα σου και στο Θεού αυτή.
0: Κερνάς καφέ.
9: Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Να ξαναφτίζα κάτω.
0: Έγινε.
9: Λοιπόν, χάρηκα που σε άκουσα.
0: Επίσης.
9: Χαιρετισμούς στην οικογένεια.
0: Να είσαι καλά.
9: Και έναν καλό υπόλοιπο. Ευχαριστώ.
0: Επίσης. Πάμε σε επόμενο κύριο κυρία. Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
0: Ποιος.
10: Μελάς αρκεία χάλη μεγάλη. Δεν υπάρχει άλλη.
0: Μάλιστα, αρκεία θάνατη μεγάλη. Δεν υπάρχει άλλη.
10: Ναι, ακούω σε κάθε μέρα, δεν πιάνω τηλέφωνο, αλλά τώρα θέλω να μάθω πιο πράγματα.
0: Σε ευχαριστώ.
10: Αν μπορείς να μου πεις.
0: Μπέ μου.
10: Ναι. Αν γνωρίζεις κάτι για την αθάνατη τη μεγάλη.
0: Έκαμε η αθάνατη έχει φιλικό, έκαμε και από τον αγιασμό. Πάσιν καλά και αδιαρκείας της. Στοχεύει στην άνοδο της ακόμα ένα χρόνο σε κατηγορία. Ναι. Συμπληρώνει το ρόστερ της μια χαρά. Κάθε λίγο να ανακοινώνονται τόκες και λοιπά που κάνουν με παίχτες νέους. Είναι εντάξει τα πράγματα. Μια χαρά είναι. Μένε έχεις έγινε.
10: Ναι. Εγώ ακόμα είναι εύκολα το συζητήγες μου. Επία μια και χωρέτσα με έντα ειδά.
0: Ναι.
10: Λοιπόν, το δεύτερο που θέλω να ακούσω, πότε αν γνωρίζετε να μας πείτε να ξεκινήσει ο κύριος Γιαννάκη Λακκοτρίβη στους μικρούς ήρωες.
0: Μια εβδομάδα πριν να ξεκινήσει η δεύτερη κατηγορία.
10: Μια εβδομάδα πριν να ξεκινήσει η δεύτερη κατηγορία.
0: Ναι, τώρα αρχές του Σεπτέμβρη.
10: Αρχές του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
10: Έγινε, σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
10: Και εσύ πάντα καλά, σας χαιρετώ όλους εκεί πέρα.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε. Μάλιστα.
10: Ευχαριστώ.
0: Είπαμε τίποτε λάθος, κύριε Παύλο. Μια χαρά. Εγκρίνεται.
11: Ήθελα να πω ευχαριστώ στην αρχή, η οποία.
0: Πέμω.
11: Ήθελα να πω ευχαριστώ στην Αλκή, η οποία μετά την εισβολή έδωσε και φανέλες στην Ανόρθωση και αποδητήρια και ο Άρης.
0: Ναι, μια φορά ο Άρης έτυχε να παίξει μόνο Απόλλωνα και ήταν ήδη σε πάλι.
11: Χαιρετίσματα, δίνω χαιρετίσματα.
0: Πού είναι εδώ και χαιρετίσματα.
11: Χαιρετίσματα στον αδερφικό μου φίλο συμμαθητή Χριστάκη Παπακοσταντίνου που μας ακούει. Ήταν ένας παιχταράς ο οποίος δυστυχώς λόγω τραυματισμού δεν έκαμε καριέρα και τώρα ξέρω τι με ακούει.
0: Μάλιστα, χαίρετε μας τον κύριο Χριστάκη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά, έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο, κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
14: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Europa League στις 9, Ομόνια Σεντρούιντεν και Όφη ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Για τα προκριματικά του Conference League στις 8:45 ΠΑΟΚ Μπραν, στις 9:30 Παναθηναϊκός Χράνετς Κράλοβε και στις 10 Δύναμο City Πάφος.
15: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
16: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
17: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνοια για πρόκριση στη League Phase του Europa League, η St. Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός αποστολής, Meridian Bank. Χορηγός, Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, αθαλάσσας και παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the coffee experience.
19: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
20: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
21: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
22: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
21: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
23: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
24: Έχει σκοπό να κάνει νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο.
25: Imagine
26: John Lennon.
25: Imagine άσπρο.
26: John Lennon με άσπρα.
25: Imagine βελούδο.
26: John Lennon με βελούδο.
25: Καλά, είσαι χαμένος.
26: Εσύ είπες Imagine.
25: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
26: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
25: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
27: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σέντρα. Πάσα γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στην Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα «Freedom» από τη ΣΥΤΑ, «Ξέγνιαστη επικοινωνία», «Αποκλειστικά προνόμια» και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η «Papa John's».

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα με φιλοξενούμενο τον κύριο Παύλον τον Ορθωσιάτη της Αμμοχός του Σαλαμινάκα, Ορθωσάκα, Αμμοχός τους αγαπημένοι. Μπορείς ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαγγιούλς και το Μάγκα, το χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Επόμενη εβδομάδα, Στέφανε, επανερχόμαστε κανονικά με το 360 και προχωρούμε κανονικότατα. Εντάξει, για λόγω διακοπών τώρα και των παιχτών κλπ. Εντάξει, είπαμε να του ξεκουράσουμε. Θα δώσουμε για Μακρόπουλο 6 άτομα με ένα μπουκάλι για το Σάββατο που έρχεται στο Πισούρι. Θα δώσουμε την Τρίτη, για όσου τώρα συντονίζονται μαζί μα, ένα εισιτήριο για το Μόνια Σετρούιτε στη Δυτική. Πρόσκληση, όμορφη και περιποιημένη από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους οποίους ευχαριστώ. Στέλνετε Ομόνια ή ακουστικά κέντρα οικονόμου. Θα δώσουμε τις ταβέρνες που υποσχεθήκαν προς το τέλος του Αυγούστου, όταν επιστρέψουν τα πανηγιά έρευνα και ξανανάψουν οι φουκούες τους και τα σχετικά τους και στον Άγιον Επιφάνεια του Μιχαλιού και στην απάντηση του αδερφού του Δημήτρη και στα κονιά του φιλτάτου μου του Μιχαλιού και στους φιλτάτους στο Ζήνο στη Λαρνακάπολα. Έχει το πανέρι. Έφυγα τίποτε πίσω, ρε κουμπάρε. Πάμε σε κόσμο και να θυμίζει με ο Παύλος. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μωσή.
0: Παρακαλώ.
1: Μάρκος Σαλαμινά Λευκοσία, τι κάνουμε?
0: Σαλαμινάκα Λευκοσία Μάρκος. Μάλιστα, δοξάζομαι το Θεό, ρε Μάρκο. Δόξαζε ο Θεός ο ύψιστος και η Παναγία για πάντες οι Αγίοι μου, ρε.
1: Έτσι. Καλησπέρες και στην παρέα.
0: Είναι ο Παύλος Ανορθωσιάτης.
1: Καλησπέρες και στο Συντοπίτιγκαλο.
0: Μάλιστα.
1: Μια καλησπέρα να επιαναφήσω, καλές επιτυχίες.
2: Πολύ τι
0: μάλιστα. Ποια μου ρε Μαρκό μου.
1: Μια καλησπέρα και να πω, καλή επιτυχία στις ομάδες πόψε και θα τα πούμε με την άξια του προαθλήματος και με την αγαπούλα εμείς.
0: Μάνα μου ρε την αγαπούλα ρε την αγαπούλα της Σαλαμινάκα, όπου γυαλίζει ακόμα τον κότσο. Να με αξιδώσω κότσο ρε κομμάτι εσείς Σαλαμινή, πιάστε το, δείστε το, γιατί να με νευριάσει. Αγαπώ τον πολλά γι' αυτό μου το μιλώ έτσι. Επαράγγελε μου εχθές, έκανα υπέρβαση. Έβαλα του στράτων Κύπριο, μεθυσμένος πάλι απόψη. Το έναν το έκανα με αυτόν, κουτούχιν και ιστορία, αλλά είμαι ο Στεφανός. Έμπαγε και ξέρω εγώ μισή που καλά νοίσκιος που να τελειώσει ο τραγούδι. Πιάνεις μας έστερα από 7 λεπτά. Στελάρα μου, φίλε μου, μην πότε να μου βάλεις το τραγούδι. Εφεύκεις που είναι εκπομπή να μου εσάπησεις. Φεύκεις ή όχι. Έχω δίκιο.
1: Σωστός.
0: Είχα ξένου δηλαδή. Εντάξει, κάτσε με ξένους. Αυτά.
1: Να χαρά, καλή συνεχεία.
0: Να σε καλά, Μαρκό, σε ευχαριστώ. Σε χαιρετώ. Ο φίλος μου 509, αγαπητέ. Πάμε σε κόσμο για πάνω, αγαπητέ, στη Γιατί δεν χρήτω τον Παλαθιακό. Έπιανε το Sky, νομίζω κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. 602, Μακρόπουλος Γιώργος από Πάφο. Ένα μπουκάλι μετά την νίκη της ομάδας μας της Πάφου, ενώ ότι πρέπει. Καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, για τον μπάσκετ θα δώσουμε. Α, για τον μπάσκετ είπαμε. Είπα το πριστάγιο. Τον μπάσκετ θα δώσουμε ένα εισιτήριο 11 με 13 του Σεπτεμβρίου το τουρνουά Νεόφυτος Χαντριώτης. Μα το 8 επίδε που είπατε με την ανόρθωση στο Τσάπια. Πού?
2: Σε όλα.
3: Εγώ το 8 πρώτα να πω το 2005 που πήγα τραπεζούντα. Ήταν μια επανάληψη. Και στο 8 πήγα σε όλα τα παιχνίδια εκτός το match με τη Βέρτερ που ήρθαμε 0-0.
0: Ναι.
3: Στα άλλα όλα ήμουν μέσα. Και στο Καραϊσκάκι και στο Ραπίν, το παγιό το στάδιο της Ραπίν που είναι το περίεργο το παιχνίδι. Ναι. Και με την Ίντερ το 1-0 μάλιστα. Τι ωραία περάσαμε σε αυτό το παιχνίδι με τους Ιταλούς, τους φιλάθλους που ανταλλάξαμε λάβαρα. Ήταν επανάληπτο.
0: Και με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ.
3: Και με τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ,
0: ναι. Ας σου πω κάτι τώρα για την Ίντερ. Εντάξει, τώρα τελειώσουμε. Ήταν ο Μουρίνιο τότε, θυμάσαι.
3: Ναι, ήταν ο Μουρίνιο πρώτα.
0: Μάλιστα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος κύριος?
4: Ιάκωβος Σαλαμίνα.
0: Ιάκωβος?
4: Ιάκωβος Σαλαμίνα.
0: Σαλαμινάκ, μάλιστα.
4: Ναι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις ομάδες πόψε και να σας καλέσουμε να κοπιώσετε στο φάντι μας την Κυριακή να φάμε να πιούμε, κύριε Στέγιο.
0: Μα την Κυριακή τώρα μπορεί.
4: Ξεκινά 6:30.
0: Στο
4: βοηθητικό του Αμμοχώ στο Ζήπρα, ναι.
0: Εντάξει, να είμαι μάλλον εκτός ενώ προς τις περιοχές σας. Ξέμιζε ξεκινά, εντάξει. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Αν μπορέσω πραγματικά, σε ευχαριστώ. Έχουμε πολλούς σύρους στο Ραμινό να ζούμε. Ένα και δεκαμιά παγωμένη, ναι.
4: Εννοείται,
0: να έχει πολύ μπράβο. Καλά, περάσετε. Είπα και σοβαρό μιλό ότι επιθύμησα αμόχωστος, είπα και ο κότσου τούν το διάστημα κανέναν εντός έδρας που έθα του Λευκό Σάββατο η κυρία Κίνγκια να συμπέσει, να είμαι όφε, να το να δω τη Σαλαμινάκα.
4: Να σε καλά, κύριε Στίκη.
0: Αλλά ξέρεις, να πάω για μου που πιένα πάντα πονή. Πώς τη λες, γίνεις ή που έχει λίγο σκεπαστεί, όχι που είναι επίσημη και ιστορία με γραβάτες και καταστάσεις, υπάρχουν μετά τούτα. Κατάλαβες που.
4: Ναι.
0: Εντάξει, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, χαιρετώ. Γραβάτες εγώ μου που μητσείς. Πολλά αρέσκεται μου όμως, όχι τίποτε άλλο, αρέσκεται μου. Εντός εκτός, μετά επαρήθηκα. Με την Ιτερ, τότε ήταν το παιχνίδι, πρέπει να ήταν 22 του Οκτώβρη. Γιατί κάποια γενέθλια μες στο Μιλάνο, αλλά μιλούμε κίνδες 15 μέρες με μια βαλίτσα στο χέρι, επίαμε τη Φλίδα, παίζε Γεωργία Κύπρος, η Αθηνική είχε διακοπή και ήταν και ο Τιμούρ. Και όταν βρεθήκαμε και ο νύχτες εφάμε, τέλος πάντων, είπαμε τα δικά μας. Εφίαμε που είχαμε και πήγαμε Ιρλανδία, πάλι παίζει η Εθνική, 6,5 ώρες. Το πιο μακρινό ταξίδι, είναι το πιο μακρινό ταξίδι που υπάρχει. Δεν έχει άλλο μες στην Ευρώπη εννοώ. Που τη μια άκρα στην άλλη. Εφία πήγα Μπέρμιχα Λέστερ που σπουδάζε η κόρη μου 4 μέρες. Και έφυγα μόνος μου και πήγα Μιλάνο. 4 χώρες, 15 μέρες. Ήταν ωραία στο μέρος. Και κάναμε και γενέθλια μας. Ήμουν με 2-3 συνάδελφοι και συμπίζαμε κάτι δί. Αλλά 15 μέρες, 4 χώρες. Αυτά. Όχι τώρα μια ημέρα μπαίνεις τώρα και έρχεσαι αύριο και λοιπά. Ναι. Κατάλαβες κύριε Στέφανη γιατί αποφεύγω για ταξίδια. Είμαι των 3-4 ημερών. Να πάεις σε μια χώρα να την απολαύσεις. Να έχεις μια ημέρα ελευθερία να πάει στην προπόνηση σου, να πάει στη διάσκεψη σου, να πάει στο μάσι σου, να το κριτικάρει, να το κάνει, να πιάσει, αλλά έχεις μια ημέρα, ανάμιση ημέρα ελευθερία, ρε φίλε. Άλλη φορά είμαστε στην Βιέννη, πήγαμε στη Σλοβακία. Είχαμε μια ημέρα γενή. Στην Πρατισλάβα. Εψουμνήσαμε και ήρθαμε. Αυτά. Πάμε σε. Ρε μα, ο στρατάρχη. Α, περίμενε. Θέλω απάντηση τώρα. Πρέπει να συνεχίσω. Ο Μιχάλης ο Λεωφορείακης σήμερα επανέρχεται, αντιλαμβάνομαι μετά από 3 μέρες Δευτέρα, αντί Τετάρτη. Οι 5-3 ημέρες ετοιμώρησε μας. 3. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας είπε. Διότι δεν έκαναμε εκπομπή παραμονή παρά το 15 Αύγουστο. Θκιάβαστο τώρα. Δυνατά όμως.
2: Καλησπέρα κύριε Στέγιο και κύριε Στέφανε. Έδειξε η διαμαρτυρία, έληξε η διαμαρτυρία και ξανά έβαλα το σταθμό.
0: Μάλιστα. Για στο timing, ενώ λεφόρια γίνουμε. Μάλιστα κύριε. Τώρα μιλάς κύριε Μιχαλιό. Έφυγε ο Μιχαλιός, επανέρχεται. Ο στρατάρχης που είπε Μπέπτη ενώ στην Μπέπτη ένα με άδεια ή σήμερα επανέρχεται. Ένα φανεί σε 5 λεπτά. Ναι, τα μακριά κοντά γίνηκα. Μάλιστα. Λοιπόν, ένα εισιτήριο για τη Δυτική. Χωρία από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου για το Μόνια σε Τρουίτε. Όμορφα και περιποιημένα την Τρίτη θα το δώσουμε. Γι' αυτό στέλνετε, αν θέλετε, Ομόνια, να σε τρουείτε, είναι η ακουστικά κέντρα οικονόμου, η Ομόνια Σκέτων, Τρίτη πριν από τις 6, γιατί μετά να έχουμε με το καλό ρετρό, θα δώσουμε σε έναν νικητή την ευκαιρία να πάει να δει το Ομόνια σε τρουείτε. Εντάξει, τα υπόλοιπα τα έχουμε μπει πλειστάκης. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε και κάποια μάτς, αν δεν μπορούμε να απόψε. Άλλο τώρα, Στεφανέ. Έχουμε από τις 7, δεν μας ενδιαφέρουν, δάμε. Δεν μας ενδιαφέρουν. Παίζει Όφιτσε σε Κάς Όφιας. Καλή επιτυχία στο φίλο μας στο Χιώτινα και στον Κόντι και στους δικούς μας τους ανθρώπους, γυμναστές κλπ. Η ώρα 9. Την ίδια ώρα μου παίζει η Σετρίτη με Ομόνια και 9 παρατέταρτον ο ΠΑΟΚ με την Μπραν. Μάλιστα. Θα με μπορούσε να πάω καμπόλου. Ή ο ΠΑΟΚ να μένει δαμέ και να σε άλλο παιχνίδι. Δεν τα καταφέρει μια άντρελε. Ο Παναθηναϊκός είναι τώρα, είναι 9.30. 10 ώρα, ξανά εμπόψε. Εμπόψε, ναι. Πού είναι?
5: Είναι πιο πάνω, είναι από τα σέστα.
0: Εκτός?
5: Όχι, εντός.
0: Και πρέπει να κοντά στις 9.30, 9.30.
5: Yeah.
0: 9.30, ναι. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Στέλιο μου.
0: Ποιος?
6: Ο φίλος σου Αντωνής, 84 χρονών.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
6: Να σου πω ένα τραγουδάκι.
0: Πέμουν να δούμε, τι τραγουδάκι?
6: Να σου πω το Μεχισμένο.
0: Α, να τον ακούσει ο Κώστας ο Σαλαμινάκας.
6: Μεθυσμένος πάλι απόψε γύρισα στο σπίτι μόνος και γίνεν η νύχτα χρόνος και να γιατρευτός ο πονός. Θα πεθάνω και θα λέμε ότι φταίει το κρασί, μα κανένας δεν θα ξέρει πως με σκοτώσες εσύ. Δεν το θέλω το ρημάδι, μα το πίνω κάθε βράδυ. Όλο πίνω και όλο πίνω, μα τον πονό μου δεν σβήνω. Θα πεθάνω και θα λένε ότι φταίει το κρασί, μα κανένας δεν θα ξέρει πως με σκοτώσες εσύ. Το τσιγάρο μου στο στόμα και μπροστά μου το κρασί, κι απ' την άλλη τη ζωή μου μου την χαλάσες εσύ. Θα πεθάνω και θα λέμε ότι φταίει το κρασί, μα κανένας δεν θα ξέρει πως με σκοτώσες εσύ.
0: Πολύ καλή συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο.
6: Τέλειο μου, ευχαριστώ που με άκουσες.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Άκουσε το γεγό στα Ζαλα... ελπίζω να άκουσε το γεγό στα Ζαλαμινέως. Να μην έρχομαι πάση κεφαλή μας μετά που δεν το άκουσε εκτές που έβαλα ο στρατόν Κύπριο. Σε ευχαριστώ.
6: Να σας την καλά, Στέλιο μου.
0: Σε χαιρετώ.
6: Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Πώς ήταν τα εισιτήρια τότε παρελθόντως, αν θυμάσαι? Τον αγώνα εννοώ, αν και θυμάσαι.
3: Ωραία, θυμούμε. Ξέρω ότι ήταν ακριβό το εισιτήριο που πήγαμε στην τραπεζούντα.
0: Α, εντάξει, οκ. Okay.
3: Τα άλλα ήταν πιο φτηνά.
0: Προσιτά.
3: Ήταν προσιτά. Ήταν προσιτά.
0: Μάλιστα.
3: Προσιτά.
0: Μάλιστα. Ωραία παιχνίδι το... Εντάξει, ήταν με την πρέμια, ήταν ωραία παιχνίδι, ήταν με την πρεμιέρα μάλιστα. Ήταν η πρώτη φορά που ήταν το Σεντόνι. Τότε ήταν, ήταν στους ομίλους μόνο το Σεντόνι. Όχι στα προκριματικά.
5: Μονάρος
0: το διαυτό είναι. Ναι. Ωραίο, εντάξει. Εμείς είχαμε, είχαμε τότε στο σίγμα του τα δικαιώματα του Champions League. Και πήγαμε τον Καυκαρίδη, την επίγεια την τυρώση, πήγε ο ραδίων και πήραμε μας ξεχωριστά. Ήταν, μα ήταν μεγαλία τότε, ήταν με τα φώτης δύο οργανωτήριας αρχής. Επιάν μας προσωπικά με τα πελούα, πήραμε μας ξεχωριστά της Βρέμης, που για μένα είναι η Βρέμη, η ομάδα. Ξεχωριστό ξενοδοχείο. Επέρνα μας, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα φίλτα, τι καλό απόγευμα, τι κάνετε?
0: Δοξάζουμε τον ύψη στον κύριο Ιασεμή.
7: Να δώσουμε συγχαρητήρια στον κύριο που τραγούδησε προηγουμένως πρώτη
0: φορά. Ωραίος, ναι, 84.
7: Το τραγούδι πρώτη φορά το άκουσα, αλλά μπράβο του για 84 χρόνο, έχει και ωραία φωνή ο άνθρωπος.
0: Και ωραία χρειά.
7: Και ωραία χρειά, μπράβο του. Ναι. Ήταν, είπε το ωραία και το απολαύσαμε. Αλλά... συμπτωματικά δεν το έχουμε ακούσει ξανά
0: και
7: είναι ωραίο τραγούδι.
0: Αφού έβαλα το χτες, κυρία Ιασημή μου, έβαλα το Κώστα του Σαλαμινάκα.
7: Αλλά και στο πόη μας ότι δεν σε ακούσαμε χτες.
0: Μάλιστα, τόσο απλά.
7: Τόσο απλά, κύριε.
0: Μάλιστα.
7: Και ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού?
0: Μεθυσμένος πάλι απόψε.
7: Μάλιστα.
0: Του στράτου Κύπριου.
7: Μάλιστα, ωραίο. Λοιπόν, να ευχηθούμε στις ομάδες μας καλές επιτυχίες απόψε.
0: Ένα με τον φίλο σου τον Αναστάσιο τον Μιχαηλίδη απόψε.
7: Πολύ ωραία. Να περάσετε όμορφα. Εύχομαι να σας φέρουν καμιά μπύρα, κανένα φραπεδάκι κάποιος που θα είναι.
0: Τώρα μιλάς, είσαι του γκρουπ, είσαι της κοπανίας της δικής μας, τώρα μιλάς και καταγράφονται, οι δηλώσεις καταγράφονται.
7: Μάλιστα, αν ήμουν Λευκοσία θα σας επισκέφτομαι, να σας φέρω.
0: Μάλιστα κύριε.
7: Αλλά θα είμαι σε υποχρέωση και έτσι δεν θα μπορώ.
0: Έμπειρας, είναι σαν να μας έφερε και κάνουμε και στην υγεία σου τώρα.
7: Μάλιστα.
0: Μην ανησυχάς καθόλου.
7: Άλλοι
0: στα 80-84 είναι μια χαρά, τραγουδούν κάποιον πιάνε και άλλοι πιάνονται που κουβέντε και μορεύκονται. Εντάξει, συμβαίνουν τα πράγματα, τι ακόμα. Αυτά.
7: Έγινε παιδιά.
0: Σε χαιρετώ.
7: Συνέχεια.
0: Επίσης.
7: Καλύτερο.
0: Συνεχίζει να μένει ο στρατάρχης. Είναι και 49. Καλησπέρα.
8: Και άκουσα το... Και απόλαυσα τον κύριε Σκέντρος και ουίσκια και μου ζήσει ο Λεβεντάνθρωπο.
0: Να πάει να πέσει να πνάσει και άλλη φορά με μου ξαπαναγγείλεις τραγούδι.
8: Γιατί?
0: Διότι χτες έβαλα, έκαναμε με την Στέφανο δαμέ, έβαλα τον έψαξε νύβρεν του μια χαρά ωραία περιποιημένα, έκαμε την υπέρβαση και πιένεις τώρα από 10 λεπτά που δεν έβαλε το τραγούδι.
8: Εντάξει ρε, πέσα κι όλοι να
0: συγχωρημένο, πνάσει. Συγχωρημένος, συγχωρημένος.
8: Δεν είσαι, μου
0: αρκεψεις εσύ. Φίλος μας, σάτ. Είσαι φίλος μας. Σαλαμίς, σαλαμίς, σαλαμίς.
8: Αιώνια.
0: Μάλιστα.
8: Να που είναι, δε.
0: Είμαστε καλά, ρε Κωνστά μου, δόξα ο Θεός.
8: Τώρα σηκώστηκα και εγώ. Τώρα μόλις σηκώστηκα και άκουσα τον, ευτυχώς.
0: Ναι ρε, εν τούτον που πάραμε, ναι ρε.
8: Λοιπόν, εντάξει ρε Στελάρα, αλλά πιούμε να όλοι οι σκούοι. Όχι κρατήν όμως.
0: Ένα εδώ το πρόγραμμα σας εντός των ημερών να μπορώ να...
8: Ήστερα να πάμε και μπάλα μας.
0: Πού να πάεις?
8: Όχι και μπάπα.
0: Τώρα.
8: Μπάπα, να δούμε την μπάπα.
0: Για απόψε ενώ αστρομόνια και πάφω.
8: Ναι ρε, ένταν που είχε να δω.
0: Είναι ομόνια και πάφω, ναι.
8: Τέλειος.
0: Μάλιστα.
8: Άντε για.
0: Μπάπαϊ. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, να δούμε στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Και ξαναλέω ότι τελειώνουμε με Μακρόπουλο σήμερα και μέχρι την Τρίτη το εισιτήριο για το Βόρεια σε Τρουίτε από το Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Τους οποίους ξανά ευχαριστούμε. Στέλνετε απλά Ομόνια ή Ομόνια σε Τρουίτε για τη Δυτική. Εντάξει, στο ΓΑΣΥΠΗ την ερχόμενη Πέμπτη. Τρίτη θα το δώσουμε. Έτσι εκτάκτως. Πέ μου ρε Στέφανε. Κάτι σκέφτε, πέ μου.
2: Τίποτε.
0: Εντάξει, όχι ξαναβλέπω γιατί είναι ένα απόψινή γεμάτη βραδιά και λοιπά. Αλλά αν έχει κανένα παιχνίδι άλλο πριν τις 10. Εντάξει, 9, εντάξει, να ξεκινήσουμε ένα, λίγο μετά τις 8, να ξεκινήσουμε την εκπομπή 8.30. Οκ. Τίποτε. Λοιπόν, πάμε, προλαβαίνουμε, πάμε να σε ακόμη κανέναν κύριο, καμιά κυρία να δούμε τι γίνεται. Αν είπες μου προχτές για τα σημείωσα τα προγνωστικά σου προχτές.
2: Ναι, σημείωσες.
0: Σημείωσα τα. Ναι, εντάξει, έχω δυσκολίες και αμέ.
2: Έχεις νικητές σήμερα που ήταν να ανακοινώσεις.
0: Αφού είναι και τα απόψε ρε φίλε. Ήταν το έναν το μάτς του Ισάεκ με τη Λεύσκη.
2: Όχι, για, για τους διαγωνισμούς.
0: Για τον Μακρόπουλο. Μετά τις 6, ναι. Αφού είπα το, ναι, μπράβο. Μετά τις 6, αφού είπα το. Διότι να δώσουμε έναν τραπέζι για 6 άτομα και με ένα μπουκάλι. Γι' αυτό. Δεν ξέρω τώρα, οι παραπάνω, με τούτοι που πιάνουν, μακάρι αν καλά οι άνθρωποι, οι παραπάνω που δουν το διακοπές, εντάξει, μην το συζητάς. Λοιπόν. Ο μόνος που έστειλε τώρα είναι ο φίλος μου ο Γιώργος που μπάφω μου μετά την έγινε της ομάδας. Λέει ότι πρέπει να λέει. Αλλά λέει καλή είναι επειδή είναι στις δύο της ομάδες. Εντάξει. Οι αυκολίδες με τον Μεσομερικιό δεν είναι στη θάλασσα τώρα. Είναι στέλνει ένα μήνυμα το άλλο.
2: Βρεθήκασες σήμερα.
0: Η πάση.
2: Φαντάζομαι.
0: Μπράβο. Ή χτες. Μπούτα χτες που πρέπει να βρεθήκασαι. Μα ανταλλάξαν απόψε να φανεί. Ο Αδάμος με τον. Ναι. Ο μισθός ακροατής εξακολουθεί να είναι αφαντός. Νομιμοποιούμε να βάλω αγγελία. Σχεδόν είναι που σαράντωσε ρε.
2: Κίτρινη προδοποίηση για
0: αφού. Όχι. Ποιο, τι κίτρινη.
2: για τον καιρό μιλώ.
0: Α, μα πότε.
2: Την προειδοποίηση από αύριο.
0: Ναι.
2: Μεσημέρι. 41 κάπου εκεί βαθμοί. Αυτό.
0: Για αύριο είναι 41 βαθμοί. Παρασκευή. Έως Σαββατοκύριακο πώς είναι η ρελή.
2: Τώρα να το δω.
0: Μπες μάτσι έως Σαββατοκύριακο που μας ενδιαφέρει. Πριν να πάμε στο δερτίο.
9: Να πω κάτι.
0: Να πεις,
9: λοιπόν, πριν να φύγω στις 6 παρά τι ώρα είναι, θα κάνω μια ευχή. Θα με αφήσεις να την πω την ευχή πριν να κλείσουμε η ώρα 6 παρά 10. Θα την πω τώρα.
0: Ναι.
9: Να εγκάμω την ευχή και την ώρα πριν να φύγουμε.
0: Και την ώρα. Θα κάνει μια αποκάλυψη και μια ευχή ο κύριος Παύλος Ανορθώσης Αμμογός του. 6 παρά 10 συντονιστείτε, Παγκυπρίος. Τι λέει κύριε Στέφανε. Ήβρες, Σαββατοκυριακό.
2: Εντάξει, δεν λέει 40, 38-39 εκεί μέσα στο Βαγγελάκι.
0: Με μάχες, 40 παρά.
2: Ναι, τώρα να το δούμε.
0: Εντάξει, ένταση ζητάς. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να ακούμε έναν κύριο ή μια κυρία. Εν έχουν όρεξη για τα μηνύματα σήμερα, πρώτη φορά συμπαίνεται το πράγμα. Έθελετε να πάτε στον Μακρόπουλο, έθελετε το εισιτήριο της Ομόνοιας, έθελετε ποδούντε σταβέρνες, έθελετε μπάσκετ, διακοπές ακόμα ρε. Κατάλαβες το. Διακοπές. Δεν πειράζει ρε, μακάρι αν καλά για τούτοι που λέει μας καλές, πέρα για όνομα του Θεού. Κι ο Καντεμόγλου διακοπές ο φίλος μας. Εμείς διακόπτουμε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για 7 λεπτά.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα. Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
10: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
12: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
13: Electroline. Έλα στο αύριο.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
15: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
10: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.

0: Αγρότης, μαζί και σε αυτή τη σχολική χρονιά.
1: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκτόσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
2: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για περιορισμένο χρόνο.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για περιορισμένο χρόνο.

0: Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Οριστική εξέλιξη και τηλεοπτικά από την Cita Vision, το απόψινό παιχνίδι της ΠΑΦΟ με την Dynamo City στην Αλβανία για το Conference League. Σέντρα στις 10 εκτός Ιμαμάτοφ και Ντράγκομιρ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104. Στη συνέχεια η Ομόνια αντιμετωπίζει τη Σεντρούιτεν στο Βέλγιο για το Europa League. Εκτός η Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάντζο, ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Στέλνουν την επιστολή και περιμένουν απάντηση από την ΚΟΠ στον Αποέλ για εμπλοκή για εσύ από τώρα. Δεν παραχωρούνται για την ώρα οι Ρώσα Κουτσάκος. Στο φιλικό της ανόρθωσης με Καρμιώτησα θα παίξει ο Ντακρούς εκτός η Μίντετορ και Αρτηματάς. Θέλει ακόμη χρόνο για να αποθεραπευτεί ο Άλβες. Στον Άρη κινούνται για την απόκτηση τερματοφύλακα. Δουλειά στην αμυντική λειτουργία από τον Μάρτιν στην ΑΕΛ συνεχίζεται η διάθεση των διαρκείας. Για την ώρα δεν υπάρχει συμφωνία με κανένα προπονητή στην ΑΕΚ με Αστίθ και Μαρτίνες στο αυριανό φιλικό απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου. Ροντρίγκες και Κβίτα δεν θα παίξουν στο σαββατιάτικο φιλικό του Απόλλωνα με τη Νέα Σαλαμίνα μέσα ο Ασορό. Η Καρμιώτησα ανακοινώνει την έναρξη της εργασίας της με τον έμπειρο δηλαδή τερματοφύλακα Νίκο Γιαννακόπουλο. ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των playoff του Conference League. Στις 8:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν, στις 9:30 ο Παναθηναϊκός στην Χράντετς. Πρόταση έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Μποτχάιμ. Παίκτης της Μπαρσελόνα είναι και επίσημα Ζωάο Κανσέλο με τους Καταλανούς να ανακοινώνουν την επιστροφή του Πορτογάλου μπακ. Ενδιαφέρον έχει δείξει η Chelsea για να αποκτήσει τον Λίαμ Ντελάπ. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10 Ράγιο Βαϊεκάνο Αλαβές. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικό ειδήσιο στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθήσει μια της εκπομπής, δώσε πάσα.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε με φυρτάδες και φυρτάδες στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Είμαι πολύ και σε ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σιτά και την Πίτσα Παπαν Τζόουνς. Να είναι καλά και των χορηγών του ειδικού ενθέτουν ρετρό. Επανερχόμαστε τρίτη με το καλό. Το Μάγκα τον ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους δωροθέτες και τους ακροατές και ακροάτριες εννοείται. Και ξαναλέω ότι επειδή σήμερα ξεκινήσαμε, έχουμε έναν εισιτήριο όμορφων και περιποιημένων. Πρόσκληση. Για τη δυτική στο Γασιμπή, η Ομόνια σε Τρουίτεν, στέλνεται Ομόνια ή Ακουστικά Κέντρα Οικονόμου. Αυτή για πολλωστή φορά είναι δίπλα μα. Ο Παναγιώτης και ο Ηλίας να είναι καλά. Και την Τρίτη, πριν από τις 6, θα βγάλουμε στον νερά τον νικητή ή την νικήτρια. Θα κανονίσουμε και ο Μακρόπουλο, θα κανονίσουμε και για το εισιτήριο για το τουρνουάνιο φέτο Καντριώτη 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Έχουμε και τι ταπέλε μα. Έχουμε και τον κόσμο μα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
0: Καλώ το φίλο μα τον Μάριο.
1: Έχουμε φεστιβάλ αγωφιάζεις.
0: Μα και στο τέλος ένα καταντήσω δοκιμαστής. Μα πότε μόνο το φεστιβάλ, σαρέ Μαρίστα.
1: Αύριο και ο Σάββατο.
0: Μα πού στο...

0: Στο γιατί είναι στα Περβόγια.
1: Στα Περβόγια.
0: Μα φίλο μου, α. Ρε φίλε, θα σου πω ψέμα να βρουν και ο Σάββατο. Δύσκολο. Να έρθουμε ξεχωριστά, να έρθουμε με τον Χριστάγεννα Εκάρες, που είναι ο Γιωράης Κουρτουνιάν, είπαμε.
1: Να έρθουμε ξεχωριστά, μου να κάνω τραπέζι.
0: Μάλιστα.
1: Έχει κανένα ωραία διαμόνια.
0: Για που παίζετε απόψε, ρε κουμπάρε.
1: Εντάξει, ισοπαλία το παιχνίδι.
0: Έναν έναν είπαμε.
1: Έναν ένα.
0: Μάλιστα, για αέρι πάφος δύο, ένα και μια χαρά.
1: Και αέρι και πάφος.
0: Μάλιστα.
1: Άντε καλό βράδυ.
0: Ναι, έγινε. Να σε καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε 6 παραδεκά να κάνουμε την ευχή του κύριος Παύλος. Έχει πανκύπριο ενδιαφέρον, δεν τα μπορεί να πει. Κι ας το μικρό. Γιατί μιλάτε μικρόφωνο ρε, μιλώ παντέτσι με ποτούν τον μες στην έρημο ρε.
2: Έλα, ακούες, έλα.
0: Παρακά, ξέρω τι μάτω, ξέρω τι μάτω, για να μάτω. Πού νομίζεις ότι να εστιάσει το διάγγελμα του, την ευχή του.
2: Θα έλεγα στην ανόρθωση, στην ομάδα του.
0: Και όχι μόνο. Καλύφτιασαι έτσι, καλύφτιασαι.
2: Περιμένουμε να δούμε τώρα.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Ναι, η αλήθεια.
0: Μάλιστα, αυτά. 6 παρά 10. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε έναν. Πρώτη φορά με το έρχονται μηνύματα. Βίλα, δούμε, έξω,
2: να ρωτήσω τον Παύλο, γιατί 6 παρά 10.
0: Διότι δεν είναι αυγή.
3: Πρέπει να πάρω τα παιδιά μου στο γυμναστήριο.
2: Οκ, εντάξει. Εντάξει, παραδέχομαι.
0: Ναι, έχει.
3: Έχει
0: γυναίκες υποχρεώσεις.
2: Εντάξει, οκ.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Θυμάσαι κανένα παιχνίδι που κασίε.
3: Άστο, να ακούσεις.
0: Όχι, παρεμπιπτόντως.
3: Το παιχνίδι που μου έμεινε στη μνήμη, πραγματικά που μου έμεινε στη μνήμη, το παιχνίδι που μου έμεινε στη μνήμη ήταν το 1969-70. Του να με βοηθήσει ο στέγιος που γνωστή στον αυτόν, ανόρθωσης Νέα Σαλαμίνα 3-3, που εκουτουλήσαν που την αρχή του παιχνιδιού ο Κοντεάτης Μαγαρίτης που πέθανε
0: τελευταίως
3: με τον Καρά και συνεχίσαν, έδισαν τους στην κεφάλι του και συνεχίσαν.
0: Για δεν είχε αλλαγές.
3: Εντάξει, ένιξε να αλλαγείς, αλλά και να πονούσαν, συνεχίσα.
0: Συνεχίσα.
3: Διότι αν έγινε μπροστά μου η φατσιά, διότι πάντα ήμουν, εγώ είμαι παλέμαχον μπολμποϊ.
0: Ναι.
3: Τον καιρό, αυτόν και αθυμούμε τον τη φάση συγκεκριμένα και μάλιστα ήρθε και ο εξάδελφος μου που την Λεμεσόν την το Σαββατοκυριακό και μείνανε στο Βαρόσι και πήρα τον στο παιχνίδι, λάδω, δεν μπορεί να θωρείς ρε Απόλλων Άρης και αέλα Απόλλων, δηλαδή σαν όρθω εις Σαλαμίνα, αέλα Απόλλων κάποτε τσακώνονται. Δεν ξέρω αν τσακώνονται αν πριν την εισβολή, δεν το ξέρω.
0: Όχι,
3: δεν
0: τσακώνονται. Στο Γάσιο πήγαινα μαζί, έφευκαν μαζί.
3: Ήταν ένα παιχνίδι που προηγήθηκε, να θυμούμε, η Σαλαμίνα 1-0, 3-1 η ανόρθωση στο τέλος του ημιχρόνου, γίνει 3-2 όμως άρκεψε το δεύτερο ημιχρόνο και μετά γίνει 3-3. Και μετά μπορούσαν να μπουν και άλλα γόρτια από τις κοιόμαδες. Θυμούμε το ήμουν 9-10 χρονών. Το 69-70
0: κάπου για μένα πρέπει να γίνει το 68 ήταν και όντως το 6-5.
3: Και ακόμα έναν παιχνίδι τα
0: 6-5 ανόρθωση στο Σαλαμίνα.
3: Ένα αρτί που απέκρουσε ο Φάνος.
0: Ναι.
3: Τα δύο πέναλτι που απέκρουσε ο Φάνος Μακαρίτης του Παραλιμνιού στο ανόρθωσης Παραλίμνη 0-0.
0: Στο Γασιέ.
3: Στο Γασιέ, ναι.
0: Πρέπει να μεταδεύει, γιατί δεν το
3: Παραλίμνη. Ήταν το 74, 73, 74.
0: Διότι το Παραλίμνη ήρθε στην πρώτη κατηγορία, 69-70. Γι' αυτό μου σειρώ πρέπει να μετά το 69-70, ναι. Η 6-5 είναι ένα παιχνίδι που στα 6-6,5-7 δεύτερα ήταν το. Που έποθαμε, ήταν το Αποέλα Πόλο. Πρωτάθλημα. Στο Γασιμπή.
3: Πρωτάθλημα Ξάσου Πέρκα.
0: Όχι, μετά γίνω που λέει. Δεκαετία του 80, ιστορίε 90, έστω γίνω. Μιλούμε πρωτάθλημα τώρα 5-0 το Αποέλ, 5-5 το Απόλο, και βάλε το αν δεν κάνω λάθο στη Λιανού προ το τέλο.
3: Και την ιστορία του ενός λεπτού, ξέρεις τι?
0: Ποιο λεπτό?
3: Την ιστορία του παίχτη που έκαμε ιστορία για ένα λεπτό μόνο. Απόλλων ανόρθωση, ημιτελικός κυπέλλου το 75 που έπιαμε τελικό με ο Παραλίμνη. 0-1 στο παγιό Τσίριο, στο παγιό Γασιό, στο 120 έβαλε το Σαβίδης. της ανόρθωσης. Και κολλήσαμε το παρατσούκλι, ο άνθρωπος, η ιστορία ενός λεπτού. Δεν προσφέρει τίποτε άλλο στην ανόρθωση. Τούτον, έβαλε και το κόστο 120.
0: Πρώτο παιχνίδι ήταν.
3: Όχι, έπαιζε ένα αλλαγή μπάντα. Έπαιζε ένα αλλαγή μπάντα. Και έβαλε κόστο 120.
0: Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε 77-77-10-20. Αν θέλετε, πείτε το καλησπέρα σα. 23-24. Τα δικά σα τα μηνύματα. Εφανήκαν οι αδιούχοι μα. Εφανήκαν οι αδιούχοι μα οριστικά, κύριε Στέφαν. Μάλλον από του. Να περνούν καλά. Από εβδομάδε. Εν το γνωστό, ναι. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
2: Ναι και όχι.
0: Α?
2: Ναι και όχι.
0: Εντάξει, σε μεγάλο βαθμό.
2: Σε μεγάλο βαθμό, ναι.
0: Ναι. Έχει που προτιμούν και Σεπτέμβριο, να.
2: Αν με ρωτάς εμένα είναι καλύτερο.
0: Άλλη Ιούλιον, Ιούνιον, ξέρεις, σπάζει λίγο. Αλλά κυρίως οι δυο εβδομάδες, πάμε σε κοντά, οι δυο εβδομάδες οι παρετές είναι
2: και αρχές. Και οκτώβρης ακόμα.
0: Μέχρι τις 21, ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Ο Κυριάκος είμαι.
0: Ναι.
1: Από το Πέρα Χωρίο.
0: Μάλιστα, Κυριάκο, από το Πέρα Χωρίο.
1: Φίλος του Νίκου του Φιλιώτη.
0: Φίλος?
1: Του Νίκου του Φιλιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Ακούω σας καθημερινά.
0: Σε ευχαριστούμε για τούτο.
1: Συνέχεια, αλλά δεν παίρνω.
0: Να παίρνεις, Κυριάκο μου, να παίρνω, αλλά σαν καλησπέρα από Θεό.
1: Θα πω τα προλογιστικά για την Ομόνοια.
0: Ναι.
1: Ένα μηδέν η Ομόνοια και ένα μηδέν η Πάφο.
0: Εγώ που πάει έναν είναι καλό.
1: Ένα μηδέν και ένα μηδέν η Πάφο.
0: Μάλιστα. Και να παίρνει να δεις το καλησπέρα σου, δεν έχει πρόβλημα.
1: Καμιά δεν περνούσα μες στο Πέρχο, θα είμαι κατά αέρα.
0: Θα σε κανονίσουμε να μένα ανησυχά, να παίρνεις όμως κανένα καλησπέρα να μας λέεις.
1: Να σας λέω, εντάξει, είμαι 75 χρόνων.
0: Εντάξει, και με είσαι μεγάλος, έχει άλλους που χαρτώνονται τώρα 75, για όνομα τους. Εντάξει.
1: Έχω πρόβλημα με τη μέση μου, πάω για τρίτη σπόντιμα.
0: Περαστικά να είναι μόνο, για όνομα του, περαστικά να είναι και έναν τηλεφωνάκι να μας κάνεις, ένα γίνεις και σε καλά με φάση.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστούμε, κύριε Κυριάκο. Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
0: Ναι, Κακούργε.
4: Λοιπόν, έφυγα να πω ότι έχω την εντύπωση ότι υπόψη οι Κυπριακές ομάδες να κερδίσουν. Και ιστό.
0: Ναι.
4: Αλλά το πρόγραμμα σου είναι φτωχό, μπόψε, χωρίς το τσούβαρο δεν είναι πρόγραμμα.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
4: Φρόντισε να πανέλθει λίγο.
0: Μα νομίζω, λογικά, άκουσα πέπτει, νομίζω ότι αύριο λογικά πρέπει να επιστρέψει.
4: Ελπίζω, διότι το πρόγραμμα σου είναι πολλά φτωχό χωρίς το τσούβαρο.
0: Πολλά, πολλά. Μπορεί να είμαι και ο βοηθός στο φτωχό.
4: Ναι.
0: Χαίρετο.
4: Γεια.
0: Γεια. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή και 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Πρέπει να απαντήσω τίποτα, να ανανεώσω. Όχι, το δύο τούτο. Μακρόπουλος, όχι. Καλησπέρα, κύριε Στέλιο, όχι. Τι είναι τούτο. Μια... Εγώ σαν να σε 847. Αν ο φίλος μας ο πρόγραμμα. Μάλιστα. Όχι, πάω στο ένα. Εντάξει. Λοιπόν, προχωρούμε, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Μέχρι 6-10 μπορεί να μας κάνει την ευχή του ο κύριος Παύλος Ανόρθωσης Αμογόστου. Καλησπέρα στη Λάρα μου, Ραφαέλος Αεκάρα Ξυλοδύμπου. Εξεκίνησε είναι Ξυλοδύμπου και καλησπέριζε, κύριε Στέφανε. Αεκάρα, Ραφαέλος. Εντάξει. Επόμενος. Καλησπέρα. Μόλις είπα Ραφαέλος έπαιζε, έμπειρασε. Ένα είπα άλλο όνομα, ευτυχώς. Σημαντικό του τον που σου λέω. Εντάξει. Όχι. Μέντο συζητούμε.
2: Για ποιον μίλας.
0: Α?
2: Για ποιον μίλας.
0: Ονοών νοήτο. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται και δεν χρειάζεται να έχεις πτυχίο Αριστοτελείου ή υποτούν το Παντιού ή ξέρω της Οξφόρδης ή του Λέστερη του Μπέρμιχαμ για να αντιληφθείς τι εννοώ. Κύριε Στέφανε, Εορτάζοντα την 26η Δεκεμβρίου, 27η. 27η. Για να το ανακούει.
2: Παρ' όλα αυτά, ναι, εγώ ναι, μεν μπορεί να καταλαβαίνω, αλλά και καταλαβαίνουν και όλοι.
0: Έτσι χρειάζεται.
2: Α.
0: Εκείνοι που πρέπει να καταλάβουν, καταλάβουν. Όχι, εκείνοι που πρέπει να καταλάβουν, καταλάβουν. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, το άλλο Σαββατοκύριακο, είπαμε, το ξέχασα στην αρχή να δώσω μήνυμα, το άλλο Σαββατοκύριακο ξεκινούμε, να? Για το πρωτάθλημα εννοείται. Εντάξει, να δούμε και κάποια, να συζητήσουμε κάποια πράγματα, εάν και εφόσον κάποιοι είναι ευχαριστημένοι, δυσαρεστημένοι, περιμένουν κάτι, δεν περιμένουν, έχουν προσδοκίες, δεν έχουν, έναν μία από τα ίδια, έναν εξάδα περσινή, έναν πήγαν ένας άλλος μες στη μέση, τούτα είναι τα ερωτήματα, ναι.
2: Εύλογα τα ερωτήματα.
0: Και υπό την έννοια ότι
2: είναι πολλά ερωτηματικά.
0: Ναι, και υπό την έννοια ότι είναι και πέντε οι ομάδες, ρε, μπορεί να πάνε Ευρώπη. Έχει σημασία.
2: Σωστό.
0: Δύο, μία, δύο. Καταλαβες. Έχει σημασία.
2: Μέσα σε αυτούς τους πέντε δεν, δεν περιλαμβάνεται και ο κυπελούχος, ναι.
0: Μου μέσα ο κυπελούχος, ο κυπελούχος είναι μέσα. Η πέπτη θέση είναι όπως φέτος που ήταν η Δεδάρτη. Η πέπτη θέση θα είναι προνομιούχος εάν και εφόσο το κύπελλον το πάρει η ομάδα που είναι μέσα στην πεντάδα.
2: Ναι.
0: Αν το πάρει η ομάδα εκτός πεντάδας, η πέπτη θέση.
2: Παραμένει η πέπτη θέση.
0: Όχι, θα είναι εκτός Ευρώπης. Θα πάει να κάνει φιλικά, ξέρω εγώ, στο.
2: Okay.
0: Έτσι, για να είμαι κοντά στις περιοχές.
2: Έχει, να έχει πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε τις ομάδες.
0: Ναι, ναι, που θα μην ξεκινούμε, διότι τα τελευταία χρόνια θεωρούμε την τετράδα, πεντάδα, εξάδα, κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι να εισχωρήσουν κάποιοι άλλοι μέσα, να μην τα καταφέρουν. Εν τούτοι ερωτώ, το είναι ερωτώ. Και παραδοσιακές ομάδες, να μην το ξεχνούμε το πράγμα.
2: Ναι.
0: Σαν πέρσι μείναν εκτός, ας πούμε, εξάδας, αέλαν όρθωσης.
2: Ναι.
0: Κάποια στιγμή έμειναν το ΑΠΟΕ, κάποια στιγμή έμειναν η Ομόνια, έμειναν κατά καιρούς. Όλες οι ομάδες. Από όλων εμείς είναι εκτός.
2: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια ο Άρης και ο Πάφος που κάνουν την διαφορά έβγαινε
0: η ιστορία. Πιάνουν και όλες μέσα στην τετράδα ή παραπάνω μας πέντε τα τελευταία πιάνουν και άρα κάποιοι μένουν εκτός. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο να θέλει να μας πει έναν καλησπέρα και ξαναλέω ότι εντάξει μέχρι την τρίτη σήμερα μπέπτει έχει κόσμο που πάει εντάξει κόσμο που πήγε εξωτερικό πήγε να δείτε ένα μάτς. Και επαφείτε και ομονιάτε και όλοι 9 με 10 ξεκινούμε Παναθηναϊκός να παίζει στο conference και να έχει ποδόν τις έννοιες θα θέλει να μπει ο Μύρος με τις ομάδες της Τσεχίας. Μάλιστα έπαιζε με την Μπαρσελόνα και με την Ρεάτια τώρα μέσα στα μάτια και ιστορία και καταστάσεις και πάει, πάει τώρα να παίξει και δεν τους έχεις εμπιστοσύνη είναι έντομο να κάνει. 17ος χρόνο, ρε Παύλο.
3: Ναι.
0: Είναι το χειρότερο ρεκόρ από την ιστορία του που ιδρύθηκε το 1908.
3: Bad management.
0: Εντάξει. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Ποιος κύριος?
5: Ο κύριος που σας ακούει κάθε μέρα και παίρνει τηλέφωνο.
0: Γιατί?
5: Πήρα να διορθώσω τον κύριο Παύλο με το 6-5.
0: Τι?
5: Είμαι το όνομα μου είναι ο Φώτος ο Χατζηδημητρίου.
0: Α, μάλιστα κύριε.
5: Λοιπόν, έβαλε 5 γκολ ο Αντάκης ο Κάφασης στο 6-5.
0: Ναι.
5: Και όπως είπε και ο Παύλος στο 3-1, επειδή τότε τα δάσκα ήταν ξύλινα και τετράγωνα.
0: Ναι.
5: Έκαμε μια κεφαλιά ο Άντης ο Μερμιδόνης της Σαλαμίνα και κύλανε μπάλα πάνω στα δοκάρκα.
0: Ναι.
5: Και πήγαινε και σιγά σιγά πέσαινε κάτω. Και χαιρετώ σας όλους και καλά να περνάτε.
0: Ο κύριος
5: Παύλος...
3: Φώτο μου, εγώ αθυμούμε το 3-3 με 4 μήνα, εν το αθυμούμε τον το 6-5 εγώ.
5: Μα ήσουν μητσής φαίνεται.
3: Ήμουν το 74, ήμουν 12 χρονών ήμουν. Ήμουν 6 χρονών, εν το αθυμούμε.
0: Εν το
3: αθυμούμε. Αθυμούμε το 3-3.
0: Εγώ έχω το μου αθυμό που τα 5 έστω, δεν έχει αθυμητικό.
5: Μάλιστα. Έχω καλό αθυμητικό παρόλο που είμαι μεγάλος.
0: Όχι, μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι.
5: Λοιπόν, ακόμα την εκπομπή σας.
0: Φώτο μου, να κάνουμε το ρετρό μας.
5: Μα τι ρετρό να κάνω κύριε Παπαμοησέως, Καϊάφα, Αντρέα Τηλιανού, Ευθύμη Άδη, Παλίκος.
0: Έκαμα τους, έκαμα τους.
5: Μάρκος, Μάρκου, εγώ την κυρίευκο μπροστά σου τα μεγαθύρια, κύριε Στέλιο.
0: Πόσα χρόνια παίξε ανόρθωση.
5: Έπαιξα με τα σπουδές μου μαζί 12.
0: Επέξαν πολύ το 10 χρόνια με συνόρθωση ένα μοχωστό.
5: Ναι, μα έκανα μια διακοπή στα 4 χρόνια σπούδαζα.
0: Ναι.
5: Έρχομουν κάθε Κυριακή και έπαιζα.
0: Πάλι έπαιζες πάλι. Πάλι έπαιζες.
5: Το λοιπόν...
0: Εντά χρόνια να ξεκίνησες.
5: Ξεκίνησα το 72-73.
0: Α, που ήρθε ο Πεντούρης, ο Σιδέρης και λοιπά.
5: Ο Βεντούρης, ο Σιδέρης, ο Μπαρτασίδης, ο Αφταρός.
0: Ναι, ναι, μα είχατε πολλές προσδοκίες τότε, α.
5: Είχαμε πολλές προσδοκίες. Η μπάλα, έτσι τα ονόματα, είναι μια ανάποδη, αλλά στα γεγονότα όλα, κύριε Στέλιο.
0: Ξέρεις ποιον παιχνίδι σας θυμούμε τότε, διότι είχα την έννοια σας, εφτιάβαζα εφημερίδες, ήμουν πόσο, 10-11 χρονών. Και έφτιαβαζα ανόρθωση, έρχεται ο Σιδέρης, ο Νίκος ο Σιδέρης, για να μην νομίζουν ότι είναι ο Γιώργος ο Σιδέρης.
5: Όχι ο Γιώργος ο Σιδέρης, ο Νίκος, ο ξάδερφος του, ο Νίκος.
0: Ναι, ναι, ναι. Που λες, έρχεται, πάει ο Παρτασίδης προ Ολυμπιακών, έρχεται, πήγαινε ο Στέφανος πριν κάνα 2 χρόνια, έρχεται ο Βεντούρης της ΑΕΚ πρωταθλητής 2 χρόνια, ένα χρόνο προηγουμένως. Λέω με τούτη ανόρθωση να πετάει, είχε και τους παίκτες τους καλούς. Έπαιζε, θυμούμε, έναν παιχνίδι τότε από ελ ανόρθωσης. Το λοιπόν έπιαν παπά μου, έμπηκαν μέσα στο λεωφορείο και ρωτήσα να πάω το παιχνίδι. Έτσι αλλιώς, τρεις φορές που είστε τέσσερις, έπαιρνα στο κασί, έπαιρνε με, ο αρκοντάς μου. Λοιπόν, και είχα έννοια να δω, ήταν, ξεκίνησε το απόρριτο με τον Μάρκοβιτς στο ξεκίνημα,
5: ναι.
0: Και έδειχνε πολλά δυνατό. Και ήταν και ανόρθωση πολλά δυνατή και φαντάζαν ότι ήταν τα φαβορή και οι δύο. Και ήρθε και ο Ολυμπιακός που την πρώτη εθνική τότε, ήταν πρόθυμα δυνατόν. Η Ομόνια ήταν στην πρώτη εθνική. Το λοιπόν,
5: ναι.
0: Και θυμούμε, ήρθε έναν. Ένα.
5: Μπράβο, θυμάσαι, μπράβο.
0: Βέβαια θυμούμε. Και νομίζω να μου το επιβεβαιώσει ο Γιώργος Παντζαράς. Πρέπει να ήταν και το πρώτο μεχρίν του Γιώργου του Παντζαρά κάτω που θα το πάρει για το Αποέλ. Και πήγε πολύ καλά.
5: Είχα την τύχη και σκόρα του Φτιόν Κόρ σε ένα μάτσι. Ναι,
0: ναι. Ήταν σπουδαίο παιχνίδι. Θυμούμε σπουδαίο παιχνίδι. Είχα λαλό ότι ούτε είναι έναν οι ομάδες φέτος που είναι ο πρωταγωνιστής σου. Δεν ήθελα να πάω εδώ. Έναν. Μάλιστα.
5: Τότε ήταν άλλη γέρη, κύριε Στέλιο.
0: Καλό.
5: Και γήπεδα έπεφτες χαμέ και έκανες, ήταν κολλητό με συγχωρείς το εσώρουχο σου μια εβδομάδα πάνω στο κρέας σου.
0: Βέβαια.
5: Εντάξει, εγώ ήμουν μικρός, ήμουν 15,5 χρονών, έτσι έπαιξα ούτε ακαδημίες επία ούτε τίποτα. Έκανα στίβολ και είδε με ο Πανταστής και ο Μανίκος ο Ιακώβου και ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος ο Μακαρίτης και άλλο μου είδαν με κρότησε η μάπα λαλή μου έλα να κρύψει ποδόσφαιρο και γράφτηκα στην ΑΕΚΑ μου χώστο έπαιξε έναν κύπελλο με το ΑΠΟΕΛ 3-4 έρευμα στο ΑΠΟΕΛ και ήταν τον τάπορ το είδα πάλι και πήγε στην πόδινη εθνική το 72-73 εγώ το 73 που ξεκίνησα
0: 73 μάλιστα
5: ναι ναι τον Οκτώβρη τότε ξεκίνησα το πρόθλημα.
0: Τέλος του Σεπτέμβρη, κάπου εκεί πάνω.
5: Ναι. Λοιπόν, sorry που σας μακριωρώ.
0: Μια χαρά είσαι, έχω το τηλέφωνο σου. Νομίζω και μου το πέπεις και να σου χτυπήσω τώρα την ιστορία σου έτσι ωραία.
6: Έχω κάτι να πω.
0: Κάτι θέλει να πει ο Παύλος μόνο.
6: Φωτό μου, ας θυμούμε έναν γκολ που έβαλες στο δασάκι με την Ομόνια που το πρώτο λεπτό ήταν και λένε έβαλες γκολάρα που ήταν. Ποιος χτύπησε το κόρνερ, θυμούμε, και φάμε τις 4-2 στο τέλος.
5: Ναι, μα η Ομόνια τότε, Παύλο μου, εν και παίζεται.
6: Ναι, γεγονός. Αλλά θέλω να σου πω ήταν ένα μάτσι γεμάτο. Δηλαδή, ευκαιρία και από τις ποιες ομάδες.
5: Ναι. Γκρέγκορη, Χαραλάμπου, Κόκος Αντωνίου.
6: Αλλά εμείνε μου εντύπωση είναι το γκολ. Ήταν κουλάρα. Έχεις τα δίχτυα, έπουλα λίγο λόγος.
5: Εντάξει, γκολ πρέπει να το έχεις, αλλά είχα και καλούς συμπαίκτες, Παύλο μου.
6: Ναι.
5: Αν μάλλον έχεις καλούς συμπαίκτες, είσαι και καλός παίχτης. Γίνεσαι καλός
6: παίχτης. Να τα πούμε στον Παπαδόπουλος.
5: Εντάξει, με φάση η ανόρθωση.
6: Εγώ εφόβομαι. Όταν
5: ακούεις, πλήγε τα αυτιά σου. Η ανόρθωση δεν σβήνει.
6: Εγώ εσύ ώρα, αλλήμον.
5: Το λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Επίσης, πώς να σε καλά, να σου χτυπήσω εντός των ημερών.
5: Και συγγνώμη που σε
0: νομίζω. Μπάνα, τιμή μας. Να το πω διαφορετικά, τιμή μας. Σε ευχαριστούμε. Να σε
7: γεια
0: καλά.
7: Σας, γεια σας.
0: Γεια χαρά. Γεια. Τι σε μένω το άνθρωπο, ρε. Ρε, το είναι το πράγμα, ξέρεις ποιο μου το είπε. Τώρα που μου το είπε, το είναι κουβέντα να φωτώ. Ενώ πρώτος και ο Κυπρίος μου το είπε. Τι γίνε, που μου είπε, ευχαριστώ καλιά φαστήρια, ενώ ξέρω εγώ ιστορίες. Το λοιπόν και εγώ και... Τότε το πράγμα, δηλαδή, πρέπει να μου το είπε, ξανά είπατε, είπε μου τον Νίκο Σαρκάνης, όταν του είπατε, είχαμε με ρετρό του Κούτα, του Μεγάλη Αλέξανδρου και του Τομάζου, λέει μου, τι γύρε, λέει μου, ο Σαρκάνης, ο κορυβέτα, για να μην έχεις εσαι μνό, είσαι εσαι μνό, ρε. Για να μην έχεις. Και είπαμε το πλειστάκι στον πράγμα, πάω διάλειμμα και επιστρέφω.
8: Super Sport 104. Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Αυτό το καλοκαίρι οι καλύτερες προσφορές είναι στη Walt. Burger King, Pizza Hut, Taco Bell, KFC, Guacamama και Καφέ Νέρο με εκπτώσεις έως και 50% μέχρι 31 Αυγούστου. Μην το σκέφτεσαι δεύτερη φορά. Walt. Παράγγειλε τώρα.
10: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
11: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
12: Μόνο στην Πολτρόνα Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
13: Πολτρόνα Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
14: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Face της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
15: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Poka. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Σέντρα. Πάσα. Γκολ. Στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas. Ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients. Better pizza.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 5:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
21: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέγος Φιλίππου και ακούτε Δελτίο Ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο για το 2026 με 74χρονο να νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ. Ο ασθενής παρουσίασε εγκεφαλίτιδα, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. Σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι δεν είχε ιστορικό ταξιδιού. Σοβαρές ανησυχίες της πολιτικής αεροπορίας στην περιοχή εκφράζει η Πανκύπρια Συντεχνία Λεκτών εν αέριας κυκλοφορίας με αφορμή τη δραστηριότητα τουρκικών στρατιωτικών αεροσκαφών και μη επανδρομένων αεροσκαφών σε περιοχές που επηρεάζουν κρίσιμες αεροπορικές διαδρομές και τις προσεγγίσεις προς τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου. Την ακύρωση του μουσικού φεστιβάλ Nexus που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στα κατεχόμενα στο κάστρο της Κερίνιας ανακοινώνει και επίσημα η σερβική εταιρεία παραγωγής Exit μετά το σάλο που προκλήθηκε σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Σε δεύτερη σύλληψη προχώρησε η αστυνομία στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας και επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης που διαπράχθηκε στις 18 Αυγούστου στην επαρχία Πάφου σε βάρος διανομέων. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη του ΤΑΕΠΑΦΟΥ συνέλαβαν δυνάμει δικαστικού εντάλματος έναν 22χρονο, ο οποίος τέθηκε υποκράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των αστυνομικών ανακρίσεων. Υποκτά ημερικράτηση ο πρώτος συλληφθέντας, άντρας 35 ετών. Χωρίς εξέλιξη, παραμένει η διαφορά για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης του ορομίσθου κυβερνητικού προσωπικού, με την 24ωρη Πανκύπρια απεργία της 17ης Σεπτεμβρίου να εξακολουθεί να ισχύει, ανέφεραν στο ΚΙΠΕ εκπρόσωποι των ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ.
23: Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Intercollege. Σπούδασε μαγειρική ζαχαροπλαστική αρτοπία και τραπεζοκομεία στο Intercollege, βραβευμένη δύο φορές ως η καλύτερη σχολή της Νότιας Ευρώπης.
24: Σπούδασε μαγειρική στο Intercollege. Πτυχίο ή δίπλωμα επισιτιστικές τέχνες. Μαγειρική, ζαχαροπλαστική, αρτοποιία και τραπεζοκομεία. Πληροφορίες 2284-2500 ή στο intercollege.ac.cy.
25: Intercollege. Αριστεία στην εκπαίδευση.
22: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 35 στα νότια και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το mecalife.com.cy.
18: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παμαγιούς να είναι καλά και τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Την Τρίτη με τον καλό θα έχουμε το 360 360 φιλοξενούμενοι, 360 φιλοξενούμενοι από Κύπρο, Ελλάδα και ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Εντάξει, παραπάνω ποδοσφαιρικά. Να είμαστε δίκαιοι. Και καλαδοσφαιρικά μεγάλες μορφές. Εξακολουθώ να λέω ότι αδικημένο είναι το βολεϊ. Κάποια ώρα να βρει και κάποια τελειώχνα από το βολεϊ. Είχε μεγάλες μορφές το βολεϊ. Αθλητές και προπονητές. Οφείλω να το πω παραδεχτώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε επόμενο κύριο και σε λίγο να δούμε και τα δώρα μας και έχουμε και το εισιτήριο για τη δυτική εξέδρα. Τη διόροφη για το Ομόνια σε Τρουίτε, ένα από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου από το φίλο τον Ηρία και τον Παναγιώτη. Θα το δώσουμε την τρίτη, θέλετε Ομόνια, όπως έστειλε ο φίλος μας ο Μάριος, ο 404. Καταλάβω ότι είναι στις διακοπές τους, αλλά ευτυχώς έγινε μόνο τις γραμμές τους, μια χαρά, εντάξει, όσοι και όσοι σε μήνα. Τα μωρούθια μου ακόμα διακοπεύουν τα μωρούθια. Ξέρεις ότι έχω τα καλύτερα μωρά ακροατές.
1: Ακούω
0: τα μωρά, πάρε μικρόφωνο.
1: Ακούω τους, ακούω τους.
0: Έχεις πιο ευγενικά μωρά Παγκυπρίος.
1: Όχι, είναι, μιλούμε, είναι είναι gentleman από τα 8 τους, που τα 7
0: τους. Έτσι είναι, άμα έχεις οικογένεια καλή και λοιπά, μια χαρά.
1: Άμα τους γαλουχίσει η οικογένεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι είναι ο Πέντε. Δεν ξέρω συναφέρει κανένας για εμένα, το θέμα να μπορεί να είναι ο ίδιος όπως έγινε με στράπεζες δηλαδή. Δεν ξέρω συναφέρει κανένας, κάναμε καμιά αναφορά, τίποτε, ούτε τράπεζες έκαναμε. Απανάγια μου! Φτιάβας το πρώτο μήνυμα ρε κομπάρε. Φτιάβας το καλά όμως δυνατά ρε Στεφανίδη να πάμε ξέρω καμπάνα, έτσι αργά όσο πάμε ξέρω καμπάνα.
2: Καλησπέρα από Βρυσούλες, πιστός ακροατής.
0: Προπαρακατώ ρε Στεφανίδη.
2: Από το 2017.
0: Πρέπει να αλλάξε τηλέφωνο. Άλλαξε τηλέφωνο ρε. Εγάλο σόρις ρε, δεν να βάλω αγγελία, άκουσε να δεν να βάλω αγγελία να ψάξω. Επίσης από την 1η Μαρτίου του 17 που με δαμέ είναι πιστός ακροατής. Κάθε μέρα μήνυμα. Και άμα λείψει λίγες μέρες, σαν να μου λέει και κάτι. Έτσι είναι. Καλησπέρα ρε Πέντη μου. Μάλιστα. Τώρα γέμωσα το. Άμα αν επέστρεψε ο φίλος μου. Πάμε να δούμε μια ακόμα. Ποιοι έχουν επιστρέψει σιγά σιγά και ποιοι είναι με άδεια. Ο Στρατάρχης είναι με άδεια, εντάξει, με δεδομένο. Λοιπόν, έχουμε Ομόνια. Έχουμε Μπάφο. Έχουμε ένα πολύ δυνατό. Έχουμε ένα Αποέλ. Άρη.
1: Εγώ ΑΕΚ. Εγώ να κάνω τις προβλέψεις μου.
0: Πότε.
1: Τώρα.
0: Απανάγια.
1: Από τώρα. Οι πρώτες πέντε ομάδες θεωρώ ότι θα είναι... Εν είναι η σειρά που να τις πω, ναι. Απλώς θεωρώ Πάφον, Απόλλων, Ομόνια, ΑΕΚ και ΑΠΟΕΛ, οι πέντε πρώτες. Και
0: ΑΕΚ γιατί... έχεις έξω τον Απόλλο.
1: Ο, είπα τον Απόλλωνα.
0: Ποιον έχεις έξω, τον Άρη.
1: Άκου, είπα τις πέντε ομάδες,
0: ναι.
1: Για την έκτη θέση θα πω κατά σειρά, κατά σειρά, του είναι κατά σειρά μου να πω. Είναι η ΑΕΛ, είναι ο Άρης και η Ανόρθωση. Θα παλέψω για την έκτη θέση.
0: Άρα βλέπεις
1: αλλά πέντε. Βλέπω παραπάνω την ΑΕΛ, η οποία ενισχύθηκε νομίζω φέτος καλά. Είδα τους μέσω επιθετικούς της και από που υστερούσαν άλλες χρονιές, είναι πάρα πολύ καλή παίχτες. Αλλά άρα θεωρώ κατά σειρά τούτη.
0: Άρα την πεντάδα είναι ευκαλεστή.
1: Την πεντάδα θεωρώ ότι...
0: Ομόνια, ΑΠΟΕΛ, Πάφος, Απόλλων, ΑΕΚ.
1: Ναι, και ΑΠΟΕΛ, είπα και το ΑΠΟΕΛ.
0: Είπα Ομόνια, ΑΠΟΕΛ, Πάφος, Απόλλων, ΑΕΚ. Τούτη πέντε.
1: Όχι κατά σειρά.
0: Όχι κατά σειρά, έβαλες ανακάτωση την τράπουλα. Η Γαλάκης, ο Μάντης, ο Κάρχας, τίποτε, ξέρω, εντάξει. Μάλιστα. Και βλέπεις εξάδα να παλεύκουν τρεις.
1: Να παλεύκουν τρεις με παραπάνω φαβορήν την ΑΕΛ.
0: Μάλιστα, κύριε. Εντάξει. Κράτουμε τούντες ένα κάποια στιγμή να ζητήσουμε τις δικές σας προβλέψεις. Λοιπόν, πάμε σε... Ο ταξικής σου... Όχι. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε και όπου να έρθει. Θα αρχίσουμε να δούμε και τα δωράκια μας τα περιποιημένα. Περιμένουμε και ένα μωράκι να ανήρθει μου τις άδειες και μέσα στο αυτοκίνητο και πάει πόρτα να μας πει έναν καλησπέρα όμορφο και περιποιημένο. Τι είναι το, εντάξει. Σε βάθος πενταετίας αυξήσεις τη συντάξη, δηλαδή. Έκαμε τίποτα σε βάθος δεκαετίας, δεν ήταν που σε βάθος πενταετίας. Εάν το έκαμε σε βάθος δεκαετίας. Κάνα καρκάνε ευρώ καθένα πάνω στα 10 χρόνια, εντάξει, μια χαρά είναι ο τυπαρίθμο. Κουβαρταλίκια, ναι.
1: Και το πέναρτι είναι 7,5 σειρά του.
0: Μα το πα στη βάση εκείνη όμω.
1: Πα στη βάση εκείνη, ναι.
0: Όχι, πα στο.
1: Όχι, πα στο ολόκληρο.
0: Όχι, για όνομα του Θεού. Να πατήσει η οικονομία, μα ρε κομμάρε που είσαι συνταξιούχο. Κατάλαβε κομμάρε. Πόσο περιπέξιμο, ρε. Πόσο περιπέξιμο. Τέλο πάντων. Μετά που τόσα έτη και έτη. Άκου τώρα κουβέν. Να είσαι 20 χρόνια, να βάλεις 40 χρόνια κυρωγιάς ασφαλίσεις, να σταματάσεις στα 62-63 για να έχεις πέναρτη. Και να είναι ο άλλος 35 και να πάει να βάλει ποδόν τα αυτά και πηγαίνει στα εξτρέμα, δεν έχει πέναλτι. Άρα ρε παιδιά, παίζετε και κανείς ρε παιδιά ο κόσμος. Πήγαινε και παίζετε και κανείς και παίζετε τον κόσμο και κανείς ρε. Έξυπνα, και είναι βρίσκεται να μιλάμε να τους βατσίζηκαμε ρε κουμπάρ. Για χρονικά να τους πει ρε κουμπάρ, κάμετε αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν και αυτόν. Τρύπα στο νερό, με ρε παίζετε τον κόσμο, τον συνταξιούχο, τον έναν, τον άλλο. Γιατί τους περιπαίζετε. Και όχι που πάνε γυρίζουν και. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα φίλτε.
0: Ναι, ευγενή μου.
3: Μα γιατί δεν θυμώσες.
0: Μα γιατί. Μα καλά, έχει κανένα θέμα που μας περιπέζουν. Τώρα έπιαν τους συνταξιούχους ρε, περιπέζουν τους συνταξιούχους ρε. 100.000 άτομα ρε.
3: Άκουσα για πέναλτι, αλλά πάμε VAR να δούμε.
0: Όχι, VAR έβαλε ρε φίλε. Και το μάτι μου είναι το VAR που για μένα δεν με ενδιαφέρει που κανένα.
3: Θα λέει, άκου, μια και ανάφερες το. 100 ευρώ αύξηση σε βάθος πενταετίας.
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή 20 ευρώ το χρόνο.
0: Αφού είπα τους και για να κάνουμε δεκαετία να ησυχάσουμε.
3: Δίπλα μου είναι η εκκλησία εδώ μέσα στην Απεσά. Να πεταχτώ, χτυπήσω την καμπάνα, να βγούμε όλοι έξω να πανηγυρίσουμε.
0: Σιγά σιγά όμως.
3: Με το μαλακό, διότι είναι 20 ευρώ.
0: Και με βάλετε τα αυτοί, όμως και τρίγρα, μην μπορεί να βάλετε 100 ευρώ. Θα λέω γιατί μόνο μια σπίση.
3: Κουμπάρε μα περιπέζουν μας δηλαδή. Θα δοθούν σε όλους. Και σε εκείνους που κάνουν 400 και σε εκείνους που κάνουν 4.000.
0: Ναι, μάλιστα, μάλιστα.
3: Κόμμα ράμμα. Και σε εκείνους που κάνουν 2 συντάξεις και σε εκείνους που κάνουν 3 συντάξεις.
0: Ναι, ρε, πήραν κάποιες αποφάσεις χρόνια και χρόνια και φτάσαμε στο σημερινό το σημείο. Και ξαναλέω το απλό μαθηματικό σένιμο. Ήμουν του κλασσικού. Μαθηματικό σένιμο ήμουν του κλασσικού, αλλά των μαθηματικών, των κλασσικών, θεωρώ ότι υποφερτά επέρνουν. Μια χαρά. Το δηλαδή 5x5, 25 και 5 και 5, 10 κλπ. Το ξέρουμε. Τώρα λοιπόν, να βάλει ο ευγενής που τα 20 δώσει τα 63 του κοινωνικής ασφαλίσεις, εντάξει, να σταματήσει τα 63 και πάει πέναρτη 43 χρόνια και να βάλει ο άλλος 15 και 20 χρόνια και επειδή να πιάσει τα 65 να πιάσει και παραπάνω το ευγενή.
3: Είναι. Αλίμονο.
0: Εντάξει. Και να πιάνει μετά να σου κάνουμε επιστροφή. Από 12% καλά, ήδη βάλουν πέναλτι στον εαυτό τους. Ήδη που ψηφίζουν, ρε. Τούτοι που ψηφίζουν συν. Τούτοι που κομπάζουν. Που ψηφίζαν και ψηφίζουν και κομπάζουν. Έβαλα πέναλτι στον εαυτό τους. Ο Ξαμάγκας 5 χρόνια βουλευτής στο τέλος της ημέρας είσαι ο βασιλικότερος του βασιλέως. Και υπουργό και ιστορίες. Και περιμένουν τον κόσμο. Και που τα 40 δικαιώμα στη σύνταξη, 45 ήταν μόνοι, ήταν που ήταν τα δημοσχέδια τους κλπ. Και επανερχόμαστε και ξαπιάνουμε άλλοι και ξαπιάνουμε άλλοι. Άμα πιάσεις 5 συντάξεις, δηλαδή σε δυο και καμιά πίσω και κάνεις και τον ωραίο. Καλά, να πιάνω 5 συντάξεις και δυο και 3. Αν πιάνεις συντάξεις που τα
3: 45 σου, διάξω τα 300 ευρώ που πιάνεις και κάνεις και ο μάγκα. Κάνεις και ο
0: χουβαρτά. Κάνεις και ο
3: χουβαρτά.
0: Τέλος πάμε να μην ανοίξουμε το θέμα. Μα να μην ανοίξουμε ρε, αφού είναι
3: Το θέμα είναι ότι
0: 100.000 κόσμος περιπέζει 100.000 κόσμος ρε κομπάρα για κόσμος να ντρέπονται και κάνουν ιστορίες.
3: Φκένουν και ανακοινώνουν τα και δεν αναφέρομαι μόνο στους τωρασινούς, αναφέρομαι σε ούλους.
0: Μα και διαφέρει μας ποιος είναι στη μήνη. Ναι, και μας την πολιτικά αντίεση ότι έχουμε συμφέρον.
3: Κάποιος μπορεί να πει τώρα να μπουλαλεί ο Στέλιος ή Ευγενής.
0: Ο Στέλιος ότι θέλει να λύσει, ο Ευγενής ότι θέλει να λύσει επιχειρηματολογώντας.
3: Ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος απλώς είναι να υποφέρει παλέ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Είπαμε τώρα σε βάθος πενταετίας, όχι σε βάθος
3: εφταετίας.
0: Σε βάθος πενταετίας, ναι. Είπα στο τούτο,
3: τα καύσιμα επιάσεις στο Θεό, εντάξει, φτυνήσα στην ένα αυκιό σε ξαναφτύγα στην άλλα δεκαπανό, παραλαμβάνομαι φορτίο με νέες τιμές. Μα δεν ξέρω τι βλέπω, ενώ το φορτίο με τις νέες τιμές, εσύ το δέτοιμο τζαμέ. Και με τις παλιές δεν παραλαμβάνεται ποτέ σας. Αλλά τι είχε κάνει όλες τις δεξιές. Μπάζει περίπτωση. Επειδή άκουσα και τον φίλο προηγουμένως.
0: Τον Παύλο τον Αναρθωσιάδη.
3: Μάλιστα.
0: Η σημείωση του να το κεράσεις τίποτε. Μπορεί να τι λέμε εσώ.
3: Να του κεράσω ό,τι θέλει του φίλου.
0: Επειδή είπε η πρόβλεψη. Καλησπέρα Ευγενή.
3: Καλησπέρα φίλε Παύλο.
4: Είχα ένα θείο ο οποίος η ομάδα του ήταν Ολυμπιακός Λευκωσίας.
3: Ναι.
4: Και τα μόνα μάτς που ήθελε να βλέπει μαζί με τον παπά μου, διότι ήταν και κουμπάρι, ήταν θείος μου, όχι από το ίδιο νέμα, αλλά ήταν παραπάνω που συγγενείς και φίλοι. Τα μόνα μας που ήθελε να βλέπει, τουλάχιστον πριν την εισβολή, αλλά και μετά την εισβολή νομίζω επίε, ήταν τα μάτς ΑΕΛ Ανόρθωση και Ανόρθωση ΑΕΛ. Κανένα άλλο μάτς.
3: Για κάποια είχα συνένταση πάντα.
4: Ένταση με την καλή την εννοία.
3: Με την καλή την εννοία. Ούτε εγώ θυμούμαι, εγώ είμαι με την ΑΕΛ. Έτσι θυμούμαι, εκτός με ελαχίστων των περιπτώσεων, ίσως
4: ναι,
3: να υπήρξε το οτιδήποτε. Εν πάση περιπτώσει, ναι, να σε απογοητεύσω λίγο. Θεωρώ ότι με τα προβλήματα που έχει η ομάδα σου είναι δύσκολο να διεκδικήσει η εξάδα.
4: Μα εγώ είπα του στέγιου όμως. Είπα του στέγιου. Ναι, κατά σειρά είπα ότι η φαβορή για την έκτη θέση είναι η ΑΕΛ για μένα.
3: Κοιτάξτε, εγώ χαριτολογώντας είπα του στέγιου ότι περιμένω ποτέ να το κλειδώσουμε το πρόγραμμα μαθηματικά. Όχι έκτη θέση του Τζεπελάρε. Άρα κύριε Στέλιο μου, η ΑΕΛ πρωταθλήτρια, ναι. Ο Άρης είναι εξάδα σίγουρα,
0: ναι.
3: Ομόνια Απόλλων,
0: ναι.
3: Είπα σου τέσσερις ως τώρα,
0: ναι.
3: Βάλω και το Αποέλ μεθα πέντε, τον έκτον ήβρετε εδώ.
0: Μάλιστα. Κουίς.
3: Αλλά τον έκτον ήβρετε εδώ. Την ΑΕΛ μεν τη φιέτε που την πρώτη.
0: Όχι, του μάρε μου, για όνομα του Θεού. Τσάμε κουγκρι.
3: Α, είστε μας και τρεις αγωνιστικές, να είμαστε πρώτοι, να μην έχουμε να κάνουμε.
0: Άλιστα, γιατί στις πιο πρώτες αγωνιστικές, αν κάνεις πιο νίκες, δεν έχουμε το πρόθυμα.
3: Αλλά είμαστε άξιοι να το διακόψουμε καλό.
0: Και όποιος είναι πρώτος πάει η Ευρώπη.
3: Είναι κατάλαβα.
0: Άσυλ, άλιστα.
3: Είναι λέει σου.
0: Να είσαι καλά, Ευγενή μου.
3: Πάντων, καλή επιτυχία απόψε στις ομάδες.
0: Βέβαια.
3: Θα τα πούμε. Γεια χαρά.
0: Έγινε, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
5: Γεια κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
5: Χωμενέντιος.
0: Λεβέντι μου.
5: Yeah.
0: Τι κάνεις?
5: Καλά, εσείς?
0: Καλά, τι ομάδα είσαι, είπαμε?
5: Ομόνια.
0: Μάλιστα, και πόσο χρήσε λεβεντού μου?
5: 10 χρόνια.
0: Μάνα μου τώρα. Πού πάεις, πάεις έγκες ιδιαίτερα, πάεις προπόνηση, τι κάνεις?
5: Πες το ποδόσφαιρο, παγιωμένο.
0: Α, μάλιστα, είσαι καλά, επέρασες καλά?
5: Ναι.
0: Περιμένεις την επανέναρξη το άνοιγμα των σχολείων, όχι σας τέτοια πέρι.
5: Ευαρέθηκα
0: στο
5: καλοκαίρι. Ευαρέθηκες? Ευαρέθηκα το καλοκαίρι.
0: Θέλει να πάει να είσαι στους φίλους σου για τις φίλες σου, ναι.
5: Ναι, ναι, τους φίλους μου.
0: Τους φίλους σου, μάλιστα κύριε, το φίλου μου. Να είσαι καλά, δεν είναι πόσα είναι αυτή η ομάδα απόψη?
5: 2-0, 2-1.
0: Χάτ, μακάρι.
5: Bye.
0: Να σε καλά λεβέντου μου, πάει αγαπούλα μου. Στα μορούθια μου. Επαρέρχονται σιγά σιγά. Άρα Στεβάνε.
6: Ναι, άμα έτσι τώρα που φκένουν που η θάλασσα.
0: Ναι, έχει ειδικά άμα και ο τρεις αποχωρήσουν, ξέρεις, αχάπαρη και όχι μόνο, να είμαστε μια καλύτερα. Μια χαρά. Έχεις θέσει μπας το τον που είπα προηγουμένως για το συνταξιοδικό ή σε ενδιαφέρει?
6: Κοίταξε, προς το παρόν όχι, θα με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Καλός ή κακός.
0: Είναι 120.000 κόσμο, ρε
6: φίλε. Ναι, και κάποια στιγμή αυτή η σειρά μας. Ναι.
0: Συγγνώμη. Άρα δεν περιμένουν τον κόσμο. Για όνομα του Θεού. Κάποιοι που θέλουν να φέρουν τον τίτλο να ρωτούν, να μην πω τη λέξη, να ρωτούν, ερωτούν. Παπιούε. Ρε φίλε, η δουλειά σου ποια είναι? Να ρωτά. Ή να κρίνεις, ή να επικρίνεις. Ανεξάρτητα ποιος βρίσκεται για μένα και ποιος όχι. Ναι. Αν δεν μπορείς, δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Του είναι το λειτουργήμα. Ναι. Μάλιστα. 199 μου με μόνη ξανασυναφέρεις, σε παρακαλώ. Άιστον για μένα μπορεί μέσα στα βραστά του. Εντάξει, για κατονόμαστος άιστος. Να πνάζουσαι. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη ένα κύριο κυρία να δούμε στο 77-77-120 τα μηνύματα σας είπαμε, όπου να είναι να βγάλουμε γενικητή. Εμπάρα 10 κύριε Παύλο Ριρή, τι θέλεις να πεις?
4: Λοιπόν,
0: πριν να περίμενε τώρα να πάει διάλειμμα για τέτοιο, για να κάνει την να αποχώρηση. Σε πόση ώρα πάει διάλειμμα?
6: Παρά 8 να πάμε.
0: Διέσαι 3 λεπτά, να τα αφιερώσουμε να μην τα μπορεί να πει. Α, πάμε σε άκρο, δεν και να πάμε πει μετά. Καλησπέρα.
8: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
8: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο για να πω κάποια πράγματα. Απλά επειδή έφτασε ο κόμπος το χτένι, θεώρησα σωστά να μιλήσω και εγώ έτσι για να μην τρώω το χρόνο σας.
0: Ναι.
8: Εργάζομαι στα ξενοδοχεία και είχα την προηγούμενη εβδομάδα την ομάδα που έπαιζε ο Απόλλωνα στην Πραν.
0: Ναι.
8: Και όταν επέστρεψε η ομάδα πίσω στο ξενοδοχείο, έκαναν μας παράπονοι ανθρώποι ότι ευθύναν τους που την κεντρική κερκίδα, σε παρακαλώ.
0: Τους παίχτες εννοάς?
8: Τους παίχτες, ναι. Ναι. Την ώρα που αποχωρούσαν οι παίχτες, ευθύναν των παίχτων. Είναι πράγματα του τα ρε κουμπάρε. Δηλαδή δείχνουμε το νόμα και αναγκάστηκα εγώ να απολογηθώ στους ανθρώπους και να κεράσω τους ανθρώπους και να τους πω συγχαρητήρια για την νίκη σας, γιατί έβαλουμε νου, ούτε σαν φίλαθλοι, ούτε σαν οπαδί, ούτε σαν λαός.
0: Ναι. Εσύ είσαι στο ξενοδοχείο που εμένα εσύ.
8: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
8: Και ένα δεύτερο, με τη FIFA, πώς γίνεται το γήπεδο που έπαιξε η Ομόνια με την προηγούμενη ομάδα που ήταν σαν γήπεδο mini football να είναι κρυμμένο για ευρωπαϊκούς αγώνες και εμείς να έχουμε γήπεδα όπως το Τσίριο, όπως το γήπεδο της Πάφου και να μην τα εγκρίνουμε και να μην τα περιποιούμαστε και να μην τα διεκδικούμε για να πέσουν οι ομάδες των πόλεων μας και να αναγκάζεται τώρα ότι ο Ύψωνας και η Καρνιώτισσα να πέσουν στο δασάκι της Άχνας και στη Λάρνακα.
0: Τούτο που λες, επειδή είδαμε, όχι μόνο το γήπεδο, είδαμε και άλλα γήπεδα πολλά και σε άλλες χώρες που είναι το 1000 το capacity τους κλπ. 1500 όσων έχουν έναν ηλεκτρισμό υποφερτό κλπ. Αλλά επειδή πιθανόν στο Γιβραλτάρ ήταν και το μόνο γήπεδο και επειδή ήταν μέρα που έπαιξε, νομίζω μέρα που ήταν και ήταν νύχτα. Μέρα που ήταν νομίζω το παιχνίδι. Μέρα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, εδώ κανάδια για ένα γήπεδο. Όντως τα δικά μας είχαν κάποια θέματα. Γιατί άλλη φορά το Τσίριο πήγαινε μέχρι τον, θυμούμε, πρώτον ή δεύτερον προκριματικό Europa, κάτι τέτοιο, και σταμάτα. Διότι δεν είχε το φωτισμό ή δεν είχε κάποια άλλα πράγματα. Εν κάποιες προδιαγραφές που δεν πληρούν τα γήπεδά μας. Αλλά τούτον που λέει είναι εύλογο το ερώτημα, διότι βλέπεις κάποια άλλα γήπεδα. Καλά, ρε, τούτον πληρεί, τούτον και τούτον και τούτον και τούτον. Διούν τους. Είναι ένα ερώτημα. Ναι, ένα ερώτημα μεγάλο.
8: Ούτε για εσωτερικούς αγώνες για το πρωτάθλημα μας, ας πούμε, να μην μπορούμε να έχει ένα δεύτερο γήπεδο στη Λεμεσό για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ομάδες και να αναγκάζονται τώρα να έρχονται στο δασκάκι.
0: Με το Τσίριο δεν τα είπα να πας στο οικονομικό.
8: Για την
0: ενοικίαση. Ναι, ναι, ναι. Για μένα το θέμα. Και όταν μπορούσαν κάποια έργα να γίνουν συν. Δεν χρειάζεται πολλά πράγματα γιατί σε χωρίες οργανώσεις. Μπορούσαν να αγωνιστούν, αλλά το θέμα είναι η διαφορά μας στο οικονομικό. Όχι μόνο φέτος. Και πέρσι και πρόπερσι.
8: Ναι. Κρίμα πάντως. Κρίμα γιατί χώροι οι οποίοι μηνίσκουν ανεκμετάλλευτοι και όσο αφήνεις ένα.
0: Γιατί το Μακάριον είναι το ίδιο. Το Μακάριον.
8: Ναι, το Μακάριον, ναι, σίγουρα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως.
8: Και εγώ ευχαριστώ, είμαι και Ομονιάτης και εύχομαι όλες οι ομάδες και οι ελληνικές και οι κυπριακές σήμερα να πάσουν όλες, μακάρι να πάσουν όλες, να κερδίσουν όλες.
0: Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ.
8: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Επίσης.
9: Πέμας, κύριε,
10: λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσω και τον Στέφανο και τον Στέγιο για τη φιλοξενία, αψόη φιλοξενία. Λοιπόν, η ευχή δεν θα είναι η Χίγιο, υπομένει ότι ελευθερία στην πατρίδα μας. Εγώ εύχομαι και θέλω, το θέλω με κεφαλαίο και τα δύο με κεφαλαία, αλλά θέλω όταν ελευθερωθεί και η πόλη μας, η Αμόχωστος, και γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος και πρώτη αγωνιστική κληρωθεί τον τέρπι ανορθώσεως Νέας Σαλαμίνας, Νέας Σαλαμίνος, θέλω τον αγώνα στο ανακαινισμένο γασίε ή οποιοδήποτε θα κάνω,
0: και
10: θέλω να το μεταδώσει ο Στέγιος ο Παπαμόησης.
0: Ένα το τελευταίο παιχνίδι, ξέρεις το.
10: Αυτή είναι η ευχή μου. Όλοι μας, ανεξαρτήτως σωματιακής προτιμήσεων, να υποστηρίζουμε τις ομάδες μας στην Ευρώπη, διότι τη μια ημέρα είναι γιορτή δική σου, την άλλη φορά είναι γιορτή δική μου με τους βαθμούς που δίνουν στην Ευρώπη. Και μάλιστα ο αθλητισμός για παραπάνω, πώς το λέμε, τροφή για το πρόβλημα μας στην Κύπρο. Όχι πολιτική.
0: Προβολή.
10: Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Μπορεί να τα ξαναπούμε.
0: Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Διάλειμμα. Τελευταία αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε.
11: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
25: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε ξεκίνησε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
12: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
13: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
14: Ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
26: Φραπέ, χαλαρά.
27: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Φούρνη μικροκυμάτων Όμνης από 55 ευρώ. Ενδυχιζόμενη φούρνη από 199. Κεραμικές εστίες από 149. Πλυντήρια ρούχων Inverter 10 κιλών από 339. Δίπορτα ψυγεία από 199. Ψυγεία Combi No Frost ύψους 2 μέτρα επί 60 πλάτος από 429. Τετράπορτα ψυγεία Όμνης 520 λίτρα 190 επί 90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας.
28: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνοια για πρόκριση στη Link Face του Europa League η St. Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
29: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
30: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
31: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
32: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
33: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
32: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
34: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 26 Αυγούστου. Φρέσκο φιλέτο κυπριακής τσιπούρας από 25,70, τώρα 19,99. Γαρίδες Black Tiger 16-20 από 24,99, τώρα 17,99. Σουπιές από 13,32, τώρα 9,99.
35: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
36: Το κλίμα για ένα κήπο γεμάτο χρώμα, ζωή και μεγάλες εκπτώσεις. Φυτά, γλάστρες, ανθόνες.

0: 20 έως 30% έκπτωση στα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
2: Απάντηση.
1: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
3: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Ώρα να διώξετε τον ύπνο.
4: Η ώρα είναι 6.

0: Δείγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Η Κοπενέκρη είναι έτοιμα της Καρμιώτισσας για αλλαγή της εναλλακτικής έδρας της για την περίοδο 26-27. Αυτή θα είναι το Στέκιος Κυριακίδης. Οριστική εξέλιξη και τηλεοπτικά από τη Σίτα Βίζον το απόψινό παιχνίδι της ΠΑΦ με την Δυνάμο Σίτη στην Αλβανία για το Conference League. Σέντρα στις 10 εκτός η Μαμάντοφ και Ντράκομιρ. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104. Στις 9 η Ομόνια αντιμετωπίζει την Σεντρούιτεν στο Βέλγιο για το Europa League. Εκτός η Μαγιαμπέλα και ο Ντουμπάντζο. Ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό και τηλεοπτική από τη Σίτα Βίζον. Υπέγραψαν την επιστολή για εσύ, σωματείο και εταιρεία από ΕΛ και θα αποσταλεί στην ΚΟΠ με στόχο την είσοδο του επενδυτικού γκρουπ από τώρα. Μέσα όντα κρούς εξοημείνται το πιαρτηματάς από το φιλικό της ανόρθωσης κόντρα στην Καμπιόρτισσα. Ψάχνει για τερματοφύλακα και επιθετικό ο Άρης Λεμεσού. Στόχος του Νταμάχου η αμυντική ενίσχυση της ΑΕΛ αν βρεθεί καλή περίπτωση παίκτη καταλόγου Β'. Με αστίθ στο αυριανό φιλικό της ΙΑΚ ντεμπούτο θα κάνει ο Μπράμπτη. Συνεχίζει με συγκεκριμένο πρόγραμμα εγκύμνασης των Κόλτσων στον Απόλλωνα να εξετάζουν καθημερινά την κατάσταση των Β' και Ροντρίκες. ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ρίχνονται στη μάχη των playoff του Conference League. Στις 8:45 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπράν και στις 9:30 ο Παναθηναϊκός στην Χράντετς. Απασχολεί και πάλι τον ΠΑΟΚ ο Στρέλετς, είναι προχωρημένες οι επαφές των δύο πλευρών. Ενδιαφέρον από Everton και Ipswich για τον Gabriel Jesus. Στα ραντάρ της Manchester City βρίσκεται ο Adam Wharton. Για το πρωτάθλημα Ισπανίας στις 10 Rayo Vallecano Alavés. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104, ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έχεις σκοπό να κάνεις νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ? Σου έχουμε δώρο! Κάνε νέα σύνδεση κινητή ΣΥΤΑ στα καταστήματα Electroline όλο τον Αύγουστο και πάρε δώρο το Xiaomi Smart Projector αξίας 199 ευρώ από την Electroline. Μετέτρεψε κάθε τοίχο σε μεγάλη οθόνη και απόλαυσε ταινίες, σειρές και αγαπημένο περιεχόμενο όπου και αν βρίσκεσαι. Αφού θα κάνεις που θα κάνεις, έλα στην Electroline και φύγε με δώρο!
4: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
2: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
4: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Τα 3P του καλοκαιριού. Παραλία, πετσέτα και παγωμένος καφές Πόκα. Ο απόλυτος καφές του καλοκαιριού σε 7 μοναδικές γεύσεις για δροσιά και απόλαυση όπου και αν βρίσκεσαι. Και για έξτρα ενέργεια, Πόκα Double Espresso. Διπλή ένταση, δύο επιλογές, ασταμάτητο boost. Και αυτό το καλοκαίρι, live the coffee experience με Πόκα.
6: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
7: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
6: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
7: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
8: Super Sport 104.
9: Την εκπομπή «Δώσε πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξεγνιαστή επικοινωνία,

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε Μπάσα Μπάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαντζιούς. Να είναι καλά σε λίγο να δώσουμε και για Μακρόπουλο, κύριε Στέφανε, και για έναν ένα εισιτήριο για το νέο παιδό σκανδριώτη στο σπουδαιόν του Λουναστού Τάσος Παπαδόλου Ελευθερία 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Οι ταβέρνες μας περιμένουν εκεί 4. Εισιτήριο, πρόσκληση για το Ομόνια Σέτρου ήταν της ερχόμενης Πέμπτης. Από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου στέλνετε Ομόνια για ακουστικά κέντρα οικονόμου, και την Τρίτη θα το δώσουμε πριν από τις 6 για να προλάβετε να το παραλάβετε ηλεκτρονικά. Ευχαριστούμε τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τον Παναγιώτη και τον Ηλία. Να είναι καλά. Λοιπόν, η κοπένα έκρινε την αλλαγή έδρα τη Καρμιώτησα. Πάει στέλιο Κυριακήδη αντίδασάκι, έτσι. Άρα η Καρμιώτησα θα είναι στο στέλιο Κυριακήδη. Μάλιστα. Αντί στο Δασάκι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ναι, Δάσο μου.
1: Έπαιξε μια φορά σωστά.
0: Συγγνώμη.
1: Είπα, έπαιξε μια φορά σωστά.
0: Α, έτσι είμαι γενιός φτωχός. Από είναι τα τρώτα γενιέτικα.
1: Είσαι στην περιοχή σήμερα.
0: Πέ μου.
1: Είστε στην περιοχή μας σήμερα.
0: Όχι, είμαι δαμέ.
1: Εντάξει, το πρωί δεν το είδα, αγαπητέ.
0: Όχι, ένιστε. Ένιστε.
1: Εντάξει, εγώ είπα να πιάω έναν καλησπέρα, να πω έναν καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Το άλλο να το πω τη Δευτέρα.
0: Εντάξει. Μα περιμένω τη Δευτέρα να έκπληξη δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να μου να πω, εν τω μεταξύ χτες έπιασε ο παρέας ο Παράτσος.
0: Ναι.
1: Και να μου σου είπε. Είμαι τσακρόσουργος.
0: Ναι, είπες του.
1: Είπες του δεχτός, αλλά είστε.
0: Ναι, αλλά αγαπάσαι όμως.
1: Ξέρω τον κύριο, από το επικάνει μιλήσαμε.
0: Ναι.
1: Ο Παράτσος μου έμπαιζεται.
0: Ελεβέντες, ο Παράτσος ελεβέντες.
1: Ναι, έμπαιζεται με τίποτε.
0: Οι φίλοι, εντούτο που είναι πολλές φορές. Άλλον ο παρέας, άλλον ο γνωστός, άλλον ο νικόφιλος και άλλον ο φίλος. Οι φίλοι έφτια λεχτή και βαρετή.
1: Έπιαζω μετά που είπα την κουβέντα του Λεωνίδου μαζί με τον Χαϊλή,
0: ναι,
1: και μιλήσαμε μία καλό σου 20 λεπτά και έκανα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Είπαμε κάμποσα, κατάλαβες κάνει τηλέφωνο. Εχθές έκανε σε τηλέφωνο, είμαι ο Σακρόστρο.
0: Είδες.
1: Πράγμα του μωρού.
0: Άριστη.
1: Αυτά. Τα επόμενα να πω την Δευτέρα.
0: Έγινε.
1: Στέφανε μου, καλή συνέχεια.
2: Γεια σου Τάσο μου.
1: Καλό Σαββατοκυριακό.
2: Επίσης.
1: Άντε, bye.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Έλα κύριε Στέλιο, καλησπέρα.
0: Ταξικίνημα σου Ιάκωβος Απολλώνης, τα ρε κοπέλη.
3: Είσαι καλά.
0: Δόξαζε ο Θεωρέ Ιάκωβε μου.
3: Λοιπόν, πρώτο να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις κυπριακές ομάδες.
0: Ναι.
3: Και δεύτερο, να και χρειαζόμαστε και τους βαθμούς για να κρατήσουμε και την 15η θέση νομίζω, ναι.
0: Ναι, είμαστε για μεγάλα, ναι. Γιατί... Του χρόνου εσύ αλλιώς δεν έχουμε 5 ομάδες.
3: Γιατί η Ελβετία πιο κάτω που πας, καραδοκεί.
0: Να μην καραδοκεί, να πάει να πνάσει να πάστε καρά. Σάλπις και κανίδι.
3: Το λοιπόν, παίρνω δύο κοπέλες στο Λέτισμαϊ.
0: Ωι ρε.
3: Σε έναν τέταστο είμαι τζαμέ.
0: Μάλιστα.
3: Για να ακούσω τα τραούθια που να μου βάλεις. Ό,τι θέλεις κύριε Στέγιο.
0: 6:28 θα ξεκινήσει.
3: 6:28 και εννοώ έξω και πω για μέσα στο κέντρο για να πιω μια παγωμένη, όχι παγωμένη μπορώ.
0: Και να του πει να βάλει το, να του πει να βάλει ο Super Sport.
3: Σίγουρα, να το έχω τα αυτιά κοντά, μην φάζε και έχω λιωτή.
0: Οκ. Okay.
3: Εντάξει κύριε Στέγιο.
0: Έγινε, σε χαιρετώ. Θυμήθου. Να μόνο το βάλουμε του Ιάκωβου Μαρέ, κουμπάρε δικαιωτή, εμπιστώτη μας ακροατής δικαιωτή. Τι να το βάλουμε, να το βάλουμε ένα Διονυσίου.
2: Να βάλουμε Διονυσίου.
0: Να βάλουμε τον ταξιγύρ. Έμπειρας, δεν έχει καιρό να βάλουμε. Ή να βάλουμε όποια πέτρα και ασηκώσεις. Τα Σαλονιού και Αλονιού. Εντάξει.
2: Ας βάλω το
0: Σαλονιού και Αλονιού. Εντάξει. Εγώ είμαι και του Σαλονιού, είμαι και του Αλονιού.
2: Λιμανιού.
0: Λιμανιού, συγγνώμη. Το αλόνι, λιμάνι, εντάξει, μια χαρά είμαστε. Εντάξει, ετοιμάστε. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη έναν κύριο φιλό και φωνή μου, γιατί δεν είμαστε εδώ στα μισά νύχτα εδώ. Μετά να κάνουμε μια διάλειμμα, όμως μια ανάμιση ώρα. Να. Εντάξει. Και να ξεκινήσουμε να ακούμε και τον Γιώργο τον Ιωσήφιδη.
2: Πριν τα παιχνίδια.
0: Ναι, ρε. Να μας πει καμιά την δική του την προβληματική μοιά σε κόσμο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα σας.
0: Παρακαλώ.
4: Χαιρετώ το δίδυμο εκεί.
0: Ποιος?
4: Ειδικά θέλω από τον κύριο Στέλιον, ένας αμοχουσιανός. Θέλω από τον κύριο Στέλιον, ο οποίος είναι πολύ καταρχισμένος γύρω από τον αθλητισμό και ειδικά γύρω από το ποδοσφαίρο, να μου λύσει μια απορία.
0: Παρακαλώ.
4: Γιατί οι ομάδες της κατεχόμενης αμοχώς του, Ανόρθωση, πάμε παρακάτω Εθνικός, Σαλαμίνα και το παραλίμνι με το έναν πόδι ή μη κατεχόμενον, γιατί είναι οι μόνες ομάδες που πρώτες θα πάνε συνήθως και κινδυνεύει και μια Ανόρθωση με τόση βαρετή φανέλα να πάει στην. Άρα ο ΚΟΑ, εσείς θα γνωρίζετε, όταν μοιράζεται την πίστα, τη μοιράζεται εξίσου μεταξύ προσφυγών σωματιών και μη προσφύγων. Θέλω την απάντηση σας.
0: Ο Κουάνι φταίει πάνω στον πράγμα. Η αλήθεια λέγεται ότι η Επιτροπή που για χρόνια ήταν ο πρόεδρος ο Κίκης ο Φιλίππου του Εθνικού Άχρας και πάλεψε πολλά για το προσφυγικό το λεγόμενο και πήραν αρκετά πράγματα, πιθανόν να δικαιούνται και κάτι άλλο, αλλά δεν είναι το θέμα το μεγάλο, δηλαδή ότι ο Εθνικός Άχρας αλλιώς επέρασε και στο Ετερτούτο, από το Ετερτούτο επίεν παρακάτω έγραψε μια ιστορία με 10-12 παιχνίδια τότε με τον Ντόζατο Σάμπουριτς, πήγαινε Ευρώπη, έπιασε καλέσεις, πήγαινε τελικό κυπέλλου. Η Ανόρθωση δεν το συζητούμε μόνο τα τελευταία χρόνια, εντάξει, έπιασε την κατιούσα, αλλά για την κατιούσα της Ανόρθωσης έφερε καμία ευθύνη, ούτε ο ΚΟΑ, ούτε η ΚΟΠΟ, οφείλω να το πω. Φέρουν ήδη άνθρωποι της ποινητικής, αν και οι κάποιοι και εξοδικητικοί που το επέζαν από τον οι προστάτες και οι προύχοντες και οι χορηγοί της ομάδας και στην ουσία με χορηγοί ήταν, με προστάτες ήταν, με τίποτε.
4: Ναι, αυτά είναι γνωστά.
0: Okay. Άρα δεν φταίει ο ΚΟΑΚΟΑ, αν και φταίει, αν και αδίκησε τα προσφυγικά σωματεία, εδώ και να πούμε, ξέρω εγώ, του μη προσφυγικού σωματείου κάποια λεφτά και εδώ τον προσφυγικό. Αντίθετα, τα προσφυγικά σωματεία έχουν συμφωνία διακρατική και παίρνουν έναν ποσό κάθε χρόνο και λοιπά. Τώρα μου πει, αν δεν είναι αρκετό, και ένα άλλο θέμα. Όμω δεν αδικηθήκα συγκριτικά με ομάδε που έχουν τη φυσική του έδρα. Τούτο είναι καθαρό.
4: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Γιατά. Πάμε σε επόμενο κύριο να δούμε τι γίνεται. Κάτι θα να πεις. Εντάξει. Λοιπόν. Πάμε σε επόμενο και ετοίμαστε τον κύριο που είπαμε για το φίλο μας ταξιδιού σε λίγο. Καλησπέρα.
5: Καλά που είμαι, αφήστατε κύριε Παραμοϊθέος.
0: Καλά στον κουμπάρο του Σοκράτη.
5: Ο Σεργάλης σου.
0: Ο κουμπάρος ο Στεφάνος.
5: Δυνατός παίχτης.
0: Πολλά.
5: Καταρχάς να ψηθούμε στις κυπριακές ομάδες κύριε Παραμοϊθέος, κάθε επιτυχία απόψε.
0: Μάλιστα.
5: Εμείς το όνομα είναι προπόνηση στα εξώμετρα του Αυρού, εδώ στην Πιτσιλιά.
0: Και ως τη χάρη σου.
5: Να πάμε να τεκοπιάσει να φάμε με ωραίο μαχαλετή σας και δούμε εδώ στον Αυρό.
0: Στήμα με email, να μας τελειώσει εδώ έκατα με.
5: Κοιτάξτε, ας πω κάτι, το μαχαλετί, αν το φάει εδώ στον Αργό, είναι εντό φρέσκο, κύριε Παμαθιός. Θα με την ευκαιρία με τον κύριο Στέφανο να έρθετε πάνω.
0: Προλαβαίνουμε, καμιά ένα μισή ώρα να πάμε και ερχόμαστε.
2: Το Σάββατο, το περασμένο, ήμουν και πάνω.
0: Στον Αργό.
5: Μα πού είσαι, Στέφανε, πού είσαι.
2: Ναι, ήμουν και μέσα έναν κέντρο.
5: Στον Αργό. Γιατί δεν διαφορετικά να βρεθούμε, αγαπητέ.
2: Να σου πω την αλήθεια, δεν το σκέφτηκα, αλλά την επόμενη φορά.
5: Κύριε Στέφανε, να πάρεις το τηλέφωνο από τον κύριο Παμαθιός. Για σας περιμένω στο Ρόνα Αγρό, να φάμε το μαχαίρι πίσω μας.
0: Μάλιστα.
5: Πολύ ωραία, γιατί είμαστε κάθε μέρα έτσι, να το λέμε αυτό, αν το έτσι κάθε θα πει. Να ο Ανδρέας, ο Παπαγιώσης το Σάββατο, πάνω.
0: Ξέρω το.
5: Α, ούτε ξέρεις, θα γίνει Παπαγιώσης, λέγω.
0: Είναι ένα αδελφικό σύλλο, ρε κομπάρε, να μην με ενημερώσει.
5: Είσαι πιο ενήμερος, πολύ ωραία. Εντάξει, το Σάββατο το απόγευμα έχουμε εδώ στον Αγρό μια εκδήλωση των σωματιών από το κεφτήριο Αγρού. Να τιμήσουμε κάποιους ανθρώπους και αυτό έτσι θα λέει Παπαγιώσης μαζί μας, ευχαριστώ τον φίλο Ανδρέα. Την περασμένη Κυριακή έκαναμε τα βοηθεία των Ιερών, πήραμε τη φλόγα εδώ στον Αγρό, Πισσαλίδη και Πέτρο Ιλιάδη. Και τώρα ετοιμαζόμαστε κύριε Παναθηναϊκό για τις επόμενες εκδηλώσεις. 30 του μήνα είναι τα μνημόσυνα, θα τρέξουμε από το παλιό νοσοκομείο, 28 βασικά Παρασκευή, από το παλιό νοσοκομείο στο Ενδικέφαλο Γερίου, για τον Ιωνάννη Νικολάου και τον Πολογράση, 12 χιλιόμετρα, θα τους θυμίσουμε 28 και 30. Και μετά 5 του μήνα εδώ στον Αγρό έχουμε τον αγώνα. Κάνουμε κάθε χρόνο της Μιμινιά Κουκτουρίδη, που είμαστε στις 6. Είναι ένας αγώνας που καθιερωμένος, 39 χρόνια ιστορίας του Ιαωσίως. Γι' αυτό καλούμε τον κόσμο να τρέξει ψωμετρικά 5 χιλιόμετρα με όλες τις κατηγορίες εδώ στην πλατεία του Κάουρα, 6 το απόγευμα. Μετά τον Αγρό, 5 πάμε στην Ολυμπιακή ημέρα που είναι τέλος του Σεπτέμβρη. Δηλαδή μας δώσε από τώρα και η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή περιχθεί συμμετρίου στο Άι Γιάννη, άλλα 5 χιλιόμετρα το πρωί. Και μετά έχουμε και τον Αυτομερίδη, θα ετοιμαστούν και αυτό ένα πενταράκι της Μήνης Πύρου Αγωνιστήρως. Αγώνες συμφωνικούς, αγώνες κανονικούς, μαζί με την αστυνομία Κύπρου, τους ευχαριστούμε, Υπουργείο Υγείας και τους φίλτρους συνεργάτες μας, εκτός από το Super Sports, έχουμε την απάντηση, φίλο τον Δημήτρη και τον Παπαντζιό, σε φίλο τον Ανδρέα, με όλη την επιτυχία 20 χρόνια ζωής.
0: Να σε καλά, Ρέσο Κράτη.
5: Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο έργο σας.
0: Χαίρε δώσει.
5: Ευχαριστώ.
0: Ελάτε, Στεφάνε. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία Γκαϊσπέρα. Παρακαλώ.
6: Έλεγε μου, μάνι, μάνι, απάντησε μου.
0: Τούν το χιουμοράκι δεν το βελτιώνει, πέρασε ο 15 Αύγουστος, έρχεται του Σταυρού, ένα πάει το Χριστούγεννα, ένα έρθει τα Θεοφάνεια.
6: Γιατί ρε αρφού μου, ένα λεπτό, όλοι μόνοι σε κάμα την κλίση, βρέθηκε έτσι αμέ, επόμενο κύριο, κυρία Γκαϊσπέρα, κυπάτηκα.
0: Είναι τα σχέση να έχω εγώ με τα τηλέφωνα που κάνει ο Στέφανος και αμέ, ιστορίες κάνετε, ψευκές να μου κάνετε.
6: Και κάνουμε
0: ψευκές, ρε πάρα. Ένα λεπτό ρε φίλε, βρέθηκα εγώ πια το τηλέφωνο, τη είναι η τύχη σου.
6: Εντάξει.
2: Είναι όμως άψες βίζε.
0: Ναι, μπαμ και κάτω.
6: Εντύνω το τραγούδι που θα λέει χωρίς νερό μπορώ.
2: Όχι, όχι, εν τον μπαμ και κάτω.
6: Χωρίς εσάς, όχι. Να μπορεί να κάνουμε, δεν ξέπαθα. Μπήκαμε σε κανονικούς ρύθμους στη Λεανέ μου τώρα. Εντάξει, να μην ζω τώρα, να δικαιώσαν τα ποτσίποδα, να ακούμε την εκπομπή μας κανονικά τώρα.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα, μάλιστα.
6: Να ξεκινήσουν τις μάπες τώρα, να βράσουμε, να βάλουμε μέσα στον τζάκι έτσι το προθάναμα που λαλούμε.
0: Μάλιστα.
6: Έλα σε ρωτήσω κάτι ρε φίλε, μα ενώ ευγενής που ευκήκε μπας το... Όχι, ενώ ευγενής που βάλετε τις μπότες για τον άπαρο να λάνε καβάλι και ψέγκωμα.
0: Ο Ευγενής να βάλει ποτέ το θέλει το δεύτερο, δηλαδή να μάθει. Το ερώτημα είναι ποτέ να δοκούν το πρωτάθλημα της ομάδας του.
6: Όχι, αρέσκει μου που λαλεί τα ανέκδοτα του, που είπε το ανέκδοτο σήμερα μάλλον, που είπε η ΑΕΛ λαλεί, είναι ανεξάδα λαλεί, αλλά δεν ξέρω τον έκτο, ήβρεν τους πέντε, δεν ξέρω τον έκτο, δηλαδή την ΑΕΛ ήβρεν την με την εξάδα, αλλά τον έκτο δεν τον ήβρε.
0: Ναι ρε κουμπάρε, διότι οι πέντε πας στην Ευρώπη,
6: ναι
0: γι' αυτό. Α, έστειλες σου μήνυμα ο Βεντετίδης, γεια σου πάρα σε χαιρετώ, έμαθε και εδώ στα τα χαιρετώ που το μηνύματα ρε. Την
6: αγάπη μου
0: και
6: στον Βασίλη, μιλήσαμε εχθές για το θέμα της πιλότητας, λέω του ρε φίλε τώρα για την πιλότητα, ένα κόμπιο δύσκολα τα πράγματα. Λάνε μου φίλε μου, εσύ ό,τι θέλεις, δεν είναι μόνο πιλότητα, η πιλότητα είναι αφορμή.
0: Εγκαρκάλεις εσύ.
6: Μα είναι εσένα που θέλει πρώτον, ότι εγώ καλά ρε το στέγιο και εγώ είμαι δίπλα σου.
0: Ναι. Μάλιστα, πάλι.
6: Περίμενε, ήταν το πάλι. Το πάλι μπορείς να το αποφύγεις.
0: Τέλος πάντων.
6: Δεν
0: είπα τώρα χάπαρον τίποτε τον... Διότι αν το πω χάπαρον μπορεί να πάει πια ούτε ως τηλέφωνο. Τέλος πάντων, σε να το πω. Στέφανε, α, αν το πούμε.
6: Α, η λέξη χάπαρος κακοφαίνεται του κόσμου.
0: Ξέρω εγώ, ναι.
6: Να μου λαλείς μόνο εμένα.
0: Εσένα μόνο λαλό κουμπάρε.
6: Ή άμα το λαλείς και ρωτήσει κάποιος αν υπονοάς κάτι να του λαλείσω ή εν του κασάβι
0: πουλάλο. Ω, παράτσον πουλάλο ρε κουμπάρε.
6: Εν του κασάβι πουλάλο.
0: Μάλιστα κύριε.
6: Πού μου κακοφαίνεται.
0: Μάλιστα.
6: Δεν έχει πρόβλημα κανένα.
0: Άντε όλα για όνομα του
6: Θεού.
0: Άντε όλα.
6: Εν την απουσία μου λαλεί, ας με λιθοβολήσουν κιόλας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα κύριε.
6: Ακριβώς. Δεν έχει πρόβλημα.
0: Αυτά.
6: Τέλος πάντων, να
0: είστε καλή
6: συνέχεια. Μια ερώτηση. Τελικά ένα μάτσο που τα δυο ήταν αφύρωπο
0: για να ένα, το... Ένα, να τα δείξουν για δυο.
6: Να τα δείξω, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Χαίρετο.
6: Bye.
0: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
7: Hello.
0: Ναι, παρακαλώ.
7: Κύριε Στέλιο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Συγχαρητήρια. Σ' άκουσα για το θέμα των συντάξεων.
0: Ναι.
7: Μπράβο που ήταν να γίνει στο θέμα, διότι πιάσαμε στέλια στο περιπέξιμο.
0: Ναι.
7: Εγώ είμαι 90 χρονών, σε βάθος χρόνου 5 χρόνων μπορεί να μην ζω εγώ.
0: Ναι.
7: Τι είναι αυτή η κατάσταση. Προετοιμάσαν τον κόσμο πως θα γεμίσει τα πορτοφόλια του λεφτά, ενώ στην ουσία είναι περιπέξιμο.
0: Ναι.
7: Αναφέρω δύο φράσεις που δερκάζουν εδώ. Η μία αγγλικά, η άλλη ελληνικά. Η μία λέει «Much ado about nothing». Μεγάλος θόρυβος για τον τίποτε.
0: Μάλιστα.
7: Η άλλη «Ότι είναι όρος, καίτε και μην». Κυροπώνησε το όρος και γέννησε ένα ποντιγούι.
0: Μάλιστα.
7: Αυτές οι φράσεις δερκάζουν σε αυτή την περίπτωση.
0: Πώς είσαι είναι η λεβέντης.
7: Ο κύριος υπουργός κοροϊδεύει τους γέρους.
0: Ναι.
7: Είναι τούτη η κατάσταση. Και όλοι οι υπεύθυνοι της κυβέρνησης.
0: Ναι.
7: Πρέπει οι συντεχνίες να αντιδράσουν. Και οι βασιδοί και οι ΜΕΟ και οι ΣΕΚ. Να μην δεχτούν αυτά τα κοροϊδίες. Άκου, αύξηση σε βάθος 5 χρόνων. Και με ψίχουλα δηλαδή.
0: Αν ναι, και μείωση πάνω, πάνω στην βασική.
7: Ορίστε.
0: Και μείωση στην βασική.
7: Και μείωση στην βασική.
0: Το πέναλτι.
7: Είναι αυτές οι κοροϊδίες. Εν έχουν να δώσουν, να μπουν, εν μπορούμε να δώσουμε να τελειώνει η κουβέντα. Εν μας κοροϊδεύουν.
0: Ναι, αλλά εν μπορούν να δώσουν για τους συνταξιούχους, τους κανονικούς, τους κοινούς θνητούς. Εν μπορεί να λες του κοινού θνητού, εν μπορούν να σου το πω, αλλά ήδη να αλλάσουν την κραβάτα όπως αλλάσουν το έναν το άλλο και να φορτώνονται μια και δυο και τρεις συντάξεις κλπ. Να το πω διαφορετικά. Ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να μεν κάνουν, τέσσερις να τους συνοδεύουν και να τους ο παπάς πέντε κάποια στιγμή. Να το σκεφτούν το πράγμα. Εν και ένα θάνατι.
7: Έχετε δίκιο.
0: Εν και ένα θάνατι.
7: Αλλά ο φτωχός ο κόσμος.
0: Εντάξει, εγκρίμανο κόσμο. Βολευτείτε, κάνετε ποια σύνταγμα να κάνετε, οκ. Δέτε και τον κόσμο τον απλό. Αντροπή. Αλλά αν υπηρεθούνται κάποιοι να οσταπούσει.
7: Έχετε
0: δίκιο. Φαίνεται ότι εκείνοι που έπρεπε να οσταπούν τόσον καιρό. Εντάξει, είναι εγκλωβισμένοι τους. Είναι οι αυλοκόλακες τους.
7: Διότι το βάθος της πενταετίας, χιλιάδες συνταξιούχοι θα αποβιώσουν, θα αποδημήσουν εισκύριον στα διάστημα των 5 χρόνων. Δεν θα γευτούν ούτε
0: βεθέν
7: από την αύξηση δίθεν.
0: Σε ευχαριστώ πάντως.
7: Εγώ είμαι 90 χρονών.
0: Να πάει σε 123 όσα είπε ο Μωυσής. Μια χαρά.
7: Από χρόνο σε χρόνο μπορεί να αποβιώσει και να μην γευτώ την σύνταξη αυτή. Είναι κοροϊδία. Ευτυχώς που το ανακοινήσετε εσείς, ελπίζω να το ανακοινήσουν και άλλοι.
0: Σε ευχαριστώ.
7: Εντάξει, Κρεστέλιο.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Μάλιστα. Πέ μου, Στέφανε μου. Διάλειμμα. Του ταξιγήμασε να το βάλεις 628.
2: Θες
0: άρα ένα που θέλει να κάνουμε, ρε.
2: Μπορούμε να βάλουμε το τραγούδι τώρα. Και να βάλουμε το διάλειμμα μας.
0: Ω, είπαμε το 628 το άνθρωπο, ρε κομμάτι. Θέλω να μας την συνεπείς.
2: Μάλιστα. Okay.
0: Μπορεί να ξέρεις το διάλειμμα, σαν και ο τραγούδι του άνθρωπου, να επιστρέψουμε να φύγουμε παραπέντε και να έρθουμε λίγο μετά τις 8 γιατί να ξεκινήσουμε μια εκτακτή εκπομπή. Και να έχω και ο Γιώργο τον Ιωσήπηδη και τον Μάκιν και τον Έλληνα να ως τις 9 παράπον να πάμε να μείνουμε στα γήπεδα. Εντάξει. Άτε.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Μόνο στην Πολτρόνε Σοφά. Διπλές εκπτώσεις. Διπλό κέρδος σε όλους τους καναπέδες. Έκπτωση έως 50% και επιπλέον 10% μέχρι την Κυριακή. Σε περιμένουμε στα καταστήματά μας.
10: Πολτρόνε Σοφά. Σόλο διβάνι. Διπολιτά.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Μόλις άκουσες το Love Hit του καλοκαιριού. Γιατί το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Συνδέσου τώρα και πάρε iPhone 17 ή iPhone 17 Pro μαζί με AirPods 4 με 0 αρχικά και συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Great Network. Great Value. Με 24μηνο συμβόλαιο. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus η γνώση συναντά την καινοτομία.
13: σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
14: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
15: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
16: Imagine.
17: John Lennon.
16: Imagine άσπρο.
17: John Lennon με άσπρα.
16: Imagine βελούδο.
17: John Lennon με βελούδο.
16: Καλά, είσαι χαμένος.
17: Εσύ είπες Imagine.
16: Okay. Imagine McFlurry, Nutella μαζί.
17: Α, McFlurry Nutella. Αυτό ναι.
16: Το νέο McFlurry Nutella είναι εδώ. Το μοναδικό McFlurry με λαχταριστή Nutella και τραγανό μπισκότο. Imagine το πιο απολαυστικό συνδυασμό της ημέρας. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Παραπαπαπα. Καλά, είσαι χαμένος.
18: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» φέρνουν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ, ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
21: Η ώρα είναι 6:30.
19: Η ώρα με τη χορηγία της Brinks. Γίνε φύλακας ασφαλείας στη Brinks και πάρε μπόνους πρόσληψης έως 1.000 ευρώ. Η Brinks μεγαλώνει. 100 νέες θέσεις φυλάκων ασφαλείας με μπόνους ένταξης έως 1.000 ευρώ. Γίνε μέλος της κορυφαίας ομάδας στο χώρο της ασφάλειας με σταθερό εισόδημα, δηλωμένη εργασία και πραγματικές ευκαιρίες ανέλυξης. Κάλεσε στο 2274-5300 ή μπες στο careers.brinks.cy. Γιατί στην Brinks ασφάλεια είναι και η δουλειά και η προοπτική σου.

0: Εντάξει. Έμαζε με τίποτε ο Ιακώβος, νομίζω ευχαριστήθηκε. Να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε για τελευταίο 20 λεπτό επί του παρόντος. Το λέω επί του παρόντος γιατί κοντά στις 8-8 και κάτι να ξεκινήσουμε να εκτάξει την εκπομπή. Πάρε να γυρίζει. Θα έχουμε και από Βέλγιο τον Μάκεν και από Αλβανία τον Ελένα. Θα έχουμε και το πάρουμε στην παρέα μας και τον Γιώργο τον Ιωσήφιδη προπονητικά. Και θα πάμε γήπεδα σιγά σιγά μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, Βέντε Τίδη.
1: Να μην γίνετε.
0: Είμαστε καλά, κουμπάρε μου.
1: Μα κάτι λάδι, Γιώργο, παράτσιο για χάπορους να κρέ, νοάτς.
0: Για ποιον πράγμα, ρε φίλε.
1: Κάτι λάδι, Γιώργο, πάρει και αλλιάν τους που τώρα χάπορους να κρυστού.
0: Ε.
1: Για ποιους εννοείς. Για τους πιλοτάριες.
0: Όχι, ρε φίλε, όχι, οι πιλοτάριες είναι ωραίοι πιλοτάριες.
1: Ποιο?
0: Εν ωραίοι πιλοτάριες μας, φίλοι μας.
1: Εσύ
0: είπαμε,
1: μας
0: καταλαβαίνεις
1: να κάνουμε
0: ένα παιχνίδι. Όχι, να κάνουμε
1: το παιχνίδι μας, μην
0: ανησυχάς.
1: Είπαμε, αν θέλεις και ολυμπιακά σκηνήματα.
0: Άκου τώρα.
1: Αν θέλεις βάλουμε και τσάτ
0: τον πουλαρούμε. Άκου τώρα. Άκου τώρα. Μπορεί, Στεφάνη, μπορεί να ακούσεις ένα αποτέλεσμα. Εντάξει, εγώ ξέρεις, έγινε να χορέψω πριν να παίξω το τραγούδι, ναι.
1: Εντάξει, συζητούμε τώρα.
0: Ναι,
1: και πάσουμε να σε δώρο, ούτε σου θέλουμε να σε δώρο στην πιλότητα.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Εν είπαμε, θα αναμένουμε το παιχνίδι, το παιχνίδι θα ανοίξει ο νικητή.
0: Του ευγένες άθλημα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα, κύριε. Είσαι καλά κατά τα άλλα.
1: Μια χαρά. Εδώ είμαστε δουλειά, ακόμα δικιούς άλλο λίγο να πάμε τα ματσάκια.
0: Ε, ναι ρε, η ώρα 9 η Ομονία, ναι.
1: Ε, ναι.
0: Ε, να ξέρω που γιάννησε ακούτε.
1: Δεν έχουν την πυρούα μας και με την τσακρίνο με θέμα, δεν αποσχοληθούν.
0: Καλό, καλό.
1: Κοπιάστε μου, Στέφαν.
0: Αφού δουλεύκουμε ρε, Βεντετίδη μου, δουλεύκουμε ρε, κουμπάρα για μέσα αυτό.
1: Βάρτο, και αν μπορεί να τα αεροπλάνα έχουν αυτό πάνω τον πιλότο, βάρτο και ζουν αυτό τον πιλότο και λάθος.
0: Μάλιστα. Και άμα θέλουν κάτι, καμιά φάση που το βέβαιο για από την Αλβανία, να το λαλώ, θέλω το που το απόνο Βεντετίδη και
1: να το συντονίζεις με το κινητό.
0: Μάλιστα κύριε, εδώ και μας. Να σε καλά Βεντετίδη μου.
1: Έγινε.
0: Χαιρετώ.
1: Χαιρετώ.
0: Επόμενος καλησπέρα.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι.
2: Νίκος Αέλε με ζώος.
0: Ναι Νίκο μου, Αέλης, τα λέμε
2: και ναι. Λοιπόν, είπες μου είχε. Θες να σου πω για σήμερα ένα που είδα.
0: Βεβαίως. Περιμένω ότι ήταν που είδες που την ΑΕΛΑΚ.
2: Λοιπόν, την περσινή ΑΕΛΑ θυμάσαι, ναι.
0: Βέβαια. Ξηγάνετε.
2: Καμία σχέση.
0: Καμία σχέση.
2: Εντάξει. Νομίζω ότι παίξαμε συγχωρητικά με εύκολο να αντίπαλο.
0: Ιόι, ρε πέρσι, κράσα που ήταν καλή.
2: Ναι, πέρσι έβαλε μας πέντε.
0: Ναι.
2: Ναι. Ένα σου πω, έχει πολύ καιρό να δει έτσι μαπά.
0: Ναι, είναι τα γραμμή σου άρεσε παραπάνω.
2: Καταρχάς, σαν σύνολο.
0: Σύνολο.
2: Σαν σύνολο.
0: Περίμενε, να ρωτήσω κάτι και να καταλάβω, να μου πεις. Όταν αμήνετουν οι άλλοι, αμήνετουν με πόσους παίκτες. Είχα γλυόρες επιστροφές.
2: Είχα γλύωρες επιστροφές.
0: Όταν έπαιρνε μπροστά, βοηθούσε για πλάγια και οι μεσαίοι.
2: Ναι. Και
0: είχε κίνηση καλή δηλαδή.
2: Είχε πολλούς ωραίους αυτοματισμούς.
0: Μάλιστα.
2: Και ο τρεις-τέσσερις πάσεις και αμέσως η ομάδα ήταν στην... δημιούργαν ευκαιρία.
0: Οκ. Okay.
2: Όπως τάρες πολλά καλός.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είχε φάσεις όμως που... έτσι χάνουν τα, αλλά λογικό, ναι, ειδικά η πρώτη ομάδα που έπαιξε,
0: ναι.
2: Ήταν και 11, κανένας που είπε στην ομάδα, αν κάνω λάθος. Άντε, αν είχε ένα. Ήταν ότι, δηλαδή, παιχνίδι με παιχνίδι μου ήταν η ομοιογένεια καλύτερη, να δούμε μια πολλά, πολλά καλή ομάδα.
0: Μάλιστα. Κρατώ την αισιόδοξη την ομάδα που έστειλες.
2: Όχι, γενικά είναι όλος ο κόσμος όσοι επίανεψες, ένιξε έναν να πει το μακρύ του το κοντό.
0: Άρεσε δηλαδή σαν σύνολο, αυτό θέλω.
2: Ναι, άρεσε. Άρεσε.
0: Okay.
2: Άρεσε, άρεσε.
0: Να δει.
2: Τούτο δεν κάνω, είναι θαρρυντικό. Αλλά να μην πάρει ο νους μας αέρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά γύρω στέκιο.
0: Να σε καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολλά πολλά.
2: Να σε καλά. Γεια σας.
0: Έβαλα τον ανταποκριτή, είναι χτες επίσης στο μάχη. Είπα τον να πει πως ήταν την ΑΕΛ. Τέλειωσε, είπε μου. Έχω κατά το που σαν ανταποκριτή ρε γούμε.
3: Εκαλύψεσαι.
0: Εκαλύψε με. Με τη διπλή την ερώτηση μου του είχαμε και θέλω να το κάνω παραπάνω. Καλησπέρα.
4: Έλα ρε Βέντη.
0: Όσο δικάς ωμέγα ρε.
4: Έλα ρε.
0: Όσο δικάς ωμέγα ρε.
4: Όσο δικάς ωμέγα είναι να μην ρε.
0: Είμαστε καλά όσο δικά μου.
4: Εδώ μόλις έφτιαξε που η θάλασσα πριν 10 λεπτά.
0: Παναγία μου το
4: είπα να σε πιάνω να σου πω έναν καλησπέρα.
0: Άρα όπως ένοχο και το Σάββατο και ας ξεβούν τα κύματα έξω, είναι μόνο να κάνω. Ένα πάει να είσαι στο μάσο τώρα.
4: Ένα πάω να το δω που είναι τηλεόραση.
0: Ναι.
4: Να μου να κάνω.
0: Μάλιστα.
4: Τι τραβή να βάλεις τώρα.
0: Εγώ να βάλω μετά. Τι θέλεις στο δεκά μου, δικαιώσεις εσύ.
4: Ό,τι βάλεις εσύ, εγώ είμαι μέσα.
0: Να βάλουμε, εντάξει, ένα σκεφτόμενο Στέφανο να βάλω μια σύσκεψη για σου βάλω στο τώρα σε λίγο. Διότι να φύγω για να επιστρέψω λίγο κοντά στις 8-8 και κάτι.
4: Άκουσα ρε φίλε για τις συντάξεις να πω, άκουσα. Πρέπει να τρέπουν τα μούτρα τους, ναι.
0: Είναι τα πράγμα.
4: Που άκουσα ότι πιστεύει να μας δώκουν σε βάθος, να δώκουν σε βάθος 5 χρόνια, λάλλη. 100 ευρώ, να μου είναι τα πράγματα, έχουν πάρει.
0: Άρε σωτηρικά μου, ρε σωτηρικά μου. Άιστο ρε κουμπάρε, κάνουν και κάνουν και ποτούν τα πανέρκα και βρίσκουν και ποτούν τα...
4: Καλόν υπόλοιση δημάς στο Στέφανο μας.
0: Ναι, πανηγυρίζουν κάποιοι ότι μετά το... Είναι μια λίτσερη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ακόμα που το εδώ και 40 χρόνια μισή. 45. Κατάλαβες.
4: Άντε,
0: είπα να μην πω καμιά κουβέντα που αρέτει. Εντάξει, ας τα χαίρονται και να που πιάνουν συγκομπάρε, ας τα χαίρονται και να που πιάνουν συγκομπάρε. Να σάσουν και ο τρεις γενναίες συγγενόντους και να θυμάνε τον κόσμο, ναι, ναι. Μάλιστα, που καταντήσαμε ρε. Να τρώμε ποτούν το με χρυσά κουτάλια και να δίνουν και τον κόσμο να ποτούν το πώς το ρες. Και όπως είναι το σύλλο ρε. Τα αποφάγια και να θεωρούν ότι θα έχουν παρεύα μέσα σας. Εφάει τα εσείς ρε. Πάτε τα εσείς ρε. Αν πως να ζήσετε εσείς ρε. Και βρεβέζετε τον κόσμο ρε. Κάνουν μες τα γραφεία, κάνουν μόνο αυτά ιστορίες, καταστάσεις και λοιπά και η έννοια τους είναι μετά, είναι τα ψάρια, είναι να φάζουν και να μανακάμουν και σε βάρος του κόσμου. Αλλά αν βρίσκουν νερό στα πούση ρε. Εν τους τα λάλλους είναι που πρέπει στα πούση ρε. Γιατί οι παραπάνω είναι εμπλεκόμενοι ρε. Έχουν συμφέροντα, κατάλαβες. Εντάξει, αλληλοσυχαίρονται. Κάνουν τους θυμωμένους και μετά πάσουν μαζί. Και τρώνε και πίνουν. Εντάξει ρε. Γιατί να απάντας. Χαίζεις πάνω σου. Καλησπέρα.
5: Γεια σας Στέλη.
0: Ναι.
5: Ακούσατε σχολιασμό της συνταξιοδότησης, της αξίσης που είπα. Είναι σε βάθος χρόνου του ότι η αξίση πάνω στα 5 χρόνια. Και από ό,τι άκουσα 150 ευρώ και 200, δηλαδή αν λέει 150 και 200 στο βάθος 5 ετίας. Δηλαδή πρέπει να πιάνει άλλος 40 ευρώ κάθε χρόνο.
0: Ενώ πως θες
5: αν είναι 200.
0: Ενώ πως θες διατρήσεις ρε κουμπάρε Στέφανε. Σε βάθος πρέπει να χτυπήσεις βάθος για να πεταχτεί νερό. Πόσο πάθο ρε. Εν το τούνελ, πόσο πάθο να το βρίσκει το τούνελ. Να είσαι καλά.
5: Να λεπτό παιδιά να κάνω κάτι άλλο.
0: Ναι.
5: Να κάνω ένα σχόλιο κάποιου φίλου που έφυγε για... που είπε ότι να είμαστε όλοι με τις κυπριακές ομάδες. Εντάξει, δέχομαι το που είπε, αλλά με το να λέει οποιοσδήποτε οπαδός, οποιασδήποτε ομάδος, και να λέει ότι είμαι μαζί με τις κυπριακές ομάδες. Έτσι είναι εμείς που να παίζουμε. Είναι οι ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, εννοούσε το διαφορετικά για τους βαθμούς και λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει.
5: Ναι ρε παιδί μου.
0: Κατάλαβες το νόημα του ανθρώπου ήταν που είπε.
5: Ναι, ρε,
0: για το διότι σήμερα λέει δεν τα καταφέρα εγώ να πω στην Ευρώπη, μπορεί να τα καταφέρω του χρόνου.
5: Ναι, με το να εύχομαι εγώ
0: προσεκτικά
5: να πω κάθε επιτυχία, να το πω έτσι, έτσι που είμαι από εξάστα, που τα πω και δεν πω σφαίρεις, το πω εξάστα.
0: Να είσαι καλά.
5: Ευχαριστώ.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
6: Ένα φίλε μου.
0: Ναι, Γιάννα και Παντελή μου, Λεβέντη μου.
6: Είναι καλά που είσαι τώρα, για και αν έχω χρυσές εξεντάξεις, Αλλά τα γήπεδα έγιναν έτσι.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
6: Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ, κουμπάρε μου, ότι πεις συμφωνώ.
6: Τα γήπεδα στις ομάδες έγιναν έτσι. Αλλά τα τρία γήπεδα το προφίλ.
0: Στον που σκεφτείτε τα σύνταξη, παιδιά συντάξη, αλλά έστειλα τα γήπεδα. Μάλιστα.
6: Και η συνεχνή έπιαν μαζί με τα κόμματα.
0: Εχθές έπιαζε στην ΑΕΛ με τον Ήψονα.
6: Επία έπιαζε στην ΑΕΛ.
0: Πώς θα έρθεις με την ΑΕΛ που να παίξετε?
6: Να έρθουμε 2-1 για νοστός.
0: 2-1?
6: Ναι, γιατί η νοστός πιστεύω είναι τα νότα της.
0: Μάλιστα, καλά.
6: Τα χαρκιά της.
0: Τα χαρκιά της δεν ήξερα. Μάλιστα.
6: Ο μαέστρο, να το χαίρουν πολλές ομάδες. Αν κάνει 5 νίκες πληντωμένες.
0: Μάλιστα. Εντάξει, γιατί μου Γιαννάκη.
6: Ο προϊκιάμε είναι για την Κύπρο. Να βοηθεί πολλά άλλη ώρα.
0: Είστε Γιαννάκη.
6: Πάτε πάπα, φίλε μου.
0: Πάπα, ρε παιδί μου. Αγαπώ σε. Bye. Επόμενος, καλησπέρα.
3: Έλα, Σέγγιο μου.
0: Ποιος?
3: Αντώνης Λεμεσόν, Αρκούδος.
0: Αντώνης Λεμεσός.
3: Άσπρος Αρκούδος.
0: Αρκούδος.
3: Αρκούδος που σε ξανά πιάσαμε πολλές φορές. Μου μητσί τον Μάριο.
0: Μάλιστα.
3: Σεγγιό μου, έτσι θα πας θελητικά, έχουμε τώρα που εμπάσουμε και το κοινό μου το αεροδρόμιο. Μόνο τούτο που είπες, είσαι respect. Για όλον τον κόσμο είσαι respect.
0: Τι?
3: Τούτο μου είπες για συνταξιού, για τις συντάξεις. Ναι. Είσαι respect που λέω το αεροδρόμιο της ΠΑΦΟ.
0: Ναι.
3: Να σε καλά. Καλά, ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Άρα. Χαιρετώ.
7: Ήταν έτσι, ακούσει μέσα στο αεροδρόμιο της ΠΑΦΟ.
0: Εδώ ήταν λείψε να μην ακούγουν παπά μου, είσαι μέσα στο αεροδρόμιο της ΠΑΦΟ, ρε. Θα πάω στο κλείσουμε να μην ακούσει, ήδη ο αεροδρόμιο Λάρνακας, δεν μην ακούει το αεροδρόμιο Λάρνακας έτσι ώρα. Και ο αεροδρόμιο ΠΑΦΟ.
7: Δεν ξέρω.
0: Και η γραβατωμένη ήταν παγούσε, νομίζεις. Πέμ.
7: Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Δεν μπορώ εγώ. Που ξέρω που τους βρίσκω σε κάποιες κατηδίαν κουβέντες.
7: Για πες.
0: Για πες. Ακού. Ακού. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πω ονόματα.
7: Όχι, δεν λέμε ονόματα. Δεν χρειάζεται.
0: Μα δεν χρειάζεται να πεις ονόματα. Εντάξει. Και καταλάβουν ότι έχω δίκιο. Του τι κουβέντα. Διότι αν δεν είχα δίκιο με τα πράγματα που λαλώ. Κάποιος που ήταν να ξεβεί, κύριε Βάμα, δεν μου το ξέρω ιστορία για τους υπουργούς και για τους βουλές και για το ένα και το άλλο και ιστορίες και λοιπά και λοιπά. Αυτή εμείς έκαμε, να μου κάνετε. Κάμε τα σιόνι. Να μου κάνετε.
7: Για πες το τηλέφωνο να μην πάει πια κανένας.
0: Ποιος?
7: Για πες το τηλέφωνο να μην πάει πια κανένας.
0: Να μην πια.
7: Να σου πει.
0: Ό,τι δεν ας πει.
7: Πρέπει να κάνεις λάθος.
0: Οτιδήποτε να πει. Ρε φίλε, αν κάνω λάθος, σηκώνω το χέρι μπαν. Αλλά αν έχω δίκιο, μπορώ με χρωποηθών του Θεού. Συγγνώμη.
7: Μέχρι το τέλος.
0: Μα και μιλώ για μένα προσωπικά, ρε. Και θέμα προσωπικό, ρε. Εθέω μου παρακάτω 20.000 κόσμο, ρε. Το ίδιο έχουμε ξέρει ένα άνθρωπο 90 χρονών, ρε. Κανή περιπέξη, μωρέ, φίλε. Πηγαίνουν τους ταλανούν κύριοι που πρέπει ως τα πούσι διάει. Και απλώς μεταφέρουν τις ειδήσεις. Για όνομα του Θεού. Να τρώνε να πίνουν σε βάρος του κόσμου. Κοκκαλούιν. Εδώ είστε το σωστό το κοκκαλούιν τουλάχιστον. Όχι πια στα κοκκαλούιν 7 οικογένειες ας πούμε. Και εγώ να φάω, θέλω να φάω με χρυσό κουτάλι. Να φάει και ο συμπέθερος, να φάει και ο αλυμπιός, να φάει και ο γαμπρός, να φάει και νύφη. Εκανή, ας δουλέψω. Το λοιπόν. Α, πάμε σε ακομένα και μακρόπουλο είναι ο 0-0-0 ο νικητής. 6 άτομα σύν μια μπουκάλα. Και ο 9-15 ο νικητής για το εισιτήριο για το Νεόπιδος Χαντριώτης. Εντάξει. Και ψάχνουμε να δούμε την τρίτη και ένα εισιτήριο για το Ομόνια σε Τρουίτερ. Στέλνετε Ομόνια για ακουστικά και τα οικονόμα.
7: Θα ενημερωθούν οι...
0: Ναι βέβαια. Βέβαια ενημερωθήκαν ήδη.
7: Ήδη.
0: Μάλιστα. Από καλησπέρα.
7: Πότε πρόλαβες?
0: Μπαμ και κάτω ήταν και 100 ονόματα. Καλησπέρα στο διάλειμμα να
8: φτιάξουμε. Καλησπέριζω.
0: Ποιος?
8: Μια γνώμενη στέλιο μου.
0: Ποια?
8: Από τον αμόγο στον Παναγιώτα.
0: Ναι, Παναγιώτα.
8: Άχε στέλιο μου. Πόσα κανάλια ευτικά ήμουν μωρόν και μεγάλωσε.
0: Να παπαθές?
8: Ήμουν μωρόν και μεγάλωσε, έκαμε αγκόνια από τον που φτήκαμε. Πόσα κανάλια ευτικά. Ναι. Πόσα εφώναξα. πονή πόντου εντερή μου. Κι αν αυτό πως θα γρήγορα ζήσει ακρόματα τον πρόγραμμα σας. Ένας πατέρας τέλειο μου τα έτσι τα μωρά του της ατροχήνους. Ας τη φωνείς. Μείναν τις τελευταίες στιγμές να κάνουμε που για τις συντάξεις και τις συντάξεις και τις συντάξεις. Αν τη ώρα που πήγαμε νομίζουμε είναι εξάρια με λεφτά. Εγώ έχω αναπηρία στέλνια μου και χτύπησα μου έξω από το σπίτι μου και εγώ οδηγώ 40 χρόνια ανήλικη. Ούτε το αυτοκίνητο μου το βγάλω στέλνια. Εσύ φάντα είναι και η κόρη και τώρα. Έφτια από το νοσοκομείο, ναι. Ευτυχώς που δούλεψα. Τον άντρα μου φυσικά μαγαρίστηκε. Θα τον ο καρκίνος που το μαράζει το 47 χρόνο.
0: Να σε καλά.
8: Στο νοσοκομείο και ευκήκα να πω αφού για τις ρομιές που ευκέναν τα κόπρικα ελύσαν και οι γιατροί. 24 ώρο χώτος χρωστά. Πάω να πω κάπου διακοπές, έχω μας γραμμένοι αλλά κοίτα όλοι το ίδιο είναι. Γεια σου Στέλιο. Γεια σας.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ. Μάλιστα. Ναι με να καμείς. Βάλε κάτι για το πήγαινε να πάω σιγά σιγά. Και να επιστρέψω κοντά στις 8, μοντάζοντας τον Μιχαλίδη. Και άντε και διαφημίσεις, ευχαριστώ τους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίτα και Μπίτσα Παπαγγελού να είναι καλά. Να μου αναβάλεις το Ρανταλάρα. Ναι. Τι. Μίλα ρε και σπάσε στα νεύρα μου, μίλα.
7: Θα το ακούσεις.
0: Να το ακούσεις, ανέκπληξη. Έτσι να μου πεις, ανέκπληξη. Μάλιστα. Έκπληξη μεγατόνων. Ναι. Ναι, λέει. Μπορεί να το πει και έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον μεγάλο μας χορηγού και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώνη. Σε ευχαριστούμε τον Μάγκα των ίδιων χορηγών του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Την Τρίτη με το καλό επανερχόμαστε κανονικότατα με το 360. Θα επιστρέψουμε κοντά στις 8. Θα βάλουμε στην παρέα μας και τον Γιώργο Νέο Σιβή την προπονητική άποψη και για τα μάτς και για το επιθύρας πρωτάθλημα. Θα βάλουμε τον, και τον Μάγκα και τον Έλληνα και θα πάμε να ξεκινήσουμε 9 παρά. Με Ομόνια και 10 παρά με Πάφο, μέχρι τα μεσάνυχτα ευχόμενη κάθε επιτυχία στις ομάδες μας. Επιστρέφουμε.

0: Την εκπομπή «Δώσε πάσα» έφεραν κοντά σας τα προγράμματα Freedom από τη ΣΥΤΑ. Ξέγνιαστη επικοινωνία, αποκλειστικά προνόμια και το αξιόπιστο δίκτυο παντού.
1: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Super Sport 104.
5: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο το δίκο μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το δίκο μου στην καρδιά μας.
6: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Μια συνεργασία της Trust Insurance με την αστυνομία Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
7: Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, πριν φύγεις, κλείδωσε καλά. Έλεγξε πόρτες και παράθυρα και άφησε ένα φως να δείχνει παρουσία. Μην κάνεις το σπίτι σου εύκολο στόχο. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε. Μήνας πρόληψης διαρρήξεων κατοικιών. Μια συνεργασία της Trust Insurance Cyprus και της αστυνομίας Κύπρου. Κλείδωσε, φώτισε, προστάτευσε.
8: Πέμπτη σήμερα για τα προκριματικά του Europa League στις 9, Ομόνια Σεντρούιντεν και Όφιτ ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Για τα προκριματικά του Conference League στις 8:45 ΠΑΟΚ Μπραν, στις 9:30 Παναθηναϊκός Χράνετς Κράλοβε και στις 10 Δύναμο City Πάφος.
9: Τελευταίο εμπόδιο για την Ομόνια για πρόκριση στη League Phase του Europa League, η Saint Truiden. 5η 20 Αυγούστου, λεπτό προς λεπτό, η προσπάθεια των πρωταθλητών μας μέσα στο Βέλγιο από τον Super Sport 104.
10: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the coffee experience.
11: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
12: Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
13: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
14: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
13: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
15: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
16: Μεγάλος διαγωνισμός στις ψαραγορές Blue Island. Ψώνισε τα αγαπημένα σου ψάρια και θαλασσινά. Σκάναρε το QR code του διαγωνισμού και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις μία ψισταριά Weber. Blue Island. Μπες για ψάρι, βγες με Weber.
17: Αναβαθμίστε την ψυχαγωγία σας με τις τηλεοράσεις Kindles. Με QLED Panel, πρόσβαση στις αγαπημένες σας εφαρμογές και ζήστε την απόλυτη εμπειρία θέασης. 32 ίντσον Smart από 139 ευρώ. 40 ίντσον Full HD Smart από 189. 43 ίντσον Full HD Smart από 239. 50 ίντσον 4K Smart Google TV από 349. 65 ίντσον 4K Smart Google TV από 479 ευρώ. Επισκεφτείτε ένα από τα 9 καταστήματα μας ή online και κάντε τη smart επιλογή που σας ταιριάζει.
18: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 7.
21: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
22: Είναι αυτή που σε βγάζει
21: η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
22: Είναι αυτή που σε

τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Πολύ Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
11: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και ΙΟΣ, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Θες να ζήσεις τη Μέγα Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Μέγα Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική?
8: Με τραγανή ζύμη,
7: πλούσια σε υλικά
8: και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης?
8: Αγνά υλικά,
7: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
8: φροντίδα και μεράκι
7: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης
8: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
10: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr 94.
11: Η ώρα είναι 8. Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία, λεπτό προς λεπτό, η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Μπάλα είναι και γυρίζει.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμουσίος, ο Αναστάσιος Μιχαλίδης, εκκρίσεις ορμόμενος αλλαγή βάρδιας με τον Στέφανο. Από τον Super Sports στους 104 Παγκυπρίους. Είναι βραδιά ευρωπαϊκή. Είναι για τους πρωταθλητές μας, είναι και για τους κυπελλούχους μας. Οι πρώτες εκτός έδρας αναμετρήσεις, κάθε επιτυχία εννοείται. Χρονικά πρώτον το μάτι της Ομόνοιας σε 9 η ώρα. Θα πάμε αμέσως στο Βερίο να πάρουμε μια πρώτη γεύση, όπως θα μας τα μεταφέρει ο βεσταλμένος μας ο Μάκης ο Νικολάου. Στη συνέχεια θα πάρουμε στην παρέα μας τον Γιώργο τον Ιωσήφιδη σε ό,τι αφορά στα προπονητικά. Και αργότερα θα πάρουμε για πρώτη φορά και τον Γιαννάκη τον Έλληνα από την Αλβανία. Θα ενημερώσουμε και για τις αναμετρήσεις που θα βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι εδώ στις εκπομπές κοντά στα μεσάνυχτα. Πρώτος ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης από ελλαδικής πλευράς μπαίνει στη μάχη. 9 παρατέταρτον, 9 είναι όφη με την ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Και ακολουθεί ο Παναθηναϊκός 9.30 με την Χράτες του Κραλού. Πάμε στο Μάκη τον Νικολάου. Καλησπέρα Μάκη.
7: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα και στους

0: φίλου ακροατές του Σούπερ Σπορ 104 από το στάδιο Στάγεν στην πόλη Σέντρο Ίντεν του Βελγίου, όπου θα διεξαχθεί σε μία περίπου ώρα η αναμέτρηση ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Βελγίου Σέντρο Ίντεν και την πρωταθλήτρια Κύπρου Ομόνια, play-off Europa League, στο κατόφλι της Link Face του, του Europa League. Μακάρι να Champions, η πρωταθλήτρια της χώρας μας φτάνει να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο μέσα από αυτά τα δύο παιχνίδια. Πρώτη ραντεβού, πρώτη μάχη σήμερα και την επόμενη Πέμπτη στο Γατσιπί. Τώρα τα αυτά λοιπόν στο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο Στάγεν, ένα γήπεδο περιγόντας 9.000 θεατών, θα έχει απόψε περίπου 7.000 από ό,τι μας έχουν πει οι Βέλγοι. Οι 150 είναι φίλοι της Ομόνιας, σιγά σιγά παίρνουν τις θέσεις τους. Μια κάδα εδώ και λίγη συννέφια, είναι περίπου 20 βαθμοί θερμοκρασία πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Η ομάδα του Χένιγκμπεργκ που καλείται να δείξει ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, να δείξει το καλό, αφού έχει το καλό αγωνιστικό της, ευρωπαϊκό κουστούμι, να φανεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να κάνει το πρώτο βήμα για να φέρει την πρόκριση στο ΓΑΣΥΠΗ εκεί μπροστά στον κόσμο της, να πάρει την πρόκριση και να κλειδώσει την τρίτη συμμετοχή σε αυτή την διοργάνωση. Είτε ομίλος είναι είτε League Phase 3, δύο φορές το έκανε στο παρελθόν, 3 στον Conference League. Είχαμε του ζευγαριού, θα συνεχίσει στη League Phase του Conference. Πάμε να δώσουμε εντεκάδες, ώστε να ξεκινήσουν οι δύο μονομάχοι. Οι γηπεδούχοι του Frederick De Meyer. Μονοφύλακας θα είναι ο Ιάπωνας ο Κοκούμπο, στην άμυνα δεξιά ο Φανσεμαέλ, αριστερά ο Ρουμάνος ο Πούπε, στο κέντρο της άμυνας ο αρχηγός, ο 35χρονος ο Ιάπωνας ο Τάνι Κούτσι και ο Βρομακεδόνας ο Μουσλίου, στη μεσαία γραμμή ο Μερλέν, ο Σισακό, MVP πέρσι της ομάδας, το πρωτάθλημα, ο Ίσι Βατάρι, άλλος ένας Ιάπωνας, ο Ματσουσάβα Ιάπωνας, ο Τσεπαουί ο Μαροκινός και ο 20χρονος επιθετικός μπροστά ο Βέλγος ο Σοέλε στο 4-2-3-1 ή 4-3-3, όπως θα το δούμε πώς μεταφράζεται στον αγωνιστικό χώρο και του σταδίου της Στάγεν. Μέσα θερμοφύλακες της Ομόνιας με τον Λουγκρίδη να ξεκινούν το ζέσταμα, ο Φαπιάνο, ο Ουζόχο και ο Μιχαήλ. Κόσκιπερ ο Φαμπιάνο, ντεπού το κάνει ο Ζαν Κέβιν Ντουβέρ, ο αιτινός δεξής μπακ. Αριστερά θα είναι ο Μπάλκοβετς, Κουλιμπαλί και Νικόλας Παναγιώτου συνθούν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Μάριτς, τον Παναγιώτη Ανδρέου και μπροστά τους ο Μουαμερ Τάνκοβιτς, η τριάδα στη μεσαία γραμμή. Στο αριστερό άκρο θα είναι ο Τζέτον Μόντνορ, δεξιά ο Εβαντρό Κώστα και στην κορυφή ο Λοΐς Διονύ, ο οποίος είχε πετύχει τον γκολ στην Λευκοσία στο 1-0 επί της Λίνκολ, που έστειλε την Ομόνια σε αυτή την φάση. Η Ομόνια που είχε φέρει 1-1 στο Γιβραλτάρ είχε αποκλειστεί από την Καϊρά στα πέναλτι στο Champions League, 1-0 νίκη των Πρασίνων στην Λευκοσία. Επεκάτησαν οι Καζάκοι συνέδρα τους με 1-0, αλλά η Ομόνια έχασε στη διαδικασία των πέναλτι και συνεχίζει στο Europa League. Τώρα εγώ θα διευθύνει ο Γιώργη Καμπάκοφ. Η Σέντρου Ίντεν είναι η έκτη ομάδα που βρίσκει η Ομόνια στο δρόμο της Βελγική στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχαν αντιμετωπίσει τη φιλοφόρη την Βάρτεσέη, την Άντερλεχ, την Εμπρίς, την Αντβέρπ και την Γάνδη. Συνολικά η κυπριακή ομάδα αυτή διοργάνωση έδωσε 13 αγώνες με απολογισμό 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 9 ήττες με βελγικές ομάδες. Είχε πετύχει και ένα ανεπανάληπτο θρίαμβο, θα λέγα, η Ομόνια. Ήταν μια ιστορική εκείνη τη βραδιά όταν κέρδισε την κυπελούχο τότε Γάνδη στο Βέλγιο 2-0 και την κέρδισε και στην Λευκοσία με πανηγυρικό τρόπο. Ήταν η πρόκριση στους ομίλους του Europa League της σεζόν 22-23. Ήταν και η μοναδική πρόκριση της Ομόνιας απέναντι σε βελγικό σύλλογο. Είναι το 200ο παιχνίδι του Τριφυλιού στην Ευρώπη. Παρθενική πρώτη συμμετοχή για την Σέντρου Ίντεν στην αυτές τις διοργανώσεις. Έχουν την δίψα, τον ενθουσιασμό για να πάρουν ένα αποτέλεσμα προς δώσει το προβάδισμα ενόψη του επαναληπτικού. Η Ομόνια θα δώσει τη μεγάλη μάχη. Έτσι θα ξεκινήσει στις 9 αυτό το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων. Καναρίνια εναντίον Τριχυλιού εδώ στο στάδιο Στάγεν της πόλης Σεντρουίτε, μια πόλη που απέχει περίπου ένα μισά ώρα με αυτοκίνητο από την Λιέγη. Αυτά λοιπόν έχουμε σαν πρώτη σύνδεση με το γήπεδο της Σεντρουίτε. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, να δούμε μια διαφορετική Ομόνοια σε ένα προηγούμενο παιχνίδι και να παλέψει με όλες τις δυνάμεις για να πετύχει τον στόχο της και να επιστρέψει αύριο γύρω στις 7 το πρωί στην Λευκοσία για να ετοιμαστεί για τον επαναληπτικό. Αυτά σε λίγο πάμε μόλις.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε Μάγκη. Να έρθουμε κοντά σου ένα μετάλεπτο και θα μείνουμε με για την έναρξη του αγώνα. Διότι θα πάμε στο Γιώργο Νεροσιφίδη σε λίγο. Θα πάμε και στο Γιαννάκη τον Έλληνα να θυμίσουμε χορηγούς υποστηριχτές. Θα πάει σαν χαλαρό τραγουδάκι και πάμε στο Γιώργο Νεροσιφίδη. Χατ.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Poka. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: αγαπημένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.

0: Super Sport 104.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπάλανε και Γυρίσει από τον Super Sport. Πήρα μια προδιέψη από Βέργιο, από τον Μάκη τον Νικολάου. Πάμε λεμεσόν τηλεφωνικά στο φίρτα τον Γιώργο τον Ιωσήφιδη, άσον Απόλλωνα και ανορθώσεως, διεθνή και προπονητή. Και μετά θα βάλουμε στην παρέα μας και το Γιαννάκη τον Έλληνα. Το μας ξεκινά τις Πάφους στις 10, της Ομόνοια στις 9. Θα ενημερώνουμε για τα αποτελέσματα, όλα τα σχετικά. Γιώργο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέγιο, θα δώσω σε εσένα να δείξω τα κρόατες.
1: Καταρχάς έτσι, τι λέει το Φινίξ σου, πώς περιμένεις τις απόψινες πρώτες αναμετρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντικότητα των αναμετρήσεων?
2: Εντάξει, θα έλεγα ότι η Ομόνοια της Αγγιός τον Ενέντο Ροντόγο θα είναι στους ομίλους του Conference League, είτε ανεξαρτήτως αποτελεσμάτος. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό θεωρώ ότι είναι ένα έτσι μια ηρεμία, θα έλεγα.
1: Στο ψυχολογικό κομμάτι εννοείς?
2: Ναι. Γιατί ο ένας στόχος τουλάχιστον θα είχε επιτευχθεί, με την έννοια ότι η ομάδα θα είναι σε ομίλους και φέτος.
1: Ναι.
2: Από την άλλη πλευρά θεωρώ ότι πρέπει να δείξει χαρακτήρα η Ομόνοια και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του παιχνιδιού, που σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο από το ομάδα που έπαιξε με το Γιβραλτάρ. Και πρέπει να δείξει το καλό της πρόσωπο, να κάνει μια καλή εμφάνιση, να φέρει ένα αποτέλεσμα που να της δίνει το δικαίωμα στον επαγγελματικό, ώστε στον κόσμο, σε ένα γεμάτο γήπεδο, να κάνει αυτό που θεωρώ ότι μπορεί να το κάνει. Η Ομόνοια έχει εμπειρίες πλέον στην Ευρώπη, πρέπει να δείξει ότι είναι ομάδα που ανταποκρίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Εσύ περιμένεις ότι βασικά θα είναι το πρώτο ημίχρονο το απόψινο μάτς και όλα τα λεφτά θα είναι επαναληπτικός, ή πιθανόν να παίξει κάποιο ρόλο το αποτέλεσμα το απόψινο?
2: Να σου πω, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται και η Σεντσούτερα.
1: Είναι η πρώτη φορά που παίζει στην Ευρώπη έτσι αλλιώς. Πέρσι ήταν καλύτερα στην τρίτη θέση, ήταν η έκπληξη του Βελγίου προαθήματος. Δεν ξέρω, δεν την είδα για να είμαι τελείως δικαιός. Αν παίζει κανένα ρόλο ότι πρώτη φορά παίζει στην Ευρώπη.
2: Εντάξει, αυτό είναι και καλό και κακό, με την έννοια ότι μπορεί να διψούν, να δείξουν και οι αυτοί ποδοσφαιριστές ότι μπορούν να ανταποκριθούν και σε έτσι ίδιες παιχνίδια. Εντάξει, είναι μια παγίδα, θα έλεγα, για την Ομόνοια, που θέλει να δείξει χαρακτήρα και να δείξει ότι πρέπει να επιβληθεί με τον ένα ή τον άλλον τρόπο σε αυτή την ομάδα, να θέλει να κάνει το πρώτο βήμα έτσι και να έχει κάποιο προβάδισμα, θα έλεγα, σε αυτό το πρώτο μήχρονο. Θα μείνει να το δούμε στο γήπεδο. Σίγουρα θα είναι...
1: Προπονητικά με ενδιαφέρει η ίδια, ή αν είσαι Μπέρκ ή οτιδήποτε, ή περιμένεις από τον Μπέρκ, ας πούμε, να περιμένει αυτόν τον που λέμε το τέταρτο, το κοσάρεπτο, να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι, έχει περισσότερες μέσα αμυντικές βλέψεις, ή να θέλει να ξαφνιάσει?
2: Θεωρώ ότι σίγουρα διάβασε την αντιπάλληλον ομάδα, τα προτερήματα, τα μειονεκτήματα της, και βάσει του διαβάσματος που είχε κάνει τόσο αυτός όσο και οι συνεργάτες του, παράλογα θα κάνει το πλάνο του Στέγια. Έτσι είχε να γίνεται σε έτσι περιπτώσεις. Άρα το πώς θα παραταχθεί, αν βέξει με δύο τριβίδες, ή αν βέξει με στον άξονα με πιο πολλούς παίχτες, για να έχει να αφήσει την ομάδα αυτή να κάνει το παιχνίδι, αυτό θα φανεί στο γήπεδο. Σίγουρα τα πρώτα λεπτά είναι πολύ σημαντικά. Από εκεί και πέρα, να πω και το τι έχει η Ομόνοια να αντιπαραδάξει στον ομάδα της Βελγίου, αν έχει απώλειες, αν έχει κάποιους τραυματισμούς, δεν ξέρω, που μπορεί να αλλάξει κάπως και να διαφορήσει το πλάνο του. Όμως αυτό θα το δούμε με την έναρξη και τη κατευθείαν του αγώνα.
1: Πάντως πριν 3-4 χρόνια είχε κάνει την υπέρβαση κόντρα σε Τσιγκάρντι, που είναι πολύ πιο εμπειρή και παραδοσιακά πιο δυνατή η ομάδα. Θυμάσαι, έκανε διπλό και στο Βέργιο και νίκη στο Κασιμπή.
2: Ναι, θυμάμαι, όμως τα πράγματα αλλάζουν.
1: Κάθε αγώνα ξεχωριστός, ναι.
2: Κάθε αγώνα ξεχωριστός. Η Ομόνοια, κακά τα ψέματα, δεν παρουσιαστήκε τόσο καλά στα παιχνίδια που είδαμε. κακά τα ψήματα.
1: Κάποια στιγμή να το πράξει όμως, είναι λογικό, ναι. Τούτον αναμένουμε τουλάχιστον στην Ευρώπη.
2: Ελπίζουμε και δευτούμαστε. Έδειξε κάποιες αδυναμίες, είχε πρόβλημα στο σκοράρισμα, είχε τα θυματάκια της, κακά τα ψήματα. Όμως παιχνίδι με παιχνίδι θεωρώ ότι και η ομάδα θα είναι πιο έτοιμη αυτή τη στιγμή. Και περιμένω να δω την Ομόνοια να το αποκλειθεί και να δείξει τον καλό της χαρακτήρα.
1: Μάλιστα. Ο μάσης της Πάφου στην Αλβανία πώς τώρα μείνεις?
2: Έμαθα λίγο για τα Τυράννα, FC Τυράννο. Δεν είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Ναι, έχει πετύχει κάποιες επιτυχίες που είναι αξιοπρόσεκτες.
2: Ναι, και οι Αλβανοί, να ξέρεις, είναι παθιασμένοι και θα δώσουν τον καλένο τους αυτόν και δεν θα είναι δύσκολα τα πράγματα για την Πάφο. Όμως η Πάφο γενικά από τις ομάδες που έπαιξα στην Ευρώπη μου άρεσε περισσότερο. Έδειξε δείγματα της Πάφου της περσινής σε ένα σημείο. Το προηγούμενο παιχνίδι, όπως είδες και εσύ, μπορούσε να ήταν λίγο υπερή, λίγο πιο έτσι προειδιασμένη του το τι θα περιμένα το δεύτερο μήχρονο από την ομάδα την αντίπαλο. Και θεωρώ ότι ίσως να συσυχάστηκε και να το 2-0 έγινε σε χρόνο 5-3-2-3. Όμως έδειξε και εκεί ακόμα ότι πήγαινε να αντιδράσει σε έναν 0-2 όταν έχασε, 2-0 όταν έχασε το πρώτο παιχνίδι. Αντιλαμβάνεσαι, δεν ήταν εύκολο να ισοφαρίσει το Ζάρο Φισκόρ και μετά έφτασε στο 3-2 να ισοφαρίσει. Άρα έδειξε δείγματα ποιότητας η Πάφος και πίστευε να το κάνει και σήμερα.
1: Και σε ό,τι αφορά στο συνολικό ποσοστό πρόκρισης, βλέπεις την Πάφο να έχει περισσότερες πιθανότητες, έτσι? Συνολικά λέω, όχι μόνο για να απόψη.
2: Έλεγα ότι η Πάφος έχει την τύχη στα... Είτε ο τρόπος της διαχείρισης αυτού του παιχνιδιού ίσως να είναι πιο εύκολη, είναι πιο, έχει πιο πολλές, θα έλεγα, εμπειρίες, πιο είναι, έχει ποιότητα που μπορεί να της δώσει την πρόκληση σε αυτόν με αυτόν τον αντίπαλο. Θα το δείξω
1: να το θέσω λίγο διαφορετικά. Πιστεύεις ότι περισσότερο εξαρτάται από το πώς θα παρουσιάσει η Πάφος και στους δύο αγώνες?
2: Νομίζω ναι.
1: Μάλιστα.
2: Νομίζω ναι. Όμως, εντάξει, είναι μια, τα Τύρανα είναι μια ομάδα που μπορεί να είναι απρόβλεψη. Δεν ξέρεις...
1: Έπαιξες Αλβανία εσύ, ναι.
2: Ναι, έπαιξαμε, ναι.
1: Και με την Εθνική ή με τον Απόλλωνα μόνο?
2: Με τον Απόλλωνα,
1: δεν θυμάμαι.
2: Εντάξει, τότε οι εποχές ήταν διαφορετικές. Νομίζω η Αλβανία έκανε κάποια βήματα.
1: Και η Εθνική της έκανε βήματα.
2: Και η Αλβανία έχει αρκετά καλά αποτελέσματα γενικά τα τελευταία χρόνια. Αλλά δεν είναι ομάδα που μπορεί να την υποτιμήσεις.
1: Σωστό.
2: Εμείς ευελπιστούμε ότι και οι δύο ομάδες μας θα προχωρήσουν να πάρουν βαθμούς για την Κύπρο, που είναι πολύ σημαντική σε αυτήν την περίοδο που διανύουν.
1: Έχουμε και 5 ομάδες στον χρόνο, έτσι αλλιώς.
2: Αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Μια και ξεκινήσαμε για τις 5 ομάδες, έτσι, ένα γενικό σχολείο, έτσι γερόν, τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Πώς περιμένεις πολλά διαφορετικά τα πράγματα συγκριτικά με τα τελευταία 2-3 χρόνια σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια τίτλου ευρωπαϊκών εισιτηρίων κλπ. Ή περιμένεις να είναι πάνω κάτω ήδη οι πρωταγωνιστές?
2: Πάνω κάτω θεωρώ θα είναι ήδη οι πρωταγωνιστές. Δεν ξέρω τον Άρη πως...
1: Ενώ άγνωστο σχή ακόμα.
2: Δεν ξέρω με τον Άρη πως θα παρουσιαστεί. Πρέπει να βάλει στην εξίσωση φέτος και το ΑΠΟΕΛ, θεωρώ. Εντάξει, και πέρσι ως ένα σημείο με προσπάθησε να διεκδικήσει κάποια πράγματα, αλλά φέτος θεωρώ θα είναι έναν ΑΠΟΕΛ πολύ διαφορετικό από κάθε χρονιά, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον, όπως παρουσιάστηκε. Γιατί φαίνεται ότι αρχίζει να σουλουφώνεται οικονομικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Φέτος είναι και τα 100 χρόνια τους, που είναι, θεωρώ, έναν έξτρα κίνητρο για την ομάδα του, που είναι να παρουσιαστεί φέτος όσο καλύτερα γίνεται. Άρα με αυτά και με αυτά Θεία μου, θα είναι οι δύο πρωταγωνιστές και βάζω, δεν θα πούμε τώρα από τώρα φαβορί, αλλά τουλάχιστον με ό,τι είδαμε να ενισχύεται κάθε μια ξεχωριστά, θεωρώ η Πάφος, με έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Ναι.
2: Και θεωρώ και φέτος θα είναι πρωταγωνίστρια. Συν έξτρα θα έλεγα που θα είναι πολύ σημαντικό να πω να που είναι μια ομάδα που φαίνεται έστω και αν στο παρακάτι έχασε την πρόκληση με την Μπραν λόγω του ότι δεν άλλαξε πολύ το ρόστερ. Έγιναν κάποιες προσαφαιρέσεις. Θα είναι ή θα ξέρει που βαδίζει πλέον που είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να μην αντάζει πολλά την ομάδα της και να παρουσιάζει έτσι είναι πολύ σημαντικό για μένα, είναι πολύ σοβαρό κριτήριο για μια ομάδα να μην αλλάζει και να χτίζει πάνω σε κάτι καλό που είχε κάνει από τα
1: σχέση. Βέβαια, διότι ελάτε εσείς οι 11, φέτε εσείς οι 11, το πράγμα είναι και λύση.
2: Ακριβώς, τέτοιο μου. Η ΑΕΚ φαίνεται ότι έχει κάποια θέματα. Όμως η ΑΕΚ πάντα βρίσκει τον τρόπο και τα λάθη που κάνει κάτι ορθώνει με κάποιον τρόπο. Αυτές πάνω κάτω θα είναι οι ομάδες, όπως πρόκειται η Πάφος, Μόνια σίγουρα θα είναι και στην προαθήτρια, αλλά αρχίζει για αυτή με ένα θετικό πρόσημο. Το Αποέλο Απόλλωνα, αυτοί θα είναι οι πρωταγωνιστές θα έλεγα. Η ανόρθωση προσπαθεί και αυτή να βρει τα πόδια της φέτος, να δούμε πώς θα παρουσιαστεί με τα προβλήματα τα οικονομικά και το πόσο θα διαχειριστεί από τη στιγμή που δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Και ένα ερωτηματικό θα είναι και η ΑΕΛ φέτος.
1: Την είδες φέτος την ΑΕΛ ή όχι?
2: Όχι.
1: Εχθές πάντως είπα μου τα καλύτερα λόγια. Εντάξει, ένα μεχνή ήταν, αλλά είπα μου αρκετά καλά λόγια με την Κράσοβα στο Φιλικό. Εντάξει.
2: Εντάξει, αλλά φιλικά στέγιο είναι για τους προγονείς.
1: Βέβαια. Αυτό είπα,
2: το κατάστημα είναι πολύ διαφορετικό, να αρχίσουν διαφορετικές πιέσεις και εκεί κάποιες ομάδες που δουλεύεις τα φιλικά να ξεχωρίζουν, στο πρόγραμμα μπορεί να δουλεύεις και να μην τους αναγνωρίζεις. Άρα να περιμένουμε να δούμε, όμως νομίζω θα περιμένουμε ένα πιο ενδιαφέρον πρόγραμμα φέτος.
1: Ναι, και με τα 5 τα εισιτήρια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, κρατάς εσύ γρήγορα, είσαι κοντά στην εξάδα, πάνω κάτω. Εντάξει, εξαρτάται ποιος είναι πια το κύπελλο. Αλλά λογικά, αν τερματίσουν 5 ομάδες, 1, 2, 3, 4, 5, μια από τις 5 έχει παραπάνω πιθανότητα να σηκώσει τρόπαιο. Ναι. Άρα, έχει πέφτει η θέση για να οδηγήσει στην Ευρώπη. Λέω υποθετικά.
2: Πάντοτε. Είναι σημαντικό για τις ομάδες που διεκδικούν τις πρώτες 6 θέσεις. Θα δώσουν έναν έξτρα, θεωρώ, ένα έξτρα κίνητρο. Θα είναι μια προσπάθεια που θα του δίνει το δικαίωμα να, όχι εύκολα, αλλά έχουν παραπάνω πιθανότητες να κερδίσουν ένα εισιτήριο στην Ευρώπη.
1: Ναι, να το δούμε. Το εξαναζήσαμε ακόμα μια χρόνια από αυτό, νομίζω το 2013-2014 ήταν, που κάναμε 5 ομάδες 2 στο Champions League, τότε ήταν το Αποέλ και θυμούμαι που ισοβαθμίσαν. Και κρίθηκε το παιχνίδι που εξαναπέξα στο Παπαδόπουλος και λοιπά που διακόπηκε στο Τσίλιο.
2: Ναι, στο Τσίλιο, θυμάμαι.
1: Ήταν 5 ομάδες που πάραμε τότε στην Ευρώπη.
2: Ναι, οκ.
1: Ναι, ήταν η πρώτη φορά. Και τώρα είναι η δεύτερη.
2: Γι' αυτό η προσπάθεια που έκαναν τόσο η Πάφος, η Ομόνια γενικά, η ΑΕΚ, που πήραν πάρα πολλούς βαθμούς, είναι αυτό που πρέπει να έχουν στόχο όλες οι ομάδες και να μην στεχόμαστε, ξέρεις, να μην πάει η Ευρώπη το Αποέλ, γιατί αν βγει θα πρέπει όλοι να νιώθουν ότι πρέπει όσο πιο πολλές ομάδες πρέπει να παίρνουν και να έχουν παρουσία στην Ευρώπη.
1: Είχε καιρό να σχετικά νωρί να μείνουν με 2 ομάδες στην Ευρώπη, να.
2: Ναι.
1: Βέβαια. Και μάλιστα με τον τρόπο που στα πέναρτι, ξέρω εγώ, μια ομάδα, στο 95 η άλλη ομάδα, γιατί η τελευταία βάζει το αγώνα, ας πούμε, να σου βάλει γκολ.
2: Τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Ναι, τελευταία κλωτσιά. Μάλιστα.
2: Όμως το ποδόσφαιρο υπάρχουν αυτά.
1: Εντάξει, συνήθως θυμούμαστε τα ευχάριστα, γιατί άμα είμαστε εμείς που ισοβαρίζουμε να παίρνουμε την πρόκληση. Άμα μας το κάνουμε, θυμονούμαστε. Εντάξει. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε εντός των ημερών. Θα τα ξαναπούμε εντός των ημερών τώρα που ξεκινούν τα πρωταθλήματα, να είσαι σε φόρμα και θα τα λέμε.
2: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Γιώργος Ιωσήπηδης ήταν στη δική του την προπονητική την άποψη. Τεράστιος παίκτης σε Απόλλωνα Ανόρθωση Εθνική. Θα σου πει κάτι, Ρίδη. Να πάει στο χορηγό της Πάπου ή να πάει στις Ελίες διαφημίσεις ένα τραγουδάκι και να πάμε στο Γιαννάκη τον Έλληνα σε λίγο. Εντάξει, γιατί στο Μάγκη επίαμε, στον Ιωσήπηδη επίαμε. Μάλιστα.
3: Super Sport 104.
4: Η μαγεία της EuroLeague.

0: Το Πισούρι γίνεται αθηναϊκή πίστα. Ο Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για μια μοναδική βραδιά. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο γήπεδο Πισουρίου στις 8 το βράδυ. Είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις μέσω Sold Out Tickets και στο 7000-0021. Μέγας χορηγός Property Gallery.
1: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Το ευρωπαϊκό ταξίδι της Πάφου συνεχίζεται στο Conference League και κόντρα στην Dynamo City στοχεύει μόνο στην πρόκριση στη Link Phase της διοργάνωσης. 5η 20 Αυγούστου από την Αλβανία λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Dynamo City Πάφος από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes, δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο, Πόκα. Live the Coffee Experience. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
4: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
5: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
6: Πάρε θέση. Το λεωφορείο ξεκίνησε για το 8ο φεστιβάλ δικό μου στην Προσφυγιά. Θα σταθμεύσει στο πάρκο Αγίου Γεωργίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας, την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Από τις 6 το απόγευμα, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά και για τους μεγαλύτερους, συναπάντημα στο καφενείο Το Δίκο Μου. Περίπτερα με παραδοσιακά εδέσματα και οφτό κλέφτικο. Κυπριακή παραδοσιακή χορή, χοροδία δικό μου, λαϊκό πρόγραμμα, χορός και διασκέδαση. Το μεγάλο συναπάντημα όλων των δικομητών. Για να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και το Δίκο Μου στην καρδιά μας.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπαλάνα και Γυρίζει από τον Super Sport. Ακούσαμε τον Μάκη Νικολάου από το Βελγίο. Ακούσαμε προπονητικά τον Γιώργο Ντονίο Σιφίδη τηλεφωνικά από ΕΜΕΣΟ. Πάμε τώρα Αλβανία να ακούσουμε πώς είναι τα πράγματα. Έτσι είναι μια ώρα και καλά την τέταρτο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση τη Πάφου με τη Δύναμο. Γιαννάκη Σολίνα, πανέτοιμο. Καλησπέρα, Γιαννάκη. Καλησπέρα, Γιαννάκη. Γιαννάκη, καλησπέρα. Καλή νύχτα.

πάει. Ακούει μας ρε κομπάρε. Εσύ εγώ ακούω. Γιαννάκη Έλληνα, καλησπέρα. Hey, Γιαννάκη.

0: Ακούει μας τώρα, εντάξει. Η Άννα, για ακούει μας. Μα δεν
1: θα
0: κάνε,
1: τα ακούω, αλλά είναι μια άλλη ευρωπαϊκή πρόκληση για την Πάφος FC, που στις 10 φορά Κύπρου είναι το δική για την Ευρωπαϊκή. Εδώ το έλεγμα σαν αρήθεια στην Αρμανία, την διαμόση, το πρώτο παιχνίδι του πλέον, το Conference Link. Ο στόχος της Πάφου δεν είναι άλλο το αποτελεσματικό αποτέλεσμα, με προβλήψη των εγκυφόρων για να μην έχει σχέση στον επαναληπτή που λαμβάνει την πρόκληση στο σχολείο του Conference Link. Το παιχνίδι της Ευρωπαϊκής, όπως η Πάφου, στην Πάφος με την ετικέτα του Παγωρή θα πάρει το ζητούμενο. Οι παγωσίες των Τζάντζερ Πόστερ και οι Ιαπίδη προσθέτηκαν την Τράπολη και να πάνε τότε που αποκόμισε σαν πρόβλημα του αυμαρισμού από το παιχνίδι του Σάλσπουρ και είναι εκτός από το παιχνίδι. Υπενθυμίζουμε ότι ο Παναγιώτης θα επικρατήσει αυτό με την παιχνίδι για το Σαμπέρα. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται τώρα για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο για την καθιερωμένη προσέμβαση. Σε λίγο θα έχουμε και τις εντεκάδες από την UEFA. Αναμένουμε για να δούμε ποιους θα επιλέξει ο προπονητής της ομάδας, ο Σαπίντο. Να υπενθυμίσω ότι το παιχνίδι είναι μια προσφορά του μέγα χορηγού με την ίδια ΠΕΤ και των κύριων χορηγών AGG Luxury Homes και Pepsi και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων, ενώ υποστηριχτής θα είναι ο καφές Πόκα. Αυτά από το Ελπασάν Αρίνα. Θα είμαστε μαζί με την έναρξη του παιχνιδιού.
0: Μάλιστα, κύριε Γιαννάκη. Τώρα είναι καμπάνα να πάω να παίξω τα πονάδια της γιόρκης του Λατσό. Φορμαρίστου. Εντάξει, σε ευχαριστούμε. Πάμε να ακούσουμε χορηγών υποστηριχτές από τον αγώνα της Πάφου. Βάρτο διαφημιστικό σε μουσικών και παραπέντε. Πάμε και μένουμε μερικείο για το πρώτο μέρος της Ομόνιας. Με τη Σέντρου ήταν κύριε Τάσου, εντάξει.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Super Sport 104.
1: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ.
2: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 26.

0: Αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο.
2: Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτη, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο? Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτη σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Λοιπόν, πλησιάζουμε να τη νυχτερινή, όπου να ξεκινά το πρώτο χρονικά μάτς οι πρωταθλητές μας κόντρα στις Τρουίτεν στο Βελγίο. Κάθε επιτυχία όπως και στην Πάφο. Λοιπόν, ακούσαμε χορηγούς, ακούσαμε τα πάντα, ακούσαμε τον Γιώργο τον Ιωσήφιδη, ακούσαμε και τον Γιαννάκη τον Έλληνα με τον Ποδίον. Πάμε και μένουμε μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου στο Βελγίο. Να θυμίσουμε στο 13, ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης Μπραν είναι στο 0-0. Σε αγώνα που ξεκίνησε πριν από λίγο, ξεκινά όπου να είναι το Όφι Τσεσεκά Σόφιας και στις 9.30 ώρα ο Παναθηναϊκός με τη Χράτετς. Θα ενημερώνουμε, εννοείται. Έλα Μάκη.
5: Καλησπέρα Στέλιο, και εδώ και τους ακροατές του Πεσπορεο 4 ξανά, όπου εδώ στο στάδιο Στάγεν της πόλης Σεντρουίτεν η τοπική ομάδα, η αθλήτρια του Βελγίου, ευχάριστη έκπληξη, ευχάριστη νότα στην πεσινή σεζόν. Πρωτάρα στην Ευρώπη, παρθενική της εμφάνιση στα ευρωπαϊκά σαλόνια, αντιμετωπίζει την πρωταθλήτρια Ομόνια, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει κλειδώσει θέση για έκτη χρόνια, τελευταία 7 χρόνια. Είναι, θα λέγα, η καλύτερη πρέσβυρα της χώρας μας στο ποδόσφαιρο από το 2020 και μετά, με 6 παρουσίες σε ομίλους Link Face, 2 Europa, 3 Conference, και ευελπιστούμε όλοι ότι θα μπει και φέτος, είναι στο κατόφλι του Europa, του Link Face, και θα τα καταφέρει. Εδώ όπου ακόμα να δει ο ήλιος, την πόλη του Βελγίου 30 χιλιόμετρα από την Λιέγη, κόντρα στην Σεντρουίτεν, πρέπει να προσαρμοστεί η Ομόνια στις ιδιόμορφες, θα έλεγα, γηπεδικές συνθήκες, αφού και πάλι θα έχει αντιμετωπίσει η ομάδα που διαθέτει γήπεδο με στριγό χορδάπητα, όπως συνέβη και με την Λίσχο στο Γιβραλτάρ. Όμως αυτοί που έχουν πάρει φανέλα βασικού, πρωτοφύλλοι στο στήθος, θα δώσουν τα πάντα, το είναι τους, είναι πανέτοιμοι για να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στην βελγική ομάδα που έχει την δίψα και τον ενθουσιασμό. Γαζοκίτρινη εναντίον πρασίνων, καναρίνη εναντίον τριφυλιού, τα διαδικαστικά πριν εισέλθουν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Η γηπεδούχος ομάδα του Πέτερικ Ντεμέγερ με 2 ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, 1-1 με τη Λόμελ στην πρεμιέρα σε αυτό το γήπεδο, 3-3 με την Στέρκ Μπρις την περασμένη Παρασκευή εκτός έδρας, 4 γκολ υπέρ, 4 κατά, 2 χ. Η ομάδα που προκρίθηκε σε βάρος της Λίνκον αποκλείστηκε από την Καϊρά στο δεύτερο προκριματικό του Τσέρλιν και καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο των Βέλγων, όπως είχε συμβεί πριν από 3 χρόνια, κερδίζοντας την τότε κυπελούχο Γάνδη στο Βέλγιο 2-0 και το σκορ με πανηγυρικό τρόπο στη Λευκοσία την πέταξε εκτός. Νυφώνος, 14η θα έλεγα αναμέτρηση μεταξύ Ομόνιας και Βελγικών Συλλόγων. 3 νίκες στο τριφύλι, 9 ήττες και 1 ισοπαλία. Λοιπόν, τερματοφύλακας ο Φαμπιάνο για τους τριφυλοφόρους. Κάνει ντεμπούτο ο αιτινός μπακ ουντρελικός ο Ντουβέρ, ο δεξιός του πιστοφύλακας. Αριστερά θα είναι ο Μπάλκοβετς, εμείς διεθνής Σλοβαίνος. Ο Λιμπαλί και Νικόλας Παναγιώτου Ισκόπερ στο κέντρο της άμυνας. Ο Ματιομάρης Μαπαδής Ανδρέου θα είναι δύο αμυντικοί μπροστά από την, δύο μέση μπροστά από την άμυνα, με τον Τάνκοβιτς οργανωτή, τον Εβάντρο και τον Μοτνόρ ακραίους και τον Διονύ στην κορυφή. Είσοδος των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, τον Πάγκο Ιωτριφίλη, Μιχαήλ, Άιτιν, Καγκουλίτς, Αντιγιωβάνης, Ουζόχο, Σίμιτς, Κούθουλος, Τάτκα, Νεκό, Ανδρέας Χρήστου, Νεοφίστου και Πιστοφόρου, Μιχαήλ, Άιτιν, Καγκουλίτς, Αντιγιωβάνης, Ουζόχο, Σίμιτς, Κούθουλος, Τάτκα.

50 σε δύο σημεία του αγώνα, του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου. Η γηπεδού θα ξεκινήσει με τον τερματοφύλακα τον Κοκούμπο, στην άμυνα Φαν Βεσεμαέλ, Τανικούτσι ο αρχηγός, Μουσλίου και Πουπέ, στην μεσαία γραμμή ο Μερέν που πέτυχε δύο γκολ στο πρωτάθλημα κόντρα στη Σεντρίς, Γάλλος, ο Ισι Βατάρι, ο Σισακό, πέτσι MVP των Καναρινιών στο πρωτάθλημα, Ματσουσάβα, Σεπαουί και Σοέλε, 4-3-3, που τα κυρίως που δίνει η UEFA, μπορεί να είναι και 4-2-3-1. Μια ομάδα που έχει 7 Ιάπωνες στο ρόστερ και από το 18 διοικείται από ιαπωνικές εταιρείες, έχει μια επιθετική νοοτροπία, δομή και επιθετικό πνεύμα. Και πάντως θα είναι οι Λέμπτερς, Εγκόι, Κάτα, Σόν, Κούλια, Μπαζντάρ, ο Μόσος που αποκτήθηκε τελευταία είναι διεθνής Ρώσνιος και στον πάντο Γιάνσες, Μενασλού, Διρίκεν, Αράκη, Διρίκε, Συρκάβα. Για αρχή των ομάδων ο τεταμετάκτονος Τανικούτσι και ο Ριφέιρο Φαμπιάνο. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ομόνια. Θα δούμε και την τακτική προσέγγιση του Μπέκαν και πιστεύω θα προσπαθήσει έτσι να έχει δεμένη την ομάδα του μέσω αμυντικά και να πάει σε κόντρα αντεπιθέσεις. Πρέπει να κρατήσει μπάλα, είπαμε, να εξοικειωθεί όσο το γίνεται συντομότερο με τις συγκυπαιδικές συνθήκες αυτού του γηπέδου που διαθέτει συνθετικό χλωτάπιτα. Βάζω φωτογραφία τώρα οι πρωταθλητές μας και μαζευτήκαν από την άλλη πνευρά οι γαλαζοκίτρινοι της Σερτροίτεν για όρκο νίκης. Όλα για την νίκη, όλα για θετικό αποτέλεσμα θα δώσουν και οι τριφυλλοφόροι απέναντι στα Καναρίνια της Σερτροίτεν. 28 παιχνίδι, σημαντικό, ιστορικό για την Ομόνια, το απόψινο πρώτο για την Σεν Τρουίτεν και οι δύο ομάδες σαφώς θέλουν την πρόκληση για την League Bay του Ευρώπα. Ο χαμένος αφού ζευγαριού 27 Αυγούστου Μαριστικός θα αγωνιστεί στη League Bay του Κόρφερε Λίνκ. Όλα έτοιμα. Ομόνια, αν μπορείς, καλή επιτυχία στο Τριφύλι, καλή τύχη στην ομάδα του Σένικ Μπέρ στην πρωταθλήτρια της χώρας μας. Όλα έτοιμα λοιπόν με Γεώργη Καμπάκοφ, Βούλγαρο διευθυντής που ήρθε και στην Κύπρο για πρωτάθλημα αγώνες του αρχηγού της Κυπέλλου. Το μάτς ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να κάνουν την κατοχή. Το κλέψιμο παίρνει ο Εβάντο, η κάθετη με στόχο τον Τάνκοβιτς, έκοψε εκεί προσωρινά στην άμυνα αμυνόμενος και θέλουν να βγουν μπροστά τώρα οι γηπεδούχοι από τον κεντρικό διάδρομο με τον Μερλέν τον Γάλλο. Έχει καλή ποιότητα μέσω επιθετικά αυτή η ομάδα. Χρειάζεται να είναι πάρα πολύ προσεκτική η Ομόνια. Η μπάλα που βγάζει τα δικά της σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο, το γήπεδο πριν από λίγο ραντίστηκε. Και τώρα μπαίνει ο Κοκούμπο, ο Ιάπωνας, θέλει την μπάλα στον Βαντσεμαέλ, τον Βέλγο. Προσπάθησε να μπει μπροστά ο Βαντσεμαέλ. Είναι έξω η μπάλα. Υπόδειξη λίγο αργοπορημένα από τον πρώτο βοηθό. Είναι όλοι Βούλγαροι. Γιούρεν Μπάρκοβιτς, ο αριστερός μπακ. Διεθνής Σλοβένος τριφυλλέριξε για τον στόπερ επίσης διεθνής Κύπριος Νικόλας Παναγιώτου. Περιμένει και ο Σένου Πολυμπαλή εκ των αρχηγών του τριφυλλού. Στο 2 του αγώνα Σέντρου ήταν Ομόνια 0-0 στο στάδιο Στάγεν. Εδώ στην πόλη η Σέντρου ήταν παλιά για τον Μοτνόρ. Τη βάζει να περάσει, κρατάει, πήχνει μπάλα μπροστά, καλύπτει ο Φαν Ξεμαέλ, ο οποίος πιέζεται, κρατάει την μπάλα και την διώχνει. Εκεί ο Μάρης προσπαθεί να γλιστρήσει με τη μονιά μπροστά, Τάνκοβιτς, Μάρης, ωραία προσπάθεια, η πάσα, ο Εβάντρο, ο διακέντρος σουτ, πάσα, ο Τάνκοβιτς με ένα κοτσολάρι, μπορούσε για σουτ από το ημικύκλιο ο Εβάντρο Κώστα, έδωσε την πάσα, αλλά δεν τα κατάφερε, μπερδεύτηκε σε αυτή την πρώτη επίσκεψη του τριφυλλού στα καρέ της Σέντρου Ήτεν ο Μουάμερ Τάνκοβιτς. Ήταν μια καλή προσπάθεια και η πρώτη προϋπόθεση, η πρώτη επίσκεψη της Ομόνιας στα καρέ των γηπεδούχων. Τώρα παίρνει ο Φαν Βεσεμαέλ, θα δώσει τον αρχηγόν Τανικούτσι,
μεγάλη παλιά για τον Πούπε τον Ρουμάνο.

0: Όποιος σταματά απέναντι από τον Εβάντρο θα δώσει στον Σισακό, ο Γάλλος, ο οποίος πέρσι ήταν ο MVP της ομάδας στην καταπληκτική σεζόν που έκανε την καλή καριέρα της καλής ιστορίας της Τρίτη. Πανβεσεμαέλ, το πέρασμα στην περιοχή. Κόβει πολύ ωραία κουλιμπαλή, επιμένουν όμως και μένουν μπροστά στην επίθεση οι γηπεδούχοι του 44χρονου Ντεμέγερ, ο οποίος είχε διατελέσει για μερικούς μήνες βοηθός του Λοσάδα στην ομάδα Ντέιντζε δεύτερης κατηγορίας του 2024, να του προβεί το Απόλλων, ήταν βοηθός του πριν από 2 χρόνια. Πανβεσεμαέλ απέναντι από τον Μπάλκοβετς κάνει την κίνηση για να ο Ματσουσάβα πίσω, εκεί όπου ελέγχει ο Σιβιτάρι, ο νεαρός, είπαμε αρκετούς Ιάπωνες, πεσάρει ομόνια ψηλά, προσπαθεί ο Τάνκοβιτς, ο Ντιονί, παίρνει την μπάλα τώρα ο Τανικούτσι, το κοντουκέντου για τον Σισακό. Το πέρασμα για τον Μουσλίου, υπαρχηγός Βαρομακεδόνας, 31 ετών. Να μην την καλά η ομόνια, αλλά είμαστε φυσικά πολύ πολύ νωρίς. Πρέπει να κλείσει χώρους, να μην επιτρέψει στους γαζογίτινους της Σέντρου Ήτεν να απειλήσουν τον Φαπιάνο. Σισακό, να αλλάξει παιχνίδι για τον Ματσουσάβα, δεν προλαβαίνει. Όχι, έξω η μπάλα. Δεν ανησυχεί καθόλου η άμυνα των ποταφυλών μας. Γιούρεν Μπαλκοβέτς περιμένει για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Είμαστε στο τετράλεπτο της αναμέτρησης στο Στάγεν της Σέντρου Ήτεν. Ηλιοφάνεια εδώ στο γήπεδο, 20 περίπου βαθμοί θερμοκρασία. Δεν έβρεξε για αρκετή ώρα, σήμερα όχι. Υπάρχει φάουλ και δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Μπαλκοβέτς από τον δεξιό πιστοφύλακα, πάρα πολύ δυνατό το μαρκάρισμα του Βέλγου, του Πανβεσεμαέλ. Έκανε παρατηρήσεις, σηκώθηκε ο Γιούρεν Μπάλκοβετς για το μαρκάρισμα από πίσω και κάτι λέει ο Μπέρκ στον τέταρτο, γιατί και αυτός είναι Βούλγαρος. Ξένου κουλιμπάλι απέναντι από τον Μπερλέν. Μπαίνει ο Ντιονί, είναι στον Εβάντρο. Παραδέξουν τον αδείο, προλάβει όμως η άμυνα. Τελικά η Ομόνια είναι μπροστά, είναι βγάλωση μπάλα με τον Ζαν Κέβιν Τουβέρν, πρώτη του εμφάνιση, κοντεύει στο στήθος, ωραία, Παναγιώτου, θα δώσει στον Μπάρκοβετς, τον κυνηγά ο Ματσουσάβα, Παναγιώτου στον τριγωνιαρός, αποκάλυψη πέρσι του Τριφυλιού, στην καταπληκτική σεζόν με το πρωτάθλημα στην Ομόνια. Κουλιμπαλή, παλιά μεγάλη για τον Τάνκοβιτς, κεφαλιά διώχνει ο Φαν Βεσεβαέλ, παραλλάξουν την μπάλα, κατά η μέσα, κόπηκε από τον Νικόλα Παναγιώτου ο νεαρός ο Σοέλε, 20 χρονών. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Μπάλκοβετς ο Ανδρέου. Κερδίζει ο Τάνκοβιτς. Έχει χώρο ο Τάνκοβιτς. Υπάρχει ο Ντιονί. Μπαίνει περιοχή. Θα προλάβει όχι. Είναι αυτό που θα προσέξει γρήγορα η μπαλακυλά στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν καλή πάσα. Μπορούσε και για σου. Ήτανε με δύναμη χτυπημένη από το δεξιπόδι του Μουάμερ Τάνκοβιτς. Δεν προλάβει ο Λοΐς Ντιονί. Πλάγια στην περιοχή. Η τερματοφύλακα του Λέο Κουκούμπο. Ένα σόδυναμο παιχνίδι με την Ομόνια να μπαίνει ορεξάτα και με απόλυτη συγκέντρωση στον αγωνιστικό χώρο. Την μπάλα στον Ισιβατάρι για τον Φανδεσεμαέλ, εκκλησιωμό των Ορτ. Να μπάλα στον Σίστακο από τον Τανικούτσι, που ζητάει και παίρνει μπάλα τώρα ο Μουσλίου. Αριστερά για τον Μπούπε, σιρόστομος Ρουμάνος αριστερός μπακ. Στο Έλε, μακριά από το χώρο του Center 4, δίνει στον Φανβεσεμαέλ, άνοιξε για τον Ματσουσάβα, σεντάρι πάνω στην πλάτη του Μπάλκοβετς ο Ιάπωνας. Η μπάλα είναι για την Σέντρου Ήτεν. Ο Ματσουσάβα κάθετα παίζει, ο Φανβεσεμαέλ, προσπαθεί και ο Μερλέν, κόβει πολύ ωραίο από τον Όρη, πάσα του Τάνκοβιτς λάθος, δεν φτάνει στον Εβάντρο. Πάλι στους αζωκίτρινους, μπλοκ εξαιρετικό από τον Παλίου Ανδρέου και ο Ντιονί πάει σε έναν εναντίον ενός. Ο Γάλλος από την αριστερή πλευρά θέλει στηρίγματα. Γυρίζει ο Ρέβον Τάκοβιτς. Ο Τάκοβιτς τον Γιώργο Μοτρόωρα από την αριστερή πλευρά. Ντιονί από θέση έξω αριστερά. Θα αλλάξει παιχνίδι εξαιρετικά για τον Αϊτινό Ντουβέρν. Πηρεύει το παιχνίδι, η Ομόνια, εισέρα στην περιοχή. Όπου κόβει ο Τανικούτσι, ήταν εκεί και ο Παναγιώτης ο Ανδρέου. Μπάλα είναι για τον Κουλιμπαλί στο προσκύνο τώρα η Ομόνια στο 7ο λεπτό. Πίσω, ψύχρεμα, ωραία, σε Νικόλα Παναγιώτου. να δίνει την μπάλα στον Ματέο Μάριτς για τον Εβάντρο. Εβάντρο που πρέπει να ανεβάσει την απόδοση. Δεν ήταν ο Κωστής Εβάντρος από τα ευρωπαϊκά μάτς. Είναι παίχτης επιδραστικός και κλείνει την Ομόνια. Ο Ντουβέρν θα δώσει τώρα στον Κωστή. Όλοι κάτω από το κέντρο οι γηπεδούχοι, με την Ομόνια τώρα να έχει κατοχή και να οργανώνεται. Για τον Μπάλκοβιτς από τον Παναγιώτου, τώρα είναι ο Τάνκοβιτς. Ωραία το μοτρόρα από αριστερά φεύγει. Γυρίζει ο ποδός στην περιοχή. Το σουτ έξω από τον Διονύ. Δεν ξέρω αν έγινε και κάποια παράβαση εκεί. Θα δούμε πάντως αν ελεγχθεί η φάση από τον Βαρ. Ίσως να τον βρήκε χαμηλά τον Διονύ. Πάντως ήταν μια καλή προσπάθεια, καλύτερη φάση στο παιχνίδι για την Ομόνια. Το γύρισμα του Μοτνόρ, έπεσε εκεί ο Διονύ. Ίσως να μαρκαρίστηκε χαμηλά, είναι κάτω. Έκανε το σπίτι, παραπέρασε λίγο έξω. Εγώ πιστεύω ότι ίσως να υπήρχε παράβαση. Στέλιο, όταν θα δείξει τη φάση, σε βαθύνει προβολή. Δεν έχω εδώ monitor. Θα μας πει και την άποψή του τι δείχνει ως πάντων η τηλεόραση.
1: Άλλο τώρα, Μαγί.
0: Είναι κάτω ακόμα ο παίκτης της Ομόνιας. Καταγράφω τη φάση αυτή το 8.
1: Ναι, βέβαια, κάτω χαμηλά. Κάτω χαμηλά.
0: Για να δούμε, εάν πάει και το δύο ο Βαρίστας, ναι, δεν ξέρω, αν θα τον στείλει στο on-field review, για να δούμε εάν τελικά φεύγει από τη φάση ο Γιώργη Καμπάκοφ και το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Δεν βλέπει κάτι ο Βαρίστας, όχι μάλλον, κάτι λέει στον Κουλιώτη, λέει στον Κουλιμπαλή ότι δεν υπήρχε κάτι. Φάση αυτή το 8 ήταν και καλή ευκαιρία, πρώτο παιχνίδι για το Τριφύλλι.
1: Είχε επαφή πάντως κάτω χάμηλα.
0: Εγώ από εδώ που είμαι, ναι, από εδώ που είμαι, είδα κάτι, μακάλυμα τώρα αν το βρήκε ή όχι.
1: Το βρήκε καθαρά, πεντακάθαρα.
0: Αξιολογήθηκε η φάση ότι ήταν αθώα καλός Βούλγαρους και το παιχνίδι συνεχίζεται. Τάνκοβιτς στέκεται, η Ομόνια πάρα πολύ χαμηλή, ματιά σου. Το γύρισμα του Εβάντρο για τον Μοτονόρ, έκοψε το Φανεσέμαελ, Ματσουσάβα στη μεσαία γραμμή για ένα ψηλόσωμο παιδί νεαρό, τον Ισιβατάρη. 18χρονος διευθύνει με την 21 της χώρας του. Τα Νικούτσι ως τον Κοκούμπο παίζουν τέσσερις Ιάπωνες στο αρχικό σχήμα, έχει 7 στο ρόστερ. Πανικούτσι, δεν μπόρεσε ο Μερλένκοβι, ο Μάριτς, μάχη εκεί με τον Παναγιώτο Ανδρέου και σύγκρουση παιχτών, διακοπή στο παιχνίδι, σύγκρουση στο κεφάλι ο Παναγιώτης ο Ανδρέου με αντίπαλο, τα εταιρεία που δεν τολμάνε στον αγωνιστικό χώρο. Μέγας χορηγός, Meridian Bet, υποστηριχτές τα ακουστικά κέντρα Οικονόμου, το Coffee Island, σε Σταυρού, Παναγιώτησα και Αθαλάσσα και ο καφές Πόκα. Παναγιώτης Αποστολής πέψει ως διαφορισμή οικοπαίδων. Διακοπή στο παιχνίδι. 11 λεπτά από το πρώτο στήριγμα του Βούργαρου Γεώργη Καμπάκοφ. Καλή ευκαιρία έχασε η Ομόνια στο 8 με τον Διονύ. Όπως είπε ο Σάφος και ο Μάμος από το στούντιο, υπήρξε χαμηλά παράβαση πάνω στον Γάλλο Φορ. Όμως η απόφαση των διαιτητών του πρώτου και του βαρίστα ήταν ότι η μπάλα τοποθετήθηκε, τοποθετήθηκε μάλλον στην περιοχή την μικρή και το αποτέλεσμα λάχτισμα για την Στερτρούιτεν. Χτύπησε τα κεφάλια ο Ισιβατάρη με τον Παναγιώτη Ανδρέου. Θα βγουν και οι δύο έξω. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι χειρότερο για τους δύο παίχτες. Και ετοιμάζεται τώρα με το να επανακινήσει η αναμέτρηση. Το παιχνίδι είναι ισοδύναμο, με το Τριφύλλι να είναι μια χαρά στημένο στον αγωνιστικό χώρο και να κάνει και την ευκαιρία στο 8 με τον Διονύ. Το ξεκίνημα της Ομόνιας είναι αρκετά καλό, δεν έχει καμία σχέση με προηγούμενα παιχνίδια και μακάρι σήμερα η Ομόνια να δείξει καλό αγωνιστικό πρόσωπο και να πάρει αποτέλεσμα, να φέρει την πρόκληση να είναι ανοιχτή στη Λευκοσία και με προβάδισμα, γιατί όχι να πάρει. Με 10 παίζουν οι δύο ομάδες, έξω είναι ο Μερλέν, συγγνώμη, ο Ισιβατάρη με τον Παναγιώτη Ανδρέου, η Ομόνια είναι στην κατοχή με τον Κουλιμπαλή, αμήνονται οι γηπεδούχοι με όλους κάτω από την μπάλα και τους 10. Παναγιώτου, πάσα για τον Μπάλκοβιτς. Ανακλείσει ο Φαν Βεσεμαέλ, πάει πίσω ο Σλοβένος, του δίνει στήριγμα ο Νικόλας ο Παναγιώτου. Και τώρα για τον Κουλιμπαλή, δεξιότερα στον Εβάντρο, ακροβολισμένος ο Γιάν Κέβιν Ντουβέρν, Στην πρώτη του εμφάνιση είναι ο Τριφύλλης στο σπίθος. Εμπράς Παναγιώτου. Μεγάλη μπαλιά για τον Διονύ. Η μπάλα θα περάσει δίπλα πάνω από τον Διονύ και από τον Πούπε τον Ρουμπάνο έξω για την Σερτρουίτεν. Μπέθα και ο Παναγιώτης Ανδρέου και ο Ισιβακάρη. Αποτέρματος λάχτισμα. Ο Μουσλίου θα δώσει στον τερματοφύλακα τον Λέο το Κούμπο, ο οποίος ετοιμάζεται τώρα να διώξει. Δίνει στον Τανικούτσι για να τα πεντάχρονος αρχηγός της Στόπερ. Πρέσει από τη Διονύ και από Τάνκοβιτς. Διώχνει ο Κοκούμπο. Την παρά στον Παναγιώτου με το στους κατεβάζει. Κακό σταματήμα όμως. Προσπαθούν τώρα να οργανωθούν στη μεσαία γραμμή οι γηπεδούχοι. Ο Ντεμέγερ. Καλή κάθετη στον Σοέλε από τον Φάρδε Σεμαέλ. Μαρκάρει ο Παναγιώτου. Στο κέντρο του γηπεδού η μπάλα. Αλλαγή παιχνιδιού γλιστρά. Ο Ντουβέρ προσπαθεί να κάνει το γύρισμα ο Μερλέν. Ο Γάλλος μέσος. Και τώρα ο Σισακό έχει και αυτούς τους Γάλλους, όπως και η Ιάπωνες η ομάδα αυτή, 25 χρονών ο μέσος ηλικίας της, κέρδισε στη μεσαία γραμμή ο Τσεπαουή. Πούπε, Κανικούτσι και τώρα ο Φάρνες Εμαέλ. Αρχάταξε με από τους παίκτες της Ομόνιας, Σισακό, κερδίζει την πάρα τώρα ο Φάρνες Εμαέλ, δεν θα προλάβει. Έχουν και αυτοί τα ίδια προβλήματα, ενώ με την ταχύτητα που παίρνει η μπάλα, οι μητελείς προσπάθειες μέχρι τώρα εδώ στο στάδιο Στάγεν ενώπιον 7.000 η αναμέτρηση είναι η πρώτη από τις δύο αναμετρήσεις στα πλαίσια των play-off του Europa League. Λάχος διώξιμο του Τάνκοβιτς παίρνει ο Σισακότο του σκυλά έξω εκτός γηπέδου. Έχει και ένα συγκρότημα πίσω εδώ από το γήπεδο με ωραία πισινούλα. Την μπάλα πάνω λίγο να πήγαινε εκεί. Και υπάρχει και, γραμμές τρένου πίσω από το γήπεδο. Πριν από λίγο πέρασε. Και μακάρι η Ομόνοια μετά το παιχνίδι αυτό να είναι στις ράγες του τρόνου για πρόκριση. Πάω για την Ομόνοια. Το κέρδισε ο Μούα Μερτάνκοβιτς από αριστερά. Όπως η προγραφήτια Κύπρου αμήνεται. Θα το εκτελέσει το φάουλ αυτό Τάνκοβιτς, ο Μπάρκοβιτς και έστειλε την μπάλα στον Κουλιμπαλί. Έχει αρκετό χώρο. Με τον Μερλέ να είναι λίγο πιο ψηλά. Κλείνει ο Σεπαουή τον Ντουβέρ. Στήριγμα του Αϊτινού είναι ο Κουλιμπαλί, ο αμυντικός από το Μάλι. Και τώρα Παναγιώτου. Πολύ προσεκτικές οι δύο ομάδες. Στο 15 του πρώτου ημιχρόνου το Στάγεν του Τρουίτεν, μια μικρή πόλη 40.000. Λοιπόν, Παναγιώτου ψύχρεμα γύρισε όμορφα στον Τάνκοβιτς, στον Μπάρκοβιτς και αυτό στον Ματέο Μάριτς. Τον καταδιώκει, τον πιέζει ο Μαρσουσάβα, ξανά στον Σλοβαίνο. Πάσα ψύχρεμα, μόνο που είναι πιστή στο πλάνο του Μπέρκ. Η κάθετη για τον Διονύ, ο Ανδρέου ψάχνει να βρει τον Ευάντρο, αποτυχημένη προσπάθεια παρακατελήξει στον Λέο Κοφούμπο. Ο τερματοφύλακας της ομάδας, ο τσιπεντάχρονος, είναι διεθνής όπως η Μουσλίου, τα Νικούτσι από πλευράς της ομάδας αυτής και ο Μπάσταρ που είναι στον πάγκο, αποκτήθηκε από τη Σαραγώσα, Πούπε, ο Ρουμάνος, μεγάλη μπαλιά με στόχο τον Φαρνεσεμαέλ, προσοχή, το γύρισμα, μπλοκ, καλή άμυνα από τον Μουαμέρ, τα κουράγια ωραία, ο Αρβανκόβιτς προς το μέρος του Μάριτς. Πιέζεται, κρατάει την μπάλα, τη δίνει όμορφα στον Τάνκοβιτς και αυτός μεγάλη μπαλιά με στόχο τον Κέιτεν Μοστόρ πρέπει να πιέσει τον Τανικούτσι. Αυτός γυρίζει με τη μία στον Τανικούτσι, κακοκούπο, τον συμπατριώτη του, διώχνει όπως όμως τη μεσιά γραμμή, παραγγείλει του πόδου εξαιρετικά, πατάει πολύ ωραία στον Ανδρέου. Εδώ ο Ευάντρο, ο Μοτρός σε καλό σημείο, η μπάλα τώρα δεξιά εκεί θέλει να μπει στην περιοχή, αφήνει στον Ντουβέρ, η σέντα του Ντουβέρ, περνά έξω, πολύ κοντά στην εστία. Πέτρα σουτ, τις φάσεις τις κάνει η Ομόνοια στο 8 με τον Διονύ και τώρα στο 17 με τον Ντουβέρ. Κυκλοφορούν πάρα πολύ κατά την μπάλα οι παίκτες της Ομόνοιας. Πολύ λίγο έξω από την εστία του Λέο Κοκούμπο από τον Ζαν Κέβιν Ντουβέρ. Η φάση αυτή για την Ομόνοια στο 17 για επικίνδυνη σέντρα σουτ από τον δεξιό πιστοφύλακα της Ομόνοιας που απείλησε δις, όπως είπαμε, χωρίς όμως να απειληθεί ο Φαμπιάνο. Σισακό ψηφογυρίζει, ελίσσεται, ξεφεύγει, δίνει στον Μουσλίου και τώρα ο Κούπε από αριστερά παλιά λάθος καταλήγει στον Φαμπιάνο ασύνδετη ανοργάνωτοι στα πρώτα λεπτά οι τηλεαθλητές Βελγίου. Απέναντι σε μια Ομόνοια πολύ καλά στημένη στον αγωνιστικό χώρο, με πειθαρχία και με σωστή τακτική προσέγγιση. Διώξιμο του Κουλυμπαλή λάθος πάσα, είναι αυτά που θα προσέξουν οι Ομόνοια, οι παίκτες της Ομόνοιας, να αποφεύγουν τα γρήγορα χτυπήματα της μπάλας και να έχουν απόλυτη συγκέντρωση και καθαρό μυαλό. Πανδεσεμάελ έβγαινε πίσω για να βοηθήσει να τρέξει πίσω ο Μοτρόρ. Σταματήστε και πάτησε φρένο ο Βέλγος, ο Γάλλος. Σισακό αναλλάξει για τον Μουσλίου. Είναι φανερό πως η μπάλα κάνει τα δικά της με τη δύναμη που παίρνει στο πλαστικό χορτάπιτα. Σε Παουί το 1-2. Εκεί είναι το στόπ από τον Παναγιώτη του Ανδρέου. Κλείνεται, πιέζεται, διώχνει την μπάλα και την στέλνει στην κερκίδα απέναντι από τα επίσημα πλάγιο, δηλαδή πλάγιο της Ομόνοιας, το ένα μέρος, γιατί υπάρχουν κι άλλοι κάτω από τα δημοσιογραφικά στα ονομαζόμενα, θέλετε, κατηγορίας αλφα εισιτήρια. Το 0-0 παραμένει, το κλέψιμο τον Ευάνδρο, παίρνει ο Ντουβέρ που είχε μια καλή φάση πριν από ένα λεπτό, Ντουβέρ πάσα εξαιρετική. Η Ομόνοια που ξεδιπλώνεται, παίζει όμορφο ποδόσφαιρο. Η μπάλα τώρα στον Μοτνόρ. Διονύσει το 8 την ευκαιρία την πρώτη, ίσως και πέναλτι εκεί να γίνει, δεν δόθηκε. Ο Μοτνόρ επέστρεψαν τα καναρίνια στην αμυνά του Τριφύλλη, ελέγχθηκαν για το παιχνίδι, μπορώ να πω. Είμαστε στο 0-0 στο 19. Του Λιμπαλή. Η Ομόνοια δείχνει καλό πρόσωπο. Είναι κατά σύγκριση με τα προηγούμενα μας που έδωσε η καλύτερη της παρουσία μέχρι τώρα. Μπορεί να συνεχίσει. Μπάρκοβε, διότι δεν τελειώνει κάτι, με ένα 20 λεπτό. Κουλυμπαλή. Παλιά για τον Διονύ, μαρκάριο Μουσλίου, είναι κοντά για να βοηθήσει ο Ντουβέρ. Διώχνει ο Μουσλίου. Η μπάλα είναι για την Ομόνοια πλάγιο. Στο 20 λεπτό του αγώνα. 0-0 λευκή σοπαλία στο στάδιο Στάγεν. Προστασε 7.000 θεατές, ένα γύρο που χωράει 8.900-9.000 θέλετε κόσμο. Υπάρχει εξέλιξη για να φτιαχτεί και εκεί που καταθίστηκε στο ένα πέταλο. Η πάκα του Τάνκοβιτς με στόχο τον Μοτνόρ. Αυτός γκρεμίζει τον Φαν Βεσεμάελ. Στηρίζει ο Βουλγάρος φάουλ για την ομάδα της Σεντρουίτεν. Από τον Κοκούμπο στο Μουσλίου. Πρέπει να παίξουν από αριστερά. Το κάνουν σε αυτά τα 20 τώρα λεπτά που έχουν σημειωθεί οι γηπεδούχοι, Ανικούτσι, στέκεται πάρα πολύ καλά η Μόνοια μεσοαμυντικά, βάθια μπαλιά του Ανικούτσι, τρέχει ο Ντουβέρ, δεν θα προλάβει κανείς, αφήνει ο Αιτινός, μπαλά είναι για τον Φαμπιάνο και για την Ομόνοια. Καλά ο αρχηγός του Τριφυλιού και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Για την Ομόνοια είναι το 93ο παιχνίδι της στο Γιουροπαλίν, 200 στην Ευρώπη, προηγούμενα 92, έχει 36 νίκες, 36 ήττες, 20 ισοπαλίες. Μπάλα είναι για τους γηπεδούχους, παλιά στο πουθενά και ο κόσμος εδώ, οι Βέλγοι μουρμουρούν και γκρινιάζουν, βλέποντας την ομάδα τους να μην μπορεί να βγάλει κάποιες καλές επιθετικές ενέργειες με αρκετές λαθασμένες μακρινές μπαλιές. Έτοιμος ο Φαμπιάνο για τη συνέχεια του παιχνιδιού, το παιχνίδι γένετο, ψάχνει τον Εμάντρο, γυρίζει με την μία ο Βραζιλιάνος με στόχο τον Τάντοβιτς και είναι στη θέση φόρ, προλαβαίνει ο Τανικούτσι και γυρίζει ψύχρεμα στον Κοκούμπο. Η μπάλα τώρα σε ένα άλλο Ιάπωνα, τον Τανικούτσι, ξανά Κοκούμπο, όπως θα διώξει αναγκαστικά με τα πόδια εκτός περιοχής, τώρα βγαίνει στα μέσα, κυρίες και κύριοι, του πρώτου ημιχρόνου. Διατηρεί το 0-0 μεταξύ της Σετούνε και της Ομόνοιας ως διαμέτρηση για τα play-off του Europa League. Ο Ριμπαλής σώζει, ο Ανδρεού πήρε, ο Εβάντο γυρίζει, ο Τάνκοβιτς μπροστά από το μέρος του Μοντρόρ, φεύγει ο Μοντρόρ, πάει μόνος, κλείνεται, κατάει την μπάλα, μέσα στην περιοχή ο διεθνής από το Ριμπαλ, από πλάγια, ο Μοντρόρ κατάει την μπάλα, έμεινε εκεί, σταμάτησε. Δεν τα κατάφερε, ήταν μια πολύ καλή προϋπόθεση για την Ομόνοια να απειλήσει, αλλά ο Μοτρόρ δεν τα κατάφερε. Και καταπληκτική πάσα του εξαιρετικού Μουαμετάνκοβιτς. Καλή προϋπόθεση, καλή στιγμή για την Ομόνοια. λύθηκαν οι δύο φάσεις με τον Διονύ και με τον Ντουβέρν. Καμία τελική από την Σετροίδεν. Κρέσει το πλάγιο, Τάνκοβιτς, Πάλκοβιτς. Προσπαθεί εκεί, ο Ισιμπατάρη μαρκάρεται από τον Μάριτς. Η μπάλα είναι στην Ομόνια Νικόλας Παναγιώτου. Η Ομόνια που είναι καλύτερη. Ο Ριμπαλή δεν έχει επηρεαστεί από τον Χορτοτάπιδα, τον ψηφιακό. Έχει πατήσει πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο και η εικόνα της είναι καλύτερη. Παναγιώτου, ωραία, η μπάλα και στον αγωνιστικό χώρο. Τάνκοβιτς χαμηλά, ο Ντιονύ δεν μπόρεσε. Μαρκαρίστηκε, έχασε και έδιωξαν οι Κούτσι μπροστά από τον Τάνκοβιτς στο εγκύκλιο, στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Πρέσει από την Ομόνια ψηλά, φάνε σε Μαέλ, σε μαρκάρει ο Σισακό, τρέχει ο Ντιονύ. Γυρίζει τώρα για τον Πούπε, τον αριστερό μπακ, ψηλό παιδί, σε Παουί. Αλλάξει παιχνίδι για τον Μαρτουσάβα. Ωραία. Το κάνει. Κατεβάζει στο σπίτι προς άνθρωπος στο δεξί πόδι ο Μαρτουσάβα. Και τώρα τα νικούτσι για τον Ισιβατάρι. Τρίγωνο επιτυχημένο Ιαπωνικό. Την πάρα από τον Σισακό. Τον τα νικούτσι για τον Μουσλίου. Σε άλλη ομόνοια τώρα να αμυνθεί. Με τους 11 το αμυντικό τους τρίτο. Πάνε σε Μαέλ. Πιέζει ο Μότονορ. Γύρισε ο Μπερλέν. Τα Νικούτσι για τον Μαρτουσάβα που είναι μαρκάς από τη δεξιά πλευρά, θέλει να πραγιοκοπήσει, να ξεφύγει από τον Μπάλκοβες, σεντράρι, ο Μπουβέρν έκοψε καλή, επικίνδυνη και αυτή η πρώτη φάση για τους Βέλγους από τον Μαρτουσάβα. Αλλά ο Μπουβέρν ήταν εκεί και σταμάτησε τη σέντρα. Κεφάλι από τον Τάνκοβιτς, τον Τζέιτερ Μοτρόρ, πίσω για τον Μπάλκοβες, που δεν φταίχνει επιλογή του Σλοβενού, χρειάζεται να είναι ήρεμη Ομόνια, να μην βιάζεται, να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις στον αγωνιστικό χώρο. Οι τριφυλοφόροι του Μπέρκ διανύουμε το 25, βγήκε και ένα ουράνιο τόξο τώρα, ένα πολύ ωραίο όρεο σκηνικό έξω από το γήπεδο. Μπουβέρν, δεν μπορεί να εμφανίσει τον τεμπούτο που κάνει, στη θέση του Νεκό, άλλος ένας καινούργιος παίκτης που ήρθε στην Ομόνια. Έπαιξε το Μουντιάλ με την IT, Παναγιώτου. Δείχνουν να έχουν υπέρ στο πόσο αυτοπεποίθηση και καλή ψυχολογία. Τάνκοβιτς. Πάτησε, άφησε για τον Μπάλκοβιτς, πίσω για τον Νικόλα Παναγιώτου. Προσπαθεί να βρει χώρους προς τα καρέ του Κοκούμπο το τριφύλι. Ριμπαλί. Δίνει στον Ευάνδρο. Γυρίζει τον Παναγιώτου, κάνει λάθος, πιεζόμενος. Και τώρα αντεπίθεση, αυτά πρέπει να προσέξει ο Μόνια να μην κρατάει μπάλα. Σε Παουί απέναντι από τον Κουλιμπαλί. Κρατάει, πιέζεται. Και ρίζει ο Κουλιμπαλί προς στιγμή, βάζει το πόδι ο Ντουβέρν, η μπάλα είναι για την Central Eden. Στο 25 πάμε στο 26 τώρα του αγώνα. Εκτέλεσε ο Πούπε για τον Σισακό και τώρα ο Μουσλίου. Τον φοδωτή, δεξιότερα πλάγια τον Τανικούτσι, Μάτσου Σάβα, έκοψε ο Μάρης, προσπαθεί ο Ευάνδρο, έπεσε κάτω αυτός και ο Σισακό, κερδίζουν οι γηπεδούχοι. Παρδεσεμαέλ από το Σεπαουί, η σέντρα περνά ακόμη ο Ντουβέρν. Πολύ καλή τοποθέτηση. Τα σέντρα, ξηραφιά, επικίνδυνη, πονηρή. Δεν μπορούσε ο Ντιονύ, επιμένουν τώρα οι γηπεδούχοι με το παρατσούκλι Καναρίνια, καραζοκίτρινη, όπως τα χρώματα του Πανετολικού, και αυτή Καναρίνια στην Ελλάδα. Και πάρα τώρα για τον Σεπαουί, για τον Πούπε, πίσω προς το μέρος του Σισακό. Θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Επέλεξε να στείλει μπάστον να ζητώ τα νικούτσια από το κέντρο για τον Φαρδεσεμαέλ που ανέβηκε. Η κόντρα πλήστησε ο Μοτρόζης σε χέρια του Φαρδεσεμαέλ. Αυτός τον Σισακό. Και τώρα τα νικούτσι. Ο Φαρδεσεμαέλ είναι Βέλγος. Ο Σισακό παρουγένει μπάλα Γάλλος. Για τον Μουσλίου. Παλιά. Για τον Μαρτουσάβα δεν είναι καλή, βγήκε έξω η μπαλά. Αβίαστο λάθος από τους γηπεδούχους του Φρεντερίκ Ντεμέγερ, ο οποίος δούλεψε βοηθός σε Κονγκό, Γουινέα, Μπουρκίνα Φάσο, δούλεψε προπονητής, ανέλαβε την ομάδα το καλοκαίρι. Ήταν επιδεσιακός, ήταν στην ομάδα γενικά τα τελευταία δύο χρόνια. Το τεχνικό team. Ευάντρο για τον Ντουβέρ, αφήνει ψύχρεμα για τον Κουλιμπαλί. Και τώρα για τον Νικόλα Παναγιώτου. Meridian Bet, μεγάλος χορηγός. Και αποστολής. Χορηγός αποστολής. Πέμψη και διαχωρισμού οικοπαίδων, υποστηρικτές, ακουστικά κέντρα οικονόμου, Coffee Island σε Σταυρού Παρουδιώτησα, Θαλάσσα και το Ταφές Μπόκα. Ο Τιονί μεγάλη παλιά από τον Κουλυμπαλί, προσπαθεί ο Τιονί, χάνει την τελειώση του Πάρνε Σεμαέλ και τώρα ο Κούμπο. Διώχνει με το δεξιπόδι, ψάχνει τον Σοέλε, Κουλυμπαλί ψύχρεμα, πιεζόμενος από τον Μερολέν, στην μπάλα, ανενόκλητος στον Παπιάνο. Δεν έχει μεγάλες φάσεις το παιχνίδι και είναι και λίγες. Αυτές ήταν για την Ομόνοια, ιδιαίτερα αυτή του 8 λεπτού στο γύρισμα από πλάι αριστερά, του Μοτνόρ στον Διονύ και σε τρασούτ από τον Ζαν Κέβιν Ντουβέρν στο 17. Δεν απειλήσαν, δεν ένιωσε η άμυνα της Ομόνοιας και ο Φαμπιάνο την γηπεδού ομάδα. Κουλυμπαλή, πατακαλά η Ομόνοια, Μάριτς πέρασε, πάντο καλή συνδυασμή, πάντο για τον Ντουβέρν, για τον Μάριτς. Αποδείξε η Ομόνοια στην επίθεση, ο Ντουβέρν για να μπει στην περιοχή κόβεται, έκοψε ο Μουτσλίου και η μπάλα είναι για την Ομόνοια, πλάγιο στο ύψος της μεγάλης περιοχής από δεξιά για την προαθήτρια Κύπρου. Θυμίζουμε που να είναι το ημίωρο στο στάδιο Στάγεν, ένα γήπεδο το οποίο είναι ιδιοκτησίας του γηπέδου, του προέδρου, πρώην προέδρου της Σέντρου Ήτεν, και η ομάδα τώρα που οι ιδιοκτήτες είναι οι Ιάπωνες, πληρώνουν ενίκιο στον πρώην πρόεδρο για να χρησιμοποιούν αυτό το γήπεδο. Κίνησε πίσω ο Φαρνεσεμαέρ για τον Κοκούμπο, πρεσάριο Ντιονί, διώχνει αυτός για τον Κούπε. Μακάριο Ευάντρο τον Ρουμάνο, τον γκρεμίζει ο Βραζιλιάνος, σφυρίζει ο Βούλγαρος, φάουλ από αριστερό όπως αμήνονται οι γηπεδούχοι. Αλλά δεν συντρούνται, την πάρα τώρα στον Κοκούμπο, πίεσε ο Ιωνί και ο Τάνκοβιτς, προσπαθεί ο Κουλυμπαλί, μαρκάρεται εκεί μαζί με τον Σοέλε, τάβρωθε και ο Κουλυμπαλί, κερδίζει την μπάλα και τη στέλνει στο Φαμπιάνο χωρίς να απειληθεί. Το Τεφίλι, Νικόλας Παναγιώτου, γυρίζει για τον Κουλυμπαλί, περιμένει τον Σοέλε να πάει πάνω του, 20χρονος θηριώδης φορ, του Βέρν, ψάχνει τον Διονύ, αφήνει, περνά, Τάνκοβις κατάει, μακάρεται από τον Σιβατάρι, του Βέρν, να αλλάξει παιχνίδι, να θεωρήσει πάνω στον Ματσουσάβα στην μεσαία γραμμή. Πρέπει να βυθέψουν πίσω της Ομόνοιας που τώρα προθυμεί να νικωμένει στα δυο. Άργησε να στείλει μπάλα μπροστά ο Ματσουσάβα, τα Νικούτσι, η Συμβατάρη. Αρκετοί παίκτες είναι έτσι θηριώδης, έχουν αυτή τη δύναμη την σωματική για τα κορμιά. Οι Βέλγοι, οι γηπεδούχοι δεν είναι Βέλγοι, οι περισσότεροι είναι οι Ιάπωνες και Γάλλοι. Πάσα τώρα για τον Σεπαουή, δεν μπόρεσε, άφησε έξυπνα και βγήκε μπάρα, πέρασε την τελική γραμμή ο Παναγιώτης, ο Ανδρέου, λίγη. Αυτή, τελειώνει αυτή η φάση χωρίς κανένα πρόβλημα για την Ομόνοια, με το 0-0 να υφίσταται στο γήπεδο της Σέντρου Ήτεν, τρίτη πέρσι στο Βέλγιο, που την παρουσία σε Ευρώπη είχε πάρει πριν 60 χρόνια, μέχρι το Ιτερτότο. Αυτή είναι η ομάδα, αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, τότε δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο, τότε που για κάποια χρόνια γινόταν. Την μπάλα στον Σισακό, θέλει να περάσει από δύο, θέλει την μπάλα πλάγια, πρόλαβε ο Πούπε, κέρδισε ο Ντουβέρ που κάνει εξαιρετικό παιχνίδι στον τεμπούτο του. Παρεώσει Ανδρέου Μπαλιά για τον Τάνκοβιτς, τα Νικούτσι, το φωσκίνο, τα Καναρίνια με τον Ισακό, έκλεισε προς τη μία πάλι στο Ανδρέου, προσπαθεί ο Σεπαουή, αριστερός εξτρέμ, για την Σεντρουίτε να αλλάζει παιχνίδι για τον αστυνό του τον Τανικούτσι, περιμένει, έχει ανέβει ψηλά ο Φανρεσεμαέλ, η Ομόνοια μαζεμένη στην αμυνά της με πρέσιν. Τανικούτσι, γυρίζει για τον Φανρεσεμαέλ, παλιά καλή, περάζουν όμορφα εκεί με τον Ισι Βατάρι, Φανρεσεμαέλ, να πέστε από τον Μοτνόρ, τον κεντρικό διάδρομο Σισακό, η κάθετη κόβεται, ωραία ο Παναγιώτου, ο Τάνκοβιτς παραβγάζει Ομόνοια μπροστά, ο Ιβάντο τριπλάρι, πιέζεται, κρατάει την μπάλα, αφήνει για τον Παναγιώτου και τώρα Ντουβέρν έξω από την περιοχή του Παπιάνο, θέλει την μπάλα ξέρει πολύ μπάλα αυτό το παίκτη. Θεωρώ το πρώτο του μάτς τον βλέπω στα 33 παιχνιά, παιχνιά λεπτά ο Τουβέρν. Νικόλας Παναγιώτου για τον Κουλυμπαλή. Τροφοδοτεί τον Τουβέρ, έχει χώρο, κρατάει την μπάλα. Η κάθετη για τον Λοΐς Διονύη. Ο Σταύρος εκεί πιέζεται, στέλνει την μπάλα στον Εβάντρο. Αυτό που θα βγει πάσα, δεν τη στέλνει μπροστά. Τον Κουλυμπαλή πίσω, με τον Σούρι να μαρκάει, τον Εβάντρο να παίρνει. Παίζουν τον Αβίο σε κλειστό χώρο της Ομόνιας, με τους γηπεδούχους να περιμένουν κατά από το κέντρο. Αρχίζει το σπαθιό Παναγιώτου από αριστερά τώρα, ο Μπάλκοβετς είναι από τρεις, Παναγιώτου κάτοχος, αποδέχτης. Με τον Κουλυμπαλή να αποφασίζει να στείλει την μπάλα προς τον Μοτνόρ, εγώ πιο πάνω σε ΜΑΕ, κερδίζει ο Τάνκοβιτς, ο Μοτνόρ, ο Τάνκοβιτς περιμένει, ο Παναγιώτου θα επιχειρήσει το σουτ, έξω! Πολύ καλό από τον Παναγιώτη Ανέου Ταλιπάν, όπως τον λένε, το Παρατσούκλι. Για καλή προσπάθεια για την Ομόνια, στο 34 δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Παναγιώτης Ανδρέου τρίτη, φάση πολύ καλή για την Ομόνια. Διονύ 17, Ντουβέρ, 8, Ντουβέρ 17 και Παναγιώτης Ανδρέου στο 34. Ήταν θέση πάρα πολύ καλή για την Ομόνια τον Παναγιώτη Ανδρέου. Τρέχει ωραίο Ντουβέρ, και τον Φαπιάνο διώχνει με στόχο εκεί τον Τάνκοβιτς και τον Διονύ απομακρύνει ο Σισακό. Πετάγεται ο Μπάλκοβιτς, κερδίζει την κεφαλιά. Μοτνόρ αργεί να πάει πάνω στην μπάλα και κερδίζει ο Φανδεσεμαέλ. Η κόντρα θα γνωρίσει τον παίκτη της Ομόνιας, προσπαθεί ο Μάρης, πέφτει κάτω. Τίποτα λέει ο Βούργαλος ο Γεώργη Καμπάκοφ. Η μπάλα είναι για τον Μερλέν. Ο Γάλλος γυρίζει εκεί που κινείται από αριστερά, είναι μόνος ο Φουπέ, τον Σισακό. Έχει περάσει από τον Τάνκοβιτς από τη μεγάλη περιοχή, του δίνει βοήθειες ο Φούπε, Μουσλίου, Σιβατάρη, Τσεπαουή, τώρα είναι ο Μουσλίου. Η Ομόνια τώρα είναι σε φάση άμυνας και το θα είναι να επιτεθεί η γηπεδούχος ομάδα, η Σεντρουίτεν. 10 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου, 0-0 το Σάγεν, την έδρα των Βέλγων. Μονομαχία εκεί ο Βάντρο κερδίζει την μπάλα, τη στέλνει στον Διονύ Τσιμπά. Την μπάλα και περνάει ο Διονύ τώρα. Ο οποίος συγγνώμη του Βέλγιο περιμένει ο Διονύ. Η πάσα δεν περνά. Δεν ήταν καλή. Ήταν θέμα να περάσει η μπάλα από τον Τουβέλ στον Λοΐς Διονύ για να βρεθεί φάτσα με τον τερματοφύλακα. Μια πολύ καλή προϋπόθεση, αλλά δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία στο 35 για την Ομόνια. Η Ομόνια της οποίας λείπει καλή τελική προσπάθεια, κατά τα άλλα είναι πολύ καλή. Και καλή δεν μπορώ να πω. Υπάρχει ακόμη εκεί, πολύ ωραία τοποθετημένο σωστά, Μπάλκοβιτς. Προσπαθεί να περάσει από τον Μερλέν. Η έμπειρη Ομόνια απέναντι στην ποτάρα και άπειρη Σεντρουίτεν. Κουλυμπαλή, κρίμα μπορούσε για να κολλεί η Ομόνια. Έκανε φάσεις, δεν απειλήθηκε. Καμία τελική προσπάθεια από πλευράς των γηπεδούχων. Τρίτη ομάδα του Βελγίου πέρσι. Το πήρε η Μπρίσπη στο Τσεντζελουάς πάνω από την Άντερλεκτ αυτή η ομάδα. Παναγιώτου για τον Κουλυμπαλή. Περνά ξανά στον Παναγιώτου και αρχίζει από πίσω η Ομόνια διοργάνωση της επίθεσής της. Σε κάποιες περιπτώσεις βλέπω και μεγάλες μπαλιές. Το πέρασμα του Κουλυμπαλή δεν προλαβαίνει ο Ντουβέρ. Ο Πούπε θα εκτελέσει. Το πλάγιο από την αριστερή πλευρά όπως αμήνονται οι γηπεδούχοι. Έριξε, μαρκάρει ο Κουλυμπαλή και κερδίζει το φάουλ ο Σοέλε, ο σύγχρονος Βέλγος, διεθνής με την Ελπίδο, πάω από τον Κουλυμπαλή, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, από αριστερά. Εκτελέστηκε, Μουσίλιο για τον Σισακό, μαρκάρει πάρα πολύ καλά, παίχτες της Σέντρου Ήτεν, διαβασμένοι καλά οι ομονιάτες, Γανικούτσι, η Σιβατάρη, Ματσουσάβα, η Σιβατάρη. Τρεις Ιάπωνες. Μπαλιά για τον Φανδεσεμαέλ. Κερδίζει την μονομαχία από τον Μπάλκοβιτς. Παίρνει ο Παναγιώτου. Μπάλκοβιτς, Παναγιώτου. Ο μακρύνει κοντράρι μπάλα στον Βέλγο. Μπακ. Κεφαλιά του Μοτνόρ. μάχεται και από την πλάτη του ήχη ματάρι παραπάει πλάγιο για την Ομόνια. Με τον Μπέγκ να δείχνει ικανοποιημένος από την ομάδα. Αν είχε και έναν γκολ η Ομόνια θα ήταν, όπως λέει κάποτε ο Μπέγκ, σούπερ τα πράγματα. Τώρα ακούτε το Super Sport FM 104 και κύριοι από την πόλη Σεντρουίτεν, από το γήπεδο Στάγεν. Αναμέτρηση της Ομόνιας με την Σεντρουίτεν για τα play-off του Europa League. Δεν μπόρεσε ο Ευάντρο, κόλλησε η μπάλα, το Σιβατάρι και το Σισακό. Περνά τώρα για τον Κούπε, βγαίνει μπροστά κοντάς χώρο. Πρέπει να βγει καλή άμυνα από τους παιχτές του Τριφυλιού. Παλιά για τον Μερλέν. Κάθετη ελέγχει ο Ντουβέρν. Σελβική άμυνα τον τραβάει ο αντιπαλός του ο Κούπε. Το δίνει ο φάουλο Βούλγαρος και τελειώνει η φάση. Και διότουμε γιατί διαμαρτύρονται αρκετοί από τους 7.000 φίλους της Σεντρουίτεν. Το πρώτο ευρωπαϊκό της ομάδας τους, την ιστορία τους, κόντρα στην προαθλήτρια της χώρας μας, που καταγράφει το 200ο παιχνίδι της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις με 6 συμμετοχές αυτή τη φετινή, να δούμε αν είναι η Europa League Race ή Conference, μακάρι να είναι το πρώτο. Έχει 2 συμμετοχές από το 20 και μετά σε ομίλους Europa και 3 σε Conference ή League Race. Λιμπαλή, ωραία κάθετη. Σπαθεί ωραία τώρα ο Ανδρέου για τον Ευάντρο. Κρατάει την μπάλα, περιμένει εκεί ο Τάνκοβιτς, αμαρκάριστος. Μπαίνει στην πλοχή την άμα αριστερά στη γωνιά. Ο Τάνκοβιτς ο Σουηδός. Κρατάει ο Μάλιστος του κάπου βγήκε η μπάλα. Το σπαθεί ο Παναγιώ, ο Ανδρέου. Είχε ένα καλό σουτ λίγο έξω στο 34. Διονύκη και Ντουβέρνι άλλες καλές φάσεις για την ομάδα του Μπέρκ. Μάριτς για τον Μοτνόρ. Ένας εναντίον ενός που θέλει να τον περάσει, θα πλαγιοκοπήσει. Γιέντρον Μοτνόρ θα τρέξει στο Άρη. 3-3 δεν μπορεί να ή το εμπόδιο του αντιπάλου του, μαζί μπαίνει στη φάση και ο Σιβατάρι, ο Σισακό, έρχεται και κερδίζει την μπάλα, ο Τάνκοβιτς βρίσκει κόντρα πρώτα, έπαιξε εξαιρετικά ο Ευάντρο, ο οποίος δείχνει να κάνει σήμερα το καλύτερο του παιχνίδι με την Ομόνοια μέχρι τώρα. Αλλά γενικά όλη η ομάδα πάει καλά. 0-0 στο 40. Ένα πλάγιο τώρα για την ομάδα του τετράχρονου Βέλγου Φεντερίκου Ντεμέγερ, την προπονητή, τα Νικούτσι για τον Φανδεσεμαέλ. Σισακό υπό την πίεση Ανδρέου στέλνει την μπάλα στον Κουκούμπο και τώρα τον Μουσλίου. Μεσάριο Τάνκοβιτς, Κουκούμπο για τον Τανικούτσι, για τον Σισοκό. Από τα μετώπισεν βγαίνουν για την επίθεση τώρα οι καραζοκίτρινη της Σεντρουίτεν, η Σιβατάρη για τον Μουσλίου και καλύτερη η Ομόνια να είναι εντάξει στην άμυνα για να καθαρίσει την φάση. Στη μεσαία γραμμή Σιβατάρη, Σιστακό, ένα δύο που παίζουν έξω από τα καλή της Ομόνιας λίγο κάτω από το κέντρο. Λεν, κάνει και το σούτ, αυτό και το πρώτο σούτ που καταγράφεται στο 41 τελική προσπάθεια που δώρος ανησύχησε ο τερματοφύλακας και αρχηγός του Τριφυλιού, ο Φαμπιάνο. Μενιτίεν Μπετ, μέγας χορηγός μετάδοσης και αποστολής, χορηγός αποστολής πέψιων διαχρονικοπαίδων και υποστηριχτές μετάδοσης της αναμέτρησης, ομοσπονδιακά κέντρα οικονόμου, Coffee Island σε Σταυρού, Παναγιώτιστα και Αθαλάτσα και ο καφές Πόκα. Κούπε, αφήνει το Σιστακό, τώρα είναι σειρά της Πέντρου για να πιέσει, το κλέψιμο δεν γίνεται, φάνεται σε Μαέλ, ανεβαίνει ο Πάλκοβες, παίρνει ο Ματσουσάβα, πέρασε, έστειλε την σέντρα, κόβει ο Ντουβέρ, είναι πανταχού παρόν, περίμενε ο Σεπαουή, διαλύνει τα δύσκολη κατάσταση για την Ομόνια, το γύρισμα των φάνεται σε Μαέλ, θα κόψει ο Πάλκοβες, προσπαθεί ο Μοτρόρ, πιέζεται, ανατρέπεται από τον Μάτσου Σάβα, ο οποίος υποτικά παραδέχεται ότι ανέτρεψε τον Μοτνόρ. Πάω για την Ομόνια έξω από τα καρέ του Τριφυλιού. 3 ακόμα λεπτά για συμπληρωθεί το πρώτο 45 λεπτό. Το σκύρο 0-0. Ευκή σοπαλία είναι το αποτέλεσμα που θα γίνει τις προσπάθειες των 22 ποδοσφαιριστών στο στάδιο Στάγεν, την έδρα της Σέντρου Ήτεν, για το πρώτο παιχνίδι της play-off του Γυροπαλικόβιου. Φάνε σε μια μεγάλη παλιά από τον Παναγιώτου, μπάλα στον Πανικούτσι, στη Σακό, πίσω για τον Λέο Κοκούμπο. Του 40 το πρώτο σούτ από την Σέντρου Ήτεν. Πολύ τρέξιμο βρίσκεται της Ομόνιας, Κοβιομάριτς, ο Μοτνόρ, μακάρετε. Πολύ περισσότερα περιμένει ο Μπέρκ, περιμένουν γενικά της Ομόνιας από τον Τζέντερ Μοτνόρ. Δεν έχει προσαρμόσει να λέγα ακόμη. Χρειάζεται για αυτό το πράγμα, χρόνος, εναρμονής. Κάνει τώρα παρατηρήσεις ο Καμπάκοφ τον Μοτνόρ. Γιατί παρενόχλησε τον αντίπαλο του να εκτελέσει γρήγορα το φάουλ. Λιγότερο από 120 δευτερόλεπτα, 2 λεπτά δηλαδή για το 45 λεπτό. Αναγκή μπροστά η Σέντρου Ήτεν εξαιρετικός εκεί για όλη φάση ο Ντουβέρ. Και στέλνει μπάς τον Διονύ, πάει σαν φορ. Ο Τάνκοβιτς, προσπαθεί ο Τάνκοβιτς εκεί να κλέψει. Κερδίζει την μπάλα Τάνκοβιτς. Κόβεται τελευταία στιγμή από τον Στανικούτσι. Λάθος όμως από τον Διονύ. Αντεπίθεση για την Σέντρου Ήτεν. Η πάσα δεν μπορεί να έχει μπάς τον Ντουβέρ. Πάμε σε Μαϊν Κόβι στο περίφημα από Νικόλα Παναγιώτη. Μοτνόρ είναι ο πιο αρνητικός παίκτης της Ομονίας. Ούτε γύρει βίζει πίσω, δεν έχει, με λίγο νοσηλικό μπορώ να πω. Πάσε περιπτώσεις και έχει το παιχνίδι και βίζει ο Ματσουσάβα, η σέντα στην περιοχή, το διώξιμο, εκεί ο Πούπα, ο Στεπαουή έκοψε γαμινόμενος, σουτ εκτός γηπέδου, ξεκαθάρισε ο Ισιβατάρη. Η Ομόνια που όταν κινδυνεύει, διότι σπασίνει από αντεπιθέσεις, σε, θα έλεγα, όταν βγαίνουν οργανωμένα οι γηπεδούχοι μπροστά, η Ομόνια ξέρει πώς αντιμετωπίσει. Μπροστά η Ομόνια είχε τις δικές της φάσεις με Διονύ, Παναγιώτη Ανδρέου και τον Ντουβέρν. Οι Βέλγοι δεν έχουν ευκαιρία. Διονύ φάουλ παίρνει στην μεσαία γραμμή. Δεν έδειξε ακόμα καθυστέρηση ο τέταρτος. Φυσικά τώρα θα δημιουργηθεί στην κανονική διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Χωρίς γκολ κυλάει η αναμέτρηση. Συνεφιάζει εδώ. Ο Ριμπαλή θα εκτελέσει. Τώρα θα υποδείξει την καθυστέρηση ο τέταρτος διαιτητής. Ένα λεπτό είναι, δεν υπήρχε καθυστέρηση. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει τώρα. Το τελευταίο λεπτό που έχει πάρει να γίνει επίθεση με τον Μοτονόρ. Πρέπει να περάσει, καταφέρνει. Πού να πάει από τις 4 και όμως πέρασε και έγινε φάουλ. Και έχει ευκαιρία η Ομόνια να απειλήσει από στατική φάση. Εκεί όπου θα εκτελέσει από πλάγια αριστερά ο Μουάμερ Τάνκοβιτς. Το σκηνικό, Σακαρέ, τον Καναρινιόν, ο Τριφίλι έχει την ευκαιρία με τον Μουάμερ Τάνκοβιτς να δημιουργήσει κάτι καλό. Πολυκοσμίας παρεμβαίνει της περιοχής του Λέο Κοκούμπο. Προωθήθηκε και ο Παναγιώτου και ο Κουλυμπαλή. Μένει στο κέντρο ο Μπάλκοβιτς μαζί με τον Μάριτς. Είναι και ο Βάντρο κοντά στον Μετάνκοβιτς. Όλοι οι παίκτες της Σέντρου Ήτεν. Το ύψος περιοχής του Κοκούμπο εκτέλεσε ο Εβάντρο. Κουλυμπαλή κεφάλια. Δεν είναι δυνατή. Πάνω στον Κοκούμπο. Τελική προσπάθεια πάνω στον τερματοφύλακα. Πρέπει να γίνει φάουλ τώρα. Δεν γίνεται αυτή η πλέον τιμωρητής μπροστά παρά βγουν τελευταία δευτερόλεπτα. Οι φιλοξενούμενοι πρέπει να σφυρίξει. Είμαστε 45-2. Θα το κάνει τώρα ο Καμπάκοφ. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Αυτό το 0-0. Βρίσκει τις δύο ομάδες να πάνε στα αποδυτήρια. Έτσι κατακρίνει μια πάρα πολύ καλή Ομόνια. Στημένη εξαιρετικά στον αγωνιστικό χώρο. Πειθαρχημένη. Κάνει ένα καλό παιχνίδι. Είχε τις τρεις φάσεις της, θα έλεγα, να βάλει κάποιον γκολ. Ψήλο απειλήθηκε χωρίς φάση η γηπεδούχη. Έτσι αυτά η γενική εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. 0-0 Σέντρου Ήτεν, Ομόνια Λευκοσίας, στο στάδιο Στάγεν της βελγικής ομάδας. Μικρόφωνο στην Λευκοσία και επιστρέφουμε σε λίγο το δεύτερο ημιχρόνο.
1: Μάλιστα, 0-0 στο Βέλγιο. Πολύ καλή εμφάνιση από τους πράσινους πρωταθλητές. Θα δούμε τι μας περιμένει για το δεύτερο μέρος. Ξεκινάω που να είναι, ετοίμασε κύριε Τάσο, χορηγούς και λοιπά. Να πούμε ημίχρονο ο ΠΑΟΚ με την Μπραν 0-0. Ο Όφη προηγείται στο ημίχρονο της ΕΣΚΑ Σόφιας 1-0. Ο Παναθηναϊκός είναι στο 0-0 στο 20 λεπτό. Αυτά από πλευράς ελλαδικής. Σε λίγο ξεκινάει, πάμε να πάμε παράγουσο με χορηγούς όλα τα σχετικά και πάμε να Αλβανία για την έναρξη του αγώνα.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
4: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
5: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
4: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
6: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπαλάνια και Γυρίζει. Θυμίζουμε 0-0 η Ομόνοια στο Βέλγιο. Πάρα πολύ καλή η Πράσινη. 1-0 ο Φίδη της ΕΣΚΑ Σόφια στο ημίχρονο. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του ΠΑΟΚ στην Τούμπα 0-0 με την Μπραν κοντά στο 50. Και ο Παναθηναϊκός στο 0-0 με την Χράτερς κοντά στο 25 στο ΟΑΚΑ. Έχουμε σε λίγο πέραν από τον αγώνα της Πάφου με την Δύναμο εκτός. Την ίδια ώρα την Χετάφε να υποδέχεται την Παρτιζάν του Βελιγραδίου, την Μπράγκα την Αυστρία της Βιέννης. Έχουμε Χάιντους Σπλίτ με την Ρακόβ και Σάμροκ Ρόβερς με την Γκουπς. Αυτά σε ό,τι αφορά στους αγώνες που απομένουν. 10 η ώρα για εσένα, 3 λεπτό, 4 λεπτό. Άρα ακούσαμε και χορηγούς, υποστηρικτές, ακούσαμε πολλά και διάφορα. Πάμε σιγά σιγά και μένουμε στο Γιαννάκη Νορέλιο να μας θυμίσει ξανά αρχικές εντεγάδες, παρουσία κόσμου, καιρικές συνθήκες, όλα τα σχετικά, κύριε Τάσο. Ακούσαμε και ο χορηγό μας. Άτε.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πούκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov. Ρυθμιστική αρχή ΕΑΣ.
7: Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Έλα, Ανάγη.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το Ελπασάν Αρίνα. Εδώ στην πόλη Ελπασάν της Αλβανίας, 40 χιλιόμετρα περίπου έξω από τα Τίρανα, όπου σήμερα η Πάφος αγωνίζεται εκτός έδρας απέναντι στην Δυναμό Σίτι. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε στα γρήγορα τις εντεκάδες. Πρώτα για την Πάφο, ο Ματζέσκι κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα, Νταβίτ, Λουίς και Κολτάρ. Στα άκρα, η Μπρούνο και Ιωάννου. Σούνιτς, Πέπε αμυντικά, χαφ στο κέντρο. Κίνα, Μπιέλ και Μουμίν Καμαλέου. Χρησιμοποιείται για πρώτη φορά από την αρχή φέτος από τον Σαπίντο, ενώ στην κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Λέλε. Στον πάγκο για την Πάφο, η Παπαστηλιανού, Πέτρου, Μαέ, Κούγκα, Σέμα, Άντερσον, Μιχαήλ, Πρίτο, Εύζωνας, Καΐς, Ιωάννου και Κορέια. Για τους γηπεδούχους, ο Τέγκια κάτω από τα δοκάρια, Δίτα και Αλτζή στο κέντρο της άμυνας. Στα άκρα της άμυνας Πεντρέκα και Ισμαήλη, στο κέντρο Αγιοτέντζη, Μίλα και Κεφαλάια, στα άκρα της επίθεσης Ιμπέρισα και Κουαντακράου και στην κορυφή της επίθεσης ο Σίλβα. Αυτές είναι οι εντεκάδες των δύο ομάδων, ενώ κάνουν τώρα την είσοδό τους μαζί με το τρίο της διαιτησίας από το Βέλγιο, μπροστά από τους 2,5 και πλέον φιλάθλους των φίλων των δύο ομάδων. Περίπου 200 είναι οι φίλοι της Πάφου που έχουν έρθει εδώ στην Αλβανία για να υποστηρίξουν την ομάδα της Πάφου για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα από το πρώτο παιχνίδι. Λόρεντς Βίσερ είναι ο διαιτητής, Ρούμπεν Γουίντς ο πρώτος βοηθός, Μικέλε είναι ο δεύτερος βοηθός. Το ΒΑΡ, ο Ζαν Βόντεμπεργκ. Οι καθιερωμένες χειραψίες, υπενθυμίζουμε ότι έμειναν εκτός οι Ντράκομιρ και Μαμάντοφ, τραυματίες της τελευταίας στιγμής με ενοχλήσεις που ένιωσαν μετά το περασμένο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πάφου με τη Σάλτσμπουργκ στο Αλφα Μέγα. Ενώ κοντά σε αυτούς είναι και οι απουσίες των Ζάζα, Γκόρτερ και Κυριακίδη. Όλα έτοιμα λοιπόν για την έναρξη του παιχνιδιού εδώ στο Ελπασάν. Θερμή ατμόσφαιρα από τους φίλους της Πάφου που έχουν έρθει εδώ για να υποστηρίξουν την ομάδα της Πάφου. Ενώ από την αντίθετη πλευρά, σύμφωνα με τις πληροφορίες εδώ των Αλβανών, περιμέναμε λιγότερους φιλάθλους, αλλά είναι πάνω από 2.200-2.400 την 200 αυτή της ομάδας της Πάφου. Στον πάγκο για τους γηπεδούχους, να πούμε, είναι η Σαλή, Κυρί, Πόλαχαρτ, Αλμπασάν, Αλτζεράι, Πλέτα, Μετάτ, Φερουκού, Μανελάρη, Φανταΐρον, Τζέιμς και Ρούτσι. Προπονητής της ομάδας της Δυναμό είναι ο Ήλιρ Τάντζα, ο οποίος εξέφραζε την αισιοδοξία του ότι η ομάδα του μπορεί να παλέψει αυτό το παιχνίδι. Έχει φτάσει για πρώτη φορά εδώ και θέλει οπωσδήποτε την είσοδο στους ομίλους του Conference League. αναγνωρίζει ότι η Πάφος είναι το φαβορί, όμως θα παλέψει για να πάρει η ομάδα του την πρόκριση. Ο Σαν Πίντο είπε ότι γνωρίζει τις δυσκολίες, όμως η Πάφος έχει την ποιότητα από την οποία μπορεί να κερδίσει αυτό το παιχνίδι και την πρόκριση. Έναρξη το παιχνίδι μας, η μπάλα για τους Αλβανούς, ο τερματοφύλακας ο οποίος απομακρύνει κάτω από την πίεση του Λέλε. Τώρα θα διώξουν ο οποίος απομακρύνει κάτω από την πίεση του Λέλε. Τώρα θα διώξουν.

0: κινείται προς την μπάλα ο Βίλα, η μπάλα όμως με την βοήθεια των αμυντικών καταλήγει πίσω στον Μαντζέσκι. Από τα αριστερά τώρα ο Νικόλας Ιωάννου είναι κάτοχος της μπάλας, πιέζεται, κλείνεται, πλύνει πίσω στον Σούνιτς που έχει έρθει πίσω να πάρει μπάλα και να ξεκινήσει την επίθεση της παθιακής ομάδας. Θα βγάλει τώρα την προστινή παλιά ο Νταβίτ Λουίς, Γκαμαλέου δεν μπορεί, ανακόπτουν και βγαίνουν στην επίθεση με τον Σίλβα, ο οποίος μαρκάρεται από τον Προύνο. Έχουμε πλάγιο το οποίο είναι για τους κυπερούχους σύμφωνα με τον πρώτο βοηθό, διαμαρτύρεται ο Βρούνο, το πλάγιο σε ένα χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Η διαμαρτυρία του Βρούνο ξεσηκώνει τους φιλάθλους της Δυναμό. Πλάγιο με τον Πεντρέκα, ρίχνει την μπάλα μπροστά για τον Σίλβα, περνάει μπάλα, έχουμε επιθετικό φάουλ πάνω στο κολτάρ, η μπάλα είναι για την Πάφο. Νταβίτ Λουίς τώρα έτοιμος για να δώσει συνέχεια εκτελώντας αυτό το φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα του. Τελικά θα αφήσει τον Νταβίτ Κολστάρ να εκτελέσει. Είναι δίπλα του ο Σούνιτς. Προτιμά να δώσει πιο πέρα στον κεντρικό αμυντικό της ομάδας, τον Νταβίτ Σούνιτς τώρα για τον Μπρούνο. Στο κέντρο του γηπέδου ο Κίνα θα κάνει μια παλιά στο πουθενά. Η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω χωρίς καμιά τύχη. Στο κέντρο του γηπέδου εκ νέου πλάγιο για τους γηπεδούχους. Πλάγιο από αριστερά, λίγο πριν την μεσαία γραμμή, ο Πεντρέκα θα εκτελέσει, ρίχνει την μπάλα λασπασμένα προς το μέρος του Μουμίγκα Γκαμαλέου, η μπάλα στα ύψη, κατεβάζει ο Σούνιτς, μπροστά η μπάλα, τρέχει ο Λελέ να εκμεταλλευτεί, φέρνει την μπάλα στην κατοχή του, ταχύτατα φεύγει και από αριστερά ο Νικόλας Ιωάννου, Λελέ ανακόπτεται έξω από την περιοχή, ο κεντρικός αμυντικός ο Αλτσί ψύχρεμα θα απομακρύνει την μπάλα σε ένα χώρο όπου κινείται ο Βίλα. Βίλα μπροστά για τον Σίλβα. Αλλάζουν την μπάλα μεταξύ τους οι δύο παίχτες. Εκεί όπου θα κερδίσουν όμως οι της Πάφου, ο Πέπε είναι κάτοχος της μπάλας. Ανάμεσα από δύο κλείνεται. Νταβίτ Λουίς τώρα φέρνει την μπάλα στην κατοχή του και αφήνει στον Προύνο. Προύνο σιγά σιγά βλέπει τον Κολτάρ να χωλαίνει. Τώρα θα συνεχίσουν οι της Πάφου με τον Πέπε. Θα δώσει μπροστά για τον Πιέλ. Πιέλ γυρίζει και βλέπει τον Κίνα, του αφήνει την μπάλα. Σούνιτς πιο πίσω αφήνει για τον Νταβίτ Λουίς και αυτός για τον Ιωάννου. Αλλάζουν γρήγορα μεταξύ τους την μπάλα επέστρεψε στους Πάφους. Θα χαθεί όμως, θα βγουν στην αντεπίθεση και περιοχή με τον Αγιοτσέντζη. Η σέντρα στην περιοχή χωρίς καμιά τύχη, πολύ μακριά θα πάει από την αντίθετη πλευρά. Εκεί όπου τρέχει ο Μπρούνο να επαναφέρει, η μπάλα είναι κατευθείαν πλάγιο για την Πάφο. Πλάγιο από τα δεξιά, όπως είπε η ομάδα της Πάφου. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό εδώ στην Αλβανία. Δυναμό City Πάφος πάντα στο 0-0. Ο Μπρούνο έτοιμος να ρίξει αυτό το πλάγιο. Στην μπροστά, εκεί όπου δεν μπορεί ο Λέλε. Κερδίζει όμως το πλάγιο από την πίεση εκεί των δύο αμυντικών. Πλάγιο για την Πάφο από τα δεξιά με τον Μπρούνο. Λίγο πριν την μεσαία γραμμή της εμπάλα ο Μπιέλ, δίνει στον Σούνιτς και αυτός στον Νικόλα τον Ιωάννου, ο οποίος έχει χώρο μπροστά του. Πρώτη όμως υπό την πίεση του Ισμαήλ να δώσει πίσω στον Νταβίτ Λουίς. Νταβίτ Λουίς για τον Κίνα, κακό το κοντρόλ, χάνει την μπάλα, γίνουν γρήγορα οι γηπεδούχοι, σέντρα στην περιοχή, χωρίς καμιά τύχη η μπάλα.
1: Μπορεί να ξεκινήσει το δεύτερο μέρος στο Περιγύρο. Πάμε στον Μάκη τον Νικολάου. 0-0 θυμίζω σε Τρίτεν Ομόνια. Ενώ στο 65 ΠΑΟΚ Μπραν 0-1. Χάνει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα. 1-0 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους προηγείται ο Όφη. Είναι στο 0-0 στο ημίωρο στο 37 ο Παναθηναϊκός. Ένα Μάγκη, συνεργάζεσαι με τον Γιαννάκη τον Έλληνα.
2: Βεβαίως, καλησπέρα. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο εδώ στο Στάγεν του Σέντρο Ίντεν. 0-0, μια πολύ καλή Ομόνοια απέναντι στην Σέντρο Ίντεν. Έκανε τις φάσεις της, δεν της δόθηκε πέναλτι, είδα την φάση στελειό. Συμφωνώ μαζί σου, τον 8 πήρε χαμηλά τον Διονύο αντιπαλός του. Δεν δόθηκε κλίμα από τον Βούλγαρο διαιτητή, ούτε ο Βαρίστας συγκινήθηκε. Μου έχω σε καλές ευκαιρίες.
0: Να σε διακόψω μια στιγμή, πολύ καλή ευκαιρία.
2: Ευάντο, κρατάει σουτάρι έξω η μπάλα. Το 47 στέλνει η μπάλα εκτός.

0: γηπέδου κάθε την πλονή εκτελεστικά από τον Μάντρο και κάνει ευκαιρία φτερά πολύ μπορεί νωρί για την Ομόνια για να πάρει προβάδισμα το καλησπέρα του Δευτέρου ημιχρόνου εδώ στο στάδιο της Σεν Τρουίτεν, η οποία έκανε και μια αλλαγή ο Μπαστάρ για τη θέση εκεί του Σουέλε. Ο Τάνκοβιτς βρίσκεται, κρατάει την μπαλά στο μέρος του Εβάντρο που απόλυσε σπαντική ευκαιρία στο 47, η ομάδα παίζει με την ίδια εντεκάδα. Σπόξιμο εκεί, ο Μπαστάρ παίρνει την μπάλα, τίποτα λέει ο ρέφερι ο Καμπάκοφ, έδειξε κάτω το πάλι του Ανδρέου και να τώρα πάνε μπροστά με τον Φάβια Τσιμαέλ. Ο Μοτρόλ δεν μπορεί, είναι φανερό, είναι και αρκετά αργός, έχει θέματα, δεν εμπιστεύει να βοηθήσει, δείχνει έτσι σαν κουρασμένο παλικάρι, δεν ξέρω τι βλέπει ο Μπέρκ. Οι 11 της Ομόνιας Φαμπιάνου, Κουλυμπανή, Μοτρόλ, Εβάντρο, Μάριτς, Τάνκοβιτς, Μπάρκοβιτς, Παναγιώτου, Ανδρέου, Ντουβέργα, πληκτικός και ο Λοΐς Διονύ, χάρηκα δύο ευκαιρίες βαθούς και μια από τον Παναγιώτη Ανδρέου, 47 από τον Εβάντρο. Δεν έχασαν την ευκαιρία, είχαν ένα σούτ του 31 εκτός στίας μακριά οι γηπεδούχοι. Με τον Μερλέ να βγάζει σε το Φαπιάνο να μαζέψει ανενόχλητος. Έγινε λοιπόν η αλλαγή με φορ πλέον τον Μπαστάρ, τον Βόσιο Διεθνή, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από μερικές μέρες από την Σαραγώσα. Ένα στα αποδυτήρια ο νεαρός ο Σοέλε. Κατά τα άλλα οι γηπεδούχοι παίζουν με Κοκούμπο, Φανεσεμαέλ, Τανικούτσι, Μουσλίου, Πούπε, Μερλέν, Σισακό, Ισιβατάρι, Ματσουσάβα, Σεπαουί και τον Μπαστάρ. Παναγιώτου, για τον Μάριτς, οι της Ομόνιας κάνουν ένα πολύ καλό παιχνίδι, δίνουν τα πάντα. Παίρνει ο Παναγιώτης του Ανδρέου, φοντράρει μπάλα και πάει πρώτα την Ομόνια από τη δεξιά πλευρά με τον καταπληκτικό στον τεμπούτο του Γιάν Κέβιν Τουβέρν. Πάει και ο Κουλυμπαλί κοντά από την δεξιά πλευρά για την Ομόνια, το πλάγιο, τον σήκωσε παίχτες 5 στον αριθμό για ζέσταμα ο Μπέρκ. Το 0-0 θεωρώ δική την Ομόνια με βάση την εικόνα των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, παραλαμβάνω είναι πλαστικός ο Χλωτάπηδας. Πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων ρεβάς την επόμενη μέτρηση στην Λευκοσία.
1: Λοιπόν, δεύτερον γκολ όφι, 2-0 της ΕΣΕΚΑ. Γιαννάκη, είσαι εντάξει? Ερμηνική! Να μας σπάσει υπόψε ρε παιδί. Να μας σπάσει υπόψε ρε κουμπάρε. Ερμηνική μου! Ερμηνική.
0: Ωραία, φάουλα την Ομόνια τώρα από την αριστερή πλευρά και πρώτη κίτρινη κάρτα που δείχνει στο παιχνίδι ο Καμπάκοφ, νομίζω στον Ισιβατάρι, αν δεν κάνω λάθος, στον Βαν Φεσεμαέλ, τον δεξιό πιστοφύλακα. Η κάρτα, γιατί κράτησε τον Μοτλόρ, έτσι λοιπόν το ποινολόγιο του Βούλγαρου και στημένη μπάλα για την Ομόνια από την δεξιά πλευρά. Κίτρινη λοιπόν στο 49-50, στο 47, σπουδαία ευκαιρία με τον Εβάντρο. Συναγερμός, πολυκοσμία στα καρέ του Λέο Κοκούμπο. Θα εκτελέσει ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς το φάουλ αυτό. Φεύγει ο Εβάντρο από εκεί. Σφυρίζει ο Καμπάκοφ και την ίδια σε μάη πριν από ένα λεπτό. Εκτελείται καλοχτυπημένο, θα αποκρούσει όμως ο Λέο Κοκούμπο. Δεν βγήκε πρώτος στην μπάλα ο Κουλυμπαλί, παρά μόνο ο 25χρονος Ιάπωνας τερματοθύρακας. Την μπάλα τώρα στον Μουσλίου. Έδωσε στον Μπάρκοβιτς τη Σακό για τον Τανικούτσι. Διχώρα τώρα η Ομόνια. Κατάει ο αρχηγός. Σιβατάρι, παραμαρκάρει ο Μοτνόρ. Σισακό για τον Σεπαουί. Βράζουν και οι δύο προπονητές την οδηγίες στο 6 δευτερόλεπτο. Το Αστρονάκι προσπαθεί εκεί, δεν επιτρέπει. Δείχνει κάρτα. Είναι φόρα κάρτα αυτό στον Τουβέ πάνω στον Κούπε. Είναι δυνατός, έβαλε το πόδι εκεί. Είναι ξεβαθή σίγουρα και βγάζει έτσι εύκολα και δίνει κάρτα στον Αϊτινό. Προηγουμένως 49 και τσίνησε τον Γιάν Πανδεσεμαέλ και τώρα κίτρινη κάρτα στο δεξιόπιστο φέγας Ομόνιας, ενώ το 0-0 παραμένει στο 52 της αναμέτρησης. Πάουλ με τον Σεπαουί τον Μαροκινό. Πέστεψε η Ομόνια για να μηνθεί. Μονομελές στο τείχος, φάουλ από πλάγια αριστερά.
1: Δοκιμάζουμε να ξαναπέμε την Αλβανία, αλλά για να γίνει.
2: Στο 11ο λεπτό δυναμώσει η Πάφος στο 0-0. Με την Πάφο να έχει αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει στροφές απέναντι στην Δυναμό City, την αλβανική ομάδα. Φαίνεται ότι ανώτερη ποιοτικά η Πάφος, όμως πρέπει να βρει τα πατήματά της και να πει με αξιώσει στην περιοχή. Είχε μια πολύ καλή ευκαιρία στο δεύτερο λεπτό με τον Καμαλέου, ο οποίος έφυγε σχεδόν φάτσα με τον τερματοφύλακα Τέγκια. Έσκυρε το ζούτο όμως ο τερματοφύλακας της Δυναμό, απέκρουσε σταθερά. Η Πάφος τώρα προσπαθεί να αναπτυχθεί από τα αριστερά με τον Ιωάννου, θα πει και τον Πέπε. Τώρα ο Σούνιτς είναι κάτοχος της μπάλας, Κίνα θα γυρίσει την μπάλα δεξιά για το ξεμαρκάρι στον Μπρούνο, ο οποίος θα περάσει την μεσαία γραμμή, κάνει κίνηση ο Λέλε, αφήνει για τον Κίνα, Κίνα ο οποίος προωθεί, ανακόπτεται, δεν είναι σήμερα το σήμερα ο Κίνα. Και 3-4 φορές που έπιασε την μπάλα δεν μπόρεσε να κάνει, να κάνει κάτι καλό. Σέντρα τώρα προς την περιοχή, προς το κέντρο του γηπέδου, εκεί όπου προσπαθούν οι Αλβανοί να περάσουν μπροστά. Έρχεται ο Κολστάρ με τον Νταβίτ Λουίς και ανακόψουν την μπάλα. Ιωάννου από τα αριστερά, διέλευσεται πίσω να πάρει μπάλα. Τα δεξιά για τον Μπρούνο, σε αυτό το κοντρόλ η μπάλα θα πάει κατευθείαν πλάγιο out για τους Αλβανούς. Πλάγιο το οποίο θα ρίξει ο Πεντρέκα. Και ψάχνει στήριγμα, ρίχνει πάλα προς τα πίσω για τον Τίλα, ο οποίος κρατάει παλιά έξω από την περιοχή για τον Μπερίσα, ο οποίος ξεμαρκάρεται, θέλει πάλα δεξιά για τον Ισμαήλη, στο κέντρο του γηπέδου είναι πάλα πίσω, πάει να πιέσει ο Λέλε, ελέγχουν όμως η κεντρική αμυντική της Δυναμό. Ο Ντίτα είναι κάτοχος της μπάλας, την στέλνει μπροστά εκεί όπου κινείται ο Αλιοτέντζη. Πίσω υπό την πίεση των παιχτών της Πάου στον τερματοφύλακα, ο οποίος θα διώξει όπως όπως με τα πόδια εκεί όπου ο Μπιέλ προσπαθεί να επαναφέρει. Αλλάζει με τον Λέλε, γυρίσμα του Λέλε για τον Μπιέλ. Δεν θα βγει η μπάλα έξω, θα χαθεί όμως τώρα για την ομάδα της Πάφου και προσπαθούν ή της Δυναμό να περάσουν μπροστά. Φάουλ περίπου στο ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου στηρίζεται για τους Αλβανούς. Ένα φάουλ.
1: Μιλούμε στο 13, πάμε με Βέλγιο Μάκη και συνεργάζεστε να δούμε, ελπίζω να είναι καλύτερα οι γραμμές τώρα, γιατί γυρίστε οι γραμμές, πάση περιπτώσει, είναι χάλια. Μια Αλβανία εννοώ, έλα Μάκη.
3: Στο 9 του δεύτερου μηχρόνου διατηρείται 0-0 άμεσα στην Σέντρουζεν και την Ομόνια, που το 47 έχασε πολύ καλή ευκαιρία με τον Ευάντρο πλάγια από κάθε την παλιά του Ντιονί και αρογόλησε τον Κοκούμπο, έστειλε την μπάλα όμως έξω. Οι δαγκίτιδες κάρτες, ο Φανδεσεμαέλ και ο Ντουβέρ, για κάθε ομάδα το 41 στο 51. Προσπαθεί να περάσει ο Μόλιανος, θα κόβεται από τους Ακόπαλες, θα ντρέπει και έτσι πιο δυνατή και πιο ρεξάτη στο δεύτερο ημίχρονο η γειτονικός ομάδα, με μία αλλαγή άλλαξε το center for ο Ντεμέγερ, ο προπονητής της, έβαλε τον Μπαστά τον Σλοβαίνο τελευταίο απόκτημα και έμεινε στα πολιτήρια ο Τσοέλε, ο Σάκονος, έχασε Διονύ, μαρκαρίστηκε και τώρα ο Τανικούτσι για λογαριασμό της γηπεδούχου ομάδας Πανεσεμαέλ, Μερλέν, Κόβιο Μπάκτος, παλιά που πήγε με στόχο τον Μαξουσάβα. Νικόλας Παναγιώτου με πολύ καλή παρουσία και αυτός ο Μοτρόγια τον Τάνκοβιτς, οργανώνει ο Σουηδός, κρατάει την μπάλα, παραδείγματος από τον Κλόρ, μεγάλη ευκαιρία, αυτό, όχι, όχι, τι χάζει ο Μοτρόγ, κρίμα, κλασική ευκαιρία στα σκουπίδια εκτός αγωνιστικού χώρου, εκτός γηπέδου, τι έχασε ο Μοτρόγ, τι ήθελε εκεί, μαγική πάσα του Τάνκοβιτς, ένα γκολ που κρατάνε εύκολο και το έχασε ο διευθύνης από το Σουρινάμ. Τεράστια ευκαιρία. Κρίμα. Ο Θεοχήτωρα, ο Μερλέν γυρίζει το παιχνίδι, ανοίγει και γρήγορο. Μαξουσάβα, Φαρβεσεμαέλ, η Σέμπα στην περιοχή, δεν μπορεί κανείς ελέγχει ο Ντουβέρ. Όταν κάνεις τέτοια γκολ, τι θα περιμένεις. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Κάνει φοβερή εμφάνιση η Ομόνια. Ο Μοντρόρ έχασε την απίστευτη ευκαιρία. Φαινόταν ότι θα ήταν μέσα, την έστειλε πάνω από το οριζόντιο Λοκάν το 56ο λεπτό. Είναι, συγγνώμη να το πω, είναι ο πιο αρνητικός και μυρίος της Ομόνιας. Γυρίζει ο Μοντρόρ, κερδίζει το πλάγιο. Η Ομόνια η οποία διοικείται κατάφορα από το 0-0 με βάση τι κάνει μέσα στην έδρα των αθλητών Βελγίου. Και πάει στον πάγκο Χατζηγιοβάνης και θα είναι ο αντικαταστάτης του Μοτνόρ. Ή από εκεί να πάει, δεν ξέρω. Νομίζω ότι πήγαινε στον πάγκο. Συνεχίζουμε. Παραμέτρο 0-0. Μαγική εικόνα. Αυτό το 0-0. Η ομόνια επιμένει. Μπάσκοβιτς. Μπαγιά. Ο Τάρκοβιτς. Το σούτ έξω. Καλή ευκαιρία για αυτή χάνει ο Τάρκοβιτς. Έξω από τη μεγάλη περιοχή. Στη στο σούτ. Λίγο έξω από την αιστεία του Λέω Κοκούμπο. Κάνει η ομόνια σε 2 λεπτά. Ευκαιρίες αυτή του Μοτνόρ. Τέτα τέτα ευκαιρία του αγώνα. Και τώρα ο Τάρκοβιτς εκτέλεσε, αλλά δεν είχε καλό τελείωμα. Παραμέτω 0-0. Με τους Βέλγους τώρα να βοηθήσουν να οργανωθούν. Κόβει ο Μάριτς. Παίχτες στο μέση είναι παλμικάρια. Ο Εβάντρο περιμένει κάποιο στήριγμα. Έρχεται ο Μοτρόρ. Ο Μοτρόρ! Ο Μοτρόρ! Όχι και ούτε τώρα! Ούτε τώρα! Φοβερή ευκαιρία! Και πάλι ο Μοτρόρ εκεί τον νικάει ο Κοκούμπο. Τι πρέπει να γίνει για να βάλει πολύ ομόνια σήμερα. Είναι οι ευκαιρίες τρόμερες. Μέσα σε 3 λεπτά 56-58 δύο Μοτρόρ και να σου δέξω από τον Μουάμερ Τάνκοβιτς. Ο Τσκόλεπλαν ήταν πρέπει να ήταν καθαρό προβάλλημα για την ομόνια. Αυτό είναι όμως το ποδόσφαιρο, ο βασιλιάς στο σπορ. Αδικείται η ομόνια από αυτό το 0-0. Κάνει την μεγαλύτερη, την καλύτερη της εμφάνιση το τριφύλι. Είμαστε στο 59. Έχουμε παίχτη της Παντουίτες, στον τραγουδιστικό χώρο. Πάμε να ακούσουμε συνέχεια με το τι γίνεται στην Αλβανία.
2: Είμαστε στο 18ο λεπτό εδώ στο Elbasan Arena στην Αλβανία. Το 0-0 παραμένει ανάμεσα στην Δυναμό City και την Πάφο. Η Πάφος που προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα των Αλβανών είχε μια-δυο καλές στιγμές χωρίς να δημιουργήσει την τεράστια ευκαιρία. Οι Αλβανοί τώρα οργανώνονται με τον Αλτζή να είναι κάτω από την μπάλα, προς την Ιππανιά και όπου θα ανακόψει ο Μπρούνο. Λελέ με το σκήθος γυρίζει για τον Κίνα. Η κόντρα εκεί στο κέντρο του γηπέδου πέφτει στο έδαφος ο Αγιοτέντσι. Έχουμε φάουλ για τους γηπεδούχους και κίτρινη κάρτα στον Λέλε για αυτό τον μασκάρισμα πάνω στον κεντρικό παίχτη της Δυναμό. Φάουλ το οποίο θα φέρει ποδοσφαιριστές κοντά στην περιοχή της Πάφου. Τελικά δεν θα βγει σέντρα, θα παίξουν με πάσα οι Αλβανοί. Ο Ισμαήλι από τα δεξιά θα δώσει μπάλα πίσω στον Αλτζή, είναι κάτω από την μπάλα στο γέμισμα προς την περιοχή της Πάφου. Τρέχει ο Γκολτάρ με το κεφάλι, απομακρύνει σε ένα χώρο που προσπαθούν να κερδίσουν οι της Πάφου, κερδίζουν με τον Κίνα, ο οποίος αφήνει για τον Μπρούνο. Μπρούνο από τα δεξιά για τον Κίνα, ο οποίος προωθείται λίγο πριν την μεσαία γραμμή, θα πήγε για τον Τσούνι και αυτός για τον Νταβίτ Λουίς. Λουίς για τον Πέπε, ο οποίος γυρίζει, κοιτάζει, ψαχνιστήριμα, βρίσκει τον Πιέλ, εκ νέου ο Πέπε κάτω από την μπάλα, υποπίεση θα δώσει πίσω στον τερματοφύλακα τον Μαγέσκι, ο οποίος είναι έτοιμος να στείλει την μπάλα. Η άλλη θα πάει, η μπάλα θα πάει αριστερά, εκεί όπου ελέγχουν τις Πάφου τώρα με τον Σούνιτς, ο οποίος αφήνει για τον Κίνα, στο ενικύκλιο του κέντρου του γηπέδου, και τώρα ο Πέπε. Προωθείται ο Πέπε, είναι δίπλα του ο Νικόλας ο Ιωάννου, αφήνει την μπάλα στον Νικόλα τον Ιωάννου και αυτός για τον Πιέλ, Ιωάννου για τον Κίνα, εκ νέου για τον Ιωάννου, έτοιμος για την σέντρα, κοντράρι μπάλα υπό την πίεση εκεί του Ισμαήλη, επιμένει ο Ιωάννου πίσω για τον Κίνα στην περιοχή, σέντρα του, την μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω χωρίς καμιά τύχη, η μπάλα θα πάει αρκετά πάνω από τα ποκάρια της εστίας του Τένκια, του τερματοφύλακα της Δυναμό City. Είμαστε στο 20-21 λεπτό εδώ στην Αλβανία. Το 0-0 ανάμεσα στην Δυναμό και την Πάφο παραμένει. Με την Πάφο να προσπαθεί. Ο Ισμαήλ είναι κάτω της μπάλας. Θα βάλει το πόδι τον Πιέλ. Θα ανακόψει την πορεία της μπάλας. Έχουμε πλάγιο για τους Αλβανούς. Πλάγιο από τα δεξιά. ότι ήταν με τον Ισμαήλιτ, τελικά θα ρίξει ο Ισμαήλιτ αυτό το πλάγιο. Ψαχνιστήρι μας, στέλνει την μπάλα μπροστά, εκεί όπου θα ανακόψει ο Νικόλας ο Ιωάννου, η μπάλα θα πάει κατευθείαν πλάγιο για τους γηπεδούχους. Είμαστε στο 21ο λεπτό, εκ νέου το πλάγιο από το ίδιο περίπου σημείο, σε ένα χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, όπως αμήνεται η ομάδα Δυναμό. Θα κόψει ο Πέπε τώρα, επαναφέρει ο Ισμαήλι, η μπάλα στα ύψη, ο Κολστάρ κατεβάζει, μπαίνει ο Νικόλας Ιωάννος στην φάση και κερδίζει την μπάλα και δίνει πίσω στον τερματοφύλακά του τον Ματσέσκι. Ματσέσκι ο οποίος θα κάνει τώρα το γέμισμα. Η μπάλα στα ύψη, εκεί όπου μπορεί, δεν μπορεί να πάρει μπάλα ο Κίνα, τώρα θα κερδίσει Καμαλέο για τον Κίνα. Θα τον σταματήσει την τελευταία στιγμή ο Αλατζή. Έχουμε φάουλ, το οποίο σφυρίζει ο διετής. Φάουλ για την ομάδα της Πάφου. Να δούμε αυτό το φάουλ και να πάμε στον Μάκη Νικολάου. Ο Μπρούνο Φελίπε πάει για την εκτέλεση σε ένα χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Λίγο πλάγια προς τα δεξιά. Φάουλ το οποίο θα φέρει πολλούς ποδοσφαιριστές στην περιοχή του Τέγκια, του τερματοφύλακα των Αλβανών. Πέπε και εκείνα κοντά στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Ετοιμάζεται ο Πέπε, ετοιμάζεται και ο Κίνα. Ο Πέπε θα είναι ο εκτελεστής, σέντρα στην περιοχή. Η μπάλα περνάει από όλους. Δαβίτ Λουίς πάει να επαναφέρει. Υψωμένο το σημειάκι του βοηθού. Έχουμε offside. Έτσι αυτή η επιθετική προσπάθεια της ομάδας της Πάφου θα σταματήσει. Μάκη συνεχίζει.
3: Ωραία, στο 64. 0-0. Ανάμεσα σε εντρονίτη και ομόνια, μοιράζει το Μοντρόρ, παίρνει την περιοχή Μοντρόρ. Τελικά ανοίγει την μπάλα και τη χάνει. Μια μεταβίβαση εξαιρετική από τον εξαιρετικό Μουάμεθ Τάνκοβιτς, αλλά τα θαλάσσια τα έκανε μουσκεμά εκεί. Ο Μοντρόρ, ο οποίος έχασε ανεπανάληπτη ευκαιρία, κλασικότατη στο 56 και στο 58, δεύτερη φορά νικήθηκε από τον Φοφούμπο. Ένα σουτ από τον Τάνκοβιτς βγήκε έξω στο 57. Ξακολουθεί να παίζει πολύ καλά η Ομόνια, αλλά η αναποτελεσματικότητά της, η αστοχία, την κατάει στο 0-0. Πολλές ευκαιρίες. Ενώ έκανε τις αλλαγές ο Ντεμέγερ, για αυτή πρώτη με τον Μπάξα στην θέση του Σοέλε, και πριν από 3 λεπτά, το 61, ο Αράκη και ο Μούγια, ο Ιάπωνας και ο Αλβανός, πήραν τις θέσεις των Ιαπωνέζων, η Σιβατάρη και Ματσουσάβα. Ο Κουκούμπο έδωσε στον Μερδέν, τώρα είναι ο Τανικούτσι, κάθετα παίζει το λάθος που γίνεται, κερδίζει ο Εβάντρο, τυφάει μπάλα σε σώμα των κυπεδούχων του Μερδέν, διότι μπροστά με τον Κούπα, ο Κούπα κρατάει, διότι γιατί δεν κάνει αλλαγή ακόμα να βγάλει τον Μοτρό Ρομπέρ, είναι αρνητικότατος, ο Κούπα, υπάρχει τι, θα βαλάει το παιχνίδι, σφυρίζει ο Καμπάκο, για μαρτυρίες από τους φίλους της ελληνικής ομάδας. Περίπου 7.000 είναι στο κήπεδο, όπως είπαμε, και 150 της Ομόνιας, που βλέπουν την Ομόνια να παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, κορυφαία της εμφάνισης στην Ευρώπη φέτος, αλλά να μην παίρνει ότι δικαιούται και ότι αξίζει. Δηλαδή προβάδισμα όχι ενός δύο γκολ. Τώρα μακάρι να είναι και ένα, αλλά έτσι το ποδόσφαιρο. Μουσλίου, Κανικούτσι, κάνει πολύ καλά πράγματα η Ομόνια στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και το γήπεδο που παραλαμβάνω πλαστικό, όμως αυτό δεν την έχει επηρεάσει. Σε Μαέλ, πάσα για τον Μουσλίου, τρέχει ο Τάνκοβιτς. Όλοι ανεβασμένοι σε μεδομόνια, όλοι πολύ καλοί. Εκτός από τον Μοτρό. Η μπάλα τώρα στον Ανών Τεδέου, πάσα για τον Εβάντρο. Πάντο ψάχνει τον Διονύη να περάσει η μπάλα. Δεν πέρασε γιατί καροδοκούσε ο Μοτρό, κερδίζει ο Μερλέν. 66 τα μέσα του δευτέρου ημιχρόνου. Πάντα 0-0. Τώρα είναι ο Μούγια. Ο Αλβανός που αποθεώθηκε που μπήκε μέσα, έκανε τη μεταβίβαση, έρχεται ο Μοτρό και μπροστά από τους πάντες και Μαέλ με προβολή πάνω και πλάι. Τελείστηκε αμέσως η Σακό. Η μπάλα στη μεγάλη περιοχή για τον Σεπαουή. Κερδίζει την μπάλα η σέντρα από τον Μούγια. Μοκρούστηκε. Κοντεράρι, κόβει ο Νικός ο Παναγιώτου. Μπάλα πάει σε παίχτη της σε το ίδιο τον Μούγια. Από τις αλλαγές που έχει κάνει, κόβει εκεί ο Μπάρκοβιτς προσοχή στην άμυνα.
0: εκεί όπου θα ξεκαθαρίσει ο Νίκος Παναγιώτου, έχετε πίεση τώρα η Ομόνια, δεν τα βάλε τον γκολ, ήταν γκολ που έπρεπε και τώρα έχοντας και τον κόσμο, εντάξει αυτούς τους φανατικούς φίλους τους στο πέταλο, στην ουδεστία του Φαμπιάνο, προσπαθεί να στριμώξει την Ομόνια η Σέντρου Ίτερ με τον Πούπε τώρα σε Παουή, μαρκάρει ο Εβάντρο, περνά ο Μαροκινός, ξέφυγε, σέντραρε αλλά ξεπαιχθεί για τον Φανδεσεμαέλ που έχει κάνει μετά όσα από άμυνα σε επίθεση, κάνει κίνηση ο Μούγια, Σισακόφες και η ομάδα με τι αλλαγές, δεύτερο ημίχρονο ο τεχνικός των Βέλγων, Μερλέν, προσπαθεί πιέζεται, δίνει στον Μούγια, το σουτ, ευτυχώς το Κουνιμπαλί, πρόλαβε τον Μπάλταρ και κόρνερ, τρόφιμουν οι δίνοι των κυπεδούχων την ομάδα. Είναι λογικό αυτό να συμβαίνει για μαρτυρίες από τον Μπέρκ στον πρώτο βοηθό Βουλγαριόλη, κόρνερ για την μιλική ομάδα στο 68, ενώ οι δύο ομάδες είναι στο 0-0. Με τη μόνη να χάνει 56-58 ευκαιρίες απίστευτες. Τελικά αλλάζει την αποφάση, δεν ήταν κόρνερ με βάση τους κανονισμούς και παρέμβαση VAR που δεν παρενέβη στη φάση του 8 για πέναλτι υπέρ του Ντιονί. Τώρα δίνει την μπάλα στην Ομόνια και όχι κόρνερ ο Γεώργη Καμπάκοφ. 0-0 λοιπόν και πάμε ξανά Αλβανία.
2: Στο 27 εδώ στην Αλβανία Δυναμό City και Πάφος πάντα στο 0-0. Ελέγχει το ρυθμό η Πάφος που να μπορεί να δημιουργήσει μεγάλη ευκαιρία. Ο Κίνε είναι κάτω της μπάλας, αλλάζει με τον Πέπε, θα πάει αριστερά για τον Μπιέλ, επίσης με προϋποθέσεις Μπιέλ έξω από την περιοχή, στα κλειστήριμα αφήνει τον Πέπε, ο οποίος θα βρει το μαρκάρι τον Κίνα και αυτός τον Σούνιτ, αλλάζει μεταξύ της την μπάλα Κίνα και Σούνιτ, Σούνιτ είναι άτοχος, δεν θα κάνει τη σέντρα, προτιμά να δώσει προς τα πίσω για τον Νταβίτ Λουίς, να ανοίξουν την άμυνα των Αλβανών. Ο Νικόλας Ιωάννου τώρα θα κάνει τη σέντρα, ευκαιρία κεφαλιά του Μουμή, η μπάλα θα κάνει κατευθείαν έξω, χωρίς καμιά τύχη, έφυγε αρκετά έξω από το αριστερό, κάνε το ροκάρι της εστίας του Τένκια, του τερματοφύλακα της Δυναμό. Επαναφέρει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, του λέει θα περιμένει ο Δημήτρης τώρα θα εκτελέσει, η μπάλα περνάει μπροστά, θα γίνει το λάθος, ήταν το εκμεταλλεύονται της Πάφου, θα ανοίξει πολύ την μπάλα ο Σούνιτ, ο Μπρούνο προσπαθεί να ξεφύγει από τα δεξιά, θα έρθει με δύναμη πάνω στην μπάλα, ο Κεπλάκια θα βάλει το πόδι και θα βγάλει την μπάλα πλάγιο out. Θα ήθελα την Πάφου που επιμένει από τα δεξιά με τον Μπρούνο, ζητά μπάλα ο Μουμή, αλλά και ο Πέρ. Λέλε τώρα μπαίνει στην φάση, μακρινό το αράουτ από μακρινούν οι Αλβανοί, έξω από την περιοχή μπάλα, Σούνιτ κερδίζει, θα γυρίσει στο δεξιά για τον Μπρούνο, ο οποίος θα κάνει την κίνηση να αποφύγει δύο ποδοσφαιριστές, είναι για τον Κίνα, δέχεται το μαρκάρισμα από πίσω, με φάουλ, σε αρκετά καλό σύγκρο για την Πάφο, φάουλ στο οποίο υπέπεσε πριν ο Άγιος, ποιος θα δεχτεί για την κίτρινη κάρτα, την κρατάει στο χέρι ο Βέλγος διαιτητής. Να πούμε ότι είχε κίτρινη στήκη ο Λέλε. Φάουλ λοιπόν για την Πάφο 10 με 15 μέτρα έξω από τις βολή των γραμμών της μεγάλης υπαυθοντικής, σε ένα σημείο όμως που θα φέρει πολύ κόσμο στο ύψος της μεγάλης περιοχής των Αλβανών. Έτοιμος ο Πέπε για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Τώρα θα δείξει και την κίτρινη κάρτα στον Αγιοτέντιο διαιτητής. Πέπε και εκείνα από την μπάλα. Ακούγονται τώρα μόνο οι φίλοι της Πάφου που ενθαρρύνουν την ομάδα τους. Θα πάρει μερικά μέτρα φορά ο Πέπε. Περιμένει τον Τεβί να του κάνει νόημα για να εκτελέσει. Τώρα θα κάνει το νόημα ο Βέλγος. Έτοιμος ο Πέπε. Έχουν προωθηθεί όλοι οι υψηλός ενοχλητές της Πάφου. Σέντρα στην περιοχή. Νταβίτ Λουίς εντυπωσιακά. Ο τερματοφύλακας καλλιώξει την μπάλα σε κόρνερ. Πολύ καλή κεφαλιά από τον Νταβίτ Λουίς σε ετοιμότητα ο τερματοφύλακας περίπου στο κέντρο της εστίας θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Να μια καλή φάση για την Πάφο στο 31ο λεπτό όπου απειλεί με τον Νταβίτ Λουίς. Από τον κόρνερ, Μπιέλ και Κίνα αλλάζουν την μπάλα. ο Μπιέλο καθυστερεί, αφήνει στο Κίνα, Μπιέλ κάνει κίνηση, δεν φαινούνται μεταξύ τους, η μπάλα θα πάει κατευθείαν πλάγιο out, είναι έξω από τα ένα του σήμερα ο Κίνα, πλάγιο για από τα αριστερά, με τον αριστερό πισωφύλακα τον Μπεντρέκα να πάει για την εκτέλεση. Ζητά μπάλα ο Αλεντζή πιο πίσω, θα προτιμήσει να ρίξει πιο μπροστά εκεί όπου έρχεται πίσω να πάρει μπάλα ο Μπερίσα. Τελικά έχουμε φάουλ που κάνει ο Γκολτάρ. Δέχεται και τις παρατηρήσεις του Βέλγου διαιτητή. Φάουλ για τους γηπεδούχους λίγο πριν από την μεσαία γραμμή από τα αριστερά. Θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Πλασαριστά για τον Πετρέκα, πίσω ο τελευταίος για τον Αλτζή, ο οποίος προωθείται, ο κεντρικός αμυντικός της Δυναμό. Πεντρέκα τώρα πιέζει ο Πιέλ, πίσω η μπάλα. Εκεί όπου τρέχει ο Λέλε να μαρκάρει τον Τίτα, όμως θα καταφέρει να περάσει την μπάλα για τον Ισμαήλη. Ισμαήλη πίσω για τον Αλτζή. Κλείνουν τους διαδρόμους της Πάφου, τώρα θα περάσει πάνω το κέντρο, εκεί όπου στριχογυρίζει ο Αγκοστέντζη, η μπάλα θα πάει πίσω στον κύκλο του κέντρου του υπέδου, πάει να μαρκάρει ο Μπουμπί, αλλιώς κλείνεται, η μπάλα θα πάει τελικά πίσω για τον Άλτζη. Άλτζη για τον Τίτα, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί αλλάζουν την μπάλα, πιέζει ο Λέλε, πιέζει και ο Κίνα, και προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα από τον Βουαντράκου. Τελικά θα κερδίσουν οι της Πάφου με παλικαρίσια ενέργεια του Ιωάννου έξω από την περιοχή. Σέντρα στην περιοχή, το γύρισμα Ιωάννου το σούτ έξω. Πολύ καλή ευκαιρία με τον Ιωάννου, ο οποίος έκανε όλη την δουλειά, που βάλετε την μπάλα, άλλαξε με τον Κίνα που έβγαλε τελικά σέντρα, μπήκε στην πορεία της μπάλας. Ο Νικόλας ο Ιωάννου έπιασε το σούτ με το δεξί, όμως η μπάλα πήγε λίγο έξω από το δεξί, κάθε το δοκάρι στην δέγκια του τερματοφύλακα της Δυναμό. Είμαστε στο 30 εδώ στην Αλβανία, Δυναμός και Πάφος πάντα στο 0-0, με την Πάφο να είναι καλύτερη ανώτερος αντίπαλος, δεν μπορεί όμως να πετύχει το τέρμα. Τώρα η μπάλα θα πάει πίσω, θα διώξουν όπως είναι στο έδαφος. Ο Μουμί πρέπει να είναι εκεί να κρατάει την μπάλα, βλέπει το συμποδοσφαιριστή του και σταματά, σφυρίζει ο διαιτητής, βγάζει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάμε στο παιχνίδι της Ομόνιας και τον Μάκη. Μάκη.
3: Εδώ είμαστε στο 75-0-0, έρχεται, κερδίζει ο Πούπε, βγάζει χαμηλά τη σέντρα, εκεί ο Παναγιώτης ο Ανδρέου δίνει στον Τουβέρ, κουράστηκε ο Μόνιας, κουράστηκε και ο Τουβέρ που ήταν πληκτικός. Έγινε η αλλαγή για την Ομόνια στο 70 στη θέση του Μοντρός, του πιο αρνητικού παίχτη, και Μοιραίου στο 56 και στο 58 με χαμένες ευκαιρίες από αυτόν. Μέσα ο Χατζηγιοβάνης, ενώ νωρίτερα έκανε τρεις αλλαγές. Εμπαγιά μεγάλη τώρα, προσοχή, ο Μπάσας Μπασάρη και ο Φαπιάνο το έπιασε. Φοβερή ευκαιρία, φοβερή απόκριση, η πρώτη που κάνει ο δεύτερη μάλλον Φαμπιάνο, και στο 69 ζωτά από τον Μούγια που αποκρούφθηκε από τον Φαμπιάνο ασταθώς, ξεκαθάρισε η άμυνα, και τώρα στο 75 σε μια κάθε την παλιά και ένα ζωτ του Πούπε, το ίδιο χρονικό σημείο αποκρούφθηκε από σώματα των παιχτών της Ομόνιας, έχει περάσει μπροστά στην επίθεση και στον έλεγχο του παιχνιδιού, τον έχει πάρει η Βελγική ομάδα από το 65 και μετά 0-0 χαιρέσει και το κόρεσε το κάτω, Φαμπιάνο βγαίνει και αποκούει σταθερά εύκολα και τελειώνει η φάση χωρίς συνέπειες για την Ομόνια, η οποία για 65 περίπου λεπτά έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, δεν αξιοποιήσε ευκαιρίες που έβαλε, δεν ήταν αποτελεσματική, έκανε αλλαγές οι γηπεδούχοι βάζοντας καλούς παίκτες ποιοτικούς που διαθέτει η ομάδα, πίεζε την Ομόνια η οποία είχε χάσει τις ευκαιρίες το 56 το 58. Έχουν την πρωτοβουλία τώρα και προσπαθούν να φτάσουν στον κόλλη οι παιδούχοι και η Ομόνια αμυντικά να κρατήσει αυτό το 0-0 όπως φάει το πράγμα. Είναι κάποια αντιπία να καταφέρει, θα κάνει τώρα τρεις αλλαγές η Ομόνια. Είναι ο Νεκό, είναι ο Κακουλής, εδώ και ποιος είναι ο άλλος ο παίχτης, δύο είναι, δύο.
2: Να πούμε στην Αλβανία. Έχουμε πέναλτι που κερδίζει η Πάφος σε χέρι εκεί του Ντίτ. Ήταν η σέντρα από τον Νικόλα τον Ιωάννου. η μπάλα χτύπησε στο χέρι του κεντρικού αμυντικού των Αλβανών, του Τίταν, κοντά στην φάση ο Βέλγος Τελής έδειξε την χάρη των ποινών για την Πάφο, ευκαιρία για την Πάφο να ανοίξει το σκορ, παίρνει την μπάλα ο Νταβίτ, ο οποίος θα είναι ο εκτελεστής από ό,τι φαίνεται. Διαμαρτύρονται εκεί οι γηπεδούχοι της Δυναμό. Συζητά κάτι εκεί μαζί του το διαιτητής, είναι ο κοντά του ο Ντίτα, ο οποίος υπέθεσε στο χέρι. Συζητήσεις εκεί της συζητήσεων, ο Νταβίτ Λουίς έχει πάρει την μπάλα για την εκτέλεση, επικυρώνει το πέναλτι για να δούμε αυτή την εκτέλεση στο 36. Η Πάφος έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Νταβίτ Λουίς απέναντι στο Τίκια, το τερματοφύλακα της Δυναμό, οδηγίες εκεί του διαιτητή προς τον τερματοφύλακα, αλλά και προς τους παίχτες να μπουν αμύπου στην περιοχή πριν εκτελεστεί το πέναλτι. Αποδοκιμασίες εδώ των φίλων της Δυναμό. Όρθιος όλος ο πάντος της Πάφου και ο προπονητής ο Ζαπίντο κοντά στη γραμμή, έτοιμος τον Νταβίτ Λουίς για την εκτέλεση, ευκαιρία για την Πάφο το 37 να ανοίξει το σκορ. Νταβίτ Λουίς θα πέρει μερικά μέτρα φόρα, σφυρίζει ο διαιτητής, Νταβίτ Λουίς εκτελεί έξω. Κάνετε αυτό το πέναλτι για την Πάφο το 37, καταπληκτική ευκαιρία. Στα δεξιά ο τερματοφύλακας, στα αριστερά η μπάλα όμως έφυγε έξω από τον δοκάρι. Θα δει η τεράστια ευκαιρία για την Πάφο να ανοίξει το σκορ. Ξεσηκώνονται οι φύλαθροι της Τιπερούχου ομάδας, όπου δέχτηκαν την ψευκολουσία όταν ο Κετής σφύριξε την εστάση των ποινών. Το παιχνίδι που συνεχίζεται με τους γηπεδούς να προσπαθούν να περάσουν μπροστά. Ο Σούνης θα βγει. Τελικά έχουμε υπόδειξη ότι θα σταματήσει αυτή η επιθετική προσπάθεια των παιχτών της Δυναμό. Να έρθουμε για λίγο κοντά στο Μάκη να δούμε πώς εξελίσσεται και εκεί το παιχνίδι στο Ομόνοια.
4: Μεγάλη αγωνία, εδώ είμαστε στο 79, διατηρείται το 0-0, με την Ομόνοια να κάνει δύο αλλαγές, ο Κακουλής και ο Νεκός στον αγωνιστικό χώρο. Τις θέσεις των Τάνκοβιτς κουράστηκε όπως και η ομάδα γενικά, έξω και ο Ντιονί. Είχε προηγηθεί η αλλαγή στο 70 μέσα ο Χατζηγιοβάνης στον Πάγκο Μοτρόρ, ο οποίος έχασε ευκαιρίες φοβερές, το βελέξει στο 58, ενώ δυο φάσεις έκαναν και οι γηπεδούχοι με τον Φαμπιάνο να λέγει στον Μπαστάρ και προηγουμένως να σώσει το τερματοφύλακα και αρχηγός του Τριφυλιού τον σουτ που έκανε ο Μούγια. Σισακό έχει κερδίσει μέτρα η Σετρουίτεν το δεύτερο ομίχρονο μετά το 65, όταν ήταν κολακευτικό το 0-0 για αυτήν, χάνοντας η Ομόνοια στις ευκαιρίες. Η μπάλα τώρα στον Πούπα. Κέρδισε ο Πούπε για το σπαθιό Μπάτσταρ από τις αλλαγές και να αλλάξει παιχνίδι. Πάνε σε Μαέλ, είχε ένα καλό σουτ το 70 λίγο έξω. Την κλείνει ο Βέργος, στόπα από τον Ανδρέου για τον Χατζηγιοβάνη. Πιέζεται, πέφτει κάτω ο Βούλγαρος. Δεν δίνει φάουλ, είναι πλάγιο λέει, πλάγιο να δούμε, το δίνει για την Σετρουίτεν, μένει κάτω ο Χατζηγιοβάνης, Μέριαν Πετ, χορηγός Μέγας, της αποστολής και της μετάδοσης, χορηγός αποστολής Πετ των διαχρονικών παιδών και υποστηριχτές, αγουστικά κέντρα οικονόμου, τα Coffee Island στην Σταυρούα Θαλάσσας και Πανουριώτισσα και ο καφές Οκα. 80, η μπάλα πρέπει, πιέζει ο Καγουλής, τα νικούτσι για τον Μουσλίου, μπήκαμε τελευταίο, δεκάλεπτο, εδώ στο Στάιεν, ο Καγουλής πιέζει, κερδίζει την μπάλα, αλλά κάνει φάουλ στον Μακεδόνα διεθνή στόπερ τον Μουσλίου. Και πάει κόκκινο αγωνία, εδώ στο γήπεδο της Σετρουίτεν, έχει δει στο παλιό στο πρωτάθλημα, για πρώτη φορά στην Ευρώπη, για ακουσιωστή για την Ομόνοια, σε εκείνο το Τσάπιο λέει αποκλείστηκε από την Καϊράτ. Πέρασε το εμπόδιο της Λίνκολ και έφτασε στο League Face, στα play-off της League Face. Εκπαιδεύτηκα του Europa Link. League Face, θα γνωρίζουμε την άλλη εβδομάδα του Europa ποια θα είναι και ποια στο Conference και ελπίζουμε ότι οι προαθλητές της χώρας μας να ξεπεράσουν το εμπόδιο των Καναριγιών. Τα Νικούτσι για τον Μουσλίου. Περιμένει ο Μερελέν. Προβολημένος ο Πούπε. Μαρκάρισε από αριστερά. Τεντράρι. Με στόχο τον Αράκη. Ο Παναγιώτου κερδίζει την μπάλα. Αλλά τη στέλνει κόρνερ. Εξάλλαξε. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η εικόνα είναι διαφορετική. Στο... από το 65 μπορεί να πω και μετά. Και τώρα εδώ είμαστε στο 82 με ένα κόρνερ για τους γηπεδούχους. Λαθαριστά εκτελέστηκε. Ετοιμάζεται και στέλνει την μπάλα πίσω τώρα ο Μούγια στον Σεπαουή, ξανά ο Αλβανός. Θα σεντάρει ο Φαμπιάνο, θα οδηγεί και θα αποκρούσει. Εκεί ελέγχει την αέρα κυκλοφορία. Και εύκολα μαζεύει την περιοχή της Ομόνιας. Ρίχνει τώρα ο Φαμπιάνο για τον Κουλυμπαλή. Πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, όμως είναι κρίμα να χάσει αυτό το παιχνίδι. Θέλουμε 8 λεπτά στην καθυστερήσεις. Κάνει μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Κακουλή. Κακουλής κόβει εκεί την ώρα που πήγε να βγει μόνος. Έκοψε το κεφάλι τρέχοντας με το πίσω στο κεφαλιού του. Τυχερός εδώ ο Τανικούτσι. Συστακό. Τυχερός ο Ιάπωνας. Έβγαινε ο Κακουλής μόνος. Κούπε. Νέκο. Τον Μανικό τον μαρκάρι. Πρεσάριο Ευάντρο. Μουσλίου για τον Κοκούμπο βγαίνει εκτός περιοχής. Είμαστε στο 83 της αναμέτρησης. Το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων στα play-off του Europa League. 14η Κυπροβελγική αναμέτρηση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για την Ομόνοια. Ο Κανικούτσι, το γύρισμα για τον Φαρδεσεμαέλ. Κερδίζει ο Αράκη, άλλος ένας Ιάπωνας. Περιμένει ο Πούπε στην περιοχή ο Ρουμάνος. Μαρκάρεται, σεντράρει εκεί ο Μερλέν, την μπάλα στον Μούγια, βράζει για τον Μερλέν, πάσα τώρα στον υπάρχει offside, υπάρχει offside η φάση, τελειώνει. Ότι καλύτερο για το Τριφύλλι που δέχεται την πίεση, θέλουν κάποιες ανάσες οι πρωταθλητές μας. Έτοιμος τώρα. Ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Κουλυμπαλή. Στέλνει την μπάλα τώρα στο κέντρο και βαλιά από τον Κουλυμπαλή πάνω στον Μουσλίου. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα από το 65 και μετά. Ελέγχουν το παιχνίδι η γαζοκίτρινη με τον Μπάσταρ να βγάζει για τον Φαβεσεμαέλ. Επειδή έστω και κατά κύμα στο δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο μισό. Η σέντρα θα κόψει ο Ντουβέρτ. Η μπάλα πηγαίνει εκεί που κινείται ο Μερλέν. Στο προσκήνιο, η κάθετη, ο Μούγια, η σέντρα, κεφαλιά διώχνει ο Μπάλκοβετς, την πλοχή βάλε σε Μαϊλ Πλάγια, φαντάζει για αυτή η φάση, το σουτ πέρασε εκεί όπου θα κρατήσει την μπάλα και θα την φύσει ότι καλύτερο έξω ο Ντουβέρν. Ένα πλάγιο τώρα για Ομόνια, πάντα είμαστε στο παραπέντε του αγώνα, διατηρείται το 0-0, πάμε για λίγο να ακούσουμε την εξέλιξη στην Αλβανία, να μέσα στην Αμποτσίτη και Πάφο. Κόβεται ο Σισακό, θεωρώ χωρίς φάουλ και για διαμαρτυρία βγάζει κάρτα στον Ευάντρο ο Γιωργαπάκοφ, ο Βούργαρος. Ένα φάουλ τώρα για τους γηπεδούχους, τους αφήνει να μείνουν κοντά στην περιοχή. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε φάουλ εδώ. Ο Μερλέν ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γάλλος μέσος. Συμπληρώθηκαν το 85, μπήκαμε στο 86, 0-0, σέντρο ήταν Ομόνια στο πλαίσιο των play-off του Europa League. Ρεβάς 27 Αυγούστου, 28 εκκληρώσεις για την League Face των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Εκτέλεσε ο εκεί ο Μούγια, απομακρύθηκε η μπάλα, ο Παρθεσεμάλ από μακριά, πλάγια από τη δεξιά πλευρά, η σέντρα, η κεφαλιά πάνω από την εστία. Η φως πάνω από την εστία από την κεφαλιά του Μουσλίου. Μια καλή φάση για την παιδική ομάδα. Η Ομόνια των πρώτων 65 λεπτών. Πολύ καλή παρουσία σε κάθε ευκαιρίες στο 56 και στο 58 με τον Μοτνόρ. Έκαναν και τις δικές τους καλές φάσεις. Για αυτήν τον Μπάσταρ ήταν η καλύτερη το 71 για την βελγική ομάδα που έχει τον έλεγχο. Θα κρατήσει όμως να βγουν οι άμυνες για μερικά ακόμα λεπτά. Αν έρθει γκολ για το Τριφύλλι ότι καλύτερο. Τώρα όμως
0: είναι αυτοί που βγάζουν καλύτερη εικόνα στον αγώνα και ο Χορμάρης, ωραία, του Λεφταράς. Η παλιά για τον στόχο τον Γιωβάνι, τον Γιωβάνι κόπηκε και τώρα ο Σιστακό να γυρίσουν πίσω όλοι με τις Ομόνιας.
1: Μηδέν-μηδέν η Ομόνια καθυστερήσει μηχρόνου στην Αλβανία, ανοίγει το σκόρο Παναθηναϊκός 1-0 στο 56, 2-0 όφι, 1-1 τελικό ο ΠΑΟΚ με την Πραν. Ελά Γιαννάκη.
2: Σε χρόνους καθυστερήσεων το 0-0 παραμένει εδώ στην Αλβανία, να μας δυναμώσει έτσι και την ΠΑΦΟ. Με την ΠΑΦΟ να χάνει τη μεγάλη ευκαιρία στο 37. Επέναστη που εκπέρασε τον Νταβίτ Λουίς, ευκαιρία που πάνε να δημιουργηθεί για τον Δαπανού. Το πλασέ, η μπάλα θα πάει έξω. Έχει, έφυγε μόνο τον Περίσσα μετά από λάθος. Έπιασε το σούτ με τα αριστερό. Η μπάλα πήγε αρκετά έξω από την εστία του Μαγέσκι. Έτσι και οι Αλβανοί θα χάσουν μια καλή ευκαιρία με τη λήξη του ημιχρόνου να ανοίξουν το σκορ. Λέγαμε πριν ότι έχασε τη μεγάλη ευκαιρία η ΠΑΦΟ στο 37 με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Νταβίτ Λουίς. Ήταν η σέντρα στην περιοχή από τον Νικόλα του Ιωάννου. Είχαμε χέρι από τον κεντρικό αμυντικό τον Τίτα. Υποδείχθηκε η εσκάλη των ποινών. Όμως ο Νταβίτ Λουίς ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα έξω. Συνέχεια στο παιχνίδι από την ομάδα της ΠΑΦΟ. Θα βγει προς την παλιά, τώρα θα σφυρίξει για τελευταία φορά εδώ στο Ελβαζάν Αρίνα ο Βέλγος Διευθυντής. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι μια προσφορά του μέγα χορηγού Meridian Bet και των χορηγών HG Luxury Home και Pepsi και ό,τι διαχωρισμοί οπέδων με υποστηριχτή τον καφέ Πόκα. Θα είμαστε σε λίγο μαζί με την άρξη του δευτέρου ημιχρόνου.
0: Τελευταία τα 10 λεπτά. Δύο μένουν για το 90, πάρε το 0-0 στο προσκήνιο η Βέλγη, η Σέντρα στον Φαμπιάνο. Πρέπει να βγουν οι άμυνες να έχουν στοχοπροσύλωση της Ομόνιας υπομονή για να τελειώσει το μάτς. Έστω και με 0-0, ήρθε για την νίκη, είχατε ευκαιρίες της, έπεσε η απόδοσή της, ήταν και η κόποση. Κρατάει. Κουλυμπαλή, παλιά για τον Νεκό. Πιέζεται, έδωσε όμορφα στον Ευάντρο, ψάχνει, θα περάσει, νομική προσπάθεια, στον προσπάθεια, πέφτει κάτω, τίποτα λέει ότι στον Καμπάκο, φτιάχνει ο Χατζηγιοβάνης, πιέζεται, ανατρέπεται, μάλλον όχι χωρίς φάουλ, κόβει ο Σισακόδες, σφυρίζει το φάουλ, στον έγινε και τώρα στην επίθεση η γηπεδούχη με τον Μούγια. Παρλέσε Μαέλ, η πάστα για τον Μούγια, προσπαθεί να περάσει, κόβει και είναι κόρνερ. Ο Μπάρκοβιτς κόρνερ στο 90 λεπτό από την προβολή του Γιούρεν Μπάρκοβιτς και το σκηνικό στα καρέ του Τριφυλιού, συναγερμός στην περιοχή του Τριφυλιού. Ένα κόρνερ τώρα με τον Ευάντρο να είναι κάτω και έχει διακοπεί το παιχνίδι. Καθώς έχουν κερδίσει το κόρνερ του Γηπεδούχη και η Ομόνια να ετοιμάζει αλλαγή με τον Άγγελο Νεοφύτου μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ. Το ιατρικό επιτελείο της Ομόνιας στον αγωνιστικό χώρο για τις πρώτες βοήθειες και μπαίνουμε τώρα σε χρόνο καθυστέρησης να δούμε πόσα λεπτά θα υποδείξει ο τέταρτος βούλγαρος διαιτητής, ο Ευάντρο, ο οποίος χωλαίνει. Θα γίνει αλλαγή. 4 λεπτό χωρίς καθυστέρησης. Είμαστε ήδη σε αυτόν τον έξτρα χρόνο. Διαβατηρίες από τους Βέλγους, παράγοντες εκεί στον πάγκο. Φεύγει ο Ευάντρο, μέσα ο Νεοφύτου. Καμπάκοφ, θα βάλει 4-5 για να δούμε πόσα. 4 υπέδειξη, στο να γίνουν και 5. Κόρνερ από την δεξιά πλευρά για τους γηπεδούχους που πιέζουν την Ομόνια από το 65 και μετά. 90 συν 1 είμαστε. Νομίζω να παίξουμε έξω 95. Χαμηλά η εκτέλεση, θα διώξει, θα κερδίσει ο Ανδρέου, θα κρατήσει μπάλα και θα στείλει όπως θα μετώπισε της Σεν Τρουίτεν. Από τον Κοκούμπο, τον Φαρδεσεμαέλ. Παλιά τώρα για τον Μουσλίου που πρέπει να μπορεί να έχει κεφαλιά πάνω από την εστία. Θα πιέσουν τα τελευταία λεπτά η Ομόνια διαφυλάξαν κόντι οφθαλμού αυτό το 0-0. Μουσλίου, μεγάλη μπαλιά, πόδι ο Παναγιώτου. Εκεί με τον Κουλυμπαλή στο στόπερ εξαιρετική. Η κόντρα με την αδιώξη των Μπάρκοβετς μαρκάρεται, απομακρύνει ο Σλοβένος και την μπάλα εκεί που πάει πρώτος ο Τανικούτσι. Μουσλίου, σπρώχνουν την ομάδα του στη Βέλγιο Παδί. Το 90-2 χάθηκαν ευκαιρίες της Ομόνιας, ανέβηκε, πήρε ψυχολογία η Σέντρο Ήτεν και θέλει να κερδίσει, να βάλει τον γκολ για το προβάδισμα του Σομαλιπτικού. Η Ομόνια μείνεται με όλους τους παίκτες πίσω για να τηρήσει το 0-0, παλιά τώρα για τον Μούγια, που στελίσσεται, σεντράρι, η άμυνα που βγαίνει ο Σισακό, έχει ο Ξεκουλυμπανί, όχι, έχει κάποια παράβαση, από δεξιά ο Μούγια, χαμηλά, πάνω στον Πάρθοβετ και πάει η μπάλα κόρνερ. Αν άγγιξε και χέρι κολλημένο, ήταν καμία παράβαση. Πολύ ορκούν οι Βέλγοι, το τριφύλι, τα Καναρίνια, ακόμα 2-3 λεπτά για να τελειώσει η αναμέτρηση. Η ομάδα στο 0-0, άλλο ένα κόρνερ για την ομάδα του Βελγίου, την Σέντρου Ήτεν, στο γήπεδο της, στο Στάγεν, κόντρα στην πλαθρίτα της χώρας μας, στην Ομόνια. Το κόρνερ λοιπόν από τη δεξιά πλευρά, γνωστισμό του βοηθάτη μας στην περιοχή του Φαπιάνο, η εκτέλεση ψηλά, η κεφαλιά που το Μουσουλίου αποκούνται λίγο πριν από τη γραμμή, προσπαθεί να διώξει την μπάλα εκεί ο Μπάρκοβετς, κάνει προσπάθεια όμως να κρατήσει το 1-2 που γίνεται. Ο Παρδεσεμαέλ προσπαθεί, κρατάει, σεντράρει στο πισωδοκάρι ο Μπάσταρ, προσπαθεί και ρίχνει την μπάλα, το σούτ, η κόντρα, διώχνουν από το πόδι τον Νεκό, η πολιορκία συνεχίζεται, το 94 μπήκαμε 0-0 με τον Μερλέν, θα κάνει τη σέντρα, την μπάλα γκολ. Δυστυχώς μπαίνει γκολ, τελευταίο λεπτό αν είναι δυνατόν, με τον Αράκη από μια μεγάλη μπαλιά. Το ποδόσφαιρο είναι σκληρό άθλημα. Η σέντρα που έγινε πίσω από την άμυνα, ήρθε ο Αράκη και από κοντά την έστειλε στα δίκτυα στο 94. Είναι απίστευτο. Όμως είναι αυτό που συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Το ποδόσφαιρο λοιπόν είναι άδικο πέρα για πέρα άθλημα. Αυτό το γνωρίζουμε στο 94. Η σέντρα που έγινε, ο Αράκη νομίζω είναι αυτός που ήρθε πίσω από την άμυνα και από κοντά ο Τανικούτσι. Ο Τανικούτσι τελικά ο αρχηγός από κοντά με προβολή διαμόρφωσε το 1-0. Ένα άδικο πέρα για πέρα αποτέλεσμα για την Ομόνια. Την Ομόνια έπαιξε εξαιρετικά αλλά δεν παίρνει ό,τι δικαιούται. 90-4 για δευτερόλεπτα ο Τανικούτσι σκοράρει και κάνει το 1-0 μέσα σε εξαιρετικούς πανηγυρισμούς. Θα έχουμε έλεγχο της φάσης για τη φόνο ψάιτ, γιατί δεν ξέρω αν ήταν σε κανονική θέση ή όχι, το γκολ τελικά θα μετρήσει. Μέτρησε το γκολ και έτσι το τελευταίο λεπτό του αγώνα της καθυστερήσης οι Βέλγοι σκοράρουν με τον αρχηγό τους από μια σέντρα που έγινε το δεύτερο δοκάρι, μαρκάρι στο αμυντικός, σημείωσε το 1-0 και δισε το Ήτεν. Τιμωρεί η μπάλα την Ομόνια. Έχασε ευκαιρίες, ίσκυσε ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου. Μεγάλη προσπάθεια, κρίμα για την Ομόνια που δεν άντυξε την πίεση των τελευταίων 25 λεπτών. Είχε σταθεί περίφημα και χάσει μοναδικές ευκαιρίες. Όταν δεν βάζεις έρχεται να δεχτείς και γκολ το τελευταίο λεπτό. Και τώρα οι τραυματιστές Βελγίου κερδίζουν την Ομόνια με 1-0. Προσοχή τώρα για την επίθεση τους. Υπάρχει και φάουλ για την Ομόνια. Δεν κάλυψε το 0. Και θα πάνε αν το γιος το μαθέψει στον επαναληπτικό με προβάδισμα στην ευκοσία. Καμπάκοφ πήρε τελευταία φορά και στην παρθενική της εμφάνιση στην Ευρώπη πανηγυρίζουν έξαλα την πρώτη τους νίκη. Με την Ομόνια δέχεται ίσα στο 28ο της παιχνίδι και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είναι από το λέξη κρίμα, επαναλαμβάνω την τρεις φορές κρίμα, με μια πολύ καλή όμως την καλύτερη φετινή στην Ευρώπη. Όταν όμως δεν αξιοποιείς τις ευκαιρίες που βρήκε το τριφύλι και στο πρώτο τέταρτο είναι αυτές το 56 και στο 58 με τον Μοτνόρ να δέχεται τη συνέχεια την πίεση και οι Βέλγοι στο 90-4 σημείωσαν το τέρμα που έκρινε την πρώτη αναμέτρηση των play-off του Europa League με τον αρχηγό τους, τον Σόκο Τανικούτσι. Πάει να χαιρετήσουν τους οπαδούς τους της Ομόνιας, ενώ πανηγυρίζουν έξαλλα οι οπαδοί των γηπεδούχων, 7 περίπου χιλιάδες, για την νίκη που τους δίνει το προβάδισμα ενώπιον επαναληπτικού. Θα γίνει όμως η μεγάλη μάχη στη Λευκοσία. Αυτή η ομάδα δεν είναι κανένα φόβητο, είναι η τρίμενη τρίτη ομάδα του Βελγίου. Η Ομόνια την έχει στη Λευκοσία, εκεί που ήταν το 0-0 σκοκ, έδειξε ότι θα τέλειωνε, αλλά ότι στο ποδόσφαιρο τα πράγματα τελειώνουν με το τελικό στήριγμα του διαιτητή. Αυτά λοιπόν έγιναν στο στάδιο Στάγεν της πόλης Σεντρουίτεν, την έδρα των διαθλητών Βελγίου. Η Ομόνια φεύγει από το γήπεδο απογοητευμένη, δεν παίρνει ό,τι αξίζει.
1: Συμφωνώ πολύ τα μαζί σου, σε διαφορά στο γεγονός ότι δεν πήρε ό,τι αξίζει.
0: Ναι, ένα που γεγονός.
1: Ναι, συμφωνώ πολύ τα ότι δεν πήρε ό,τι αξίζει. Και επίσης συμφωνώ πολύ τα ότι μέσα στο γάσιμπι την έχει. Να σε καλά μάχη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Από το Βέλγιο.
1: Και καλή επιστροφή να έχετε στην Κύπρο. Λοιπόν, δεν τα καταφέρει η Ομόνια στο 90-4, άδικο αποτέλεσμα, αλλά αποτέλεσμα το οποίο ανατρέπεται, θεωρώ, στο Γασιμπί. Ήταν η καλύτερη Ομόνια στην φετινή, μέχρι την φετινή, μέχρι την τωρινή της παρουσίας στην Ευρώπη. Ο Όφι 3-0 της ΕΣΕΚΑ, κύριε Τάσο. Ο ΠΑΟΚ 1-1 με την Μπραν, ο Παναθηναϊκός είναι 2-0, ναι. 2-0 με τον Τετένα παιχνίδι ογκορ στο δεύτερο εμίχρονο. Και είναι το μάτς στο 67. Προλαβαίνεις χορηγούς και πάμε αμέσως στο Γιαννάκη. Ένα μόνο στο ελπίζουμε οι γραμμές. Δεν φταίει ο Γιαννάκη, να το ξεκαθαρίσουμε. Ούτε το στούντιο. Είναι οι γραμμές γέρεμοι και σκοτεινές στην Αλβανία.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
7: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
8: Coffee Island εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
7: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
9: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
10: Ακούτε Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience.
11: Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy.

πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.

0: Λοιπόν, έχασε στο φινάλε η Ομόνια αδίκως 1-0. Ήταν πάρα πολύ καλή. Τον έχασε 2 τουλάχιστον τίτα τέτ. Απίστευτα. Πραγματικά να καθαρίσει το μάτσο ουσιαστικά. Στο τέλος πλήρωσε αυτές τις χαμένες τις ευκαιρίες. Ντέρπι στο Γασιμπή αναμένεται, αλλά θεωρώ ότι το έχει τις πιθανότητες της και πολλές μάλιστα η Ομόνια να περάσει. Ο Όφη καθάρισε την Λεύσκη Σόφια 3-0 και έκανε το μεγάλο βήμα να πάει στους ομίλους του Europa League. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 2-0 στο 67. Στο δεύτερο γκολ και το δεύτερο μέρος και τα δύο γκολ τεντέι. Και 1-1 ο Πάοκ ισοφάρισε στο φινάλε την Μπραμ στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα. Αυτά από ελλαδικής πλευράς. Ξεκινά δεύτερο μέρος στην Αλβανία. Έχασε πέναλτι η Πάφος και την ευκαιρία να έχει τον πρώτο λόγο. Ελπίζουμε να τα καταφέρει στο δεύτερο μέρος και να σκοράρει. Ένα Γιαννάκη.
1: Επιστροφή στην Αλβανία. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Η Πάφος ξεκινά με μια αλλαγή στην εντεκάδα της. Περνά εκτός ο Νταβίτ Λουίς και στην θέση του θα μπει ο Μαέ. Ο Νταβίτ Λουίς που έχασε το πέναλτι στο 37. Σέντρα στην περιοχή, ο Μαέ θα απομακρύνει στην πρώτη επίθεση των Αλβανών με τον αριθμό 20, ο Αγιοτέντζι έβγαλε την σέντρα, ο Μαέ σε σωστή θέση έδωσε την μπάλα σε πλάγιο out. Πλάγιο από τα δεξιά με τον Ισμαήλη, ο οποίος είναι έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Έχει επιστρέψει η Πάφος στην περιοχή της, εκτελείται το πλάγιο, εκεί όπου απομακρύνεται η μπάλα, πιο μακριά ο Μουμή. Τρέχει ο Λελέ να εκμεταλλευτεί, θα ανακόψουν την πορεία της μπάλας οι Αλβανοί. Παρολίγο το λάθος, θα έρθει ο Πεντρέκα πίσω του, θα δώσει πίσω στον τερματοφύλακά του, ο οποίος θα διώξει όπως με τα πόδια, εκεί όπου ο Κολτάρ θα επαναφέρει. Ο Φσάιτ σφυρίζεται σε αυτή την φάση, ενώ ο Πέπε είναι έτοιμος για αυτή την εκτέλεση. Δίπλα τον Κολτάρ του αφήνει την μπάλα. Η Πάφος που πρέπει να επιτεθεί περισσότερο θέλει να πάρει το ζητούμενο, αφού το ζητούμενο για την Πάφο είναι νίκη εκτός έδρας για να μην έχει κανένα βραχνά στον επαναληπτικό. Η δυναμός τη φαίνεται υποδιέστερος αντίπαλος, όμως και η Πάφος πρέπει να ανεβάσει επίπεδο, πρέπει να ανεβάσει απόδοση αν θέλει να πετύχει την νίκη στο εκτός έδρας παιχνίδι. Ο Μπρούνο είναι κατοχός της μπάλας πίσω για τον Μαέ, ζητά μπάλα ο Κολτάρ και την παίρνει, προωθείται υπό το βλέμμα του Μπερίσα, στο κέντρο του γηπέδου ο Κίνα, ο οποίος προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, αφήνει την μπάλα για τον Ιωάννου, εκ νέου ο Κίνα είναι κάτω στις μπάλας, θα αφήσει για τον Βιέλ έξω από την περιοχή, Λελέ, τρυφογυρίζει, ψάχνει στήριγμα, ήταν με πλάτη προς την εστία, τώρα ο Πέπε θα βγάλει την μπάλα δεξιά για τον Μπρούνο, κατευθείαν η παλιά, η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω χωρίς καμιά τύχη. Δεν έπιασε η μπάλα πάνω στο πόδι του Μπρούνο, η μπάλα πήγε κατευθείαν έξω. Υπενθυμίζουμε ότι το παιχνίδι είναι μια προσφορά του μέγα χορηγού Meridian Pet και των χορηγών H&G Luxury Home, Pepsi και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηριχτής ο καφές Πόκα. Προσπαθούν να περάσουν μπροστά οι Αλβανοί προς την Ιμπανιά, εκεί όπου τρέχει ο Σίλβα, τρέχει και ο Μαέ, ο Σίλβα φέρνει την μπάλα στην κατοχή του χωρίς

θα τους την αποσπάσει ο ΜΑΕ και θα βρει για τον Μπρούνο. Μπρούνο για τον ΜΑΕ, θα στείλει μπάλα μπροστά εκεί όπου προσπαθεί να μπει στην φάση ο Λέλε, δεν θα τα καταφέρει. Ελέγχει ο Ντίτα, ο οποίος αλλάζει με τον Αλτζή, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Δυναμό. Στα δεξιά ο Πεντρέκα τροφοδοτείται, λίγο πριν από την μεσαία γραμμή έρχεται ο Μπιέλ να τον πιέσει, δίνει πίσω στον Ντίτα. Ντίτα, ο οποίος φέρνει την μπάλα στην κατοχή του και προωθείται προς το ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου. Στέλνει την μπάλα αριστερά για τον Αλτζή, περνάει αυτός τον Μουμί και βγάζει πιο μπροστά για τον Πεντρέκα. Στην περιοχή η μπάλα για τους Αλβανούς, θα γίνει ένα χλιαρό σουτ, η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω, χωρίς καμιά τύχη, ο Πεντρέκα έρχεται το σουτ με το αριστερό, η μπάλα πήγε χλιαρά έξω, αρκετά μακριά από τα δοκάρια της εστίας του Μαντσέσκι. Μπιέλ είναι κατοχός της μπάλας, πιέζεται και προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, τον πιέζει ο Ιμαήλι, τώρα θα απομακρύνει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, εκεί όπου ο Λελέ θα κερδίσει, αντεπίθεση με προϋποθέσεις, στο κενό χώρο ανοίγει την μπάλα ο Λελέ, για να δούμε αν θα καταφέρει να περάσει προς τον Μουμί. Λελέ κρατάει, είναι πλάγι αριστερά, ανάμεσα από δύο, περνάει, θα χαθεί όμως, θα ανοίξει πολύ την μπάλα, θα χάσει, θα απομακρύνουν οι Αλβανοί όπως όπως την μπάλα σε πλάγι out. Πλάγιο για την Πάφο, ενώ υπάρχει παίχτης στο έδαφος τραυματίας για τους Αλβανούς. Θα σταματήσει το παιχνίδι ο Βέλγος διαιτητής για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον παίχτη ο οποίος έχει τραυματιστεί. Είναι με τον αριθμό 22 Ντίτα, ο οποίος θα σηκωθεί. Δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό και το παιχνίδι είναι έτοιμο να επαναρχίσει. Έτοιμο να επαναρχίσει το παιχνίδι, με την μπάλα να είναι για την Πάφο που έχει κερδίσει πλάγι out από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Ο Νικόλας ο Ιωάννου είναι κάτω στην μπάλα, θα στείλει την μπάλα προς το μέρος του Πέπε, ζητούς περαστέει η γηπεδούχη, στέλνει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά τους ο Πέπε και ο Τένγκια είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Καθυστερεί να στείλει την μπάλα, τώρα θα τη στείλει στα αριστερά για τον Αλτζή. Είναι κάτω στην μπάλα ο τελευταίος, περνάει την μπάλα μπροστά για τον Σίλβα, γυρίζει ο Σίλβα. Δεν μπορεί, η μπάλα θα πάει πίσω, κυνηγά την φάση ο Μουμί, κάθε την παλιά στο κέντρο του γηπέδου, κερδίζει ο Γκολστάρ και δίνει για τον Μπιέλ. Αυτός για τον Λέλε, έξω από την περιοχή ο Κίνα, πρόκειται πέφτει στο έδαφος, δεν σφυρίζεται φάουλ, μπαίνει στην φάση όμως ο Λέλε. Κερδίζει την μπάλα εκ νέου για την Πάφο, για τον Νικόλα τον Ιωάννου. Λέλε κερδίζει τις μονομαχίες. Νικόλας Ιωάννου εκ νέου έτοιμος για την σέντρα. Νικόλας Ιωάννου κάνει την κίνηση. Θα προσπαθεί να περάσει να μπει στην περιοχή ανάμεσα από δύο. Θα κάνει επιθετικό φάουλ πάνω στον Ισμαήλη και έχουμε φάουλ για την ομάδα της Δυναμό. Το οποίο έρχεται τον Νικόλα τον Ιωάννου, ο οποίος έκανε καλή προσπάθεια όπως έκανε την περαιτέρω ενέργεια. Και χάθηκε η μπάλα για την ομάδα της Πάφου. Φάουλ, το οποίο πάει να εκτελέσει ο τερματοφύλακας ο Τένγκια για τους Αλβανούς. Ψάχνει στήριγμα, είναι δίπλα του Οντίτα. Τελικά θα προτιμήσει να στείλει την μπάλα μακριά. Θα κάνει το γέμισμα σε ένα χώρο που ο Γκολστάρ βγαίνει πρώτος την μπάλα και απομακρύνει. Πέπε κερδίζει, τρέχει να μπει στην φάση ο Μπιέλ. Ελέγχουν οι Αλβανοί. Από τα αριστερά ο Πεντρέκα είναι κάτω από την μπάλα και προωθείται προς την περιοχή της Πάφου. Ο Βίλα είναι κατοχός της μπάλας, αλλάζει εκεί με τον Κεφαλάια, πίσω η μπάλα, ελέγχουν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ο Ντίτα είναι κατοχός της μπάλας, αφήνει την μπάλα πιο πίσω στον του Αντράκο, ο οποίος έχει έρθει πίσω να πάρει μπάλα. Προστινή παλιά, περνάει μπάλα μπροστά, μια επίθεση με προϋποθέσεις για τους Αλβανούς έξω από την περιοχή. Το σουτ που δεν γίνεται, κλείνουν τους διαδρόμους της Πάφου και απομακρύνουμε τους Τούνις την τελευταία στιγμή. Αποσπά την μπάλα από τα πόδια του Σίλβα, ο οποίος προσπαθούσε να ξεμαρκαριστεί και να στείλει το σουτ από πλεονεκτική θέση προς το τέρμα του Μαντσέσκι. Όμως η μπάλα θα πάει κατευθείαν πλάγιο out από την παρέμβαση του Τούνις. Πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τα δεξιά, ο Ισμαήλ είναι κατοχός της μπάλας και εκτελεί το πλάγιο δυνατά στην περιοχή. Απομακρύνει ο Γκολστάρ, πιο μακριά ο Μουμί,
τρέχει να βγει στην πορεία της μπάλας ο Λελέ, απομακρύνεται η μπάλα στα ύψη, κεφαλιά, η μπάλα θα πάει κατευθείαν πίσω στον τερματοφύλακα της Πάφου, σφυρίζει διακοπή ο διαιτητής αφού θα πέσει στο έδαφος τραυματίας ο Ισμαήλ από την σύγκρουσή του στην διεκδίκηση με τον Νικόλα τον Ιωάννου, σφυρίζει διακοπή για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον παίχτη της Δυναμό City. Είμαστε στο 54. Εδώ στο Ελπασάν Αρίνα, Δυναμό City 0, Πάφος 0. Η Πάφος έχασε καταπληκτική ευκαιρία στο 37 όταν κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Νταβίτ Λουίς και έστειλε την μπάλα έξω. Χάθηκε αυτή η τεράστια ευκαιρία την Πάφο να πάρει προβάδισμα και να πάρει κεφάλι στο σκορ. Ο Κοστάρ θα πάρει την μπάλα, θα εκτελεστεί το ελεύθερο, θα ρίξει ο διαιτητής, Κοστάρ και Ματζέσκι κοντά στην μπάλα. Η μπάλα είναι για τον τερματοφύλακα της Πάφου, αφήνει για τον Κοστάρ. Δίπλα είναι ο Σούνιτς. Προωθείται ο Σούνιτς, ψάχνει στήριγμα και βρίσκει τον Μαέ. Μαέ τον παρακολουθεί ο Σίλβα, αφήνει για τον Σούνιτς. Σούνις για τον Πέπε και αυτός για τον Μαέ. Προωθείται από τα δεξιά ο Μαέ, περιμένει ο Μπρούνο, του αφήνει την μπάλα. Μπρούνο κλείνεται και προτιμά να δώσει την μπάλα προς τα πίσω. Εκ νέου ο Μπρούνο δέχεται την μπάλα από τον Μαέ. Μαέ ο οποίος κρατάει λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή, αφήνει τώρα για τον Κοστάρ. Η μπάλα τώρα από τα αριστερά για τον Νικόλα τον Ιωάννου, ο οποίος αφήνει για τον Κοστάρ. Πέπε για τον Σούλη στο κέντρο του γηπέδου, Μουμί ο οποίος τροφοδοτείται με κάθε την παλιά, για τον Πέπε μπροστά από το μήκυκλο του κέντρου του γηπέδου, θα βγάλει δεξιά, επίσης με προϋποθέσεις, στέλνα στην περιοχή τον Μπρούνο, περνάει από όλους, Νικόλας Ιωάννου στην περιοχή, το σου την μπάλα έξω, λίγο έξω από το αριστερό, κάθε το δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα Τέγκια, αυτή η φάση στο 55 για την Πάφο, πρώτη καλή στιγμή και ευκαιρία για την Πάφο με τον Νικόλα τον Ιωάννου, έστειλε μπάλα με το αριστερό, η μπάλα έφυγε ελάχιστα έξω από το αριστερό κάθε το δοκάρι της εστίας των Αλβανών. Συνέχεια στο παιχνίδι, εκτελείται το βολέ, τρεις αλλαγές από ανατές για την Πάφο, Κορέια, Κούγκα και Μπρίτο ετοιμάζονται να περάσουν στο παιχνίδι, θα φρεσκάρει την ομάδα του, θα φύγει ο Μουμί και θα μπει ο Κορέια. Αλλαγή, πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Ρικάρτο Σαπίντο. Από τους τρεις που ετοιμάζεται εδώ να αναβάλει, υπενθυμίζουμε στο παιχνίδι ξεκίνησε ο Μάης στην θέση του Νταβίτ Λουίς. Τώρα θα φύγει και ο Κίνα και θα μπει ο Μπρίτο και ο Κούγκα θα περάσει από ό,τι βλέπω θα περάσει στη θέση του Σούνιτς. Κάνει κίνηση να φύγει έξω. Τώρα θα δούμε και το πινακάκι από τον τέταρτο διαιτητή. Πάει κοντά στην γραμμή ο Σούνιτς και γίνεται η αλλαγή. Κορέια, Κούγκα και Μπρίτο περνούν στον αγωνιστικό χώρο. Φρεσκάρει την ομάδα του ο Σαπίντο. Δεν μπαίνουν ακόμα, περιμένουν το νόημα του διαιτητή. Τώρα θα περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα γίνεται η αλλαγή, αφού τώρα υψώθηκε το πινακάκι με τον αριθμό του Σούλιτς, ο οποίος βγήκε εκτός και πέρασε τη θέση του Οκούγκα. Για να δούμε το τι θα αλλάξει. Πάει στο δεξιά άκρο της επίθεσης ο Κορέια. Ο Κούγκα θα μείνει ψηλά. Στα αριστερά ο Μπιέλ. Για να δούμε τελικά που θα παίξει και ο Μπρίτο, ο οποίος θα μπει μάλλον μπροστά από την άμυνα. Επίθεση με προϋποθέσεις εκεί όπου ο Νικόλας Ιωάννου πέφτει στο έδαφος, σέντρα στην περιοχή, offside. Τώρα θα το αποδείξει ο βοηθός διαιτητή. Έγινε η προσπάθεια και η σέντρα στην περιοχή από τον Ισμαήλη. Θα μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα ο τερματοφύλακας της Πάφου για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε στο 58. Εδώ στην Αλβανία, Δυναμό 0, Πάφος 0, Νικόλας Ιωάννου περνάει την μπάλα μπροστά για τον Πέπε και αυτός για τον Μπιέλ, γυρίζει αυτός για τον Κούγκα λαθασμένα, κερδίζουν οι Αλβανοί και προσπαθούν να περάσουν προς τα
με τον Περίσσα. Η μπάλα θα πάει προς τα πίσω, ο Ισμαήλ τριφογυρίζει, τον πιέζει και του αποσπά την μπάλα ο Μπιέλ. Παίρνει στην φάση και ο Λέλε. Τελικά θα γλιτώσουν πίσω στον τερματοφύλακα, τον οποίο θα τρέψει όπως έχουν με τα πόδια εκεί όπου ο Λέλε αφήνει την μπάλα διπλάγιο για την Πάφο. Ενώ υπάρχει παίχτης στο έδαφος για την Πάφο, πρέπει να είναι ο Μπιέλ από την προσπάθειά του στην προηγούμενη φάση, ο οποίος με την βοήθεια του Νταβίτ Κορφτάρ θα σηκωθεί για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Νικόλας ο Ιωάννου έτοιμος για την εκτέλεση, ρίχνει πίσω για τον Κορφτάρ και αυτός για τον Πρίτο και αυτός για τον Μαέ, ο οποίος είναι πίσω στον τερματοφύλακά του. Ο Ματσέσκι είναι κάτω στις μπάλας, με πιο επιθετική με βαρύτητα στην επίθεση από τον Σαπίντο, αφού έμεινε με τρεις πίσω. Τώρα θα βγει μια σέντρα για τον Σίλβα, σέντρα εκ νέου στην περιοχή, ευκαιρία που πάει να δημιουργηθεί το τούτο, αλλά έχει μεγάλη ευκαιρία από τον Περίσσα με το αριστερό στο 59. Η μπάλα θα πάει έξω, να λοιπόν που απειλούν οι...

0: Αν παίξε καλά η γραμμή ρε Τάσο. Καλά η γραμμή, εντάξει. Λοιπόν, 0-0 Πάφος, μια ώρα παιχνιδιού. Είπαμε προηγουμένως, έχασε στο 94 η Ομόνοια Δίκος μέσα στο Βέλγιο, συμφωνά με την απόδοση των δύο ομάδων. 3-0 ο Όφι, 1-1 ο ΠΑΟΚ, 2-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός στο 90. Έχουμε επίσης τώρα σε αγώνες που βρίσκονται εξέλιξη. Στην Ισπανία Ράιο Αεκάνο Άλαβες 1-0, μια ώρα παιχνιδιού. Η Σάμπρο Ρόβερς προηγείται της Κούπες 1-0. Η Χάιντουκ Σπλίτ 2-1 τη Ρακό. Η Χετάφε με την Πατριζάν Βελιγραδίου 1-1. Αυτά τα αποτελέσματα. Έτοιμος ο Γιαννάκης? Εντάξει, με έμπειραση. Δεν φταίει κανένας. Παρακολουθούμε έτσι αλλιώς από τηλεοράσεις. Αν έχει οτιδήποτε ενημερώνουμε ανάμεσα. Λοιπόν. Εντάξει. Έφαγε γκόλ ο Παναθηναϊκός. Αντέχεις το 90 να με φάει. Να μην τα κάνει ντερπή πάλι. Εντάξει ο Γιαννάκης. Έλα Γιαννάκη. Έλα Γιαννάκη.
1: Είμαστε στο 61 εδώ στο Ελπασάν Αρίνα. Το 0-0 μέσα στην Δυναμό και την Πάφο παραμένει. Με την Πάφο να ρισκάρει να ανεβαίνει και να αφήνει χώρους πίσω, από τις οποίες βρήκαν μια-δυο ευκαιρίες οι Αλβανοί για να ανοίξουν το σκόρ. Ήταν άστοχοι, όμως προσπαθούν τώρα να πιέσουν την άμυνα της Πάφου. Έξω από την περιοχή παίζεται η μπάλα με τον Κουαντράκου, αφήνει την μπάλα πίσω, σέντρα από τον Αλτζή, επαναφέρει ο Γκολτάρ, Κούγκα για τον Λέλε, ο οποίος τριφογυρίζει και στέλνει προς την παλιά για τον Βιέλ. Βιέλ τρέχει να μπει στην πορεία της μπάλας και να κερδίσει, θα τα καταφέρει προς στιγμής, όμως με δύναμη πάνω στην μπάλα ο Ντίτα επιμένει, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ από το μαρκάρισμα του Βιέλ. Φάουλ το οποίο θα εκτελεστεί από τους γηπεδούχους, από τον Ντίτα, ο οποίος θα πάρει αρκετά μέτρα φορά για να εκτελέσει. Στέλνει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, εκεί όπου περνά παλιά για τον Σίλβα. Σίλβα προσπαθεί να πάει προς την περιοχή της Πάφου. Αλλάζει την μπάλα εκεί με τον Περίσσα, ο οποίος είναι επικίνδυνος στο δεύτερο ημίχρονο. Διώχνουν της Πάφου, προσπαθούν με τον Σίλβα να επαναφέρουν οι γηπεδούχοι. Έχουν ανεβάσει απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο. Επιμένουν, σέντρα στην περιοχή, μπάλα περνάει, θα διώξουν όπως Πάφου, νέο σου στην περιοχή, εντυπωσιακά ο Μαγέσκι θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ, εξαιρετικό το σουτ, εξαιρετική και απόκρουση, σε σηκώνονται γύρω της Δυναμό από αυτό το πολύ δυνατό σουτ του Κουαντράκου, εντυπωσιακό όμως ο Μαγέσκι έστειλε την μπάλα σε κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά. Το σκηνικό μεταφέρεται στην περιοχή του τερματοφύλακα της Πάφου. Τώρα θα εκτελεστεί. Όλος ο κόσμος είναι στην περιοχή. Σφυρίζει ο διαιτητής. Κάνει εκεί κάποιες παρατηρήσεις από αψιπαχίες ποδοσφαιριστών στην περιοχή της Πάφου. Ενώ τώρα είναι όλα έτοιμα για να εκτελεστεί το κόρνερ, το οποίο έχει κερδίσει η Δυναμό. Από τα δεξιά εκτελείται το κόρνερ στην περιοχή, κεφαλιά, θα απομακρύνει ο Κούγκα όπως τρέχει να μπει στην πορεία της μπάλας ο Μπιέλ, τρέχουν και δύο αμυντικοί, τελικά θα απομακρύνουν όπως με τον Κουαντράκου. Τελικά τώρα θα έχουμε πλάγιο out για τους κυπεδούχους, βγήκε ο πρώτος ο Νικόλας ο Ιωάννου, έδιωσε την μπάλα σε πλάγιο out μπροστά από την μεσαία γραμμή από τα δεξιά. Ο Ισμαήλ πάει για την εκτέλεση, το χρονόμετρο κιλά, είμαστε στο 64, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν με τον κεφαλάι για να περάσουν μπροστά, πίσω για τον Άλτζι, αυτός για τον Ντίτα. Κρατάει μπάλα ο Ντίτα και αλλάζει με τον κεφαλάια. Αφήνει την μπάλα πίσω, θα κάνει το Γέμις Μπαουάλτζι, εκεί όπου εκμεταλλεύονται οι Αλβανοί και κερδίζουν το φάουλ. Ο Βίλα κέρδισε την μπάλα, δέχτηκε το τράβημα και κέρδισε το φάουλ σε ένα χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, κάθετα προς το δέρμα της Πάφου. Θα μείνει το σκηνικό στην περιοχή της Πάφου. Βλέπει ανήσυχος ο Ρικάρτο Σαπίντο, κοντά του και ο Μωράης, ο οποίος έχει σηκωθεί. Αυτή η απόδοση φαίνεται να τους αλλάζει τα σχέδια των γηπεδούχων, ενώ όλα είναι έτοιμα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Κάνει νόημα ο διαιτητής, ο Βέλγος διαιτητής, για την εκτέλεση του φάουλ, το οποίο έχει κερδίσει η Δυναμό. Σουτ έξω από μακριά, ανακόπτεται από τους αμυντικούς, προσπαθούν να επαναφέρουν με τον Πεντρέκα. Από τα αριστερά, ανοίγει την μπάλα, έχουμε πλάγιο για την Πάφο. Πάει ο Μπρούνο για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Ακόμη δεν έχει τροφοδοτηθεί ο Κορέια. Πίσω η μπάλα. Εκεί όπου ο Νικόλας ο Ιωάννης είναι κάτοχος της μπάλας και ψάχνει στήριγμα. Θέλει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου για τον Λέλε. Πριν η μπάλα φτάσει στο Λέλε, ο Βίλα θα βάλει το κεφάλι και θα στείλει μπάλα πίσω στον Τίτα. Τίτα λίγο πριν από το ημικύκλιο του κέντρου του γηπέδου, ελέγχει για τους γηπεδούχους. Η μπάλα θα πάει προς τα πίσω από τον Σίλβα. Τώρα θα περάσουν την μεσαία γραμμή με τον Άλτζι. Σίλβα τροφοδοτείται αριστερά στην περιοχή, θα βγάλει περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα θα πάει όμως προς τα πίσω από την πίεση των αμυντικών της Πάφου. Τρέχει να πιέσει τώρα ο Κούγκα. Ο Ντίτα κρατάει, στέλνει κάθε την παλιά, πιέζει και ο Κολτάρ, πιέζει και ο Μπιέλ, επαναφέρουν την μπάλα πίσω οι Αλβανοί τον Άλτζι. Άλτζι περνάει την μπάλα μπροστά για τον Κεφαλάια, την μπάλα αριστερά, εκεί όπου τροφοδοτείται εκ νέου Άλτζι για τον Ντίτα. Βρίσκει, ξεμαρκάει τον Κουαντράκου, ο οποίος είχε προηγουμένως ένα πολύ καλό σου, το οποίο εξεντέρωσε ο Ματσέσκι σε κόρνερ. Από τα αριστερά τώρα με τον Πεντρέκα οι Αλβανοί, πίσω η μπάλα πήγε και έκλεισε ο Κορέα. Τώρα θα δοκιμάσουν από το κέντρο του γηπέδου να βρουν διαδρόμους. Η Πάφος που έχει οπισθοχωρήσει επί της σκέψης ο Μωράης και Ρικάρτο Σαπίντο, σέντρα στην περιοχή, βάζει το πόδι και απομακρύνει την τελευταία στιγμή ο Μαέ, εκεί όπου ο Μπρούνο κερδίζει και αλλάζει με τον Μπρίτο. Μπρίτο κρατάει για τον Κούγκα, Κούγκα πίσω, Μαέ απομακρύνει όπως όπως την μπάλα σε πλάγιο out. Το 68 εδώ στην Αλβανία, στο Ελπαρτάν Αρίνα, Δυναμό Σίτι και Πάφος πάντα στο 0-0. Με το τελευταίο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι έχουν αναλάβει τα ενία του αγώνα. Έχουν κερδίσει τώρα ένα πλάγιο out περίπου στο ύψος του πέρα του Πάφου. Απομακρύνει ο Κολτάρ, ο Μπιέλ μπαίνει στην φάση, υπάρχει χέρι. Σου την μπάλα κόντραρε, πήγε έξω, έπεσε ο Ματσέσκι, η μπάλα είναι corner, αφού είχε προηγουμένως χτυπήσει σε πόδι αμυνόμενου ποδοσφαιριστή της Πάφου. Κόρνερ για την Δυναμό, τρέχει ο Κουαντράκου για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Το σκηνικό θα φερθεί στην περιοχή του Μαντζέσκι και ενώ το χρονόμετρό μας σημαδεύει το 69 λεπτό. Από τα αριστερά αυτή την φορά το κόρνερ. Ευτελείται από τους Αλβανούς. Θα διώξει ο Κορέα, πάει να επαναφέρει ο Κουαντράκου στην περιοχή, η μπάλα περνάει, έχουμε υπόδειξη, πάει, σταματά αυτή η επιθετική προσπάθεια των Αλβανών. Πάει ο Γκολτάρ για να δώσει συνέχεια, εκτελώντας αυτό το offside το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα του. Δίνει πίσω στον τερματοφύλακα του τον Ματσέσκι. Ματσέσκι χωρίς να δέχεται πίεση τώρα βρίσκει τον Πρίτο για τον Πέπε. Στο ξεμαρκάει στο Κορέα, ο οποίος ξεχύνεται από τα δεξιά σε μια επίθεση της Πάφου. Κορέα κάνει κίνηση ο Κούγκα, του πετάει την μπάλα, έτοιμος για την σέντρα, την πραγματοποιεί, μπάλα κοντράρι και έχουμε πλάγιο για την Πάφο. ευκαιρία για την Πάφο να απειλήσει. Πλάγιο περίπου στο ύψος του πέναλτι των Αλβανών. Πάει ο Μπρούνο να ρίξει. Η αγωνία στο κατακόρυφο, ρίχνει στην περιοχή. Γκολτάρ, ευκαιρία, Μπιέλ το σούτ από κοντά. Λέλε γκολ! Γκολ για την Πάφο στο 69 με προβολή. Έχει σφυριχτεί όμως προηγουμένως επιθετικό φάουλ. Διαμαρτύρονται εκεί της Πάφου και ο Ρικάρτο Σαβίντο. Ο Μπιέλ έστειλε το σούτ, απέκρουσε ασταθώς ο δερματοφύλακας. Πήγε στην φάση ο Λέλε, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα, όμως σφυρίχτηκε. Φάουλ προηγουμένως πάνω σε αμυνόμενο ποδοσφαιριστή. Έτσι αυτή η προσπάθεια της Πάφου θεωρείται ως μη γενόμενη. Δεν θα καταφέρει ούτε αυτή τη φορά η Πάφος να ανοίξει το σκορ. Τα λεπτά κυλούν. Είμαστε στο 71 εδώ στο Ελπασάν Αρίνα. Δυναμώσει η Πάφος πάντα στο 0-0. Συνεχίζονται διαμαρτυρίες των παίχτων της Πάφου. Και του Πίντου, του Σαπίντου αλλά και του τεχνικού επιτελείου. Βλέπω 3-4 άτομα να έχουν σηκωθεί. Για να δούμε τελικά το τι θα αποφανθεί το VAR. Τελικά είναι φάουλ, ελέγχθηκε η φάση. Συνεχίζουν οι Αλβανοί, εκτελεί το φάουλ προς το μέρος του Αντζή από τον τερματοφύλακά του. Προωθείται ο κεντρικός αμυντικός. Θα κάνει τώρα σέντρα από την περιοχή του Σπάφου. Απομακρύνει ο Μαέ. Λελέ γυρίζει λασπασμένα. Η μπάλα πάει σε αντίπαλο. Από τα δεξιά ο Ισμαήλ είναι κάτω στις μπάλες. Ψάχνει στήριγμα. Στριφογυρίζει. Περνάει την μπάλα πιο μπροστά. Έρχεται να πιέσει ο Πέπε. Τροφοδοτείται ο Ντίτα. Ντίτα κάθε την παλιά για τον Κουαντράκου. Κάνει με τοπική επίθεση, δέχεται να βγάλει να αποφύγει του. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Κορέια τροφοδοτείται από τον Λέλε, από τα δεξιά. Κορέια κάνει κίνηση, δεν μπορεί να περάσει. Ανακόπτει την τελευταία στιγμή. Οι Αλβανοί βγαίνουν μπροστά με τον Αγιοτέντσι, ο οποίος κρατάει μπάλα και δεν βιάζεται. Περιμένει τους υποσχεριστές του να περάσουν μπροστά. Από τα αριστερά τροφοδοτείται ο Πεντρέκα. Αλλάζει μπάλα με τον Βίλα. Και αυτός πίσω για τον Άλτζι. Ελέγχουν οι Αλβανοί. Πίσω για τον Ντίτα. Κάποιος παίχτης της Δυναμό αντιμετωπίζει πρόβλημα. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται. Τώρα ο Ισμαήλ τροφοδοτείται. Προς την παλιά έχουμε πλάγιο την Πάφου. Πάφο ο Μπερίσα κάτω από την πίεση του Νικόλα του Ιωάννου. Έβγαλε την μπάλα πλάγιο. Πίσω για τον Κολτάρ, η μπάλα κοντράρι, έχουμε νέο πλάγιο για την Πάφο. Ο Νικόλας ο Ιωάννου είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Στέλνει την μπάλα μπροστά, εκεί όπου Ντίτα απομακρύνει. Επαναφέρουν με τον Μπρίτο της Πάφου, στα ύψη η μπάλα, μάχες στον αέρα. Πέπε κερδίζει, Νικόλας Ιωάννου για τον Κούγκα, πέφτει στο έδαφος, δέχεται το μαρκάρισμα. Έχουμε φάουλ για την Πάφο στην χώρα. Στο χώρο στον οποίο αμύεται η Πάφος. Δεξιά τώρα φεύγει ταχύτητα ο Μπρούνο. Κάνει κίνηση ο Κορέια. Μπρούνο συνεχίζει. Σέντρα στην περιοχή. Στο δεύτερο δοκάρι κατεβάζει ο Λελέ από κοντά. Η μπάλα κοντράρι. Δεν μπόρεσε ο Κορέια. Σφυρίχτηκε εκεί. Για να δούμε φάουλ. Πάνω στον Ισμαήλ ίσως. Την μπάλα κρατάει ο τερματοφύλακας πάντως των Αλβανών. Χωρίς καμιά τύχη και αυτή η φάση για την ομάδα της Πάφου. Το 74 εδώ στο Ελπασάν Αρίνα, το 0-0 ανάμεσα στην Δυναμό και την Πάφο παραμένει. Ο Άλτζι ο οποίος περνάει για τον Ντίτα, πιέζεται ο Ντίτα, ελέγχει ο Άλτζι, βγάζει αριστερά για τον Πεντρέκα, κάθε την παλιά για τον Κεφαλάια, εκεί όπου η μπάλα επιστρέφει πίσω στο κέντρο. Αλλάζουν παιχνίδι οι Αλβανοί, γίνει πρώτος στην πορεία της μπάλας ο Νικόλας Ιωάννου και κερδίζει. Όμως έρχεται εκ νέου ο Ισμαήλ και του αποσπά την μπάλα. Ισμαήλ πιέζεται από τον Πέπε, Πέπε δεν μπορεί, θα του κάνει και το φάουλ λίγο πριν την μεσαία γραμμή από τα δεξιά όπως επιδίονται οι Αλβανοί. φάουλ από τα δεξιά με τον Χουαντράκου. Τώρα ετοιμάζονται από αναδές αλλαγές για τους Αλβανούς. Βλέπω τέσσερις ποδοσφαιριστές να ετοιμάζονται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα θέλει να φρεσκάρει την ομάδα του ο Ντάντζα, ο Αλβανός προπονητής της των Αλβανών. Ελέγχουν τώρα την μπάλα με τον Αγιοτέντζη. Προσπαθεί ο Σίλβα στην περιοχή, το σουτ που γίνεται από τον Περίσσα, ο οποίος πήγε στην φάση κλειαρά, θα μαζέψει χωρίς πρόβλημα ο Μαγέσκι και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Από ό,τι φαίνεται οι αλλαγές δεν βοήθησαν μέχρι στιγμής την ομάδα του Σαπίντο. Προσπαθούν τώρα οι της Πάφου να περάσουν μπροστά με τον Πέπε. Ψάχνει στήριγμα, βρίσκει πίσω τον ΜΑΕ αφού δεν έκαναν κίνηση στις υποδοσφαιριστές του. ΜΑΕ κρατάει.
0: Το 75-0-0 η Πάφος μέσα στα Τίρανα. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε. Τάσης είχε έτσι αλλιώς, κύριε Τάσο Μιχαλίδη. 2-0 προηγήθηκε, 2-2 σοβαρίστηκε μέσα 5-6 λεπτά. Ναι, έκαμε ντέρπι παρέ, άλλη μια υπόθεση με μια ομάδα από τη μέτρια της Τσεχίας. Εντάξει. Λοιπόν, έλα ρε Γιαννάκη. Έλα Γιαννάκη.
1: Δεν ακούω.
0: Δεν ακούμε εμείς, προχώρα. Γιαννάκη, προχώρα. Είναι έτοιμος.

0: Λοιπόν, στο 77-00 η Πάφος. Αναμένουμε το Γιαννάκη να με τις γραμμές της Αλβανίας, ήταν που γίνεται. Μπεφίκα 3-1 προηγείται της AGF. Η Μπράγκα 1-0 της Αυστρία Βιέννης. Η Χετάφ 1-1 με την Παρτιζάν του Βελιγραδίου. Η Χάιντου Σπλεκ 2-1 την Λακό. Η Σαμρός Ρόπες 1-0 την Κούμπς. Στην Ισπανία 1-0 η Ράγιο Βαγιακάλο την Αλαβές. Αυτά είναι τα αποτελέσματα σε εξελίξει αγώνες. Να δούμε αν είναι εντάξει να πάμε για φινάλε. Για να ακούεις τώρα.
1: Η αλλαγή που βγήκε προηγουμένως θα σκοράρουν. Το 78 θα σκοράρουν με τον Φαντάιρο οι Αλβανοί. Ανοίγουν το σκορ εδώ στο Ελπασάν Αρίνα. Δυναμό City 1, Πάφος 0. Συγκολουθία για την Πάφος. Έφυγε ταχύτατα με τον αριθμό 33. Η αλλαγή που βγήκε μόλις προηγουμένως ο Φαντάιρο. Μπήκε στην περιοχή με το δεξί, έστειλε το σούτεν πόρος ο Μαντσέσκι, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, έχουμε σκορ εδώ στο Ελβασάν Αρίνα, Δυναμό City 1, Πάφος 0. Σκορ για τους Αλβανούς που πανηγυρίσουν το τέρμα, έξαλλοι παναγυρισμοί, φάνηκε εδώ και 15 περίπου λεπτά. Με τις φάσεις που δημιούργησαν αλλά και την απόδοση που είχαν ότι θα πιέσουν την άμυνα της Πάφου. Το πρώτο ημίχρο ήταν ανύπαρκτη, τώρα θα καταφέρουν να ανοίξουν το σκορ. Έχουμε σκορ εδώ στο Ελπασάν Αρίνα με τους παίκτες της Πάφου στη σέντρα, για να δούμε αν θα καταφέρουν να κάνουν κάτι στην συνέχεια. Η μπάλα θα πάει πίσω εκεί όπου ελέγχει ο Μαέ και αφήνει την μπάλα για τον Μπρούνο. Μπρούνο κρατάει, τροφοδοτείται ο Μπρίτο, ο οποίος στέλνει την μπάλα αριστερά για τον Ιωάννου. Η Πάφος που πρέπει να βγει ψηλά για τον Μπιέλ. Μπιέλ ο οποίος τριφογυρίζει και ψάχνει στήριγμα. Δεν βρίσκει την ποδοσφαιριστή του. Βρίσκει τώρα τον Νικόλα τον Ιωάννου, ο οποίος είναι έτοιμος για την σέντρα. Χάνει την μπάλα από τον Ισμαήλ. Έρχεται ο Μπρίτο, κερδίζει εκ νέου για την Πάφο. Δέχεται το μαρκάρισμα, αλλά συνεχίζει να κρατάει την μπάλα. Μπιέλ έξω από την περιοχή. Προσπαθεί να μπει στην περιοχή ο Μπιέλ με τον Κούγκα. Κρατάει ο Κούγκα με πλάτη. Πέφτει στο έδαφος. Πέναστη για την Πάφο. Πέναστη για την Πάφο. Το 80 ευκαιρία την Πάφο να φέρει το παιχνίδι στα ίσα και κίτρινη κάρτα. Για να δούμε αυτό το πέναστη για την Πάφο. Διαμαρτυρίες προς το μέρος του διαιτητή, μαρκάρισμα του Κούγκα ήταν με πλάτη στην περιοχή ανάμεσα σε τέσσερις ποδοσφαιριστές. Δέχτηκε το μαρκάρισμα από πίσω, έπαιζε στο έδαφος, έχουμε πέναλτι και κίτρινη κάρτα για το φάουλ αλλά και για διαμαρτυρίες. Βγαίνει και δεύτερη κίτρινη κάρτα, ευκαιρία για την Πάφο να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Πάει να πάρει την μπάλα ο Λέλε. Ο Λέλε αυτή τη φορά θα είναι ο εκτελεστής. Υπενθυμίζω στο 37 είχατε πέναλτι. Ο Νταβίτ Λουίς έστειλε την μπάλα έξω. Για να δούμε αυτή τη φορά αν ο Λέλε είναι εύστοχος και στείλει την μπάλα στα δίκτυα και φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Είμαστε στο 81. Όλα ένα έτοιμα για την εκτέλεση αυτή του φάου.
0: Πάρε τηλέφωνο να μεταδώσουμε τουλάχιστον τηλεοπτικά να δούμε τι γίνεται. Να δούμε την εικόνα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κερδισμένο πέναλτι για την Πάφος στο 82. Η Πάφος που κάνει ένα 0 έχασε πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο. Της ακυρώθηκε με γκολ για επιθετικό φάουλ λίγο προηγουμένως. Δικαιούται τουλάχιστον ένα γκολ. Ελπίζουμε να τα καταφέρει τώρα. Με την εκτέλεση του πέναλτι, ναι, να δούμε. Είναι έτοιμος ο Γιαννάκης. Έλα Γιαννάκη.
1: Πέναλτι για την Πάφο. Λέλε απέναντι στον τερματοφύλακα Τέγκια. Η Πάφος έχει την ευκαιρία να ισοβαρίσει στο 82. Ο τελευταίος οδηγές του διαιτητή. Ο Λέλε πίσω από την μπάλα στο ύψος της γραμμής της μεγάλης επαορθωτικής. Πολλές διαμαρτυρίες εκεί από τους φίλους των κηπεδούχων. Ο Λέλε είναι έτοιμος να σκοράρει. απέναντι στους Αλβανούς. Λέλε, ελευθερή μπάλα στα δίχτυα. 1-1 στο... Παρίσι που δεν έχει παίξει προσφυγία από τον Φαντάιρο, τώρα θα ισοφαρίσει στο 82 με τον Λέλε, το παιχνίδι ξανά από την αρχή με πέναλτι του Λέλε, το κέρδισε σε ανατροπή του Οκούγκα. Υπενθυμίσουμε το 37 Πάφος έχασε άλλο ένα πέναλτι, εκτέλεσε τον Νταβίτ Λουίς, όμως η μπάλα πήγε κατευθείαν έξω. Την ακούσει τι ένα Πάφος ισοφαρίζει σχετικά νωρίς η Πάφος και έχει άλλα 7,5 λεπτά σύν της καθυστερήσεις να διεκδικήσει την νίκη. Οι Αλβανοί στην σέντρα, τον Σίλβα. Διαμαρτυρίες εκ νέου θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα για να δούμε. Ή ο Ρικάρτο θα πει το προπονητή του Αλβανών, κίτρινη στο Σαββίτσο. Ποιος εντάξει προκλήθηκε. Αλλά ξέροντας και το χαρακτήρα του δεν μπόρεσε να μείνει πίσω από τις προκλήσεις. Εν πάση περιπτώσει οι Αλβανοί στην σέντρα δεν χρειάζονται ρε νεύρα αλλά ηρεμία στα τα τελευταία λεπτά για να έρθει το ζητούμενο. Η μπάλα πίσω για τον Τίτα, απομακρύνουν οι Αλβανοί σε ένα χώρο που ο Νικόλας ο Ιωάννου επαναφέρει με το κεφάλι, θα γίνει το λάθος, ο Κούγκα κερδίζει. Παλιά προς το μέρος του Λέλε, θα στείλει μπάλα μπροστά, κλείνουν του προς το παρόν οι παίχτες της Δυναμό, τον Κέλλο, ο οποίος προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί και να πει στην περιοχή, ζητά φάουλ χέρι του Ισπαήλη, είναι φάουλ, κάτι σαν κοντινό κόρνερ από τα αριστερά όπως επιδίδεται η Πάφος. Επιμένει η Πάφος, προσπαθεί, έχει κερδίσει τώρα ένα φάουλ, από τα αριστερά όπως επιτίθεται με τον Πιέλ να πηγαίνει για την εκτέλεση. Έτοιμος ο Πιέλ, τελευταίες οδηγίες του διευθυντή. Τελικά θα πάει ο Πέπε. Θα φύγει ο Πιέλ, μάλλον θα βγάλει κέντρα στην περιοχή. Δεν βλέπω κανένα συμποστασίου να μένει κοντά. Θα βγάλει κέντρα στην περιοχή. Πέπε εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι. Από όλους περνάει μπάλα. Η μπάλα από την κεφαλιά του ΜΑΕΚ έπεσε ο τερματοφύλακας στο τέγκι και αμάζεψε αυτή την κεφαλιά του ΜΑΕΚ, ήταν καλή. Να λοιπόν που τώρα προσπαθούν να βγουν στην αυτεπίθεση Αλφανή, η μπάλα θα βγει έξω, ο Μέτατς πήγε στην πορεία της μπάλας. Έχουμε πλάγι για την Πάφο. Πολλές διαμαρτίες προς το μέρος του διαιτητή, ο οποίος φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Πλάγιο για την Πάφο, το οποίο θα εκτελεστεί από τα δεξιά. Μπρούνο, Κορέια είναι πιο μπροστά, ζητά μπάλα, κάνει κρίση. Για να δούμε τελικά, η μπάλα θα πάει προς το μέρος του Λέλε. Κορέια έρχεται πίσω, κυνηγάει την μπάλα αφού πήγε πίσω στον τερματοφύλακα των Αλβανών, ο οποίος απομακρύνει με τα πόδια. Το χώρο του πέτρου του γηπέδου, οι της Πάφου κερδίζουν με τον Κολτάρ. Μπρούνο δεν μπορεί, η μπάλα στα ύψη, προσπαθεί να κερδίσει ο Πέπε, δεν μπορεί. Κάνει και φάουλ λίγο μπροστά από την οικείο του κέντρου του γηπέδου, εκτελείται στα γρήγορα. Επιμένουν οι Αλβανοί με τον Βίλα. Η μπάλα θα πάει πίσω, Πεντρέκα Καρτελισάλα, πίσω για τον Τίτα. Ο κεντρικός αμυντικός, ο οποίος περνάει την μεσαία, αφήνει τη θέση του, θα πάει μπροστά, αφήνει την μπάλα αριστερά. Πεντρέκα έτοιμος για την σύντα, την πραγματοποίηση στο δεύτερο δοκάρι, περνά από όλους, ελέγχει ο Νικόλας ο Ιωάννου, ευκαιρία για την Πάφο να βγει τώρα στην αντεπίθεση, κάνει το γέμισμα για τον Λέλε, Κορέια καραδοκή, θα απομακρύνουν προς την αμυντική, θα γίνει το λαός, Κούγκα κερδίζει, δίνει προς το μέρος του Λελέ, αντεπίθεση με προϋποθέσεις, Λελέ δεν μπορεί να αποφύγει τον Ισμαήλη, ο οποίος απομακρύνει, πάλα κοντράρι, τώρα ο Ντίτα θα διώξει όπως όπως, εκεί όπου κερδίζει ο Νικόλας ο Ιωάννου. Νικόλας Ιωάννου για τον Κολτάρ και αυτός για τον ΜΑΕ. Ο Σαφίτο ετοιμάζει τον Άντερσον. Θα ρίξει την τελευταία του ζαριά. Πέπε κρατάει. Κορέια ανοίγει. Πέπε πιέζεται στον ΜΑΕ. ΜΑΕ έχει δίπλα του τον Πρίτο. προτιμά να αφήσει πιο τον Κοστάρ, και αυτό για τον Νικόλα τον Ιωάννου, ο οποίος έχετε πίεση. Δίνει τώρα για τον Πιέλ. Πιέλ στριφογυρίζει, ψάχνει στήριγμα. Έτοιμος ο Κορέια, φεύγει στην πλάτη της άμυνας για να δούμε δεν σηκώνεται το Σιμιάκι. Κούγκα το σούτ έξω από προαλεστική θέση, τώρα να σηκωθεί όπως το Σιμιάκι. Άφησε πολύ την φάση ο βοηθός διαιτητή, τώρα να σηκώσει το Σιμιάκι. Θεωρείται ότι γινόμενη αυτή η φάση, για να δούμε ποιος θα περάσει εκτός. Και μπαίνει εκτός ο Λέλε, μέσα ο Άντερσον. Φεύγει ο Λέλε και μπαίνει ο Άντερσον, αλλάζει την επιθετική αιχμή του ο Σαπίντο. Για να δούμε αν στα επαναπομείναντα λεπτά δείξει τις καθυστερήσεις ο Άντερσον, γίνει απειλητικός για την αιστεία των Αλβανών. Και εκτελείται το ελεύθερο. Πεντρέκα τροφοδοτείται, μπροστά η μπάλα για τον Σίλβα, διώχνει ο Μαέ, Μπρούνο κρατάει, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί, αλλάζει με τον Κούντα και αυτός για τον Κορέια. Κόβουν προσωρινά οι Αλβανοί, προσπαθούν οι της Πάφου, έξω από την περιοχή τώρα θα απομακρύνει ο Άλτσι. Αντεπίθεση με τον Πεντρέκα, με προσπαθεί, για να δούμε. Γυρίζει στην περιοχή η Σίλβα με πλάτη, εντάξει, το Κούγκα απομακρύνει. Βγαίνουν στην αντεπίθεση της Πάφου με τον Πιέλ, κάνει κίνηση ο Νικόλας ο Ιωάννου. Δέχεται τώρα την πάσα από τον Πιέλ, αφήνει είναι πλάγιο για την Πάφο, το οποίο θα εξελέσει ο Νικόλας ο Ιωάννου. Τελευταία αλλαγή και για τους Αλβανούς, περνάει ο Τζέιμς τελευταία αλλαγή, την θέση του Ισμαήλη. Τζέιμς παίρνει θέση δεξιού πιστοφύλακα στην θέση του Ισμαήλη, το παιχνίδι που επαναλαμβάνει. Και τον Παέ, είναι κάτω από την μπάλα, δίνει για τον Μπρούνο στα δεξιά, κάνει την κίνηση ο Μπρούνο, ταχύτατα ο Μπρούνο έτοιμος για την σέντρα, την πραγματοποιεί, ευκαιρία αντέρσο, δεν μπορεί Κορέια, γυρίζει στην περιοχή το σούτ, μοκάρει και μπλοκάρει ο τερματοφύλακας, τεράστια ευκαιρία στο 89, γύρισμα του Κορέια, η μπάλα στο κάνει και στη συνέχεια στα χέρια του τερματοφύλακα. Λοιπόν που η Πάφος βρίσκει τις ευκαιρίες για να γυρίσει το παιχνίδι. Δεν θα αφήσει το χαρτίρι στον Κορέια, η μπάλα θα χτυπήσει στο δοκάρι και θα πάει στα χέρια του τερματοφύλακα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με τους Αλβανούς, τώρα προσπαθούν να περάσουν μπροστά. Θέλουν και αυτή την νίκη. Ένιωσα ότι στο δεύτερο επίπεδο ότι μπορούν. 5 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, όμως επιθυμεί ο τέταρτος διαιτητής. Αρχίζουν από τώρα. Σέντρα στην περιοχή της Πάφου, δεν μπορεί ο Σίλβα. Ο Μαχέλης ελέγχει, δίνει για τον Μπρούνο. Μπρούνο ο οποίος προωθείται. Αφήνει για τον έτοιμος ο Κούγκα. Αφήνει για τον Κολτάρ. Τώρα τροφοδοτείται ο Νικόλας ο Ιωάννου. Προστινή παλιά για τον Άντερσον. Μπαίνει στην φάση ο Άντερσον, όμως ο Δίτα πρώτος της πάλας από αγωνίδι το πλάγιο άου. Μπιέλ θα εκτελέσει αυτό το... αφήσει να πίνει την πάλα για τον Νικόλα του Λιουάντου ο Μπιέλ. Τελικά για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Καθυστερούν της Πάφου. Τα λεπτά λειτουργούν, κυλούν εις βάρος της παθιακής ομάδας. Ρίχνει τώρα ο Ιωάννου στην περιοχή, νέο πλάγιο από τον Δίτα, ο οποίος δηλώνει απόψε πανταχού παρόν, καθάρισε πολλές φάσεις και δημιουργήσε φάσεις για την ομάδα του. Ιωάννου έτοιμος για να ρίξει προς το μέρος του Πέπε. Και τώρα Ιωάννου εκ νέου έτοιμος για τη σέντρα, την πραγματοποιεί. Άντερσον δεν μπορεί στα ύψη, για να δούμε ο Κορέια από την αντίθετη πλευρά μαζεύει ο Μπρούνο. Δίπλα του ο Κούγκα, πιο πέρα ο Μπρίτο. Τρίτη πάρα προς το μέρος του Κούγκα. Και τώρα ο Μπρούνο βγάζει τη σέντρα, περνάει τον Τούλα τον Ιωάννου από την αντίθετη πλευρά, δεν μπόρεσε ο Κορέια. Πιέλ ελέγχει, θα δώσει την πάρα λατσασμένα, όμως κερδίζει ο Κολτάρ. Εκ νέου ο Πιέλ αλλάζει την παιχνίδι, στέλνει την πάρα δεξιά, εκεί όπου ο Μπρούνο προσπαθεί να κατεβάσει. Έχουμε πάφο, άγγιξε σε πέφτη τον της δυναμό. Εκτελείται στα γρήγορα για τον Άντερσον Φάουν, που σχηρίζεται για από την κίνηση του Άντερσον θα παίζει στο έδαφος της δυναμό. Έχουμε φάουλ στον χώρο στον οποίο αμήνεται η δυναμό. 5 ήταν τα λεπτά των καθυστερήσεων στο έδαφος ο παίκτης της Δυναμό. Υπενθυμίζουμε χορηγούς, μέγας χορηγός η Meridian Pet, χορηγή η AGT Luxury Home και η εταιρεία Pepsi και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων υποστηρικτής ο καφές Πόκα. Τώρα θα εκτελεστεί το φάουλ για τους Αλβανούς. Εκτελείται. Η μπάλα θα πάει αριστερά. Πιέζει ο Κορέα για να κερδίσει. Θα γίνει το λάθος. Μπάλα πάει προς το μέρος του Μπιέλ. Θα αποφύγει τον Τζέιμς. Μπιέλ από τα αριστερά. Κάνει κίνηση ο Ιωάννου. Η μπάλα κοντράρει στα πόδια του Τζέιμς. Έχουμε πλάι για την Πάφο περίπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής των Αλβανών. Πλάι για την Πάφο. Έτοιμος ο Νικόλας ο Ιωάννου. Έδωσε αρκετές μαχητήρες, έτοιμος να ρίξει για τον Πέπε, δέχεται την παλιά από το πίσω, σέντρα σου, η μπάλα αποκρούεται από τους Αλβανούς, δεν απομακρύνει όμως από την περιοχή, πιέρ κερδίσει την φάση, ο Τζέιμς, η μπάλα κοντράδι, έχουμε πλάγιο για την Δυναμό. Πλάγιο το οποίο πάει να ρίξει ο Τζέιμς, πρέπει να πάει πιο πίσω όπως του υποδεικνύει ο διαιτητής. Ένα λεπτό και κάτι απομένει για την λήξη του παιχνιδιού για να συμπληρωθούν τα 5 των καθυστερήσεων. Νέο πλάγιο out για τους Αλβανούς. James είναι έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Ρίχνει την μπάλα μπροστά. Εκεί όπου ο Γκολστάρ δεν μπορεί, έρχεται ο Μαέκη από μακριά. Εκεί όμως την μπάλα πλάγιο out για τους Αλβανούς. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής αυτό το πλάγιο. Ο Τζέιμς πάει για την εκτέλεση, ρίχνει την μπάλα μπροστά, εκεί όπου η μπάλα πάει κατευθείαν στον Ματζέσκι. Στα γρήγορα προχωρεί τον Μπρούνο, τελευταία αντεπίθεση της Πάφου. Προς την παλιά του Μπρούνο, η μπάλα θα πάει κατευθείαν έξω, πλάγιο για την ομάδα της Δυναμό, εκτελείται στα γρήγορα. Δεν μπορεί να περάσει ο Σίλβα, έρχεται εκεί το μαρκάρισμα, ζητά φάουλ και ο Χούγκα, που το φέρνει στο κέντρο του γηπέδου. Από αντικανονικό μαρκάρισμα γρήγορα να επαναφέρει σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα που απομένουν για τη συμπλήρωση των 5 των καθυστερήσεων τα οποία έχει δείξει ο τέταρτος διαιτητής. Μπρούνο είναι κατ' όρος της μπάλας. Περνάει για τον Κούγκα, ανοίγει πολύ την μπάλα. Δεν μπορεί ο Κούγκα, η μπάλα θα πει κατευθείαν έξω, ελέγχει ο τερματοφύλακας. Ο χρόνος έχει συμπληρωθεί των 5 λεπτών. Για να δούμε. Τώρα θα σφυρίξει για τελευταία φορά ο Βέλγος διαιτητής. 1-1 το αποτέλεσμα. Εγώ που έσπασα αρίνα προηγήθηκαν οι Αλβανοί. Τον Φαντάιρο ισοφάρισε η Πάφος με πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε ο Ρέλες το 82. Το 37 είχε χαμένα πέναλτι με τον Ρίτ Λουίς. Η μπάλα πήγε κατευθείαν έξω. Η Πάφος που είχε και ένα δοκάρι με τον Κορέια. Σε ένα γυρίσκο του μπάλα χτύπησε το θεωρητικό του δοκαρίου και μετά λίγο στο τερματοφύλακα. Υπάρχουν μερικές ότι φορούνται, ειδικά στο πρωτοσύμφωνο. Το δεύτερο μετήσιμο που χάθηκε περίπου 15-20 λεπτά, όπως τελικά δεν σταμάτησε να πάρει το μπάλο αποτέλεσμα. Έχει το πλεονέκτημα στο επαναληπτικό να κερδίσει το Α1 και πάρει την πρόκληση το νέο χορηγό την Meridian τους χορηγούς AGP Luxury Home και την εταιρεία Pepsi και ιός διαχωριστής καθώς και τον υπηρεσίτη τον καφέ Πόκα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με
0: τυχό
1: αποτέλεσμα 1-1. Εύχομαι καλό
0: και καλή επιστροφή να έχετε χαιρετισμού στην αποστολή. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, ένα υπάφος έχει τον πρώτο λόγο για τον επαναληπτικό. Έχασε η Ομονία στο 94. Μπορεί στο καμινί του Κασιπή να το γυρίσει. Από ελλαδική πλευρά, Μέγα Σόφη, τα κοπέλια του 3-0. Και ουσιαστικά είναι με το 1,5 πόδι στους ομίλους, κύριε Τάσο του Ευρώπα. Και 1-1 ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε και ελπίζει με την Μπραν. Παναθηναϊκός αυτόχειρας προηγήθηκε 2-0 στο 85 και 90 έκαμε τα γέρημα 2-2 και έκαμε τον τέρπι στην Τσεχία. Αυτά λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ χορηγούς υποστηριχτές, θα τους ακούσουμε τώρα κύριε Τάσο. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα σε όλους σας. Τα λέμε 4 και κάτι εκπομπή Δώσε Πάσα. Χαιρετούμε.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός AGG Luxury Homes. Δημιουργώντας μοναδικά ακίνητα υψηλής αισθητικής σε Πάφο και Λεμεσό. Υποστηρικτές Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο. Πόκα. Live the Coffee Experience. Κάθε αγώνας, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή έχει τη δική της ένταση. Στη Meridian Bet θα βρεις ολοκληρωμένη εμπειρία αθλητικού στοιχηματισμού με μεγάλη ποικιλία αθλημάτων και διοργανώσεων. Μπόνους καλωσορίσματος για νέους πελάτες και νέες προσφορές κάθε εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, ανταγωνιστικές αποδόσεις και δυνατότητα live στοιχηματισμού. Meridian Bet. Ο δικός σου κόσμος στοιχήματος. Παίξε υπεύθυνα. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε άτομα κάτω των 18 ετών. Πληροφορίες και μέτρα προστασίας στο safegambling.gov.cy. Ρυθμιστική αρχή. ΕΑΣ. Η AGG Luxury Homes σας προσκαλεί να γνωρίσετε το Vasilion Signature Residences στην Πάφο. Ένα εμβληματικό οικιστικό συγκρότημα που συνδυάζει σύγχρονη αρχιτεκτονική με παροχές μπουτίκ ξενοδοχείου, πισίνες, σπα, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, 24ωρη ρεσεψιόν και μοναδικά ρετυρέ με πανοραμική θέα στη Μεσόγειο. Vasilion Signature Residences. Η σύγχρονη πολυτέλεια σε στυλ θερέτρου. AGG Luxury Homes. Πέρα από το συνηθισμένο. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
3: Ακούτε Super Sport 104.
4: Ο Φούντας ήταν πάρα πολύ καλός. Ο Φούντας που απέδειξε όταν έφυγε από την ΑΕΚ, από την ώρα που έφυγε από την ΑΕΚ, πόσο καλός παίκτης είναι.
5: Εντάξει, ο Φούντας είναι, ναι.
4: Πολύ καλός παίκτης. Πολύ καλός, δηλαδή έχει προσφέρει πάρα πολύ και στην περσινή σεζόν και τώρα. Δηλαδή άξιζε.
5: Μπράβο στον κύριο Κόντι, έφτιαξε ομαδάρα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Πήρε το κύπελο προ 1,5 μήνα. Πήρε το Super Cup προ 10 μέρες, προ μια εβδομάδα. Και κάνει μια πρόκριση για μένα ανταελίκη παλικαρίσια. Όπως είπε ο Χάρης εκεί και την καλησπέρα μου, Ολυμπιακός Β, από ότι Ολυμπιακός θα έχει παρέα στο Europa τον Ολυμπιακό Β. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος για τον νόμο σου. Μιλάω ειλικρινά, Δημοσθένη. Θέλω να περάσουν και οι άλλοι δύο. Θέλω να περάσουν.
4: Μα όλοι μας. Να ακούσουμε λίγο τις δηλώσεις του προπονητή.
6: Εγώ κλείνω, σας αφήνω. Γεια σας. Γεια σας.
7: Βέβαια, όχι με βανούλα, αλλά κομπούρουλα, και έχουμε προσθέσει να λύτε κονέτσα. Τι με ζωή με ρεαλίδι με μπρανκή, θα έχουμε σε βιτώσει μια κομποζίτσια πρώτο ορβέτου.
8: It's very important for us that we made it to the draw, 2-2. Yes, the opponent has an advantage because he leads 2-0, but our finish was absolutely perfect, so we made some good position for the rematch.
9: Thank you very much. Ο προπονητής της Χράτζας Κράλοβ είπε ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε στο τέλος να πάρουμε το αποτέλεσμα. Ναι, ο αντίπαλός μας ήταν καλύτερο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ωστόσο βγάλαμε στο τέλος την αντίδραση και δημιουργήσαμε κάποιες καλύτερες συνθήκες για τη ρεβάνς.
4: Αυτές ήταν οι δηλώσεις του προπονητή της Χράτζας Κράλοβ. Εν πάση περιπτώσει.
5: Τώρα μπορείς να μου πεις, Δημοσθένη, πόσα χρόνια ομάδα είναι αυτή η ομάδα?
4: Είναι παλιά ομάδα, δεν είναι καινούργια ομάδα, απλώς έχει αλλάξει όνομα.
5: Τι μπάτσετ έχει αυτή η ομάδα?
4: Μικρό, καμία σχέση.
5: Μπορεί ο Σταραμόπουλος άμα ακούει να μας πει πώς είναι το μπάτσετ.
4: Είναι πολύ μικρό το μπάτσετ, στο λέω εγώ. Δεν ξεπερνάει τα 3 ή 4 εκατομμύρια ευρώ.
5: Απίστευτο. Απίστευτο.
4: Σε σχέση με αυτά που έχει χαλάσει ο κύριος Αλαφούζος για να φτιάξει αυτή την ομάδα.
5: Ο Αλαφούζος έχει χαλάσει 25 εκατομμύρια άνθρωπους.
4: Εντάξει, κοίτα, εγώ προβλέπω κάτι. Δεν είναι προπονητής αυτός για τον Παναθηναϊκό. Για ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Είναι πολύ μικρός ο προπονητής αυτός.
5: Εγώ, φίλε, εγώ δεν έχω με τον προπονητή, γιατί εγώ είδα ότι κάνει κάποιες κινήσεις. Το πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός, είναι προσωπική μου γνώμη, είναι τα center back του. Ο Παναθηναϊκός πίσω στην άμυνα είναι ανύπαρκτος. Και δεν είναι να κάνει μόνο το σημερινό παιχνίδι. Έπαιξε με αυτούς τους παξούς, το νησί παξούς αντιπαξούς, του κάναν 4 φάσεις για γκολ, του βγάλανε και γκολ. Παίζει με την άλλη τη βουλγάρικη, αυτή το ουίσκι το 1948, πέρασε την παράταση με την ψυχή του στόμα, τρώγοντας γκολ. Παναθηναϊκός πίσω έχει πρόβλημα στην άμυνα. Όταν αυτοί αποφασίσαν να ανέβουν, κάνοντας ο άλλος τρεις αλλαγές, βάζοντας τα center forward του μέσα και τους λέει: μπείτε να πάρουμε ένα γκολ. Για ένα γκολ πήγαινε. Να τους παίξουμε στο δεύτερο
4: παιχνίδι. Ναι, είχε και την ατυχία ο Παναθηναϊκός να τον Ίγκανσον, να χάσει τον Ίγκανσον.
5: Είναι ατυχία αυτό. Και το δοκάρι θα γινόταν και 2-3.
4: Δύο δοκάρια είχε. Δύο δοκάρια.
5: Και δύο δοκάρια, αυτό σου λέω.
4: Δηλαδή αν γινόταν αυτό και έχανε κιόλα και ο Παναθηναϊκός μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο, άστα, κλάψτα. Κρίμα.
5: Δεν ξέρω, πάντως εγώ πιστεύω ότι, και για να κλείσω, πιστεύω ότι χρειάζονται οι ελληνικές ομάδες να πάρουν τις προκρίσεις.
4: Ασφαλώς, αυτό είναι.
5: Παρακαλάνε όταν παίζει ο Ολυμπιακός, είναι όλοι με όλους τους υπόλοιπους. Κάποιοι μας κάλανε τους λύκους. Ακούτε κάποιοι εκεί. Μας γέρανε όταν παίζαμε τη Γκουλ και μας κάλανε αού και μας κάλανε τους λύκους.
4: Ναι, ναι.
5: Εγώ δεν έχω όμως τέτοια γαϊκή. Εγώ θέλω να ακούτε κάποιοι εκεί. Μας γέρανε όταν παίζαμε τη Γκουλ και μας κάλανε αού και μας κάλανε τους λύκους.
4: Ναι, ναι.
5: Εγώ δεν έχω όμως τέτοια γαϊκή.

0: αγωνιστικός. Αυτό πιστεύω. Φίλε Δήμο, καλό υπόλοιπο.
1: Καλό υπόλοιπο, να έχεις καλό υπόλοιπο. Να είμαστε καλά, να είμαστε καλά, να μιλάμε και να τα μόνουμε. Παρακαλώ, σας ακούω.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σου.
2: Μιλήσαμε το μεσημέρι, ήθελα να απαντήσω σε κάτι.
1: Ναι.
2: Αλλά να πω και κάτι για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Σωστά τα λες εσύ, ο προπονητής είναι λάθος και θα πρέπει να φύγει κατά τη γνώμη.
1: Όχι, το θεωρώ είναι μικρός για τέτοια. Όταν θες να φτιάξεις μια μεγάλη ομάδα και χαλάς λεφτά, ναι, πρέπει ο προπονητής να είναι γνωσμένης αξίας και να μπορεί να στήσει την ομάδα.
2: Συμφωνώ 100% μαζί σου. Σε αυτά που είπες προηγουμένως, συμφωνώ. Έχεις πραγματικά σωστή άποψη. Αν
1: και μιλάω χωρίς να έχω προπονητικές ικανότητες ή να
2: όχι,
1: είμαι.
2: Πάτε.
1: Η γνώμη μου είναι.
2: Ναι, είσαι σωστός, αν και είσαι Ολυμπιακός, σου λέω.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι ο Κόντης είναι δύο σκαλοπάτια πιο πάνω από αυτόν τον προπονητή.
2: Δεν είναι δύο σκαλοπάτια. Εντάξει, τώρα μην μπερδεύουμε τον Κόντη. Τώρα εμπεριστατώνουμε την προσοχή μας στον Νίστρουπ.
1: Ναι.
2: Νομίζω δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει λάθη. Στο τέλος παίζει με δύο σεντερφόρ. Βλέπει η ομάδα δεν έχει δυνάμεις. Δεν ξέρω, είναι απροπόνητη η ομάδα όπως τα τελευταία 20 χρόνια. Και βάζει δύο σεντερφόρ. Εν τω μεταξύ, έχω εντοπίσει ένα λάθος το οποίο συμβαίνει και στα τρία μάτς τα εντός έδρας που έχουν γίνει. Δηλαδή, κάνει πάρα πολύ νωρίς τις πέντε αλλαγές.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν το έχει γράψει κανένας. Με την Πάξη και την ΤΣΣΚΑ το πρόβλημα υπήρξε. Δεν ξέρω αν
1: εάν τις κάνει τις πέντε γρήγορα οι αλλαγές, σημαίνει ότι όταν πρωτοστείνει την ομάδα για να ξεκινήσει ο αγώνας, είναι λάθος το στήσιμο που κάνει.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό σημαίνει και κάτι άλλο.
1: Δηλαδή αν κάνεις τόσο γρήγορα τις αλλαγές, πάει να πει ότι δεν έχει στήσει από την αρχή την ομάδα καλά.
2: Ναι, δεν υπάρχουν και δυνάμεις όμως.
1: Ναι,
2: εγώ αυτό
1: δεν υπάρχουν δυνάμεις, δεν φταίει ο προπονητής, φταίει και το team που...
2: Δεν είναι προπονημένη.
1: Δεν προπονεί.
2: Ακούστε να δείτε, όταν ακούω εγώ build up και τα λοιπά, καταλαβαίνω ότι δεν έχεις δυνάμεις να παίξεις. Εγώ ναι, έτσι το μεταφράζω.
1: Ναι, και ο Τσιριβέγια, αν τον είδες ο Τσιριβέγια, έσκασε. Ο άλλος...
2: Ο Τσιριβέγια δεν... Εντάξει, τώρα μην... Λοιπόν, δηλαδή, κάποιοι Τσιριβέγια... δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα μπορούσε στη θέση του να έπαιζε ο Γιάνγκουσης από την αρχή.
2: Δεν υπάρχει κέντρο, δεν υπάρχει
1: δεν
2: κέντρο.
1: Υπάρχει.
2: Κέντρο άμυνας υπάρχει. Κέντρο δεν υπάρχει.
1: Ναι. Και να σου πω κάτι. Και η χρησιμοποίηση του Λιβάη Γκαρσία, δεν ξέρω αν είναι απαραίτητη.
2: Εντάξει,
1: τόσο γρήγορα να μπει στο παιχνίδι.
2: Να κάνει, έχει μια ταχύτητα, έχει επιτάχυνση. Οι άλλοι δεν έχουν. Δηλαδή, ας πούμε, εντάξει, έχει ο Πελίστρη, αλλά δεν υπάρχει εκεί κάτι άλλο.
1: Ναι, εγώ θα ξεκίναγα
2: το άλλο παλικάρι.
1: Εγώ θα ξεκίναγα τον 4, σε πάση περιπτώσει.
2: Ο 4 φαίνεται ότι δεν έχει δυνάμεις.
1: Θα το ξεκίναγα γιατί ακόμα, κάποια στιγμή ο 4 είναι παίκτης εγνωσμένης αξίας και.
2: Είναι εγνωσμένης,
1: θα πάρει...
2: έλεγα ήταν. Θα χρησιμοποιήσω αόριστο.
1: Ναι.
2: Δεν νομίζω να γίνει κάτι. Εγώ δεν με ενδιαφέρει τι θα γίνει πλέον. Δεν θέλω να ανησυχώ για το τι θα γίνει εκεί. Δεν είναι 50-50 και δεν με ενδιαφέρει και πόσο είναι.
1: Ο Βαγιανίδης π.χ. δεν αντικαθιστάθηκε στον Παναθηναϊκό. Ο Βαγιανίδης όταν έφυγε δεν αντικαθιστάθηκε στον Παναθηναϊκό. Βλέπετε από εκεί.
2: Ακούστε να δείτε. Η ομάδα δεν έχει αυτοπεποίθηση. Δεν παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο. Παίζει αργό ποδόσφαιρο. Φλιαρεί στο κέντρο. Θέλει γρήγορα αντεπιθέσεις κτλ. Δεν υπάρχει δύναμη, δεν υπάρχει τσαγανό, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Μα παίζει το ίδιο ποδόσφαιρο.
2: Όσο συνεχίζεται αυτό το πράγμα.
1: Που έπαιζε και πέρσι με άλλους
2: παίκτες. Και παθήστες και φλιαρία κτλ. Ας το καταλάβουν οι Παναθηναϊκοί αυτό, αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Λοιπόν, ήθελα να απαντήσω στον κύριο το μεσημέρι.
1: Στον κύριο
2: Πέτρο. Και προηγουμένως.
1: Ποιο κύριο.
2: Το 72, ένας κύριος είναι ονόματο που παίρνει τηλέφωνο.
1: Όνομα.
2: Γιώργος.
1: Ναι, κύριο.
2: Ήθελα να του πω το εξής. Το 1972 κανονίστηκε να παίζουν δύο ξένοι στο πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Έκτοτε, κοινή συνεννόηση ή υπήρχε μια σιωπηρή συνεννόηση, όλες οι ομάδες πήραν ελληνοποιημένους παίχτες.
1: Ναι.
2: Όλες, μα όλες. Θέλετε να αρχίσω να σας λέω ονόματα, έχουμε την ίδια ηλικία νομίζω. Κάτι μήνες είμαστε μακριά.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, συζητάτε για το θέμα του Ραμόν Ρότσα.
2: Ακριβώς, για το θέμα τότε, γιατί προέκυψε ένα θέμα, ενώ ήταν φίλοι ο κύριος Νταϊφάς με τον Βαρδινό Γιάννη, με το που ανέλαβε ο ένας στη μία ομάδα και ο άλλος στην άλλη, άρχισε να γίνεται μία διαμάχη. Και εκεί εποφελήθηκε και έκανε αυτό στην κίνηση αυτή. Γιατί ήταν ο ένας παιχταράς. Θα μπορούσε να κάνει μια κίνηση για κάποιον άλλον. Αλλά ήταν ο ανταγωνιστής του. Τι να κάνουμε.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, και είπε τότε ο παίκτης αυτός, ο οποίος μετά από πήγε στρατό και έγινε Έλληνας, είπε κάτι σωστό. Ο μόνος που πλήρωσε για κάτι που συνέβαινε χρόνια στην Ελλάδα από όλες τις ομάδες ήμουνα εγώ. Συνεπώς αυτό δεν ήταν δίκαιο να πληρώσει αυτός. Έπρεπε να πληρώσουν και οι άλλοι. Από όλες τις ομάδες.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω. Αυτό θα ήθελα μία απάντηση να μου πούνε. Δηλαδή αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός, ναι βεβαίως έγινε αυτό που έγινε, αλλά το ίδιο πράγμα είχαν κάνει και άλλες ομάδες.
1: Ναι, ναι.
0: Το αν έγινε καταγγελία,
1: το κακό είναι
0: δεν
1: ότι,
0: έγινε
1: το
0: από,
1: ότι...
0: από τους άλλους, ναι, αυτό το... δεν σημαίνει κάτι.
1: Το κακό ότι αυτός πιάστηκε.
0: Ναι, αυτός πιάστηκε, αλλά και οι άλλοι όμως, από όλες τις ομάδες,
1: και κατά το γράμμα του νόμου, αν ισχύει το γράμμα του νόμου, θα έπρεπε
0: ναι,
1: ο Παναθηναϊκός.
0: Άρα δεν είναι δίκαιο αυτό να κατηγορούμε τον Παναθηναϊκό.
1: Θα έπρεπε,
0: ενώ
1: θα
0: το
1: έπρεπε,
0: ίδιο είχαν κάνει και άλλες ομάδες. Επειδή υπήρχε μία διαμάχη τότε μεταξύ δύο προέδρων,
1: δεν νομίζω
0: αυτό
1: ότι
0: ήθελα
1: πήγαν,
0: να πω.
1: Δεν νομίζω
0: και αν
1: ποτέ,
0: έχει κάποια αντίθετη γνώμη, εγώ να τον ακούσω ευχαρίστως.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα ξαναπαντήσω.
1: Ωραία, φίλε.
0: Ευχαριστώ
1: ωραία.
0: Πάρα πολύ. Καλό σας
1: βράδυ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Είμαστε εδώ, σχολιάζουμε την επικαιρότητα σήμερα, τους τρεις αγώνες. Υπάρχει στεναχώρια του 2-2 για τον Παναθηναϊκό, όπως και στεναχώρια του 1-1 του ΠΑΟΚ. Βέβαια ευτυχήσαμε στη νίκη του Όφη, η νίκη που φέρνει και βαθμούς στην Ελλάδα. Δυστυχώς όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, είπε κάποτε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Η μπάλα είναι πόρνη και είχε απόλυτο δίκιο. Πάμε να δούμε ποιος είναι στον αέρα. Σας ακούμε.
2: Καλησπέρα.
1: Ακούμε.
2: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
1: Ναι, ακούμε.
2: Ωραία. Από δύο λόγια θέλω για το να πω.
1: Κοντά στο μικρόφωνο του τηλεφώνου σας παρακαλώ.
2: Επειδή οδηγάω είμαι με hands free, μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, ναι. Καλό είναι να σταματήσετε όταν οδηγείτε, γιατί το hands free επιτρέπεται.
2: Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, να πω δύο λόγια που θέλω να πω.
1: Ναι, να πείτε όσα θέλετε.
2: Ωραία. Λοιπόν, γιατί τώρα με Ταϊφάδες και Βαρδινογιανέρες, το τι γινόταν με το 60 και το 70, εντάξει, δεν με μαθούν.
1: Αυτά έχουν τελειώσει, αυτά έχουν περάσει, έχουν κρυθεί, τα έχει κρίνει η ιστορία.
2: Ωραία, ο Παναθηναϊκός έχει πρόβλημα στα χάφ, αγαπητέ. Πέραν το ότι ο προπονητής αυτός είναι λίγος για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
2: Είναι λίγος για τον Παναθηναϊκό ο προπονητής αυτός. Έτσι.
1: Τώρα, το ζήτημα είναι ποιος τον πήρε αυτό το προπονητή, ποιος έκρινε ότι θα ήταν απαραίτητος για να φτιάξει ο Παναθηναϊκός μια ομάδα.
2: Αυτόν βγάλτε, πάρτε τον Αλαφούς στο τηλέφωνο.
1: Γιατί ψάχνει ο Παναθηναϊκός
2: να μιλήσει στον κόσμο, να μας πει ποιος τον έκρινε.
1: Μα πρέπει να πει κάποτε, ο Ζέκα ήταν αυτός που τον πρότεινε. Ποιος τον πρότεινε?
2: Εσείς σαν δημοσιογράφοι δεν έχετε ρεπορτάζ να
1: εγώ,
2: μας πείτε και
1: εγώ
2: μας,
1: μαθαίνω ότι είναι ο Ζέκα.
2: Κουράσει αυτό.
1: Μαθαίνω ότι είναι ο Ζέκα.
2: 15 χρόνια βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να σέρνεται, να πούμε.
1: Δεν είναι...
2: 15
1: δεν
2: χρόνια
1: είναι...
2: βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να σέρνεται.
1: Ναι, αυτό λέμε. Δεν είναι μια χρονιά και δύο που κάνει λάθος με τον προπονητή.
2: Γιατί και τα πρωταθλήματα με τις παράγκες μας έχουν κουράσει. Εγώ σας μιλάω για Ευρώπη γενικά, για την εικόνα του Παναθηναϊκού. Δεν είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού.
1: Το ζητούμενο είναι ότι στο θέμα του προπονητή πελαγοδρομεί ο Παναθηναϊκός πάρα πολλά χρόνια. Να σας θυμίσω τον Τερίμ, να σας θυμίσω τον Αλόνσο, να σας θυμίσω τον Κόντι, να σας θυμίσω. Ποιο να σας θυμίσω? Τον Δόνι, να θυμίσω. Έχουν περάσει προπονητές και προπονητές και κανείς δεν ευτύχησε. Δεν είναι δυνατόν να φταίνε συνέχεια οι προπονητές. Κάτι άλλο φταίει.
2: Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση έχει βάλει το χέρι στην τσέπη. Ετοιμαζόμαστε να μπούμε σε καινούριο γήπεδο. Έχει κάνει μεταγραφές. Κάποιες από αυτές είναι στατιστικά βέβαια ότι κάποιες από αυτές πετυχαίνουν, κάποιες άλλες όχι. Έχει κάνει μεταγραφές καλές. Το θέμα είναι ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει παίξει για τα προκριματικά του conference. Έστω και αυτό το conference, δηλαδή που να έπαιζε και με ομάδες καλές, ας πούμε, έχει παίξει με τρία χωριά, με τη Βουλγάρικη, με την άλλη από το, πώς τη λένε, να πούμε, με την Μπάξη, με τους Παξούς και με αυτούς εδώ που είναι και, και οι τρεις ομάδες που έπαιξε είναι χωριά και ο Παναθηναϊκός είναι ασύνδετος.
1: Μην ξεχνάτε ότι παίζουν 11 με 11. Ό,τι και να είναι, παίζουν 11 με 11. Μια ομάδα όταν στείλεται έχει 11 παίχτες.
2: Ναι, αλλά περιμένω να δω μια δημιουργία. Εγώ σήμερα είδα ένα 2-0 του Παναθηναϊκού από δύο ατομικές ενέργειες του Πετέη. Και δύο φάσεις που έκανε με τον τζαμπουκά του ο Λιβάη.
1: Φωνάζανε οι Παναθηναϊκοί τον Ταμπόρδα, τον Ταμπόρδα, τον Ταμπόρδα. Να μπει και ο Ταμπόρδα σήμερα. Τι έκανε ο Ταμπόρδα?
2: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν είναι θέμα Ταμπόρδα.
1: Όχι, είναι και θέμα Ταμπόρδα. Όταν φωνάζεις και λες γιατί δεν βάζεις τον Ταμπόρδα, γιατί δεν βάζεις τον βάζει. Ήταν τίποτα ιδιαίτερο σήμερα?
2: Ο Παναθηναϊκός δεν είναι ποτέ, τουλάχιστον η Παναθηναϊκή, η συντριπτική πλειοψηφία των Παναθηναϊκών, δεν είναι κολλημένη με ένα παίκτη. Θέλουν να δουν ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
2: Και ας χάσει ο Παναθηναϊκός. Θέλουν να δουν ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Μα όλοι οι οπαδοί ή οι φίλαθλοι, αυτό θέλουμε. Να δούμε ποδόσφαιρο. Δεν μας ενδιαφέρει η νίκη του 1-0 ή το τσουκουτσούκου. 0-0 ή 1-1.
2: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
1: Νομίζω οι περισσότεροι θέλουν να δουν ποδόσφαιρο.
2: Τέλος πάντων, η απογοήτευση είναι ότι το ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να ορθοποδήσει εδώ και 10-15 χρόνια. Κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Κάποιος πρέπει να μιλήσει, κάποιος πρέπει να βγει και να...
1: Μήπως πρέπει να κάνει μεταγραφή Προέδρου?
2: Μεταγραφή Προέδρου, ας γίνει και μεταγραφή Προέδρου.
1: Μήπως πρέπει να γίνει μεταγραφή Προέδρου? Ό,τι είναι να δώσει ο Πρόεδρος, το έδωσε. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Λέω, μήπως.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι και αυτό μια λύση. Όταν μια επιχείρηση δεν δουλεύει, αλλάζει τους εργαζόμενους, αλλάζει τον διευθυντή, αλλάζει και δεν δουλεύει, κάτι άλλο είναι. Το μόνο που απομένει είναι ο επιχειρηματίας. Κάτι λάθος είναι ο επιχειρηματίας. Ας την πουλήσει, θα την πάρει κάποιος άλλος.
2: Ισχύει, και αυτό που λέτε ισχύει. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, για το μόνο πράγμα που δεν μπορεί να κατηγορηθεί ο Αλαφούζος, έτσι, είναι ότι δεν επενδύει, είναι ότι δεν κάνει μεταγραφές.
1: Κοιτάξτε,
2: δεν κάθεται ένας προπονητής έτσι όπως πρέπει. Δηλαδή, σου έφερε τον Μπενίτε και δεν μας άρεσε.
1: Ναι, έτσι. Και κακός ο Μπενίτε, κάτι θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερο από ότι τώρα ο Νίστρουπ.
2: Από αυτόν εδώ, χίλιες φορές.
1: Νομίζω κάτι. Βιάστηκε και τον Τερίμ και τον Αλόνσο και τον Μπενίτεθ να αλλάξει. Βιάστηκε. Έχει αλλάξει 4 προπονητές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 4.
2: Δεν ξέρω. Πάντως αυτός εδώ πρέπει να τελειώσει ο άνθρωπος στο συντομότερο δυνατό.
1: Ωραία. Σας ευχαριστούμε γιατί έχουμε και άλλη γραμμή στον αέρα.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
2: Γεια σας.
1: Παρακαλώ, σας ακούω.
3: Γεια σας κύριε Δημοσθένη.
1: Γεια σας.
3: Τα είπαμε. Σας είπα ότι αυτές οι ομάδες είναι και επικίνδυνες. Όσο όνομα και αν δεν έχουν οι Τσέχοι, έχουν και καλή
1: 11 ιστορία. 11 παίζουν με 11. Δεν παίζουν.
3: Ακριβώς. Και είναι οι Τσέχοι. Δεν είναι αυτές οι ομάδες κάτι Σλοβενή, κάτι Ρεζόρωτη. Δεν είναι του παραπέταμου.
1: Και εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια. Και 10 εκατομμύρια είμαστε εμείς. Και παίρνουμε το χρυσό στο μήκος.
3: Ναι.
1: 10 εκατομμύρια είμαστε και άλλοι είναι 100. Οι παίχτες είναι 11 μέρα στο γήπεδο και ένας ο προπονητής 12. Δεν υπάρχουν άλλοι.
3: Κύριε Δημοσθένη, ακούστε. Στην ουσία αυτοί είχαν, γιατί τον γκολ το δεύτερο του Τετέη, αν προσέξατε, η μπάλα πάει στα χέρια του τερματοφύλακη, γελάρει, γίνεται καραμπόλα σε αμυντικό.
1: Το πρώτο ήταν. Το πρώτο ή το δεύτερο, ναι. Που χτύπησε τον αμυντικό. Άλλαξε πορεία.
3: Βάλε και το δοκάρι που είχαν.
1: Δύο δοκάρια.
3: Λοιπόν, πώς βγαίνουν τώρα οι ξυπνητζίδες αυτοί όλοι και βγάζουν τώρα αυτήν την ομάδα για πέταμα? Δηλαδή, εντάξει, μωρέ, πώς
1: αν κέρδιζε σήμερα με 2-0, θα πανηγύριζαν οι Παναθηναϊκάρες. Γιατί είναι οπαδοί της νίκης, δεν είναι οπαδοί της ομάδος. Είναι οπαδοί της νίκης. Οπαδοί της νίκης δεν μπορεί να βγαίνουν τη μία να πανηγυρίζουν και την άλλη να συχτηρίζουν. Είναι πολύ κακό αυτό το πράγμα.
3: Εδώ το θέμα, επειδή ακούω και για τον κύριο Αλαφούζο και τι να αλλάξει και δηλαδή. Ο κύριος Αλαφούζος δεν έχει τις ικανότητες, τις ποδοσφαιρικές ικανότητες που έχουν άλλοι πρόεδροι. Ο άνθρωπος δίνει λεφτά, έχει δώσει ξανά, εγώ δεν το συμπαθώ και όλο λόγω Sky Σταθμού κτλ. Αλλά στο ποδοσφαιρό βλέπω ότι έχει βάλει. Δηλαδή τι να κάνει. Μήπως, κύριε Δημοσθένη, σκεφτούμε το άλλο στον Παναθηναϊκό. Έχουν αλλάξει 4 προπονητές μέχρι τώρα.
1: 4 το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο, τις 2 αγωνιστικές περιόδους. 4 προπονητές.
3: Μήπως το μόνο που μένει τώρα είναι να αλλάξουν και τους 11 ποδοσφαιριστές. Να δοκιμάσουμε, ρε παιδιά. Οι προπονητές...
1: Αλλάξανε οι ποδοσφαιριστές, έχουν αλλάξει.
3: Να θέλετε πόσοι. Λοιπόν, μήπως
1: δεύτερο... Έφταιγε ο Μπακασέτας, τον αλλάξανε. Έφταιγε ο Σιώπης, τον αλλάξανε. Έφταιγε ο τερματοφύλακας, τον αλλάξανε. Τι να κάνει, πώς να αλλάξεις.
3: Τα βασικά ονόματα, λέω εγώ, όχι, ναι. Γιατί από τη στιγμή που δεν μπορεί να βρεθεί λύση, ας δοκιμάσουν και κάποιοι άλλοι. Από τη στιγμή που βγαίνουν και δεν μπορούν να, με 4 προπονητές, δεν γίνεται αυτό το πράγμα τώρα, η κοροϊδία. Τώρα 4 προπονητές μέσα σε μισό χρονό.
1: Στον ένα χρόνο ουσιαστικά, σε μια χρονική περίοδο. 4 προπονητές.
3: 4 προπονητές. Δεν μπορεί τώρα και οι 4 προπονητές είναι
1: από
3: του Βάρια.
1: Από τον Τερίμ στον Αλόνσο, από τον Αλόνσο ωραία. Στον Μπενίτεθ και από τον Μπενίτεθ στον Ίστρου.
3: Ωραία. Δηλαδή και οι 4 είναι του Βάρια. Γιατί άκουσα κάτι ότι προπονητής είναι αυτός προπονητής.
1: Κοιτάξτε, ο Τερίμ είπε ότι εγώ αν μείνω 15 παίχτες πρέπει να φύγουνε.
3: Ωραία.
1: Και απεδείχθηκε ότι είχε δίκιο.
3: Ωραία.
1: Αλλά επειδή δεν μπορούσε να φύγουν 15, προφανώς, έφυγε αυτός.
3: Ναι. Και οι άλλοι, τι έγινε.
1: Οι άλλοι...
3: Αυτό το προπονητή τώρα που λένε, τώρα που έχει αυτόν, πώς τον λένε, ο Δανός.
1: Ναι.
3: Δανός είναι. Δανός. Λοιπόν, αυτός ήταν προπονητής στην Κοπεχάη.
1: Ναι.
3: Η Κοπεχάη έχει παίξει και Ευρώπη. Έχει πάρει και κάτι κύπελα μικρά, δεν ξέρω. Δεν είναι τυχαία ομάδα.
1: Λέγεται ότι ήταν πρόταση του Ζέκα.
3: Ναι, πάντως ήταν και στην Κοπεχάη.
1: Όταν έπαιζε στην Κοπεχάη τον είχε.
3: Δεν μπορεί να είναι τώρα, τον βγάλαμε αμέσως, είναι άχρηστος.
1: Όχι, δεν λέμε ότι είναι άχρηστος. Δεν είναι ο προπονητής που να μπορέσει να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό να τον κάνει ομάδα. Αυτή είναι τουλάχιστον μέχρι τώρα η δική μου άποψη. Είναι μικρός για ομάδα με αυτά τα προβλήματα.
3: Λοιπόν,
1: ίσως σε μια άλλη ομάδα που δεν έχει αυτά τα γηγενή προβλήματα.
3: Δεν μου λέτε να σα ρωτήσω κάτι, κύριε Δημοσθένη, να μου πείτε.
1: Είναι 16 χρόνια χωρίς τίτλο. Είναι πολλά.
3: Μπορείτε να μου εξηγήσετε κάτι. Πώς γίνεται μέσα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, αλήθεια, είναι κανένας που να ενδιαφέρεται για τον Παναθηναϊκό, για τους παίκτες αυτούς, τι ήταν ο Παναθηναϊκός, πού ήταν ο Παναθηναϊκός, ξέρουν αλήθεια την ιστορία, τι χρόνια ήταν. Αυτοί τώρα που παίζουν τώρα, μέσα να τους συγκεντρώσεις πώς είναι, 16, 17, 18, αυτοί.
1: Οι περισσότεροι δεν ξέρουν την ιστορία του.
3: Αυτοί τι να πονέσουν.
1: Ο ξένος τι να πονέσει. Ο ξένος έρχεται εδώ.
3: Έλα τώρα,
1: είναι μισθοφόρος να κάνει τη δουλίτσα του.
3: Έχει κανέναν αρχηγό. Ήρθε τώρα ο Ολυμπιακός μέσα το Μητρόπουλο. Κόντυβε. Τολμούσε κανείς να κάνει ματαχονιές μέσα στα αποδυτήρια. Είχε ξέρω εγώ ποιον από για την αρχή, τον Μπάουκ, τον Κουδά. Υπήρχαν άνθρωποι, υπάρχουν τώρα τέτοιοι άνθρωποι που να ενδιαφέρονται, πραγματικά να ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο του ελληνικού. Δεν υπάρχουν.
1: Καταρχάς δεν υπάρχουν Έλληνες μέσα στις περισσότερες ομάδες. Οπότε τι είναι.
3: Και
1: να φωνάξει η κερκίδα που φωνάζει, δεν καταλαβαίνει τι φωνάζει ο ξένος ο παίκτης.
3: Σημαίες υπάρχουν στις ομάδες σε όλες. Όχι, δεν υπάρχουν, κύριε. Σημαίες που να πονάνε την ομάδα, να αρπάζουν, να σαρπάζουν από τον νόμο και να σου λένε «Έλα εδώ, ξέρεις που παίζουν». Μπήκαν τώρα ο άλλος, ήρθε από την Σομαλία, ήρθε από την δεν ξέρω τι, το συμβόλαιο να τρέχει, το καλοκαίρι να κάνουμε κάνα μπάνιο. Όλοι αυτοί, εν τω μεταξύ, έχουν κάνει το κουμάντο τους. έχουν τα μερικά εκατομμυριάκια. Έτσι. Έρχονται εδώ, σου λέει δεν είναι συμβόλαιο. 2 χρόνια, 3 χρόνια θα παίξουν να πάνε τα σουμπλάκια, να βγάλουν ψημίκο, να του κομμελίζει, στον Αντάρο. Και λοιπόν.
1: Καλά κάνουν, αφού βρίσκουν καλά κάνουν.
3: Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα που κάνουν καλά. Αφού κάνουν καλά, να μην διαμαρτύρονται να διαμαρτυρόμαστε όλοι και να λέμε για τους βαθμούς, γιατί ακούω ότι είναι αμαρτία, γιατί δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε βαθμούς. Δεν, κύριε Δημοσθένη, τους βαθμούς δεν τους συγκεντρώνεις στα λόγια. Τους βαθμούς τους συγκεντρώνεις με αποτελέσματα. Οι ομάδες μας είναι ακατάλληλες για την Ευρώπη.
1: Εγώ πιστεύω, αν τη θέση του Παναθηναϊκού την είχε πάρει ο Λεβαδιακός, θα έπαιζε καλύτερα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη.
3: Δεν είναι αξιόπιστοι παίκτες αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός. Όταν ακούω ότι αυτός είναι πολύ. Το παιδί έπαιζε. Ξέρει την μπάλα, έπαιζε στο εισηγητή.
1: Μα δεν έπαιζε καλά σήμερα ο Τετέι. Μη βλέπετε τα 2 γκολ που έβαλε.
3: Αυτό εξηγώ.
1: Δεν είναι. Το παιδί ήταν από. Από σοβαρή ίωση, ιογενή κατάσταση. Ήταν άρρωστος και ήταν στο νοσοκομείο. Είχε μείνει πάρα πολύ πίσω. Δεν ήταν καλό σήμερα.
3: Ο Γκαρσία. Ο Γκαρσία. Αυτός, τον ξέρουμε τον Γκαρσία. Τον είχαμε εμείς. Τον είχαμε. Λοιπόν, αυτός είναι ικανός να κάνει το πιο τη σπανιότερη φάση να βγάζει μάτια.
1: Είναι για το καλύτερο και για το χειρότερο.
3: Είναι για το χειρότερο. Όλα τις τραυματισμούς που θέλει. Μην το ξεχνάτε αυτό. Οι τραυματισμούς πολλούς και ήταν το
1: ναι, και τώρα ειδικά που έχει παίξει 2 αγώνες δύσκολους, γιατί ήταν δύσκολοι και οι 2 αγώνες αυτοί που έπαιξε να μπει μέσα, να περιμένεις τραυματισμό. Δεν είναι, είναι ευαίσθητα, τα πόδια του είναι ευαίσθητος.
3: Και είπε, πήγανε τρέξαν όλοι στον προπονητή, τι να πει ο προπονητής, τότε λέει τι έχετε να πείτε, τι έχει να πει, τι να πει, να πει τι. Τι να πει, έκανε τις αλλαγές, ποιες αλλαγές, στον πάγκο ποιον έγινε, τι να βάλει. Γιατί δεν υπάρχουν καλύτεροι που δεν παίξαν σήμερα.
1: Δεν έχει κέντρο, δεν έχει κέντρο,
3: Μα δεν έχει κέντρο, όταν δεν έχει κέντρο.
1: Το ξέρετε ότι ο Μπακασέτας είναι ακόμα παίκτης του Παναθηναϊκού.
3: Δεν το ξέρω, πώς το ξέρω.
1: Και είναι παροπλισμένος.
3: Να βρει η ομάδα. Αυτά που γίνονται στον Παναθηναϊκό, τώρα αναχλήτων κιόλας. Αυτά δεν υπήρχε περίπτωση να γινόταν σε άλλη ομάδα, ούτε στον Ολυμπιακό δεν σηκώνουν τέτοια, έτσι εκεί, άμα δεν πας θα σε πάνε μετά. Λοιπόν δεν έχει εκεί τέτοια 16 χρόνια, δεν υπάρχουν 16 χρόνια εκεί. Εκεί στον πρώτο δεύτερο χρόνο ήταν ότι γίνατε, αλλάζουν τα πάντα, δεν υπάρχει. Ακόμα και στον ΠΑΟΚ, ακόμα και στην ΑΕΚ, ακόμα και ο Παναθηναϊκός έχει μια ιδιομορφία ρε παιδιά. Δεν μπορεί να, δηλαδή λες και έχει κατάρρευση η ομάδα. Δεν μπορεί. Μου έλεγε ο Μπιλ Μπαϊτάξο, ξέρεις κάτι, μου λέει, η ΑΕΚ λέει, σκοράει, λέει, βγάζει, λέει, γκολ. Ποια γκολ βγάζει, μωρέ. Ποια γκολ βγάζει, ένα γκολ έχει βγάλει. Τι σκοράει, ευκαιρίες χάνουνε. Όταν χάνεις ευκαιρίες, δεν είσαι, λέει, είχε δοκάρι. Ναι, είχε δοκάρι. Ευκαιρίες είναι. Γκολ μπαίνουνε. Δεν παίρνουνε. Βαθμούς θα πάρεις. Δεν θα πάρεις. Δεν θα πάρεις, κύριε Ελλάδα. Από τη στιγμή που δεν έχεις ομάδες καλές. Περιμένεις τώρα από τον Ολυμπιακό ή από την Ιντέκτο.
1: Μα και η ΑΕΚ θα κινδυνεύσει αν δεν παίξει μπάλα.
3: Εγώ
1: η
3: θα
1: το πάρω. Η ΑΕΚ αν δεν παίξει με το μυαλό κάτω, στα πόδια να το βάλει το μυαλό, θα κινδυνεύσει.
3: Μήπως θυμόσαστε τι σας είπα και τις ανασχετήσατε για αυτό που είπα. Τι σας είπα, μου λέτε εσείς τι βλέπετε κύριε Γιώργη για την ομάδα σας και σας είπα ότι η ΑΕΚ είναι αναξιόπιστη με αυτόν τον προπονητή, η ΑΕΚ αυτή την ομάδα. Διότι με 1-0 και χωρίς να παίζεις μπάλα δεν μπορείς να περάσεις. Και το πάει προχθές, δεν το κουβεντιάσαμε και λέω πού να πάει μόνο. Πού να πάει τώρα να παίξει τσάμπιον τώρα η ΑΕΚ τώρα, με ποιος παίξε μόνο. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα.
1: Η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει.
3: Πού να κερδίσει, μπορεί να κερδίσει γιατί είναι ένα αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως στην Ευρώπη δεν μπορείς να πάρεις βαθμούς. Για να πάρεις βαθμούς, θα πάρεις, ξέρω εγώ, σε μικρότερες κατηγορίες. Δεν μπορείς στο Champion τώρα να πάρεις βαθμούς.
1: Ναι, είναι δύσκολο, εντάξει, παίζουν. Λοιπόν κύριε Γιώργο, σας ευχαριστώ που πήρατε να μιλήσουμε και με κάποιον άλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε.
3: Καλό ξημέρωμα.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αυτό ήταν ο κύριος Γιώργος. Πάντα επισημαίνει σωστά πράγματα. Πάμε λοιπόν. Η ώρα είναι 12:29. Πάμε σε έναν φιλοκρατή. Σας ακούμε.
4: Δημοσδένη.
1: Σας ακούω.
4: Καλημέρα, ρε φίλε.
1: Καλημέρα.
4: Δεν ήθελα να πάρω τηλέφωνο.
1: Γιατί δεν ήθελες?
4: Γιατί ήθελα έτσι να τη βγάλω μόνος μου, έτσι να γουστάρω. Αλλά σ' άκουσα να λες ότι έχει 16 χρόνια Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα.
1: Κούπα, ναι.
4: Ναι, 30 θα συμπληρώσει. Αν δεν αλλάξει το σωπαδούς του, αν δεν αλλάξει το σωπαδούς του, μπορεί να συμπληρώσει και παραπάνω.
1: Φταίνει η οπαδή που δεν παίζει ομάδα μπάλα.
4: Πώς?
1: Φταίνει η οπαδή που δεν παίζει ομάδα του μπάλα.
4: Όχι φίλε, όταν σε μια επιχείρηση, όταν μια επιχείρηση εγκαταληφθεί από τους πελάτες της, δεν σηκώνει κεφάλι εύκολα. Μέχρι προχθές ο Αλαφούζος αναγκαζόταν στο ευρωπαϊκό μάτς να βάζει στο εισιτήριο ένα δεκαρικάκι και να δίνει δώρο σάντουιτς και αναψυκτικά, παρακαλώντας να πάνε οι φίλοι να βοηθήσουν την ομάδα. Δεν είναι ομάδα πλέον ο Παναθηναϊκός. Τίποτα είναι. Είναι ένα κουπάδι στα πάνω γειτονίτσας.
1: Αυτό γενικώς, να ξέρεις, είναι κακό.
4: Είναι κακό.
1: Είναι πολύ
4: κακό.
1: Δεν
4: πρόκειται να συνέλθει ο Παναθηναϊκός αν δεν το βοηθήσουν οι πελάτες του Κυραθνίτου. Ο Ολυμπιακός δεν εγκαταλείφθηκε ποτέ, ούτε στα πέτρινα χρόνια. Ναι. Θυμάμαι, παίζαμε με την Παναχαϊκή και είχε 40 μέσα και 20 απ' έξω. Και ήμασταν 12.
1: Ναι.
4: Θα πάθει ό,τι έπαθει η Λίβερπουλ. 30 χρόνια δεν έκανε η Λίβερπουλ να πάρει πρωτάθλημα.
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα του Παναθηναϊκού εδώ και χρόνια.
4: Ποιο?
1: Είναι μεγάλο το πρόβλημα του Παναθηναϊκού εδώ και χρόνια. Δεν είναι σημερινό το πρόβλημα.
4: Όχι μεγάλο απλά. Είναι τεράστιο και άλυτο.
1: Είναι δηλαδή αυτή η διαδικασία, το Βαρδινογιάννη Πούλα ή Αλαφούζο Πούλα, δεν είναι τυχαίο.
4: Αυτά.
1: Το Πούλα, δηλαδή όταν ακούς οπαδό ή φίλαθλος του Παναθηναϊκού.
4: Ξέρεις ποιοι λένε, ποιοι παροτρύνουν τον Αλαφούζο να πουλήσει? Αυτοί που ήδη έχουν πουλήσει τον Παναθηναϊκό, την ομάδα τους, οι φίλαθλοι του.
1: Πιστεύω ότι είναι οι ίδιοι που έλεγαν στο Βαρδινογιάννη Πούλα.
4: Ναι, αλλά αυτοί είναι οι πρώτοι που πουλήσαν τον Παναθηναϊκό, την ομάδα του δηλαδή. Άκου Δημοσθένη, αν το σταθμό σου τον πουλήσουν οι ακροατές σου, δεν πρόκειται να πάρει να σηκώσει κεφάλι ποτέ.
1: Ναι.
4: Ποτέ. Δεν πάει να φέρει τους καλύτερους δημοσιογράφους και τους καλύτερους εκπομπάρχες από το CNN ή από το BBC. Άμα σε εγκαταλείψουν οι πελάτες, τελείωσες.
1: Ναι.
4: Δεν σηκώνεις κεφάλι ούτε με μάγια, ούτε με τη βοήθεια της πυθίας. Αυτό αν δεν το καταλάβουν οι Παναθηναϊκοί, ο Παναθηναϊκός ίσως να κάνει και 40 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και θα έχουμε το Χάρη. Ο Χάρης είναι ωραίος, εγώ τον γουστάρισα. Άσε ρε, να κάνουμε πάρτι ρε. Γιατί να μην κάνουμε πάρτι? Αυτοί δεν κάναν πάρτι προχθές με την Αϊμέκεν.
1: Εντάξει τώρα.
4: Λοιπόν, γιατί να μην σύρουμε κι εμείς το χώρο? Δεν το καταλαβαίνω. Για ποια Ελλάδα? Ποιους βαθμούς να φέρει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ? Στους βαθμούς θα τους φέρει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
4: Ο Ολυμπιακός δεν φέρει τους βαθμούς εδώ και χρόνια πρώτος. Το αν η Ελλάδα μέχρι προχτές έπεσε με πέτρες στην Ευρώπη, δεν οφειλόταν στον Ολυμπιακό λόγω του Conference. Λοιπόν, τον Ολυμπιακό όμως τον λένε και οι Ευρωμιάροι, τον λένε και απατεώνα, ότι παίρνει πρωταθλήματα πέτσινα. Ας πάρουν και αυτοί ένα πέτσινο. Γιατί δεν παίρνουν ένα πέτσινο εδώ και 16 χρόνια? Τι έχουν, αλλεργία στο δέρμα ή στο πετσί? Δεν γίνονται, εσύ Δήμο, δεν γίνονται οι ομάδες, γενικότερα οι επιχειρήσεις, και εσύ το ξέρεις γιατί είσαι παλιός επιχειρηματίας. Όταν σε εγκαταλείψουν οι πελάτες, δεν σηκώνεις κεφάλι ούτε με μάγια.
1: Nice.
4: Έφτασε ολόκληρος Παναθηναϊκός, ο Γουέμπλεϊς, ο Πρέσβης, να παρακαλάει τους φιλάθλους του να πάνε να τον ενισχύσουν, βάζοντας στο στήριο ένα δεκαρικάκι και προσφορά σάντουιτς και αναψυκτικά.
1: Έχει κάνει πάρα πολλά λάθη η τελευταία διοίκηση. Αυτή η διοίκηση τελευταία, πάρα πολλά λάθη.
4: Τα λάθη τα μεγάλα τα κάνουν οι φύλαθλοι. Η διοίκηση ακολουθεί.
1: Τώρα δεν
4: οι
1: μπορεί...
4: φύλαθλοι κάνουν τα λάθη.
1: Δηλαδή οι φύλαθλοι έκαναν λάθος όταν τους κάλεσε ο Αλαφούζος να βάψουν το γήπεδο, να εξοραίσουν το γήπεδο. Οι φύλαθλοι έκαναν λάθος.
4: Εκεί όχι έκανε λάθος ο Αλαφούζος. Εκεί τους ξεφτύγησε κιόλας. Δηλαδή δεν κάνουμε να βάψουμε το γήπεδο του Παναθηναϊκού εμείς. Οι φύλαθλοι δηλαδή.
1: Να εξοραίσουν δηλαδή, το γήπεδο.
4: Και κατά της ο Παναθηναϊκός. Να παρακαλάς εσύ τους ακροατές σου να έρθουν να βάψουν την εξώπορτα του Ελλάδα. Όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, κλείσα και φύγε.
1: Μάλιστα. Ποιον έχουμε φίλο στο ακροατή στον αέρα? Παρακαλώ.
4: Ήσερα για τον ΠΑΟΚ που είπες.
1: Μισό λεπτό, γιατί έχουμε κι άλλο ένα φίλο. Ποιος είναι στον αέρα? Ακούτε?
4: Εγώ ακούω, ναι.
1: Όχι εσύ, έχουμε κι άλλο φίλο. Είναι στον αέρα ή έκλεισε? Μάλλον έκλεισε.
4: Τι να κάνει, άμα είναι Παναθηναϊκός, τον πήρε ο αέρας. Τον πήρε ο αέρας. Τώρα σε ό,τι αφορά για τον ΠΑΟΚ που είπες ότι ο ΠΑΟΚ ήταν καλός. Τι καλός εσύ.
1: Έκανε ευκαιρίες, είχε τις ευκαιρίες.
4: Τι να το κάνεις ευκαιρίες. Ξέρεις ποιος είναι ο καλός εραστής, φίλε Δημοσθένη. Αυτός που ικανοποιεί τη γυναίκα.
1: Ο καλός επιβίτορας.
4: Έτσι, μπράβο. Τι να σε κάνω εγώ να το φέρνεις γύρω-γύρω και να λερώνεις τα σεντόνια. Σε
1: δύο χιλιάδες. Παρακαλώ, ποιος είναι στον αέρα? Ποιος είναι μαζί μας?
5: Είμαι ο Γιάννης από Πειραιά.
1: Γεια σου, Γιάννη.
4: Γεια σου, ρε γιγάντα Γιάννη. Μαθηματικέ.
5: Ο φίλος μου από τον Πλαταμόνα, άκου να δεις τι φταίει στον Παναθηναϊκό.
4: Έλα, ρε Γιάννη, λέγε.
5: Όπως την ΑΕΚ. Ο Ηλιόπουλος δεν ήξερε από μπάλα και πήρε και την πρώτη χρονιά τα έκανε κουλουβάχατα. Και τη δεύτερη έκανε μια απλή κίνηση. Πήρε έναν καλό τεχνικό διευθυντή. Που του είπε πάρ' τα κλειδιά, θα μου φέρεις και τον προπονητή και τους παίχτες. Και το πράγμα έπιασε. Έτσι πρέπει να κάνει και ο Αλαφούζος, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει μεγάλη σχέση με μπάλα.
4: Εκεί όμως να... Γιάννη ο Μπίλιας, γιατί έφιασε. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν ανύπαρκτος.
5: Αλλά έκανε και μια σωστή κίνηση. Έκανε μια σωστή κίνηση.
4: Εν πάση περιπτώσει, ήταν Ολυμπιακός για να.
5: Ο Αλαφούζος πρέπει να κάνει το ίδιο. Πρέπει να βρει ένα καλό τεχνικό διευθυντή.
4: Έχει ενδιαφέρον από τη δεύτερη θέση και κάτω.
5: Πρέπει, κοίταξε τι γίνεται. Πρέπει να βρει ένα καλό τεχνικό διευθυντή, θα λέω σαν Ολυμπιακός ο Αλαφούζος, γιατί δεν ξέρει από μπάλα. Στον οποίο θα του πει, έλα εδώ πέρα, πάρε τα κλειδιά. Θα μου αναλάβεις και το, να μου επιλέξεις και το σωστό προπονητή και τους παίκτες που το ταιριάζουν. Δεν ξέρω αν
4: σου πονητή κύριε Δήμου. Κύριε Δήμου, αλλά εγώ δεν θα πω πάλα.
5: Κύριε Δήμου, δεν ξέρω αν σου πονητή.
4: Τι έμαθε.
1: Ορίστε.
5: Κύριε Τσαταλιάζου, δεν ξέρω αν σου πονητή.
4: Και δεν ξέρει από μπάλα. Τι έμαθε, τι κάνει τόσα χρόνια. Κοιτάξτε,
1: άκου να σου πω, και το Ριμπάλντα τώρα τον αμφισβητούν.
4: Οι
1: φίλοι της ΑΕΚ.
5: Παρόλα αυτά όμως, έκανε μια
1: είναι καμιά φορά και η συγκυρία.
4: Ποια σωστά ρε Γιάννη.
1: Είναι καμιά φορά και η συγκυρία.
4: Έχασε τον Β' Ολυμπιακό.
5: Φίλε Δήμο, οι κοτσόλιδες είναι λίγοι για τον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, ναι. Δεν είναι θέμα κοτσόλι ή θέμα του Τζαβέλα ή θέμα.
5: Θέλει σωστό τεχνικό διευθυντή που να μην έχει επαφή με την ελληνική εδώ πραγματικότητα.
4: Γιάννη.
5: Να του πει πάρ' τα κλειδιά, θα αναλάβεις να μου πεις προποντή και τους
1: τόσο καιρό, οι Παναθηναϊκοί, οι φίλοι Παναθηναϊκοί έβριζαν και φώναζαν για τον Παπαδημητρίου. Έφυγε ο Παπαδημητρίου. Ποια η καλυτέρευση? Μαζί του έφυγε και ο Τζαβέλας. Ποια η καλυτέρευση του Παναθηναϊκού? Σε τι επίπεδο? Το ζήτημα να χαλάς λεφτά, αλλά να πιάνουν τόπο τα λεφτά αυτά.
5: Αν έχεις ένα σωστό τεχνικό διευθυντή θα πιάσουν τόπο. Δηλαδή ναι. Ο Ηλιόπουλος φέτος δεν πετάει λεφτά στον αέρα. Άμα δεις είναι σφιχτό σχετικά.
1: Να πήρε διευθυντή τεχνικό διευθυντή. Πήρε.
5: Γι' αυτό πήρε τεχνικό διευθυντή για αυτό το λόγο.
4: Γιάννη. Ρε για πλάκα του. Β' Ολυμπιακός δεν τους κέρδισε για πλάκα προς το Super Cup.
1: Είναι, προβλήματα γηγενή και στις δύο και στις τρεις.
4: Ρε Δημοσθένη, το πρωτάθλημα στην Ελλάδα θα το λέμε και θα το ξαναλέμε γιατί αυτό είναι πραγματική αλήθεια. Ενδιαφέρον, όταν σαν καλά του είναι ο Ολυμπιακός, το ενδιαφέρον που το παρουσιάζει από τη δεύτερη θέση και κάτω. Δεν υπάρχει και... ομάδα να χτυπήσει στην Ελλάδα τον Ολυμπιακό σαν καλά του.
5: Κύριε Δήμο, για ένα άλλο θέμα των τότε ελληνοποιημένων ξένων. Ναι. Γιατί έγινε η διαφωνία με τον Ταϊφά? Γιατί ενώ συμφωνήσαν για ένα-δύο παίχτες, ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης το παράκανε. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ο Ρότσα που τον έφερε σαν μπουμπλή. Ήταν ένας Μπιστάκης που το κανονικό όνομα ήταν Λουίς Αλφάρο.
4: Ο Κουρόπουλος.
5: Λοιπόν, μετά ήταν ένας Βραζιλιάνος ο οποίος ήταν μελαμψός ο άνθρωπος. Είναι όπως είναι ο γιος του Τζιοβάνι πραγματικά.
1: Ναι.
5: Με μαλλί έτσι μπουκλέ όπως ο γιος του Τζιοβάνι. Λοιπόν, τον έφερε σαν Έλληνα με ονόματι Δέμελος ενώ λεγόταν Αρακέν Δέμελο. Δηλαδή, κατάλαβες γιατί μιλάμε, έρχονται γέλια που τα θυμάμαι. Να βλέπεις έναν μελαχρινό ας πούμε Βραζιλιάνο και σου λέει Έλληνας, λέει Δέμελος λέει. Μα ακούσες κύριε Δήμο, πιστεύω.
1: Το ζήτημα ήταν ότι του πέρναγε του Βαρδινογιάννη για να το κάνει.
5: Αυτός σημειωτό είναι ότι αυτός ο Μπιστάκης, ο Λουίς Αλφάρο, θυμάται ο φίλος μας ο Δημήτρης από τον Παλαταμόνα ότι ήθελε να τον πάρει ο Ολυμπιακός σαν ξένο όταν επιτραπήκανε γιατί ήταν πράγματι καλός ο Αργεντινός αυτός. Ήταν ωραίος παίχτης.
4: Γιάννη είχε φέρει και τον Ερμή τον Κουρόπουλο, να θυμάσαι.
5: Βέβαια. Το μεγαλύτερο λάθος, Δημήτρη, σε εμάς τότε,
4: Βασίλης.
5: Που αναλάβει ο Κόκαλης, ήταν όταν δεν βαστήξαμε για 600 εκατομμύρια δραγμές αυτό τον παιχταρά που φέραμε το Δανό σαν δανεικό από την Ισπανία, τον Κρίστενσεν, τον θυμάσαι.
4: Κρίστενσεν, ναι.
5: Ναι, που ήταν γρήγορος παιχταράς και είχε ένα σουτ καραμπίνα 15 πόντους από το έδαφος και πήγαινε πάντα αγωνίες. Ήταν σκόρερ δηλαδή, όχι αστεία και γρήγορος.
4: Και
5: τον διώξαμε για να φέρουμε το θηρίο της Αφρικής στον Γενγενή.
4: Ο Γενγενή τον ανθρωποφάγο, ναι. Κοίταξε το μεγάλο όμως καλό που έκανε ο Κόκαλης απέναντι στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι που έστειλε τους Βαρδινογιάννηδες στο υπόγειο με τα ποτήκια. Δεν ξαναεμφανιστήκαν από τότε.
5: Δεν μου λες τότε, θυμάσαι τα πρώτα χρόνια που σου λέω. Αυτό το πράγμα σίγουρα ήταν μανατζεροδουλειά. Να μην βαστίξουμε το Δανό και να πάρουμε το Γενκινή, ας πούμε.
4: Έτσι, ναι, οικονομήσαν το 10ο πονηρία.
5: Τα θυμάμαι. Ήταν πρωτόβγαλος ο Κόκαλης, ας πούμε, και δεν είχε προλάβει ακόμα να μπει στα παιχνίδια.
4: Μετά όμως, μόλις βγήκε στον κόλπο, έστειλε τους Βαρδινογιάννηδες στο υπόγειο με τα ποτήκια και κλείδωσε το ποδόσφαιρο.
5: Ο Πάο κλείστε ένα-ένα σήμερα.
4: Ο Πάου ήρθε ένα-ένα και το ότι δεν έχασε είναι έργο του πουλιούχου της πόλης του Αγίου Δημητρίου που έβαλε το χεράκι εδώ πάνω από την τούμπα.
5: Τώρα κατάλαβες γιατί είχαμε δίκιο και εγώ και εσύ που λέγαμε ότι αν δεν βρει αντικαταστάτη εγγυημένο δεν πρέπει να φύγει ο τέτοιος ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί όποτε γίνεται αλλαγή προπονητή αυτά συμβαίνουν. Τι να κάνουμε.
4: Κοιτάξτε να δείτε, το να αλλάξει ένα προπονητή δεν είναι εύκολο. Αλλάζει τα αποδητήρια, αλλάζει τις συνήθειες, αλλάζει τους χαρακτήρες, αλλάζουν οι κλίκες. Και όταν έρχεται ένας καινούργιος προπονητής, δεν έχει το μαγικό ραβδί να σε φτιάξει ομάδα σε ένα τέταρτο.
5: Χρειάζεται υπομονή. Πρέπει να έχει χρόνο μπροστά του.
4: Βέβαια.
5: Αναλαμβάνει από τα μέσα της προηγούμενης χρονιάς για να σε φτιάξει.
4: Βέβαια.
5: Δεν μου λες τώρα καπετάν Δημήτρη, όλοι αυτοί. Να σε ρωτήσω κάτι. Άκουσα ότι έχει το σχεδιασμό του ο Μαρινάκης, ότι σχεδιάζει, εξετάζει ένα προπονητή Βάσκο και αφήνει τον Μεντιλίμπαρ και τον ευλέπει τι θα κάνει στην Ισπανία για να τον πάρει με άνεση χρόνο για το χρόνο. Ξέρεις ποιον λέω? Λέω έναν προπονητή νέο και πολύ ελπιδοφόρο, τον Σαράμπια.
4: Ναι, αγουστάζον έχω. Αυτός δεν έχει δείξει καλή διάβολη.
5: Ξέρεις, επειδή κατέχεις, γι' αυτό θέλω να σε πω να τα ακούσει και ο Δήμος εκεί. Ο Σαράμπια είναι γιος του παιχταρά αυτού της Μπιλμπάου, του Σαράμπια.
4: Ναι.
5: Ο οποίος Σαράμπια είχε λάβει μέρος σε αυτή τη φοβερή κλωτσοπατινάδα μέσα στο Νουέβο Κάμπο, τότε έτσι λεγόταν.
4: Τότε με τον Μαραντόνα.
5: Με τον Μαραντόνα που πλακώθηκε ο Γκοϊκοετσέα, μπήκαν και άλλοι και μπήκε το Σαράμπια. Τι είχαν πες τότε, 11 αποβολές είχαν πες τότε.
4: Δεν θυμάμαι, αλλά είχε γίνει γενική σφύραξη. Τότε είχε γίνει το πόλεμο.
5: Και καπετάν, κύριε Δήμο, τότε είχαν πέσει κάπου 11 αποβολές, ξέρεις, ε.
1: Ναι, ναι.
5: Και αν δεις τον πατέρα αυτού του προπονητή που λέμε το Σαράμπια, ήταν παιχταράς και ήταν και ολόκληρο θηρίο. Άμα τον δεις, μιλάμε για νταμάρι δηλαδή.
1: Και ο γιος είναι το ίδιο.
5: Ναι, μπράβο, εντάξει, DNA.
1: Το και ο γιος είναι το ίδιο.
4: Εν πάση περιπτώσει, πάντως
5: γιατί Γιάννη. Γιατί τον έχει στο σημειωματάριο του, πώς το λέμε, ο Μαρινάκης. Γιατί αυτός ο Σαράμπια παίζει με πίεση ψηλά και κυρίως βάζει την μπάλα κάτω. Παίζει με την μπάλα κάτω, αλλά βαρβέ δεν σύστημα. Παίζει έτσι.
4: Κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει έτσι όπως παίζω με την Γιμπαρ. Αλλά όταν έχει παιχταράδες να το υποστηρίξουν το σύστημα.
5: Όταν έχει
4: εμένα μου αρέσουν οι παίχτες πολεμιστές. Τέτοιους ψάχνω με την Γιμπαρ. Με το σύστημα του με την Γιμπαρ, ο Ντελακουέντε, ο μαθητής του, πήρε το Μουντιάλ με την Ισπανία. Ο Αρτέτα κέρδισε με το ίδιο ακριβώς σύστημα, κέρδισε το πρωτάθλημα της Premier League.
5: Κύριε Δημήτρη, εγώ δεν μιλάω όταν δεν δω τον τερματοφύλακα. Είδα τον τερματοφύλακά μας τον Πόποβιτς με την Νάιμέγγεν και ο άνθρωπος δεν έχει έξοδο. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός...
4: Κοιτάξτε, άκου Γιάννη, ναι. Έξοδο δεν έχει κανένας τερματοφύλακος στον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το σημείο για ένα τερματοφύλακα.
5: Εγώ θυμάμαι δηλαδή, την ώρα που έφυγε το αντίπαλο φάγαμε...
4: Ο ένας αποφασίζει και βγαίνει έξω από τα δοκάρια.
5: Κοίταξε,
4: είναι πολύ δύσκολο το σημείο της εξόδου για ένα τερματοφύλακα.
5: Την ώρα που έφυγε ο επιθετικός της Ναϊμέγγιν και φάγαμε την ισοφάριση, αν ήταν ο Τζολάκης σε θέση του, θα είχε βγει.
4: Εντάξει, θα έβγαινε με τα χέρια να μαζί με την μπάλα. Το θέμα είναι ότι.
5: Θα του έκλεινε το οπτικό πεδίο για να προλάβει κάποιος αμυντικός να πάει πίσω. Αυτό λέμε.
4: Όλοι οι τερματοφύλακες, Γιάννη, το δύσκολο του σημείο είναι όταν έρχεται η μπάλα παράλληλα και ψηλά. Εκεί είναι που πάει, εκεί είναι που τρεμουλιάζουν όλοι. Ως ότι έρχεται κάθετα. Και βοήθεια οι περισσότεροι αποκρούν.
5: Από τους ορισμούς τερματοφύλακες, τους Έλληνες, έτσι, ποιος έχει παίζει με καλά με την μπάλα ψηλά και έχει και έξοδο.
4: Δεν υπάρχει κανένας με έξοδο.
1: Κοίταξε να σας πω, εγώ είδα σήμερα τον Χριστογιώργο στο Νόφι. Είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.
5: Είναι καλός τερματοφύλακας και από ό,τι λένε έχει και έξοδο.
1: Και έτσι. Πολύ καλός τερματοφύλακας. Δηλαδή είναι, και την έξοδο έχει και ψηλά και ανοίγει, έχει άνοιγμα καλό.
4: Κάτσε ρε παιδιά, καθίστε. Όταν λέμε ρε Γιάννη ότι ο τερματοφύλακας έχει έξοδο, τι σημαίνει. Τι σημαίνει κάνει έξοδο τερματοφύλακας και πότε.
5: Να βγει να κλείσει το οπτικό πεδίο του επιθετικού. Γιατί
4: όχι. Όταν ένα τερματοφύλακας είναι αυτός που μπορεί και αντιδρά όταν η μπάλα έρχεται παράλληλα και ψηλά με την αιστεία. Πολλοί τερματοφύλακες κάνουν να βγουν και στα μισά της εξόδου μετανιώνουν. Γυρίζουν πίσω και ξέρεις που τη βλέπουν την μπάλα. Στα δίχτυα.
1: Ναι, όχι. Ο Γιώργος βγήκε δύο φορές σήμερα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Εγώ έχω μεγάλη εκτίμηση.
4: Δύο φορές πολύ Δήμο, καλά, δεν σημαίνει ότι έχει
5: σκέφτει. Αυτά είναι τα λάθη του Παναθηναϊκού, ξέρεις ο Χριστόγιος.
1: Όπως και ο Μανδάς. Και ο Μανδάς του, πάρα πολύ καλός.
5: Έχει έξοδο κι αυτός.
1: Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλή.
5: Δηλαδή αυτοί οι τρεις από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι ίδιο στυλ με τον Τζολάκη και οι τρεις έτσι βγαίνουν. Ναι.
4: Δεν, άκου Γιάννη, στο ξαναλέω και πάλι, ένας τερματοφύλακας που βγαίνει επειδή έχει το πλεονέκτημα των χεριών με στην περιοχή και διώχνει μια γροθιές, άλλες φορές ρίχνει γροθιές στο κεφάλι του επιτιθέμενο και κάνει πέναλτι, δεν σημαίνει ότι έχει έξοδο. Σου είπα ποιος είναι ο τερματοφύλακας που έχει έξοδο, είναι ελάχιστοι. Αυτοί που έχουν τη δυνατότητα και κατεβάζουν την μπάλα όταν τους έρχεται παράλληλα με το τέρμα.
1: Ένας τέτοιος ήταν ο Κελεσίδης.
4: Αυτός μόνο είχε, μπράβο. Αυτό δεν τον έζησε.
1: Έβγαινε έξω και όποιον πάρει
4: και
1: φάρος,
4: δεν έπαιρνε και τρεις-τέσσερους μαζί. Αυτός ήταν άντρας.
5: Κύριε Δήμο, ο Μανδάς έχει υπόψη σου γιατί είναι καλός εξόδος. Γιατί είναι ένα πόντο πιο ψηλός από το Τζολάκι, 1,92.
1: Είναι ψηλός,
4: Γιάννη, δεν παίζει ρόλο ρε φίλε το ύψος στην έξοδο. Ρόλο στην έξοδο παίζει το ταλέντο.
5: Δεν πρέπει να τρέμεις, έτσι. Δεν πρέπει να τρέμεις.
4: Έτσι, το ταλέντο, η ψυχή και να είσαι τοποθετημένος εκεί που πρέπει ανάλογα με την τροχιά της μπάλας.
5: Και
4: δεν
5: παίζει
4: την μπάλα σε 3 μέτρα. Άμα δεν το έχεις, θα το φας
5: τον πρέπει να τρέμεις και να μιλάς στην άμυνά σου.
4: Έτσι, ο Κελεσίδης ένα 83 ήταν. Ο Κελεσίδης ένα 83 ήταν. Και την άρπαζε την μπάλα σαν λεμόνι και την κατέβαζε κάτω.
5: Δηλαδή ο τερματοφύλακας για μένα, κύριε Δημήτρη, πρέπει να είναι
4: Βασίλης
5: άμυνας, ο διευθυντής ο Χίστρας, αυτός πρέπει να τους κατευθύνει.
4: Εντάξτε, αυτό είναι το αυτονόητο. Αλλά ποιος να κατευθύνει τώρα από αυτόν τους τερματοφύλακες που βλέπουμε, ποιος να κατευθύνει την άμυνα. Στην τερματοφύλακη τώρα.
5: Γιατί είχα μια διαφωνία με έναν, επειδή είσαι παλιός στο κουρμπέτι. Εγώ το επέμενα ότι ο μεγαλύτερος τερματοφύλακας της Ισπανίας δεν είναι ούτε ο Αρκονάδα ούτε ο Θυμπιθαρέτα. Ήταν ο Ιρίμπαρ. Ο Ιρίμπαρ της Μπιλμπάου. Ποια είναι η γνώμη σου?
4: Ο ψηλός με τα μακριά χέρια.
5: Ο Ιρυμπάρος, έτσι όσο λέω.
4: Ναι, ο Ιρυμπάρος, πριν τον Αργονάλα, έπαιζε Εθνική Ισπανίας, έχει περισσότερες συμμετοχές.
5: Μας υποστηρώθηκε στις Μπιλμπάου, αυτόν κύριε Δήμο τον είχε τα ακουστά.
1: Ναι, βέβαια.
5: Πολύ μεγάλος τερματοφύλακας.
4: Αυτός Γιάννη θυμάσαι που φτάνανε τα χέρια του.
1: Κοίταξε, εμείς στην πορεία μας αυτή τη ζωής έχουμε δει Γιασίν, έχουμε δει τερματοφυλακάρες.
4: Το Γιασίν δεν τον είδαμε, το Γιασίν.
1: Πώς δεν τον είδαμε.
5: Κύριε Δήμο, αυτός ο Ιρυμπάρ, γιατί τον τονίζουν στο Ηλίγκος αυτή η Βάσκη, είναι του επίπεδου Γιασίν και τα λοιπά, ήταν πολύ μεγάλο τερματοφυλακάρες.
1: Ο Γιασίν άνοιγε τα χέρια του και έπιανε όλο το τέρμα.
4: Μεγάλο τερματοφύλακα ήταν και ο Κινέζος, ο Γκόρντον Μπάντς.
1: Όπως και ο άλλος.
5: Ο καπιτάν Δημήτρης, τα θυμάται αυτός.
1: Όπως και ο άλλος, ο Ντίνο Τζοφ της Ιταλίας.
5: Είχε και ποδοσφαιρική ευφυΐα, ήξερε να τοποθετείται, ένα πολύ μεγάλο τερματοφύλακας.
4: Ο Ντίνο Τζοφ ήταν από τους τερματοφύλακες που μου αρέσουν σε μένα. Χωρίς να λερώσει ότι το σορτσάκι και την πάνελα, δεν έβρισκε την μπάλα. Τον έβρισκε η μπάλα τον Τζοφ. Γιατί? Γιατί ήξερε που πρέπει να είναι στημένος ανάλογα με την τροχιά της μπάλας πάντα.
1: Είχε τη διέστηση αυτή που πρέπει να
4: έτσι,
1: έχει ο...
4: Μπράβο.
5: Και
4: έτσι,
5: γενικά
4: μπράβο.
5: Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Δημήτρη. Εγώ πιστεύω ότι στην Ισπανία, πιστεύονται σαν τερματοφύλακες στους βάσιμους. Τους θεωρούν τους καλύτερους σε δρόση στη θέση.
1: Σήμερα είχαμε και βαφτίσια.
5: Τι πράγμα?
1: Σήμερα λέγουμε και βαφτίσια. Βασίλης, όχι Δημήτρης.
5: Α, κύριε Βασίλη.
4: Έλα.
5: Λοιπόν. Πιστεύω ότι στην Ισπανία, ξέρεις, εμπιστεύονται σε θέση του τερματοφύλακα τους βάσμους.
4: Επειδή είναι πιο σκληρά, παιδιά μου, γιατί η θέση του τερματοφύλακα χρειάζεται και τρέλα. Και οι βάσκοι την έχουν την τρέλα.
5: Είναι
4: αυτονομιστές, είναι σκληρά, παιδιά. Αγύρισα κεφάλια, να πάρω με τη λίμπαρνα.
5: Και κάτι ακόμα, γιατί είχαμε συζητήσει με τον κύριο Δήμο. Επί κομμουνιστικού καθεστώτος στη Βουλγαρία, όταν η ομάδα του στρατού, η ΤΣΕΣΕΚΑ, ήταν ευνοημένη του καθεστώτος και η λέσχη ομάδα του λαού είχε πέσει μία κλωτσοπατινάδα, η κλωτσοπατινάδα του αιώνα στο μεταξύ του παιχνίδι που πέσαν και φυλακίσεις, το θυμάσαι καθόλου?
4: Αυτό έγινε τότε με το καθεστώς το περίεργο στη Βουλγαρία μου.
1: Η ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφια, η σημερινή αυτή που έπαιζε Όφη.
4: Όχι, δεν είναι αυτή. Όχι, εκείνη της ΕΣΕΚΑ ήταν η ομάδα του στρατού. Όπως και η Στεάουα, η οποία κέρδισε το Champions League στα πέναλτι με την Μπαρτσελόνα, δεν είναι η σημερινή Στεάουα. Εκείνη η Στεάουα ήταν του στρατού. Δεν υπάρχει πλέον εκείνη η ομάδα.
1: Ναι.
4: Έχουν καταργηθεί.
1: Να ολοκληρώσουμε, γιατί έχουμε και άλλον φίλο.
4: Να ολοκληρώσουμε. Εγώ σας χαιρετώ. Καλό ξημερώμα.
1: Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ.
4: Για να έχει να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Καλό βράδυ.
4: Γεια, καλό ξημερώμα.
1: Γιάννη, γεια σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Πάμε στον επόμενο. Σας ακούμε.
6: Ναι, κύριε Δημοσθένη.
1: Σας ακούω.
6: Καλησπέρα σας. Καλημέρα, μάλλον.
1: Είστε ο.
6: Άγγελος λέγομαι.
1: Άγγελος.
6: Ναι.
1: Από ποια περιοχή?
6: Παλίνη. Δεν έφερε ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός είναι, αλλά δεν έφερε κανένα ποδοσφαιριστή Δέμελο. Έφερε τον Αρακέν Ντεμέλο και τον Μπουμπί τον είχε φέρει με τον Μπισάκη και τον Αργυρόπουλο.
1: Ναι.
6: Εντάξει.
1: Ναι.
6: Ο Ντεμέλο ήρθε με το όνομά του πραγματικά, το πραγματικό του όνομα. Αργότερα γίνανε με το Ρότσα και τι έγινε.
1: Ναι.
6: Πρώτον αυτό. Δεύτερον.
1: Ρότσα Μπιστάκης Δεμέλο.
6: Ναι.
1: Που έγινε και Δέμελος μετά.
6: Αργυρόπουλο Μπιστάκη και Αργυρόπουλο Μπιστάκη και Ρότσα. Ο Ντεμέλο είχε έρθει πιο μπροστά από αυτούς.
1: Ναι. Πολύ καλός παίκτης.
6: Ο Αρακέν. Πολύ μεγάλος παίκτης αλλά αργός.
1: Ναι, πολύ καλός παίκτης όμως. Πολύ καλός.
6: Ναι. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Ο Παναθηναϊκός, γιατί τον είδα, ο Παναθηναϊκός γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Φαίνεται ότι ο Αλαφούζος διαθέτει λεφτά. Τώρα δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν πιάνουν τόπο όμως αυτά. Το σημασία γιατί δεν πιάνουν τόπο.
6: Έτσι.
1: Τα καλύτερα υλικά να πάρεις για να χτίσεις μια οικοδομή. Εάν ο πολιτικός μηχανικός δεν σχεδιάσει την οικοδομή, την πολυκατοικία αυτή να γίνει καλή, το αποτέλεσμα πάντοτε θα είναι προβληματικό.
6: Ποιος ήξερε από αυτούς όλους που ανακατεύτηκαν με το ποδόσφαιρο, Γουλανδρής, ήξερε ο Βαρδινογιάννης από μπάλα, ήξερε ο Κόκαλης από μπάλα, ο Μαρινάκης κάτι ψηλό ήξερε λίγο του πατέρα του. Ποιος ήξερε, ο Ζαφυρόπουλος ήξερε από μπάλα, ήξερε ο Μπάρλος από μπάλα. Απλούστατα ήταν σωστοί άνθρωποι οι δίπλα τους. Δεν ξέρω για το Θεοδωρακάκη, για το Ματζαβελάκη, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Για αυτούς τους δύο, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, κύριε Δημοσθένη.
1: Κοιτάξτε, αλλά... εάν είσαι, αν ασχολείσαι με την ομάδα, θες δεν θες θα μάθεις. Έχουν περάσει 16, είναι πάρα πολλά τα χρόνια που ο κύριος Αλαφούζος είναι πρόεδρος και ιδιοκτήτης της του Παναθηναϊκού.
6: Βέβαια,
1: θα έπρεπε να είχε μάθει.
6: Τον κύριο Κόκαλη τον έμαθε ο Γιάννης, ο Ιωαννίδης τον έμαθε. Γιατί ο Γιάννης ο Ιωαννίδης ήταν γνωστός τότε με κάτι τσεσεκά κάτι. Γιατί εγώ Ολυμπιακός είμαι, αλλά μου αρέσει να τα λέω.
1: Το Σοκράτη τον Κόκαλη
6: τον έμαθε
1: δεξί του χέρι.
6: Και το Τόμ και όλη την συμμορία.
1: Ο Μητρόπουλος, το δεξί του χέρι ήταν ο Μητρόπουλος. Αν δεν έπαιρνε το Μητρόπουλο τότε.
6: Ποιο Μητρόπουλο, τον Τάσο?
1: Όχι.
6: Το Θωμά το Μητρόπουλο, λες, και ναι. Το αδερφό του Βίκτορα.
1: Το Θωμά.
6: Το αδερφό του Βίκτορα που έπαιζε και σοβαρά.
1: Αν θυμάστε ότι όταν ήρθε ο Κόκαλης την πρώτη χρονιά, δεν έκανε τίποτα.
6: Βέβαια.
1: Και του είπανε, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εάν δεν πάρεις έναν άνθρωπο γνώστη που να ξέρει. Ναι. Να σου οργανώσει την ομάδα όσον αφορά με τις συμμαχίες. Και πήρε τον Βίκτορ, τον Θωμά, ο οποίος ήταν μανούλας αυτά.
6: Ναι, θυμάμαι.
1: Οργάνωσε τις ομάδες τις περιφερειακές, πήρε την ΕΠΟ, πήρε την διαιτησία, κατόρθωσε
6: να πάρει τα πρωταθλήματα.
1: Το ένα έφερε το άλλο.
6: Κάτσε τώρα, γιατί πήραμε και παίχτες. Πήραμε μεγάλους.
1: Πήρε παίχτες, αλλά.
6: Τον Καραπιάλη πήρε.
1: Πήρε παίχτες, αλλά το θέμα ήταν.
6: Παιχταράδες, όχι. Το Τζόρτζεβιτς πήραμε παιχταράδες.
1: Πήρε Τζόρτζεβιτς, Γιαννακόπουλο, Γιωργάτο.
6: Ή το Γιωργάτο.
1: Τζιοβάνι στη συνέχεια, Ιζέ Ελίας.
6: Ναι.
1: Πήρε παίχτες.
6: Το Ζέτεμπερκ.
1: Κάποτε. Σε μια συζήτηση ο Πατατούδης συζήτησε, έτσι ήταν φίλοι, αρκετοί φίλοι και μεταξύ των άλλων και εγώ λέει, ρε παιδιά, πέστε μου τι λάθος έκανα. Πήρα τον ΠΑΟΚ, πόσα σε δραχμές ήταν τότε, έχω χαλάσει 20 δις και αν περάσω αυτή τη στιγμή από τον από το Λευκό Πύργο απ' έξω, μόνο που δεν θα με λιθοβολήσουνε. Τι διαφορετικό έκανε ο Κόκαλης και ναι, εσύ και το απαντάει κάποιος φίλος, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Εσύ χάλασες 20 δις, αλλά εσύ χάλασες 20 δις που στα έφαγαν οι γύρω γύρω αυτοί από τον ΠΑΟΚ. Ο Κόκαλης χάλασε 20 δις, αλλά είπε τι θέλετε, παιχταράδες, πάρτε και Ζε Ελίας, πάρτε και Τζιοβάνι, πάρτε και τον ένα, πάρτε και τον άλλον.
6: Ναι.
1: Άρα λοιπόν τα λεφτά του πιάσαν τόπο, γιατί πιάσανε αυτό που ήθελε ο φίλαθλος.
6: Ναι, κύριε Δημοσθένη.
1: Ενώ εσύ δεν έπιασαν τα λεφτά σου τόπο, γιατί στα έφαγαν το κάθε λαμόγιο που είχες δίπλα σου.
6: Βέβαια.
1: Σε έσπρωχνα να κάνεις πράγματα τα οποία δεν ανταποκρινόντουσαν στον απλό οπαδό. Ο οπαδός τι θέλει? Θέλει παίχτη. Δώσε τον παίχτη και να σε υμνεί από πάνω μέχρι κάτω. Να σε προσκυνάει.
6: Ο οπαδός, κύριε Ηλία, λέω, κύριε Δημοσθένη, ο οπαδός θέλει νίκη.
1: Τι νίκη, με αυτό θέλει.
6: Αυτό
1: τι θέλετε, παίχτες, πάρτε. Νίκη. Πάρτε Τζοβάνι, πάρτε Ζε Ελίας, πάρτε Καρεμπέ, πάρτε.
6: Δεν τον ενδιαφέρει αν έχει ομάδα ή αν έχει τη διαιτησία. Τη νίκη θέλει.
1: Βέβαια να μου πεις τα λεφτά. Ξέρετε κάτι, ο Κόκαλης δεν έβαλε και λεφτά. Τα λεφτά ήταν κρατικά. Οι δουλειές που έπαιρνε από το κράτος.
6: Ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό, πολλά.
1: Ο Μαρινάκης έχει βάλει λεπτά. Χωρίς να έχει πάρει και δουλειές του κράτους.
6: Αμφισβητούν και αυτόν εμέσως βέβαια πλην σαφώς. Αμφισβητούν το Βαγγέλη γιατί φέτος δεν έχει βάλει πολλά λεπτά ακόμα.
1: Έχει βάλει πάνω από 45 εκατομμύρια μέχρι τώρα.
6: Δεν ξέρω, δεν μπορώ
1: πάνω
6: να
1: από 45, σας το λέω.
6: Δήμα, δεν μπορώ
1: σας
6: να το ξέρω,
1: λέω.
6: Αλλά ακούω από
1: 10, 10, 10, να τα δείτε, 10, 12, 5, 2,5, 3,5. Είναι πάνω από 45 εκατομμύρια φέτος. Είχε ξεκινήσει για 30 εκατομμύρια και θα ξεπεράσει τα 50.
6: Ο Μαρινάκης έχει προσφέρει. Μην ξεχνάτε ότι τάιζε τη μάντρα εκεί πάνω ένα χρόνο τους ανθρώπους που πάθανε τη ζημιά με τις πλημμύρες. Μην ξεχνάμε ότι στην εκκλησία του Πειραιά ο Μαρινάκης χώνει χαρτί. Χαρτί, ναι. Χαρτί πολύ.
1: Λοιπόν, να ολοκληρώνουμε γιατί η ώρα είναι μία, είχαμε πει μέχρι τις 12.
6: Να πω κάτι στο φίλο το Βασίλη γιατί είπε κάτι.
1: Τι ακριβώς?
6: Παναθηναϊκός δεν είμαι, ούτε βαρδινιανικός. Ναι, ναι. Αλλά πού είναι ο Κόκαλη σήμερα, κύριε Βασίλη, που τους έκλεισε τους Βαρδινογιάννηδες στο υπόγειο και πού είναι οι Βαρδινογιάννηδες? Απλά είναι τα πράγματα.
1: Ναι.
6: Πού είναι ο Κόκαλη σήμερα και πού είναι οι Βαρδινογιάννηδες? Οι Βαρδινογιάννηδες είναι κράτος αυτή τη στιγμή. Κόκαλη τι είναι? Ένας τέος επιχειρηματίας, νομίζω.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, καλή σου νύχτα.
1: Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε. Είχαμε δύο ατυχή αποτελέσματα του Παναθηναϊκού, το 2-2 και του ΠΑΟΚ το 1-1, αλλά ευτυχήσαμε με το 3-0 του Όφη. Ραντεβού, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι αύριο το μεσημέρι στις 3. Να έχετε μια καλή μέρα, να είστε όλοι καλά και να ευτυχείτε. Καλό σας βράδυ.